0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δύο ωραίες μουσικάρες, παίζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο Ακλόνητος, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα εκπομπή. Ή από εδώ
2: του Σαμπόκι.
0: Εντάξει, μου ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ να δω το πάρτι με Πίτερ Σέλερς. Το έχω δει 25 φορές.
1: Έπαιγε για το πάρτι.
0: 30.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μια φορά πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά το χρόνο να μην δω το πάρτι.
1: Το πάρτι και Monty Python. Αυτό.
0: Μπερι νέμνα. Και πραγματικά η σκηνή με το παπούτσι και το χαρτί είναι. Το παίρνει το νερό. Ναι, μα το παίρνει το νερό. Καλημέρα από Λιβανάτες. Πόσα παρουσίαζε η Ραμόνα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
3: Η Ραμόνα θα ήταν προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Ακριβώς. Περιμένω μία assist ολίσει σήμερα για να πάρω 2.50.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν γίνει οι assist μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μια πάσα σε κάποιον, να κάνει ο άλλος τρεις τρίπλες, να βάλει γκολ και έχεις δώσει assist. Δεν θέλω να σου πω ότι στο μπάσκετ δηλαδή δίνεις την μπάλα τώρα σε κάποιον.
1: Και μετά
0: αυτός παίρνει την μπάλα, κάνει έτσι, γυρίζει, το βάζει και έχεις χρεωθεί assist. Θέλω να πω ότι χρεώνεται assist και αν μου βάλει και μια βολή. Μα κερδίσει φάουλ και βάλει μια βολή, θεωρείται ότι έδωσες assist. Εσύ.
1: Από την assist που έχεις δώσει και έχεις κερδίσει άλλους φάουλ και μετά χτυπήσεις.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, εγώ τα εκτιμώ αυτά.
0: Ναι. Και λοιπόν, παλιά χρεωνόταν assist, έπρεπε να τον βγάλεις τον άλλο μόνο του.
1: Καλά, εντάξει. Για εσένα που θες το τραγούδι για το offside του Τσούβι, το έχουμε ανεβάσει στο Instagram. Στο λογαριασμό της εκπομπής, παιδιά, το έχουμε βάλει στη ροή.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω είναι και πάνω-πάνω. Και πρώτο-πρώτο. Γιατί δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα. Και έχει πάει ο μήνας 10 και δεν έχουμε προγνωστικά ακόμα. Δεν έχουμε ανεβάσει προγνωστικά. Και μάλλον ούτε αύριο θα ανεβάσουμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχετε στείλει πολύ μηνύματα. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Κρίμα για το Μαζό, λέει. Για το Θείο Μέντι θα πω πως δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Για αυτό τον άθλο, αλλά έπρεπε να γίνει. Απλά διαφωνώ για το χρόνο που έγινε αυτά. Καλή σας ημέρα. Αυτά δεν τα ορίζουμε εμείς και καταλαβαίνετε πως γίνονται.
0: Καλημέρα και στον Ευθύμη. Συγγνώμη, σε διακόπτω που τον είχα βρει στο Instagram, αλλά εγώ έρχομαι στο ΆΚΑ, μου λέει, με την οικογένειά μου. Καλά σου έκανα. Συνεχίζω και τον.
1: Έτσι από μόνο σου τον είχε βρει.
0: Όχι, με είχε βρει στο Facebook.
1: Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Ευχαριστούμε, λέει, γι' αυτό το πρωινό. Ευχαριστούμε εμείς. Μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Περισσότερο για τη Μαρία, λέει. Συμφωνείτε με το σχόλιο ότι ο Νίκολιτς έδιωξε όλους τους προπονητές από τις μεγάλες ομάδες? Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Τι σχέση έχει αυτό?
1: Τι σχέση, ναι, ακριβώς.
0: Άλλο ευρωπαϊκό πήρε και φέρει.
1: Ο Νίκολιτς απλά έμεινε.
0: Ναι, δηλαδή η εικόνα, η ίδια εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε η ΑΕΚ, σου ρίξε 4 γκολ και σε ξέπει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παίζει καλή μπάλα η ίδια η ομάδα.
1: Αυτό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γνωρίζοντας λίγο έτσι τον εγωισμό με την καλή έννοια του Ολυμπιακού, είναι ότι μπορεί ο Μαρινάκης να. Ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, το περιβάλλον, ο Ολυμπιακός, ο οργανισμός του Ολυμπιακού, να τον πείραξε λίγο παραπάνω το ότι δεν πέρασε στο Champions League και πέρασε η ΑΕΚ. Γιατί καμιά φορά κάποιοι το βλέπουν ανταγωνιστικά.
0: Okay,
1: έτσι.
0: Ίσως να είναι και έτσι, αλλά το κύριο είναι ότι δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή,
1: αλλά αυτό, ναι.
0: Δεν το χαίρεσαι. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις και να έχεις παίξει πολύ καλή μπάλα. Ναι. Να μην μπαίνει μέσα.
1: Το λέω γιατί κάποιοι το βλέπουν και συγκριτικά. Δεν σε νοιάζει πώς. Δηλαδή, μπορεί για κάποιους η ομάδα σου να μην παίζει καλή μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε πειράζει περισσότερο όταν παίζουν οι άλλοι καλή μπάλα.
0: Να κάνει 30 ευκαιρίες η ομάδα, να μην βάζει. Και εκεί ξέρεις τι θα πει ο παδός. Τι να κάνει ο τάδε προπονητής? Να μπει να το βάλει μόνος του. Δηλαδή, αυτό λέει ο παδός. Ναι. Τι να κάνει, αφού δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Δηλαδή, δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο, παιδί. Αυτό ήταν το κύριο. Αυτό νομίζω.
1: Και σχετικά, λέει, με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου. Πέρσι, λοιπόν, έμαθαν από την τοποθέτησή τους 8 του Σεπτέμβρη και είχαν περιθώριο να αναλάβουν υπηρεσία, να πάνε στο σχολείο για πρόσληψη 10-11 Σεπτέμβρη. Η γυναίκα μου ήταν αναπληρώτρια, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος διορίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Και επίσης, να ξέρεις ότι σε περίπτωση που σου πούνε ότι έχεις να πας τώρα στην Τίνο.
0: Ναι, έχεις
1: έτσι,
0: ένα τάμα.
1: Σήμερα είναι 10 του μήνα, αύριο έχεις αγιασμό. Αν πεις, παιδιά, δεν μπορώ να πάω. Έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά, τη μάνα μου στο νοσοκομείο, δεν ξέρω για αυτό. Αποκλείεσαι για 2 χρόνια. Τροσμπάν. Για 2 χρόνια δεν σε προσλαμβάνουν. Κατάλαβες. Αυτά. Αυτά για τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί πρέπει, παιδιά, λίγο αυτούς και τους γιατρούς να τους προσέχουμε. Αν με ρωτάτε παιδεία και υγεία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε, να έχουν μια προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτά.

0: λέει ότι ο συναισθηματισμός για τους προπονητές και τους παίκτες μπαίνει στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματικές επιλογές, λέει, μετά την εφυγή του Μπάγεβιτς τότε. Παιδιά, όλα αυτά είναι...
1: Κορυφαίο ήταν με Κάτανετς. Δεν καταλαβαίνω. Στηρίζουμε τον Κάτανετς με ανακοίνωση. Α, λάθος χαρτί.
0: Να, ρε παιδί μου, να. Λέγαμε πριν, εγώ προσωπικά κατάλαβα ότι είναι πολύ κοντό το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από την πρώτη συνάντηση του Αυγούστου με το Μαρινάκι. Έτσι το είχα, αυτό έβλεπα. Λοιπόν, πιο παλιά οι παλιοί θα θυμούνται ότι μόλις εγώ καλησέβγαινε και έλεγε «Στηρίζουμε τον προπονητή», ο προπονητής έπρεπε ήδη να είχε κάνει check-in. Check-in στο εισιτήριο, check-out στο ξενοδοχείο. Βαλίτσα. Αυτά τα πράγματα τα ήξερες. Και ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι επαγγελματικά όλα αυτά. Είναι συμβόλαια, είναι δουλειές, είναι λεφτά. Εμείς που το βλέπουμε απ' έξω και δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε παίκτες και είμαστε φίλαθλοι, δεν το βλέπουμε επαγγελματικά. Το βλέπουμε και συναισθηματικά. Τι να κάνουμε. Και αυτό θα ήθελα να μην χαθεί.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει. Εντάξει, αλλιώς είναι σαν να φεύγει, ξέρω εγώ, ο λογιστής από τη δουλειά. Είναι σαν να φεύγει ένα CEO. Θα κλαίμε, όχι.
1: Όχι. Πώς καταλαβαίνεις τον έντεχνο. Η ΑΕΚ παίζει μπαλάφα. Ήθελα να πει μπαλάρα, αλλά είπε μπαλάφα. αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Το δικό μας ποδόσφαιρο μας νοιάζει. Κακό το timing, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού. Έπρεπε να έχει γίνει από το καλοκαίρι.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ. Και μας ενημερώνει ο Γιάνγκος ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα της παραλιακής στο ύψος του Riviera Tower. Σε αυτή την Γιάνγκο, δεν μας λες αν είναι προς...
1: Άνοδο ή κάθοδο.
0: Ναι, προς Γλυφάδα ή προς Πειραιά. Ή προς Πειραιά. Γιατί λέει τώρα πέρασε και ο αδερφός μου από εκεί και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει εξαιτίας αυτού του οχήματος. Δεν δίνουμε αυτοκίνητα στον αέρα. Ότι τι αυτοκίνητα δεν έχει σημασία. Τις ίδιες τέτοιες θα φάει. Απλά αν μπορείς, πες μας αν είναι προς Γλυφάδα ή... Α, καλό να σου πω, θα σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται, Γιάνγκο. Ναι, δεν θα το βρω. Περίμενε. Θα σου πω από πού είναι. Για να δούμε, πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω προς Γλυφάδα, ναι. Ναι, okay. Προς Γλυφάδα. Ευχαριστούμε, Γιάνγκο.
1: Μα είναι όλοι εδώ, ναι. και εννοεί τα αυτοκίνητα.
0: Λογιστής εδώ, δεν σας νοιάζει για μας, ρε, δεν έχουμε ψυχή. Ναι, ρε, εσύ, λογιστή μου, ήταν τυχαίο η επιλογή του επαγγέλματος. Λέω ότι αν φύγει ένας λογιστής από μια εταιρεία, δεν θα αρχίσουμε τώρα στο Big Win Sport FM ή στο Logistics Sport FM,
1: ναι.
0: Money FM, να πούνε έφυγε, ρε. Δεν μπορούσα να τον διώξει νωρίτερα. Και τώρα ποιο θα έρθει.
1: Κακό τον κράτησε ο Αλαφούζο στο λογιστή αυτό. Δηλαδή,
0: δεν έχουμε τιμολόγια. Ένα παιδί ΦΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Γιάνγκος από που βγαίνει, από το Δράκος.
0: Το Γιάνγγκος. Από το Κατερίνα.
1: Το Γιαγγελόνια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Γιάνγκος από το Γιαγκούλης που έλεγε Καρέζη.
1: Γιαγκούλης.
2: Ναι. Και Γιάνγκος από το Γιαγκούλης. Με εκείνη τη φωνή, την υπέροχη.
0: Ζαφυρά του μαζέψου γιατί θα ξαναέρθουν εξάρες και τεσάρες.
1: Τώρα φίλε, δύσκολα. Αυτή τη στιγμή δεν.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει, είσαι κύκλους. Στα πάνω σου, κάνει κύκλους. Στα πάνω και στα
1: δεν
0: κάτω.
1: Δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 16 χρόνια. Έχουμε προτεραιότητες.
0: Συγγνώμη. Σβήσε
1: μας τη θλίψη.
0: Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις τα πράγματα σαν ένα μπουκέτο λουλούδια. Να σε, ναι, αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ότι όλα είναι εφήμερα και απολαμβάνεις την ομορφιά του σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πώς σας φάνηκε?
1: Υπέροχο, πραγματικά φάνηκε η ποιητική του. Ποιητική σου διάθεση, θα έλεγα. Δεν είσαι τυχαία με φωτογραφία στο γήπεδο?
0: Δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Από τον Κατερίνα, καλά μαράκι, λέει κορεύεται εσύ και θα δεις τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει?
0: Εγώ μια απλή ερώτηση έκανα.
1: Τι θα γίνει, ρε φίλε, ηρέμησε να.
0: Τι αμάξι είπαμε έχεις?
1: Καλά, εντάξει. Ναι, σκέψε ότι άμα σου έρθει καμιά κλίση πουθενά, έκανα πλάκα και τέτοια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει, δεν έχουμε αυτό, λέει, ψυχή. Τι είμαστε εμείς, λέει, στο πηγάδι? Είπαμε κάτι για τους κτηνοτρόφους.
1: Δεν ξέρω, Μαρία. Πραγματικά, επειδή είπες είναι κάποιοι οι πρόβατα, θύχτηκε. Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν το είπα κιόλας. Καλημέρα, Κοτσόλη και Προόλη. Μ' αρέσει πολύ.
1: Το Κοτσόλης και Προόλης είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δείχνει και ένα
0: πολύ
1: επίπεδο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, μια παροιμία θα σου πω. Τρίτη. Εντάξει, που δεν την ξέρεις. Από εκεί που πέρασα έφτισα και όταν πέρασες βρήκες μια λίμνη.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και μετά παπούτσια στα χορτάρια. Μάλιστα.
0: Ποιος άλλος παρατήρησε ότι ο Σομποσλάι είναι ο μόνος με τρίχες στα πόδια? Ο Έρπιτας Φωστήρας.
1: Κοίταξε, Έρπιτα, μπορεί να σου αρέσουν κάποια πράγματα, αλλά εγώ σέβομαι. Αλλά καθένας όπως γουστάρει. Αλλά δεν κάθομαι να παρατηρήσω αν έχει τρίχες στις γάμπες του ο Σομποσλάι. Δηλαδή, εγώ κοίταξα τι έκανε στο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί πήγες προς τα εκεί, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις στη ζωή?
0: Στο μασάζ δεν πονάει τώρα αυτό? Ο λόγος για τον οποίο...
1: Αν σε τραβάει.
0: Ναι, γιατί στο μασάζ και γυρίζουν τρίχες και δημιουργούνται μπιμπικάκι και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τρίχες στα πόδια και οι περισσότεροι αθλητές. Γιατί όταν τους κάνουν μασάζ, πονάει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Και όσο πως λέει, είναι έτσι.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ σε χαφ της Λίβερπουλ μασάζ για να μου το πει αν πονάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πονάω.
0: Σε άλλων ομάδων έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει στα Ηρακλή Περιστερίου που έπαιζα.
0: Έχεις κάνει? Είχανε τρίχες?
1: Είχαμε τότε τρίχες, όλοι.
0: Τότε όλοι είχαμε τρίχες.
1: Καλά, εγώ ακόμα. Αλλά δεν
0: είναι. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείτε. Αλαβάστρινο δέρμα, λευκό.
1: Αναγεννησιακό.
0: Τα πόδια σου δεν τα είδε καθόλου ο ήλιος?
1: Τα είδε και τα πέριψε.
0: Με παντελόνι πήγαινε στη.
1: Πού?
0: Ναι.
1: Το βράδυ στην παράσταση.
0: Ωραία, ναι. Ήσουν στην Άρτα.
1: Ωραία.
0: Έβγαινες πρωί. Πρωί εννοώ 12. Με παντελόνι μακρύ.
1: Όχι, με το σορτσάκι.
0: Με το σορτσάκι.
1: Και πήγαινα στο καφενείο για
0: πίνες. Και έκανε αντανάκλαση ο ήλιος.
1: Από το μπουκάλι της Άμστελ δεν μπορεί να κάνει αντανάκλαση. Το πολύ να μου κάψει τη γάμπα. Έμπαινα. Πού νομίζεις κάθομαστε? Στον ήλιο για να πιούμε πίνες. Κάθομαστε μέσα στο καφενείο, στο ποντίσιο.
0: Στη σκιά. Μέσα. Κάτω από κανένα πλατάνι.
1: Τι πλατάνι? Ρε Μαρία, δεν είναι έτσι τα έχω κάτω από πλατάνια, ξαπλώνεις κάτω.
0: Εσύ μου έχεις πει ότι έχει πλατάνια, έχει βαγάνια.
1: Έχει, δεν είπα ότι πάω από κάτω.
0: Και εσύ είσαι μέσα στο κοντίσιον.
1: Ναι, πού θα είμαι, έχει 50 βαθμούς. Στην Άρτα, μεσημέρι, έχει 55 βαθμούς. Σου μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή, δεν υπερβάλλω. Μεσημέρι, αν πας στην Άρτα, έχεις την ταινία 28
0: τα
1: days
0: πόδια
1: later.
0: Σου πρέπει να έχει 15 χρόνια να τα δει ο ήλιος.
1: Και γι' αυτό έχουμε.
0: Και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ασπρίλα. Αυτή η ασπρίλα είναι.
1: Ναι, υπέροχη.
0: Είναι νέκρα, δεν είναι ασπρίλα.
1: Είναι, δεν είναι αυτό το χρώμα του
0: νεκρού. Κυκλοφορεί αίμα στα πόδια.
1: Δεν είναι αυτό το χρώμα του νεκρού.
0: Κυκλοφορεί αίμα στην ψυχή σου.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο. Αλλά στο λέω εκ πείρα και λόγω πατρό, δεν είναι αυτό το άσπρο του νεκρού. Είναι άλλο. Το λέω δηλαδή. Αλλά πραγματικά.
0: Εκθαμβωτικό άσπρο.
1: Ακριβώς,
0: είναι το άσπρο τη χλωρίνη αυτό, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είμαι κάγκουα μπροστά σου. Δηλαδή, πραγματικά πω, είμαι κάγκουα.
1: Το
0: έχει φύγει και το μαφισμά μου τώρα.
1: Το Σέριντον με το διπλό στόμιο, το ένα έβγαζε μπέιλι πάνω κακάο. Αυτοί οι δύο είμαστε.
0: Έτσι είμαστε.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αναγεννησιακό, που να με δεις, με είδανε όλοι.
0: Δηλαδή τα χεράκια σου έχουν
1: λίγο. Στο γύρισμα ήμουνα με το βρακί χτες 9 ώρες.
0: Μπράβο, ρε.
1: Ναι, τι να πω, με το βρακί. Γιατί ο Τάκης θα κάνει αερόμπικ. Λοιπόν, και με κορδέλα. Κορδέλα βρακί. Ήμουν ένα λαμπερό πλάσμα. Ένα λαμπερό πλάσμα ανάμεσα στους συνεργάτες. Ήμουν πραγματικά σαν τον Μέρκυρη που είχε καλέσει φίλους του με το μουστάκι. Με το μουστάκι.
0: Λάμπιλα.
1: Εάν με βάλει σε γύρω κοτόπουλο, τον ψήνω. Δηλαδή, πάρε με έτσι.
0: Αν του πας δίπλα αυγά του τσούβι, βγαίνουν κοτόπουλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Κατευθείαν.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν κάποιος, αν βάλεις ένα μωρό με ίκτερο, βγαίνει, ναι, ναι, τι να σου πω.
1: Του φεύγει. Του φεύγει ο ίκτερο. Είμαι έτοιμος, σου λέω.
0: Μπορώ να ψήσω. Λιβάη Καρσία βγαίνει το παιδί.
1: Μπορώ να ψήσω, σου λέω, κόσμο. Μπορώ να ψήσω.

0: Αμάν λέει αυτή η αιμονή των ανθρώπων με το μαύρι, παιδιά, δεν μιλάμε για μαύρισμα.
1: Εδώ εγώ δεν θέλω
0: μιλάμε
1: να μαυρίζω.
0: Για κανονική, κανονικό χρώμα επιδερμίδας.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει καθόλου να κάθομαι στον ήλιο. Είναι κάτι το οποίο συχαίνομαι, δηλαδή.
0: Όχι, εγώ κάθομαι στον ήλιο, δεν μπορώ να κάτσω στον ήλιο.
1: Δεν μπορώ την ηλιοθεραπεία, δεν μπορώ καθόλου. Ποχρέτα, δηλαδή, αν τυχόν έχει. Πάμε παραλία, κάτι το οποίο βαριέμαι, θα μπω λίγο στη θάλασσα και μετά θα πω θέλω ένα κοντήσιο να πιω ένα καφεδάκι, να αρχίσω να χαζεύω ή θέλω μία ομπρέλα για λίγο, δεν τον θέλω τον ήλιο καθόλου. Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει ο ήλιος από τη ζωή μου, χαζός, δεν καταλαβαίνει. δεν τον θέλω καθόλου.
0: Καλύτερα από τα λμυρίκια δεν υπάρχει, καλύτερη σκιά.
1: Τα λμυρίκια.
0: Ναι.
1: Στο φάι είναι καλύτερα.
0: Άλλα
1: με
0: είναι
1: λεμόνι.
0: Άλλα είναι αυτά.
1: Έχω πιο άσπρα πόδια από Southgate. Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω δει τα πόδια. Επειδή
1: του Southgate.
0: Δεν έχω δει τα πόδια του Southgate. Mm-hmm. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν έχω
1: δει. Στεκόμουν άνετα μαζί με Ρόμπεν Πάτσον στο Twilight. Ο Κοτσόλης και Πρόλης.
0: Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Δίπλα,
1: ναι, είμαι έτοιμος. Μόνο με δούμε κατσαρίδα όπως το βιντεάκι.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο. Μαντέψτε.
1: Πού?
0: Telecom.gr.
1: Δεν το περίμενα.

0: Εν τω μεταξύ, ένα Οκτώβερφεστ στο σπίτι, γιατί όχι, τα Λίντερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρεις το φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Λουκάνικα, λευκά λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμια, λαχταριστά σνακ. Γιατί όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, δεν χρειάζεσαι για να νιώσεις και πολλά. Το κέφι ξεκίνησε και έτσι, ανοίγεις μια μπύρα, γεμίζεις τα πιάτα και στην υγεία σας. Λίντλ, γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Πάμε, ναι, παιδιά, είπες, είναι τα ξέρετε τα λευκά λουκάνικα. Έτσι είναι το πόδι του τσούβι.
0: Αυτό
1: είναι. Τώρα αλλά θα κάνω story.
0: Αλλά είναι ευθύ όμως.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Αναγεννησιακό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά,
0: είναι ευθύ.
1: Ναι, το λευκό
0: είναι λουκάνικο. Είναι κάτι σαν πλατάνι, λευκό. Υπάρχει ο λευκό πλάτανος. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μαρμαρό, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχναμε καπέλα. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, άσπρο τσούβι, ξέχασες πρέφια τον Ελλήνιο, ξέχασες πρώτερος, γυρνάμε, Ζαφυράτου.
1: Τσουβελάς.
0: Σταθερόπουλος, ή από εδώ.
2: Του σάπω εκεί.
0: Πρωινό Πέμπτης και πάμε να επανάθαμε την Κυφσιά, μια καλή νίκη, 10 Σεπτέμβρη. Ξέρεις ότι το περιμένουμε. Όταν συζητάμε τον σούπερ γιατρό, ξαδερφό μου, Στέλιο Λιόλιο, ξεκινάμε και λέμε για κάτι που μάθαμε και μετά λέμε, άμα μπορέσει και πάει μέχρι τη διακοπή με νίκες, δηλαδή έτσι κάνουμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό πάντα με τον Στέλιο. Λοιπόν, εγώ του λέω βήμα-βήμα. Μπορεί να πάρει το μάτς με την Κηφισιά. Δεν με νοιάζει ένα μηδέν δύσκολη νίκη.
1: Τι σημασία έχει, θα γράψει τρίποντο.
0: Και να κάνει ο Νίστρου δηλώσει πάλι. Και σε Κηφισιά, ρε. Ομάδες χωρίς κόσμο έρχονται να μας κουνιούνται. Και πάνε και αλλού και κάνουν.
1: Τα βόρεια
0: και
1: προάστια.
0: Ναι, έλα τώρα τα προάστια. Νίστρου, πιο βόρεια από την Κοπεκάγη υπήρχε. Προάστιο. Α, μπράβο.
1: Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τον ακροατή που λέει είσαι τόσο άσπρος και όμως τόσο καρότα. Πώς γίνεται. Όχι, κρατάμε.
0: Δεν είναι για τα μάτια πάει αυτό πιο πολύ. Βοηθάνε τα καρότα και καλά να.
1: Όχι. Βιταμίνη C βοηθάει στο μαύρισμα. Έχει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, όχι. Για τα μάτια είναι τα ψάρια. Που λέει φάτε μάτια ψάρια.
0: Και χιλιά. Περίανδρος, που έλεγε ο άλλος στην αρχή της.
1: Λοιπόν, μια ψύχρημη τοποθέτηση είχαμε του Thierry Henry. Μια ακόμα ψύχρημη τοποθέτηση.
0: Με ποιον τσακώθηκε.
1: Όχι με ο Henry, με κανέναν. Τι λες, 50 παλμούς έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για τον Τζόλι. Η Arsenal ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλι. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μια μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές. Και ο Τζίμι, εγώ καραγκερέ.
0: Εντάξει, νομίζω υπερβάλλει ο Henry, αλλά είναι καταπληκτικός ο Τζόλι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπερβάλλει ο Henry, με κλασάκι λευκό.
1: Όχι, όχι, ήταν στην εκπομπή τη γνωστή.
0: Πριν την εκπομπή, λέω.
1: Και ο Κάραγερ μίλησε. Πιστεύω ότι ο Henry δεν τοποθετείται έτσι ακραία.
0: Ναι, και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση.
1: Και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση. Και ξέρει αν είναι εύκολη αυτή η θέση ή δεν είναι. Ναι. Ο Κάραγερ λοιπόν είπε: μέχρι τώρα ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Arsenal να αποκτήσει τον Τζόλι χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες αυτός ο τύπος είναι τόσο καλό. Τον θες στη Λίβερπουλ, Τον θες στη Λίβερπουλ, δεν θα τον πάρεις.
0: Λοιπόν, άλλη μία assist και χθες λοιπόν ο Τζόλις και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Επειδή έγιναν τόσα που έγιναν τον τελευταίο μήνα, να είναι άνθρωπος υγιής.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας, τα παιδιά της εθνικής που διαπρέπουν σε τεράστια κλαμπ. Να είναι γερός και να το απολαμβάνει. Ο Ιραόλα, εγώ γελάω, ο Βαγγέλης από τη Θήβα. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Ο Ιραόλα δεν είναι ίδιος ο Dr. Octopus. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Dr. Octopus του Spider-Man και
2: Μολίνα,
0: δεν ήξερα. Ο Μολίνα. Και δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Το Λεζέ, λέω, μου θυμίζει. Το μαλλί του μαχαίρα, αυτό που το είχε στη μέση. Έλα, ζομποσλάει! Δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Και έλεγα, ποιον μου θυμίζει. Και τώρα θα βγάζει και θα κάνει οδηγίες με τα πίσω χέρια. Με τα πίσω πλοκάμια.
1: Τον έβλεπα χθες στον πάγκο και.
0: Έχει τσιμπήσει από τα.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Έχει τσιμπήσει πολύ από τα fish and chips. Ξέρω τι εννοείς, δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Στη Μίλαν θα ταιριάζει. Δεν ήθελε να έρθει. Δεν ήθελε να έρθει η Ραόλα. Κάτσε τώρα στη Λίβερπουλ στην ηλεκτρική καρέκλα αυτή. Όπου.
1: Δεν πιστεύω ότι θα.
0: Ορθοποδήσει.
1: Δεν θα οθεριζώσει.
0: Όχι, όχι. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Δηλαδή γυρίζει. Γυρίζει και από εδώ, γυρίζει από εκεί.
1: Και το έχουμε φάει.
0: Ναι, δεν.
1: Σοφαρίσαμε.
0: Ενώ έβλεπα τον Αρτέτα. Ο Αρτέτα χθες έκανε 11 χιλιόμετρα στον πάγκο. Ο Αρτέτα χθες με την Νάπολη που ήταν ένα μάτς που το είχε στον έλεγχο η Arsenal. Δηλαδή το. Πώς το λέει ο Τσόχος εκείνη τη δική του φράση. Βάζει τον γκολ και το βάζει για ύπνο, βάζει το μάτι για ύπνο. Και έτρεχε ο Αρτέτα εδώ, πίεσε, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, έτρεχε από εδώ. Και λες. Εντάξει. Η Λίβερπουλ νομίζω χρειάζεται κάτι διαφορετικό, για, λέμε τώρα, για να πάρει το πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Δεν λέμε να έχει η Λίβερπουλ να πάρει κάποιες νίκες.
1: Δεν σου λέω ότι θα ξαναβρει τον Κλοπ.
0: Δεν είναι εύκολο να ξαναβρει τον Κλοπ. Να ταιριάξει
1: έτσι τόσο πολύ, αλλά τώρα. Γιατί όμως δεν είχαμε τον άλλο.
0: Με αλλαγή DNA γίνεται.
1: Δεν είχαμε τον Αλόνσο, περίμενε ο Κακομοίρη, είχε ξεροσταλιάσει. Ξεροσταλιάσει και περίμενε και λέγε έδιωχνε τις ομάδες, λες και ήταν.
0: Πας, δίνεις λεφτά στον Τζόλο Σιμεώνε, σου φέρνει και τέσσερις Αργεντινούς. Τζόλο Σιμεώνε, ξύλο Λίβερπουλ.
1: Ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Αν ταιριάζει σε μια ομάδα.
0: Μόνο με αλλαγή DNA είπα.
1: Μόνο. Όπα με τρόμαξε.
0: Τι είπα. Μόνο με αλλαγή DNA, αυτό είπα. Δηλαδή κάτι που δεν ταιριάζει. Δηλαδή να σοκάρει τον οργανισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Τη Λίβερπουλ. Τσόλο Σιμεώνε.
1: Στην Τσέλσι θα ταιριάζει αυτό.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άντε και καμιά United.
0: Και εκεί ταιριάζει.
1: Εκεί ταιριάζει, ναι.
0: Αλλά κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: Καταρχάς, στο πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, βαριά θα σου λέγα εγώ, θα τσακωνόταν με τον κόσμο.
0: Και τον τέταρτο.
1: Θα έδειχνε τα αυτιά. Ναι, ναι, ναι.
0: Στάνταρ. Εγώ πιστεύω ταιριάζει εκεί με το μαύρο το κοστούμι ο Τσόλο Σιμεώνε.
1: Πήρα όλα, είναι ψυχοκαταψύκτες, ναι. Ναι, είναι.
0: Ο ψυγιοκαταψύκτης έχει ένα μόνο όνομα. Εδώ μέσα χωράνε όλα, έχω μόνο η Ραόλ. Έχει τον Παναθηναϊκό σήμερα. Έχω παρκάρει το γιο μου δίπλα στο ρίλου. Σας ακούμε ψαρεύοντας. Πάμε ρε Πανά. Λοιπόν, Αττική Οδός από Μεταμόρφωση μέχρι Μαραθώνας, 60 λεπτά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ο Κλοπ σε 9 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλούλι. Just saying. Εντάξει, έχω να σου πω πολλές ομάδες που σε 9 χρόνια δεν έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλού. Just saying επίσης.
1: Τώρα γιατί κοιτάς που στα δω.
0: Επειδή δεν έχεις πάρει ένα τσουλού.
1: Άλλο εννοούσα.
0: Αν κοιμάται η κόρη μου, λέει, και πίσω από σλάι, θα ανοίξω το μάτι σαν κουτάβι που άκουσε κοτόπουλο. Α, είναι από αυτές, ε. Κι εγώ επίσης. Κι εγώ. Είναι από τις αδυναμίες μου, όπως λέει. Πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο το βράδυ στο Telekom. Βαζέλικο ο Μπράντοβιτς.
1: Καλημέρα στο Βαζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ωραίο, ωραίο το Βαζέλικο.
1: Αύριο πάμε και για μια πρόβα.
0: Λογικό, ναι.
1: Μικρή, δεν θα κάνω κάτι φοβερό. Οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε από νωρίς. Οι πόρτες θα ανοίξουν νωρίς.
0: Πόσο νωρίς?
1: 7 η ώρα.
0: Α, εντάξει.
1: Περίπου. Σας περιμένουμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ίσως πήγαινα και σε κάποια βόλτα μετά, αλλά μάλλον θα ακυρωθούν πολλές εμφανίσεις λόγω του Μαζονάκη, έτσι όπως καταλαβαίνω.
0: Α, λες, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Παρασκευή, παιδιά, τα λέμε και στο... Δουλεύω στην Πάτρα, στην ΚΝΕΗ, μες στο φεστιβάλ.
0: Παρασκευή.
1: Σιγά μην καθόμουν μια μέρα.
0: Θα υπήρχε τώρα εκδήλωση της ΚΝΕΗ και δεν θα σου να...
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατό.
1: Σουβέλα κομμούνι. Και η κεντρική μεγάλη παράσταση στην Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, σας περιμένουμε.
0: 19 είναι Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Πώς τη δες? Έχω αποτυπώσει.
1: Είσαι ο Μπίλιος, ο Γιάννης. Έχεις αποτυπώσει τα Σάββατα λόγω ΑΕΚ?
0: Όχι, έχω βουτιά.
1: Α,
0: ξεκινάω ελεύθερη κατάδυση.
1: Έχει την κάνει το free diving
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Τώρα και χωρίς μπουκάλα. Να δω.
1: Εντάξει, καιρός ήταν. Είσαι καιρό μόνη.
0: Ναι.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρνάμε. Εννοείται ότι κάθε πώς το λένε στο τέλος της ταινίας, είναι σύμπτωση κάθε ταύτιση με ηθοποιό και όνομα.

0: στείλει ένας μήνυμα. Ένας μήνυμα. Και λέει: πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι κάποιος να ακούει αυτή την εκπομπή για να λέει Ζαφυρά του πότε θα πάει για κατάδυση.
1: Εσύ.
0: Και αυτός ακούει.
1: Ναι, ναι. Φίλε,
0: θες να μας τρελάνεις. Θέλεις να μας τρελάνεις.
1: Όταν βουτάνει παίχτες είναι καλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Άμα βουτάει κάποιος για πέναλτι, η Ζαφυρά του βουτάει στη θάλασσα. Όταν βουτάει κάποιος για πέναλτι.
0: Επαγγελματικά δηλαδή, με συγχωρείς. Αν το. Μαρία απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο που πήρες είναι γαλλικό. Όχι, αλλά μιλάει γαλλικά. Άπτεστα.
1: Ναι.
0: Ναι, μιλάει πολύ καλά γαλλικά.
1: Κυφισός.
0: Μιουί.
1: Αμιετέ.
0: Bonjour, Marie. Έτσι μιλάει.
1: Αμιετέ, κυφισός.
0: Αμιετέ,
1: μερ. Και πουτζούν. Ναι, το πιάσα.
0: Καλημέρα στον Σότο από τον μαγευτικό Ασπρόπυργο.
1: Ισότη.
0: Μιας και λέμε έτσι. Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα και Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Α, σπάνιο λίγο σε συνδυασμό.
0: Εντάξει.
1: Παναθηναϊκός και Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Αν ήταν μέταλλο τσουβέλας, θα ήταν λευκόχρυσος.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ή ρητίνι, αν ήμουν δόντια, στα δόντια. Τι γίνεται, λέει κάποιος. Ο Ζιντάν στην Καλαμάτα. Φεύγει με τη Λίμπαρ. Νικάει η Λίβερπουλ. Τι γίνεται, ρε
0: γίνεται, παιδιά.
1: Τι είναι γίνεται. Ο Ζιντάν εδώ, Καλαμάτα.
0: Έρχεται το. Μπορεί να είναι στο γνωστό ξενοδοχείο.
1: Το Μαρμαρίνο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Πού θα είναι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στον Κώστα.
1: Στο Χοντέλ Αλεξάνδρ είναι ο Ζιντάν. Δύο αστέρων. Δεν έχει πρωινό. Δεν έχει πρωινό.
0: Και έχει αυτό το σαπουνάκι που είναι στο πακετάκι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μην πάρεις ποτέ να ξυριστείς από αυτό. Ειλικρινά, αυτό το ξυράφι έχει και saving kit.
0: Σιγά, το αυτό μην έχει saving
1: έχει,
0: kit.
1: Έχει, είχε μένα ένα, δεν θα πω, είχε ένα ξενοδοχείο, ένα saving kit. Έκοβα το μάγουλό μου. Έχεις δει πως κάνουν στα γουρούνια μου. Δεν πέρναγε. Είχα ξεχάσει τα δικά μου όλα. Λέω, ας μην πάω να αγοράσω, ας το κάνω με το ξενοδοχείο. Και ξεκινάω. Έτριβα. Η φαβορίτα έλεγε: εγώ τρίχες δεν αφαιρώ από εδώ.
0: Εδώ.
1: Και λέω: άστο. Που είχε ένα σαπουνάκι, μην πω σαν τι είναι. Αυτό που έχει πέσει.
0: Συμφωνώ.
1: Άστο τώρα.
0: Καλημέρα στον Κώστα που λέει: καλημέρα, ακούμε την εκπομπή μόνο και μόνο για τον Τζουβέλα. Για ποιον θα την ακούγατε.
1: Χάρε, παιδιά.
0: Για ποιον θα την ακούγατε.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ μόνο για τον Τζουβέλα ακούω την εκπομπή.
1: Χαλκός λέει θα ήταν, επειδή είναι στα λιώσια. Όχι λευκόχρυσο. Έχει καλημέρα από την Άννα από Κέρκυρα. Η Άννα ακούει για σένα. Και έψαχνα ρε παιδιά κάτι λουλούδια, χάθηκαν, περίμενα κάτι λουλούδια από Κολομβία. Ρε φίλε, εντάξει.
0: Και ανησυχεί γιατί θέλουν πολύ νερό αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ νερό θέλουν, ναι βέβαια.
1: Ναι. Ποια τριαντάφυλλα είναι κακογούρι, τι χρώμα ήταν.
0: Τα
1: το θυμάμαι. Τα κίτρινα.
0: Όχι η κακογούρι, ότι είναι και καλά του μίσους,
1: κάτι κόκας. Τέτοια.
0: Πες ρε Μαρία πόση ώρα κρατάς την αναπνοή σου μέχρι να σκάσω. Αν κάνω διαγωνισμό με κάποιον, άμα δεν κερδίσω, δεν περνάω. Okay.
1: Ναι. Υπάρχει χρόνο, κρατάς χρόνο σε αυτά. Πώς γίνεται, ας πούμε. Βουτάς κιόλας μπουκάλα, έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ μόνο στο Τιτανικό θα βουτούσα έτσι.
0: Το ξέρω, ναι. Είναι υπό την απειλή όπλου, ας πούμε.
1: Ναι, είμαι κλαρίνο. Πόση ώρα, ένα λεπτό.
0: Δεν έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, αλλά μου είπε ότι θα κάνουμε μια τεχνική πρώτα για να κάνεις, ας πούμε, 1,5 λεπτό άπνοια. Αυτό. Στην αρχή. Μετά έκανα μισά ώρα, πόσο. 3/4. Άντε μια ώρα τον πολύ.
1: Εντάξει. Kevin Costner,
0: δεν θα πάμε πολύ βαθιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάμε πολύ. Άκη, λίγο τα κατσιπούρες και θα βγω.

0: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε τώρα. Ποια? Προπονητές να καπνίζουν στον πάγκο σαν τον Μαρσέλο Λίπη. Τελειώσαν αυτά. Πάνε. Να καπνίζει ο άλλος. Δεν το ξαναζήσω.
1: Ο Λίπη κάπνιζε πούρο.
0: Ναι, ρε, το είχε σκάσει.
1: Κουράκια κάπνιζε.
0: Ο μόνος που είχε.
1: Εκτός από τσιγάρα.
0: Ο μόνος που είχε μείνει ήταν ο Σάρι. Αυτόν έχω, το Στέλιο Μαρκάκι. Αυτόν έχω τελευταίο στο κεφάλι μου, εγώ να καπνίζει
1: ναι,
0: τον μπάκι.
1: Ναι, απλά εντάξει. Μετά τα πρόστιμα από τη Ιουβέντους ήταν περισσότερα το μισθό του. Ναι. Καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει.
0: Είναι και οι εταιρείες, τα τηλεοπτικά, οι απαγορεύσεις δεν σου επιτρέπουν. Όλοι καπνίζαν. Εδώ καπνίζαν οι παίχτες, ρε φίλε. Κάποιοι ήταν στο ημίχρονο παίχτες. Το NBA, τσιγάρο,

0: Ρε, τελείωσε αυτό. Μέσα στο αεροπλάνο, ρε. Μέσα στο αεροπλάνο πήγαινες και έβγαινες έξω, λες και ήσουν στο φραντζέλικο.
1: Και λέει, επιτρέπεται μόνο στα πίσω καθίσματα. Ναι, ναι, μπροστά.
0: Ναι, ο καπνός ξέρεις τι κάνει. Εγώ μπροστά δεν πάω.
1: Μπροστά δεν πάω. Δεν από τη 18 θέση εσύ και μετά, τέλος.
0: Δεν πάω. Εσείς κύριε που κάθεστε, δεν πάω.
1: Η Καλαμάτα έκλεισε ένα Ζιντάν, λέει, έκτο ξάδερφο του Ζινεντίν.
0: Α, όχι. Okay.
1: Είναι και μεγάλο σόι αυτή.
0: Είναι. Πάντα θα σου δείχνω τον αδερφό του. Πάντα θα στο κάνω.
1: Τι κρίμα. Που αν δεν υπήρχε ο Ζινεντίν.
0: Ζητάνε με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέει ο Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ο Ζινεντίν. Ο Ζινεντίν Ζινεντάν.
0: Εγώ έκανα μαθήματα κατάδυση με το κατηχητικό, λέει κάποιο. Μα βουτάγαμε στη θάλασσα. Μόλις είτε λένε το Χριστούλη, βγείτε. Να το.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ο Θανάσης 13, ο Χριστούλης.
1: Η ελεύθερη κατάδυση λέει, το ξέρεις, παλιά γινόταν με κοτρώνα. Ναι, ήταν μία φορά όμως, θα το δείξω μία φορά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε, να πούμε λίγο τα δικά μας πρώτα. Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πριν έρθει το πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, η δυναμική του νούμερο 1 brand σε τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως και η AI λύση για καθημερινότητα με όραμα να συνδέει τα πάντα, ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Τσόχος μόνος του. Τσόχος.
0: Τσόχος Σιμεώνε.
1: Τσόχος Σιμεώνε. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Big Win μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όντως το τυριρί που έκανε ο Τσιβέλλας έμοιαζε περισσότερο με Στανίση και τυριρί παρά με Τιτανικό. Μυστική μου έρωτα. Εμείς δεν θα κλείσουμε με Στανίση, θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Διαλέξαμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και στους δύο.
1: Αυτό.
0: Και τα προηγούμενα τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τα λέμε πάλι αύριο. Εγώ.
1: Εσύ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 94,6, μπάλα μεσημέρι.
2: Βεβαίως. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Πανού, του Σωτήρη Σταμπάκος είναι στην
0: αρχιταξία,
2: στην οργάνωση παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5, θα στήσουμε παρεούλα μέχρι τις 4. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε
0: το συλληπιτήριο
2: στους οικείους του Γιώργου Μαζονάκη. Η δυσάρεστη, σοκαριστική είδηση, χθες έφυγε από τη ζωή, μόλις 54 ετών. Σοκ μεγάλο.
0: Όντως ήταν σοκ. Ναι, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που δεν ήταν ρε παιδί μου του.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Σοκαρίστηκαν, δηλαδή τους έχει αγγίξει η απώλεια. Δεν είναι.
2: Δεν έχει να κάνει. Το τι ακούσματα έχεις. Ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος. Και πετυχημένο να μην ήταν δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι ήταν σοκ, ρε φίλε. Τι να πεις, κρίμα. Πραγματικά. Ό,τι και να πεις. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, έχει σήμερα λοιπόν πρωτάθλημα, κύπελο και τρίτη μέρα Champions League. Έχει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά ξαναβόλησης παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει νωρίτερα στην Τρίπολη το Αστέρας Άκτορ Άρης στις 6 παρατέταρτο και έχει και 6 παιχνιδάκια Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
2: Ναι.
0: Ουσιαστικά ήδη από χθες που δεν τα έχουμε πει είναι η έλευση νέου προπονητής στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς και σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς και επίσημα πριν από λίγο. Αυτό νομίζω ήταν
1: ο Αλγουαθίλ, η Μανώλη Αλγουαθίλ, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες, θα τους γνωρίσει και θα είναι κανονικά στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη.
2: Ναι. Θα τα συζητήσουμε όλα και ό,τι θελήσετε φυσικά εσείς. Λοιπόν, ανοίγουμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι.
2: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βεβαίως.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, και πάλι ελάφρυ το χώμα. Τι να πεις τώρα, είναι.
1: Θα παίξουμε στην πορεία, παιδιά. Και άλλα
2: φτάνει, το βλέπει φίλοι.
1: Θα παίξουμε. Όταν θα έχουμε εκεί μετά τα break και τα λοιπά, θα ρίχνουμε και ένα μαζονάκι.
0: Λοιπόν, πάμε το πρώτο break. Πάμε πρώτο break και επιστρέφουμε γραμμές.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά. Ναι. Μετά θα, και με τα μηνύματα που έχετε στείλει, εγώ θα απαντήσω σε αυτό που πραγματικά με αφορούν και τα παιδιά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σέργιος στο Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σέργιο.
1: Σέργιος.
0: Ναι, Σέργιος.
1: Γεια σου, παιδιά. Καταρχήν, συλληπιτήρια για τον Μαζό. Όλοι έχουμε δακρύσει και έχουμε πέρασει προσωπικές στιγμές με τα τραγούδια του. Δεν θέλω να λέω τα τετριμένα, αυτά που λέει και ο Διονύσης είναι ελαφρύ το χώμα. Εντάξει, νέος άνθρωπος, τι να πεις. Καλό ταξίδι στο Φώστα, πω εγώ. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Είχα πάρει χθες, για όσους ενθυμούνται, δεν είναι απαραίτητο, και είχα πει στο φίλο μου τον Ηρακλή, το θεωρώ φίλο μου, ραδιοφωνικό.
0: Να σε καλά.
1: Δεν έχω τη χαρά και την τύχη να σε γνωρίσω, αλλά όχι να σε παρακολουθώ. Είχα κάνει μια ερώτηση σε 90 δευτερόλεπτα, είχα πει. Τι ξέρεις για τον Ιμανόλο Αλγκουαστήλ?
0: Ναι. Πού σου είχα πει ότι το είχα πει και τη συμπροφή.
1: Όχι, ότι είχε βγει το βράδυ και σε σένα μηνύματα κλπ. Δεν πήρα γι' αυτό όμως. Καλά, εγώ το ξέρω από τρίτη το βράδυ. Εγώ ξέρω από τρίτη βράδυ, δεν είμαι ρεπόρτερ, αλλά έχω την τιμή και την τύχη να γράφω και εγώ σε δύο σελίδες. Είχα την πληροφορία ότι τρίτη βράδυ ότι ο Μεντιλίπαρ θα φύγει πριν τον Όφη. Χωρίς να ξέρω κάποιο όνομα ή συγκεκριμένο που θα έρθει. Για άλλο λόγο πήρα όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, φίλε, σε σένα. Για ένα και μόνο λόγο. Επειδή γνωρίζω πόσο Ολυμπιακός είσαι και πόσο λατρεύεις τον Μεντιλίπα, δεν τον αγαπάς. Πήρες μια θέση εχθές που, ήταν, που πρέπει να είναι όλη η θέση όλων των Ολυμπιακών. Είτε αυτό που ήθελα να μην είναι εγώ.
0: Δεν έκρι...
1: Να ολοκληρώσω.
0: Σέργιο μου, δεν
1: έκρι... Είπες σαν εμένα που εγώ έλεγα πρέπει να φύγει. Το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Δεν έχει σημασία. Άλλο λέω εγώ. Είπες, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα στηρίξω τον νέο προπονητή. Όποιος και αν είναι αυτός.
0: Εννοείται. Πάντα αυτό συμβαίνει. Γύρισε σελίδα.
1: Βεβαίως.
0: Η ομάδα είναι πάρα πολύ.
1: Όχι, για το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν στην ίδια σκέψη ομοειδεάτες δικοί σου, οι οποίοι λένε να φύγει, να μην έρθει ξανά, να αποτύχει, να ξαναβάλει το Μεντιλίπαρ.
0: Αν μπορεί να τα πει κάποιος πάνω στα νεύρα, τότε θα δει την ομάδα να παίζει.
1: Σύμφωνοι.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η θέση σου ήταν πραγματικά φάρος, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Είτε εμείς που δεν θέλαμε το Μεντιλίπαρ, είτε οι άλλοι που είναι σεβαστοί και οι άλλοι που τον θέλαν. Ένα νέο παιδί έρχεται, νέο παιδί εννοώ σαν νέο
0: κόμμα. Ναι.
1: Και ο οποίος δεν είχε τυχαίος. Δεν έχετε κάποιος από τα πανέργεια, ας πούμε. Με καταπληκτική. Όταν εγώ άκουσα, ας πούμε, διάβασα δηλώσεις του από τύπου τα ρεπορτάζ, δηλαδή του πώς το λένε,
0: του Ενρίκε, του Μουρίνιο.
1: Ναι, ακριβώς. Που λέει τόσο καλά.
0: Είναι ένας προπονητής. Ωραία, μιλήσουμε ένα λεπτό. Να σου πω. Τα είχα πει χθες το πρωί αναλυτικά για το Γάλλη και σήμερα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος όλη τη ζωή. Σε μεγαλύτερο βαθμό, σε ένα ποσοστό 97%. Είναι η Σοσιεδά. Λοιπόν,
1: επιτυχίες.
0: Επιτυχίες βέβαιος, γιατί όταν έβγαλε τη Σοσιεδά στην Ευρώπη, μίλησαμε πολύ καλά λόγια για το ποδόσφαιρο. Ενρίκε συγκεκριμένα είχε πει κιόλας ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Και το παίζει στην Ισπανία, δηλαδή που υπάρχουν ομαδάρες τώρα, top club. Δεν είναι η Σοσιεδά, δεν μπορεί να είναι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και να το κάνει.
1: Ήταν μέσα στην πρώτη τετράδα εξάδα.
0: Ναι, ήταν στην τετράδα εξάδα, έβγαικε Ευρώπη, πήγε στο Champions League και πάει
1: με
0: πολύ καλά.
1: Εμφανίσεις.
0: Ναι, και μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση. Γιατί από τότε η Σοσιεδά δεμένα, προσωπικά, που εγώ δεν τα πολύ θυμάμαι δηλαδή το τι μπορεί να κάνει.
1: Ομάδες. Το Διονύσης όμως.
0: Ναι, εγώ το λέω το θυμόμουν αυτό, γιατί πάντα όταν κάποια μικρή ομάδα. Θεωρητικά μικρή, ξέρεις, πηγαίνει πολύ καλά στο κάνει κάτι διαφορετικό στο Champions League. Σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον για να δεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος.
1: Καλά,
0: πρεσάρει. Θα σου πω ένα λεπτό. Πρεσάρει πολύ. Ένα λεπτό και πάνω στο. Πρεσάρει πολύ ψηλά. Και θα συνεχίσει, Σέργιο μου. Πρεσάρει, δηλαδή δεν αλλάζει αυτό το. Που είχε και ο Μεντιλίμπαρ. Απλά θέλει πολύ κυκλοφορία μπάλα. Και θέλει, ας πούμε, και επίθεση να ξεκινάει και από την άμυνα.
1: Βγάζει νέα παιδιά.
0: Ναι, γιατί ήταν ένας προπονητής που ήταν στις ακαδημίες πρώτα της Σοσιεδάδ.
1: Μπράβο. Αυτό. Θέλω να πω το εξής, κύριε. Εγώ δεν έχω την απέτηση. Είχε πει και κάτι άλλο. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Εγώ φαντάζομαι το Σάββατο ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι ο Φούντας, ας πούμε, ή ο Νους. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν έχω την απέτηση αυτή. Όμως, κλείνω ως εξής. Καλή επιτυχία στο νέο coach. Και θέλω να πω στο Σταύρο Μακουή.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω λοιπόν στο διευθυντή προγράμματος καλό απόγευμα, αλλά θέλω να σταθώ στο Διονύση τον Δεσίλα, κλείνοντας, που είναι ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον παρακολουθώ με ήθος. Κυκλοφορεί μια φήμη από χθες, ότι πως λογικό ανθρώπινο για την αύξηση του εισοδήματος κάνεις κάποια guest στην εταιρεία του κυρίου Σιρινάκη.
2: Α, να το σκεφτώ γι' αυτό.
3: Όπα, κάτσε.
0: Όχι, ήταν εχθές, ήταν.
3: Α, ήταν η ΑΤΑΚΑ, με το...
1: με τις
0: ερωτικές ενέργειες.
3: Μπράβο.
0: Από τη φωτογραφία, τη...
1: Μα εκεί επάνω.
3: Γιατί προς τη στιγμή, να σου πω, να δει, μας ξάφιαζε, θα πιάναμε τείχο.
0: Και μπορώ να σας δώσω...
3: Τι, όπα, δεν καλά.
0: Και μια σαλτσούλα σε αυτά, γιατί αυτά είναι το ψωμοτήρι μου. Έχει και κολλητό ο Διονύσης. Κολλητό. Ο οποίος ήταν συμμαθητής με Σιρινίκη.
1: Εγώ πάνω σε αυτό,
3: ναι, έτσι που το ξεκίνησες, έχω να σου πω και την πληροφορία, φοβήθηκα.
1: Λοιπόν,
3: να είστε καλά, Σέργιο. Να πάμε και να πάμε παρακάτω.
0: Θα πούμε και στον αέρα, ποιος.
3: Ξέρω εγώ. Τρώμαξα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σου, παιδιά.
0: Έλα, ρε.
4: Τι κάνετε, λοιπόν. Ξεκινάω. Δύσκολη εκπομπή θα έχει σήμερα.
3: Όνομα παίρνω.
4: Καταρχήν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Μαζονάκη. Θερμά συλληπιτήρια στην αθλήτρια που έχει φύγει τη Φέτη Δημητριάδου. Να μην τα ξεχνάμε. Και θερμά συλληπιτήρια και στις οικογένειες με το Φάντο. Λοιπόν, και στα τρία αυτά συμβάντα. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, στα τρία λεπτά που έχω, θέλω να σου μιλήσω για ένα λεπτό και μετά πες μου ό,τι θέλεις.
0: Αυτό σημαίνει.
4: Επειδή εμείς δεν είμαστε γλάσσες και διακοσμητικά στοιχεία που πάμε χρόνια στον Ολυμπιακό μεταδιαρκείας και έχουμε και εμείς γνώμη και συναισθήματα, εγώ θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ξεχνάνε και αν θέλεις είναι και χαρακτηριστικό της φυλής μας. Σα όσα καλά έχουν και μερικά αρνητικά.
0: Ναι, αλλά μην αρχίσουμε τις συγχωρήσεις.
4: Εμένα το κερασάκι συντούρτα, αν θέλεις, που λέμε όλοι ότι ήταν το ευρωπαϊκό. Εγώ θέλω να δω τη συνέχεια. Βγαίνουν πολλοί και λένε ότι τι άλλο είχε να δώσω με τη Λίμπαρ. Εγώ λοιπόν για να θυμίσω που πάω και στο γήπεδο είναι ότι μετά την κατάκτηση, για να μην ξεχνάμε, του είχαν φύγει 4 παίκτες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και τα λέγαμε μαζί στην εκπομπή. Του είχε φύγει ο Φορτούνης με τον Ποντένσε που είχαν τα μισά γκολ και ασίστ. Του είχε φύγει ο Όρτα. Του είχε φύγει ο Γιώκεβιτς.
0: Τον Όρτα δεν τον ήθελε. Και ναι. Δηλαδή δεν και εγώ ήταν για τον Όρτα.
4: Εντάξει, το έφυγε όμως, ήταν βασικός έλεγχος ο Όρτα. Ναι, και,
0: με τον Γιώβετιτς δεν ήταν.
4: Άκουσε με λίγο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, κάνει το ταμπλ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, έβαλε 4, 5, 6, έδιωξε το από την ΑΕΚ τον Αλμέιδα που είχε κάνει το ταμπλ. Γιατί η γκρίνια των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ τότε ήταν ότι ακριβώς όπου την έβρισκε ο Ολυμπιακός, τον κέρδιζε και την κέρδιζε άνετα. Έδιωξε αυτόν τον προπονητή και για να μην το πλατιάσουμε, έκανε δύο μεγάλα επιτεύγματα μετά την κατάκτηση. Τερμάτισε οκτάδα Europa. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε ομάδα στην οκτάδα του Europa.
0: Έχουμε πει
4: το μικρό Champions League. Και εκτός από την μπάλα που έπαιξε έξω, είναι το ζητούμενο ότι συνέχισε να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και έκανε και δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα πλην Ολυμπιακού τρεις σερί νίκες στο Champions League. Δεν υπάρχει στην ιστορία που παίζουμε Champions League αυτό. Ούτε από το Παναθηναϊκό.
0: Τι έχει κάνει.
4: Οι τρεις ερηνίκες, ο αγόρι μου στο Champions League. Τι
0: έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τρεις ερηνίκες.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν. Μπορεί.
0: Όχι, μπορεί. Κάνει να μην σου λέω ψέματα,
4: δεν μου έχει έρθει στο μυαλό. Δεν θέλω και να υποβιβάσω. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν, Ηρακλή, να μην το πλατιάζουμε. Εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Επικοινωνιακά, αν θέλει, έχει χάσει ο Μαρινάκης. Γιατί δεν μπορεί σαν ένα 20 μέρες πριν να μου μιλάς για κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου. Και η Ευρώπη, που εγώ σε πιστεύω και θέλεις να το κάνεις μαζί σου, το ακούω, να μου τον στηρίζεις και στο 20ήμερο να τον διώχνεις.
0: Δεν αλλάζουν οι στοχοί. Κοίτα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ τα έχω πει.
4: Και ξέρω πόσο τον αγαπάς με την
0: Αυτό δεν έχει σημασία και πάντα θα τον αγαπάω και πάντα θα είναι στη θέση καρδιά μου. Ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να το πω και στον προηγούμενο κρατή, τον Σέργιο. Όσον αφορά το Μέντι, εγώ θυμάμαι, είχα πει κιόλας ότι θα χρειαστεί και χρόνος με τις μεταγραφές που έχουν έρθει για να το δούμε. Τώρα θα πω ότι θα χρειαστεί και ο νέος προπονητής και περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να μάθει και την ομάδα από την αρχή.
4: Έχει και μόνο... το στηρίζουμε άλλο αυτό.
0: Βεβαίως.
4: Αλλά τώρα, επικοινωνιακά δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω. Για μένα ο Μαρινάκης, το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, με 4 μεταγραφικές περιόδους, 5 αν θέλεις, είναι ότι έπρεπε να ξυλώσει από την πρώτη στιγμή το σκάουτινγκ. Δεν γίνεται να μου έχεις κάνει 30 μεταγραφές και να μην σου έχουν βγει Ηρακλή τρεις παίχτες.
0: Θα απαντήσω σε 10 πράγματα. Πρώτα απ' όλα και στο τελευταίο, γιατί θα τα ξεχάσω και όλα αυτά που το έχεις πει. Ναι. Όσον αφορά το τι είπε ο Ολυμπιακός.
4: Και κλείνω και καλή εκπομπή.
0: Κάτσε ένα λεπτό. Να το ακούσεις.
4: Ναι.
0: Για να είμαι Ολυμπιακός. ο διοίκησης του Ολυμπιακού, προχώρησε σε ούκο λίγες αλλαγές σε τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, υπεύθυνους μεταγραφών, στο τμήμα σκάουτινγκ, όλο αυτό το διάστημα. Όταν έγινε η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ, που έγινε η ανατροπή, γιατί η ανατροπή είχε γίνει τότε, στη θέση της ΠΑΕ για τη συνάντηση ήταν ότι είχαν παραβληθεί και για τα λάθη τα οποία είχαν γίνει όσον αφορά ότι δεν βγήκαν οι παίχτες, οι επενδύσεις, στις μεταγραφικές περιόδους τις τελευταίες. Όντως δεν βγήκαν, γιατί όταν...
4: Και ευθύνεται με την υπαρκαστό.
0: Όταν, σου λέω, μα είπαν και οι ίδιοι ότι...
4: Εκτός αν δεν θέλουν να πούνε
0: και καθαρά, μιλάω καθαρά, σου λέω, δεν είπαν ότι ευθύνεται, είπαν ότι όλοι υπάρχουν ευθύνες από όλους και υπάρχουν και ευθύνες που δεν βγήκαν οι επενδύσεις στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Γιατί από τις περσινές μεταγραφές συνεχίζουν μόνο οι πιόνοι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι πριν 20 μέρες ήταν αυτό και τώρα μετά από 20 μέρες έφυγε ο Μέντι και ήρθε ο καινούριος προπονητής, ο Αλγκουάλης.
2: Αλγκουάθιλ.
0: Ναι, θα το λέω η Μανώλη.
4: Να μάθουμε και να το προφέρουμε
0: κιόλας τώρα.
4: Και το στηρίζουμε, εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Βεβαίως, εγώ θα σου εξηγώ ότι η σχέση ήταν δύσκολο, πάντα υπήρχε η δεύτερη και η τρίτη σκέψη, γιατί ο Ολυμπιακός έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά η ομάδα, δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε, δεν είχε τις εμφανίσεις που ήθελε από πέρυσι στο δεύτερο μισό, σύν τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, γινόταν πάντα δεύτερη και τρίτη σκέψη, επειδή στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν ο Μεντιλίμπα. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος προπονητής, στο λέω εγώ δηλαδή, ότι θα κλείνω παιδιά.
4: Από το Μάιο.
0: Θα είχε αποχωρήσει μετά την εντός έδρας είτε από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off.
2: Έγινε. Ωραία. Γεια σου, Άρη.
3: Πάμε διαφημιστικό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Να κλαίω.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από Wings Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίρο, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η τεχνολογία προχωρά παντού. Κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Παρακαλώ, όχι, υπεξεγέλασε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, συνεχίσουμε. Παιδιά, είναι πολλές οι γραμμές και είναι και πολλά τα μηνύματα.
0: Πάμε λίγο πιο γρήγορα, αν είναι εύκολο.
1: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρήστος Ολυμπιακός. Τι κάνετε, γεια.
1: Γεια σου, Χρήστο.
3: Παίρνω τηλέφωνο για την απόφαση που πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες να απομακρύνει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ένα μήνυμα έχω να περάσω. Σενιόρ, ευχαριστούμε για όλα. Πραγματικά ήταν τιμή μας που ήσουν στον πάγκο. Τέτοιες αποφάσεις μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει γυρίσει σελίδα, όσο και αν θέλουν κάποιοι να περάσουν αυτό το αφήγημα. Και δείχνει πως αντί να μεγαλώσουμε, έχουμε μικρύνει. Και μας δείχνει δυστυχώς και το όραμα αυτού του συλλόγου, το οποίο είναι να νικάει ο Ολυμπιακός το Εγάλιο και τον Παναθηναϊκό. Και όλα τα άλλα καλά. Η πράξη να αυτές που μετράμε.
1: Διαφωνώ σε...
3: Η πράξη να αυτές που μετράμε. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να με διακόψετε. Η πράξη να αυτές που μετράμε.
1: Να κάνουμε διάλογο, σ' αφήνω εδώ να πεις. Δεν είναι θέμα και στο λέω εγώ που πραγματικά το λατρεύω τον Πεντηλίμπαρ. Το Ολυμπιακός φυσικά και γύρνε σελίδα. Για να πούσω το λόγο ότι θα πάει με ένα νέο προπονητή. Θα δούμε κάτι. Ο στόχος είναι να είναι να είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο το οποίο θα παίζει ο Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι να συνεχίσει. Οι στόχοι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο και είναι και να πάει και πόσο το δυνατόν πιο καλά και πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί ο νέος προπονητής. Όλα αυτά θα τα δούμε στο κύπελο. Θέλει και στήριξη και θέλει και χρόνο. Γιατί είναι ένας προπονητής που ήρθε και δεν ξέρει την ομάδα και φυσικά πρέπει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η απόφαση, τώρα κακά τα ψέματα, το είπα και πριν, ήταν πολύ καιρό η σκέψη συγκεκριμένη στο να συμβεί. Ωραία. Και επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, για όλους τους λόγους τους οποίους τους γνωρίζουμε, που είχε μπει στις καρδιές μας, δεν είχε πάρθει νωρίτερα. Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω τις ευχές μου, γιατί είναι πρώτη φορά που παίρνω τώρα στην
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Μεχτέρη, η οποία ήταν βράδυ. Έτσι.
1: Ναι.
4: Ευχές μου.
1: Να είσαι καλά.
4: Να πάτε πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα που έφυγε με τη Λιμπάρ. Και επειδή είπε και προηγούμενος ότι αυτό που μετράει είναι οι πράξεις. Ναι, είναι οι πράξεις, έτσι. Αυτό που μετράει είναι ότι ο Μαρινάκης έχει σε 15 χρόνια 11 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό. Άρα, παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα.
1: Πάντα η ομάδα είναι πάνω από όλους, πάνω από τα πρόσωπα.
4: Η ομάδα είναι πάνω από όλους. Σίγουρα αγαπάμε τον Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Δεν σου κρύβω ότι συναγωνίστηκα πολύ που έφυγε.
1: Εγώ. Το κρύψω εδώ, τράβλιζα όταν έκανα το σχόλιο.
4: Όμως η ομάδα κάπου δεν έπαιζε όπως έπρεπε. Έτσι. Η διοίκηση έπρεπε κάτι να κάνει. Έτσι. Έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις της. Θα στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή. Έτσι. Θα στηρίξουμε πάντα τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι αυτή που είχε πει κάποιος ότι είναι άλλη, αυτός λέει δεν είναι Ολυμπιακός, είναι το Μαρινάκι. Λάθος, φίλε μου. Είμαι με το Μαρινάκι γιατί παίρνει τους τίτλους. Κάνει τη διαχείριση τη σωστή.
1: Είναι λάθος, όμως είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, έτσι λένε. Ότι όχι,
1: είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό. Και ένα λεπτό, Γιώργη μου. Ένα λεπτό και συνεχίζεις, γιατί που λέει εδώ ότι ένας φίλος εκτίθεσε Ηρακλή, αλλά έλεγε, δεν έλεγα τίποτα διαφορετικό, φίλε. Και εξακολουθώ να λέω το ίδιο. Γιατί και χθες, που δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα έβγαινε η ανακοίνωση με την οποία θα τελειώνει η συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έστω αν την περιμέναμε από το ρεπορτάζ και ότι ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αν θα συνέβαινε χθες, μπορεί να συνέβαινε σήμερα. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι ναι, εγώ ήθελα να μείνω Μέντι. Αλλά αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και πήραν την απόφαση αυτή που δικούν τον Ολυμπιακό, δεν δικό ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ανάλογα με το συνέστημα. Κοιτάζεις και κάποια πράγματα τα οποία σε φαίνουν. Αυτό το έλεγα. Και μάλιστα είχα ξεκαθαρίσει κιόλας ότι όποιος και να έρθει, και μάλιστα και στην πρωινή εκπομπή που έλεγα και άμα κάτσεις και στον πάγκο και ο Άκης ή ο Διονύσης, το ίδιο, μα μαζί τους θα ήμουν. Αυτό δεν αλλάζει ως το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Το ότι πραγματικά νιώθουμε το Μεντιλίμπαρο ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος, φυσικά και το νιώθουμε. Εγώ έτσι το νιώθω δηλαδή. Τι να κάνω. Και εγώ που τον έχω ζήσει και λόγω της δουλειάς και είναι, παίζει ρόλο, πολύ περισσότερο δεν ήταν μόνο όποιος μπορεί να πήγαινε, ξέρεις, στο γήπεδο ή εντός ή εκτός έδρας για να δει το Μεντιλίμπαρο. Ήταν αλλιώς να είσαι στο αεροπλάνο, αλλιώς να είσαι στην προετοιμασία, είναι αλλιώς η καθημερινότητα που υπήρχε κάποιες φορές. Για να δεις τι αγίγει.
4: Φίλε μου.
2: Πάμε Γιώργο, πάμε να ολοκληρώσουμε.
4: Αυτό που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έτσι έχουν κατηγορήσει ότι αυτός λέει είμαι με τον Μαρινάκη, δεν είναι τον Ολυμπιακό. Όχι, είμαι με τον Μαρινάκη, γιατί ο Μαρινάκης είναι αυτός που με τον προγραμματισμό, έτσι, και με αυτά τα οποία κάνει, φέρνει τους τίτλους. Έτσι, τους τίτλους και τους προπονητές και τους παίχτες τους φέρνει ο Μαρινάκης. Είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος, έτσι τον στηρίζουμε, στηρίζουμε τις επιλογές του. Έτσι. Και νομίζω ότι όλοι βλέπαν ότι κάπου το πράγμα, και εγώ έλεγα ότι όχι να μείνει κι άλλο κτλ. Κάπου βλέπουν στη διοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή.
2: Έγινε.
4: Έτσι,
2: να είσαι καλά.
4: Είμαστε με την επιτυχία, με τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα.
1: Έγινε, Γιώργη. Λοιπόν, δεν κόψαμε τον προηγούμενο φίλο. Ο φίλος μάλιστα και με έκλεισε μόνος του. Ένα.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ούτε φάσκο ούτε αντιφάσκο. Φίλε μου. Το ίδιο πράγμα έλεγα και χθες. Βάλε τη χθεσινή εκπομπή.
2: Για πάμε.
1: Βάλε και τις πρωινές μας.
5: Καλησπέρα.
1: Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνετε.
2: Καλά, Ηλία, εσύ.
5: Πρέπει να πω έτσι, τελειώσαμε εδώ και ένα κενό. Είναι τα δύο μόνιμα τραγούδια του Μαζό που έφυγε πολύ νωρίς χθες. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Εμένα μου θύμισε πολύ και το σοκ του Παντελή Παντελίδη το 2016. Αν και οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο συμβάν του Παντελίδη είχε για μένα και λίγο πιο προσωπική χρειά, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, αλλά μου το θύμισε αρκετά, γιατί έγιναν όλα πολύ ξαφνικά, ξέρετε, εχθές. Και ο Μαζονάκης βέβαια ήταν σε αρκετά νέα ηλικία, ακόμα είχε πολλά να δώσει. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Και είναι και πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνετε να έχετε και background τα τραγούδια του στην εκπομπή.
1: Εντάξει, το λιγότερο μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα.
5: Θα τραγουδάει μαζί με τον Παντέλο εκεί πάνω τώρα, ο Παντελίδης, ο Μαζονάκης. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το έτσι για να ελαφρύνω και λίγο το κλίμα. Το πιο επικό φετινό τρόλ θα είναι το Σάββατο ο Αλγουαφίλ να ξεκινήσει με Τσικίνιο, με Γκαρσία, Καβάλ και τον Έσε, φαντάζει Ηρακλή.
2: Εσύ τι πιστεύεις θα κάνεις, εγώ πιστεύω ότι με τον κορμό θα πάει.
1: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Πούμε αυτό, παιδί μου. Δεν μπορεί. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Να μιλήσουμε και σοβαρά. Σίγουρα έχει δει την ομάδα. Δεν γίνεται να μην την έχει δει όλο αυτό το. Και από σήμερα δηλαδή που θα πάει και θα με τους παίκτες,

0: Έτσι, για να γίνουν δύο μάτς και θα μάθουν το σύστημα και τις απαιτήσεις του κάθε προπονητή σε χρόνο τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, Ηλία, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
2: Μια τελευταία. Διονύση μου, τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε Ηρακλή κάποια κίνηση στο, τώρα στους ελεύθερους, κάποιες σε επίθεση,
0: ξέρω εγώ. Μα ψάχνουμε και έχει γραφτεί στο. Γράφτηκε στην Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ικάρντι. Έναν παίχτη με τον Ολυμπιακό είχε ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε ψαχτεί.
2: Γιατί δεν θέλει να.
0: Από το τότε μέχρι το. Να. Μέχρι το τώρα αλλάζουν. Γιατί δεν έχει πέρασει ο καιρός, έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου και δεν έχει βρει ομάδα.
2: Πάντα ανάρα δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί παραπέμπει κατευθείαν. Λοιπόν. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή

0: έχουμε πολλέ γάμολε, οπότε δεν θα
1: κουμπώσουμε
0: ολόκληρα τα τραγούδια.
1: Έχει και τόσα διαλύματα, διαφημίσει, δεν γίνεται.
0: Οκ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και να πω και στο Γιάννη ότι δεν κόβω εγώ ποτέ ακουρατέ εύκολα. Που μου λε ότι δεν σε συμφέρει. Τι δεν με συμφέρει, ρε.
0: Πάμε, έλα, μην το πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
3: Γιώργο Σάεκ και Μαρκό.
1: Όπα, ναι.
0: Φαντάζομαι μένεις εκεί.
3: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή. Συνήθως παίρνω το βράδυ το Διονύς και το...
1: Ηρακλή.
3: Και τον Ηρακλή. Ναι. Γεια σου και εσένα, Σταύρο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μας άφησαν. Κυρίως όμως τους συναδέλφους μου του Φάντομ που φυλάνε Θερμοπύλες. Χάσαν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Να είναι ελαφρύ το χώμα και οι ψυχές τους είναι και ψηλά. Καλή αντάμωση. Εγώ αυτό που έχω να πω καταρχάς είναι τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα μάτια της ψυχής του είναι Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο γήπεδο από 5 χρονών, 70 χρόνια. Και χάρη στο Sport FM ήρθα κοντά του και μιλάμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον μία ώρα.
1: Α, το κρατάτε ακόμα. Γιατί το έλεγες και το βράδυ ότι μιλάτε με τον Βέσελ.
3: Πώς?
1: Το έλεγες και το βράδυ ότι μιλούσατε στο τηλέφωνο και μιλούσατε.
3: Βεβαίως, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα, δύο χρόνια τώρα, που να μην μιλήσουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω ευγενικά. Δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος για αυτό που έχω να πω, αλλά θα μιλήσω ευγενικά. Έγινα ένα μάτς, εγώ με ΑΕΚ, έτσι. Έγινε ένα μάτς στο Βόλο. Αλλίωση αποτελέσματος. Ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9. Εμένα δεν με συμφέρει. Εμένα με συμφέρει που ο Ολυμπιακός έφερε 1-1. Αλλά επειδή μου αρέσει να τα λέω παντελονάτα, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από ένα συγκεκριμένο διαιτητή. Μια συγκεκριμένη ομάδα VAR, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Του φάγανε 2 βαθμούς. Δική μου άποψη.
1: Okay.
3: Και πιστεύω και πολλών άλλων. Αυτό.
1: Και για μένα είναι δεύτερη σκέψη, δεν το είχα πει κιόλας. Ειδικά, ειδικά στο Ρόκο.
3: Αν γινόταν αυτό στην ομάδα μου, θα έλεγα ότι ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9.
1: Ναι.
3: Άρα, 2 βαθμούς. Παίζει μετά ο Παναθηναϊκός. Τρώνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να κάνει το 1-1. Όλοι και οι κέρδοι πάνε είναι πέναλτι.
2: Πέναλτι, αλλά για μένα έχει προηγηθεί φάουλ.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Διονύση, εγώ βλέπω ποδόσφαιρο από το 1970.
2: Δεν έχει να κάνει.
3: Λοιπόν,
2: από το 1970,
3: σύγχρονα από το 80. Εντάξει, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αυτά τα φάουλ δεν δίνονται. Αυτά δινόντουσαν παλιά. Τώρα δεν δίνονται αυτά τα φάουλ. Είναι πέναλτι, θα μπορούσε να γίνει το 1-1, θα μπορούσε.
2: Ξέρεις, ο κάθε ένας έχει τη γνώμη του, δεν είναι.
3: Έχω τη γνώμη μου, μα τη γνώμη μου εκφράζω.
2: Εγώ
3: δεν λέω ότι. Εγώ απλά διαφωνώ με τη δική σου γνώμη, Διονύση.
2: Οκ. Πες διαφωνώ, μην μου λες δεν υπάρχει κανένα φάουλ, διαφωνώ πες.
3: Όχι, για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Για μένα δεν μπορώ να το λέω αυτό. Μπορώ. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα και μία απόφαση για τον Τέσσερς. Που οι τρεις αγωνιστές γίνανε μία. Αυτό δεν αλλίωσε ρόστερ. Το επόμενο αγώνα που θα γίνει με τον Πανετολικό. Δηλαδή πώς το πάνε εκεί πέρα στην ΕΠΟ και στο Βεσυμπίκη του Παναθηναϊκού. Τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να την άξουν το πρωτάθλημα στον αέρα.
2: Κάτσε ρε αδερφέ, κάτσε, έχεις πάει.
3: Ακόμα δεν άξισε το πρωτάθλημα και έχουμε αλλιώς αποτελεσμάτων.
2: Κάτσε ρε φίλε.
3: Τι ρε φίλε.
2: Περίμενε. Πρώτον, για τον Τέσσερις καταρχάς, από τη στιγμή που δεν γράφτηκε βιοπραγία στο φιλοαγώνα, δεν μπορείς να πας για τρεις αγωνιστές, γι' αυτό και έπεσε.
3: Τι ήταν αυτό, αυτό που έκανε ο Τέσσερις, τι ήταν?
2: Δεν γράφτηκε βιοπραγία, εγώ σου λέω τι γράφτηκε.
3: Συγγνώμη. Από το τι γράφτηκε και δεν γράφτηκε, εγώ τα αγόβερεσαι. Εγώ λέω τι ήταν αυτό που έκανε ο Τέσσερις.
2: Α, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ήμουν εκεί δίπλα. Μπορεί κάποιος να σου πει, ήταν απόθεση, σπρόξιμο. Μπορεί η βιοπραγία, άκουσε με, επειδή δεν είμαι νομικός. Κάτσε, αδερφέ. Τι ήταν και τι ήταν. Να σου πω.
3: Ήταν,
2: σου απαντώ. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θα κάνουμε ολόκληρο θέμα τώρα γιατί δεν θα παίξω Τέσσερις με τον Πανετολικό και με την Κυψιά. Για όνομα του Θεού. Λέω, ο αναπληρωματικός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι νομικός, λέω. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζουν νομικά βιοπραγία και πώς απόθεση. Ο Παναθηναϊκός πήγε και λέει είναι απόθεση. Δείτε το, έκανε έφεση και τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα. Κάτσε λίγο. Τεινάει στο πρωτάθλημα στον αέρα με το αν θα παίξω Τέσσερις. Με την Κυφσιά ή τον Πανατολικό.
3: Συγγνώμη, φάγανε 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω αν φάγανε δύο βαθμούς στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω δει όλο το μάτσο, να σου μιλήσω.
4: Στον Ολυμπιακό Ηρακλή φάγανε, δεν φάγανε.
1: Έφεγε, γιατί η δεύτερη κίτρινη ειδικά, που τη αυτή την εγώ περισσότερο,
0: είναι παίκτη
1: που
0: φαίνεται. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
2: Του κοϊτά η κάρτα, του κοϊτά η κάρτα την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα. Η δεύτερη κίτρινη. Άκουσε με λίγο, περίμενε. Τη δεύτερη κίτρινη του κοϊτά την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα.
4: Ο κοϊτά, ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά.
2: Να τα λέμε όλα.
4: Μισό λεπτά, να τα λέμε όλα. Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά, ακουμπάει την μπάλα.
2: Ρε αδερφέ, δεν γίνεται να μου λες δεν είναι φάουλ στον Γκάγκουα, ενώ απ' την άλλη δεν είναι κάρτα στον Κοϊτά. Κάτσε να συνοηθούμε.
4: Τραβάει τη φανέλα του Κοϊτά, όπως τραβάει και ο Κοϊτά. Γιατί είναι κίτρινη? Έτσι δεν τραβάνε φανέλα.
0: Το τράβηγμα φανέλας δεν είναι κίτρινη.
2: Δεν γίνεται να λες την άζητα στο πρωτάθλημα. Άκουσε με, άσε τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να λες την άζητα στο πρωτάθλημα στον αέρα για τον Τέσσερ. Και να μην μου λες για τον Κοϊτά που ήταν δεύτερη, τι να κάνουμε τώρα.
4: Για τον Κοϊτά πώς είναι δεύτερο, μου τραβάει και ο άλλος.
2: Εντάξει, οκ, άποψή σου, αλλά μην τρελνόμαστε κιόλας.
4: Και οι δύο δεν είναι κάρτα.
2: Άποψή σου, άποψή σου.
4: Δεν είναι κάρτα, μα πες το,
0: εντάξει.
4: Και μετά λέμε την απόθυση, τη λέμε.
2: Βρε, δεν ξέρω αν είναι βιοπραγία. Αυτά είναι νομικίστικα, σου λέω. Αλλά να σου πω την αλήθεια. Ποσός με απασχολεί αν θα ήταν ο Ντέσσερ διαθέσιμος με την. Εμένα, ο Διονύση με τον Πανετολικό και την Ισχυρία. Εγώ σου είπα όμως για την κίτρινη του Κοϊτά δεν μου λες.
4: Δεν το πάτε καλά.
0: Είπε, δεν είναι κίτρινο.
4: Δεν το πάτε καλά φέτος.
2: Δεν το πάμε καλά, ποιοι.
4: Εκεί στη διοίκηση που έχετε κάνει το τρίγωνο με τον Λανουά. Δεν το πάτε καλά.
2: Τρίγωνο με τον Λανουά.
4: Καθόλου καλά δεν το πάτε.
2: Okay. Έλα, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην ανακομάση γρήγορα, γρήγορα πριν το δελτίο.
2: Το τρίγωνο με τον Λανουά.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
5: Παναγιώτης Νίκη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, έλα, Παναγιώτη.
5: Εγώ θα πω τρία πραγματάκια μόνο και να κλείσω, παιδιά.
1: Καταρχήν
5: θέλω να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Περισσότερο πήρα για να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Άρης, το οποίο πρέπει να το συμπληρώσουμε. Επειδή έχω ακούσει διάφορα και από δημοσιογράφους και από τα social media ότι μας χρωστάει ο Μεντιλίμπαρ, το χρωστάμε του Μεντιλίμπαρ κτλ. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν με μια κίνησή του να βγάλει δύο παιδάκια μας, πουλήθηκαν 55 εκατομμύρια. Αν βάλουμε κάτω τη μισθοδοσία του, δεν ξέρω αν μας χρωστάει ο Μεντιλίμπαρ. Μήπως χρωστάμε εμείς περισσότερα.
1: Εντάξει, είναι δουλειά προπονητή αυτή.
5: Δεύτερον, επειδή εγώ, μάλλον όχι εγώ, ο Μεντιλίμπαρ είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς και το τόπι το έχει γνωρίσει πολύ νωρίτερα από εμάς, φαντάζομαι ότι ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει μια ομάδα και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Από την άλλη, είμαστε η τόσο προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα που μιλάμε τις μπάλες και μας χαλάει το τι παιχνίδι κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσάς και πρόλαβα πεφταράδες και πεφταράδες.
1: Πόσο είστε αν επιτρέπετε?
5: Ορίστε.
1: Πόσο, τι ηλικία
5: πόσο
1: έχετε?
5: Είμαι 64.
1: Α, 64, ναι.
5: Και επειδή είχα και την τύχη να έχω παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο και την τύχη να είμαι 17 χρονών να κάθομαι σε ένα πάγκο και στο διπλανό πάγκο να κάθεται ο Χατζηπαναγής, μπορείτε να καταλάβετε και τι έχω δει στη ζωή μου, έτσι.
1: Από τη ζωή Χατζηπαναγή.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να πω την ομάδα που έπαιξε, ήταν β' εθνική και συναντηθήκαμε στο κύπελο στο χωμάτινο γήπεδο.
0: Κάτσε ρε φίλε, καθόταν πάγκο ο Χατζηπαναγής, δεν τον είχε μέσα.
1: Ήταν κύπελο, χωμάτινο.
5: Ο Χατζηπαναγής καθόταν πάγκο μέχρι το 89 που ήταν 0-0.
0: Δηλαδή πώς καλύτερος είχε άλλος μέσα.
5: Και είδανε ότι το παιχνίδι πάει χ.
1: Άντε, σου λέει να το ρίξουμε 5 λεπτάκια μέσα.
5: Με σηκώνει ο προπονητής και εκείνη την ώρα βάζει τον γκολ ο Ηρακλής. Και πέρασε στον κύπελο.
1: Ωραία. Θα αφού πες χωμάτινο, θα πω τώρα Λαμία. Να ξέρεις.
5: Λοιπόν, τρίτον, όποιος ξέρει το Μαρινάκι στις συναλλαγές του, δεν ξέρει τίποτα. Τέταρτον, όποιος το ξέρει στις συναλλαγές του, καταλαβαίνει και πώς γίνονται οι μεταγραφές και τι γίνονται και τι παιχταράδες πήραμε κτλ. Οι παιχταράδες που πήραμε, η τιμή τους είναι αυτή. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος στον Καρπετόπουλο. Οι τιμές ανέβηκαν λόγω εποχής. Εντάξει, και εγώ επειδή σας λέω ότι έχω κάνει εμπόριο 40 χρόνια, εάν ξέρω, Σταύρο, ότι εσύ είσαι φραγκάτος και έρθεις να πάρεις κάτι από το μαγαζί μου και ο Ηρακλής δεν έχει τα φράγκα που ξέρεις, εσύ άλλη τιμή θα πουλήσω σένα και άλλη τιμή στον Ηρακλή.
1: Δεν είναι το ίδιο. Στο ποδόσφαιρο έχουν ανέβει τιμές και έχουν πάει στα ύψη εδώ και χρόνια. Και πρέπει πλέον ο Ολυμπιακός να ακολουθεί. Και πρέπει οι ελληνικές ομάδες, το έχουμε συζητήσει εδώ, δεν είναι θέμα συναλλαγών, είναι θέμα το τι ζητάει η αγορά. Κύριε Παναγιώτη, για τον απλούστατο λόγο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε σε να δώσει 16 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός με τα 3 που θα δώσει στην πορεία θα φτάσει στα 14 για τον Ουναΐ. Έχουν πάει τα ποσά. Πλέον, ας πούμε, ακούμε για προτάσεις 10 και 12 εκατομμύρια.
2: Και να πάμε
1: ναι, θα πάμε. Για πολλούς παίχτες. Για πάρα πολλούς παίχτες. Παλιά, και όχι πολύ παλιά, πριν 4 χρόνια, αυτό αν θα γινόταν, θα γινόταν για ένα ποδοσφαιριστή και αν. Και δεν θα φτάνε στα 10.
0: Ναι, αλλά ξέρετε το θέμα ότι. Και πάμε στο διάλειμμα ότι αυτό ισορρόπησε. Δυστυχώς δεν ισορρόπησε χαμηλά, ισορρόπησε ψηλά. Όταν έδινε τον παιχταρά σου και σου λέει, θα το δώσω μόνο 10 ευρώ, 10 εκατομμύρια, 15. Και τώρα, αν κάποια ομάδα ζητούσε για τον παιχταρά τη 5 ευρώ, λέγεις πω, πολλά λεφτά. Δεν δίνω 5 ευρώ, εκατομμύρια.
1: Άλλο το πώς μπορείς να αγοράσεις.
0: Αυτό λέω. Το βρισάνε, αρχίζει πλέον, και ισορροπεί λίγο η ιστορία.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Ένας φίλος με ρωτάει αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια για νίκη με Καλαμάτα. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σου πω, φίλε μου, για το μάτς με την Καλαμάτα. Τι άλλο έχουμε?
1: Ναι, πραγματικά, πάνω στο εκεί που πήγε να δώσει το ένα κενό. Όχι, το timing ήταν. Άστο το ρεφρέν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Δάκη που είχε το συνεργείο εδώ πιο κάτω που με εξυπηρετεί κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Σας ήταν και σας χαιρετίσματα να ξέρετε, εξαιρετική περίπτωση.
1: Να είναι καλά.
0: Και γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση και δικό μας άνθρωπος και στους παρεφεμάκες, ό,τι θέλετε εδώ. Στην τέτοια, ναι. Πώς τη λένε, εκεί που κατεβαίνει από αμφιθεά, στη Λάμπρου Κατσόνη.
1: Κατσόνη, ναι.
0: Μια χαρά. Δικό μας άνθρωπος.
2: Με τρελίνη που ξέρετε, θυμάστε την Τρούμπα.
0: Πώς θα πηγαίνουμε, ρε φίλε.
1: Ηρακλή, πώς θα πας.
2: Δηλαδή, με σταματάνε στο σπίτι κοντά και μου λένε πια ναι. Μπορεί να είναι δύο δρόμους από το σπίτι μου. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, και στον πάνω εκεί.
1: Και πώς πας στο δρόμο, άμα σου πούνε πήγαινε εκεί.
2: Τώρα ναι.
1: Παλιότερα
2: παλιά ρωτούσα. Α, μου λέει, άμα λέει, όλο δεύτερο στενό.
1: Καλά, και η Λάμπρου Κατσόνη δεν είναι κανένα στενάκι τώρα. Είναι δρόμο μεγάλο.
0: Και είναι εδώ, όταν είναι. Τέλο πάντων. Και στον πάνω εκεί από τη Βάρη, με την Κάβα, ο δικό μα ο καλό.
2: Ναι. Που γράφει ένα φίλο, ναι, και έχει δίκιο. Και που Μάρκο Σίλβα κάναμε τρει ελληνικέ στο τσέπο. Γιατί άρχισε να έρχεται δυναμό μέσα και έξω.
1: Ναι. Για πάμε.
2: Γεια σα, ναι.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ποντάρα και ο Μάρκο Σίλβα. Κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Δεν μας μιλάει, είναι μουτρωμένος.
2: Ναι, δίνω βάση στα σενάρια για Icardi. Εγώ προσωπικά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά λέμε.
3: Καλά, ο Πέτρος είμαι από Πλακιά.
0: Από?
3: Και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος. Πέτρος από Πλακιάς.
2: Ναι. Α.
3: Ναι, είναι λίγο απογοητευμένος.
2: Α, που θέλετε από... και μηνύματα.
0: Τακτικότατα, ναι.
3: Ναι, θέλω μηνύματα. Τακτά διαστήματα. Εντάξει, από παλιά. Απλώς και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος με το Μεντιλίμπαρ. Τι να πω, έπρεπε να είχε φύγει από πέρσι, από το Δεκέμβρη να πω. Αυτό θα πω.
2: Το Δεκέμβρη δεν είχε τέλος και το Champions League. Από το Βανάρ βάζαμε ένα
3: σπάσμα. Μας πέρασε ο Champions League. Ποιος μας πέρασε, εντάξει. Μας πέρασε. Με το ζόρι περάσαμε με την Καϊράτ και με τη...
1: Καλά,
3: το
1: Champions League είναι και τώρα. Με το ζόρι λες και είναι...
2: Κάναμε τις τρεις νίκες με Λεβερκούζεν, με Καϊράτ και με...
0: Από Δεκέμβρη ήθελε ο άνθρωπος, γιατί ήταν και καπέλο του.
3: Ναι, τότε το ήθελε, γιατί είχε δείξει ήδη ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά που είχε γίνει πελάτης του Παντελίδη και του κάθε Παντελίδη.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολική...
3: Είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Έχω να πω ότι στηρίζω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί όσο να είναι, ο Μαρινάκης είναι από τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές όλου του κόσμου. Έχει φέρει ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, έχει πάει την Νότια από τη δεύτερη εθνική στην Ευρώπη. Κοντά και στο Champions League ήταν κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω στον νέο προπονητή και ελπίζω στα καλύτερα.
2: Βεβαίως. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον δρόμο, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Δεν ακούω καλά, γιατί μόλις πήγα από το φορτηγό είμαι στον δρόμο.
0: Ναι. Τι κουβαλάμε.
4: Τα πάντα.
0: Τώρα ρε παιδί μου, τι έχει εννοώ.
2: Τα πάντα.
4: Τώρα πάω στο Σάμι, στην γαλακτοβιομηχανία. Θες καμιά κρέμα, κανένα...
0: Άρα πηγαίνεις άδειος ή είσαι φορτωμένος ήδη.
4: Όχι, φορτωμένος είμαι και πάω να παραδώσω.
0: Παίρνω από εδώ ρε, μια φορά ρε φίλε. Δηλαδή, έχει κάτι υποκλικερμίες τώρα και ο Ράκλης.
2: Ναι, γιατί το νιώσα ότι μου είπες το ζάχαρο και φάγανε μπισκοτάκι. Αλλά το... Να ξέρει, είναι φοβερή η κρέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έχω αρρώστια με την κρέμα.
0: Ισχύει.
2: Και έχει και κάτι...
4: Και τα ριζόγαλε.
2: Ναι. Απλά άμα φάω και κρέμα και ρύζι μαζί, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο για διαβητικό. Ας φάω μια κρεμούλα και τη χωρίς.
0: Είναι και άλλη που δεν είναι διαβητική, ρε φίλε, δεν.
2: Ναι, όχι. Έχει ωραία και έχει ωραία γλυκά. Έχει ένα σε...
0: Είναι δυνατός.
2: Έχει συγκυφισκή ακόμα.
0: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το φίλο να πει αυτά που ήθελε, γιατί θα αρχίσαμε με τα...
2: Αυτός μας άρχισε.
0: Όχι, εγώ ρώτησα, τι κουβαλάει. Ναι. Μην την το χρεώσουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, είμαι ο Τάκης, είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, Τάκη.
4: Απλά, ρε παιδί μου, βλέπω γίνεται ένας χαμός, γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, ωραία. Ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και τέτοιο. Υπάρχουν περάσει και άλλοι καλοί προπονητές. Ποιο Μπάγεβι θα είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, μας έβγαλε από την ανυπαρξία και για 10 χρόνια έπαιρνε πρωτάθλημα συνέχεια και γυρίζαμε παιχνίδια από 2-0, 4-2, 5-2. Στην Ευρώπη εδώ μέσα χάναν όλοι, μεγάλες ομάδες.
2: Δεν είχε καθίσει 10 χρόνια ο Μπάγεβι, αλλά ναι, ήδη.
4: Φυσικά όσο ήταν ο Μπάγεβι, 5. 5-6 χρόνια δεν ήταν.
1: Ναι, να πω μια παρένθεση, να πω ότι όπως γράφουν στη Σερβία ο Πάντοβιτς θα παραχωρηθεί δανεικός στη Ζελέσνιτσαρ. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται. Είχε φτάσει κοντά στη Γιαγκελόνια και φαίνεται ότι πάει εκεί. Έλα φίλε μου.
4: έχει περάσει ο Μπάγκεβιτς, έχει περάσει, έχουν περάσει πολλοί προπονητές. Ο Λεμονής μας έκανε τα διπλά, τα πρώτα διπλά. Εντάξει, ο Μεντιλή πατέρα μου το πρώτο
2: και μετά ήταν και ο Μαρτίνς ήταν πολύ καλός προπονητής και ο Μάρκος Σίλβα ήταν πολύ καλός προπονητής.
4: Δεν είναι δυνατόν. Το Μάρκος Σίλβα.
2: Δεν συζητιέται και... ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν ότι έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Και σε μια, χρονιά, ναι, σε, αλλά, και σε μια χρονιά που δεν το περιμέναμε. Αυτό είναι
4: και
2: αυτό.
4: Τι γίνεται όμως, Ρακλή. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα.
2: 7 μήνες.
4: Και δεν παίζει μπάλα, ναι, και προσπαθεί, ναι, να παίξει μπάλα με το δικό του το σύστημα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Δεν προσπαθεί να το αλλάξει λιγάκι.
2: Ναι, αλλά με το ίδιο ακριβώς σύστημα όμως πήρε και το ευρωπαϊκό, ναι, πήρε και το double, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το double είναι μεγάλες νίκες.
4: Το οποίο σύστημα στην Ευρώπη, επειδή είναι αμυντικογενές, γιατί όταν διώνει την μπάλα από πίσω να πάει μπροστά, να διεκδικήσει τον σέντερφορ και να βγάλουν μια κόντρα ή να κάνουμε σέντρες, είναι
1: αμυντικογενές. Έπαιζε και τότε αυτό που σου λέει ο Ολυμπιακός, έτσι έπαιζε και τότε. Απλά τότε έπαιρνε αποτελέσματα.
2: Και όχι μόνο τα
1: αποτελέσματα.
2: Και κακά τα ψέματα όταν παίρνει εικόνα.
1: Ναι, ρε, είχε... αλλά τα παίρνει αποτελέσματα. Φτιάχνει ψυχολογία και
2: αυτά. Βέβαια, πολλά.
4: Ναι. Στην Ευρώπη όμως αυτό το σύστημα
1: όταν δεν παίζει καλά και δεν παίζει αποτελέσματα, γιατί αρχίζει
2: το πρόβλημα. Ναι, απλά ότι το έκανε και στην Ελλάδα όταν πήρε τον double.
4: Στην Ελλάδα όμως το έκανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην πρώτη χρονιά. Και μετά μας πήραν χαμπάρι και μετά μας παίζουν όλοι πίσω άμυνα και δεν μπορούμε να πάρουμε πόλη.
2: Είχε πει και ο ίδιος, Τάκη μου, δεν είναι τώρα να κάνουμε και σε αυτή την κουβέντα την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είχε πει και ο ίδιος ότι το σύστημα με το οποίο παίζουμε, λέει, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να το διαβάσουν οι αντίπαλοι στο πρώτο δίμηνο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουν γιατί του είχε γίνει ερώτηση. Αλλά σου εξηγώ λοιπόν ότι τη δεύτερη χρονιά, μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός δεν είχε το καλό πρόσωπο, δεν συνδυάστηκε και από αποτελέσματα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αναποτελεσματικός. Γιατί αν δεις, ας πούμε, ότι μπορεί να κάνει λίγες ευκαιρίες και υπήρχαν και μάτς και την πρώτη του χρονιά στον double που μπορεί να κάνει τέσσερις τελικές και να βάζει 4 γκολ. Έχουν γίνει.
4: Και να τα βάζει και τα δεύτερα.
1: Ναι, αυτό.
4: Ωραία. Να σου πω όμως κάτι. Ωραία, κάναμε φέτος 18 μεταγραφές. Πώς κάναμε, 17.
2: 17, άμα βάλεις και το Μαθαίο, πάει 18 και θα δούμε και ακόμα.
4: Οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
2: Όχι όλοι.
4: Και έχει πάει. Όχι, από πότε έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μεταγραφές.
2: Η πρώτη μεταγραφή που έγινε ήταν ο Μαφαίο, αλλά ο Μαφαίο έφυγε.
4: Ναι, ωραία.
2: Μετά, κοιτάξτε, στην προετοιμασία ήρθε ο Ζώτα, ήρθε ο Σμαϊλόβιτς, ήρθαν και τα παιδιά που είχαν γίνει μεταγραφές. Ναι, παίζουμε.
4: Άλλο θέλω να καταλήξω, Ηρακλή, ότι έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές και παίζουμε σχεδόν με την ίδια δεκάδα την περσινή στο πρωτάθλημα. Τους καινούργιους τους βάζουμε στο κύπελο.
1: Κάνε τώρα στο πρωτάθλημα.
2: Μα τώρα έχει αρχίσει.
4: Τώρα έχει αρχίσει, έχουμε χάσει ήδη ένα βαθμό.
0: Αφού τώρα θα παίξεις, πρέπει λίγο σιγά σιγά να μπουν όλοι. Δεν γίνεται.
4: Συγγνώμη. Σιγά σιγά τώρα ποιοι παίξεις να μπουν. Οι αυτοί που έχουν κάνει την προ... Δηλαδή ο Φορτούνης δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο. Ο Πουέρτα που πήραμε δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο.
2: Όχι, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, μόλις είχε έρθει τώρα.
2: Τρεις προπονήσεις είχε κάνει.
4: Εντάξει, τρεις προπονήσεις, άλλοι τους βάζουν. Είναι από full φόρμα. Έχει παίξει τρεις αγώνες στην Ισπανία.
0: Θέλει μια διαχείριση.
4: Ρε παιδιά, παίζουμε ακόμα με τον Καρτία, με τον Τσικίνιο, δεκτή εξτρέμ και πίσω από το Center Four, και αν δεν είχε πει ο Ροντινέη, θα πήγαμε με το Ροντινέη.
0: Πρέπει να πάμε σε break. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.

0: βράδυ.
1: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε σε γραμμούλες να προλάβουμε έτσι όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
2: Καλησπέρα σα.
1: Χαίρετε.
2: Ναι. Καλησπέρα σα.
1: Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι δηλαδή.
1: Ποιος είσαι εσύ όμως?
3: Ωραία. Είμαι ο Σπύρος από τα Μελίσια.
2: Γεια σου Σπύρο.
3: Σας ακούω.
1: Α, σε καλά.
3: Και εμείς. Συνέχεια ακούω. Σας ακούω όλο το Sport FM. Και έχουν ενδιαφέρον θα μου λέτε. Αυτό που μου προξένει στην εντύπωση είναι ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει στο παρασκήνιο και ξαφνικά ευνοείται μετά από 30 χρόνια σε ένα μάτς. Δεν ξέρω. Όπου βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Ίσως βλέποντας τώρα να δυναμώνει η ομάδα με τις μεταγραφές, γιατί ακόμη θέλει χρόνο για να στρώσει σαν ομάδα. Ίσως να μην αρέσουν. Ίσως να έχουν μάθει να είμαστε στο πάτωμα, στα πατώματα. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσουν έτσι και οι κύριοι να κάνουν υπομονή, γιατί η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να σώσει.
2: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Δεν... ζυμώνεται ακόμα ο Παναθηναϊκός και θέλει χρόνο. Όλες οι ομάδες, απλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Ένα 50% έχει δηλαδή.
2: Θέλει είναι νωρίς ακόμα. Μπαίνουν παίκτες και
3: ενεργοί. Θέλει τον χρόνο μπαίνουν... να μην, δηλαδή μπορεί στη στραβή να μην... μερικοί Παναθηναϊκοί να μην τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα.
2: Η ΑΕΚ το είναι καλύτερη ομάδα τώρα. Γιατί έχει τις βάσεις από πέρσι και έχει δύο προπονητές, έχει ενισχυθεί.
3: Είναι δουλεμένη και λοιπά. Και
2: είναι, ένα κλικ πάνω από, όλους αυτή τη στιγμή. Τώρα, τώρα μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
3: Το κλικ μπορεί να το
2: γιατί
3: αν
2: θυμάσαι και πέρσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν, φαινόταν πιο φορμαρισμένος, έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε πολύ. Μιλάω για πέρσι έτσι. Αλλά τώρα ναι, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει πέσει καλύτερα.
1: Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο.
2: Είναι
1: νωρίς η σεζόν. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια λόγω των προκριματικών.
2: Σωστό.
1: Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και αυτό δεν ξέρω πώς θα φανεί στην πορεία.
2: Ναι.
1: Είναι διπλή ανάγνωση.
2: Θα φανεί, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί.
2: Απλά η ΑΕΚ τώρα
1: μπορεί
2: παίζει,
1: να τον επηρεάσει.
2: Η ΑΕΚ
1: μπορεί να τον... Έχει ξεκινήσει με 6 παιχνίδια που ήταν στα προκριματικά.
2: Ναι.
1: Που ήταν αρκετά. Θα έχει και την Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ είχε 4 ματς στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός είχε 2. Τα 6 μάτς αυτή την περίοδο είναι πριν ξεκινήσει.
2: Ναι, σου δίνει ρυθμό.
1: Είναι σημαντικός.
2: Σου δίνει ρυθμό. Απλώς εγώ επιμένω και λέω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι Σεπτέμβρης μήνας, έτσι. Τι θα γίνει μετά, το δούμε.
3: Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ έχει το Champions League που δεν είναι εύκολο.
2: Καθόλου εύκολο, αλλά είναι Champions League.
3: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός τώρα. Προχτές με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτός ο πόλεμος που έγινε για τη διαιτησία.
2: Στο μεταξύ που υπόθηκε ότι είναι πέναλτι. Δηλαδή σκέψου να λέγαμε ότι δεν είχε πέναλτι. Τέλος πάντων.
3: Εν τω μεταξύ τον Κάγκο δεν τον έστρωξε μόνο, τον πάτησε κιόλας.
1: Ο Ζήφκοβι.
2: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Να προλάβουμε να βγάλουμε έναν ακόμα στα γρήγορα.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ είμαι τώρα.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Γιάννης από Αίγιο.
1: Καλώς ήρθατε. Πού σε ρε Γιάννη.
4: Έλα ρε Ρακλή, δεν ξέρω, Ρακλή είναι να πούμε, δεν ξέρω και με συμπάθει ιδιαίτερα, το ξέρω και εγώ το συμπάθει ο Ρακλή.
1: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω φορές,
2: ωραία συμπάθειες έχεις ρε Γιάννη.
4: Τι να έκανα, αυτό είναι αγάπη αφωνά.
2: Του κάνεις χειρότερο τώρα, από τη συμπάθεια πήγαμε στην αγάπη.
4: Για γάμο, ο άλλος εντάξει είχε δουλειά, ο άλλος για γάμο, εντάξει, μόνο στην Παρασκευή, έτσι, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Εγώ εκεί ήμουν, στα μέρες ήμουν.
4: Πού είσαι, ρε.
2: Α, την Παρασκευή.
1: Εκεί ήταν ο γάμος.
4: Έχεις πάει στο γάμο, μην πω ονόμα τώρα, εντάξει, άσου.
1: Λοιπόν, ο γάμος είναι εκεί σε μια κλεισίτσα στην παραλία, σε ένα φάρο. Δεν ξέρει πρέπει να φύγει. Λοιπόν.
4: Ωραία, άσο, μην πάμε και το μέρος. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί κουμπάρος ένας διαιτητής.
1: Μα εκεί ήμασταν όλοι σου λέω, μαζί, εκεί ήμασταν όλοι. Λοιπόν.
4: Εκεί ήταν ο κουμπάρος διαιτητής σου λέω.
1: Διαιτητής.
4: Ναι.
1: Όχι,
2: διαιτητής.
4: Άσε, άσο, οκ, άλλο, εντάξει, οκ.
2: Άλλο γάμο, τα έχουμε μπερδέψει.
4: Ναι, οκ, λοιπόν. Τα πρέπει να δείτε τώρα, επειδή ο άλλος με τα τρίωτα τα τετράγωνα, την έπεσε στο και τον Διονύση, ο οποίος...
2: Όχι μόνο, δεν μου την έπεσε κανένα.
4: Όχι, άποψή
2: μας, λέμε απλά, όπως έχω εγώ την άποψή μου, όπως έχει αυτός η άποψή μου, να έχω την άποψή μου.
4: Ναι, είσαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους. Πολύ ωραία, τόσα χρόνια που σε ξέρω και σε αγαπώ και τα λοιπά. Δεν είσαι μόνο και την είπε. Μία για το γιατί ο Ντέζε.
2: Ναι, πάμε, πάμε τώρα. Οκ, τα πάμε αυτά.
4: Με τον Ντέζε θα γίνει αυτό που είσαι εσύ. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφει για βιοβραγία. Οπότε ο Παναϊκός βάζει φύλλο αγώνα. Πήγε και είπε.
2: Είναι εγώ άλλο λέω: δεν μπορούμε να λέμε ότι τεινάζεται το πρωτάθλημα στον αέρα. Επειδή θα παίξει ο Ντέσσερι με τον Παναγενικό και την Κυφσιά. Εντάξει.
4: Ρε, με τον κύριο που είπε και τα τρίγωνα.
0: Σου κρατάω το ενδιαφέρον ψηλά, βλέπω. Έτσι αποκοιμίζουμε.
4: Αυτό τι βλέπει, γκουσγούνι, βλέπει
0: μέσα. Σταμάτα, έλα, έλα, ντροπή.
2: Τι.
4: Όχι, το είπαμε με κακία.
0: Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση όμως. Να είσαι καλά.

0: Ταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, σε 20 λεπτάκια. 4, όχι τώρα.
1: 7.
2: Πάντω, λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εγώ το έχω δώσει στο Instagram, αλλά θα έχει βγει σίγουρα και στα άλλα social media. Δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, την οποία τη μεταφέρω. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το σύλλογο. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξή τους και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσε γι' αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε, Ολυμπιακέ, ήταν το μήνυμα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με φωτογραφίες. Το μήνυμα και η βασική φωτογραφία είναι από την αποθέωση που γνώρισαν όλοι στον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του Conference.
0: Και πολλοί ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, οι περισσότεροι. Τώρα το τελευταίο βλέπω εδώ στο σάρι μας είναι του ΕΣΕ, συγκινητικό μήνυμα για να απογοητεύσει.
2: Μα σήμερα ήταν ο ΕΣΕ, ο Ρέξος, ο Φορτούνης.
0: Ναι, πολύ ρε παιδί, απλά είναι το τελευταίο που είδα τώρα, είναι το πιο πρόσφατο.
2: Και πρωί-πρωί, αυτό που είδα εγώ, γιατί ήταν και από χθες οι παίχτες του Ολυμπιακού, ήταν και του Γιάρεμτσουκ. Το οποίο δεν το περνάω, ξέρεις.
0: Ναι, γιατί έχει σημασία το αυτό.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε.
0: 3-0.
3: Χρήστος από Κορυδαλλό.
1: Γεια σου, Χρήστο.
3: Λοιπόν, εγώ βασικά δεν είμαι πιο πολύ φίλαθος, πιο πολύ βλέπω μπαλά, πιο πολύ κοιτάω το γήπεδο όσο μπορώ. Αλλά δεν αντέχω, όταν ακούς καλή πράγματα, ξέρεις, δεν είσαι. Φλάκα κάνω. Λοιπόν, να σχολιάσω κάτι που είχα δει πιο παλιά και έγινε και τώρα, που δεν το έχω ακούσει, μπορεί να το έχετε πει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι λογικά διοίκηση του Ολυμπιακού και ΣΥΡΑ 7 πρέπει να έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία. Τι εννοώ, είναι η δεύτερη φορά που κρατάει ένα προπονητή η διοίκηση.
2: Ναι.
3: Βγαίνει μετά η ΣΥΡΑ 7 να πει το αντίθετο, οπότε κρατάνε μια μέση στάση στον οπαδό και μετά αυτός φεύγει. Νομίζω ότι το Μαρτίνς έχει ξαναγίνει. Πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μέσα σε χρόνο
2: τετέ. Υπάρχουν πολλές φορές που θα μπορεί να βγει μια ανάρτηση, δεν είναι δηλαδή θεωρώ η ανακοίνωση.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Που,
3: ναι.
2: Και που βγαίνει μια ανάρτηση από τους οργανωμένους. Είχε γίνει παλαιότερα και με τον Μίτσελ. Και είχε...
3: Με τον Μίτσελ, μπράβο, μπράβο. Με τον Μίτσελ ήταν.
2: Ναι,
3: και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι. Εγώ θεωρώ, σαν χαζός τώρα που ακούω έξω και ψάχνω, ότι ο άλλος θα φτιάξει έχει την επιχείρησή του, ρε παιδί μου. Okay. Είναι πολύ φοβερά επικοινωνιακό αυτό. Πιστεύω ότι είναι.
2: Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Θεωρείς ότι πολλοί ο κόσμος, γιατί εγώ το καταλαβαίνω και από αυτά που μπορώ να μάθω, ξέρεις, από Ολυμπιακούς, γιατί έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο που είναι φίλοι του Ολυμπιακού και με τις γραμμές που εγώ κάνω, γραμμές και βράδυ, που κάνω τόσα χρόνια βράδυ και τώρα που... Όπως καταλαβαίνεις, υπήρχαν, ας πούμε, πολλοί φίλοι οι οποίοι έβγαιναν και είχαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, όπως ήταν το πέρυσι, το τελευταίο εξάμηνο. Στην όλη την ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, δεν θα μπορούσε, ξέρεις, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στη συνάντηση. Είχαν βγει στη συνάντηση που έγινε που ήταν για μένα ανατροπή η παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Και ήταν ανατροπή για τον απλούστατο λόγο ότι μην κρυβόμαστε. Είχαν βγει, ας πούμε, και δημοσιεύματα. Δεν τα είχαν βγάλει τα παιδιά από το κεφάλι τους ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Είχαν γίνει και αφιερώματα πόσες νίκες είχε. Στη συνάντηση έγινε η ανατροπή. Που ήταν ουσιαστικά μετά την Αϊμέγγιν. Το είπα και πριν. Δεν παίζει ρόλο για μένα, ξέρεις, η ανάρτηση των οργανωμένων για τον απλούστατο λόγο ότι η απόφαση και το γυαλί, ας πούμε, για την συνέχεια της συνεργασίας και οι σκέψεις που υπήρχαν για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάτι διαφορετικό, είχαν ξεκινήσει από την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
3: Από πιο πριν, ναι.
2: Από σου λέω από το πρώτο μάσο πλέον. Και αν τότε. Συγγνώμη, όχι και θα ολοκληρώσω, δεν έχω. Αν τότε δεν ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού με την Λίμπαρ. Ήταν κάποιος άλλος που δεν θα είχε καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό ή να ήταν ο Μεντιλίμπαρ που να μην είχε πάρει ευρωπαϊκό και ας είχε πάρει τον Double την προηγούμενη χρονιά, θα είχε αποχωρήσει. Είμαι 100% βέβαιος.
3: Σίγουρα από τον Αφράγκο. Δεν το έχει εκεί.
2: Συνεργασία.
3: Εγώ κοιτάω ότι είναι καλός επικοινωνιακό. Δεν θέλω να σου πει κανένα κάτι κακό.
2: Ναι, ναι. Όχι, όσο λέω δεν είναι θέμα.
3: Δεν ξέρω τι είναι θέμα. Εγώ τι πιστεύω σαν χαζός απ' έξω. Ό,τι ακούω και ό,τι βλέπω. Θεωρώ ότι ξεκινάει για να μην υπάρχει διχασμός. Ότι παιδιά είναι, υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει άλλη ο κόσμος, όχι σειρά 7, δεν σχεδόν σειρά 7, γιατί τραβάει κόσμο. Υπάρχει λοιπόν, άρα κάνουμε, έχουμε δύο επιλογές, έχουμε και τις δύο και όποια από τις δύο μείνει, είτε δηλαδή είναι θέμα κόσμου, είτε διοίκησης, είμαστε καλά. Θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρό επικοινωνιακό και το κάνουν για καλό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και φαντάζομαι εγώ στο μικρό μυαλό ότι μπορεί να είναι και συνεννοημένοι.
2: Άμα τη διαβάσει. Αυτό το. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να το ξέρω. Από την άλλη. Ακόμα και σε την ανάρτηση που αφορά το Μέντι. Ωραία, γιατί πάντα Μέντι θα είναι. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, στην ανάρτηση που αφορά το Μέντι, μίλησε για την. Στην ανάρτηση μιλάνε για την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπήρχαν μέσα εκφράσει του στυλ. Πρέπει να φύγει, τέλο. Και δεν πάει άλλο.
3: Ότι έχουν κλείσει κύκλο κάπως το.
2: Ναι. Ότι μπορεί να κλείνει ο κύκλος, ναι, αλλά δεν είχε πάει, ξέρεις, στο τέλος. Γιατί δεν νομίζω ότι σε ανάρτηση οργανωμένων οπαδών ότι υπάρχει κάποιο ενδιασμό να πει στο τέλος να γραφεί λέξη.
3: Όχι, απλά θεωρώ ότι βρήκα έναν τρόπο επικοινωνίας που έχουν έσπρωπε. Μπορεί να συμβεί και σε τρία χρόνια πάλι. Αν ξαπαρούν τηλέφωνο, άμα είσαι καλά και είσαι εκεί. Μπορεί να ξανασυμβεί.
2: Αυτό να ξέρει ότι αν ξανασυμβεί σε τρία χρόνια. Θα είναι ευχάριστο γιατί για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι μια χαρά Ολυμπιακός.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Και μια πρόταση και κλείνω μια πρόταση γρήγορη. Γρήγορη. Όσους έχουν σπαταλήσει χρόνο, όχι εγώ, όσους έχουν χρόνο σε αναμονή, χρόνο για να μιλάνε, λέγεται Μάκης, λέγεται ο άλλος που φώναζε ο Παναθηναϊκός με τη χοντρή φωνή, λέγεται Βασιλάκης, να τους αφιερώσετε κάνα μισάωρο εκπομπή, αν τους πάρετε εκεί, να σχολιάζουν τα πράγματα. Μια φορά το μήνα. Να φέρετε έναν.
2: Το δύο ώρο των ακροατών.
1: Να είσαι καλά.
2: Έτσι και αυτό των ακροατών. Ναι, αλλά όχι να είναι. Θα κλείσω. Όχι, συγγνώμη. Δεν το θέλω έτσι. Μισή ώρα να σολάρουν.
1: Κόσμο.
2: Ναι. Αυτό έχω πει ότι είναι η εκπομπή επικοινωνία του μέλλοντος. Θα μιλάει, ας πούμε, ο φίλος που πήρε.
1: Και θα πάει το πρόστιμο σύννεφο. Θα πάει το πρόστιμο πίσω σύννεφο. Θα κλείσει το σταθμό σε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και στρέφουμε με ματ.
2: Βέβαια, έχει ματσάκια σήμερα, παιδιά. Γατάκια, δεν τα θέλετε τα γκολ.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία. Και πάμε.
1: Πρώτα απ' όλα, τι έχουμε,
0: Σταύρο. Σταύρο.
1: Α, ναι, έχουμε να πούμε και ένα. Λοιπόν, έχουμε το Lastoflex ST από την Elastotet, το οποίο δεν κάνει διάκρισης στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι, παρακαλώ, έτσι για να μαθαίνετε.
2: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ.
1: Αυτά είναι βατά, να ξέρεις.
2: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ, γιατί αν το έκανα εγώ ή ο Δεσίλας, θα δεν ξέρω.
1: Ξαναλέω, αυτά είναι πολύ βατά, σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχουν αναφορές, παράγραφοι με ορολογίες, με...
0: Ματσάρες.
1: Λοιπόν,
0: ρίχτα.
1: Θέλουμε πρώτα
0: τα λάθη
1: ή τα δικά μας. Να δώσουμε...
2: Πρώτα απ' όλα δεν
1: πρέπει... Να βγάλουμε τον καπέλο σε Ηρακλή.
2: Δεν πρέπει να έχω χάσει τίποτα από το χθες.
0: Πολύ καλά πήγαμε χθες.
2: Διπλό την Αρσενάλ που εγώ την έβαλα γκολ και το μόνο που δεν πρόκειστηκα. Πότε να κρίσει την έδρα, λέμε με ένα γκολ να το βάλει.
0: Εγώ διπλό το είχα δώσει.
2: Και εγώ διπλό το είχα δώσει.
1: Εγώ.
2: Γκολ γκολ και over τη Sporting.
1: Και άσο είχαμε πει. Over και άσο.
2: Μπράβο. Έχασα το τέτοιο γκολ.
0: Over 4,5
2: το χινάρι. Το χινάρι το Liverpool Αθλητικό.
0: Εκεί άσο το είχα δώσει εγώ. Άρα 100% επιτυχία.
1: Εδώ πιάσαμε το 4,5 over 4,5 στην Μπαρσελόνα.
0: Εγώ χθε 100%.
2: Αλλά τα δύο γκολ γκολ και ειδικά τη Σλόβαν για του Ρέδι την πιστεύαμε. Δεν την πιστεύατε.
1: Εγώ και τώρα, άμα μου έλεγε πάμε ξανά.
2: Θα το πέσα πάλι. Εγώ το παίξα.
0: Ούτε εγώ παίξα, αλλά.
2: 2,62 είχε φτάσει.
0: Για πάμε.
2: Μα, λοιπόν, θέλω να σα πω όμως κάτι. Όταν υπάρχει ένα γκολ-γκολ σε τέτοια απόδοση, τώρα δεν σου λέω να είναι παιχνίδι.
1: Και πάλι δεν
0: τώρα. Το κυνηγά.
2: Το κυνηγά, αφιλεγγύη. Γιατί...
0: Σαν απόδοση.
2: Ρε παιδί, μπορεί να κάνει ένα κόρνερ.
1: Εγώ θεωρώ ότι ούτε κόρνερ θα έπαιρνε. Δηλαδή, να σου πω ότι στη Φέγενορντ το έβλεπα ότι μπορεί να γίνει.
2: Μα εντάξει, αλλά... έβγαινε, το έκανε.
0: Όπως λέει ο Τέλικο Μπράντοβιτ, παρελθόν είναι παρελθόν. Πάμε στα σημερινά.
1: Γιατί λένε ότι το παρελθόν είναι το μέλλον, τι.
0: Όχι, επειδή το είχε πει, είχε μείνει η Ατάκα στην.
1: Λοιπόν.
0: Στην ιστορία.
1: Δεν έχει τόσο. Καλά, ρε παιδί μου, στο μάτι στο αυτή μάτσο όπως τις προηγούμενες δύο μέρες. Δεν έχει ματσάρες. Έχει όμως νωρίς.
2: Πρώτα απ' όλα έχει στη Βενέτ Λούτον.
1: Ναι, για Champions League λέμε. Στη Βενέτ, ναι.
0: Εσύ.
1: Τι.
0: Champions League, άμα είναι
2: αυτό το κουπόνι.
1: Ωραία. Νωρίς. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι τη εξάδα σήμερα. Φενέρ Ρώμα.
2: Ρώμα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.
1: Καλά, δεν έχει ξεκινήσει όντως πολύ καλά.
0: Γκολ, γκολ.
2: Η Φενέρ από την άλλη είναι μια ομάδα που έχει πέρασε τρεις προγραμματικούς για να φτάσει στη League Face. Γκόρινγκ, Στουν, Κράτς και Λιόν.
1: Όχι με πολυπιστικές όμως εμφανίζεται. Την περιμέναμε πιο δυνατή.
0: Δεν πειράζει, πραγματικά είναι.
1: Μου λέμε τι είδαμε.
2: Συμφωνώ με Δεσίλα και είναι goal. Και σε καλή απόδοση το goal goal.
1: Το goal goal είναι, για να δω, είναι τι καλή απόδοση.
0: Πόσο είναι.
1: 1,53. Να πάμε goal goal και over να πάει στο 1,90.
0: Okay.
1: Να μην έρθει 1-1 δηλαδή μόνο.
0: Ωραία.
2: Ναι, πρέπει να είναι goal goal και over 2,5
1: αυτό. Ναι. Είναι γύρω στο 1,90 αυτό που λέμε, οπότε είναι μια χαρά. Είμαστε με το θέαμα, είμαστε με το ποδόσφαιρο, είμαστε με τα γκολ. Να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, και το άλλο.
2: Χθες το μόνο γκολ που δεν ήρθε είναι η Νάπολη.
1: Πολλά
2: ήρθαν.
1: Και πολλές

0: Κύριος Γιάννης εδώ.
1: Κύριος Γιάννης Βίκινγκ, και αυτό γκολ το χάρασε.
0: Λοιπόν, και από νωρίς αυτό έγινε. Μπαμ, μπαμ. Επίσης, 8 παρατέταρτο, Αϊνχόβεν, Σαχτάρ, Ντονέτσκ. Άσος, άσος και over 1,5 και over 2,5.
1: Ο άσος πόσο δίνει?
0: 1,50. Μόνο πότε το βάζει με αγοράκι και το ανεβάζει. Γκολ, λες.
2: Over.
1: Over, ναι. Ωραίος ο Δεσίλας.
0: Σκέτο over.
2: Σκέτο over, ναι.
0: Για να δούμε το σκέτο over. Είναι 1,44.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι, βάλτε και ασοχή.
0: Άσος είναι.
2: Οκ, άσος.
1: Ωραία, μαζί σου.
0: Λοιπόν. Bayern, Bodo Glimt, 10 η ώρα πλέον.
2: Over 3,5.
0: Εδώ πρέπει να είναι φεστιβάλ γκολ, λογικά. Αλλά θέλω να δω λίγο και την Πόντο σε αυτό το level, ρε παιδί μου.
1: Τι είδες για πέρυσι?
0: Τρένο πήγε. Με μπάγερ, με...
1: Οκ. Θα βάλει γκολ η Πόντο.
2: Γκολ γκολ, ε. Over 3,5 και γκολ γκολ, ωραίο.
0: Κάτσε να δούμε το γκολ γκολ, πρέπει να δίνει εδώ και εδώ μπορώ να σε...
1: Δεν θα δίνει για τρελό.
0: Εντάξει, και τι δίνει σλόβα.
2: 75.
0: Θα δω, παιδί, περιμένουμε. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν. Δίνει 1,70 το goal goal.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά. Και αν το πάρουμε με over
1: 3,5. Θα πάει 2,10.
0: Πάει 1,95 μόνο.
1: Άμα,
0: γιατί περιμένουμε τη δένα.
1: Μόνο.
0: Εντάξει, πάρε και τον Άσο, γιατί θα πάει στο 2.
1: Καλά, να βάλω και 6 κόρνερ, να βάλω και 8 αράουτ.
0: Δεν θα είναι Άσο.
1: Και έχει δουλειά μέχρι τη 2-2. Όχι, ξέρει εσύ.
0: Εντάξει, μην το βάλουν Άσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Έχει κομοληψία.
1: Άσο.
0: Είναι άσος, είναι χαμηλός άσος βέβαια.
2: Πώς?
0: Τουλάχιστον 70.
1: Ναι.
0: Χαμηλός άσος εννοώ.
2: Εγώ αυτό το μάτς δεν το αντίζω.
0: Για τη δυναμική των ομάδων. Εγώ εδώ θα το πάω γκολ γκολ και over.
1: Η Κόμο προφανώς επειδή γίνονται ενέργεια στο κήπεδο τους και δεν ξέρω αν παίζει, δεν ξέρω ακριβώς που παίζει. Έχει παίξει κατά 3 μάτς στο καμπιονάτο εκτός.
2: Ναι.
1: 3 σερί εκτός και έχει 2 νίκες και μια σοπαλία.
2: Δεν το αντίζω εγώ αυτό το μάτς, παιδιά.
1: Η Κόμο είναι μεγάλο project. Στην Ιταλία.
2: Είναι απλά, είναι τώρα.
0: Η λειψία όμως είναι πρωτάρα μόνο τώρα.
2: Η πρωτάρα απέναντι στη λειψία από μια γερμανική ομάδα. Τι να σου.
1: Έκανε μια γερμανική ομάδα.
2: Μακριά, μακριά.
1: Goal. Η λειψία έχασε από τη Βέρντερ 3-1.
0: Απλά το γκολ γκολ και over είναι στον 65 να έρθει. Δεν είναι πολύ. Οπότε.
2: Δεν το αγγίζω.
1: Στηρίζουμε λίμνη.
0: Οκ. Είσαι και ποιοτικό αγόρι. Λοιπόν, επίσης 10 η ώρα. Manchester United Σαμπάχ. Τι να δει τώρα.
1: Καλά, με τη Manchester όλα είναι πιθανά. Η Σαμπάχ έχει βάλει αρκετά γκολ. Πόσο δίνει το γκολ γκολ?
0: Και εντάξει, ο άσος είναι.
1: Δεν αγγίζεται, ναι.
0: Είναι 1-0.
1: Άστο, ναι.
2: Δεν το αγγίζει και αυτό το μάτι.
0: Καλά, είναι. Μόνο στο γκολ γκολ αυτό που λέει ο Ηρακλής τώρα, να σκοράρουν και δύο ομάδες είναι δύο.
1: Τι λες, αδερφέ.
0: Και το κάνει και ένα οβερά και μην μείνει το 1-1, θα βάλει και ένα 2.
1: Καλά, τι να το κάνει, σου πάει το 2-2-10.
0: Ανάλογο, πόσο θα κάνει να το πω.
1: Τώρα. Πόσο θα το έχουν.
0: Ναι, όντω 2-10.
1: Μα τώρα.
0: Okay.
1: Περίμενε το. Η Σαμπάχ κάτι είχε κάνει με γκολ, ρε παιδί. Δεν μπορεί να το να τη θυμάμαι έτσι όμως αυτή.
0: Έχει κολλήσει τώρα, θέλει το.
2: Να το δω.
1: Περίμενε.
0: Θα ακούω. Είμαι σίγουρο ότι τρέχει παντού. Από παντού γκολ μπορεί να φάει η Γιουνάτε. Δεν μου προκαλέσει καμία εντύπωση.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Α, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Χαποέλ Μπερσεβάσα με τη Σαμπάχ στο προηγούμενο για να μπει η Σαμπάχ στο η ομάδα. Τον Μπακού 2-1 είχε χάσει το πρώτο μάτς, 5-2 το δεύτερο. Ωραία. 7 γκολ.
0: Λοιπόν,
1: στο πρωτάθλημα σκοράρουμε.
0: Γκολ γκολ και United πάει στο 2-3.
1: 4-0 η Άρχους, την Άρχους και 2-1 εκτός. Δηλαδή σκοράρεις όλα τα μάτς. Ωραίο γκολ γκολ αυτό.
0: Και άμα βάλεις και άσο πάει 2-3, θα γεια σας. Και με χωρίς άσο στο 2 μια χαρά είναι. Ναι. Και τελευταίο μάτς είναι το παιχνίδι της μισό λεπτάκι. Σλάβια Πράγας, Λανς, σχεδόν ισόπωσες οι αποδόσεις.
1: Δεν το αγγίζω.
0: Νίκης.
1: Δεν το αγγίζω. Δεν μου κάνει κλικ.
2: Γκολ, γκολ για αυτό θα πω εγώ.
1: Δεν μου κάνει κλικ, κάτι.
2: Εντάξει.
1: Μ' άρεσε η Σαμπάχ.
2: Εντάξει.
1: Η Σαμπάχ μ' άρεσε.
0: Γκολ, γκολ 1,53 εδώ.
2: Εντάξει.
1: Και ρίχτε
2: και όχι, ρε φίλε, τα συμπληρώνεις.
1: Και προσθέτεις και ένα βεράκι τη Λούτων στο 1,85.
0: Φαντάζομαι ο Διονύσης δεν θέλει να πούμε για Παναθηναϊκό και σε μικρή απόδοση, αλλά το Αστέρας Τρίπολης Άρης το κυπελάκι που έχει καλές αποδόσεις, έχει παρατεταθώ. Δεν είναι προς συζήτηση. Είναι 3-10 ο άσος, 2-30 το διπλό.
2: Άσος.
0: Άσος, λες,
2: να βγάλει μια αντίδραση ο Αστέρας επιτέλους. Να μου πεις και ο Άρης.
0: Αγανάκτηση το είναι.
2: Το Άρης προέρχεται από... Όχι. Χι. Σοπαλία, τέλος.
1: Τίποτα άλλο τέλος.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεν θα το δω καν.
2: Λοιπόν, έρχεται.
0: Όχι, εγώ δεν το θα γιατί.
2: Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόλ Γιώργο Σανάκα. Ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος, Κώστα Δένα Πανούτση, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κοδοθέμης, Διονύσης Δεσίλας, Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Είναι Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σε όλους και όλους όσους είστε συντονισμένοι με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα είμαι και στο μικρόφωνο, καθώς ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής μας, Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται, που είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 το πρωί καθημερινά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Βάγκερης Νερατζιάς έχει μια κοινωνική υποχρέωση και θα λείψει σήμερα και Δευτέρα. Ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση. Έτσι θα σας κρατήσω παρέα εγώ και θα σας συντροφεύσω. Είχαμε λοιπόν χθες τον εξαναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 επί της Κηφισιάς, ολοκληρώνοντας λοιπόν ένα σερί 5 αγώνων με νίκες, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που προκρίθηκε στην παράταση ο Παναθηναϊκός. Επί της κράτης Κράλοβεξη ο Τσεχία, τον αγώνα Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου και τους τρεις αγώνες πρωταθλήματος, καθώς έπαιξε τον αγώνα της πρώτης αγωνιστικής που είχε ζητήσει αναβολή ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, συγκέντρωσε 9 βαθμούς και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον η ομάδα του Νίστρου. Είχαμε τον αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη, όπου έληξε με 1-1 με τα γκολ του Μακέτα και το πέναλτι του Μωρόν για το σούπερ κύπελο Superbet. Και είχαμε και την ολοκλήρωση την τρίτη ημέρα διεξαγωγής των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Άλλα 6 παιχνίδια είχαμε χθες. Ήθιστε εδώ και 2 χρόνια που έχει, είναι η τρίτη χρονιά που έχουμε τη League Phase του Champions League να γίνεται αυτή η πρωτοτυπία, δηλαδή η πρώτη αγωνιστική του Champions League να απλώνεται σε 3 ημέρες και όχι σε 2 όπως είναι όλη η υπόλοιπη διοργάνωση και η League Phase. Δηλαδή η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και έχουμε αγώνες μόνο του Champions League, της πρώτης της τάξης διαδεξιλογικής διοργάνωσης της UEFA, και κανένα αγώνα Europa και Conference League. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μόνο αγώνες για το Europa League. Μετά θα ακολουθήσει η αναβολή για αγώνες εθνικών ομάδων και το Nations League. Και με την επανέναρξη των υποχρεώσεων θα μπούμε στο γνωστό μοντέλο όπου θα έχουμε αγώνες για το Champions League, το Europa και το Conference την ίδια εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη Champions και Πέμπτη Europa και Conference. Ο Τάσος ο Δουβίκας, άλλο ένα παιδί που έλαψε χθες στα Αστέρια με τη φανέλα της Κόμο, η οποία παρουσίασε εντυπωσιακό, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη League Phase του Champions League, κερδίζοντας την Λειψία

0: 4-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε νωρίς τους αγώνες της Eindhoven με τη Σαχτάρ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα και επίσης 1-1 στην Κωνσταντινούπολη με την αναπάντεχη και ευνίδια απαραίτηση του Τούρκου προπονητή της Φενέρμπαχτσε μετά τη λήξη του αγώνα για τέταρτη φορά παρακαλώ ο συγκεκριμένος προπονητής. Παραιτήθηκε, τέλειωσε την θητεία του στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Είχαμε συνέχεια τα παιχνίδια της Manchester United με την Σαμπάχ με 4-0. Εύκολος και γενναίος περίπατος στο Old Trafford για τους κόκκινους διάβολους. Όπως είπαμε, την νίκη της Κόμο με τη Λειψία και τον Τζουβίκα να σκοράρει. Η Μπάγερ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στον πρώτο ημίχρονο με την Bodo Glimt που το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 0-0 και είχαμε και αλλαγή τερματοφύλακα λόγω τραυματισμού για τους Νορβηγούς. Στο δεύτερο ημίχρονο, γύρω στο 55 προς 60 λεπτό, άρχισαν οι Βαβαροί να πυροβολούν κατά βούληση και το σκορ έφτασε μεγάλα ύψη. 5-0 το τελικό αποτέλεσμα με δύο εντυπωσιακά γκολ του Μάικλ Ολίσε στο τέλος. Τρομερό και εντυπωσιακό παιχνίδι με απίστευτες διακυμάνσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στην Τσεχία, εκεί όπου η Σλάβια Πράγας με τη Λάντς είχαν εντυπωσιακό παιχνίδι. Παιχνίδι που διαιτήτευσε ο Φωτιάς, ο Βασίλης Φωτιάς, ο Έλληνας διαιτητής. Δύο φορές πήραν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι Τσέχοι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν όλα τα γκολ. 1-0 ισοφάρισαν οι Γάλλοι. Πήραν εκ νέου το προβάδισμα οι Τσέχοι, ισοφάρισαν πάλι στις καθυστερήσεις οι Γάλλοι και εκεί που το μάτς έλειχε να σβήνει. Δεύτερο σερί τέρμα για τους Γάλλους με μόλις λίγα δευτερόλεπτα και πλήρης ανατροπή της αναμέτρησης. 2-3 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Γάλλων. Με τους Τσέχους να προσπαθούν να ισοφαρίσουν στο τελευταίο λεπτό, δευτερόλεπτο καθυστερήσεων χωρίς να τα καταφέρουν. Εντυπωσιακό και αυτό το παιχνίδι. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase. Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί παρέα και σήμερα. Θα δώσουμε λόγο και προτεραιότητα στις τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω σήμερα και τη Δευτέρα θα σας κρατήσω παρέα εγώ μέχρι να γυρίσει ο Βαγγέλης από την ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση στην οποία θα παραστεί. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας, δεν μακρηγορώ. Είχαμε και τον απόϊχο της απομάκρυνσης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό και την πρώτη προπόνηση του Ιμανόλ Γουάκανχιλ. Θα το μάθω και θα το πω σωστά. Το όνομα του Βάσκου Βουρμονιτή με την θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και το ανεπιτυχές πέρασμα στη Σαουδική Αραβία πέρσι. Παρουσιάστηκε και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Ρέντι χθες ενώπιον των ποδοσφαιριστών. Ο νέος προπονητής των Ερυθρών Λευκών στο Ρέντι, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση. Βροχή οι αποχαιρετισμοί από όλους τους παίκτες που είναι και τώρα στο ρόστερ, αλλά και είχαν υπάρξει υπό την καθοδήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως και διεθνείς αντιδράσεις, όπως και αντιδράσεις από τον έναν πολύ αγαπητό και πρώην προπονητή των Ερυθρών Λευκών, τον Μίτσελ. Δημοσιεύματα για τον Center for που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός με εκτενείς αναφορές στον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασεράι και την βολοδιδοσκόπησή του από τον Ερυθρό Λευκό, αλλά και το όνομα του Παουλίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Τολούκα και στο Μεξικό το βράδυ. Αυτά και ό,τι άλλο επιθυμείτε θα συζητήσουμε. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας με τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Κυριάκο μου.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Ερφέ.
0: Μια χαρά, εσύ. Πώς την είδες την ομάδα σου χθες στο Ολυμπιακό στάδιο?
1: Πολύ καλή ρε φίλε, εμένα μου άρεσε η ομάδα.
0: Αρχίζει και λύνεται και βγάζει αυτοματισμούς, αν και δυσκολεύτηκε
1: μετά. Βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπα άλλες χρονιές ρε φίλε, δηλαδή δεν ξέρω με τι φλός εγώ.
0: Εντάξει, με νωρίς, αλλά σίγουρα η ομάδα μετά την τρίτη πρόκριση και την είσοδο στους ομίλους του Conference League έφυγε ένα πολύ μεγάλο άγχος, ένα μεγάλο πρέπει.
1: Αυτό το άγχος
0: σιγά σιγά και βγάζει ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Έφυγε το βαρύδι, ο Καμαρά βλέπεις είναι άλλος παίκτης τώρα, δηλαδή εγώ που τον είχα δει με τον Άγιαξ, έλεγα ρε παιδί μου τι πήραμε, τι παιχταρά πήραμε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Και ξαφνικά το παιδί πρέπει να ήταν πολύ αγχωμένη όλη η ομάδα. Γιατί
0: εντάξει, έχει αλλάξει και ο άξονας τώρα του Παναθηναϊκού με τις προσθήκες που έχουν γίνει και την
1: προσθήκη του Κάγκα
0: που πέτυχε ένα πολύ όμορφο τέρμα χθες μετά από ωραίο συνδυασμό.
1: Ναι, ο Κάγκα είναι πολύ καλός, ο Ταμπόρδα
2: Ταμπόρδα, εντάξει, Ταμπόρδα είναι, έχει κλέψει την παράσταση σε πολύ μεγάλη φορά.
1: Ναι, είναι φοβερός, ο Τετέ είναι πάρα πολύ καλός. Ο Γκαρσία μια χαρά και αυτός, εντάξει, δεν είναι ένα γκολ έχει βάλει, αλλά βοηθάει, παιδί μου, είναι τάγκ.
2: Είναι τάγκ, ο Λίβα είναι τάγκ.
1: Ναι, μπορεί να σου βάλει γκολ από φάση που δεν το περιμένεις.
2: Είναι πολύ
1: καλή. Η άμυνα μας, εντάξει, χθες έκανε λάθος ο Παλικάρι, αλλά εντάξει, συμβαίνει.
2: Έκανε ο Βαντρόγγελ, είναι ένα λάθος, χθες ξοφάρισε ο Θοδωρίδης.
1: Ναι, ήταν άψογο, ήταν άψογο, δεν έγινε την ώρα. Μέχρι γίνει την ώρα ήταν άψογο.
2: Ο γενικός είναι δεμένο, αδεμητικό δίδυμο.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Και ο Καλάμπρια καλός.
2: Ναι, ο Καλάμπρια
1: πρέπει να μπει και το αριστερό, το μπακ που έχουμε.
2: Θα επανέλθει ο Κρίστος, θα τον δούμε και τον Κρίστος.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τον δούμε και αυτόν, γιατί του έχουν βγει τα σηκώδια του αλλού, του δικού μας.
2: Ναι, ο Κυριακόπουλος είναι καλός, είναι θετικός.
1: Είναι καλός, αλλά του έχουν βγει τα σηκώδια για αυτού. Πολύ τρέξιμο το παιδί.
2: Ναι.
1: Εντάξει, όλα μια χαρά πάνε, φίλε, δεν ξέρω. Είναι πολύ πιο αισιόδοξο από άλλες φωνές. Δηλαδή βλέπω και ένα προπονητή σοβαρό.
2: Ευγένει και μια άδρα μέσα στο χορτάρι.
1: Ναι, είναι και ένας άνθρωπος που δεν σου προκαλεί, ρε παιδί μου, άγχος. Δεν κάνει νευρικές κινήσεις.
2: Είδαμε και μετά τον γκολ του αναπάτεχο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ροή του αγώνα από την Κηφισιά, ότι αμέσως έβαλε την μπάλα κάτω, δημιούργησε φάσεις, υποθέσεις. Είχαμε το πέναλτι που σήκωσε κάποια συζήτηση.
1: Ήταν πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι. Εγώ θα σταθώ στην μετάδοση και στον Κώστα Ψάρα και την ερμηνεία του κανονισμού που δεν την έδωσε ο Κώστας. Είναι η ερμηνεία του κανονισμού που δίνεται ότι σε τέτοια φάση, από τη στιγμή που η μπάλα πάει προς την εστία και πάει για γκολ, αν βρει πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, είναι πέναλτι. Έχει αυτή τη διαφοροποίηση ο κανονισμός, είναι σαφώς, έχει αλλάξει. Στις κάμερες από την μπροστινή λήψη φαίνεται να χτυπάει πρώτα στον αγώνα και μετά στο γόνατο. Από πίσω δεν είναι η πρώτη κάμερα, γιατί είδαμε δύο replay από πίσω. Φαίνεται σαν να βρίσκει πρώτα το γόνατο και μετά το τέτοιο. Εξαπατάει. Και έχει κι άλλη μια πάλι κάμερα από πίσω που πάλι φαίνεται πρώτα. Τώρα τι να σου πω.
1: Τι πιστεύεις, ο γκολ που δεν...
2: Αυτό δεν έχει goal line technology το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα. Το πρώτο, λέω, από τα δύο δοκάρια που είχε συνεχόμενα στην συγκεκριμένη φάση. Δεν μπορούμε να έχουμε ξεκαθαρή φάση. Καλό θα είναι, εντάξει, είναι ακριβό, αλλά είναι πρωτάθλημα.
1: Πρέπει να το κάνουμε,
2: πρέπει.
1: Μπορεί να κρυφτεί πορτάθλημα για αυτό το λόγο.
2: Βέβαια είναι ακριβή η τεχνολογία, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει δεν γίνεται. Τώρα εντάξει, είναι ανήκουστα πράγματα.
1: Μα έτσι γίνεται παντού, σε όλα τα κράτη τα σύγχρονα. Αυτά ήθελα να πω, Κυριάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο σε εύχομαι.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, πάμε.
3: Καλημέρα, Κυριάκο μου.
2: Καλό το παιδί.
3: Είχα πάρει και χθες που είχα τσαντήσει λίγο το Βαγγέλη για την άμυνα του Παναθηναϊκού στα δίνωσιμα.
2: Ναι, εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω, δεν υιοθετώ τους ισχυρισμούς σου, αλλά εντάξει, φυσικά έχεις το δικαίωμα της άποψης. Θεωρώ ότι ναι, ο Παναθηναϊκός έχει καλή άμυνα φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ασχέτως αν ο Βαντρόγκελερ έκανε ένα σημαντικό λάθος εχθές που κόστησε την ισοφάριση.
3: Ένα λεπτάκι. Αρχικά ήθελα να δώσω χαιρετισμού στον συναδελφό μου τον Βαγγέλη που μας ακούει από το άλλο ξενοδοχείο, γιατί είμαστε ρεσεψιονείς.
2: Καλή βάρδια να έχετε και σε όλο τον κόσμο που δουλεύει παντού και πάντα, αλλά κυρίως αυτές τις ώρες που είναι πιο ζόρικες.
3: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Και όποτε θέλετε να έρθετε με τον Βαγγέλη και διαφωνήσαμε στο.
2: Σε ευχαριστούμε. Δίσμα. Όχι, ρε, εσύ, γι' αυτό συζητάμε, για να διαφωνούμε. Και καμιά καλύτερο φορά πιο έντονες οι διαφωνίες, όπως με τον φίλο χθες που λέει για τους τραυματισμούς, αλλά κουβέντα είναι.
3: Ναι. Εγώ θέλω να σταθώ. Καταρχήν, για να σου δείξω, όχι ότι έχω ανάγκη να το δείξω, αλλά να σου αποδείξω, ας πούμε, πόσο Παναθηναϊκός είμαι και πόσο Παναθηναϊκό βλέπω. Ξέρω τους προπονητές μας σε όλα τα αθλήματα. Να πούμε καλή επιτυχία δηλαδή στην ομάδα του Δημήτρη, του Μάζη, του Ανδριόπουλου, του Κιαπίνη, σε όλα τα αθλήματα. Εγώ το μόνο μου, όχι παράπονο, πες το φοβία, είναι ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες στιγμές αδράνειας, όπως και χθες, που η ομάδα θα δεχτεί γκολ. Αν αυτό διορθωθεί, δεν φοβάμαι σε εισαγωγικά κάτι άλλο. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι βλέπεις, στραβώνει κάπου η ομάδα και η αμυντική της λειτουργία. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή που μπορεί να με οδηγήσει στην πρώτη θέση.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι είναι πιο προβληματική τα πρώτα σημάδια που βλέπεις εδώ και ένα μήνα που αγωνίζονται μαζί ο Βαντρόγκελεν με τον De Vrij σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Που ήταν κυρίως ο Τουμπά και ο Πάλμερ, ο Τουμπά και όποιος άλλος ήταν.
3: Μα δεν πάω με βάση τον περσινό.
2: Μια καινούργια ομάδα, με τι θα τη συγκρίνεις μια καινούργια ομάδα και ένα καινούργιο κορμό?
3: Θα τη συγκρίνω, ας πούμε, με μια πρωταθλήτρια ομάδα, ρε παιδί μου. Την περσινή πρωταθλήτρια,
2: ναι, ρε παιδί μου,
3: την ΑΕΚ.
2: Μάλιστα, που έχει το μουκουντή και το ρέλβα, ναι, ωραία.
3: Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Σαν όνομα προφανώς και ο Ντεφράι δεν τους βλέπει. Αλλά το θέμα μου είναι ότι μακάρι να είχα 4 Ντεφράι. Πίσω να σου πω, είμαι ήρεμος, δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Είναι εφικτό τώρα αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Είναι εφικτό στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό.
3: Όχι, δεν είναι εφικτό. Απλά θέλω να σου πω ότι.
2: Εντάξει, εγώ ας πούμε στο Ολυμπιακό, ας πούμε που. Ξέρεις ότι υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τους 4 τους μπακ που έχουμε. Δηλαδή, με τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή και στα 4 τα παιδιά. Και ας πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί για το Ρέτσο, επειδή έκανε το λάθος στο Βόλο, ρίχνουν ανάθεμα. Εγώ τον Παναγιώτη τον θεωρώ τρομερό κεντρικό αμυντικό, με καλύπτει επαρκώς και τον εμπιστεύομαι τυφλά.
3: Λάθη θα γίνουν σε όλους τους άνθρωπους.
2: Παιχνίδι λαθών είναι το ποδόσφαιρο, αλλιώς θα έπαινε κόθα, λίγαν όλα 0-0.
3: Μπράβο, εγώ δεν διαφωνώ. Λάθη θα κάνουν όλοι και θα χάσω και ένα παιχνίδι. Μπορεί να το χάσω και από λάθος του αμυντικού. Δεν θα κάτσω να τον κρίνω. Το θέμα μου είναι ο προβληματισμός μου ότι δεν γίνεται να το βλέπεις εσύ, να το βλέπω εγώ. Ας πούμε, περιμένουμε τον Κρίστιανσεν. Σου έχει υπογράψει κανείς ότι ο Κρίστιανσεν που έχει να παίξει ένα χρόνο μπάλα θα είναι σε καλό σημείο. Αν, δηλαδή, πώς θέλω να σου πω ότι πώς είσαι υπερκαλυμμένος στο 8, στον άξονα γενικά. Γιατί δεν έγιναν τέτοιες κινήσεις και εκεί, χωρίς να μειώνει την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν τρινιάζω.
2: Όχι, εντάξει. Έχεις εστιάσει και έχεις επικεντρωθεί σε κάποια ζητήματα που πιστεύεις ότι ίσως να μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι το φετινό καλοκαίρι η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού είναι πρωτοφανής σε σχέση με την περίοδο της δίκης του Γιάννη Αλαφούζου.
3: Δεν διαφωνώ. Εσύ, σαν αντικειμενικός και ο
2: υποκειμενικός είμαι, προς Θεό. Υποκειμενικός είμαι. Δε, όχι, εντάξει. Πες μου, παρακαλώ. Πες μου,
3: εσύ, σαν οπαδός άλλης ομάδας, δεν σε προβληματίζει, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσω την νίκη Βόλου και εξαιρέσω και το Λεβαδιακό που έχει κάνει τρεις ήττες, έχει δεχτεί γκολ.
2: Πέρσι όμως έκανε την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του στην Super League. Ο Λεβαδιακός κόντεψε να βγει Ευρώπη και προς το τέλος του πρωταθλήματος τον πέρασες. Κοίτα όμως, βλέπει ότι η ομάδα μετά την πρόκριση στους ομίλους του Conference League ότι λύνεται και αρχίζει και βγάζει αυτοματισμούς. Και δηλαδή ο τρόπος που αντιδράχτες, άλλες χρονιές δηλαδή, μέχρι και πέρσι, με το που γινόταν το 1-1 πάει, είχε κομπλάρει. Μην κινδύνευε να φάει και άλλη φάση δηλαδή. Ενώ τώρα είδα, βγήκα, έβγαλε δύο φάσεις. Θα μου πεις, εντάξει, είναι το πέναλτι πολύ που δεν είναι Παναθηναϊκή. Μπορεί να εστιάσουν να πούμε ότι αμφισβητούμενο το πέναλτι που δόθηκε. Έτσι, γιατί παραπονέθηκε η Κηφισιά. Αλλά εγώ είδα ότι γίνανε αμέσως φάσεις και επιθέσεις. Και ορθολογικός τρόπος απέχνιδιου. Αυτό μου δείχνει πίστη στις ικανότητες των παιχτών και το πλάνο του πρωτοπονητή και αρχίζουν και λύνονται δηλαδή και βγάζουν αυτοματισμούς. Πράγμα που πέρσι όλη τη χρονιά δεν το δάμε.
3: Συμφωνώ και μακάρι να πάει έτσι μέχρι τέλους. Απλά επειδή βγήκα πιο πολύ. Και θα ήθελα να ήταν και ο Βαγγέλης, δεν είμαι άνθρωπος ας πούμε που έλειπε.
2: Όλη την επόμενη εβδομάδα σου είπα, έτυχε κάτι έκτακτο σήμερα και τη Δευτέρα που το είχε προαναγγείλει ο Βαγγέλης, έτσι.
3: Απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς και χαίρομαι πιο πολύ με την ομάδα μου από τους περισσότερους Παναθηναϊκούς.
2: Όχι γάλε, δεν αφισβητεί κανείς τα κίνητρά σου, τα αγνά και την αγάπη προς την ομάδα που υποστηρίζεις, που έχεις. Εντάξει, κουβέντα κάνει, ποδοσφαιρική.
3: Είναι πολλά τα χρόνια που.
2: Το ξέρω. Είναι πολλά και για την ιστορία του Παναθηναϊκού είναι αβάσταχτα και το μέγεθος.
3: Αυτό ακριβώς. Και θέλει μπάλα να είναι κάτω και μακάρι μα.
2: Απ' την άλλη, ξέρεις, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι βαδίζουμε και σε μια πρωτοφανή περίοδο του πρωταθλήματος που είναι 6 χρόνια 7. Που είναι 4 οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο και έχουν δυναμική. Άσχετα αν ο ΠΑΟΚ δείχνει τη δεδομένη χρονική στιγμή αποδυναμωμένος, θα τα βρει τα βήματα του. Έχει ακόμα δυνατό ιδιοκτήτη, μέτοχο, επενδυτή που εντάξει, όσο και αν δεν ρίχνει τα λεφτά που ρίχνει άλλες χρονιές, η ομάδα του ενισχύεται. Έτσι, έχουμε 4 ομάδες. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Πρέπει να πάμε δηλαδή στα πρώτα χρόνια του 80 που ήταν και επαρχία πολύ δυνατή και παίζανε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία στην επαρχία οι ομάδες που ήταν τέλη 70 δηλαδή και αρχές 80 να ξαναπάμε τόσο ενδιαφέροντα πρωταθλήματα.
3: Όχι, βλέπουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Απλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσω μια περίπτωση, να βγαίνει ούτε καν δεύτερος. Κατάλαβες να σου πω.
2: Εκεί, ναι, εντάξει, όντως. Κοίτα, είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, αλλά ναι, αν εξαιρέσει τη χρονιά με τον Ιβάν που έφτασε μέχρι την τελευταία αγωνιστική, τον play-off και που κρίθηκε ο τίτλος εκεί πέρα, τις άλλες δεν τα κατάφερα. Αλλά πέρσι, ναι, πέρσι ήταν πίσω γύρισμα χρονιά. Και πρόπερσι ακόμα ήταν καλύτερος.
3: Εγώ αυτό θέλω, να έχουμε οδηγό αυτή την πορεία και να πούμε ότι κοίτα, πρέπει να βελτιωθούμε όπως βελτιωθήκαμε π.χ. στον άξονα στην επίθεση, να γίνει μια αναβάθμιση και στην άμυνα, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, πώς να σου το πω, όσο πιο πολύ δυνατόν γίνεται. Τέλος πάντων, μην τρώω άλλο το χρόνο σου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Να
0: σε καλά, καλή σου μέρα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε, πάμε, εσείς είστε και παρακαλώ. Ναι, έλα. Όχι, πάμε στο επόμενο γιατί μέχρι να συντονιστεί ο φίλος για να φτιάξει τα καλώδια του. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το να.
4: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
4: Άξιος αντικαταστάτης του Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστώ, εντάξει, περιστασιακά είμαι. Ο Βαγγέλης είναι ο παρουσιαστής, ο αναφυσβήτης.
4: Φίλε μου Κυριάκο, ήθελα να πω έτσι δύο πραγματάκια για το Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
4: Και με βάση το χθεσινό παιχνίδι, αν και δεν το είδα, μόνο άκουσα τη μετάδοση από το Sport FM.
0: Ναι, ο Νίκος ο Μπαγκάκης ήταν χθες στη μετάδοση, ναι. Και στην τηλεοπτική ο Κώστας ο Ψάρας.
4: Και ξέρεις, επειδή είμαι και λίγο μεγάλος έτσι, μεγάλος, εντάξει, πάνω από 50 και ζήσαμε με...
0: Α, είσαι μεγαλύτερος, άρα ναι, έχεις πολύ καλές αναμνήσεις από την ομάδα σου.
4: Την ομάδα και το ραδιόφωνο. Δηλαδή παλιά, ξέρεις, κάναμε την εικόνα μόνοι μας, δεν είχαμε...
0: Κοίτα, κοντά είμαστε στην ηλικία, είσαι λίγο μεγαλύτερος μου, αλλά και εγώ, κοίτα, παιδί που άρχισα από το 86 να παρακολουθώ κάθε εβδομάδα και να τα έχω φωτογραφίσει στο μυαλό μου όλα όταν συμβαίνουν, είμαι και εγώ παιδί του ραδιοφώνου. Τώρα που θυμάμαι ένα τετραδιάκι και ένα στυλό να σημειώνω παίχτες, αποτελέσματα, τα λοιπά.
4: Ακριβώς. Απλά θέλω να πω ότι έχουμε αίσθηση του ραδιοφώνου. Δηλαδή μας δίνει την... Μπορούμε να το κάνουμε εικόνα και να καταλάβουμε αυτό που μεταδίδει ο Σπίγερ και ας μην το βλέπουμε την εικόνα,
0: ναι,
4: του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω.
4: Και θέλω να πω ότι εχθές, αν κατάλαβα καλά, Αντίνο Ταπόδα Κάγκουα που ήταν η βασική, έτσι, ας πούμε, τρεις MVP του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Καμαρά, ναι, ήταν πάλι καλός. Ναι, ήταν καλή.
4: Και με αφορμή αυτό, σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια, θεωρώ ότι είναι ένα υπέρ του Παναθηναϊκού φέτος, ότι δεν θα περιμένει από έναν-δύο παίκτες.
0: Έχει επιλογές, έχει ατομική ποιότητα και παίκτες με ατομικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ο Αντίνο, επειδή δεν το είδε στο match, βλέποντας την έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και πάει κατά μέτωπο στο ένας εναντίον ενός. Άλλες επιτυχώς, άλλες ανεπιτυχώς. Όπως η φάση του πρώτου ωραίου γκολ που κάνει, αδειάζει ωραία το αντίπαλο, την κόβει στον Κάγκουα και βάζει πλασάρι ωραία Κάγκουα.
4: Ναι, θεωρώ ότι έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ότι και σε μια κακή μέρα να βρεθεί ο ένας, θα καλύψει ο άλλος. Δηλαδή...
0: Έχει επιλογές, έχει τον Γιάγκουσιτς, έχει τον Μπελίστρι, ο οποίος είναι παιχτάρα, έτσι, έχει πολύ μεγάλη αξία, είναι ταχύτατος, αλλά υστερεί στο τελείωμα, πράγμα που εμένα σε τέτοιο επίπεδο παίχτης με εξοργίζει, έτσι, δηλαδή, για το Θεό δούλεψε, ρε άνθρωπε, τα τελειώματα, διεθνής Ουρουγουάνος.
4: Αν ήτανε θα καθόταν και σημάζεσαι.
0: Ναι, αλλά δεν του πετάμε, ρε παιδί μου, έχει ταχύτητα. Εντάξει, μεγάλη, είναι, έχει σίγουρα, μεγάλη ταχύτητα, έτσι.
4: Σίγουρα. Και ένα τελευταίο, έτσι, θεωρώ ότι Ντεφράι, Κάνκουα και ο Λιβάη, δηλαδή ένας στους κάθε άξονες, θα είναι κομβικοί παίκτες φέτος εδώ πάνω.
0: Είναι εμβληματικοί παίκτες και με ηγετικά χαρακτηριστικά.
4: Και όσον αφορά τώρα, επειδή άκουσα και το φίλο τον Παναθηναϊκό πριν, γιατί σου είπα, δεν το παιχνίδι, ότι από λάθος πήγε να διώξει ο Φαντρόγκελ.
0: Ο Φαντρόγκελ δεν πήγε να κάνει, να διώξει, μου έκανε τσαφ. Έκανε τσαφ.
4: Ο Νίκος ο Παγκάκης με το καλό του πόδι.
0: Έκανε τσαφ, βγήκε λίγο σε μπεκιά και ο Θεοδωρίδης που ακολούθησε τη φάση, πλάσαρε πολύ ωραία.
4: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και θα συμβαίνουν.
0: Και στα καλύτερα, και ο Φαντάικ τα κάνει αυτά.
4: Απλά τι γίνεται, όταν μπαίνει το γκολ. Το θυμόμαστε, όταν δεν μπει γκολ η φάση, θα το ξεχάσουμε.
0: Όχι, εγώ σου λέω που δεν είμαι ο παδός της ομάδας σου. Θυμάμαι ότι μέχρι πρόσφατα του κοβόντουσαν τα πόδια του Παναθηναϊκού όταν του στραβώνε ένα μάτι και αρκούσε πάρα πολύ να αντιδράσει ή δεν αντιδρούσε. Σίγουρα. Ενώ τώρα είδα άμεση αντίδραση. Εμένα αυτό είδα.
4: Και επειδή θα θυμάσαι κιόλας, επειδή είπες είμαστε κοντά στην ηλικιακά, θεωρώ ότι ο Ντεφράι είναι το καλύτερο. Δεν τον έβαζα να συναγωνιστεί, αλλά θεωρώ ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Χένριξεν.
0: Είναι ηγετικός παίχτης, είναι και με παραστάσεις, με προσωπικότητα.
4: Ηγετικός, εγκεφαλικός. Είναι
0: τελικό Champions League, παίξε πρόπερση με την Μπάρι. Έφτασε η Ιντερ.
4: Νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι ο καθοδηγητής της ομάδας, ο μαέστρος της ομάδας.
0: Γι' αυτό αποκτήθηκε, ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω βέβαια να καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. έχουμε να πάρουμε.
2: Εγώ γουστάρω πολύ και τον Νίκα. Σαν το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και θα χάσει την φετινή σεζόν. Αλλά είναι παίξι με πολύ προσωπικότητα. Πολύ...
4: Είναι ηγέτης και ο Νίκα. Είναι ηγέτης.
2: Έχει δώσει το ελληνικό πρωτάθλημα διαπιστευτήρια και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ.
4: Τέλος πάντων, ελπίζω ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί και ο Ολυμπιακός η ομάδα σου ενισχύθηκε.
2: Έχει πάρει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
4: Και ίσως ενισχυθεί, γιατί άκουσα...
2: Αλλά δυστυχώς αναπόφευκτα και αναπάντεχα θα αργήσει να μονταριστεί. Τώρα αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους εκδηλωτές του τίτλου, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πήρε καλούς παίκτες και χάρηκα.
4: Γιατί άκουσα και χθες το βράδυ στην εκπομπή 10-12 στο Fight Club. Ότι ίσως είδες που ακούγεται για τον Ικάρτη.
2: Ακούγεται ο Ικάρτη και το βράδυ βγήκε και το όνομα του Παουλίνιο.
4: Του Παουλίνιο ακριβώς. Αν πάρει και ένα φορ τέτοιο δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα από τα καλύτερα φέτος.
2: Έχει προοπτικές να είναι πάρα πολύ καλό. Και
4: για να μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή και ένα και δύο επίπεδα πιο μπροστά από όλους.
2: Ναι, είναι πιο δεμένη, είναι εντυπωσιακή. Η μπάλα που παίξε το περασμένο Σάββατο ήταν με τον Άρη, δηλαδή ήταν εντυπωσιακή. Μου θύμισε εποχές δεκαετίας 90 που είχε κάτι αυτοματισμούς, επιθετική της γραμμή, αδιανόητους.
4: Έχει περάσει δηλαδή, έχουν αφομοιώσει αυτό που θέλει ο Νίκολης.
2: Ναι, ακριβώς.
4: Και το πάνε πάρα πολύ καλά.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο που ξέρεις, δεν το λέει πολύ κόσμος. Είναι σημαντικό ότι το πρωτάθλημα έχει ενδιαφέρον γιατί έχει τα play-offs και έχουμε πάλι και πολλά derby. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ. Δηλαδή θα ξενερώσει πολύ. Δηλαδή Γενάρη, Φλεβάρη έτσι και έπαιρνε κάποιο κεφάλι, χαιρέτα μου τον Πλάτανο ήταν. Και μετά εντάξει, το Μάρτιο τέλειωνε το πρωτάθλημα. Τώρα μέχρι το Μάιο βλέπουμε μπάλαρες. Και έχουμε μετά 1,5 μήνα στα play-off που βλέπουμε κάθε εβδομάδα derby. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Από τη στιγμή που έχουμε 4 διεκδικητές του τίτλου. Είναι καλό. Είναι απαράδεκτο δηλαδή αυτό που πήγε να γίνει πέρσι που πήγαν να τα αλλάξουν. Είναι ντροπή προς το άθλημα και προς τον κόσμο και το ενδιαφέρον του κόσμου, προς την αγορά, προς την πιάτσα, προς τις δουλειές του κόσμου. Είναι αλητεία μεγάλη. Ευτυχώς δεν πέρασε.
4: Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
2: Και εγώ χάρηκα.
4: Και καλή σου μέρα.
2: Και εγώ χάρηκα. Και ναι, ο ΠΑΟΚ το βάλει το θέμα και ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, έτσι. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ εμένα πέρσι. Πάμε, παρακαλώ. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε προς το ελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky όπως οφείλουμε, για να μην διακόψουμε τον καλό φίλο που θα είναι στη γραμμή στο ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι υπομονή και θα βγουν ειδήσεις. Θα σας πω και το πρόγραμμα που υπάρχει και τους αγώνες που διεξάγονται σήμερα. Βλέπω ότι έχει δύο φιλικούς πολύ ενδιαφέρον αγώνες για το μπάσκετ σήμερα, που μεταδίδονται από τη συχνότητα του Sky αλλά και από το Action 24 έχει μια μετάδοση. Και τι μετάδοση, αγώνας ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

6 η ώρα λοιπόν έχει σήμερα από το Sky το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 η ώρα. 8 η ώρα από το Action 24 έχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και 9 η ώρα έχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι φιλικοί αγώνες και οι τρεις. Μην ξεχνάτε ότι Στοίχημαν Basket League μεταδίδεται φέτος από το Sky, εφόσον δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα του Sport FM TV, αλλά από το Sport FM TV που όσο νούπο και πολύ σύντομα θα είναι κοντά σας. Και ο Βάιος θα σας κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για λεπτομέρειες. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Κάντε φεκ της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη στις 9 και στις 9.30 στο ΆΚΑ κοντράρονται Παναθηναϊκός και Πανετολικός, ενώ προηγείται χρονικά η δοκιμασία της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ στις 7. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας παίζουν Καλαμάτα Βόλος στις 6 και Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Όλα αυτά εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
9: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν την επικοινωνία μας, πάντα συντονισμένη στο Big Winners Sport FM και τους 94,6. Ο λόγος στις τηλεφωνικές γραμμές, άνοιξα και τα μηνύματα και ρίχνω μια ματιά. Την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου στο φίλο μου τον Αχιλέα από την παλιά Κογκινιά. Η θρυλικό και ηγετικό στελέχος της ομάδας μας. Αχιλέα, sorry που δεν πήρα Δευτέρα, έτυχε κάτι προσωπικό. Τα λέμε προσεχώς, καλή δουλειά αδερφέ μου. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Βλέπω πολύ βρίζετε, ρίχνετε πινελίκια, καντήλια και μηνύσιμα πράγματα. Γιατί είπα αυτό που ανέφερε ο Κώστας Ψάρας στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το Sky του Παναθηναϊκού. Βλέπω ότι πολύ ουρλιάζεται ότι δεν ήταν πέναλτι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα, επειδή είμαι Ολυμπιακός, να πω τι είπε στη ζωντανή μετάδοση, και εμένα μου φάνηκε ότι έχασε ευκαιρία ο Ταμπόρδα και εγώ επηρεάστηκα κιόλας και νόμιζα ότι επειδή ήταν δυνατό το σούτ, ότι βρήκε μπάλα στο δοκάρι. Μετά είδα, δεν μπορούσα στα πρώτα replay χωρίς να βγει στο motion ότι οριακά κουμπάει στον αγώνα και μετά στο γόνατο, όπως φάνηκαν τα replay τα μπροστινά. Τώρα, επειδή είμαι Ολυμπιακός, να ουρλιάζω για να λέω ότι ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχω και προσωπική άποψη εγώ και δεν έχει να κάνει ιδιοκτησία εδώ πέρα του μέσου. Μας ακούτε και μας κρίνετε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή τον καθένα μας για το τι λέει. Και στα παλιά μου τα παπούτσια και ο Ολυμπιακός είμαι για την πάρτι του μου και όχι για τα μούτρα σας. Και έχω φίλους Ολυμπιακούς έτσι που και μεγαλύτερους από μένα και με ξέρουν και στην κερκίδα κτλ. Και σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια, λέω ότι μου γουστάρει και δεν μου λέει κανένα στο μέσο εδώ πέρα τι θα πω. Ούτε ιδιοκτήτης ούτε διευθυντής, έχουμε την ελευθερία. Και μας κρίνεται και όλα στον καθένα ξεχωριστά κάθε μέρα άμα κάνουμε κολοτούμπες. Ή μπορεί να έχω και αστοχές τέτοιο, αλλά ό,τι είδα λέω. Μην ουρλιάζει και στον Πάγιο, τον Εθνικά για καλημέρα και στον Τζίμι και τα λοιπά. Χωρίς να χρωτονοτριβώ όλου, άλλο πάμε στις γραμμές και στην επικοινωνία. Γι' αυτό δεν πολύ δίνω σημασία στα μηνύματα, γιατί είστε πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, ευγενικοί και στέλνετε πολύ ωραία, αλλά είστε μερικοί που σταλείτε αράδες και αυτά που στέλνετε μηνύσιμα, και σύντομα να ξέρετε θα έχετε μπλεξίματα με αυτά που στέλνετε. Έχει τελειώσει αυτό, έτσι, ότι στέλνετε ένα μήνυμα και μπορεί να κρύβεστε. Είναι μηνύσιμα αυτά τα καντήλια και τα πινελίκια. Το κρύβω. Καλά, είναι και νηπιαγωγείο αυτό, έτσι. Κρύβομαι από ένα τηλέφωνο ή με την IP, όπως υπολογιστή, και ρίχνω πινελίκια σε κάποιον που άμα τον έβλεπα κοντά, θα τον κοίταζα στη μούρη, έτσι. Όχι ότι είμαι τίποτα τρομερό εγώ, αλλά για τον οποιοδήποτε εδώ που στέλνετε και βρίζετε και καταργέστε και τα λοιπά και κάνετε τους άντρες. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
11: Κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
12: Μια χαρά, εσύ?
11: Είμαι καλά, είμαι έτοιμος να λύσω κάθε απορία σας, αφού πρώτα όμως μου δώσετε χρόνο να την ψάξω.
12: Ναι, δεν είναι δύσκολος αυτός. Καταρχάς ο Βαγγέλης μου φαίνεται είχε πει χτες ότι θα έρθει από Δευτέρα.
11: Από Τρίτη.
12: Από Τρίτη?
11: Ναι, γιατί έχει ταξιδάκι για μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση.
12: Α, ευχάριστη, εντάξει.
11: Δόξα τω Θεώ, να υπάρχουν και τέτοιες μέρες. Ναι, πιστεύω θα περάσει καλά.
12: Το μάτς Παναθηναϊκού Κηφισιάς 2-1.
11: 3-1, βάλε γκολ και ο Ραστόντερ στο τέλος.
12: Εγώ δεν το είδα, αλλά τις περιγραφές που έκανες, η σοφάριση Κηφισιά, μετά κέρδισε πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
11: Ο Παναθηναϊκός με χρήση VAR τον εφώναξαν.
12: Ναι.
11: Είναι ιδιαίτερη η φάση. Δηλαδή, η φάση αυτή, αν γίνει η μπάλα δεν κατευθυνθεί προς την εστία, από τη στιγμή που δεν έχει πρόθεση ο αμυντικός να βρει την μπάλα με το χέρι, θεωρείται ακούσα. Από τη στιγμή που η μπάλα πάει προς την εστία και πάει να μπει γκολ, εξετάζεται αν βρήκε πρώτα στο χέρι του έστω και άθελά του και υποδεικνύεται πενάλτι. Ναι.
12: Και ποιοι βάλαν τα γκολ?
11: Ο Κάγκουα, ο Ταμπόρδα το πέναλτι και ο Ραστόντερ το τρίτο. Του Ταμπόρδα το πέναλτι θεωρώ ότι δεν ήταν πάλι καλό. Ήταν δυνατό όμως πάρα πολύ και του πήρε τα χέρια μέσα, γιατί έχασε και το πέναλτι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ.
12: Ναι, ναι, ναι. Α, το ξαναχτύπησε.
11: Για την εκτέλεση. Εντάξει, γωνία διάλεξε, αλλά.
12: Ναι.
11: Είναι πολύ καλό τέρμα ο Ραμίρες. Έκανε κάτι τρομερές. Δηλαδή η φάση που βγάζει στον πρώτο ημίχρονο η τριπλή απόκρουση είναι highlight.
12: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο Κρίστιανσεν πότε στο διάλο θα παίξει αυτό?
11: Κυριολεκτικά όμως το πατά και είναι αδόκιμος ο όρος. Ως ο νουμπο νομίζω, από ό,τι ακούω το ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω ενημέρωση από το ιατρικό σταφ της ομάδας.
12: Τον πήραμε ως ελεύθερο.
11: Θα σας γελάσω, νομίζω πως ναι.
12: Γι' αυτό είχε καιρό να παίξει μπάλα μάλλον.
11: Είχε καιρό, αλλά έχει αξία.
12: Ναι.
11: Και βιογραφικό, θα φανεί στο γήπεδο.
12: Θα φανεί στο γήπεδο. Και ένα τρίτο.
11: Τον Πάπεσό τον θυμάστε?
12: Ναι, ναι, κάπου το θυμάμαι, στο Παναθηναϊκό έπαιζε.
11: Ναι, αλλά τον είδαμε Μάρτιο τότε. Τον είχατε πάρει Αύγουστο και έπαιξε τον Μάρτιο. Ας ελπίσουμε όχι, δεν. Κακό θύμα κάνω, δεν θα αργήσω.
12: Ας θυμάμαι, βέβαια. Δεν μου λες, υπάρχει Βίντρα στον Παναθηναϊκό και είναι γιος του Λουκά?
11: Βεβαίως. Και άμα είναι όσο γερός ήταν ο Λουκάς, θα μακροημερεύσει. Γιατί ο Λουκάς ήταν θηρίο δύναμης.
12: Ήτανε παντός καιρού. Όλοι οι προπονητές άλλαζαν το Βίντρα, δεν τον...
11: Ήταν λίγο κατέμις όμως, λίγο άτυχος, ειδικά την περίοδο που ήταν στον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει όλα τα φορτώνανε σε αυτόν. Τότε είχε και κάποιες γκάφες.
12: Ετοιμάζανε, αλλά...
11: Αλλά ήταν, όχι, ήταν πολύ γερό παιδί και πάρα πολύ φιλότιμο και δουλευταράς.
12: Αυτός πρέπει να παίζει στην ΚΑΠΑ 19 ή στην ΚΑΠΑ 17.
11: Ακριβώς.
12: Για να είναι γιος του Λουκά δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος.
11: Ναι.
12: Μάλιστα. Αυτά.
11: Κύριε Δημήτρη.
12: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, αν υπάρξει τίποτα άλλο.
11: Εδώ είμαστε για να λύσουμε μια πορεία, υπάρχει.
12: Είμαστε πάλι, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο κιόλας. Και επίσης, τα ξαναλέμε.
11: Με υγεία, yeah, κύριε Δημήτρη.

0: έκανε με το σταγονόμετρο.
1: Και είναι και ευκαιρίες από συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι ατομικές. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και μετά, δηλαδή, εγώ πιστεύω και το πέναλτι να μην έδινε ο διαιτητής, θα το βάζει τον γκολ ο Παναθηναϊκός. Όπως και έβαλε και τρίτο γκολ.
1: Ναι.
0: Τώρα, να σου πω κάτι όσον αφορά το πέναλτι. Επειδή εγώ έχω σπουδάσει αστίατρος και έχω κάνει υγειονομική νομοθεσία, θυμάμαι ότι οι καθηγητές μας λέγανε είναι το γράμμα του νόμου, αλλά είναι και το πνεύμα του νόμου. Δεν πας για να τιμωρήσεις το μαγαζί όταν δεις μία παράβαση. Τώρα στη φάση αυτή του πέναλτι, με βάση το γράμμα του νόμου, είναι πέναλτι. Με βάση το πνεύμα του νόμου.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Απλώς εγώ, όμως δηλαδή, η μπάλα όμως εξήγησε χθες
0: η μπάλα πάει προς τα δίχτυα.
1: Όχι, και υπάρχει στον κανονισμό αυτή η διευκρίνηση ότι αν πάει στα δίχτυα δεν υπάρχει ακούσιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ακούσιο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Καταλαβαίνω. Έχει μπαίνει γκολ και αλλάζει το αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να. Ναι, εγώ δεν είμαι, δεν θέλω. Αλλά ρε φίλε, τι έκανα, αφού αυτό είδα.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, το λέω ξεκάθαρα. Όντως από το ένα replay δείχνει ότι χτυπάει πρώτα στο πόδι και μετά. Στο άλλο replay από μπροστά δείχνει ότι χτυπάει πρώτα στο χέρι. Αλλά από ό,τι είδα και εγώ, το χέρι του άνθρωπου δεν είχε πάνω στο κορμί. Δεν το είχε τεντωμένο. Το είχε πάνω στο σώμα. Τι να κάνει να το κόψει. Δεν γίνεται. Εσύ δηλαδή πώς θα την δρούσες εκεί, δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, άθελά του είναι, αλλά φάνηκε στο replay ότι βρίσκει ελάχιστα στον αγώνα. Εντάξει.
0: Θεωρώ ότι κάποια πράγματα, ασχέτως λέει ο κανονισμός, είναι και κοινωνική ιδεολογική. Υπάρχει και κάποιο τάκλινγκ που πα στην μπάλα και υπάρχει και τάκλινγκ που του παίρνει στο πόδι. Δεν τα είχε και τα δύο τάκλινγκ.
1: Ρε φίλε, επειδή ήταν δυνατό το σου, δεν φάνηκε κιόλα. Δηλαδή στο replay μετά καταλάβαμε τι έγινε. Εγώ δεν το έπιασα
0: να πω μια φάση τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό πρόπερι στο κύπελο.
1: Πες μου γιατί ήμουνα μέσα.
0: Όχι γιατί είναι με τον Ολυμπιακό, επειδή να παρακολουθώ και θυμάμαι. Θυμάσαι το πέναλτι που έδωσε στο Βαγιανίδη στο τέλος που πήγε να διώξει την μπάλα, κάνει προβολή ένας παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Που το έχασε όλη καμπή, αυτό δεν λέει. Όχι, ναι. Περίμενε. Λες τα play-off που κερδίσαμε εμείς
0: 0-1. Στο κύπελο.
1: Στο κύπελο που το έχασε όλη καμπή πριν βάλει τον κόλλο Μουζακίτη.
0: Ακριβώς. Εκείνη η φάση, άμα θυμάσαι, ο παίκτης του Ολυμπιακού έπρεπε στον πόλεμο και μόνο να εμποδίσει την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν πήγαινε για γκολ. Και όμως στηρίζει
1: πέναλτι. Ο Μπιανκό το κέρδισε.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως έκανε μια προβολή.
1: Τα έχω κάνει λίγο γιατί είχαμε κερδίσει και ένα πέναλτι με την Τβέντε που πάλι το είχε χάσει ο Ολκάμπι.
0: Ναι, τέλος πάντων, έκανε μια προβολή, όχι για να βάλει γκολ, απλώς να εμποδίσει το βολέ του Βαγιανίδη, μην φύγει στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού μου. Πάει καμιά παλιά.
1: Ήταν πέναλτι.
0: Δεν είναι πέναλτι.
1: Ήταν. Ήταν. Συγγνώμη, ήταν.
0: Αλλά θα σου πω την άλλη φάση τώρα.
1: Είδα τζάμπα πέναλτι, αλλά ήταν.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι, μα δεν πήγαινε για γκολ ο άλλος. Πήγαινε απλώς να εμποδίσει το βολέ.
1: Του βρήκε το πόδι.
0: Κάποιος έβαλε πιο γρήγορα το πόδι. Λοιπόν, στο ίδιο παιχνίδι πάλι να σου πω.
1: Έτσι, δεν πήρες και εσύ το πέναλτι στη Χράντετς, ρε εσύ.
0: Ναι, και εμένα δεν τα. Είναι κάτι πέναλτι, να σου πω κάτι για μένα όταν ο παίχτης.
1: Είναι πέναλτι της εποχής του ΒΑΡ. Δεν είναι τα παλιά τα απέναντι.
0: Δηλαδή για μένα, όταν ο παίχτης δεν απειλεί για γκολ και βγαίνει έξω προς την εστία, καλό είναι να υπάρχει ένας κανονισμός φάουλ εντός περιοχής και όχι πέναλτι. Τόσο ασθενή τιμωρία. Αλλά σε αυτό το.
1: Θέλω να σου πω την εποχή του Καλιτζάκη για σένα και του Ανατολάκη για μένα δεν υπήρχαν αυτά. Έτσι, για να δεις ότι τα λέω και από τις δύο γωνιές.
0: Να σου πω ακόμα πιο παλιό. Είμαι την εποχή του Γκούμα και του Βονόρτα να βγούμε και του Μαυρίδη. Άστο. Για να μην σου πω.
1: Έχω προλάβει πάρα πολύ καλά και τους δύο. Και τον Γιάννη, τον Βονόρτα και τον Κώστα του Μαυρίδη.
0: Τον Καψί και του άλλου που παίζει.
1: Τον Άθιμο, όχι. Τότε ήμουνα με πιπίλες. Ήμουνα με πιπίλες τότε.
0: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πάλι σε εκείνο το παιχνίδι, να σου θυμίσω. Έχει την μπάλα Πελίθη και το σπρώχνει με τα δύο χέρια ο Ρέτσος με στην περιοχή. Εκεί όμως δεν έδωσε πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν πήγαινε για γκολ ο Πελίστρη.
1: Σωστό.
0: Εκεί ήταν όμως πιο καραμπινάτο. Γιατί όταν εμψυχρό το σπρώχνεις μέσα στην περιοχή και μάλιστα το δείχνει και replay το Μέγα και ο Βαρίστας δεν το φωνάζει. Γιατί θεωρώ ότι οι Βαρίστες αυτή τη στιγμή παίζουν σημαντικότερο ρόλο τους διαιτητές.
1: Όχι, ρε, κύπελο δεν το είχε. Α, εσύ λες εκπομπή αν.
0: Το Μέγα το δείχνει.
1: Όχι, το κύπελο ο Κοσμοτέ το είχε τότε.
0: Κοσμοτέ το είχε.
1: Βέβαια. Που είχε χάσει ο Νάιτη, μεγάλη ευκαιρία που είχε κάνει έξοδο κακή ο Πασκαλάκης.
0: Εκεί όμως με τα δύο χέρια το σπρώχνει και δεν το δίνει. Και ρωτάω τώρα εγώ, αν αυτή η φάση με την Κηφισιά έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ και αποκρούσαμε την
1: Κηφισιά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άλλο τώρα εμείς που μιλάμε μεταξύ μας και καταλαβαίνω ότι έχεις αγνή πρόθεση και άλλο τώρα άλλες που είναι αφιονισμένες. Άμα δεις εδώ τι μου στέλνουνε, είναι για ψυχίατρο, έτσι.
0: Έγινα
1: Παναθηναϊκός εγώ τώρα στα γεράματα.
0: Και άμα σε πάρουν άλλοι τηλέφωνο που με ακούνε στην εκπομπή, Παναθηναϊκός Βάζελος είμαι. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά τι να πούμε, ορισμένα δηλαδή, δεν ξέρω, το ΒΑΡ παίζει πάρα πολύ ύποπτο ρόλο σε ορισμένες αποφάσεις.
1: Ναι, αλλά έχει αλλάξει.
0: Όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά και στο διεθνές στερεώμα. στο διεθνές θα βλέπεις κάτι αποφάσεις που τις βλέπει το ΒΑΡ και κάτι άλλα καραμπινάτα που τα βλέπουμε με γυμνό μάτι εμείς και δεν το στέλνει να μου το διαιτητή να το ξαναδεί.
1: Ναι, το αποφάσεις προσθέσεις πάλι που είναι χαμός.
0: Χάρηκα το διαιτητή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρσι.
1: Με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ που δεν τον φώναξε.
0: Όχι, όχι, το διαιτητή με την ΑΕΚ πέρσι στην Ευρώπη. Σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Με τη Βαγεκανό.
0: Ενώ το ΒΑΡ τον φώναξε, αυτός επέμενε στη δικιά του απόφαση.
1: Α, όχι, το τελείωσε αυτό που παγώνω. Ναι, κάτι μου έρχεται τώρα.
0: Γιατί όλοι οι διαιτητές, άμα τους φωνάξει το ΒΑΡ, δεν θα τολμήσουν να πάνε κόντρα στην αρχική τους άποψη.
1: Ανάλογα το μέγεθος του διαιτητή, τον αγώνα, εντάξει, είναι και οι διαιτητές σας στην Ευρώπη που έχουν παράστημα.
0: Πάντως, τέλος πάντων, Παναθηναϊκός ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλός. Θεωρώ στην άμυνα θα δέσει ακόμα περισσότερο, γιατί ακόμα ψάχνω ότι είναι καινούργια. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι καινούργια και μαζί με τον Καλάμπρια και μία ο Κάτρης, μία ο Τσάπρας θα δέσουν. Η άμυνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακούς.
1: Έχει βάθος, ναι.
0: Αυτά. Τώρα θα δείξει. Πάντως σε μένα γενικά ο Παναθηναϊκός μου άρεσε. Και ξέρεις τώρα όταν βλέπεις τώρα και μπαίνει αλλαγή ο Ναΐ και ο άλλος ο Μαροκινός που πέρσι πώς να γυρίσει το παιχνίδι με τα χαφ που είχες. Καλό παιδί ο Σιώπης, φιλότιμος, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι.
1: Καλά, δεν είχε ο Σιώπης, κοίτα, μην το αδικούμε το παιδί. Ένα φιλότιμο παιδί που τρέχει. Ο Σιώπης είναι κόφτης. Ο Σιώπης είναι κόφτης, παραδοσιακός και καθαρό.
0: Μα δεν είχε, για πες μου, ποιον είχε στο χώρο του κέντρου Παναθηναϊκός να πει πάρε μπαλιά και βάλε γκολ.
1: Δεν είχε τις επιλογές
0: φέτος. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Δεν είχε
1: διαφορετικές.
0: Μα φαινόταν, έκανε μπαμ. Δεν είχε. Και ο Τσέριν, ένα φιλότιμο χάθηκα.
1: Ο Τσέριν σε σχέση με τους άλλους, που είχε από τους πιο ποιοτικές επιλογές.
0: Ήταν καλύτερος, αλλά τώρα ο Τσέριν μπορούσε να παίξει τη θέση του Κάγκουα, μπορούσε να παίξει τη θέση του Νουναΐ.
1: Όχι, όχι, εντάξει, όχι. Έχει το παιδί προσέφερε. Εντάξει, είχε έτσι. Τι άλλο,
0: λοιπόν, ναι. Και να δούμε τώρα ο Γιάγκουσιτς που είναι 19 χρονών.
1: Ο Γιάγκουσιτς είναι σαν τον Ταμπόρδα, είναι δεκάρι. Καλά, τα Μπόρδα τώρα είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, τα Μπόρδα δεν βγαίνουν τώρα από την δεκάδα, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι είναι δεκάρι, βάζει και γκολ.
1: Είναι τρομερή. Τι κεφάλι, όχι. Φάνηκε χθες στο πέναλτι. Εντάξει, και που φώναζε ο κόσμος στο όνομά του, φάνηκε. Δηλαδή στο βλέμμα του έχει αυτά που επίθεση. Έχει δηλαδή πίστη.
0: Ο άνθρωπος βάζει και γκολ, είναι και κεφαλαίο.
1: Βρήκε τα πατήματά του και που πέρσι μας λέγανε τρεις προπονητές ότι είναι για πέταμα. Τον έβαλε ο Μπενίτε.
0: Ο Ρασμούσεν που μπήκε, μία φάση του κάναν το
1: πέναλτι. Ο Ράστοντερ, ναι, ναι.
0: Μια χαρά είναι για τρίτο σεντερφόρ. Μια χαρά.
1: Ο Ράσμουσεν ήταν τερματοφύλακα στη Δανία στο γύρο του 88. Και το μοντέλο του 86.
0: Εντάξει, μεταξύ ένα ονόματα δεν τα πάω.
1: Και τα έκανε μάπα στο πρώτο μάτς με την Ισπανία και μπήκε ο Σμάχελ. Στο δεύτερο πιτσιρικάς, ο μπαμπάς Σμάχελ. Ρε που φτάσαμε, σταματάει ο γιος του Σμάχελ την μπάλα τώρα.
0: Φίλε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλή σου μέρα.
1: Μικρό διαφημιστικό. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι για να δω. Όχι, όχι, δεν έχει διάλειμμα τώρα, μην κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε, επόμενη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Καλό στο φίλο μου.
2: Χρήστος, εγώ είμαι, έτσι.
1: Ναι.
2: Χρήστος από Πειραιά, από Χατζικυριάκιο. Σ' ακούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Σ' αγαπάμε πολύ, να το ξέρεις.
1: Σε ευχαριστώ και να μην με αγαπάς και να μου κάνεις κριτική, το δέχομαι, ρε παιδί μου.
2: Είμαστε μεγάλη παρέα εδώ, σ' ακούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Όλοι, έτσι. Και το Βαγγέλη, έτσι, τον αγαπάμε πολύ, δεν μπορούμε να πούμε...
1: Έχω πολλούς φίλους από το Χατζηκυριάκη, από το Γιάννη Καλή, πολύ Ολυμπιακός που πήγαινε μέσα στα γήπεδα παλιά.
2: Και άμα κάτσουμε τώρα στον αέρα να σου λέω ονόματα,
1: κοινούς γνωστούς,
2: να γνωρίζεις τα μισά.
1: Ναι,
2: μη συζητάς για διαιτησία με Παναθηναϊκό. Μην το συζητάς, ειδικά τον τελευταίο χρόνο έχει τοξικό πολύ κλίμα.
1: Καλά, εντάξει, δεν σου πω. Διαχρονικά. Καλά, στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια η κόντρα ξεπέρασε το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι το θέμα τοξικό. Δηλαδή, εκεί που θα ακούμε, δηλαδή, ακούμε τώρα σταθμό, εκεί που θα μιλήσουμε για διαιτησία από Παναθηναϊκό και ακούσω ότι είναι Παναθηναϊκό για διαιτησία, το χαμηλώνω και μετά το ξανανοίγω. Μόλις τελειώσει η γραμμή. Είναι, δηλαδή, έχει κουράσει το θέμα. Τέλος πάντων, δεν πήρα εγώ να. Το πέναλτι εχθές, η γνώμη μου είναι έτσι. Και δεν το λέω ως Ολυμπιακός. Και αυτά, ρε παιδιά, το χέρι του μπορεί να το πάει, το κόψει.
1: Εγώ είμαι μαζί σου, ρε παιδί μου, και εμένα, αλλά.
2: Να πάει στο χειρουργείο και να γυρίσει πάλι να το ξαναβάλει.
1: Επειδή εγώ όμως σου λέω, δεν κάνω το ξέρω, αλλά δεν ήξερα το κανονισμό. Ο κανονισμός διευκρινίζει ότι υπάρχει εξαίρεση όταν η μπαλά πάει προς το τέρμα. Άμα πήγαινε, δηλαδή, παράλληλα, είναι ακούσιο. Από τη στιγμή όμως που πάει τέρμα σου λέει δεν είναι, με νοιάζει που να ακούσει.
2: Από τη στιγμή που ακουμπάει πρώτα το χέρι, κανονισμός, ακούμπησε λίγο πρώτα αγκώνα μετά το σώμα του και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Έτσι, εμείς σαν Ολυμπιακοί δεν μιλάω για την εκπομπή, έτσι μιλάω πάντα για μας.
1: Πώς τον βλέπεις τον καινούριο προπονητή, εσύ πώς σου φάνηκε η αλλαγή?
2: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Δηλαδή από το θέμα του με την Λίμπαρ και μετά, εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Πάρα πολύ.
1: Εγώ κοίτα, επειδή το έχω δουλέψει μέσα μου, γιατί είναι δύσκολο ο προπονητής που σου άλλαξε.
2: Ήταν ένας προπονητής που βγάλα τα παιδιά μου στους δρόμους. Ένας προπονητής
1: μπράβο.
2: Έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει όσο ζω.
1: Και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί. Και εγώ γέμισα μέσα μου πάρα πολύ.
2: Και από αυτόν τον προπονητή, εγώ μέσα μου γέμισα. Στεναχωρέθηκα πολύ. Τώρα ίσως έτσι.
1: Στεναχωρέθηκα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν παίζαμε ωραία, ρε, εσύ εδώ και 6 μήνες. Δεν παίζαμε ωραία και έβλεπα ότι δεν αλλάζει αυτό.
2: Δεν
1: και
2: εκεί
1: είναι δύσκολο ένα αποχωρισμό ενό τόσο αγαπητού ανθρώπου, αλλά δεν παίζαμε ωραία και δεν θα αλλάζει αυτό.
2: Το θέμα τώρα
1: έπρεπε να γίνει. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Ναι. Θέμα αιμονής τώρα του. Δύο-τρεις παίχτες. Κίνιο τώρα, Γκαρσία πάλι τα ίδια και τα ίδια, δεν ξέρω. Δεν ήθελε να αλλάξει. Από τι το μυαλό του είχε κολλήσει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό ότι. Κοίτα, εμένα, σαν νοοτροπία στη ζωή, μου αρέσει τα δικά σου τα παιδιά να μην τα πουλάς και τους δικούς σου να είσαι πιστός και να είσαι, ναι, είσαι σταθερός. Αλλά τη στιγμή, ρε φίλε, που δεν τζουλά, πρέπει λίγο να ανοίξει την τράπουλα. Δεν είπα να του πετάξει. Τα αγαπάμε τα παιδιά. Αυτό. Παιδιά μας είναι και τα λατρεύουμε. Αλλά ρε παιδί μου,
2: δεν είναι αυτό. Σου έρχεται ο πρόεδρος και σου λέει, ρε φίλε. Σου έχω φέρει 10 παίχτες.
1: Ρε φίλε, τώρα και αυτά που γίνανε με τη λίστα είναι εξωφρενικά.
2: Για το πρωτάθλημα μιλάω, έτσι. Όχι το παιχνίδι του κυπέλου. Σου φέρα 10 παίχτες. Γιατί κόλλησες εκεί, 90 λεπτά, Τσικίνιο, 90 λεπτά. Άλλαξε λίγο, σου έχω φέρει 10 παίχτες, 15.
1: Κοίτα, ο Τσικίνιο, να σου πω. Ο Τσικίνιο, ίσως στην περίοδο με τη Λίτα, ήταν ο πιο σημαντικός παίχτης του Ολυμπιακού. Αλλά ο Τσικίνιο στα καλά του. Όταν ο Τσικίνιο δεν είναι σε καλή μέρα, να πάρει μια ανάσα να ξεκουραστεί, να ξαναφορμαριστεί, να ξαναμπεί.
2: Την ομάδα κοιτάμε, πάνω απ' όλα δεν κοιτάμε.
1: Πρόσωπο, εντάξει.
2: Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα.
1: Κοίτα, σου πω, επειδή είμαστε και μεγάλα παιδιά, ήμασταν παιδιά ο Αναστόπουλος και ο Μήτροπολης. Κάποτε έφυγε, και ο Αναστόπουλος και ο Μήτροπολης, ρε φίλε, και ο Μίχος που ήταν τότε ο κορμός του τότε Ολυμπιακού.
2: Υπάρχει προσθήκη, να ξέρεις, στο μπασκετικό Ολυμπιακό, γιατί είπαμε και λίγο για ποδοσφαιρικό. Στο μπασκετικό Ολυμπιακό υπάρχει προσθήκη, η οποία θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες. Ίσως μπορεί να αργήσει και λίγο παραπάνω από λίγες μέρες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στο πάλι.
2: Έχω τις πληροφορίες μου, μπορεί να είναι ψέματα.
1: Ωραία, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, άρα μην το πεις για να δούμε, να φανεί.
2: Υπάρχει καλή προσθήκη, θα δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, σ' αγαπάμε πολύ, συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Και ο Βαγγέλης όλοι έτσι. Είναι οι άνθρωποι που επικοινωνούμε κάθε μέρα, ακούμε την εκπομπή κάθε μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους του Βαγγέλη για τα καλά σου λόγια.
2: Υπάρχει ένα επίπεδο στην εκπομπή, έτσι μην αφήνετε.
1: Προσπαθούμε, ρε φίλε, προσπαθούμε. Εντάξει, υπάρχουν και μέρες που είμαστε κι εμείς δεφορμέ ή αποδιοργανωνόμαστε. Εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν έχουμε καλό διαστό αίμα, αίμα κυκλοφορεί στις φλέβες μας. Προσπαθούμε.
2: Το έχουμε μάθει το πείμα.
1: Η πρόθεση είναι να σας κρατάμε παρέα, έτσι, και να ακούγονται όλα.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εκπομπή, να είστε καλά όλα.
1: Υπάρχουν και μέρες που διαφωνούμε και έχουμε εκ διαμέτρου άποψη και διατυπώνουμε πολιτισμένα και εγώ με τον Βαγγέλη και ο Παναγιώτης με τον Βαγγέλη και εγώ με τον Παναγιώτη και λοιπά και ο καθένας, αλλά εντάξει, ο σκοπός είναι να ακούγονται όλα και να κάνουμε παρέα ένα στον άλλο και να μην σας τσιτώνουμε. Αν κάποιες φορές γίνει, στεναχωριόμαστε, να ξέρετε, και δεν το θέλουμε, γιατί εμείς πρέπει να έχουμε το μέταλλο και το γερό στο μάχη να κρατάμε, γιατί κάνετε πιο σκληρές και επιτόδες δύσκολες δουλειές εκεί έξω, οι περισσότεροι και πιο σημαντικές. Κάτε με. Επόμενο τηλεφώνημα για 2,5 λεπτά και μετά πάμε στις διαφημίσεις μας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω τα 2,5 λεπτά. Πάω γρήγορα. Παναθηναϊκός είμαι.
1: Να σε καλά.
3: Όπως και οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί, και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν πέναλτι.
1: Μάλιστα.
3: Στο πνεύμα του παιχνιδιού, όπως σωστά.
1: Ωραία.
3: Δεν είχε έναν κανονισμό.
1: Όχι, δεν τον ήξερα, το άκουσα, αλλά δεν το έβγαλα από το μυαλό του.
3: Το βασικό μου κριτήριο εμένα είναι ότι αν θα φώναζα, αν το δίνει υπέρ μου ή εναντίον μου, και αν το δίνει εναντίον μου θα φώναζα. Έτσι, αυτό το πέναλτι. Οπότε θεωρώ ότι, για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι δεν ήταν.
1: Ωραία.
3: Έχω μια. Πώς θα το πω, έτσι, μια αμφιβολία για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή στον γκολ του Καμπόρδα.
1: Αφού δεν υπάρχει goal line technology, όμως πώς θα μας το πει βεβαίως.
3: Ναι, εντάξει. Απλά θα μπορούσα να κάνω στο καρέ με την προσινή κάμερα, αλλά τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Καλά παίξαμε γενικά. Χωρίς εντάσεις όμως, νομίζω που είναι φυσιολογικό. Ας ελπίσουμε να πάνε ένα καλά. Στο τέλος για τον Παναθηναϊκό. Της ό,τι αφορά εσένα, επειδή είσαι Ολυμπιακός, από τους Ολυμπιακούς που σέβομαι να ακούω και μπορώ και αντέχω να τους ακούω, μη δίνεις σημασία στα κακόβουλα σχόλια. Έχει τα άκρα.
1: Εντάξει, εγώ κοίτα με τα μηνύματα γενικώς η αλήθεια είναι και το έχουν καταλάβει κάποιοι και το κάνουν επί τούτου για να τσιμπάω ότι βιδώνομαι λίγο. Γιατί βιδώνομαι, γιατί υπάρχει αλητεία.
3: Δεν έχει κανένα λόγο να τσιμπάς. Και όποιος είναι μάγκας, εκεί ήρθε, ας έρθει να στα πει μπροστά σου. Αυτό.
1: Λοιπόν. Ξέρεις ότι ένας που βρει σε μηνύματα αρέσει δεν το κάνει.
3: Όχι για τσαμπουκά. Έτσι.
1: Δεν είπα για τσαμπουκά, αρέσει, αλλά όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ δεν λέω για αυτούς που λένε ότι ρε Σταδερόπουλε, δεν είναι τα απέναντι και δεν μου αρέσει όπως τα λες και τα λες τέτοιο. Ο άλλος τώρα που βρίζει μάνε σπίτια έτσι αλλιώς και χαλάει το στόμα του, εκάτσε.
3: Για να καταλάβεις πόσο παλιός είμαι, εγώ πρόλαβα όχι το Γκούμα και το Βονόρτα, τον Καψί και τον Κόβι. Λοιπόν, αδερφέ, σ' αφήνω, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά. Ο Κόβης που ήταν και προπονητής στην προοδευτική μετά, τα λοιπά, ο Νίκος και ο Άνθιμος Καψής, μπαμπάς του Μιχάλη Καψή, μεγάλη center back που χαρίσανε πολύ μεγάλες διακρίσεις στη χώρα μας. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό που έπαιζε ο Άνθιμος και στην ΑΕΚ ο Μιχάλης. Έπαιξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό Μιχάλης. Λοιπόν, διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας. Θα πάμε μέχρι τις 8 με τα τηλεφωνήματα, έτσι όπως συνηθίζω εγώ όταν λείπει ο Βαγγέλης.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. TopFM1024.gr. TopFM 102,4.
7: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: 2η ώρα της εκπομπής, καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και το μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες και όλους όσους είναι συντονισμένες με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι λείπει για μια κοινωνική υποχρέωση ευχάριστη ο Βαγγέλης και δεν θα είναι σήμερα και Δευτέρα και θα σας κάνω παρέα εγώ. Για ακούστε κάτι λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορείς την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμα. Τα ολοκένουργια Cherry Taigo 4. Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θες να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμα δύο Cherry Taigo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Mall Parnes. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Taigo 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές και στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ.
8: Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
8: Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια. Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, Γιώργο.
8: Χαρήκαμε πάλι χθες ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έκανε χθες μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του πρωταθλήματος. Είναι νομίζω για 10 μάτς αίτητος μαζί με τις Ευρώπης.
1: 6 μάτς στην Ευρώπη έχει παίξει, 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο.
8: Ναι, με 10 μάτς.
1: 10 μάτς, ναι.
8: Πόσο είναι. Στα περισσότερα έχει δείξει καλή εικόνα. Υπάρχουν και αδυναμίες. Βέβαια για την αρχή της χρονιάς. Τα ευρωπαϊκά μάτς ήταν εν μέσω προετοιμασίας. Άρα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και πολύ σοβαρά. Και από εκεί που βλέπαμε πέρυσι ότι δεν τσουλούσε η μπάλα, φέτος βλέπουμε τον Παναθηναϊκό χθες να έχει 20 τελικές και να έχει την ευκαιρία να βάλει πολύ περισσότερα γκολ.
1: Κοίτα, εγώ σαν αντικειμενικός παρατηρητής θα σου πω την πολύ απλή ατάκα, όχι τόσο ποδοσφαιρική. Βλέπω να τσουλάει ωραία η μπάλα. Σαν
8: Γιασμίνη. Και να δείχνουν και ένα πάθος το οποίο δεν δείχναν οι παίχτες μας τα προηγούμενα χρόνια και να κυνηγάνε κάθε φάση. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με την ποδοσφαιρική ποιότητα. Όσο ποδοσφαιρική ποιότητα και αν έχεις, άμα βλέπεις ότι οι παίχτες σου δεν υδρώνουν μες στο γήπεδο, δεν τα δίνουν όλα μες στο γήπεδο, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, άρα από αυτό το κομμάτι είμαστε ευχαριστημένοι. Όσον αφορά τους ομοειδεάτες μου, τους Παναθηναϊκούς, τους φίλους μου, τέλος πάντων, να τους προτείνω να μην διστάζουν να πανηγυρίσουν, να χαίρονται τα μάτς όταν κερδίζουμε, μην αφαταλαντεύονται, μην έχουν δηλαδή δισταγμό να πανηγυρίσουν. Τους καταλαβαίνω, οκ, okay, έχουμε περάσει πολλά, και να μην επηρεάζονται και από τρόλ διαδικτύου, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά όσον αφορά τις διαιτησίες και αυτά, και από δίθεν Παναθηναϊκούς. Εγώ αυτό του συμβολεύω, μην διστάζουν να πανηγυρίσουν, να του χαρούμε. Δεν ξέρουμε, καμία χρονιά δεν κρίθηκε από τις 2 και 3 πρώτες αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός δείχνει καλά δείγματα και ελπίζω να πάμε καλά. Αυτά θέλω να πω. Και όσον αφορά το πέναλτι, η τελευταία κουβέντα, είναι η ερμηνεία, είναι ο ορισμός. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε το.
1: Είναι η εποχή του VAR. Είναι η εποχή του VAR και οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τον παλιό καιρό, εντάξει, θα το συζητάγαμε έτσι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ό,τι ομάδα κοινά, δεν θα το συζητάγαμε παλιά.
8: Να μην επηρεαζόμαστε από. Εδώ άκουσα άποψη ότι κάποιον τον πέρεψε ότι πανηγύριζε τα μπόρδα έξαλα με τον Μπάουκ στο πέταλο με τον Παναθηναϊκό. Είναι του Τετέι. Οκ. Να το χαρούμε όπως όλες οι ομάδες και οι Ολυμπιακοί και να χαίρονται τις νίκες της ομάδας τους.
1: Να αγαπάμε τις ομάδες μας και να τις στηρίζουμε.
8: Και στο κάτω-κάτω ποδόσφαιρο είναι, διασκέδαση είναι, γι' αυτό πάμε στο γήπεδο και αυτό το βλέπουμε.
1: Ενοστιμίζει τη ζωή, ρε φίλε. Ενοστιμίζει μέσα στη μαυρίλα και στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Και στη δύσκολη συγκυρία τώρα που έχουμε τη καθημερινότητα ο καθένας από το με πλευρά του και τον αγώνα που κάνει.
8: Είτε Ολυμπιακή, είτε Παναθηναϊκή, είτε Αγγλίδε, είμαστε αδέλφια.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό επικεντρούνε σε κάτι να βρίσκει κάτι να σπάει τη μονοτονία δηλαδή.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω να μην επηρεαζόμαστε από φωνές.
1: Ναι, πρωτεύονται, δεν λύνονται τα προβλήματά σου από την μπάλα. Εντάξει, το ξέρει. Και εσύ και εγώ.
8: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά στο Βαγγέλη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Τώρα ένας φίλος που μου λέει είσαι ο μόνος που αρέσουν τα play-off. Δεν ξέρω, μα αρέσει η μπάλα και θέλω η ομάδα μου να παίζει δυνατά παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Και γουστάρω που πανηγυρίζω περισσότερο ένα τίτλο όταν έχω παίξει 6 φορές με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ από το να έχω παίξει 2. Τι να σου πω, μ' αρέσει να βλέπω κάθε εβδομάδα, το γουστάρω. Και δεν με νοιάζει άμα έχω πάρει προβάδισμα και μετά ανατραπεί. Θέλω να είμαι καλύτερος. Τι να σου πω, μ' αρέσει η μπάλα. Τώρα, άμα δεν σ' αρέσει, μην τα βλέπεις. Πάμε, παρακαλώ. Εσείς είστε, λέγεται.
9: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
9: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλώς το φίλο μου.
9: 2-3 ακροατές πριν είπες, εγώ είμαι σταθερός. Κάτι έλεγε και για το αγαπάω τα δικά μας παιδιά και είμαι σταθερός.
1: Όχι, όπα, περίμενε. Είπα ότι μ' αρέσει σαν νοοτροπία. Όπα, περίμενε, γιατί είπα να πεις άλλο. Περίμενε. Να πω ότι είπα και μετά θα πεις. Εγώ το είπα. Περίμενε. Μ' αρέσουν σαν φιλοσοφία ανθρώπου ένας άνθρωπος να είναι σταθερός και τους δικούς του ανθρώπους να μην τους πουλάει. Ο Μεντιλίμπαρ, σαν προπονητής, έχοντας χρησιμοποιήσει κάποια παιδιά και έχει στηρίξει το παιχνίδι και τον τρόπο παιχνιδιού που είχε στον Ολυμπιακό πολύ και τους έχει εμπιστευτεί από την πρώτη μέρα, ακόμα και στην κακή τους μέρα το στήριξε. Όταν όμως δεν έρχονται τα αποτελέσματα που θες, το παιδί αυτό έχει κουραστεί και δεν μπορεί να πρεσάρει όπως θέλει, να κλέβει την μπάλα και να βγαίνει στον χώρο. Καλό είναι να έχει επιλογές, να απλώνει το παιχνίδι για να είναι ο παίχτης που χρησιμοποιείς σε καλή κατάσταση συνέχεια. Για να μην ξεζουμίζεται. Αυτό είπα.
9: Τι αρπάζει, εγώ δεν πάω στην ουσία σου αυτό που είπες. Εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο και είμαι σταθερός και λέω πώς θα μιλήσει αυτό το Σταθερόπουλο.
1: Δεν είμαι τόσο, να το ξέρεις εγώ. Δεν είμαι σε αυτό. Γιατί, όχι, είμαι τύπος, είμαι πώς το λένε, είμαι παίκτης ψυχολογίας. Στην καλή μου μέρα κάνω παπάδες, στην κακή μου 10 αγγέλες στο δευτερόλεπτο.
9: Πάμε τώρα στο περιβόητο πέναλτι. Λοιπόν, αν καταστάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει διαιτητής και να γίνονται ηλεκτρονικά από κάποιο VAR, θα το δεχόμουν αυτό το πέναλτι. Όμως, από τη στιγμή που σου λέει ο κανονισμός σε καλή και αποφασίζει ο διαιτητής, γιατί υπάρχει διαιτητής, γιατί έχει την άποψη να πει αν είναι ναι ή όχι. Εγώ σου λέω σε αυτή τη φάση δεν είναι, ναι μεν δεν ακουμπάει, δεν είναι κολλημένο, είναι 10 εκατοστά από το στομάχι του, δεν είναι επέκταση, δεν μεγαλώνει το σώμα και αν δεν ήταν το χέρι, δηλαδή δεν επεκτείνει, πώς θα σου πω, δεν κόβει την πορεία από
1: το
9: τέρμα.
1: Σωστό, ολόσωστο.
9: Ο ποδοσφαιριστής έχει την πλάτη προς το τέρμα και η μπάλα του έρχεται στο χέρι πρώτα και μετά στο στομάχι.
1: Μπράβο.
9: Δηλαδή αν δεν έρθει στο χέρι, τι θα έκανε, θα τρύπαγε στο στομάχι και θα πήγαινε γκολ.
1: Όχι, είναι ακούσιο. Είναι ακούσιο, δεν θέλει να τη σταματήσει με το χέρι την μπάλα.
9: Μόνο αυτό.
1: Δεν μεγαλώνει τον όγκο του σώματος.
9: Δεν αλλάζει την πορεία και δεν θα είχε κάποια άλλη εξέλιξη αν δεν
1: αφήσει. Όχι. Ίσως είναι κακή η οδηγία που δίνεται στον κανονισμό. Αλλά αυτή η οδηγία δίνεται, ότι η μπάλα πάει προς το τέρμα.
9: Αν ήταν χέρι στήριξης, πάλι το καταλαβαίνω. Που δεν πρέπει να είναι κανονικά. Αλλά επειδή κατευθύνεται προς το τέρμα, χέρι στήριξης, ξεχέρι στήριξης, πήγαινε στο τέρμα, κύριε. Αν δεν ήταν το χέρι, θα πήγαινε γκολ. Εκεί θα το καταλάβω. Που πάλι δεν πρέπει να δοθεί στο χέρι.
1: Και πάλι τι να κάνει, εστικτοδό στο Σούπερμαν. Τι να κάνει.
9: Ακριβώς τι να κάνει, πετάξει δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
9: Καλή βουλιά, γεια.
1: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
1: Καλώς τον ναι.
10: Κυριάκο, εγώ.
1: Ναι, εσύ.
10: Ωραία. Σοκράτης Ολυμπιακός.
1: Να σε καλά,
10: Σοκράτη. Τρία θεματάκια όσο μπορώ πιο γρήγορα. Ερώτηση. Μπορεί να είναι κάποιος μίστερ κύριος και σωστός όταν σε τροχαίο έχει σκοτώσει η γυναίκα και την έχει εγκαταλείψει.
1: Τώρα τι συζητάμε τώρα, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
10: Είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Λοιπόν, γιατί άκουσα για τον μίστερ, για τον κύριο, για το σωστό και μιλάω για το ζέλικο.
1: Αυτό φίλε περίμενα, αυτό έχει γίνει όταν είναι η πρώτη φορά που έχω ακούσει το όνομά του. Άκου. Είναι τη σεζόν 87-88 που ο Άρης παίζει το πρώτο Final Four στη Γάνδη και παίζει το μάτς στο Βελιγράδι, όπου ο βασικός playmaker, ο Μπράντοβιτς τότε ναι, ήταν στο τμήμα γιατί είχε συμβεί αυτό, αλλά αυτό έχει γίνει το 88.
10: Υπηρετούσε, ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία.
1: Ήταν αξίριστο. Το 88 παιδί μου έχει γίνει, το 87-88.
10: Ναι, υπηρετούσε, λιποτάχθησε από το στρατό και τον μαζέψανε.
1: Δεν τις ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είχε πει ο Συρίγος στη μετάδοση γιατί τότε κάθε Πέμπτη δεν βλέπαμε το μάτς του Άρη.
10: Στη συνέχεια όταν το σήκωσε με τον Ολυμπιακό με την Παταλώνα, είχε κατηγορηθεί στην Ισπανία και είχε πάει φυλακή για σεξουαλική παρενόπληση.
1: Λοιπόν, δεν το γνωρίζω αυτό, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Αυτό τώρα, αυτό για το τροχαίο όμως το θυμήθηκα, ναι.
10: Αυτός
1: λοιπόν, ότι υπήρχε εγκατάλειψη δεν το ξέρω. Είχε πει ο Συρίγος ότι είχε συνελειφθεί γιατί είχε τροχαίο. Δεν το ξέρω.
10: Και διάβασέ το.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, Να μην μακρηγορώ.
1: Ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το λες προφανώς γιατί χθες εγώ του πλέξα το εγκόμιο. Εγώ του πλέξα το εγκόμιο του για τις προπονητικές ικανότητες και όσα χρόνια είναι στην Ελλάδα, ακόμα και σε φάσεις που είχαμε κόντρες μεταξύ μας και διαξυβισμούς και γινόταν μελιτζανή, ότι δεν προκαλούσε και δεν το πήγαινε επί προσωπικού. Ήταν φάσεις που κατ' εμένα και εγώ πιστεύω ότι αδικούμασταν τότε επί διαιτησία σε κάποια μάτς κρίσιμα, αλλά γενικώς επί του προσωπικού δεν το πήγαινε και δεν είχαμε αυτή την κόντρα που έχουμε τώρα. Αυτό δεν ήταν αυτός, κατά τη γνώμη που έριχνε λάδι στη φωτιά σαν προπονητής. Και σαν προπονητής, ναι, το θεωρώ μεγάλο προπονητή και μπασκετ άνθρωπο.
10: Σίγουρα.
1: Αλλά αυτά που λες τώρα είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Και εντάξει. Δεν τα γνωρίζω, λοιπόν, δεν τα διαψεύδω. Okay.
10: Όποιος μπει στο Google μπορεί να τα διαβάσει. Πάμε παρακάτω. Καλοπροαίρετα την ευχή μου και καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, γιατί έχουμε πραγματικά ειδικά στο μπάσκετ πολύ μεγάλες ομάδες. Το άλλο ακούω, γράφουν και λένε τόσες μέρες ότι η Ελλάδα την 11η θέση. Λοιπόν, η 11η θέση από την 12η, Κυριάκο, δεν έχει καμία διαφορά.
1: Κάτσε, γιατί 10η δεν πάμε τώρα.
10: Α, ναι, πρέπει να πιάσουμε την Πολωνία.
1: Ναι. Εφικτό μου φαίνεται.
10: Η 10η κάνει τη διαφορά και βγάζει κατευθείαν.
1: Εφικτό μου φαίνεται. Εφικτό μου φαίνεται. Ναι, μακάρι, να πάμε καλά.
10: Η 11η και η 12η δεν έχουν καμία διαφορά απολύτως. Και η 13η από τη 14η είναι ακριβώς το ίδιο με την 11η και την 12η. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κυπελούχος, όταν είναι 14η η χώρα, αντί να πάει play-off, ξεκινάει το προκριματικό. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μας λοιπόν, με την πρόσληψη του νέου προπονητή. Είναι παιδί της Real Sociedad. Έχει ξεκινήσει από δεξί back και έχει φτάσει και βασικός
1: προπονητής που πήρε κύπελο.
10: Ο Copa del Rey είχε μια παρουσία στο Champions League.
1: Λοιπόν, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο με επικυκλοφορία της μπάλας και θέλει build-up. Δεν θέλει ο τερματοφύλακας να κάνει βολέι το κεντρικό back. Και να βαθιά γεμίσμο.
10: Με κάλυψες. Επειδή λοιπόν μιλάω και καλά ισπανικά και διαβάζω τη μάρκα.
1: Πολύ χρήσιμο αυτό για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είμαστε 25 χρόνια που η Βυρική Χερσόνησος καθορίζει το ποδόσφαιρο παγκοσμίως.
10: Ακριβώς.
1: Και προπονητικά και ποδοσφαιρικά και τακτικά και...
10: Σε αυτό που είπες στο build-up, πες μου, από τους στόπερ τους τέσσερις τους βασικούς του Ολυμπιακού, αφαιρμένου του Κάρμου και του Ρέψου, ποιος μπορεί να το υποστηρίξει το build-up από τους.
1: Ο Σμάιλοβιτς και ο Πιρόλα είναι δυναμικά back, δυναμικά.
10: Ακριβώς, αυτό. Λοιπόν,
1: αλλά τη βαθιά παλιά και ο Τάκης είναι καλός στην πάσα, αλλά ο Κάρμου είναι την πάσα τη μακρινή. Χαρακτηριστικό το γκολ που είχαμε βάλει στη Νέα Φιλαδέλφεια πρόπερση.
10: Ακριβώς.
1: Στη regular season, από τον Τζικίνιο.
10: Από ό,τι διαβάζω, και να τελειώνω να βγει άλλος, το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-3-3. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν σε αυτές τις θέσεις έχει 6 half και 2 μπαλαντέρ, εννοώ το Φορτούνι και τον Τζικίνιο στα καλά του αν είναι, που μπορεί να υποστηρίξει το 4-3-3.
1: Ναι.
10: Και κλείνω, στον Ολυμπιακό πρέπει να προσέξουν ένα ανερχόμενο ταλέντο, ένα σωστό ποδοσφαιριστή, ο Φίλι.
1: Ναι, είναι ωραίος, έχει πολύ καλή. Και το καλοκαίρι στα φιλικά ήταν, αλλά και στο κύπελο. Τώρα δύο μάτς έχει παίξει ωραία. Όχι, μάλλον στο... Ναι.
10: Καλό πρωτάθλημα, καλή επιτυχία, να βλέπουμε παιχνιδάκια και δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα.
1: Να σε πάντα καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
10: για το τηλεφώνημα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε για τηλεφωνήματα. Θα πάμε με τηλεφωνήματα, παιδιά, κατ' εξαίρεση, γιατί είμαι εγώ και εντάξει, το κάνω λίγο διαφορετικά και σήμερα και Δευτέρα μέχρι τις 8.
11: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
12: Το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 8. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Κάτι χρήσιμο που πρέπει να αναφέρουμε. Ωστόσο, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τέρπνη Ισερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευόμενη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάβακας της Fibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και την υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Etix στο σύστημα Serotherm της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Και μετά από αυτό το χρήσιμο μήνυμα, πάμε στις επόμενες τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας με τους καλούς μας φίλους ή φίλες. Παρακαλώ, λέγεται. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Γεια σου Κυριάκο, Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι γίνεται?
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Κυριάκο, πήρα να μιλήσω με φίλε με καλή διάθεση, αλλά μου το χάλασε ο τελευταίος. Μου το χάλασε πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν να πεις από τα μικρόφωνα στο σταθμό να περνάνε αυτά τα πράγματα.
2: Πες μου.
3: Να σου πω τι, Κυριάκο, δηλαδή ποιος είναι ο Μπράντοβιτς? Κοιτάμε που δομήσουμε τον Μπράντοβιτς τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Φίλε, είπε κάποια στοιχεία τα οποία γνωρίζει, εγώ δεν τα γνώριζα, δεν τα υιοθέτησα.
3: Δεν μπορεί όμως αυτά τα πράγματα, φίλε, να περνάνε τον σταθμό.
2: Ρε φίλε, εγώ δεν είπα για την προπονητική αξία και την προσωπικά. Είπα ότι στο βιογραφικά του υπάρχουν αυτά. Εγώ δεν
3: είπα να συναντηθεί, φίλε, και γκουγκλάρουμε στο διαδίκτυο ποιος είναι ο Μαρινάκης. Και είναι Αγγελόπουλη.
2: Ωραία, δεν υιοθετώ, πάμε παρακάτω. Επόμενο.
3: Γιατί πάμε παρακάτω τώρα, δεν
2: κοίτα, το τροχαίο έχει συμβεί, αλλά υπό ποιες συνθήκες έχει συμβεί το τροχαίο όταν ήταν playmaker, δεν το γνωρίζω.
3: Έχουν συμβεί και άλλα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Αλλά πάμε παρακάτω τώρα.
2: Ρε φίλε, δεν τα υιοθέτησα, δεν τα παγώ.
3: Δεν έπρεπε να καλέσει όμως.
2: Διαχώρησα τη θέση μου και είπα δεν τα γνωρίζω. Δεν τα υιοθέτησα.
3: Ωραία, διαχώρησε και τη θέση τη δική σου από αυτά που θα πω εγώ.
2: Άμα τα ακούσω, δεν πάει έτσι, για πάμε παρακάτω.
3: Πώς πάει δηλαδή?
2: Εγώ, ρε, το άκουσες χθες να λέω για τον Ομπράντοβιτς τα καλύτερα? Την χθεσινή εκπομπή την άκουσες με τον Βαγγέλη?
3: Δεν με ενδιαφέρει, με μένα με ενδιαφέρει το τι περνάει.
2: Ρε φίλε, με μένα μιλάς, εγώ τι είπα,
3: Εσύ τι είπες, να το κλείσεις όμως με αυτά που είπε.
2: Είπα δεν υιοθετώ, ωραία, κακός, ωραία, ωραία, λάθος μου, συγγνώμη.
3: Βέβαια τώρα, Κυριάκο, πάνε.
2: Ρε φίλε, κάτσε τώρα, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα? Εντάξει, είπα λάθος. Συγγνώμη, δεν το ήθελα, αλλά είπε κάποια πράγματα. Το τροχαίο έχει συμβεί, το γνωρίζω.
3: Το ξέρω ότι έχει συμβεί το τροχαίο.
2: Τις συνθήκες όμως δεν ξέρω αν υπάρχει εγκατάλειψη θύματος και είναι σοβαρό.
3: Και το ένα και το άλλο τώρα για τον Ομπράντοβιτς. Ξέρω, έχει χαλάσει λίγο η σουπίτσα τώρα με τον Ομπράντοβιτς, αλλά θα μπουν κάποια κεφαλάκια εκεί που πρέπει.
2: Ναι, ρε φίλε, πάμε να πει τώρα τι θες.
3: Μιλήσω, φίλε, με καλή διάθεση.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά μου την πέφτεις. Παίρνεις με καλή διάθεση και μου την πέφτεις εμένα.
3: Δεν θα περνώ σε αυτό το πράγμα τώρα εκεί πέρα.
2: Ωραία, πάμε. Λάθος δικό μου. Πάμε παρακάτω.
3: Τέλος πάντων, φίλε, μου χάλεσε τη διάθεση αυτή τη στιγμή. Άκουγα και μου χάλεσε.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, είχες και την τριχιά. Ποδοσφαιρικά έχεις να πεις κάτι, ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
3: Είχα να πω πολλά, φίλε.
2: Πάμε να τα πούμε.
3: Είχα να πω πολλά.
2: Πάμε να τα πούμε, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή. Πάμε να τα πούμε. Σ' απαγορεύει κανένας να τα πεις? Δεν σ' απαγορεύει. Ναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι.
3: Είναι όταν βγαίνουμε στο σταθμό, φίλε,
2: ναι,
3: να μην ξύνουμε πληγές και ούτε να ερεθίζουμε τους άλλους που ακούνε.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν το έκανα εγώ όμως.
3: Δεν το έκανε εσύ, αλλά εσύ υπεύθυνος, κύριε φίλε, δεν είμαι εγώ.
2: Και ρε φίλε, δεν είμαστε όμως, εντάξει, ωραία, ωραία.
3: Ας ήταν Παναθηναϊκός, ας ήταν Ολυμπιακός, δεν με ένοιαζε.
2: Σε ένοιαζε τώρα, ρε φίλε, σε ένοιαζε. Σε νοιάζει, γιατί το κάνει τέτοιο. Ο καθένα ότι το συμφέρει. Και ο άλλο κακό. Ωραία, κακό έπρεπε να το κλείσει.
3: Αν έκανα εκεί την εκπομπή, εγώ πιστεύησα τα χάριζα του Παναθηναϊκού και τα.
2: Αυτό κάνει τώρα. Αυτό κάνει τώρα, ρε φίλε. Αυτό κάνει. Σου λέω να μιλήσουμε αθλητικά και δεν θε. Θε να βάλει φωτιά και να κάνει ντου. Θε να κάνει ντου.
3: Καταρχήν ήμουν στη γραμμή, φίλε. Δεν πήρα για να κάνω ντου. Ήμουν στη γραμμή.
2: Ωραία, μίλα, πες για αυτό που είσαι. Ωραία, ωραία κακό. Ρε φίλε, εγώ σου εχθές το άκουσα να λέω ότι τον εκτιμώ και το λυπάω και ότι θα ησυχάσουμε κιόλα τώρα που ήρθε ο
3: πρόεδρος. Και κάτι που ενόχλησε πολύ κόσμο όμως, κι εσύ.
2: Ποιο?
3: Ποιο? Ότι κοιτάτε να ξυπνείτε τον Μπαρτζόκο. Ο Μπαρτζόκος ό,τι έκανε δεν τα έκανε όταν ήταν ο Ταμάς στην Ελλάδα, τα έκανε και πριν. Και λες θα τον κρίνω φέτος. Κατάλαβες, αυτό ήταν λάθος.
2: Περίμενε. Μισό.
3: Σε θέματα συμπεριφοράς, φίλε, θέματα. Δεν τον κρίνω.
2: Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος. Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος.
3: Τι γιώταμαν στο Ντουμπάι. Και έχουν γίνει και άλλα.
2: Στο Ντουμπάι ήταν απαράδεκτος ο Μπαρτζόκας.
3: Ο Βόβορας, έχουν γίνει πολλά σκηνικά με τον Μπαρτζόκα. Δεν φταίει σε ταμάν. Τέλος πάντων, φίλε, σε αφήνω. Καλή σου μέρα, γεια.
2: Εντάξει, οκ. Παρακαλώ, πάμε παρακάτω.
4: Κυριακό.
2: Έλα.
4: Υγεία είναι ευλογία, φίλε. Καλημέρα από τα Άγια Μετέωρα.
2: Γεια σου, Κάπτε, να είσαι καλά.
4: Αλλά είσαι, να είσαι καλά, παιδί.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Μου χάλασε λίγο την αυτή ο προηγούμενος.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, τι να κάνουμε στο πρόγραμμα, μην πάμε παρακάτω.
4: Εγώ, φίλε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο το έχω για δύο ώρες. Έχω και τα δύο τα κανάλια και βλέπω, μου λένε ένα από κεράδια και έτσι τα ξέρεις. Η μοναξιά είναι δύσκολη, Κυριακό. Καλό παράσχημα στον κύριο φίλε, να περνάει καλά ο Βαγγέλης να είναι για καλό, όχι για κακό, γιατί εδώ πέρα. Συμβαίνουν πολλά πράγματα, αυτά με ενδιαφέρουν εμένα και τα υπόλοιπα έρχονται νορμάλ. Να είσαι καλά, σ' ακούω.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είπα χθες ότι ο Μπαρτζόκας φέτος πολλές φορές έλεγε η πλευρά του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα κτλ. Ότι τον τόνο τον δίνει ο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά, διοικητικά και προκαλείται και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές αντιδρά με άσχημο τρόπο. Και είπα ότι φέτος που ο Μπράντοβιτς η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του δεν δίνουν λάβη για τέτοια ζητήματα, κρίνεται. Αλλά το αν έχει κακές στιγμές, τέλος πάντων, ο καθένας μας και εγώ και εσείς. Κρινόμαστε κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Αν έκανα λάθος τώρα στο φίλο που βγήκε και είπε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχω διασταυρώσει, εγώ είναι δικό μου λάθος. Το παίρνω πάνω μου και ζητώ συγγνώμη σε όποιον θύχθηκε, ό,τι ομάδα και να είναι. Αλλά κρινόμαστε όλοι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε.
5: Τι κάνεις?
2: Έλα, καλώς το να.
5: Ο Γιώργος μου πριν λέει, τι κάνεις?
2: Έλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλά, ρε φίλε, καλά, καλά. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ο αναμάρτητος πρόεδρος στο Λίθο Βαλέτο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ για τον Παναθηναϊκό θα μιλήσω. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που...
2: Άμα θύχθηκες και εσύ, σου ζητάω συγγνώμη, έτσι
5: μπορεί. Όχι, κοίταξε να δεις, εντάξει. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν άνθρωπο. Εγώ κρίνω εμένα, τη δουλειά μου, την οικογένειά μου. Και μέχρι εκεί ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Και μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον οποιονδήποτε ο πράτης.
2: Όχι ρε φίλε, άμα πιω μια πατάτα χοντρή ή άμα κάποιος ρε παιδί μου είναι εγκληματίας και τον επώ Άγιο. Εντάξει, έχω ευθύνη και εγώ το ξεπλένω ρε παιδί μου, αλλά τώρα...
5: Επειδή σε ξέρω και προσωπικά, αν θες την άποψή μου, θεωρώ και εγώ ότι απλά δεν πρέπει να λέγονται πράγματα για οποιονδήποτε. Είτε λέγεται Μπράντοβιτς, είτε λέγεται Μπαρτζόκας, Μαϊρνάκης, οποιοδήποτε. Εδώ είμαστε να κρίνουμε αθλητικά και
2: φίλε, άμα κάνουμε κάποια καφρία, η οποία αποδεδειγμένα είναι και γίνει δημόσια και την ξέρουμε όλοι. Εντάξει, τώρα κάτι που σηκώνει συζήτηση, εντάξει, ναι, είπε πράγματα, εντάξει, τέλος πάντων.
5: Ναι, τώρα εντάξει, να συζητήσουμε εδώ πέρα παράδειγμα τώρα. Τέλος πάντων, δεν με αφορά, πραγματικά δεν με αφορά το τι λέει ο καθένας. Και πώς έχει τα πράγματα στο κεφάλι του. Εγώ τον Παναθηναϊκό θα μιλήσω φυσικά. Πάντα με την ομάδα μου ασχολούμαι και με κανέναν άλλον.
2: Γιώργο, γιατί... άμα σε διακόψω για το δελτίο, θα συνεχίσουμε με γραμμές και μετά το δελτίο, έτσι.
5: Ναι, αγόρι, ναι, αγόρι.
2: Έγινε, ρε φίλε.
5: Επίσης, αυτό. Παναθηναϊκός, εγώ κρίνω πάντα την ομάδα μου. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και λέω πάντα ότι αν, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός κάνει 30 νίκες, θα πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Ό,τι αφορά για το πέναλτι εχθές, αν με ρωτάς αν ήταν εις βάρος μου, δεν θα το ήθελα και θα γκρίνιαζα. Τώρα που είναι υπέρ μου πάλι δεν μ' αρέσει, απλώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τον νόμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια φάση με τον γκολ που λέμε αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, που είναι πάλι αυτοζητήμενο και είναι και πριν από το πέναλτι. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία κρίνεται κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ νωρίς να το κρίνουμε όμως γενικά. χτίζεται μέσα από τα παιχνίδια, δεν έχει δουλέψει σχεδόν καθόλου ο Νίστρουπ, χώρια την προετοιμασία δηλαδή. Έχει παίξει τώρα μαζί με την Ευρώπη, έχει παίξει 10 παιχνίδια μέσα σε διάστημα 1,5 μήνα. Και που σημαίνει ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ήταν καταδικασμένος Παναθηναϊκός να πάει καλύτερα από σχέση πέρσι, γιατί πέρσι η χρονιά ήταν τέταρτος είχε βγει και με αποκρουστικό ποδόσφαιρο. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε καλύτερα. Υπομονή θέλει, παιδιά. Μπορούμε τώρα με 2 νίκες, είναι το κύπελο, με 3 νίκες, να πάμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων που για μετά από πάρα πολλά χρόνια θα είμαστε ήσυχοι. Αυτό. Υπομονή θέλουν όλες οι ομάδες, παιδιά. Και να κρίνουμε τους άλλους λίγο περισσότερο σεβασμό.
2: Ευχαριστώ, ρε. Συγχάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά στον Πιτσιρικά, στον Κριστιανό.
5: Έτσι, Κριστιανό μόνο. Τώρα αγχώνεται γιατί θα το φτάσει μέση λίστα γκολ. Τι να κάνω, τι να κάνω.
2: Είπε άδρε, φοβερός, είναι φοβερός.
5: Χάρηκα
2: που σ' άκουσα, να σε καλά.
5: Έγινε εγώ, μια.
2: Γεια σε καλά. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, συνεχίζουμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτυρών, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού γεωταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλλού εξελίχθηκε σε καταδίωξη και τελικά σε σύγκρουση και στον τραυματισμό του ενός μοτοσυκλετιστή. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του, τόνισε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
10: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
10: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
10: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
10: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου, εσύ.
8: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: 5 λεπτά μετά τις 7.30, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, είσαι συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM και στο 94,6. Πάμε με τα τηλεφωνήματά σας και τις απόψεις σας και τις αντεγκλήσεις και τις εντάσεις μας, τα καλά μας, τα κακά μας και όλα. Έτσι είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, το λαό και τον ντουνιά. Για ακούστε όμως κάτι. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ ανά άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055. Από τις 6.30 έως τις 1 η ώρα. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζεσι Καζίνο Μολ Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζεσι Καζίνο Μολ Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη στην επικοινωνία μας μέχρι τις 8 που θα έρθει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, γιατί η Μαρία λείπει σήμερα. Παρακαλώ. Λέγεται.
7: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
7: Τι κάνεις, Κυριακό?
6: Προσπαθώ με τα καλά μου και τα κακά μου.
7: Μην αγχώνεσαι και μην δίνει σημασία ο Χώτης είναι ο Βοπάτρα. Μην αγχώνεσαι και μην ακούς τίποτα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ας λέει ό,τι θέλει.
6: Ρε, την άποψή του να την έχει, αλλά περιμένει στη γωνιά να στην πέσει, ρε φίλε. Ψάχνει ο άλλος στη γωνία στο δεκάρικο.
7: Εντάξει, και εδώ παίρνουμε τηλέφωνο να κάνουμε ένα ωραίο.
6: Ρε φίλε, να πω μια πατάτα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά τώρα μου την έχει άλλος στημένο στη γωνία, ρε φίλε. Και περιμένει, δηλαδή θέλει να μιλήσω όπως θέλει. Άμα θες να μιλήσω, ρε αδερφέ, όπως θες εσύ. Βάλε τα μούτρα σου και ηχογράφησέ τα και άκου τα, ρε εσύ.
7: Έτσι είναι ακριβώς, ότι ψάχνουμε.
6: Ή άκου μόνο όσους είναι τη δικιά σου. Ρε φίλε, άκου μόνο Παναθηναϊκούς, μην άκουσα άλλους που είναι άλλη ομάδα.
7: Ναι, ναι.
6: Ή άμα είσαι Ολυμπιακός, άκου μόνο Ολυμπιακός, θα εξής τα λοιπά.
7: Πες ότι κάτι δεν το γνωρίζεις κιόλας. Μπορεί όντως να γίνει, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά την αλήθεια, έτσι.
6: Σούπα, επειδή έχω μνήμη, έτυχε όταν ήμουν πιτσιρικάς να δω το μάτς του Άρη με την Παρτιζάν. Να σου πω τώρα, θυμάμαι και ποιος είχε η Παρτιζάν. Το Μπάσφαλιε είχε, τον Άγκητς είχε. Ο Γκριμπόβιτς ήταν τότε στην Παρτιζάν. Το θυμάσαι τον Γκριμπόβιτς, το 9 της Γιουγκοσλαβίας, το βρωμόχερο. Θυμάσαι βρωμόχερο που είχε. Αυτά όμως δεν τα θυμόμαστε, γιατί 9 στους 10 είμαστε άμπαλοι. Και ξέρεις ποιος είναι άμπαλος, αυτός που θέλει μόνο για την ομάδα του.
7: Ακριβώς. Ναι, αλλά ότι ο άλλος ο κύριος που πήρε, ότι κακώς τον άφησε, τέτοιο, οκ.
6: Κακώς τον άφησε, αλλά ρε φίλε μου το πήγε πλάγια, μου την έφερε πλάγια. Γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη.
7: Και είσαι επιθετικός όμως.
6: Ε?
7: Παίρνει τηλέφωνο μετά ο δεύτερος και λέει για το
6: κοινό. Ναι, ρε φίλε, γιατί με περιμένει στη γωνία να μου την πέσει, καταλαβες. Δεν είναι ότι. Είναι και ο τόνος και το ύφος που μιλάει.
7: Έτσι ακριβώς. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει, η ομάδα καλά φαίνεται ότι πάει.
6: Σου είπα, λάθος μου, δεν το περίμενα, την πάτησα.
7: Ναι, συμφωνώ. Και με το Βαγγέλη ακούω που γίνονται πολλές φορές. Δηλαδή ψάχνονται.
6: Εντάξει, τώρα με τον Μπαρτζόκα, με τον Βαγγέλη έχουμε 400 φορές τσακωθεί και διαφωνήσει, αλλά δεν έχουμε κάτι προσωπικό.
7: Εσύ πιστεύεις ότι, δεν ξέρω αν πηγαίνεις ή το κάνεις, εγώ δεν πηγαίνω. Είμαι Παναθηναϊκός.
6: Δεν πάω όπως πήγαινα τα τελευταία χρόνια. Παλιά πήγαινα και παντού και εκτός έδρας και Ευρώπη και χαμός.
7: Είσαι όμως ένας Ολυμπιακός από τους φίλους μου, από τους ανθρώπους που συναστρέφομαι, ο οποίος αυτό που είναι σωστό θα το πεις όμως. Ας έτω σε δουλειά.
6: Προκειμενικό είναι ρε εσύ, για άλλον είναι λάθος.
7: Εντάξει, οκ.
6: Καταλαβαίνω, δεν λέω κάτι θεωρώντας ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Έτσι όπως το καταλαβαίνω το λέω.
7: Εννοείται. Αυτό που πιστεύεις λες.
6: Ούτε το λέω για να μου πεις τι καλά που τα λες. Ο άλλος μου είπε τι κακά που τα λες. Ωραία, ή τι κακή διαχείριση που κάνεις.
7: Σωστά. Οκ. Εντάξει. Απλώς μην τρελαίνεσαι. Εντάξει. Τώρα το άλλο που στέλνουμε, κρυβόμαστε πίσω από ένα τηλέφωνο και στέλνουμε μήνυμα, βρίζουμε, απειλούμε και κάνουμε και ράνουμε, και εμένα μερικές φορές με τρελαίνει. Και έχω φτάσει σε μία να έρθω πολλές φορές σε αντίπαλο. Δηλαδή να ψακωθώ και να σκάω από μέσα μου, αλλά λέω όχι άστο, να άμα θέλει ο άλλος και νομίζει ότι αυτό που του είπα τον προσέβαλα, τον έβρισα, τον έκανα, θέτατε. Όχι εδώ ένα τηλέφωνο, τι έλεγε πληκτρολόγιο. Τέλος. Αυτό.
6: Ο Θεός να έχει καλά το δάσκαλό μου και να του δίνει 1000 χρόνια. Φίλε, αδελφέ, δεν υπάρχει. Είναι μετά τους γονείς μου το πιο σημαντικό άνθρωπο που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Παιδιά, και όσοι έχετε παιδιά και γουστάρετε πειθαρχία, κοινωνικοποίηση και σας αρέσουν τα μαχητικά σπορ, φάιτε σαν Θανασόπουλος Αντώνης Καραδήμας, ο καλύτερος δάσκαλος στον κόσμο, να κάνει το παιδί σας πρώτα άνθρωπο, μετά αθλητή και να του δώσει και μια δυνατή μυϊκή προσωπικότητα.
7: Ναι, κατάλαβα.
6: Μόλι μου την ψυχή διαφήμιση που του κάνω. Και είναι και Παναθηναϊκός ο δάσκαλος μου και παίζει και μπάσκετ, καλό.
7: Να σου πω κάτι, εγώ
6: και αριστερόχειρας.
7: Έχω και την άλλη φιλοσοφία για τον εαυτό μου πάντα. Χωρίς ότι καλοί άνθρωποι είναι παραπλέγγιοι. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, δεν προσβάλλω κανένα, εγώ μιλάω μόνο για τον εαυτό μου.
6: Όχι, ο μεγάλος μας ο δάσκαλος είναι Ολυμπιακός.
7: Εντάξει, οκ. Εντάξει, λοιπόν, μην κρατάω για να μιλήσω.
6: Που είναι καλός άνθρωπος
7: και αυτός. Χάρηκα που σ' άκουσα.
6: Να είσαι καλά κι εγώ. Όχι, στη σχολή όλοι οι δάσκαλοι είναι από όλες τις ομάδες, να ξέρετε, που έχουμε. Αλλά έξω με το μαχητικά ασχολούμαστε. Πάμε, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
6: Καλώς τον, πού είσαι ρε εσύ, τι γίνεται.
8: Τι κάνεις Κυριακό.
6: Εδώ.
8: Απλά μία έτσι ένα μικρό σχόλιο να πω ότι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι τα ψυχικά νοσήματα ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα σίγουρα. Όποιος, και το λέω και αυτό γιατί όποιοι είμαστε και εξυπηρέτηση πελατών έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να το λέμε.
6: Όχι τι τραβάς, όχι τι τραβάς αγόρι μου.
8: Όποιος έχει προβλήματα παιδιά, καλό θα είναι.
6: Αγόρι μου τι τραβάς. Αθλητισμό, ναι, παιδιά, πάει... αθλητισμό,
8: ναι,
6: γιατί...
8: Να πάει σε κάποιο γιατρό πρώτα και μετά να ασχολείται με τον κόσμο.
6: Ναι, εντάξει, άμα χρήσεις ιατρικής περίθαψης, πας σε γιατρό, αλλά γενικώς ο αθλητισμός βοηθάει πολύ σε αντιμετώπιση πραγμάτων. Δεν τα λύνει όλα, αλλά...
8: Κοίταξε και να σου πω και κάτι, δεν τα τραγικοποιώ τα πράγματα, απλά το μιλάω απλά. Όταν περνάς δίπλα από ένα βενζινάδικο και βλέπεις τη βενζίνη 2 ευρώ και παράλληλα μιλάς στο τηλέφωνο και υποστηρίζεις τον Ομπράντοβιτς ή τον Μπαρτζόκα, λες και είναι ο πατέρας σου, υπάρχει πρόβλημα. η μπάλα ή το μπάσκετ είναι 2 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες μέσα στη βδομάδα.
6: Είναι ρε φίλε, αλλά τα στενά του Ερμούς, αν θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, δεν μπορώ να το ορίσω εγώ ούτε κανένας Έλληνας νομίζω. Όχι, ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο διακυβέρνηση του κράτους.
8: Τη σημασία που τους δίνουμε, ρε παιδιά. 4-5 ώρες τη μέρα να χαλαρώσουμε.
6: Εντάξει, ρε παιδί, να πει μια γνώμη τώρα. Να πει μια γνώμη. Να έχουμε κάτι παράθεση να έχουμε. Να έχουμε και διαφωνία να έχουμε. Αλλά με περιμένει στη γωνία, ρε φίλα μου, την πέσει τώρα. Επειδή ο άλλος σύμπουλα μου βάλε ένα θέμα και εγώ την πάτησα. Την πάτησα.
8: Υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, εγώ σφίγγω το χέρι, αν τον έβλεπα, τον φίλο Παναθηναϊκό που πήρε λίγο αργότερα από τον.
6: Εντάξει, ο Γιώργος είναι και φίλος μου. Έχουμε προσωπική επαφή με τον Γιώργο. Εντάξει, το έχουμε γνωρίσει μέσω του Βάγγελη, έτσι. Χάρη στο Βαγγέλη έχουμε γνωριστεί με τον Γιώργο.

0: ΕΣΕ και ο οποιοσδήποτε μες στην ομάδα. Και για μένα από τη στιγμή που...
1: Καλά, ο ΕΣΕ είπε στον παίχτη τώρα εσύ που δεν βγαίνει ποτέ, που είναι μοτέρ δηλαδή. Είναι...
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει Κυριάκο, αλλά δεν είναι και στα... και στα επίπεδα που πρέπει εδώ και αρκετούς μήνες. Γι' αυτό το λέω.
1: Είναι ο μόνος που δεν του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, να ξέρεις. Και χαίρομαι κιόλας που είχα και μεγάλη αγωνία μην μας γίνει καμιά τέτοιο κασκαρίκα και μας φύγει.
0: Για να πουληθεί. Τέλος πάντων, το λέω αυτό ότι θα πάρουν όλοι λίγο παραπάνω πλέον μπουστάρισμα με την έλευση του νέου προπονητή. Ελπίζω να μας βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι μέσα στην.
1: Φίλε, τον αγαπούσαμε πολύ τον Μεντιλίμπαρ. Ωραία. Είναι συναισθηματικό, θα τον αγαπάμε για πάντα, θα τον έχουμε στην καρδιά μας. Είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από προπονητής. Εκτός αν βγει μετά κάποιος και μου βρει κανένα στο βιογραφικό του πριν 38 χρόνια καλά, σε κανένα βουνό της Βασκονίας, ότι και αυτός του σκάσε ένα λάστιχο και από το λάστιχο προκλήθηκε σεισμός. Εντάξει, άμα μου βγει κανένα τέτοιο πάλι και θα μου την πούνε μετά Ολυμπιακοί, άφησε να πούνε για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Και δεν είναι κακό αυτό να κλείνει κάποιος κύκλος.
1: Νομίζω ότι ναι. Παίζαμε 6 μήνες άσχημο ποδόσφαιρο. Και δεν περνάγαμε καλά.
0: Ναι, και δεν περνάει και ο ίδιος καλά και φαινόταν και στον πάγκο. Εγώ αυτό κατάλαβα και το κατάλαβα και στο τελευταίο παιχνίδι και γι' αυτό έστειλα μήνυμα στους φίλους μου και τους λέω: παιδιά, έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Φαίνεται. Και καλό είναι να κλείνουν όλα ωραία και όμορφα και όχι όπως έκλεισε για παράδειγμα η σχέση του Αλμέιδα με την ΑΕΚ, αν θυμάστε. Θα το δούμε. Έρχεται δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη. Όχι λόγω δυναμικότητας ομάδας.
1: Παίζουμε αύριο
0: λόγω...
1: με τον Όφη 7 η ώρα, έτσι.
0: Σίγουρα την Κυριακή, ναι. Απλά μιλάω
1: όχι, όχι. Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο. Με την Αγγελόνια είναι ναι, μεσοβδομάδα. Το Europa League έχουμε στο Καραϊσκάκι. Τρία μας παίξαμε
0: απλά
1: με το Βόλο.
0: Είναι δύσκολο λόγω συνθηκών. Όχι λόγω δυναμικότητας ομάδας για την Αγγελόνια. Ελπίζω να το πάρουμε. Πρέπει να το πάρουμε. Να ξεκινήσουμε με τους βαθμούς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ο όμιλος αυτός μας πρόχνει να προχωρήσουμε, να φτιαχτεί λίγο η ομάδα μας και να προχωρήσουμε. Και το σαββατιάτικο παιχνίδι είναι και αυτό εξίσου δύσκολο γιατί ο Όφη είναι σε ανωδική πορεία.
1: Είναι.
0: Και πρέπει να φτύσεις λίγο αίμα για να τον κερδίσεις. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Παιδιά, ηρεμία, να βλέπουμε μόνο μπάλα και τίποτα άλλο και τέλος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε, καλημέρα.
1: Για χαρά. Άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε μέχρι τις 8 παρά 5.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα.

0: Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 7:49, πάντα συντονισμένοι στο Big Winsport FM και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει υπερήφανους με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμα λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BPETX σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5, 6 ή και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Και μετά από αυτό το μήνυμα, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με τηλεφωνική επικοινωνία με τους αγαπητούς φίλους ή φίλες. Παρακαλώ, λέγεται.
4: Έλα, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα.
3: Καλή σου μέρα.
4: Φίλε, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Έχουμε, από ό,τι μιλάς, τις ίδιες απόψεις. Γιώργος, Ολυμπιακός εγώ.
3: Να σε καλά.
4: Πραγματικά χαίρομαι. Δεν θα σε υπερασπιστώ γιατί είσαι Ολυμπιακός, θα υπερασπιστώ τη θέση που πήρες, γιατί έτσι πρέπει. Είπε ο φίλος κάτι έγινε στο παρελθόν πριν από 40 χρόνια και δεν έπρεπε να τον κόψεις, ρε φίλε. Γιατί να τον κόψεις?
3: Γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, ρε. Γιατί δεν το έχω διασταυρώσει και είναι και, είναι και αστυνομικό ρεπορτάζ, ρε. Εσύ δεν είναι αθλητικό και μιλάμε αθλητικά τώρα.
4: Όλοι οι άνθρωποι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο.
3: Εγώ δηλαδή, επειδή πιάστηκε από μια συζήτηση που είχαμε χθες με τον Βαγγέλη, και εγώ έπλεξα το εγκόμιο, παρότι δεν είναι της ομάδας μου προπονητής, αλλά είναι μπασκετάνθρωπος διεθνούς αναγνώρισης, το εγκόμιο του ως προσωπικότητα, ότι σε μια χώρα που ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει ανέβει πάλι το επίπεδο στο μπάσκετ, το έχουμε κάνει μαντάρα και δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε, γιατί τη βγάζουν έξω και τον εγωισμό τους. Ποιος έχει το μεγαλύτερο, εντάξει, και δεν μας αφήνουν να χαρούμε.
4: Και πολύ καλά έκανες. Άπρεπε να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν όταν ήσουν 10 χρονών και ο ίδιος θα είσαι όταν θα γίνεις 80? Δεν εξελισσόμαστε όλοι?
3: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι, λοιπόν, προσωπική κριτική έκανες προς τον εαυτό μου. Έχω αλλάξει λίγο.
4: Επειδή πιθανόν έγινε ένα λάθος πριν από 40 χρόνια, πρέπει να το κυνηγάει τον άνθρωπο αυτό σε εφιάλτης για πάντα? Δεν μπορεί να αλλάξει? Δεν μπορεί να μετανιώσει? Γιατί τώρα το κατηγορούμε δηλαδή για κάτι που δεν ξέρουμε και τις συνθήκες, έτσι? Ένα γεγονός πριν από 40 χρόνια.
3: Το 88 είχε γίνει, το 87-88, τη σεζόν 87-88 είχε γίνει.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει μετανιώσει, γι' αυτό πρέπει να το κατηγορούμε, να το σκοτώσουμε τώρα, ακόμα και σαν προσωπικότητα, επειδή είναι Παναθηναϊκός. Είναι κύριος, τώρα είναι κύριος. Η φυλακή δεν είναι τιμωρία, παιδιά.
3: Ρε παιδί μου, και ο Μπαρτζόκας, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακός άνθρωπος. Αλλά κάποια στιγμή, όταν είναι σε ένταση και του βρίζουν ό,τι έχει και δεν έχει, ξεφεύγει. Και δυστυχώς είναι η θέση του προπονητή τέτοια που πρέπει να έχει σαν τσάλινη. Αλλά στην Ελλάδα, όπως και τον Αταμάνη, εμείς του την πέφταμε χοντρά, έτσι, και τα λοιπά. Και ήταν και πολλοί Ολυμπιακοί του την πέφταμε, όχι γιατί είχε για μένα μια συμπεριφορά που κάποια στιγμή με προκαλούσε, όπως και πολλούς φίλους μου Παναθηναϊκούς, καταλαβαίνω ότι τους προκαλεί η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα. Του την πέσαμε γιατί είναι Τούρκος, που εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δεν είναι πολιτικός ο...
4: Δηλαδή οι ελληνικές, οι κυπριακές σημαίες που αντέδρασε ο Αταμάν ήταν λάθος? Όταν είσαι κολλητός με τον Ερντογάν και το διαφημίζεις.
3: Εντάξει, τώρα αυτή είναι η διαφορετική παράμετρος, η οποία ναι, σηκώνει η κουβέντα μεγάλη.
4: Γιατί λοιπόν λες, έπρεπε να φύγεις τότε. Φίλε, φεύγεις, σηκώνεις το καπελάκι σου και δεν σε ευχαριστώ πολύ, Γιαννακόπουλε, δεν είμαι εγώ.
3: Κοιτάξτε, όπως Και πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές πάνε και βρίσκουν την ησυχία τους στο τουρκικό πρωτάθλημα γιατί τους λατρεύουν, τους αγαπάνε και τους έχουν θεούς, έτσι. Και, και έχουν μια πίεση τρομακτική εδώ που εκεί πέρα βρίσκουν αγάπη. Θέλω να είμαι. Ξεκάθαρο. Όχι, γιατί έχουμε γνωρίσει ποδοσφαιριστές που μας το έχουν πει και προσωπικά. Ότι παιδιά, εντάξει, όταν βγάζουν προς τα έξω το, τα λοιπά, την ταμπέλα, μας αγαπάνε πολύ. Κυριακό, σαν ποδοσφαιριστές δηλαδή. Αγαπάνε. Όχι. Ναι.
4: Με το εμπόριο φαρμάκων στο παρελθόν, το νούμερο ένα που επενδύουν όλες οι εταιρείες στο μέλλον στα φάρμακα, οι φαρμακοβιομηχανίες, είναι τα ψυχικά νοσήματα. Δεν είναι ούτε ο καρκίνος, δεν είναι ούτε νεφρά αυτά ιατρικά, είναι τα ψυχικά νοσήματα.
3: Φίλε, μας έχει κάνει ηλεκτρονική επικοινωνία πάρα πολύ κακό, μας έχει κάνει γαϊδούρια. Και άλλα, πολύ, και άλλα πολλά, όχι μόνο τα τέτοια, αλλά γενικώς ότι ζούμε μέσα από μια οθόνη μας έχει κάνει μαντάρα.
4: Πολύ, πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν σκέφτονται, τα παιδιά δεν μπορούν να δουν πιο μακριά από ένα φλάτ, μια φλάτ εικόνα μπροστά στο μυαλό τους.
3: Αδελφέ, αυτό σημαίνει
4: και... Είναι
3: στιγμή
4: του ΟΗΕ, δεν είναι τα λέω εγώ.
3: Αδελφέ, αυτό συμβαίνει και σε εμάς που ήμασταν τυχεροί και πώς το λένε, προλάβαμε τη μετάβαση. Ζήσαμε και την προηγούμενη εποχή και την καινούρια και κατά κάποιο τρόπο χαρήκαμε για την εξέλιξη της τεχνολογίας αρχικά. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και εμείς που έχουμε προλάβει και μπορούμε, ρε παιδί μου, ακόμα να ζήσουμε 10-20 λεπτά χωρίς τις οθόνες, ότι και εμείς δυσκολευόμαστε. Φαντάσου τα παιδιά που το βρήκαν αυτό και γεννηθήκανε.
4: Και δεν έχουν την προηγούμενη μνήμη.
3: Δεν έχουν να γνωρίζουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
4: Να πούμε λίγο για το Μετιλίπαρ.
3: Αφού το γουστάρουμε, να το πούμε εσύ.
4: Λυπήθηκα πολύ, συγκινήθηκα. Τον έβλεπα στον πάγκο να υποφέρει. Έπαιζε κόντρα στις αξίες του για να ανανεώσει, αλλά να σέβεται τους φίλους του. Αλλά έπρεπε να γίνει.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
4: Έπρεπε
3: με κάλυψε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Με κάλυψε, με έχει κεραία.
4: Δεν γίνεται. Δηλαδή, 6 μήνες να έχουμε βάλει 8 γκολ στο Καραϊσκάκι για 6 μήνες.
3: Ρε φίλε, δεν παίζαμε και ωραία. Βλέπεις ένα παιχνίδι και εντάξει, τώρα δεν κάναμε φάση. Δεν παράγαμε ποδόσφαιρο, θέαμα, ένταση.
4: Κυριάκο, μην το παίρνεις πάνω σου γερά, δυνατά, προχωράμε.
3: Να σε καλά.
4: Είσαι σε πολύ σωστή η θέση σου, βοηθάει τον κόσμο.
3: Ρε φίλε, κάνω και λάθη. Αλλά σου λέω, εγώ ξέρεις. Γι' αυτό και, δεν έχω γίνει δημοσιογράφος και το ασκώ περιστασιακά. Και προτιμώ τις περισσότερες φορές να είμαι στον ήχο και να είμαι και σε εκπομπές όχι τόσο πολύ.
4: Είχα ένα φίλο αντιπρίτανη πανεπιστημίου, έχει πεθάνει τώρα συγχωρεμένος, έλεγε ότι οι αλάνθαστοι, είναι, τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αλάνθαστους. Γιατί δεν κάνουν τίποτα.
3: Οι χαρακτήρες από ταινίες που είναι σκηνοθετημένοι και σεναριακά γραμμένοι.
4: Άντε καλημέρα.
3: Έλα να σε καλά. Έλα και μια τελευταία γραμμή για 1,5 λεπτό. Πάμε, παρακαλώ.
4: Έλα. Έλα Κυριακό.
3: Πάμε.
4: Ακούγομαι.
3: Ακούγομαι, δεν σε διακόπτω καθόλου για να κλείσουμε.
4: Ωραία, λοιπόν, είμαι ο άνθρωπος που σου δημιούργησε το πρόβλημα προηγουμένως.
3: Ρε εσύ μου, ξέρεις τι γίνεται. Ότι δεν τα έχω διασταυρώσει. Δεν τα έχω διασταυρώσει.
4: Να τελειώσω. Λοιπόν, να με θυμώσεις, δεν ήταν λόγος από ό,τι είπε ο φίλος από τον Παναθηναϊκό. Το άλλο πάλι, δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Μιλάμε για έναν ίσως από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη που προπονεί μία από τις καλύτερες ομάδες. Δεν έχω κάτι εγώ αυτό. Όμως το γεγονός δεν μπορούμε. Το ξέρει και ο Βαγγέλης, το ξέρει και ο Βλαχόπουλος. Όλα αυτά. Και σου λέω λεπτομέρειες. Ούτε θέλω να τον θίξω τον άνθρωπο. Λοιπόν, το περιστατικό έγινε στη γενέτειρά του στο Τάτσακ για το ατύχημα. Είναι γεγονός, δεν διάβασέ το. Ούτε να ζητήσει.
3: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι όμως. Ο άλλος περιμένει τώρα στη γωνία και επειδή είναι Παναθηναϊκός και ό,τι λένε τα λοιπά, το παίρνει επί του προσωπικού και θέλει να μου την πέσει, ρε φίλε.
4: Όχι, όχι. Εγώ καλοπροαίρετα ευχήθηκα τύχη, καλή τύχη και επιτυχίες σε όλες τις ελληνικές ομάδες, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Έβγαλα τη μάσκα του Ολυμπιακού, έτσι. Και χαίρομαι όταν οι ελληνικές ομάδες κερδίζουν. Αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όπως είπε και ο προηγούμενος, έγινε κάποτε. Ναι, όλοι έχουμε κάνει λάθος στην παιδική μας ηλικία. Όμως δεν πάβει να μην υπάρχει σαν γεγονός. Έτσι.
3: Πιστεύεις, ωραία, να σου πω, πιστεύεις ότι η παρουσία σου του φέτος θα κάνει λίγο μικρότερη την αντιπαράθεση. Την εξωγηπαιδική, όχι την γηπαιδική.
4: Ναι, κοιτάξτε.
3: Πιστεύεις ότι η παρουσία του θα είναι κατευναστική.
4: Βεβαίως, αυτή η αντιπαλότητα.
3: Να σταθούμε εκεί.
4: Κοίτα, όταν υπάρχουν δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
3: Εσύ δεν ξεχνά ότι και εμείς με τον Ιωαννίδη ήμασταν λίγο τώρα να λέμε τα ονόματά του, τα πράγματα με το όνομά του. Ήμασταν λίγο ένα μα στη Μάλαγα, α πούμε, το έχουμε κάνει ροντέο κάποτε με τον Ντόμιτς και τον Ιωαννίδη.
4: Έχει ξεχάσει το Χαστούκι στο Σιγάλα.
3: Με τη Λεβερκούζεν στην παράταση που χάσαμε. Κάτσε, τη μία χρονιά του πέταξε μπουκάλι και καλά, τι έχει τραβήξει ο Γιώργος όταν ήταν μικρός, έτσι.
4: Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό.
3: Και ο Ντόμιτς ο Τσάρλατς, και την πρώτη χρονιά του είχε, εντάξει, δεν ήταν και πολύ παιδαγωγικός ο τρόπος που μιλούσε.
4: Θα σου πω περιστατικό, έχουμε πάει σε...
3: Πιάσω τον Λυπηρίδη στον Άρη τώρα, έχει στον Γκάλι, αλλά εντάξει, τον Γκάλι δεν τον έφερε.
4: Από την Ομοσπονδία Φιλάθλων έχουμε πάει σε προπόνηση στον Παπαστράτιο και επειδή είμαστε στην προπόνηση και συζητάμε, μας λέει, κύριε, σας παρακαλώ, περάστε έξω. Λοιπόν, περνάμε έξω και μετά πάμε και τον βρίσκουμε.
3: Εντάξει, ήταν πολύ επίπεδη η προσωπικότητα. Τώρα θέλει συζήτηση.
4: Ακριβώς.
3: Μακάρι να είχα χρόνο να μιλήσουμε κι άλλο για τον Ξανθό, ρε παιδί μου, και τα καλά του και τα κακά του.
4: Και συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά πάμε και τον βρίσκουμε στα αποδυτήρια για τον λόγο που πήγαμε. Μας αγκαλιάζει με ένα πλατή χαμόγελο.
3: Εντάξει, τα έχει όλα. Ο Ξανθός τα έχει όλα. Όχι, ρε, εσύ. Όταν τον έπιανε του στρατηγού, εντάξει, τελείως. Ήταν θα σας φάω τα λαρίγκια, όλο ενώ. Και τον Πάσπαλιε. Και στον Πάσπαλιε που ήταν, εντάξει, τώρα γεροδεμένο, ψεύδι. 2-8 να πούμε.
4: Θα κλείσω,
3: και από εδώ του από εκεί. Σας ευχαριστώ. Θα είμαστε παρέα και τη Δευτέρα. Όσοι θύχτηκαν, ζητώ συγγνώμη. Δεν υπήρχε πρόθεση. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Θεοδωράκη. Τα ξαναλέμε Δευτέρα. Γεια σας. Η Μαρία Ζαφυρά του σήμερα, από εδώ τους από εκεί. Σας ευχαριστώ, θα είμαστε παρέα και τη Δευτέρα. Όσοι θύχτηκαν, ζητώ συγγνώμη, δεν υπήρχε πρόθεση. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Θεοδωράκη. Τα ξαναλέμε Δευτέρα. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, ναι, και εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς θα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να πάνε, αδερφέ.
11: Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες δυνατά.
1: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWinSport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το 3-3 στη στοίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίξαν 3-1 την Κηφισιά στο άκαστο ξαναβολή μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμος στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτι του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φόρ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμο 1-2 αλλαγές προς ανατολή στο Μάρκο Νικολίτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός του 300. Εν αναμονή της σημερινής άφιξης του Σιμών Μπαντζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλζαζίρα για το δανεισμό 30χρονου φόρου με οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος Σκοτσέζος στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΕΑΟΑ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσω Τζένις Μπούρνιτς ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό Δελτα Σίγμα. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρώτην οστασσόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για τον Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Στα άλλα παιχνίδια, Παγέρ Μονάχου Μποντοκλίμ 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλάβε Πράγας Λάντς 2-3, Ιτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχ Τσερόμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Το τραγούδι που ακούσαμε, ο τίτλος του είναι Where Were You? Ή διαφορετικά When the World Stopped Turning, όταν ο κόσμος σταμάτησε να γυρίζει, με τον Alan Jackson, αφιερωμένο στην τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τότε που άλλαξε ο κόσμος προς το χειρότερο. Τότε που έγινε η επίθεση, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, ο κόσμος είχε μείνει άναυδος και βεβαίως οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι πάνω από 3.000. Το τραγούδι γράφτηκε λίγους μήνες μετά την επίθεση και χάρισε στον Alan Jackson το πρώτο του βραβείο Grammy. Είναι αφιερωμένο σε αυτή την τραγωδία που σημάδεψε την ροή, την ζωή στον πλανήτη προς το χειρότερο και ουχή φυσικά προς το καλύτερο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι αυτές τις επιθέσεις πρωί-πρωί 8:45 στην Νέα Υόρκη, όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines προσέκρουσε στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και μετά άρχισε βεβαίως ένα γαϊτανάκι επιθέσεων. Μια τρομοκρατία που επιμένει να δημιουργεί προβλήματα στον πλανήτη και αστάθεια, και ουδείς γνωρίζει που θα βγει αυτό το γαϊτανάκι. Καλημέρα, καλημέρα, το Πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά στο Viber με φωτογραφίες, βίντεο αλλά και με την καλημέρα σας. 69-3-73-48-3-48. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σαν σήμερα εκτελέστηκε ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ένα σύμβολο έχει γίνει ο χιλιανός σοσιαλιστής μετά το πραξικόπημα του Πίνοσετ, μέρες που έχουν σημαδεύσει την παγκόσμια ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Το Καστελόριζο περιμένει το Μητσοτάκη. Τούρκοι απέναντι στην Ουνπάρτη. Ίσως λέει είναι ευκαιρία να μας ακούσει τώρα που θα έρθει πιο κοντά. Ναι, που πιο κοντά. Πιο κοντά στην Ελλάδα. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, γιατί ακούω κάποιους που λέει το Καστελόριζο απέχει από την Ελλάδα. Ό,τι θένε λένε και τα λένε Έλληνες αυτά που δεν έχουν. Είναι εντελώς ανεγκέφαλοι. Χωρίς να το θέλουν, παίζουν το παιχνίδι των απέναντι. Θα πάει Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Θα πάει και στη Στρογγύλη και στη Ρο, φυσικά, εννοείται. Θα δούμε, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Από την άλλη, σε τοπικό επίπεδο έχουμε ξεσηκωμό κατά του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί είπε ότι οι εποχικά εργαζόμενοι πρέπει να παίρνουν επίδομα 2 μήνες. Σοβαρά, κύριε Μαρινάκη? Σοβαρά? Για ελάτε εδώ να δείτε πως ζουν οι εποχικά εργαζόμενοι. Πόσα παίρνουν το εξάμηνο που δουλεύουν, που δεν είναι και εξάμηνο, κατά από ποιες συνθήκες δουλεύουν και γιατί τελικά φεύγει ο κόσμος και αλλάζει επάγγελμα και γιατί έχει γεμίσει η χώρα με μετακλητούς από ανθρώπους εργαζόμενους σε συνθήκες δουλοπαρικίας από τη Μέση Ανατολή. Έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες, καλούνται οι 4 βουλευτές κυβερνητικοί να απαντήσουν αν συμφωνούν με τις δηλώσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε διάφορα τέτοια. Θα δούμε ποιοι θα πάνε στο Καστελόριζο, γιατί έχουμε κάτι διαρροές τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι όμως, επειδή το ρολόι τρέχει, έχουμε πολλά θέματα να δούμε. Θέματα που προέκυψαν, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, δεν πήραμε βέβαια την ανακοίνωση, κύριε Ανδρουλάκη, διαμαρτύρεται γιατί ήρθε ο αστυνομικός διευθυντής Νοτίου Αιγαίου, αυτός που εδράβει στη Σύρο, φαντάζομαι,
και αβαξίωσε να του συναντήσει. Ναι. Τώρα ποιος τον έσπρωξε σε αυτή την απόφαση, ήταν δική του μια ένωση που έχει αποδείξει ότι στέκεται και δυναμικά αλλά και υπεύθυνα απέναντι στα προβλήματα των αστυνομικών και γενικά τα προβλήματα της περιοχής. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα με Δημοκρατική. Στο άνοιγμα η εφημερίδα ασχολείται με τον τουρισμό που εξανεμίζονται τα χρήματα των επισκεπτών στη Ρόδο. Φαγητό και ύπνος ροκανίζουν τα 3/4 του προϋπολογισμού. Άλλοι τίτλοι, πλοία μαχητικά και ντρόνς νότια της Καρπάθου για το Μέδουσα 15, πολυεθνική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμβιβασμός 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον ΟΤΕ για τα LED της Ρόδου. Δήμος Ρόδου κλείνει τη δικαστική διαμάχη. Και ένας τελευταίος τίτλος από την Δημοκρατική που πρέπει βέβαια να δούμε το ρεπορτάζ. Έχει ενδιαφέρον ως τίτλος, αλλά δεν πολύ καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης δικάζεται για δρόμους της Καρπάθου που δεν συντήρησε για ατύχημα που έγινε στη Ρόδο. Είναι πολύ περίεργο αυτό να δικάζεται ο Δήμαρχος Ρόδου για δρόμους της Καρπάθου που δεν συντήρησε, αλλά για ατύχημα που έγινε στη Ρόδο. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια στιγμή το ρεπορτάζ. Περνάμε στη Ροδιακή να δούμε τι έχει καταγράψει η Ροδιακή. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 στη μνήμη του Γιάννη Κατσιματίδη, παιδιού της Νησίρου, ήταν από τα θύματα. Δύο ροδίτες ανέβασαν το νησί στα ύψη στην παρακολύμβηση. Μπράβο στα παιδιά. Δήμαρχος Καστελορίζου παρέμβασε για το σπίτι μου δύο, να μπορούν οι νέοι των μικρών νησιών να κτίσουν πρώτη κατοικία. Μήνυμα του Βασίλη Ψηλάντη για τη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα το πρώτο κουδούνι. Καλή νέα σχολική χρονιά στα παιδιά μας και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και λύκειο. Να πάνε όλα καλά, να είναι μια χρονιά αποδοτική, δημιουργική. Στο Καστελόριτο το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης, η Δικαία Μαυρουδάκη νέα αντιδήμαρχος Αταβίρου. Και τι άλλο, αν έχουμε κάτι να διαβάσουμε. Ρόδος αντιστράτηγος, αυτό που σας έλεγα, το βρίσκω μόνο στη Ροδιακή την ανακοίνωση των αστυνομικών υπαλλήλων. Αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα των αστυνομικών. Οξύτατη αντίδραση. Να περάσουμε πολύ σύντομα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM να δούμε τι καταγράφεται. Να πάμε στην πρώτη σελίδα για το Μαζονάκι. Γιάννης Βαλινάκης χθες στο σταθμό μας. Η Τουρκία φινιάζει, θέλει να αλλάξει τα σύνορα, γίνεται πλέον αντιληπτό. Η Άννα Ζωάνου στο Top FM. Το PRP είναι διαφορετικό από την πλασμαφαίρεση. Η δεύτερη διαδικασία απαιτεί νοσοκομιακή μονάδα. Και βέβαια, ακούγα, έβλεπα χθες ρεπορτάζ που έλεγαν η πλασμαφαίρεση τελικά δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Απέναντίες αποδυναμώνει το νοσοποιητικό του σύστημα. Αυτά και από τον Top FM. Πάμε μουσικό χαλί για να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: Συνελήφθησαν χθες αργά το βράδυ οι δύο γιατροί για τον Γιώργο το Μαζονάκη, ακούμε τραγούδια του. Αυτές οι κλινικές στα ιατρία είναι μάστιγα, ανεξέλεγκτα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει είχε ελέγξει 2-3 φορές τι άλλη, τι ακριβώς, που είχε κάνει ακριβώς τους ελέγχους. Θα το δούμε και σε τοπικό επίπεδο τι γίνεται. Τα μάτια σας 14. Γιατί βλέπετε τι γίνεται? Η πλασμαφαίρεση, το μάθαμε και αυτό, δεν το ήξερα εγώ πριν, δεν ξέρω αν το ξέρατε εσείς, γίνεται μόνο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, σε οργανωμένες νοσοκομιακές δομές και πουθενά αλλού. Πάση περιπτώσει, είναι κάτι που δεν το πολύ συνιστούν οι γιατροί αυτό. Λοιπόν, εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας στην ιατρική. Εμείς εδώ θα το δούμε αυτό το θέμα αυτό. Πριν όμως θα κάνουμε μια στάση στον πανέμορφο πρώην Δήμο Καλλιθέας, όπου εκεί οι διάφοροι βρωμιάριδες, γιατί μόνο έτσι μπορείς να τους χαρακτηρίσεις, πάνε συνέχεια και πετάνε όλα τα σκουπίδια, είτε από οικοδομές, είτε από μονάδες ξενοδοχειακές, από σπίτια, από παντού. Και δεν κάνει τίποτα άλλο ο αντιδήμαρχος, ο Στάθης ο Μανουσάκης, μαζί με τον κοινοτάρχη και ό,τι επιτελείο έχουν, να κυνηγάνε αυτούς τους βρωμιάριδες για να καθαρίσουν τον τόπο. Μέχρι πού όμως θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Καλημερίζουμε τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, τον κύριο Στάθη Μανουσάκη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βιαννάκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας έχουν βρει δουλειά πάντως, έτσι?
1: Δυστυχώς πάλι είμαστε για δυσάρεστες περιπτώσεις στον αέρα.
0: Δεν μπορεί κάπου αυτό να ελεγχθεί, να τους εντοπίσετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε κάποια σημεία έχουμε εντοπίσει ανθρώπους, φέτος το καλοκαίρι πέσανε κάποια πρόστιμα, κυρίως βέβαια σε σημεία τα οποία ήταν έξω από τα χωριά, είτε σε ρέματα είτε σε άτυπες χωματερές, ρίξαμε κάποια πρόστιμα. Βέβαια τώρα πλέον το πρόβλημα έχει μετατεθεί μέσα στα χωριά μας και ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή των Κοσκινού, όπου καθημερινά εντοπίζουμε ογκώδη αντικείμενα, απορρίμματα, μπάζα δίπλα από τους κάδους και σε σημεία τα οποία καθημερινά γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από το προσωπικό, το οποίο όπως ξέρετε δεν είναι και πάρα πολύ, της ενότητας, τον καθαρισμό των χώρων, και με μεγάλη έκπληξη το είδα και ο ίδιος με τα μάτια μου σε κάποια σημεία όπου τα καθαρίσαμε το πρωί, πηγαίνοντας για αυτοψία ο ίδιος μετά από 2 ώρες, εντόπισα ότι πάλι άρχισαν κάποιοι να αποθέτουν ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά από κλαδέματα, σκουπίδια πάλι στο ίδιο σημείο. Εντάξει, η κατάσταση πια έχει φτάσει στο απροχώρητο.
0: Πριν από λίγο καιρό θυμόμαστε τα αυγά που είχαν πετάξει. Βρέθηκε τελικά ποιος το έκανε?
1: Όχι, δεν βρέθηκε.
0: Δεν βρέθηκε
1: γιατί η διαδρομή τους ήταν μέσω Αθηνών, οπότε τα ίχνη δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Ξέρετε, είναι και δύσκολο για να μπορέσεις να επιβάλλεις κάποια πρόστιμα, πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία. Αν δεν είναι επαυτοφόρο ή να έχεις ένα φωτογραφικό υλικό που θα μπορέσεις να προβείς, ας πούμε, στην παράβαση και να κόψεις το πρόστιμο, δεν είναι εύκολο γιατί μετά μπορεί να...
0: Τα drones εδώ δεν μπορούν να βοηθήσουν, κύριε Μανουσάκη? Βέβαια έχει διαδικασία, έχει προσωπικό που θα χειρίζεται τα drones, ναι, για να ελέγχει την περιοχή.
1: Είναι μια λύση τα drones, αλλά βλέπετε ότι οι διαδικασίες, το είδαμε και στο θέμα της Μεσαιωνικής.
0: Ναι, εκεί είναι άλλο, ναι. Δεν πιστεύω εδώ να ξεσηκωθούν για να ελέγχετε τους βρωμιάριδες, ναι.
1: Είναι κάποιες διαδικασίες όπου είναι και χρονοβόρες και θέλει κάποιες ειδικές άδειες. Ναι, υπάρχει στο σχεδιασμό τα drones, βέβαια για κάποια σημεία τα οποία είναι έξω από τα χωριά. Εδώ βέβαια το πρόβλημα τώρα που αναφέραμε και στην τελευταία ανακοίνωση που βγάλαμε αφορά σημεία τα οποία είναι μέσα στα χωριά.
0: Να.
1: Είναι δηλαδή στα Κοσχινού, έχουμε κάποια σημεία τα οποία έχουμε καθημερινό πρόβλημα. Τα καθαρίζουμε το πρωί, το μεσημέρι πάλι τα ίδια. Δηλαδή τώρα η Μεραρχία, παραδείγματος χάρη, το σημείο της Μεραρχίας, το οποίο τρώμε πάρα πολύ χρόνο. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο το να το μαζέψεις, γιατί είναι σκουπίδια τα οποία είναι μεικτά. Έχει δηλαδή από ξύλα, έχει από μπάζα, έχει από κλαδιά. Οπότε και η διαδικασία για να μπορέσεις να τα μαζέψεις δεν είναι ότι παίρνουμε ένα φορτηγό, τα φορτώνουμε και πάμε στο κοιτά. Γιατί και στο κοιτά για να πάρεις κάποια απορρίμματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να είναι μίξ τα απορρίμματα. Δεν μπορείς να πάρεις μπάζα, δεν μπορείς να πάρεις μαζί ογκώδη, έπιπλα, ξύλα, ας πούμε, μαζί με μέταλλα ή με σκουπίδια. Αυτά όλα πρέπει να είναι ξεχωριστά. Οπότε καταλαβαίνετε και η διαδικασία της συλλογής από τα σημεία είναι χρονοδόρα. Γιατί θα πρέπει να πάει τη μία μέρα να πάει το ανοιχτό φορτηγό να μαζέψει τα ογκώδη, τα ξύλα ή τα κλαδιά. Την επόμενη μέρα θα πρέπει να πάει ο φορτωτής για να μαζέψει τα μπάζα. Οπότε όλο αυτό μας τρώει και πάρα πολύ χρόνο. Πραγματικά δηλαδή τα συνεργεία της καθαριότητας, ιδιαίτερα στην τοπική κοινότητα των Κοσκινού, τους οποίους τους ευχαριστώ και όλα στα παιδιά εκεί, κάθε μέρα υπεράνθρωπη προσπάθεια στη συνεργασία.
2: Το καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Τον κύριο Τσούλο, ο οποίος πολλές φορές και ο ίδιος προσωπικά φορτώνει σκουπίδια. Δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Πάντως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εντοπίζονται, να συλλαμβάνονται, να ρίχνονται πρόστιμα και για να σταματήσει αυτό το κακό, κύριε Μανουσάκη. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα εσείς.
1: Το καταλαβαίνω. Απλά δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή θέλουμε έναν αστιφύλακα έξω από κάθε κάδο. Πραγματικά. Και μου κάνει και εντύπωση πολύ, γιατί με την ευκολία που ο κόσμος ανεβάζει μια φωτογραφία στα social με τα σκουπίδια,
2: ναι,
1: αλλά αντίστοιχα όταν εντοπίσει κάποιον εκεί, και δεν είπαμε να το κάνει δημόσια, θα μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ότι εντοπίσαμε κάποιον να ρίχνει στο σημείο αυτό.
2: Βγάλαμε μια φωτογραφία, δηλαδή όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον. Δεν μπορεί κάποιοι να βρωμίζουν και να τα επιβαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι.
1: Είναι οι γειτονιές.
2: Ακριβώς, είναι το σπίτι μας το περιβάλλον.
1: Είναι το σπίτι μας, είναι η γειτονιά μας, είναι ο δρόμος που περνάμε καθημερινά. Είναι πολλές φορές δρόμοι όπου μέσα υπάρχουν πολλά Airbnb, όπου φιλοξενούν τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Και εκτός από αυτό, όταν υπάρχουν και σκουπίδια έξω από τους κάδους, ένας αέρας να πιάσει, γεμίζει όλη η περιοχή, γεμίζει σκουπίδια. Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο δύσκολο είναι και για το προσωπικό να μπορέσει να τα μαζέψει όλα αυτά. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πραγματικά
2: δεν ότι είναι ντροπή, είναι ντροπή.
1: Σεβασμός ούτε για τη γειτονιά μας, σεβασμός ούτε για τους συγχωριανούς μας, για τους συνανθρώπους μας. Και δεν υπάρχει σεβασμός και για τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά. Και με στεναχωρεί πραγματικά το γεγονός ότι πολλοί τις ευθύνες τις ρίχνουν αποκλειστικά στο Δήμο. Και αυτό που ανέφερα στην ανακοίνωση είναι ότι κάποιοι επικεντρώνονται στο Δήμο για να κάνουν πολιτική, για να ρίξουν βολές τα απορρίμματα και τα σκουπίδια.
2: Αυτό είναι πέρα από δημοτικές αρχές, κύριε Μανουσάκη. Το ότι κάποιοι βρωμιάριδες θέλουν να διευκολύνουν τη ζωή τους και βρωμέζουν το περιβάλλον μπορεί να γίνει στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Και παλαιότερα γινόταν, τώρα απλά έχουν ξεσαλώσει κάποιοι. Να το πω εγώ έτσι όπως το ζω. Ακριβώς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ασχολείστε, ότι θα βρείτε κάποια στιγμή κάποια λύση, κύριε Στάθη Μανουσάκη, γιατί πρέπει.
1: Δεν μπορεί. Σε κάποια σημεία. Δηλαδή πέρυσι είχαμε κάνει μια διαδικασία και κάποια σημεία, 5 σημεία στα Κοσκινού, τα είχαμε καθαρίσει και τα είχαμε περιφράξει. Μπορώ να σας πω ότι αυτή η πρακτική λειτουργήσε θετικά.
2: Δεν θα περιφράξετε όλο το Δήμο, τον πρώην Δήμο Καλλιθέ.
1: Ακριβώς, δηλαδή περιφράξαμε κάποια σημεία που υπήρχαν χωράφια και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, ας πούμε, μας δώσανε την άδεια να βάλουμε εκεί κάποια πλέγματα έτσι ώστε να μην δημιουργείται χωματερή και να μην έχουμε σκουπίδια. Αλλά τώρα μέσα σε δρόμους, στο χωριό, δεν μπορείς να το κάνεις αυτά τα πράγματα, να τα κάνεις σε κάποια σημεία που γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις παντού.
2: Ναι. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε.
1: Μία έκκληση, ναι. Μία έκκληση.
2: Παρακαλώ.
1: Τις διαδικασίες, ξέρουμε, είναι πολύ πιο εύκολο το να κάνουν ένα τηλέφωνο στην ενότητα, στον προϊστάμενο ή ακόμα και στην κοινότητα. Την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα θα περάσει το φορτηγό του Δήμου από το σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να μπουν σε διαδικασία ούτε να έχουν ήδη φορτηγό, ούτε να πάνε σαν τους κλέφτες να τα πετάξουν στους κάδους. θα περάσει το φορτηγό του Δήμου, θα τα φορτώσει και θα τα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία.
2: Λοιπόν, ας ελπίζουμε ότι θα ακούσουν αυτή την έκκληση. Είναι και δική μας η έκκληση, κύριε Στάθη Μανουσάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά του πρώην Δήμου Καλλιθέας. Γιατί ετοιμάζεστε να πάτε κι εσείς στο πρώτο κουδούνι. Την καλημέρα μας, κύριε Μανουσάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Στάθης Μανουσάκης, για τους βρωμιάριδες που αλλοιώνουν το περιβάλλον του πρώην Δήμου Καλλιθέας. Αυτό πρέπει να σταματήσει και σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε ως πολίτες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουν και ποιος δεν έχει ορμήξει στον Παύλο Μαρινάκη για τους 2 μήνες επίδομα στους εποχικούς. Τώρα βλέπω ανάρτηση από το Σύλλογο Ξενοδοχο Υπαλλήλων. Καλά, θα τον λιανίσουν τον κύριο Μαρινάκη. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: σκέψη σου κίνηση.
1: Φωτιά στα τόπια, στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι, άναμψαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Δεν ξέρω που τις έκανε τις δηλώσεις, ούτε τις είδα, αλλά είδα τις αντιδράσεις που είναι σωριθών. Εργατικό κέντρο, Παναγιώτης Κουνάκης, Πασόκ, Σωματείο Ξενοδοχείο Υπαλλήλων, και θα ακολουθήσει, θα γίνει ένας. Και δεν έχουν άδικο. 2 μήνες, κύριε Μαρινάκη, στους εποχικά εργαζόμενους. Ποιος σας το είπε? Για ελάτε να δείτε τις συνθήκες που δουλεύουν. Γιατί μετά όλοι οι εργαζόμενοι φεύγουν, αλλάζουν επάγγελμα? Πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, ρώτω τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο. Κύριε Εγκλέζο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας, καλημέρα.
1: Τι ωραία που το λέει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Εντάξει, έχει την ασφάλεια των 8-10.000 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα, τα επιδόματά του είναι πληρωμένα, οι ανάγκες του όλες πληρωμένες και είναι εκ του ασφαλούς κάνει κριτική. Σε μια περίοδο που εμείς εδώ και ένα χρόνο, 2 χρόνια μάλλον, προσπαθούμε να επαναφέρουμε το επίδομα ανεργίας εκεί που ήταν στους 5 μήνες, έρχεται μια δήλωση σε μια συνέντευξή του να μας πει την άποψή του εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι δική του άποψη, όσο και να θέλει να το παρουσιάσει.
1: Του κυρίου Χατζηδάκη, μήπως είναι?
2: Είναι.
1: Της κυρίας Κεραμέως, ναι.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να, είναι, να έχει συζητηθεί ήδη
1: στο
2: στην Μαξίμου, κυβέρνηση. Γι' αυτό,
1: ναι.
2: γι' αυτό άλλωστε δεν απαντούν όλο αυτό το διάστημα στις επίμονες ερωτήσεις και προσπάθειες που κάνουμε να επαναφέρουμε το επίδομα ανεργίας εκεί που ήταν.
1: Τρεις μήνες είναι τώρα το επίδομα ανεργίας, κύριε Εγκλέζο.
2: Είναι 3 μήνες, ναι. Το οποίο ο ένας μήνας επιστρέφει πάλι στην κυβέρνηση, γιατί μας το παίρνει με το φόρο που βάζει στο επίδομα ανεργίας, που και αυτό περιμέναμε με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην ΔΕΘ. Ότι θα έλεγε ότι θα είναι αφορολόγητη η ανεργία, ότι θα φτάναμε στους 5 μήνες, και αντί αυτό ακούμε σήμερα, μάλλον εχθές, τον κύριο Μαρινάκη να λέει να πάμε στους 2 μήνες και τα υπόλοιπα χρήματα να επενδύονται, να δίνονται στις εταιρείες, επιχειρήσεις, για να επενδύουν στην ανάπτυξη.
1: Σοβαρά, τι ωραία που τα λέει,
2: ναι.
1: Καλά μιλάμε για θράσος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εκτός τόπου και χρόνου, εκτός ελληνικής πραγματικότητας.
2: Ναι, λέει θα επιδιωτηθεί η εργασία και μάλλον δεν γνωρίζουν, κυρία Βενιανάκη, δεν θέλουν να γνωρίζουν. Στη Ρόδο από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο οι 42.000 εποχικοί εργαζόμενοι πού θα πάνε να δουλέψουν, σε ποιες επιχειρήσεις θα δουλέψουν, στην οικοδομή μήπως θέλουν να στείλουν τους εργαζόμενους, που και εκεί πώς να απασχοληθούν. Εδώ στη Ρόδο η περίοδος τελειώνει Νοέμβριο και ανοίγει Μάιο. Δεν έχουμε θέσεις εργασίας να δουλέψουν. Εμείς δεν θέλουμε να καθόμαστε. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε. Αλλά πού, στη Ρόδο? Μάλλον δεν γνωρίζουν τις καταστάσεις που
1: υπάρχουν. Πάντως θα πρέπει να τοποθετηθούν οι βουλευτές όλων των τουριστικών περιοχών και οι δικοί μας εδώ πέρα.
2: Αυτό αναφέρω και στην ανακοίνωση. Αυτό αναφέρω. Είναι πλέον καιρός, κυρία Βενιανάκη, οι τοπικοί βουλευτές να πάρουν θέση. Να μας πούνε ξεκάθαρα σε ποια πλευρά είναι. Είναι μαζί μας, είναι με τους εργαζόμενους ή είναι με αυτές τις δηλώσεις του Μαρινάκη? Δηλαδή, όταν μας λέγανε ότι έχουμε δίκιο στη διεκδίκηση των 5 μηνών, ερχόταν μαζί μας κάποιοι στα Υπουργεία να διεκδικήσουμε, βγάζανε δελτία ότι θα το προσπαθήσουμε. Τώρα τι έχουν να πούνε για αυτές τις δηλώσεις?
1: Πάντως είναι ένα θέμα που φαντάζομαι ότι έχει ξεσηκώσει ήδη η θύελλα διαμαρτυριών, κύριε Εγκλέζο, και δικαιολογημένα.
2: Νομίζω ότι μετά την αντίδραση που κάναμε σαν εργατικό κέντρο θα ακολουθήσουν όλα τα εργατικά κέντρα.
1: Ακολούθησε το Σωματείο Ξενοδοχείο Υπαλλήλων, η Νομαρχιακή του Πασόκ, μιλάω τώρα, ο Παναγιώτης ο Κουνάκης, και έπονται κι άλλοι πολλοί, φαντάζομαι. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν γίνεται, δηλαδή. Βλέπεις μια κυβέρνηση που δεν ζει την ελληνική πραγματικότητα και τον εργαζόμενο. Δυστυχώς.
2: Μάλλον και ο κύριος Μαρινάκη δεν γνωρίζει. Δεν είναι δικά τους λεφτά για να τα μοιράσουν όπου θέλουν.
1: Είναι δικά τους.
2: Το επίδομα ανεργίας παρακρατείται το ποσοστό από τις εισφορές μας και μας επιστρέφεται μετά. Είναι δικά μας λεφτά που τα έχουμε δουλέψει. Δηλαδή τι θα κάνει? Θα κάνει πολιτική με τα δικά μας λεφτά?
1: Ακριβώς, δηλαδή, αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό.
2: Νομίζω ότι έπρεπε ήδη ή να έχει πάει στο σπίτι του ειλικρινά αυτός ο άνθρωπος, ή να βγει σήμερα το πρωί η κυβέρνηση επίσημα και να του διαψεύσει. Δεν μπορεί να παίζει αυτό το βίντεο, αυτές οι δηλώσεις, σε μια χώρα η οποία ζει από τον τουρισμό, ζει από τους εποχικά εργαζόμενους. Γεμίζουμε τον κρατικό κουμπανά όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι, και να παίζει αυτή η δήλωση ακόμα μέχρι τώρα σε site και να καμαρώνουν για αυτές τις δηλώσεις και να μην έχει βγει βγει μια διάψευση. Είναι προκλητικό, είναι ντροπή, όπως λέμε και στην ανακοίνωση, να βγαίνουν από το στόμα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και να προσπαθεί να μας πει την δική του θέση και τοποθέτηση, αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν, κύριε Γκλέζο, παρακολουθούμε το θέμα. Θα το θέσουμε και εμείς στους κυβερνητικούς βουλευτές που κατά διαστήματα μιλάμε μαζί τους. Είναι σοβαρό θέμα.
2: Ναι, ρωτήστε τους, κύριε Γιαννάκη, ειλικρινά περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να ακούσουν τι θα πούνε. Όλοι μας περιμένουμε.
1: Ήδη έχουμε τον πρώτο σήμερα κατά τις 10 παρά, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη Εγκλέζο. Καλημέρα.

0: 51 λεπτά μετά τις 1, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ήρεμο και δημιουργικό όσο γίνεται βέβαια. Θα έχουμε τα τραμπατσίμπαλα από απέναντι λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Αλλά έχουμε και αυτά με τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη που έχουν ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Αλλά βεβαίως έχουμε και το θέμα που προέκυψε με τρόπο τραγικό με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Με τα ιατρία, τις κλινικές που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα, ναι. Και δεν μπορείς βεβαίως και να προστατευτείς μόνο αν το μυαλό που διαθέτεις το βάζει να λειτουργήσει ή εν πάση περιπτώσει μπορείς να βλέπεις πιο καθαρά. Το συγκεκριμένο ιατρείο που εμφανιζόταν κλινική κάπου στο Κολωνάκι δεν είχε ούτε ταμπέλα απ' έξω λόγω του ότι είχε πολύ έτσι διάσημους πελάτες και δεν θέλανε να εντοπιστούν τέλος πάντων. Και είχαμε βεβαίως αυτό το θλιβερό αποτέλεσμα. Για να δούμε όμως στη Ρόδο τι γίνεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδο, από ό,τι μου έλεγαν, είναι υπεύθυνος για τα ιδιωτικά ιατρία για ελέγχους. Μάλιστα, επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Γιάννης Μυροφόρο, γνωστός γενικός γιατρός της Ρόδου και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι η Επιτροπή, λέγεται Επιτροπή Ελέγχου Ιατρίων, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Γιάννη Μυροφόρου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, όλα αυτά που γίνονται πέρα του Κολωνακίου με αυτή την κλινική ιατρείο, φαντάζομαι έχει θορυβήσει και τη Ρόδο και κάθε περιοχή, φαντάζομαι. Τι γίνεται εδώ με τους ελέγχους των ιατρείων? Εσείς ως επιτροπή είσαστε υπεύθυνοι για τα ιδιωτικά ιατρία, όχι για τις κλινικές, ναι. Κύριε Μυροφόρου, για πέστε μας.
1: Για την κλινική υπάρχει άλλη επιτροπή,
0: ναι.
1: Η οποία ελέγχει τα καλώς κείμενα της κλινικής, η οποία λειτουργεί άψογα, δηλαδή εδώ και χρόνια που παρακολουθούμε τη λειτουργία της, δεν έχουμε αδειοδοτήσει κάτι αν δεν προϋπήρχαν οι προϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά στη Ρόδο έχουμε μόνο μία κλινική.
1: Ναι, εκτός γιατί από τα...
0: Υπάρχουν και άλλες ταμπέλες, ναι.
1: Υπάρχουν άλλες δύο οφθαλμολογικές κλινικές που είναι της ημερήσιας θεραπείας.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος χειρουργηθεί παραμένει και...
0: Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Με τα ιατρία τι γίνεται? Εσείς πάτε και ελέγχετε στα τακτά διαστήματα, ναι, ή συνήθως, ναι, μετά από καταγγελίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς ελέγχουμε το ιατρείο, ένα ιατρείο το οποίο ξεκινάει, κατατίθεται ένας φάκελος στον ιατρικό σύλλογο, ο οποίος ελέγχεται από το μηχανικό εάν τα σχέδια πληρούν τις προϋποθέσεις, και εμείς οι γιατροί ελέγχουμε τα μηχανήματα που διαθέτει ο γιατρός και τα οποία είναι πιστοποιημένα. Κατά καιρούς κάνουμε ελέγχους εάν υπάρχουν καταγγελίες έστω και ανώνυμες από ασθενείς ή από συναδέλφους που παίρνουν ένα τηλέφωνο γιατί δεν θέλουν να το κάνουν εγγράφο. Ξέρεις, ο τάδε κάνει κάτι παραπάνω που ενώ δεν επιτρέπεται. Οπότε εκεί πάμε και κάνουμε έλεγχο.
0: Ναι, δηλαδή συνήθως μετά από καταγγελία γίνεται.
1: Είναι πολύ σπάνιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαινόμενο, οπότε δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν αδειοδοτούμε ιατρία που πιθανόν να δηλώνουν ότι θα φέρουν κάποιο μηχάνημα το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο από το κράτος, και εάν αυτό πρέπει να λειτουργήσει σε νοσοκομιακή μονάδα και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο.
0: Εμείς ως χρήστες των υπηρεσιών υγείας τι πρέπει να προσέξουμε, να προσέχουμε, κύριε Μυροφόρου?
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι στο γιατρό που εμπιστεύεται ο καθένας.
0: Και ο Μαζονάκης εμπιστεύτηκε αυτούς εκεί τους δύο και είδαμε τα χαΐρια του.
1: Τώρα κοιτάξτε, εκεί πέρα υπάρχουν πολλά. Αν είχε πάρει αδειοδότηση, εάν το μηχάνημα που χρησιμοποιείς έπρεπε να υπάρχει εκεί πέρα, αν ήταν ειδικευμένοι γιατρός που δεν ήταν, από ό,τι λέγεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά μαύρα σημεία που θα αποκαλυφθούν στην πορεία.
0: Και εκεί είχε πάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και είχε ελέγξει και τα είχε βρει όλα εντάξει.
1: Ναι, αλλά μετά μπορεί να γίνει μια αγορά ενός μηχανήματος, ο οποίος δεν δηλώθηκε. Εδώ πέρα φερειπινάν κάποιος συνάδελφος. Εξοπλίσει το ιατρείο του με κάτι διαφορετικό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Πάμε και το ελέγχουμε και αυτό αν είναι εγκεκριμένο, αν επιτρέπεται από την ειδικότητά του να το έχει. Φερειπινάν ένας παθολόγος έχει ένα μηχάνημα που κάνει υπέρηχο,
0: ναι.
1: έχει το δικαίωμα να το έχει, απλώς δεν το χρεώνει. Δεν χρεώνεται ο ασθενής εάν ο γιατρός θέλει να κάνει έναν υπέρηχο ή όχι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Το να κάνεις να χρησιμοποιήσεις έναν υπέρηχο σε ένα ιατρείο είναι θεμητό, όπως έχει ένα καρδιογράφο.
0: Mm-hmm.
1: Το καρδιογράφο να το κάνεις για να ελέγξεις αν εκείνη τη στιγμή ο ασθενής έχει πρόβλημα ή όχι, να τον παραπέμψεις σε καρδιολόγο ή στο νοσοκομείο. Καταλάβατε.
0: Καταλάβαμε.
1: Αυτό επιτρέπεται. Το αν χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα το οποίο δεν επιτρέπεται, mm-hmm. Τότε όταν το μάθουμε επεμβαίνουμε και βάζουμε πρόστιμα. Κλείνουμε ιατρία. Δεν έχει... Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Σας το ξέρω γιατί από το 2000 με τακτικό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου με διάφορες θέσεις εκεί μέσα και επειδή είμαι πάντα στις επιτροπές το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Μυροφόρο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Μας καθησυχάσατε, αν και πρέπει και εμείς ως χρήστες υγείας να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
1: Καλό θα είναι αν κάποιος ασθενής δει κάτι που δεν του αρέσει, καλό θα είναι να το πει εκεί που πρέπει, στα αρμόδια όργανα και εμείς θα επιληφθούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Μυροφόρου, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γιάννη Μυροφόρου, γνωστός γιατρός και καλός. Εγώ είχα πέσει, ήταν τότε στο νοσοκομείο, στα έκτακτα, που είχα πάθει κάτι με πείραξε ένα καλοκαίρι και είχα φουντώσει, είχα ανάψει. Μου κάνανε και μια ένεση, με προσέξανε και όλα καλά. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχει ένας δικός μας άνθρωπος γενέθλια, δικός μας, με ένα φίλος μου. Τον αγαπώ πολύ, μπορεί να διαφωνώ αρκετές φορές μαζί του, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εξάλλου τι θα ήταν η ζωή αν όλοι συμφωνούσαμε σε όλα. Δημήτρης Γάκης. Πόσα κλείνει, τόσα δεν έχει σημασία. Είναι ένα παιδί όριμο, αλλά με όρεξη κοσάρι. Εγώ του εύχομαι να είναι γερός, δυνατός, να χαίρεται τα παιδιά του, τα εγγόνια του που είναι τρία υπέροχα, την γυναίκα του τη Φωτούλα, και να κάνει αυτά που του αρέσουν. Δημήτρη Γάκη, χρόνια πολλά και καλά. Έχεις την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Sport FM για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη.
1: Δεκτή η έφεση για την τιμωρία του Ντέσσερς που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο Κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτα στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνιο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές προσανατολίζει τον Μάρκο Νικολίτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Εν αναμονή της σημερινής άφηξης του Σιμών Μπανζά είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλ Τζαζίρα για τον δανεισμό του 30χρονου φόρ με οψιόν 4 εκατομμύριο ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσω Τζένις Μπούρνιτς ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων όπως αποφασίστηκε στο χθεσινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη 12η τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Ντεμπούτο με γκολ στο Champions League για το Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμο να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Τα άλλα παιχνίδια Bayern Μονάχου Μπόντο Κλιμ 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλαβία Πράγας Λανς 2-3, Έτχοφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόντο του αριστερού ποδιού υποβλήθηκε στο Μόναχο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χιαστού στο μάτς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
8: Χορηγός επικοινωνίας το PFL.
9: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: καλοκαίρι δεν θέλουμε να το αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. 13 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Μια ημερομηνία που έχει σημαδεύσει τον κόσμο προς το χειρότερο, προς το εντελώς χειρότερο. Και με ένα Τραμπ μοιράζει 5.000 δολάρια σε κάθε ένα Αμερικανό που προκειμένου να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτά τώρα θα μου πείτε από τον Τραμπ, όλα τα περιμένουμε. Βλέπετε τι γίνεται στο Ιράν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι το πρώτο κουδούνι. Καλή σχολική χρονιά για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει πάρει φωτιά το τοπικό πολιτικό σκηνικό με τις δηλώσεις Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, ότι πρέπει να είναι 2 μήνες μόνο, όχι 3. Το αίτημα των συνδικαλιστών ήταν για 5 μήνες, που είναι και το σωστό κατά την απόψη μας. Τώρα ζητάει να πάει στους 2 και για να το λέει ο Μαρινάκη, σημαίνει ότι έχει συζητηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στον πρωινό καφέ. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η Ρένα Βενιανάκη. Να καλημερίσουμε τα μικρά ζουζούνια τη Τάνια Δρακιού, τον Γιώργο και τον Άγγελο που πάνε σχολείο. Καλημέρα, παιδιά, δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα. Ο Κώστας Στρατσόπουλος, το μεγάλο φεντικό, στην ρύθμιση του ήχου. Μας επιπλήττει κατά διαστήματα, δεν ακούτε εσείς βεβαίως τα όσα μας λέει, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τηλέφωνα 224-1068-585. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 693-73-48-348. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την κυρία Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτοί Ορίζοντες, αν δεν κάνω λάθος, στο Νότιο Αιγαίο, που φέρνει ξανά στην επικαιρότητα ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί, αλλά εντάξει, τότε όποιος τολμούσε να πει διαφορετική άποψη, ως γνωστόν έβρισκε τον πελάτου. Γι' αυτό το άγαλμα, τώρα η άγαλμα είναι, τι να σας πω, γλυπτική κατασκευή που κοσμεί, το κοσμεί σε εισαγωγικά, αυτό είναι βέβαια ο λίγο υποκειμενικό, έτσι. Το νέο κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο στο αεροδρόμιο της Ρόδου με τίτλο «Η νίκη της Ρόδου, η νίκη της Αμουθράγκης», έχω μπερδευτεί τελείως. Η κυρία Χρύσα Καραγιάννη εξέδωσε μια ανακοίνωση με αφορμή ένα αρκετά εμπεριστατωμένο, πρέπει να πω, γιατί και εγώ το διάβασα, άρθρο του Στάθη Γκότση, ιστορικού αρχαιολόγου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 30 χρόνια θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε και μαζί καλή χρονιά σε εκπαιδευτικούς και παιδιά. Να πούμε βέβαια ότι μάλλον δεν μπορέσατε να δείτε χθες το βράδυ σε ένα κανάλι εμβέλες επανελλήνιας τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί μας οι κακοί οφείλονται στο ότι τα παιδιά μας τελικά δεν παίρνουν τα σωστά γράμματα. Νομίζω ότι η ρητορική της κυβέρνησης ξεφεύγει.
0: Καλά, ο Κυρανάκη τώρα... Κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει κάτι, του είχαν πει ότι του έσαιρνε κάποιος. Λέει, ποιος το είπε, λέει ο Τάδε. Λέει, δεν έχει σημασία, πάμε παρακάτω. Ναι. Ακριβώς. Αλλά φαίνεται η πολιτική την οποία εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Κυριανάκης είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να εκφράζεται περιόριστα με τη δική του, ας πούμε, σκέψη, αυτή που βγαίνει από το μαξιλάρι του. Σίγουρα νομίζω ότι ακούμε τον έναν μετά τον άλλον εκπρόσωπο αυτής της κυβέρνησης να μας τραυματίζει και συναισθηματικά αλλά και πολιτικά και στην καθημερινότητά μας να μας προβληματίζει για το τι πρέπει να σκεφτόμαστε, για το σωστό και το λάθος. Και κυρίως αν ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν.
0: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι το επίδομα ανεργίας από 3 μήνες πρέπει να πάει στους 2, κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Τι ψάχνουμε τώρα.
1: Δεν έχουν ζήσει ποτέ με επίδομα ανεργίας. Έχουν ζήσει ποτέ με εποχική.
0: Μα φαίνεται ότι είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Εντελώς.
1: Να πούμε και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον καλό φίλο της Ρόδου και των ανθρώπων της Ρόδου εδώ πέρα.
0: Η συμμορία της μιζέρειας που το έκανε πανελλήνιο γνωστό, εξάγουμε και τεχνολογία σε τέτοιου είδους φράσεις.
1: Είπε ότι βρισκόμαστε στην καταπληκτικότερη περίοδο άνθησης της χώρας μας. Απίστευτα ζούμε δηλαδή όλοι. Προφανώς έτσι ζουν εκείνοι. Μα είναι λογικό. Έχουν μια διαφορετική αίσθηση της αλήθειας της καθημερινής. Και ίσως δεν τους κατηγορούμε. Απλά δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Νίκη της Αμοθράκης.
1: Ναι. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι μπορούμε να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Έτσι έγινε και με το άγαλμα της Νίκης. Εγώ θέλω να καταθέσω δημόσια ότι την ημέρα της συνεδρίασης, όπου πέρασε αυτό το θέμα το περιφερειακό.
0: Εσείς το ψηφίσατε, κυρία Καραγιάννη, ως παράταξη?
1: Δεν το ψηφίσαμε. Όχι, γιατί να σας πω, ήταν μέσα σε ένα θέμα που ποτέ δεν ψηφίζουμε. Είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού, τροποποίηση του τεχνικού έργου. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δηλώσει θετικά προσκύμενη προς τον προϋπολογισμό, πάντα αυτό το θέμα δεν το ψηφίζουμε, παρόλο που μέσα του υπάρχουν και επιμέρους έργα που είναι σημαντικά, όπως είναι έργα, ας πούμε, στήριξη, για παράδειγμα, στήριξη των ευάλωτων με... Καταλάβετε, με το παντοπολείο κλπ. Υπάρχουν έργα καλά, υπάρχουν σημαντικά. Μέσα σε αυτό λοιπόν, ξαφνικά, και εγώ εκείνη τη στιγμή έτυχε να πρέπει να λύσω ένα πρόβλημα εκπαιδευτικό με την εργασία μου. Σε αυτό το δεκάλεπτο λοιπόν που εγώ έπρεπε να διευθετήσω μια μεγάλη εκκρεμότητα, σε αυτό το δεκάλεπτο παρουσιάστηκε ένα θέμα. Δηλαδή μας είχε δοθεί από πριν να ξέρουμε, να διαβάσουμε, να δούμε, να δούμε ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης, ρε παιδιά, και δεν τον είχαμε ξανακούσει. Και τι είναι αυτό όλο που μας προβάλλεται. Περνάει λοιπόν ως ένας κωδικός για να δοθούν, να δοθούν σε αυτόν τον καλλιτέχνη τα 37.200 ευρώ απευθείας ανάθεση. Αυτό ήταν η έννοια. Να δοθούν τα σωστά χρήματα, να μπει ο κωδικός για να περάσει το θέμα.
0: Τώρα, η ουσία, κατά την άποψή μου, κυρία Χρύσα Καραγιάννη, το ένα άγαλμα είναι, δηλαδή εμένα μπορεί να μ' αρέσει, εσάς μπορεί να μην αρέσει, αλλά την ιστορική απεικόνηση που περνάει μέσα από αυτό. Και ο κύριος Γκότσης, αν κατάλαβα καλά, έχει χρόνια, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χρόνια υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή δεν είναι όποιος που καταθέτει τις απόψεις αυτές.
1: Ακριβώς. Αυτό που επιστημονικά τεκμηριώνεται είναι η μη επιβεβαίωση, η μη βεβαιότητα. Δεν υπάρχει ούτε απόλυτη, ας το πούμε, χρονολόγηση του έργου της Νίκης της Αμοθράκης, ούτε και η καταγωγή του. Και αυτό που σαν εικασία φτάνει σε εμάς, ότι πιθανώς να έχει να ταυτιστεί με το Ρόδιο Γλύπτη τον Πυθόκριτο περίπου στο 190 π.Χ., δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα μπορούσαμε να εκθέσουμε ένα έργο που δεν είναι ρόδιας καταγωγής. Αλίμονο, όλα τα έργα που εκθέτουμε είναι ρόδιας καταγωγής.
0: Όχι βέβαια.
1: Εμείς δεν καυτηριάζουμε αυτό. Καυτηριάζουμε ότι δόθηκε αυτό το αφήγημα για να μας προβληθεί η αναγκαιότητα της παρουσίας της επιβολής αυτού του έργου, που δεν είναι καν η Νίκη της Αμοθράκης. Δηλαδή, σε αυτή την απεικόνηση υπάρχει από πίσω το ελαφάκι της Ρόδου και μια ελληνική σημαία, που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα έργο τέχνης που έρχεται κάποιος και λέει για να το θαυμάσω. Είναι ένα τουριστικό, ας το πούμε, αφήγημα. Ναι, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν ζητήθηκε η άποψη καμίας επιτροπής που έχει να κάνει με την τέχνη, με την αρχιτεκτονική, με τη συγκοινωνιακή, ας πούμε, αυτή δεοντολογία πάνω σε ένα κόμβο. Δεν ζητήθηκε η άποψη κανενός. Συνήθως για ζητήματα που αφορούν στην τέχνη σε δημόσιο χώρο γίνεται ένας διαγωνισμός πρόσκλησης και έτσι πολλοί καλλιτέχνες καταθέτουν τις ιδέες τους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κυρία Βενιανάκη, και ο κόσμος που μας ακούει, μπορούν να ανακαλέσουν, δηλαδή από τη μνήμη τους, μια ολόκληρη τέτοια διαδικασία που είχε γίνει για την πλατεία του Γαβριήλ Χαρίτου, τις 100 χρουμαδιές.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι. Αλλά είχαμε και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που στήθηκαν ανδριάντες χωρίς κανένα διαγωνισμό, με αποτελέσματα που τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Ωραία. Αυτό το τσιφλίκι μας και ό,τι θέλουμε κάνουμε, γιατί έχουμε μια απευθείας ανάθεση και θέλουμε να τη δώσουμε σε όποιον είναι κολλητάκι μας, αυτό είναι που καυτηριάζουμε. δεν θέλουμε πια άλλες τέτοιες αλαζονικές πράξεις. Δεν θέλουμε. Δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος για να πάμε μπροστά σε αυτές τις κοινωνίες.
0: Θα το φέρετε ξανά θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Όχι, δεν το φέρουμε. Ναι. Τι, δεν αλλάζει, αφού είναι εκεί, ναι, το χαμαρό. Δηλαδή,
0: πάντως έχει ενδιαφέρον να διαβρούν και να διαβάσουν οι φίλοι και οι φίλες ακροάτριες το άρθρο του κυρίου,
1: δηλαδή,
0: του κυρίου Γκότσι, για να ενημερωθούν δηλαδή. Και εγώ το διάβασα και έμαθα παραπάνω πράγματα που δεν ήξερα, έτσι. Του Στάθη Γκότσι στο ντοκουμέντο.
1: Που πραγματικά έχει μελετήσει σε βάθος και την καταγωγή του της Νίκης της Αμοθράκης. Είναι ένα διάσημο κλεπτό. Δεν είναι οποιοδήποτε. Μπορούμε εμείς να εκφράζουμε άποψη υποκειμενική για κάτι τέτοιο που έχει μελετηθεί εκτενώς σε βάθος και λέμε ότι θέλουμε με βεβαιότητες επιστημονικές. Και να σας πω κάτι ακόμα. Ο κύριος καλλιτέχνης είναι λογικό, δεν έχει κάποιο πτυχίο. Όπως και
0: αντίστοιχα τώρα το καλλιτεχνικό μέρος ίσως δεν μπορούμε να το κρίνουμε ούτε εγώ ούτε εσείς, ναι. Είναι όπως είπαμε υποκειμενικό, ναι. Αλλά υπάρχει και το αντικειμενικό κομμάτι που είναι αρμοδιότητα των ειδικών, αρχαιολόγων, ιστορικών.
1: Αυτό εγώ καταθέτω. Κάποιος που δεν έχει τριφτεί με το τι σημαίνει τεκμηρίωση επιστημονική δεν μπορεί να αντιληφθεί τι πραγματικά βαρύτητα έχει το να βρεις μία πηγή βιβλιογραφική ή ανάλυση αρχαιολογική και να πεις ωραία, αυτό τεκμηριώνει αυτήν την άποψη. Δεν μπορούμε αυθαίρετα να υποστηρίζουμε κάτι που δεν έχει επιστημονική εγκυρότητα. Ναι, και να το θεωρούμε βεβαιότητα και πάνω σε αυτό να βασίζουμε ένα.
0: Λοιπόν, κυρία Χρύσα Καραγιάννη,
1: να θυμίσω σε όλους ότι εκείνη τη στιγμή είπε ο κύριος Περιφερειάρχης ότι εγώ είμαι λάτρης της ελληνιστικής περιόδου και γι' αυτό θέλω αυτό το άγαλμα να κοσμεί αυτόν τον δόμο. Ναι, αυτά δεν μπορούμε να τα αποδεχθούμε πλέον.
0: Λοιπόν, κυρία Χρύσα Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναλέω, διαβάστε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο του κυρίου Γκότσι. Είναι εξειδικευμένος, είναι αρχαιολόγος, υπηρετούσε 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έχει ενδιαφέρον να ενημερωθείτε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τώρα που ο κύριος Ναλμπάντης είναι ο καλλιτέχνης, ναι. Τι να σας πω τώρα, το έργο, η απόψη είναι υποκειμενική. Τώρα, πώς ήρθε ο κύριος Ναλμπάντης, αφήστε τον, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, αν μπορείτε να αντιληφθείτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το PFM, Ιρένα στα γεγονότα. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα, σε σημείο που να πιέζουμε τους χρόνους της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Συμβαίνουν αυτά όταν έρχεται η επικαιρότητα, σκάει αργά το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Κουνάκη, είναι ο αναπληρωτής γραμματέας νησιωτικής πολιτικής ή τουριστικής ανάπτυξης. Κύριε Κουνάκη, θα μας το ξεκαθαρίσετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Τουρισμού, αναπληρωτή
0: τουρισμού.
2: Τουρισμού.
0: Λοιπόν, νομίζω ήταν η πρώτη ανάρτηση που είδα. Εγώ δεν έχω δει τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, αλλά είδα τη δική σας ανάρτηση και κατάλαβα. Σε ποιο κανάλι έκανε τις δηλώσεις?
2: Υπάρχει ένα απόσπασμα,
0: ναι,
2: που λέει ακριβώς ότι θα διεκδικήσει, είναι προσωπική του άποψη, αλλά θα διεκδικήσει να είναι η ανεργία 2 μήνες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές και δεν πρέπει οι εργαζόμενοι.
0: Αν θα διεκδικήσει κιόλας, ναι. Δεν το έχουν συζητήσει στο Μαξίμου, δηλαδή.
2: Εφόσον υπάρχει τρίτη θητεία, θα το διεκδικήσει και θα πολεμήσει γι' αυτό. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, ειλικρινά, που δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε είναι στα νησιά ξενοδοχό υπάλληλος, για να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ουσία. Το 50% των ανθρώπων που ζουν στα νησιά ασχολούνται με τα ξενοδοχεία, δουλεύουν εποχιακά. Τους λέει, παιδιά, τολμήστε να μας ξαναψηφίσετε και να δείτε τι ωραία που θα περάσετε την επόμενη φορά. Το έκανε ξεκάθαρο, γι' αυτό προκαλέσαμε και τους 4 βουλευτές, όχι μόνο εγώ και το εργατικό κέντρο και οι ξενοδοχοϊπάλλοι, να τους απαντήσουν αν είναι υπέρ αυτών των δηλώσεων. Αλλά και υπέρ να μην είναι. Πιανού θα περάσει? Αυτό που πίνει κάθε μέρα καφέ στο Μαξίμου ή αυτό που παρακαλάει να πιει καφέ στο Μαξίμου να βγάλει μια selfie?
0: Ναι, είναι ένα θέμα.
2: Νομίζω
0: αυτό.
2: Ότι το κοινό τους, το κοινό της Νέας Δημοκρατίας στα νησιά πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι. Το ΦΠΑ στη Ρόδο δεν το επαναφέρανε. Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν πληρώνεται. Και τώρα πέραν ότι φορολογούν την ανεργία, δηλαδή που ήδη τους τρεις μήνες στην ουσία οι άνθρωποι παίρνουν δύο, γιατί φορολογείται η ανεργία.
0: Ναι.
2: Τώρα θέλουν να την κάνουν δύο και να δούμε.
0: Ουσιαστικά πάνε... ένα δηλαδή.
2: Για να σκεφτούμε.
0: Ουσιαστικά ένα.
2: Αντί να συζητάμε πώς θα δώσουμε κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτοί φέρνουν τα έσοδα. Δεν τα φέρνουν τα ξενοδοχεία. Δεν φέρνουν τα μπετά. Δεν τα φέρνουν τα κτίρια. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν, εξυπηρετούν τον κόσμο και υπάρχουν έσοδα ΦΠΑ, έσοδα του φοροεισοδήματος, τέλος ανθεκτικότητας. Άμα λείψουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, πού θα ευρεθούν τα έσοδα.
0: Μα φέρουν μετακλητούς, κύριε Κουνάκη, σε καθεστώς δουλοπαρικίας. Δεν το ξέρετε, το ξέρετε.
2: Ξέρω. Έχουν βρει τη λύση με τους μετακλητούς, οι οποίοι τελικά πληρώνονται πολύ περισσότερο γιατί πρέπει να τους δώσουν και κάθε σύντηση, πρέπει και να τους κοιμήσουν κάθε.
0: Α, μην το λέτε. Οι συνθήκες δουλειάς και ζωή τους είναι, τουλάχιστον ζωής, είναι άθλιες των περισσότερων από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας. Μ' ακούτε?
2: Να σας πω ότι, ναι, βεβαίως, να σας πω ότι κοστίζει για αυτούς τουλάχιστον που τους προσέχουν, που τους δίνουν κάποιες ωραίες συνθήκες διαβίωσης, κοστίζει να κοιμήσεις έναν άνθρωπο, κοστίζει οπωσδήποτε να ταΐσεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιατί είναι ευθύνη τους, ευθύνη των ξενοδόχων, να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες εφόσον τους φέρνουν.
0: Ότι είναι ευθύνη τους να παρέχουν και πρέπει να είναι, να έχουν οι ίδιες δυνατότητες οι μετακλητοί με τους ντόπιους εργαζόμενους, να μην υπάρχει ανταγωνισμός δηλαδή, να μην για λόγους που καταλαβαίνουμε.
2: Ένας μετακλητός κοστίζει πολύ περισσότερο σε έναν ξενοδόχο. Είναι σίγουρο. Γιατί πρέπει να πάρουν τον ίδιο μισθό, συν σύντηση, συν στέγαση.
0: Ναι, με όλα αυτά όμως της κυβέρνησης, τον ντόπιο δυναμικό το διώχνει από τον τουρισμό. Ήδη έχει φύγει ένα σημαντικό ποσοστό.
2: Δεν τους ενδιαφέρει η νησιωτικότητα, δεν τους ενδιαφέρει η εποχικότητα. Είναι η πιο αφιλότιμη κυβέρνηση. Όποιος προσφέρει τα περισσότερα, αυτός πρέπει να τιμωρείται. Τα νησιά δεν προσφέρουν τα περισσότερα. Δεν παίρνουν ούτε τέλος ανθεκτικότητας, ούτε μεταφορικό ισοδύναμο. Φορολογείται και ανεργία και θα σας τη μειώσουμε κι άλλο. Ψηφίστε μας και θα δείτε τι καλά που θα περάσετε.
0: Ψηφίστε μας για να εφαρμοστούν αυτά που εξαγγείλαμε στη ΔΕΘ. Είναι και αυτό. Ναι.
2: Δεν μας πιάνει και τίποτα από τη ΔΕΘ. Είπανε για τις 72 δόσεις.
0: Όχι, αναφέρομαι στους συνταξιούχους, στους δημόσιους υπαλλήλους και αυτά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένα έχει κάνει τον κύκλο της και αυτές οι πολιτικές μας έχουν επηρεάσει όλους. Καλά τους ήτανε, φτάνει τους. Όπως λέμε και στα Δωδεκάνεσα.
0: Σωστό.
2: Άλλη μία τριετία Μητσοτάκη, μην είσαι ξενοδοχό υπάλληλος και πεις γιατί είμαι έκοψε την ανεργία. Άμα τους έχεις ψηφίσει, φταίς. Τελείωσε.
0: Λοιπόν.
2: Και δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να μας πείσει ότι θα επηρεάσουν οι τέσσερις βουλευτές τον κύριο Μαρινάκη που είναι όλη μέρα στα κανάλια και πίνει καφέ πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, είναι ένα πεδίο λαμπρό για το ΠΑΣΟΚ, να το αναδείξει και μέσα στη Βουλή και παντού και για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Κουνάκη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παναγιώτης Κουνάκης, για αυτό το περίφημο που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ότι το επίδομα ανεργίας από τους τρεις μήνες πρέπει να πάει στους δύο. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μας έχει ζητήσει παρέμβαση ο Κώστας Τραλιάς, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής. Έχουμε, δεν ξέρω πού θα τα χωρέσουμε, θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, πάμε, Κωστάκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζουζού, Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: 37 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, σημαδιακή ημέρα 2021 ή 2001, η δίδυμη πύργη, η δρομοκρατία απλώθηκε στον κόσμο. Σήμερα είναι το πρώτο κουδούνι, καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταραζιά, που θέλει να απαντήσει, να σχολιάσει αυτά που συζητήσαμε την κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Κύριε Ταραζιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγιανάκη, και δεν σας κρύβω ότι δεν είχα καμία διάθεση να μπορώ να σχολιάσω την κυρία Καραγιάννη, αλλά δυστυχώς όχι απλώς με τίμωσε, με εξόργησε ειλικρινά η συμπεριφορά της, διότι δεν είναι δυνατόν να μιλάει η Χρύσα Καραγιάννη, μία ροδίτιθα πολιτικός, και να υιοθετεί την άποψη ότι κατά πόσο μπορεί ένας ροδίτης μπορούμε να τον εμπιστευτούμε σε θέση εξουσία. Αυτό όμως το οποίο είναι ακόμα πιο τραγικό, είναι για μένα, και συγχωρέστε με για αυτό που σας λέω, δεν μπορεί να λέτε κι εσείς να υιοθετήσουμε την άποψη ότι πρέπει να διαβάσουμε αυτό το ενδιαφέρον κείμενο. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Γιατί το να το διαβάσουμε δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε κιόλας.
1: Ναι, αλλά το γεγονός ότι ένας ροδίτης είναι στην εξουσία είναι κάτι μεμπτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Επειδή ο κύριος Γκότσης θεώρησε ότι πρέπει να αποτυπώσει τις απόψεις του για την τέχνη. Ξέρετε κυρία Βεγιανάκη, το πιο τραγικό.
0: Εγώ σταμάτησα στην ιστορική ενότητα που βάζει ο κύριος Γκότσης. Σε αυτό.
1: Την ιστορική ενότητα.
0: Όπως είπα, ένα άγαλμα, ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, το βλέπει υποκειμενικά ο καθένας μας. Εσάς μπορεί να αρέσει, σε μένα μπορεί να αρέσει, στον άλλον μπορεί να μην αρέσει.
1: Αλλά να ξέρετε ότι η σπουδαιότερη περίοδος για τη Ρόδο
0: η ελληνιστική
1: περίοδο. Είναι κακό που θέλουμε αυτή την πολύ σημαντική περίοδο της Ρόδου να την αναδείξουμε. Ποιος έχει πει ότι δεν είναι της ροδιακής σχολής η νίκη της Αμοθράκης? Ένα. Δεύτερον, είναι απίστευτο να φτάνουμε σε ολοκληρωτικές
0: απόψεις. Ο κύριος Γκότσης βέβαια άλλα λέει, και δεν είναι τυχαίος ο κύριος Γκότσης, αρχαιολόγος, 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού και καθηγητής Πανεπιστημίου. Ναι.
1: Ωραία, και ο κύριος Ναλπάντης κατά τον κύριο Γκότση είναι ένας τυχαίος, ο κολλητός, όπως λέει η κυρία Καραγιάννη. Ακούστε κυρία Βενιανάκη, ο κύριος Ναλπάντης πρώτα απ' όλα δεν είναι κολλητός του Γιώργου Χατζημάρκου. Ο Γιώργος Ναμπάλκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε να κατοικεί στην περιοχή μας, είναι κατ' επιλογή ροδίτης, όπως είστε και εσείς κατ' επιλογή ροδίτης. Άρα λοιπόν επιλέγει τη Ρόδο γιατί αυτός ο ζωτικός χώρος δίνει δύναμη. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ροδίτες. Δεύτερο, ο κύριος Ναλπάντης πρέπει να ξέρετε ότι έχει τιμηθεί από τον ΟΗΕ για το έργο τέχνης του και έχει βγει και γραμματώσιμο τον κύριο Ναλπάντη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισθανόμαστε ιδιαίτερα τιμημένοι που επέλεξε το νησί μας και την περιοχή μας. Λοιπόν, όλα αυτά εμένα μου θυμίζουν πράγματα που ολοκληρωτικά καθεστώτα κάναν στο παρελθόν. Καίγαν βιβλία, καταστρέφανε έργα τέχνης. Αυτό είναι σκοτάδι.
0: Καλά, αυτό είναι υπερβολικό, κύριε Ταραζιά τώρα. Δηλαδή το να έχει κάποιος μια άλλη άποψη και για την ιστορική βάση αλλά και για το καλλιτέχνη. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Είναι μια μιζέρια στην κυριολεξία να φτάνουμε στο σημείο να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εικαστική έκφραση, η καλλιτεχνική έκφραση είναι ελεύθερη. Βλέπετε λοιπόν ποιοι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην αριστερά, δεν είναι τυχαίο ότι είναι στέλεχος της ανυπότακτης αριστεράς, δηλαδή τι, δεν πιστεύουμε στη τέχνη? Η τέχνη πρέπει να ξέρετε προχωράει.
0: Καλά, δεν είχε αυτό το νόημα τα όσα είπε η κυρία Καραγιάννη, ναι.
1: Έχει πολύ βαθύ νόημα. Όταν φτιάχτηκε η πυραμίδα μέσα στο Λούβρο, όλοι πήγαν σε μια κριτική σκέψη. Η τέχνη εξελίσσεται.
0: Να μάθετε, κύριε Ταραζιά, να ακούτε και τις άλλες απόψεις. Μπορεί να διαφωνείτε, και εγώ με πάρα πολλές απόψεις διαφωνώ. Όμως τις ακούω. Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να ακούσω, κυρία Βενιανάκη, ότι ένας ροδίτης δεν έχει δικαίωμα να είναι σε θέση εξουσίας. Με συγχωρείτε.
0: Αυτό δεν συζητιέται. Ότι ένας ροδίτης δεν μπορεί να είναι σε θέση εξουσίας.
1: Δεν μπορώ να απαξιώνω, με συγχωρείτε. Το γράφει το κείμενο της κυρίας Καραγιάννη και μάλιστα το ροδίτης με μικρό γράμμα. Που δίνει ακόμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια θέση στην οποία δεν νομίζω να συμφωνήσει κανένας. Ότι ένας ροδίτης δεν μπορεί να είναι σε θέση. Αν δεν είναι οι ροδίτες στην περιοχή τους, ποιοι θα είναι. Εντάξει.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Τι χαίρεστε?
1: Χαίρομαι που το λέτε αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που το λέτε. Διότι παροτρύνατε τον κόσμο να διαβάσει αυτό το υπέροχο κείμενο που λέει ο κύριος Γκότσης.
0: Είπα να το διαβάσουν. Δεν είπα να το υιοθετήσουν, κύριε Ταραζιά.
1: Ο κύριος Γκότσης κάνει τη γνωστή πολιτική της αριστεράς, η οποία θέλει να χτυπήσει οτιδήποτε, αλλά ξέρετε, μέχρι το σημείο που χτυπάς και την τέχνη, είναι κάτι ποταπό. Είναι ποταπό. Σας είπα, θα φτάσουμε σε διαδικασίες να καίμε βιβλία που δεν μας αρέσουνε, να καταστρέψουμε κάλυματα που δεν μας αρέσουνε. Λοιπόν,
2: και μα όταν δεν μιλάμε, είπε κανένα όταν... να το καταστρέψουμε ή να βγει, κύριε Ταραζιά, μην είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν,
1: εάν διαβάσουν το κείμενο όπως προτρέψατε εσείς, θα δείτε ότι ήταν τελείως απαξιωτικός και για την καλλιτεχνική και την αισθητική, αλλά και τη λειτουργική παρουσία.
2: Εγώ είπα να το διαβάσουν για να δούνε και αυτή την πλευρά. Δεν σημαίνει ότι αν το διαβάσει κάποιος το υιοθετεί κιόλας, να κάνει έρευνα. Και τώρα μπορούμε να ερευνούμε ανά πάσα στιγμή το οτιδήποτε.
1: Με μεγάλη μου λύπη είδα όμως το υιοθέτησε η Χρύσα Καραγιάννη.
2: Λοιπόν,
1: μια
2: κύριε Ταραζιά,
1: θεωρούσα ότι είχε και μία ευαισθησία στην τέχνη.
2: Λοιπόν, κύριε Ταραζιά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Της τέχνης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και ότι έχει να προάγει το υψηλό και το άριστο. Όπως ήταν και η ελληνιστική περίοδος, κυρία Βενιανάκη.
2: Αυτό που λέτε, επειδή προέτρεψα εγώ, αν βγάλει ας πούμε μια ανακοίνωση όπως έβγαζε παλιά η 17 Νοέμβρη, έλεγα διαβάστε το για να δείτε τις απόψεις, τι εκφράζουν. Γιατί ένας άνθρωπος για να κρίνει πρέπει να έχει διαβάσει τα πάντα για ένα θέμα που αφορά, για ένα ζήτημα. Δεν μπορεί μόνο μονόπλευρα να στέκεσαι. Αυτή ήταν η έννοια του διαβάστε.
1: Εύχομαι ολόψυχα λοιπόν αυτή η προτροπή σας προς τους ακροατές και τους ροβίτες να συμπεριλαμβάνει τα πάντα που έχουν να κάνουν με όλες τις πλευρές, διότι βλέπω μια επιλεκτική, αν θέλετε, προσέγγιση σε κάποια πράγματα.
2: Όχι, κύριε Ταραζιά, ξέρετε ότι είμαστε πολύ ανοιχτά πνεύματα.
1: Δεν μιλάω για εσάς αυτή την περίπτωση.
2: Και ακούμε όλες τις απόψεις, ακόμα και αυτές που αντιδρούμε κάθετα. Είναι υποχρέωσή μας και δουλειά μας να ακούμε με σεβασμό.
1: Σειρά θεμάτων, τα οποία αυτά, τα οποία τελικά προτρέπουν κάποιοι, δεν λέω εσάς, και επιλέγουν, είναι ο λαϊκισμός, όχι η ουσία, όχι η βάση στο μεγάλο, όχι η βάση στην ομοθεσία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταραζιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον Κώστα τον Ταραζιά, απαντώντας τη Χρύσα την Καραγιάννη. Τα μικρόφωνα του Top FM, ξέρετε, είναι ανοιχτά σε όλες τις απόψεις, σε όλους τους ανθρώπους, σε

0: τους συναντά και να τους ακούει. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι έγινε ο κύριος Σπυριδάκης, φάγατε πόρτα?
1: Ακούστε να δείτε, ήθιστε όταν έρχεται, όταν έρχεται ένας ανώτατος αξιωματικός, ο οποίος κατέχει θέση ευθύνης στην περιοχή μας, και αυτές οι επισκέψεις ξέρετε ότι είναι σπάνιες, να πέρα από το ότι να ακούσει την άποψη της εκάστοτε διοίκησης των διοικητών και αυτών που έχουν την ευθύνη για την λειτουργία των υπηρεσιών, να ακούει και τις απόψεις των ενώσεων, όπου και αν πάει, οι οποίες οι απόψεις των ενώσεων αποτυπώνουν τις απόψεις των συναδέλφων, οι οποίες εμείς τις πράττουμε τελείως διαφορετικά, και οι συνάδελφοι, να ξέρετε, είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, αυτοί που βλέπουν τις λειτουργίες, αυτοί που είναι που βλέπουν τα θέματα για τις παθογένειες, που πολλές φορές δεν μπορούν να τις αναδείξουν λόγω σεβασμού της ιεραρχίας, ή καμιά φορά έχει κλειστά τα αυτιά της η διοίκηση, και έρχονται σε εμάς ως το μόνο αποκούμπι τους. Λοιπόν, εμείς σαν σωματείο έχουμε άποψη πώς λειτουργεί κάθε υπηρεσία, και αυτό το εκφράζουμε, και αυτή είναι η δουλειά μας, να το εκφράζουμε στην εκάστοτε διοίκηση τους, ώστε να μπορούν να διορθωθούν κάποια πράγματα και να βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών. Σας το έχουμε αποδείξει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ εύστοχα εδώ και καιρό, ότι λειτουργούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, δεν ρίχνουμε πιστολιές στον αέρα, προσπαθούμε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων. Έτσι, δεν λέμε για να λέμε, δεν κάνουμε κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό, κάνουμε συνδικαλισμό για τις βελτίωσεις των συνθηκών. Απαιτούμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον να μας ακούνε. Αν και η άποψή μας, εμάς σαν σωματείο, όπως κάνουμε εμείς, και πέρα από το ότι ακούμε τους συναδέλφους, ακούμε και την τοπική κοινωνία την οποία ζούμε μέσα και οφείλουμε να είμαστε δίπλα της, έτσι ακούμε.
0: Και είστε δίπλα της, έτσι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν νομίζω όλοι οι Ροδίτες, και όχι μόνο, και από τα γύρω νησιά.
1: Ακούμε και τις προτάσεις τους των τοπικών κοινωνιών. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η διοίκηση. Να ακούει. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να το παίρνουμε.
0: Καλά, ο κύριος Σπυριδάκης γιατί αρνήθηκε? Του είπε κάποιος να μην σας δει, ή ήταν δική του πρωτοβουλία? Τι πιστεύετε?
1: Είναι ένας, για να λέμε την αλήθεια, έτσι, είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος, αξιωματικός. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχω εικόνα για τον συγκεκριμένο, συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκτιμώ ότι τεχνιέντος γέμισε το πρόγραμμά του έτσι, ούτως ώστε να μην ακουστούν αυτά που δεν θέλανε να ακουστούν, να μην φτάσουν στα αυτιά του αυτά που δεν θέλανε να φτάσουν. Να μην,
0: οι τοπικοί παράγοντες τον έσπρωξαν, δηλαδή, από την Ελλάς, λέω.
1: Εκτιμώ πως ναι. Εκτιμώ
0: ότι είναι
1: δάχτυλος τοπικής διοίκησης.
0: Να
1: μην ακουστούν, να μην γίνει αυτή η συνάντηση. Θα μπορούσαμε, λόγω του ότι υπάρχει και προσωπική γνωριμία, να παρακάμψουμε την τοπική διοίκηση, αλλά εμείς έχουμε μάθει να σεβόμαστε. Να σεβόμαστε την ιεραρχία, να σεβόμαστε το ρόλο του καθενός. Όταν όμως εμάς δεν μας σέβονται, δεν το δεχόμαστε. Ξέρετε ότι χτυπάμε και γροθιά στο μαχαίρι.
0: Εμείς το ξέρουμε. Τώρα καιρός είναι να το μάθουν και κάποιοι άλλοι εδώ στα μεγάλα κτίρια.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε, σας ξαναλέω, επειδή υπάρχει και διαπροσωπική σχέση, θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε και την τοπική διοίκηση και τον οποιοδήποτε, και να βρεθούμε πρώτοι εμείς. Αλλά έχουμε μάθει να σεβόμαστε και θέλουμε να λειτουργούμε θεσμικά. Έτσι, λοιπόν, δεν περιμέναμε ότι θα λειτουργούσαν κάποιοι άλλοι εκ του πονηρού. Λοιπόν, για να μην ακουστούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Και είναι πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Βενιανάκη, σας το λέω από καρδιάς. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όταν έχουμε μια περιοχή όπως είναι η Ρόδος, να μην λειτουργεί το 100%, να μην λειτουργούν οι ασύρματοι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όχι μόνο για τους αστυνομικούς, αλλά για τους πολίτες.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ο κακόμοιρος.
0: Οι συνοριοφύλακες γράφεται, ναι, ότι δεν αξιοποιούνται. Ναι, για πέστε.
1: Ο κακόμοιρος αστυνομικός που είναι εκεί υπηρεσία, να προσπαθεί με τα τηλέφωνα να τους συντονίσει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Συνοριοφύλακες οι μισοί πήγαν Κρήτη, λέει, και οι υπόλοιποι δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως λέτε.
1: Ξεκινήσαμε να σας πω, να λέμε αλήθειες. Ξεκινήσαμε, να τα πούμε και αυτά. Ξεκινήσαμε να γίνει μια προκήρυξη για 120 συνοριακούς στη Ρόδο. 120. Στην πορεία αρχίσαν και μειωνόταν. Πήγανε 10 στη Σύρο, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί. Στο τέλος μας πήρε και 40 η Κρήτη, 20 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, και μείναμε να πάρουμε 60.
0: Και τι έγιναν αυτοί οι 60?
1: Λοιπόν, από τους 60 τώρα λόγω της διαδικασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί έχουν έρθει 30 και οποίοι δεν τους έχουν βγάλει καθήκοντα. Δεν παίρνουν την απόφαση εδώ η τοπική διοίκηση να τους εντάξει εδώ να μπορέσουν να προσφέρουν. Εντάσσουν τους δόκιμους αστιφύλακες και τους δόκιμους συνοριακούς οι οποίοι έχουν και το πλεονέκτημα ότι έχουν το κριτήριο της ενδοποιότητας, είναι πολύ από εδώ από τη Ρόδο. Αντί να τους ενεργοποιήσει άμεσα, τους έχει παροπλισμένους. Γιατί φοβούνται και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν. Αντί να τα θέσουν αυτά τα συστήματα και ας πούμε, θα πούνε ελάτε εδώ, μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε εδώ, μπορούμε εδώ, μπορούμε εκεί και τα κουκουλώνουν.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ναι, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και ο κύριος Σπυριδάκης ελπίζω να αντιληφθεί ότι έκανε λάθος που δεν σας είδε. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ξεκάθαρος ο Μανώλης Ανδρουλάκης, όπως πάντα, για τον κύριο Σπυριδάκη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Νότιας Ελλάδος, που βρέθηκε στη Ρόδο. Κάποιοι υψηλά ιστάμενοι στη Ρόδο. Ναι, υψηλά, φαντάζεστε. Ναι, δεν ξέρω καλά και το όνομα, για να το πω σωστά. Στείλουν τα μπλοκ, κοιτάξτε πόσες κλήσεις γράφουμε καθημερινά, πώς εισπράττει το ελληνικό κράτος, αλλά έχουμε και θανατηφόρα τροχαία, για τα οποία, ναι, και πρόσφατα το 21χρονο κορίτσι, η αθλήτρια που έχασε τη ζωή της στην Μεγάλου Κωνσταντίνου, μην τους δεις τους αστυνομικούς της, να τους κάνεις αφού βλέπετε μας. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε, αλλά βεβαίως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας 12 Νήσου, αυτά δεν τα πουλήμασα όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε 53 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά μας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς. Αύριο πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Θα δούμε ποιοι θα πάνε μαζί του. Είναι ο υπουργός ο κύριος Λιβάνιος.

0: Λοιπόν, πάμε στα προβλήματα υγείας. Χθες ο νέος γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ στα Νότια Δωδεκάνησα, ο Παύλος Οσιόντορος, αν τον λέω σωστά, έδωσε μαζί με τον Τάκη Πότσο συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε την εισαγωγή για τα προβλήματα που υπάρχουν στις δομές υγείας στην περιοχή μας.
1: Με βάση την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος και ένωση ξενοδόχων επιλέγουν να κάνουν κάποιες κινήσεις μπαλώματα, κινήσεις που επιχειρούν να δώσουν ένα φιλί ζωής, μια παράταση στο δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί. Την ίδια ώρα που κράτος και ξενοδόχοι πανηγυρίζουν για την πορεία της τουριστικής ανάπτυξης και διαχειρίζονται τεράστια έσοδα εκατομμυρίων από τον τουρισμό, επιλέγουν να επιδοτήσουν κάποιες θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο, κυριολεκτικά για να μην καταρρεύσει. Η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε υγειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, στο ΕΚΑΒ, αλλά και στα κέντρα υγείας και τα ιατρεία του νησιού. Αφού στο νοσοκομείο της Ρόδου υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες κενές οργανικές θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού. Αυτές οι ελλείψεις είναι μάλιστα σε σχέση με το οργανόγραμμα το οποίο καταρτίστηκε πριν από δεκαετίες και η κατάσταση χειροτερεύει. Πρόσφατα μάλιστα συγχωνεύτηκαν οι δύο χειρουργικές κλινικές και τα στελέχη της κυβέρνησης που περιοδεύσαν το καλοκαίρι στο νησί δεν βρήκαν να δηλώσουν τίποτα γι' αυτό. Τα στοιχεία που οι ίδιοι οι γιατροί και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου έχουν δημοσιεύσει, στοιχεία που και εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε αναδείξει και στο ριζοσπάστη και με επερωτήσεις στη Βουλή, είναι αποκαλυπτικά. Στο νοσοκομείο παραμένουν κενές περίπου 340 οργανικές θέσεις. Σχεδόν δηλαδή οι μισές θέσεις είναι κενές. Ενώ κρίσιμες υπηρεσίες στηρίζονται σε συνταξιούχους γιατρούς, σε μετακινήσεις προσωπικού, σε ιδιώτες με μπλοκάκια και σε εργαζόμενους που δουλεύουν στα όρια της εξουθένωσης. Στις παθολογικές κλινικές οι οργανικές θέσεις δεν καλύπτονται, επιστρατεύονται μετακινούμενοι γιατροί από άλλα περιφερειακά ιατρία, ενώ είναι και ορατός ο κίνδυνος συγχώνευσης και των παθολογικών κλινικών το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σιόντορος, αν το λέω σωστά, ο Παύλος Σιόντορος, ο νέος γραμματέας Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι από εδώ, έχει έρθει από την Αθήνα νομίζω, καλή διαμονή να έχει. Μίλησε για τη μονάδα χημειοθεραπείων του νοσοκομείου που λειτουργεί με γιατρό με μπλοκάκι, είπε όλα τα προβλήματα αναλυτικά και ότι χρειάζονται μαζικές προσλήψεις. Μίλησε όμως και ο Τάκης Πότσος, ο οποίος είπε ότι τελικά Δήμος, Ένωση Ξενοδόχων και Περιφέρεια διευκολύνει το κεντρικό κράτος, το οποίο αρνείται να βάλει το χέρι στην τσέπη το ίδιο και βάζει το Δήμο, την Ένωση Ξενοδόχων, την Περιφέρεια να πληρώνουν αυτοί και να βγάζουν τις υποχρεώσεις τις κρατικές. Εδώ είναι υποχρέωση κρατική να στηρίζει τις δομές υγείας και να δώσει παραπάνω στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Να ακούσουμε τον κύριο Τάκη Πότσο. Αναφέρθηκε βέβαια και στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου. Ναι, πάμε.
2: Θα πρέπει πραγματικά να βγάλουμε τα εύσημα, να δώσουμε τα εύσημα σε αυτούς οι οποίοι καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσουν την κυβερνητική πολιτική και όλα αυτά που έχουν γίνει, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, ότι όλα είναι δρομολογημένα και ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, η οποία είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, θα δρομολογήσει τη λύση των προβλημάτων. Μιλάμε για συγκεκριμένους λίγους καλοπληρωμένους κονδυλοφόρους, οι οποίοι μέσα από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να παρουσιάσουν και να κάνουν το μαύρο άσπρο στον κόσμο για να καθησυχάσουν τις αντιδράσεις και την ανησυχία του κόσμου για την κατάσταση της υγείας στο νησί. Αν δεν θα τους περάσει και δεν θα τους αφήσουμε να τους περάσει. Έχουμε δει πολλά δημοσιεύματα, αλλά κάποια πράγματα πλέον δεν μπορούν να τα κρύψουν και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Δεν μπορούν δηλαδή να εξηγήσουν στον κόσμο πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζουν την πολιτική της κυβέρνησης για την υγεία σαν μελλοντική και άμεση σε κάποιες περιπτώσεις λύση των προβλημάτων του κόσμου, όταν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα χρήματα τα οποία δαπανούνται κάθε χρόνο είναι μειωμένα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούν να εξηγήσουν την αντίθεση των δικών τους αριθμών και δικών τους στοιχείων της ανάπτυξης του τομέα της ιδιωτικής υγείας πανελλαδικά παντού με ρυθμούς κερδών πολύ ψηλούς και πολύ μεγάλους, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι ο τομέας της ανάπτυξης της ιδιωτικής υγείας προϋποθέτει την συρρήκνωση και την διάλυση της δημόσιας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Και αφού λοιπόν τα έχουν όλα καλώς δρομολογημένα, γιατί δεν μας απαντούν για το ζήτημα της μετακύλησης ευθυνών και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας στην τοπική διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού? Και γιατί λοιπόν, αφού είναι αυτοί που θα μεριμνήσουν και για το Γενάρη, να δρομολογηθούν όλα και να λυθεί το πρόβλημα των κατοίκων, καλείται και το επόμενο διάστημα πολύ πιο έντονα Δήμος και Περιφέρεια να καταβάλουν οικονομικά για τα ζητήματα των υγειονομικών? Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το ίδιο και μεριμνά από το ίδιο του Υπουργείου? Το Υπουργείο.
3: Εύλογα τα ερωτήματα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε ένα ήρεμο, δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο Άκα στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και πιάσαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και θα είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παουλίνο της Τολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση.

0: Κόντρας λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Τα άλλα παιχνίδια: Bayern Μονάχου Μποντοκλίν 5-0, Manchester United Σαμπάχ 4-0, Σλαβέ Πράγας Λανς 2-3, Αιτχόφεν Σαχτάρ 1-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω.
8: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Ξημέρωσε Παρασκευή. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ και πίστη μέσα μας. Και συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω που λέμε. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού που δεν είναι άλλο από το Top FM 1024.gr. Στη ζωή μας το βιβλίο. Υπάρχουν βέβαια στη διάθεσή σας τα τηλέφωνά μας 2241-06-85-85. Υπάρχει και ένας άλλος σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε πληκτρολογώντας το κινητό σας στο 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε εκεί την καλημέρα σας και το μήνυμά σας από που κι αν είστε, από που κι αν βρίσκεστε. Καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε πια προκαταβολικά την ομογένεια που μας ακούει μακριά από την πατρίδα, μακριά από το νησί, μακριά από το σπίτι.

0: Σήμερα Παρασκευή στους δέκτες σας θα παρελάσουν τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από την εκπομπή 102,4 Υποσχιάν με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού, ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται όπως κάθε Παρασκευή, όπως κάθε μέρα, όχι Παρασκευή, από την Αθήνα, ο Παριανός μας. Ο Παριανός μας που μένει στο Παγκράτη όμως. Λοιπόν, επιτυχίες του σήμερα, επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα στους δέκτες σας μέχρι τη μία το μεσημέρι, μία παρά θα σας αφήσω. Αλλά τι το λέμε και δεν το κάνουμε. Επαναλαμβάνω, επιτυχίες του σήμερα, επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ραδιόφωνο. Πάμε σιγά σιγά. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, οπλιστείτε με καλή διάθεση, επικοινωνήστε με τους δικούς σας. Ξεκίνημα με τους Pixlax να μας τραγουδούν, δεν τελειώσαμε ακόμα.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα

Ένα μάτς χθες για τη Super League. Για να πάμε και στα καθημάς τώρα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά. Κάγκουα ο Ταμπόρδα με πέναλτι και ο Ράστοντερ στις καθυστερήσεις. Τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού για την Κηφισιά. Είχε ισοφαρίσει στο 74 ο Θεοδωρίδης. Σπουδαία μάτς αύριο, σπουδαία μάτς και την Κυριακή. Παρεπιπτόντως, αν θέλετε να ακούσετε τι μας είπε ο καλός φίλος και συνάδελφος από την Αθήνα, ο Διονύσης Βερβελές, για τα τεκτενόμενα στον Ολυμπιακό, χθες, στη χθεσινή μας εκπομπή, υπάρχει το κομμάτι, το ηχητικό ντοκουμέντο, υπάρχει στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Αύριο λοιπόν δύο σημαντικά παιχνίδια και το πιο σημαντικό από όλα, στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη. Ευρωπαϊκή μάχη θα έλεγε κανείς. Απόψε και πάλι αγγίζει το ατσάλι. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, αύριο ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9 το βράδυ, στις 7 το μάτς του Ολυμπιακού. Την Κυριακή θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και Φυσιά Λεβαδιακός. Πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Πως ίσως εγνώρισα λάθος στιγμή. Την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 ο Παναθηναϊκός στην κανονική ροή του προγραμματός του υποδέχεται τον Πανετολικό στις 9.30 το βράδυ βέβαια.

Πάμε παρακάτω για να πάμε στο Champions League να δούμε τι είχαμε χθες. Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Ήρθες κι άλλαξαν όλα φως μου. Η Κόμο του Δουβίκα κέρδισε 4-1 τη Λειψία. Τώρα αυτό το μάτς το έβλεπα, ήταν η μέρα με τη νύχτα, ειδικά όταν βγήκε αλλαγή, λόγω τραυματισμού βέβαια, ο τερματοφύλακας της Μπόντο Γκλιμπτ και μπήκε ο δεύτερος, έγειρε το γήπεδο. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο 5-0.

Αϊτχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκα 1-1. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διάφορο. Και Manchester United Σαμπάχ 4-0.

Για να πάμε και στα δικά μας τώρα, ήταν επιβλητική αέρα αυτή τη φορά. Επιβλήθηκε με 3-0 του Ιάλισσου για την πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών. Χάρη σε γκολ των Νίνου, Χαλκιαδάκη και Σπαχιού. Οι ερυθρόλευκοι που δείχνουν να συνέρχονται σιγά σιγά τη σκληρή προετοιμασία και να αποκτούν την ομογένεια που πρέπει μετά τις πολλές μεταγραφές.

στον τοπικό μας χώρο δύο φιλικές αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το απόγευμα του Σαββάτου και μία σήμερα. Πιο συγκεκριμένα σήμερα στις 5 και 4 παίζουν ο Κλεάνθης με τον Ακουσίλαο. Και αύριο Σάββατο στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων 6 και 4 οι Πάνθυρες υποδέχονται τον Ευκλής Ορονής. Στο γήπεδο της Δημηλιάς στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται τη Ρόδο.

0: Οι επιτυχίες του σήμερα συνεχίζονται. Είναι τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.
1: Σε κάποιο story έτσι τυχαία ήσουν όμορφη όπως πάντα.
0: Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Θα ακούσουμε τραγούδια που ανεβαίνουν συνεχώς. Θα τα δούμε αυτά στη σειρά. Και θα πάμε κάποια στιγμή και στην πρώτη δεκάδα της λίστας που μας έστειλε ο Νεκτάριος χθες το βράδυ, πέμπτη βράδυ.
1: Που σου λέγαμε στα σκοτάδια μου.
0: Παρεπιπτόντως να πω ότι μετά την τραγική κατάληξη του Γιώργου του Μαζονάκη,
1: να περνά και τα φύλλα σου αργά.
0: Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες και επώνυμοι βέβαια ανέβαλαν ή αν θέλετε ματέωσαν τις συναυλίες τους.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Αυτή είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Θοδωρής Οφέρης. Τώρα βέβαια το πήγαινέλα των γιατρών από την Γάδα και από το τμήματα ασφαλείας και τα λοιπά και τα λοιπά συνεχίζεται. Να δούμε τι άκρη θα βγάλουμε από εκεί. Πώς έχει η κατάσταση στο ιατρείο που εξέπνευσε ο Γιώργος.

του οποίου τα τραγούδια παίζουν ακόμα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Λόγια μου, εκεί αρχίζουν τα τραγούδια. Και φυσικά θα παίζουν όπως και των άλλων καλλιτεχνών που με τόκισαν, έτσι να πω, χρησιμοποιήσω την έκφραση, από τα εγκόσμια στα ουράνια.

Η αλήθεια είναι ότι είναι ψηλά. Είναι ψηλά στις προτιμήσεις των μουσικών παραγωγών, στα airplay τους. Κάτι που παίζουμε κι εμείς κατά κόρον εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι τώρα. Το βάλς των ονείρων παίζει πολύ.

0: Τώρα βέβαια η Super League συνεχίζεται αύριο πια.
1: Να κρύψεις τη σιωπή σου την κραυγή.
0: Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε βόλεϊ στις 5 από την R2. Υπάρχει σε εξέλιξη και ένα τουρνουά στην Κύπρο. Στις 6 από τον Sky θα δούμε πολύ μπάσκετ σήμερα. Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 8 στο Action 24 θα δούμε το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Στις 9 το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 και 10 στην ΕΤ2 υπάρχει το Ultimate Championship με τους πρωταθλητές του στίβου στη διοργάνωση της οποίας μετέχει ο Μανώλης Καραλής. Και αν θέλετε να δείτε και τένις στις 10 Σβέρεφ Κατσάνοφ. Τα πάμε όλα, νομίζω.

Επαναλαμβάνω, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα πάντα με τη στατιστική υπηρεσία που βγάζει το αποτέλεσμα από τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ αν θέλετε. Στην ομογένεια που μας ακούει, στους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα, μακριά από το νησί, μακριά από το σπίτι τους. Αυτό ήταν το βάλς των ονείρων, η πάσα δίνεται στο Δήμο τον Αναστασιάδη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαίου.

0: και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4.

Τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, με βάση τη στατιστική βέβαια και με βάση τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Η Ελένη Φουρέιρα παίζει πολύ. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων τι θα συμβεί στο κλειστό της Καλυθέας, στο σπουδαίο τουρνουά που διοργανώνεται εδώ. Και ποιες οι μορφές του ελληνικού μπάσκετ που θα

Είναι τραγούδια σαν αυτό της Κέτης Γαρμπής, σαν το υποσυνείδητο δηλαδή, που είναι σε άνοδο, είναι σε διαρκή άνοδο. Ανεβαίνουν μερικές θέσεις μέχρι να χτυπήσουν την πόρτα της δεκάδας. Για να τα παίζουμε εμείς τώρα, βέβαια δεν έχουν μπει στη δεκάδα ακόμα. Αμέσως μετά το Χρήστο το Μενιδιάτη θα πάμε σε διαφημιστικά αυτής της ώρας.

0: FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
10: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποτέλεσμα αποζημίωση χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.

Επανερχόμαστε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Πάμε σε τραγούδια, συνεχίζουμε μάλλον με τραγούδια που είναι σε άνοδο, βρίσκονται προς τα πάνω. Μαύρα μάτια φωτιά. Σύμφωνα με τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού των ραδιοφωνικών σταθμών. Αυτός είναι ο καινούριος Stan. Και ανεβαίνει.

Λίγο έξω από τη δεκάδα και ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Με αυτή τη μοναδική υπευθυνότητά του βέβαια. Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε με τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές πάντως που αν βάλεις στο μυαλό σου ότι αυτός ο άνθρωπος που ακούς, που τραγουδάει αυτή την επιτυχία, δεν θα ξανατραγουδήσει, συγκλονίζεσαι.

μέσα από το live album, το διπλό του Νότι, Νύχτες Μαγικές. Ένα album στο οποίο έβαλε το χεράκι του και ο δικός μας, ο Παναγιώτης Αγκουπιάν. Μη συνεχίζεις, μη αποχαιρετισμοί, με κάνουνε τρελό, λέει ο Νότης. Για να μας πάει στη δεκάδα πλέον.

0: Top FM 102,4.
1: Πάμε τώρα στη δεκάδα. Θα απαντήσω στη συνέχεια στη φίλη μου τη Μαριέτα σε ό,τι αφορά τον Νότι που με ρώτησε κάτι. Θέση νούμερο 10. Να μ' αγαπάς. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα η Βανδύ. Για να πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο που οδηγεί προς την κορυφή. Κάποιες ανακατατάξεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις άλλες θέσεις. Θα τις ακούσετε και θα τις καταλάβετε.

0: Μου λέει η φίλη μου η Μαριέτα, καλά πόσα μιλάνε αυτοί έτσι λέει. Πολλά, μου... Και λένε ότι καταστράφηκε οικονομικά ο Νότης. Εγώ συγγνώμη γελάω. Και απλά σου θέτω ένα ερώτημα. Εσείς που με ακούτε μπορείτε να δώσετε την απάντησή σας. Αν είχε πρόβλημα οικονομικά ο Νότης. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου. Δεν θα έβγαινε σε μια πίστα, σε ένα θέατρο, σε ένα γήπεδο να τραγουδήσει. Θα βγάζει ακόμα ένα προϋπολογισμό.
1: Αφού με όλη την καρδιά μου σε ερωτεύτηκα.
0: Συνεπώς, να ξέρετε τι διαβάζετε από αύριο. Από το...

Στη θέση νούμερο 9 ο Αντώνης Ωρέμος με τη Δευτέρα και μάλιστα σε remix εκτέλεση. Αμέσως μετά δελτίο και διαφημιστικά.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μια συνολική επίλυση των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ: τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η αθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
9: Είχαμε αφήσει την κλίμακα της δεκάδας στο 9, είχαμε πει, στο 10 τη Δέσποινα τη Βανδύ, στο 9 τον Αντώνη το Ρέμο. Στο 8 βρίσκεται η Ιουλία η Καλυμάνη. Τα καλύτερα που έλκονται μας τραγουδάει. 13 λεπτά πριν από τις 12.

Δηλαδή επιτυχίες στην εκατοντάδα της Νατάσας Θεοδωρίδου, πάρα πολλές. Στη θέση νούμερο 7 την φέρνει όμως το φορτηγό.

Είμαστε στη διαδικασία της δεκάδας πλέον. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία βρίσκεται στη θέση νούμερο 7 και πάμε στο νούμερο 6. Βαράνε οι καμπάνες ακόμα. Έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Έχουμε γιορτές ακόμα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός στη θέση νούμερο 6. Πάμε παρακάτω τώρα, μάλλον παραπάνω σε ό,τι αφορά τη λίστα μας. Θέση νούμερο 5. Ο Θοδωρής Φέρης. Ο ένας από τους δύο επώνυμους του ελληνικού τραγουδιού. Που σεβόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, με το γενικότερο πένθος βέβαια για τον Γιώργο το Μαζονάκη, ακύρωσε τη συναυλία του, την μετέθεσε για αργότερα.
1: Δεν έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη.
0: Σεβόμενος πρόσωπα και καταστάσεις. Μπράβο του.

Αμέσως μετά πάμε σε διαφημιστικά. Για να συνεχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των επιτυχιών του σήμερα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

Ο Πέτρος Ιακουβίδης είναι στη δεκάδα εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν στη δεκάδα με το «Έτσι έχει μάθει». Τώρα είναι με το παγκόσμιο φαινόμενο όμως.

Αν αφήσει τη θέση νούμερο 2, έχουμε πει ότι ο ένας από τους δύο που ανέβαλε τη συναυλία του ήταν ο Θοδωρής ο Φέρης. Ο δεύτερος είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος με το ένοχο κορμί βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας για σήμερα. Οικονομόπουλος και Φέρης λοιπόν ανέβαλαν τις συναυλίες τους εξαιτίας του γενικότερου πένθους για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Για τον οποίο αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

0: Top FM 102,4.
1: Να επαναλάβουμε τι έχουμε ακούσει σήμερα από την λίστα με τις 10 καλύτερες επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στο 10 η Δέσποινα Ιβανδύ με το «Να μ' αγαπάς».
2: Αυτή η βροχή που δύναμω.
1: Στο 9 ο Αντώνης Ωρέμος με τη «Δευτέρα».
2: Μέσα μου πέφτυξα.
1: Στο 8 η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Και εδώ μαζί μου.
1: Στα καλύτερα που έλκονται. Στο 7 η Νατάσα Θεοδωρίδου με το «Φορτηγό».
2: Ξανά.
1: Στο 6 ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις «Καμπάνες». Στο 5 Θοδωρής Φέρης «Είπες».
2: Μια φορά.
1: Στο 4 Κατερίνα Λιόλιου «Λογαριασμός».
2: Να με σώσεις.
1: Και από τις... Στο 3 Πέτρος Ιακωβίδης «Παγκόσμιο Φαινόμενο». Στο 2 η Άννα Βύση «Όλο και πιο πάνω». Στη θέση νούμερο 1 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Ένοχο κορμί».

0: Πάμε τώρα να πούμε σιγά σιγά τις καλημέρες μας, γιατί θα κλείσουμε νωρίς όπως είπαμε. Καρδιά. Να καλημερίσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον καλό τον Λάλο, τον Μανάγο και την οικογένειά του. Να στείλω την καλημέρα μου και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο στον Κώστα και τον Τσαμπίκο, δύο φίλους καλούς που μας ακούνε στα καβουράκια. Στον Τεότο Μοσχού, στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη, στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής.
1: Αν έστω με έχεις αγαπήσει στάσου, να φύγεις τώρα.
0: Στο Λάζαρο τον Καλημέρι που είναι μαζί μας καθημερινά.

0: Καλημέρα και καλό τριήμερο στην Αναστασία Λαγογιάννη, στον Τάσο τον Αρνά, στον Κώστα τον Βασιλότο, στον Δημήτρη τον Χωραφά. Στην Εύη την Αργυρού, στη Μέρη τη Γιαχατζή, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, μαζί με τα περαστικά μας.
1: Όσο τώρα θα έρθω πάλι να σε βρω, μου έλειψες πολύ, θέλω εγώ να σου τα δω.
0: Στον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Παράσκο το Φλεβαρά, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι.
1: Ξένα.
0: Καλημερίζω επίσης το Φαλιράκι, το φίλο μου τον καλό τον Πίτερ και τη σύζυγό του τη Χρύσα. Καλημερίζω το Βασίλη τον Καμίτσι που μας ακούει στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Καλημέρα στο Τζίμι τον Ποζατζή, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο Σάβα τον Παούρη. Λέμε καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή στην Αυστραλία και σε όλη την ομογένεια που μας ακούει εκεί. Το ίδιο και στο Στέργο τον Παπαστέργο που βρίσκεται εκεί.
1: Μάζεψες τα πράγματα.
0: Καλησπέρα και καλό τριήμερο και στους κλιπενούς της Αυστραλίας. Καλημέρα και καλό τριήμερο στην Κατερίνα Κωτιάδη Πολίτη. Στο φίλο μου τον καλό, τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Γιάννη τον Αμαδί, στον Ανδρέα τον Σταύρου. Στη Μαρία Καλαφάτα Μιχαλάκη, στην Ευαγγελία Μόσκου Μαθιού. Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στον Νίκο το Χούλη, στην Ιωάννα Παπανικόλα.
1: Πώς να σου ευχηθώ.
0: Καλημέρα και καλό τριήμερο στο Γιάννη το Βιτόρι που μας ακούει στην Κάρπαθο.
1: Είσαι για μένα παρελθόν.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Στην Αθανασία τη Μουστρούχου που μας ακούει στην Καλαμάτα.
1: Είσαι για μένα παρελθόν.
0: Στη φίλη μου την καλή την Ειρήνη την Αναστάση, στο Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου, στο Δημήτρη το Δογιάμα. Στο Σπύρο το Σεβδαλάκι, στο Γιώργο το Διακοσάβα, στο Διαγόρα το Μουστάκα. Στο φίλο μου το Σάβα, στον Κώστα τον Κόνο, στο Σταμάτη τον Αντωνά. Στον Απόστολο τον Πονιά, στο Μανώλη τον Κρητικό. Στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στον καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα. Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου οικογενειακός εκεί στην Πάφο. Στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Και στο σεφ της εκπομπής μας, στο Γιώργο το Φρατζή επίσης. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και στους γονείς. Καλή πρόοδο στα παιδιά. Καλή δύναμη στους γονείς.
1: Μήπως να σου ευχηθώ.
0: Στα 23 λεπτά μετά τις 12 είμαστε, έχουμε ακόμα χρόνο.

0: σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος σύμβουλος ψηφιακής μετάβασης και αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ: τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή της Παρασκευής με ένα άλμπουμ live που έγινε άλλη μια φορά πλατίνα. Νομίζω έπιασε τις 6 ενώ στις 8 είναι το ενθύμιο. Καλημερίζοντας, μάλλον καλησπερίζοντας το φίλο τον καλό τον Ιάκωβο τον Καραγιάννη εκεί στην Αυστραλία.
2: Όταν το κορμί σου βόλτα, δυο γραμμές κοκκίνες.
1: Και παίρνοντας γεύση από τις νύχτες τις μαγικές.

0: ασθένα.
1: Είναι αλήθεια ότι τον ψάχνει όλος ο κόσμος.
0: Μυρίσα τα μαύρα.
1: Είναι αλήθεια όμως ότι ο κόσμος σέβεται την απόφασή του.

0: ξυπνήσεις.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα.
0: Αγάπη και γένιο και κλάμα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργιού για τη συνεργασία μας με την Αθήνα.
0: Ένω στενή μου, πολύ τυχερός.
1: Τα παλιόπαιδα να περνούν καλά όπου κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκονται, ό,τι κι αν κάνουν.
0: Σκολό πράγμα. Οι αγάπες κάνονται.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Εμείς τα ξαναλέμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 10.

0: FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: ότι δεν παίζει, ότι δεν έχει έδρα. Φάνηκε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι της, να χάρει το παιχνίδι της, να δημιουργήσει. Τώρα, σε σχέση με την ΑΕΚ, πρέπει η ΑΕΚ προφανώς να κάνει το καλύτερο της σε φετινό παιχνίδι εκτός έδρας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το κάνει αυτό το καλό παιχνίδι εκτός έδρας στην Τρίπολη, ΑΕΚ, για να αρχίσει να λίγο να αποκτά έτσι, και αυτό. Το κερδίζω εκτός έδρας. Δεν το έχει το κερδίζω εκτός έδρας για την ώρα. Δεν έχει παίξει βέβαια πολλά παιχνίδια. Αλλά δεν είναι το καλύτερό της, το βλέπουμε. Μου αρέσανε κανένα δύο-τρεις παίκτες, πρέπει να πω. Μου άρεσε αυτό το Μπίας που δεν τον ήξερα, αυτό το δεξιμπακ. Μου άρεσε, δηλαδή παίκτες με πολύ πρωτοβουλία. Τα χαφ τους, ας πούμε ο Μάρλον Γκόμεζ είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω ηλικίες, για παράδειγμα δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Ο Μεντόζα είναι καλός παίκτης, νομίζω ο Μεντόζα βάλει και τον γκολ, αυτός πρέπει να βάλει τον γκολ. Γενικώς ήταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να κάνει πράγματα, είχε και ευκαιρίες για να το κάνει 2-1 το παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας Αιτχόβεν, ο Κοβάρ, ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι. Βέβαια θα μπορούσαν και να χάσουν, λέει η Αιτχόβεν, τελειώνει το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το είδατε, με ένα φάλ του Πέρσιτς που φεύγει λίγο out στο τέλος, με κάνα δύο ευκαιρίες προηγουμένως του Φαμπόμελ. Είχε και αυτή, θέλω να πω, τα δικά της. Γενικά ήταν ένα ανοιχτό μάτς, ένα πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Το ξαναλέω, μου φαίνεται μια ομάδα που μοιάζει πάρα πολύ με ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος η Σαχτάρ. Δηλαδή αν μου έλεγες ότι είναι η Λάνς αυτή, το πίστευα. Λοιπόν, αυτά και με τη Σαχτάρ. Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε στον Νικολάκο. Πάμε. Καλώς στο να.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Ήσυχα σήμερα μετά από την καταιγίδα ή ακόμα είμαστε σε.
1: Όχι, μέχρι την. Θα έχουμε για αρκετές ακόμα μέρες ενδιαφέρον σε ρεπορτάζ τέτοιου είδους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει center for. Μέχρι την Τετάρτη τελειώνουν μεταγραφές, μετά είναι και ελεύθεροι, ποτέ δεν ξέρεις. Περιμένουμε και μέχρι την Τρίτη, είναι Τρίτη, 15 δεν είναι, 15 ναι. Περιμένουμε βέβαια αν θα μιλήσουν με τον προπονητή, εξυπακούεται τον καινούριο και για αυτό το θέμα. Οπότε θα έχουμε ακόμα μέρες, αλλά ναι, λίγο σιγά σιγά. Και να σου πω και κάτι, πρέπει να ηρεμήσει το πράγμα, εσύ Κάρπετ. Δηλαδή ένα καλοκαίρι με όλα αυτά που έχουν γίνει 4 μήνες τώρα από τέλη Μαΐου που ξεκίνησε η πρώτη μεταγραφή γκούχου γκούχου που λέμε ο Μαφαίο. Λοιπόν, μέχρι και τώρα 20 μεταγραφές να έχουν αλλάξει προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, επιτελεία.
0: Μερικοί και λένε, δύο φορές έχουν αλλάξει.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Αυτό είναι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι γιατί το είχα πει και χτες, αλλά πρέπει να ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, έτσι μια ομάδα. Όχι, έγιναν όλα αυτά που έγιναν, για καλό έγιναν, με την προοπτική δηλαδή να βοηθηθεί η ομάδα, γιατί δεν πήγαινε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει επέμβαση μεγάλη παντού. Από εκεί και πέρα, επειδή τώρα το έθεσες έτσι, δηλαδή το ξεκίνημα το λέω, πρέπει λίγο να κουλάρει η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να πω. Όλοι τώρα έχουν προπόνηση, τώρα τελειώνει για το παιχνίδι με τον Όφη, το ντεμπούτο του Ιμανόλ. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει το ίδιο ντεμπούτο που είχε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, και εκεί πρέπει να πω είχε αναλάβει, δεν είχε αναλάβει από την αρχή της σεζόν, στη διάρκεια της σεζόν είχε αναλάβει και είχε κάνει ένα πολύ καλό ντεμπούτο κερδίζοντας το Μπερναμπέου 2-0 την Ρεάλ. Είναι, πώς το λένε, και η τύχη στο ποδόσφαιρο είναι μεγάλο πράγμα και μακάρι να την έχει ο Ιμανόλ, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ και πολλούς μήνες εκτός των άλλων ρέντα δεν είχε καθόλου. Είναι αυτό που λέμε ότι το μαύρο σύννεφο που υπήρχε και όλα πήγαιναν στραβά. Δηλαδή άμα κάτσει να δεις κάποιος τι δοκάρια έχει ο Ολυμπιακός, τι απίστευτες ευκαιρίες, εκενίες, αστεία ξέρω και λοιπά, τι γκολ, αυτό γκολ έτρωγε και τέτοια εδώ και 6-7 μήνες, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ήτανε, ας πούμε, μακάρι αυτό που λέω εγώ, να φύγει το μαύρο σύννεφο από πάνω και να αλλάξει, ρε παιδί μου, το mood, ξέρεις, τα vibes, πώς τα λένε.
0: Η ψυχολογία και, που λένε για αυτοί που ξέρουν.
1: Ναι. Ναι, όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Τότε κοίταζα λίγο. Η Σοσιεδάδ είχε προηγηθεί στον Μπερναμπέου στην πρώτη της επίθεση στο 3 με πέναλτι. Στο 60 έμεινε η Ρεάλ με 10 παίχτες και στο 83 έβαλε και δεύτερο γκολ η Σοσιεδάδ και έκανε 2-0. Ένα φανταστικό ντεμπούτο για έναν νέο, έτσι, προπονητή τότε. Και λοιπά. Θα είναι για τον Ολυμπιακό μεγάλη υπόθεση να επιστρέψει στις νίκες.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε τι ντεμπούτο είχε κάνει και στην προηγούμενη ομάδα, βέβαια, που έφυγε γρήγορα. Γιατί και αυτό θα παίζει ρόλο, υποθέτω, ας πούμε.
1: Ναι, απλά το λέω το εξής.
0: Σαν Μπαχ, ποια ήταν αυτή.
1: Είναι άλλο να ξεκινάς, ξέρεις, από την αρχή μια σεζόν, και άλλο να ξεκινάς στη διάρκεια της σεζόν. Στην Σοσιεδάδ είχε ξεκινήσει όπως εδώ. Όχι από το ξεκίνημα της σεζόν.
0: Ναι, αλλά Σοσιεδάδ ήτανε. Ήταν στη β' ομάδα, ήταν παίχτης, ήταν, ναι, δηλαδή.
1: Δεν είναι, σίγουρα δεν είναι ίδιες οι συνθήκες, γιατί εκεί ανέλαβε την Real Sociedad, ήταν προπονητής στη Real Sociedad Β.
0: Ναι,
1: ήταν στη Real Sociedad Β.
0: Κοίτα, επειδή τώρα εντάξει γράφονται διάφορα, ας πούμε, καταλαβαίνω, πρέπει να τον αβαντάρουμε και τον καινούργιο προπονητή, δηλαδή, τι να πεις. Αλλά υπάρχουν δύο απορίες δικές μου. Η μία έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει δουλέψει μόνο σε μια ομάδα. Πολύ καλά έχει δουλέψει αυτή η ομάδα.
1: Αν μπορείς να κάνεις μια ένσταση ή υποσημείωση ενός έργου που είναι 100% καλό,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν συζητείτε το έργο που έχει κάνει ο άνθρωπος 6-7 χρόνια εκεί. Είναι ότι έχει δουλέψει ουσιαστικά μια φορά στη ζωή του. Είδε δεύτερη δουλειά στην Άλλα Σαμπάμπ. Εκεί, ναι, εκεί το 90% των προπονητών που πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία φεύγουν αποτυχημένοι. Δεν, ναι, είναι,
0: εκτός αν
1: αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω σε αυτήν την ομάδα είναι και ο Λουτσέσκου τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Δόνης είναι σε ομάδες μικρομεσαίες, ας πούμε, που δεν έχουν. Ήταν σε ομάδες μικρομεσαίες, ξέρεις, που δεν είχαν στόχους, παιδί μου. Εκεί είναι η Αλ Νάσρ και η Αλ Χιλάλ είναι. Αυτές είναι οι ομάδες, ας πούμε. Εκεί είναι που είναι τα πολλά λεφτά, αυτές είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει Αντώνη στις νίκες αύριο, γιατί προέρχεται από γκέλα. Ήδη βρίσκεται πίσω από τον Παναθηναϊκό στην 2 βαθμούς, γιατί που κέρδισε χθες ο Παναθηναϊκός. Και δεν έχει και την τύχη Ολυμπιακός να παίζει και με παίχτη λιγότερο φέτος κανένα μάτς, ας πούμε, σε αντίθεση με άλλες ομάδες. Λοιπόν, για να πάρει, να επιστρέψει έτσι το χαμόγελο που λέμε στο Ρέντι και να ετοιμαστεί η ομάδα συνέχεια για το πολύ κρίσιμο πρώτο παιχνίδι του στο ευρωπαϊκό με τους Πολωνούς της Γιαγκελόνια την Τετάρτη. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ο νέος προπονητής στη διάθεσή του, καλά εκτός από τον Ελκαμπή, τον Πιρόλα, υπό την έννοια ότι μάλλον θα προφυλαχτεί, θα έλεγα έτσι. Είναι μια θλασούλα ήτανε, μάλλον δεν θα είναι 100% έτοιμος, περιμένουμε τα οριστικά από την προπόνηση, γιατί υπάρχει και το μάτς Τετάρτης, μπορεί να βάλει τον Γκάρμο, έχει τον Ισμάιλοβιτς, έχει τον Ρέτσο, έχει τρεις καλούς εντερμπάκ τέλος πάντων, και θα δούμε τι άλλες αλλαγές έτσι μπορεί να κάνει στο πρώτο μάτς. Συνήθως οι προπονητές δεν αλλάζουν πολλά πράγματα.
0: Δεν μου λες από συνεργάτες τώρα, δηλαδή ποιος θα του μιλήσει για το παιχνίδι, ο Αβραάμ Παπαδοπούλος?
1: Ο Αβραάμ δεν ξέρει τι έχει πάθει.
0: Έχει χτυπήσει, ναι.
1: Άστα τον καημένο, ναι.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Σαν τον Ελκαμπή, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν πολύ σοβαρό και έλειπε από την ομάδα για πολλές εβδομάδες. Όχι, δεν έχει συνεργάτες να δουν τον Όφη και λοιπά. Δεν ξέρω αν θα θελήσει να πάρει γνώμη, φαντάζομαι θα θελήσει από τους αναλυτές που υπάρχουν στην ομάδα. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι, ακόμα. Θέλω να πω, υπάρχουν οι προηγούμενοι ακόμα, δεν το έχω καταλάβει, γιατί γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Υπάρχουν, ναι,
0: ήρθε
1: υπάρχουν.
0: Μόνος του.
1: Αυτός ήρθε με τέσσερις, ο Ιμανόλ, ήρθε με τέσσερις βοηθούς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, normal, ξέρεις, normal, αναλυτή, γυμναστή, απλά έχει και προπονητή τερματοφυλάκων, θα πάρει τη θέση του Αγριογιάννη, στην πρώτη ομάδα εννοώ, και από τον Ολυμπιακό θα μείνουν οι υπόλοιποι υπάρχοντες του team, τεχνικού, ιατρικού κλπ, ο Μουρίκης κλπ, οι αναλυτές εννοείται, οπότε από εκεί θα αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει, από εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι ένα μπάτς πάρα πολύ περίεργο, δεν το συζητάμε, δηλαδή αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Όφη και τη Γιαγκεμπλόνια δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι μπορεί να καθορίσουν και την σεζόν του Ολυμπιακού, εγώ λέω γενικώς.
1: Είναι λίγο υπερβολή, αλλά σίγουρα είναι σημαντικά παιχνίδια
0: για
1: γιατί αλλάζει.
0: Δηλαδή,
1: τώρα που αλλάζει πράγματα, θέλει σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός το πρώτο και το πιο βασικό που έχει, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί και να δει κανένα φοβερό ποδόσφαιρο σε 10 μέρες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι.
1: Ναι, μόνο αν έχει φαντασία, πραγματικά αυτό που λέμε μαγικό ραβδάκι. Ο άνθρωπος μακάρι να έχει μαζί του φέρει, να πω.
0: Μακάρι, αλλά δεν πολύ πιστεύω σε αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν παραλαμβάνει κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου τον βοηθάει και πάρα πολύ. Δεν παίρνει μια ομάδα δηλαδή.
1: Σίγουρα
0: έχει,
1: δεν είναι καλά η ομάδα.
0: Ακριβώς,
1: τι,
0: έχει πάρα πολύ.
1: Άμα ήταν καλά, δεν θα
0: άλλαζε
1: προπονητή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι και ότι παραλαμβάνει μια ομάδα εκτός των άλλων που δεν είναι καλά με 17 μεταγραφές από τις 25 παίχτες.
0: Ναι.
1: Εκ των οποίων από τις 17 μεταγραφές πάρα πολλές έγιναν τέλη Αυγούστου, ας πούμε.
0: Έξι.
1: Που τώρα μαθαίνει ο άλλος ο ένας τον άλλο, ρε παιδί μου.
0: Και κανένα δύο δεν έχουν παίξει κιόλας. Δηλαδή από τους 6 που ήρθαν, 6 ήρθαν, δεν είναι 30. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν παίξει ακόμα.
1: Στο τέλος,
0: ναι, στο τέλος. Ναι, στο τέλος, ναι. Ναι, μετά την Νέιμέγγεν.
1: Ουσιαστικά έχουν παίξει το κύπελο τώρα, κάτι λίγο.
0: Εντάξει,
1: ξέρω,
0: το κύπελο δεν είναι.
1: Α, για τον Μπέιλι να πούμε ότι προπονείται 2 μέρες κανονικά. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος, μην τρελαθούμε επειδή προπονείται 2 μέρες, αλλά είναι κάτι πραγματικά ευχάριστο το ότι έχει μπει σε προπονητικούς ρυθμούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέραμε ότι όλο το καλοκαίρι δεν ήταν προετοιμασία καλή και είχε πάθει και είχε και τραυματισμό το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Οπότε είναι καλό νέο, να το πούμε έτσι αυτό. Είναι καλό νέο.
0: Ναι, ο Μπέιλ μετά τη διακοπή όμως, νομίζω. Να γίνει καμία έκπληξη, να παίξουμε για γεμπλόνια.
1: Για ετοιμότητα, ναι, για από πλευράς ετοιμότητας. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας μέσα από τις προπονήσεις, θα δούμε αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να του δώσει ένα ντεμπούτο κάποια στιγμή μέχρι τη διακοπή. Αλλά αν μιλάμε τώρα για ετοιμότητα, σίγουρα για καλό βαθμό ετοιμότητας, είναι μετά τη διακοπή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν έχει αναλάβει δυσκολότερη δουλειά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θυμάμαι καμία κάποιο δύσκολη αποστολή. Κυρίως γιατί έχει απέναντί του ένα πάρα πολύ συσπηρωμένο αρνητικά κοινό. Το οποίο πρέπει να το κερδίσει, δεν απλό.
1: Εντάξει, μωρέ, οι Ολυμπιακοί, ξέρεις, είναι στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι.
1: Θα είναι δίπλα στην ομάδα.
0: Θα δούμε. Ναι. Έτσι λέω κι εγώ, αλλά χρειάζεται και κάτι να κάνεις.
1: Στην αρχή υπάρχει, ξέρεις, η συγκίνηση μεγάλη, σε κάποιους ο εκνευρισμός.
0: Μπορεί, αλλά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αλλά. Εκεί γύρω θα είναι μαζί, εκεί εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί και να σου πω και κάτι, δεν έχει καμία ευθύνη, ας πούμε, ο καινούργιος άνθρωπος τώρα, γιατί έφυγε ο πρώην.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Σε παίρνουν τα σκάγια, ξέρεις, γενικώς σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή εδώ τα βάζουν με
1: μια αρχή ακόμα.
0: Που είπα ότι θα αλλάξει ο προπονητής, λες και εγώ κάνω, ξέρω εγώ, πουλάω πατάτες, ας πούμε, και αν ξέρω κάτι δεν πήρα το πόνο.
1: Λοιπόν, ήταν δύσκολο να τον αλλάξει, αλλά
0: ναι, θέλω να σου πω, ο κόσμος γενικά, δηλαδή, όταν λειτουργεί με το θυμικό του και δεν σκέφτεται.
1: Ναι, είναι Κάρπετ, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πως είχε φύγει ο Μπάγεβιτς το 99.
0: Καλά, με τον Μπάγεβιτς είχε γίνει τη κακομοίρα. Είχαν πάει στο Ρέντι και τον αποθεώσανε και τον σηκώσανε.
1: Πολλοί κόσμος έκλαιγε, που λέει ο λόγος, ας πούμε. Από τότε έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Ναι, και τότε όμως. Δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, συσπηρωμένη μουρμούρα. Ήταν πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, αλλά και τότε υπήρχε, μην νομίζεις.
0: Όχι.
1: Με άλλο τρόπο,
0: ναι,
1: αλλά
0: προφανώς.
1: Υπήρχε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι έχει έρθει ένας προπονητής ο οποίος είναι καλός. Δεν μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι έφερες, ας πούμε.
0: Μα δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν γίνεται.
1: Σε κάποιον προπονητή που να πεις, μα τι είναι αυτός που μου έφερες, ξέρω εγώ.
0: Δεν το προσεγγίζουν έτσι το πράγμα. Οι περισσότεροι δεν το προσεγγίζουν έτσι το πράγμα.
1: Είναι τώρα, ξέρεις, η πρώτη.
0: Βέβαια, το καλό είναι ότι ο συναισθηματισμός, όταν αλλάζει, ξέρω εγώ, αν δεις κάτι της προκοπής, πάει στην άκρη. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λένε ο έρωτας με έρωτα, περνάει, ας πούμε. Αλλά πρέπει για να δούμε.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις τι εννοώ. Ότι είχε φέρει ο Ολυμπιακός ένα προπονητή, ο οποίος αποδείχθηκε κιόλας στην πορεία ότι είναι καλός, τον Κορμπεράν. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τον είχε φέρει με ένα προπονητή ο οποίος ήταν 1 χρόνο στην Κύπρο και 2 χρόνια στη Χάντερσφιλτ, ξέρω εγώ. Ούτε 1 ούτε 2 χρόνια. 2 χρόνια στη Χάντερσφιλτ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένας προπονητής που ήταν ανέτοιμος, παιδί μου, φανερά, ας πούμε, για τέτοια φορτία. Που αποδείχθηκε, πήγε στην Μπρόμιτς, έκανε δουλειά ο άνθρωπος 2-3 χρόνια. Στη Βαλένθια με δύσκολες συνθήκες την έχει κρατήσει. Τώρα εντάξει, φέτος δεν ξεκίνησε καλά, αλλά γενικά την έχει κρατήσει. Αλλά δεν φέρνεις, ας πούμε, τώρα τον Κορμπεράν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φέρνεις ένα προπονητή ο οποίος έχει δουλέψει 6 χρόνια σε μια καλή ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματος στην Ευρώπη, μετά το αγγλικό, ας πούμε, μαζί με το αγγλικό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί, δηλαδή, αν μη τι άλλο, αυτό το πράγμα. Ένας προπονητής ο οποίος έχει μια ομάδα 6 χρόνια από 4η ως 6η θέση στην Ισπανία και κάθε χρόνο τη βγάζει Europa League αλλά και Champions League με αποτελέσματα, με πάντα προκρίσεις από τους ομίλους, με αξιοπρεπή δηλαδή εικόνα, δεν μπορεί να μην εκτιμηθεί αυτό. Είναι απλά είναι αρχή ακόμα. Πείραξε πολύ κόσμο, ας πούμε, η αποχώρηση του Μέντι, που ήταν αγαπητός απολύτως δικαιολογημένα. Και έγινε και υπάρχει αυτή τέτοια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι.
0: Κοίτα, στο το γήπεδο.
1: Άμα βοηθήσουν και τα αποτελέσματα, καλύτερα είναι.
0: Ναι, ναι. Το γήπεδο, το γήπεδο νομίζω είναι απολύτως. Πώς το λένε, άλλη ιστορία.
1: Δηλαδή, θέλει και λίγο τύχη, ρε Αντώνη. Ναι, αυτό
0: δεν,
1: είπα
0: δεν
1: πριν.
0: Δεν θα έχει ξεφωνητάκι τέτοια. Εγώ δεν το περιμένω.
1: Όχι, μωρέ.
0: Αλλά στα υπόλοιπα, καλά είναι στον Ολυμπιακό να κλείσουν τα social όλα για ένα διάστημα. Και να κάνουν ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και να πάνε παρακάτω να δουν πώς μπορούν τον καινούργιο προπονητή να τον βοηθήσουν, να τον στηρίξουν. Γιατί θέλει, το ξαναλέω, και αυτός βοήθεια, θέλει στήριξη. Δεν παραλαμβάνει κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Δεν έχει, ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματα, ξέρω εγώ, αποδητηρίων, προβλήματα γκρίνιας. Είχε και λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό
1: το θέμα είναι ότι 7 μήνες είναι μια ομάδα που είναι σε μια σταθερή ευθεία,
0: ναι,
1: από μέτρια έως, ναι, κακή. Αυτό, ναι, είναι, ναι, το. Ναι. Και είναι πολύ 7 μήνες πράγματι, ας, ναι, πούμε.
0: Όπως είπε
1: του, έκατσε, του ανθρώπου του έκατσε και είναι χωρίς τον βασικό σεντερφόρ της η ομάδα και θα είναι εδώ και μήνες. Πρέπει να πάρει, υποτίθεται, κάποιον άλλον, αυτός ο άλλος. Υπάρχει θέμα η κάρτη εδώ, πρέπει να πω,
0: ναι.
1: Αυτός ο άλλος πρέπει να έρθει να προσαρμοστεί, ξέρω εγώ, και λοιπά. Δηλαδή δεν είναι τα καλύτερα που του τυχαίνουν κιόλας του ανθρώπου. Απλά το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει αρκετά καλό υλικό μετά τις τελευταίες μεταγραφές,
0: ναι,
1: για να δουλευτούν, δηλαδή.
0: Α, και αυτό το αμφισβητούν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ας πούμε, ας πούμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και μιλάμε πάλι. Καλημέρα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Εντάξει, το δελτίο το έχουμε κάνει κουκουρούκου, το δελτίο αυτό πια δεν το. Τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που γίνονται με το Ολυμπιακό δεν υπάρχει δελτίο. Υπάρχει όμως ένα break και μετά θα γυρίσουμε για να τα πούμε εδώ πέρα, να κάνουμε προγνωστικά, να δούμε τι έχει η αγωνιστική. Έχουμε πολλά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υποδικαστικά. Κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι η μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
0: Και γενικώς το παιχνίδι θα έχει, πιστεύω, καρδιοχτύπια. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το παιχνίδι θα υπάρξει, έτσι, θα είναι από αυτά που λένε έγινε και το ξεχάσαμε γρήγορα. Βράδυ Σαββάτου, Ηρακλής Ατρόμητος με προτάρι διαιτητή, τον Ελευθέριο Λευτέρη Κατόπι. Βάρο πιο έμπειρος Ζαμπάλας, μάτς που δεν γίνεται στο Καφτατζόγλιο, δεν ξέρω και που γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, με βάση το τι έχουν κάνει αυτές οι ομάδες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, βλέπω ένα μεγάλο άντερ, διότι όλα τα παιχνίδια των δύο άντερ ήταν, με την εξαίρεση βέβαια του παιχνιδιού του Ηρακλή με την ΑΕΚ, που ο Ηρακλής είχε χάσει από την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια 4-0. Τα υπόλοιπα ήταν μάτς εκεί. Ο Ηρακλής κέρδισε 0-2 τον Αστέρα, έκανε μια τεράστια νίκη. Ο Ατρόμητος έφερε 1-1 με την Κηφισιά τελευταία αγωνιστική. Ο Ατρόμητος έχασε από τον ΠΑΟΚ με 1-2, αλλά κοντά στο άντερ ήμασταν και εκεί. Από τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο Ηρακλής είχε άλλη μια ισοπαλία, νομίζω, στο πρωτάθλημα με 1-1. Εκεί είμαι, ανάμεσα στο άντερ που πληρώνει 1,75 και στο να σκοράρουν και οι δύο που πληρώνει 1,80-1,85. Ό,τι θέλετε από τα δύο, νομίζω, άντε για να είμαστε λίγο περισσότερο καλυμμένοι, να παίξουμε το να σκοράρουν και οι δύο. Την Κυριακή έχει και τι δεν έχει. Έχει Καλαμάτα Βόλος πρώτα απ' όλα στις 6. Έφτασε η ώρα να κάνει Καλαμάτα την πρώτη νίκη. Δεν ξέρω. Ο Βόλος, εμένα μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, περισσότερο στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, που δεν το δάω βέβαια. Όλο είδα μόνο τα στιγμή του, αλλά μου άρεσαν τα γκολ που βάλανε. Ήταν γκολ που ήρθαν μέσα από οργανωμένες προσπάθειες, από κίνηση της μπάλας. Παίξανε, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι περισσότερο από αυτό που είχα δει στο Βόλο με τον Ολυμπιακό. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, προσπαθεί, δεν παίζει στην έδρα της, περιμένει να ολοκληρωθούν εκεί πέρα τα έργα κτλ. Και εδώ είμαι ανάμεσα στο να σκοράρουν και οι δύο και στο να κερδίσει Καλαμάτα. Το να σκοράρουν και οι δύο δίνει το πάρα πολύ ενδιαφέρον 2 και 2-0-5. Το να κερδίσει Καλαμάτα δίνει αρκετά. Λοιπόν, να πάω λίγο κόντρα, ας πούμε, στο να πω να κερδίσει Καλαμάτα, παίξουμε τον Άσο. Το Άσος δίνει 2,60 και 2,70, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλες αποδόσεις αυτές. Δεν ξέρω, το έχω λίγο να παίξω τον Άσο, να σας πω την αλήθεια. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, αν δεν πέσει απόδοση από το 1,45-1,55 το διπλό της ΑΕΚ που βλέπω, το θεωρώ ευκαιρία εγώ. Δεν είναι λίγο για εκτός έδρας παιχνίδι. Προφανώς οι Μπουκ εκτιμούν ότι η ΑΕΚ έχει δυσκολίες στα εκτός έδρας παιχνίδια της και την δίνουν ψηλά. Ο Αστέρας δεν με πείθει, και χθες που υποτίθεται ήταν καλός με τον Άρη δεν κέρδισε. Διπλό και η ΑΕΚ να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, βλέπω εγώ στο συγκεκριμένο μάτς. Όπως δίνω ένα προβάδισμα στον ΠΑΟΚ που θα έχει διαιτητή Ιταλό το μάτς αυτό, τον Κολόμπο. Ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ φασαρία για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά άλλο είναι ο Παναθηναϊκός, άλλο είναι ο Άρης. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα πάρει με τόκο ότι του χρωστάνε, αλλά δεν βλέπω να έχει και κανένα πρόβλημα με τους Ιταλούς διαιτητές ο ΠΑΟΚ. Εν προκειμένου, περιμένει το μάτς αυτό όπως και πώς για να σβήσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Δίνει λίγο, πολύ λίγο είναι το 1,55 και το 1,60 που βλέπω, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο. Άρεσε να αντέξει στην Τούμπα. Θα είναι πραγματικό κατόρθωμα να μην χάσει. Το χ δίνει 4,30, μέχρι εκεί φτάνει το πράγμα. Κηφισιά Λεβαδιακός. Η Κηφισιά έχει παίξει Πέμπτη. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Έπαιξε, έτρεξε με τον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε ταμπούρι. Προσπαθούσε να βάλει γκολ. Έπαιξε πολύ ανοιχτά. Ο Λεβαδιακός είναι η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Δεν τον βλέπω να γλιτώνει και θεωρώ ότι το 2,50 ο Άσος και Φυσιάς δηλαδή είναι πάρα πολύ υπερβολική απόδοση για να μην την κυνηγήσουμε. Και η βραδιά κλείνει με το Παναθηναϊκός Πανετολικός, όπου και εδώ

Να δω αν έχετε καμιά τέτοια. Να δω αν έχετε καμιά έμπνευση κι εσείς. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Ιμανούλης, ας πούμε, έρθει ως Ναΐτης ή ως Σταυροφόρος. Από όνομα ως Ναΐτης, νομίζω.

0: Ημίχρονο βόλο τελικό Καλαμάτα, λέει ένα φίλο. Αυτό είναι το σημαντικό ποντάρισμα. Αν έχει δει ωραίο όνειρο, να το ακολουθήσω, γιατί όχι. Ο Κώστας λέει πάω κάρις γκολ γκολ, Ολυμπιακός όφι όβερ, Παναθηναϊκός Πανετολικός άσο ημίχρονο άσο τελικό, ωραίες εμπνεύσεις, Αστέρας ΑΕΚ όβερ, ναι. Είναι πραγματικά αποδόσεις σημαντικές αυτές που δίνει και το Ηρακλής Ατρόμητος και δύο. Εκεί λίγο, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει Ατρόμητος γενικά αυτό που βλέπω από το ξεκίνημα της χρονιάς, δεν ξέρω. Ο Ηρακλής έχει μια αργή αλλά σταθερή βελτίωση. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Όχι
0: ακόμα. Λοιπόν, να παίξουμε και γκολ Βάργα λέει στην ΑΕΚ. Ο Αστέρας κλείνεται. Μπορεί. Ναι, δεν είναι απιθανό. Και η ΑΕΚ όταν κερδίζει, ο Βάργα βάζει πάντα γκολ. Έτσι. Δηλαδή, μόνο στο ευρωπαϊκό δεν έβαλε. Στα άλλα, οι νίκες της ΑΕΚ έχουν πάντα Βάργα. Εντάξει, έχουν και Γιώβιτς βέβαια. Αλλά ο Βάργα θα πληρώνει περισσότερο. Μάλλον γι' αυτό λέει ο φίλος. Ένας άλλος μου λέει να ακούσω ένα podcast για το Μέντι και τα λοιπά για να καταλάβω οι συναισθηματικοί τι θέλουνε. Παιδιά, εγώ σέβομαι τα συναισθήματα των ανθρώπων. Δεν θέλω να ακούσω κανένα podcast για συναισθηματικά πράγματα και τα λοιπά. Δηλαδή, ίσα ίσα, καταλαβαίνω ότι ο οπαδός, ας πούμε, είναι ο οπαδός γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα, τους παίχτες, τους προπονητές, ό,τι θέλει ο καθένας. Όλοι έχουν δικαίωμα στην αγάπη, παιδιά. Δεν χρειάζεται αυτά να τα συζητάμε. Και όπως σας είπα, ο Ολυμπιακός έχει και παράδοση επιστροφών προπονητών. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση να γυρίσει ο Μέντιλι Μπάρ σε κάνα 2-3 μήνες. Δηλαδή, όλα παίζουν στη ζωή. Γυρίσει ο Μπάκεβιτς, γυρίσει ο Βαλβέρδε, γυρίσει ο Λεμονής. Συνήθως αυτοί τους προπονητές που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος γυρνάνε στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός λέει και δημοκρατία. Έτσι, άμα αρχίσει ο κόσμος και γκρινιάζει, οι δικοί σου πάντα τον ακούνε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έπρεπε να το αλλάξει τώρα. Γιατί αυτό που έπαιζε απήχε πολύ από το να είναι ποδόσφαιρο της προκοπής. Έχουμε Γιώργο Σακύρη και εγώ μονολογώ. Έλα, καλώς ήταν Γιώργο.
2: Γεια. Όχι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Το σιάδεσαι στο δισογραφικό κομμάτι της ΑΕΚ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η αναμέτρηση που έρχεται την Κυριακή. Εκεί εστιάζουμε. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας αύριο. Η δουλειά που γίνεται και συνεχίζει και σήμερα έγινε σημαντική για το κομμάτι της τακτικής προσέγγισης που δεν αλλάζει πολλά πράγματα, καταλαβαίνουμε. Τώρα ξέρουμε, τον Νίκολιτς δεν είναι πρώτη του σεζόν, ούτε πρώτη μήνες εργασίας στην Κύπρο ομάδα τεχνική ηγεσία. Αυτό που έχει επιδιώξει ο coach από την Τετάρτη είναι αλήθεια και είναι και πολύ λογικό, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση χθες και σήμερα, στο έλεγα και χθες, είναι να καταφέρει να αποβάλει από το κεφάλι των κίτρινο-μαύρων την όμορφη κατάσταση, να το πω, την εφορία που υπάρχει από την επικράτηση επί της ΛΑΣΚ. Ευτυχώς είχε πολύ χρόνο να το δουλέψουν οι κίτρινο-μαύροι. Πέρασαν αρκετές μέρες, έχουν φτάσει Παρασκευή. Νομίζω ότι πλέον έχει καταφέρει να ποτίσει το κεφάλι του με το γεγονός ότι εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο, έτσι πρέπει, και μια πολύ μεγάλη υποχρέωση να ανταποκριθούμε μέχρι το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες, που είναι, και είπαμε, μια παραταμένη περίοδος τούτη τη φορά, τουλάχιστον 3 εβδομάδες off, με τον coach να έχει και τη δυνατότητα να εργαστεί πάνω σε κομμάτια που θα θέλει, με παίχτες που θα έχει στη διάθεση του βέβαια, γιατί θα έχει πάρα πάρα πολλούς διεθνείς, ίσως και το 80-90% της ενδεκάδας του. Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένουμε για την Τρίπολη, καταρχάς να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί εισιτήριο, γιατί μου στέλνουν πολύ. Είναι μόνο 1.500 κομμάτια που πήρε η ΑΕΚ και δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρει και παραπάνω. Οπότε εννοείται ότι θα είναι 1.500 φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο, αλλά μέχρι εκεί δεν θα μπορεί να πάρουν περισσότεροι. Αν και εφόσον μπαίνουν στο σύστημα για να κινηθούν και χθες και δεν βρίσκουν, πάνε πει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η διάθεσή τους και είναι πάρα πάρα πολύ λογικό. Ξαναλέω, είναι πολύ μικρός ο αριθμός για να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των φίλων της Ένωσης. Από εκεί πέρα, στο αγωνιστικό, να πούμε ότι πριν του Μπρινιόλι μέχρι και σήμερα,

0: Σήμερα που μιλάμε κάποιο άλλο πρόβλημα δεν προέκυψε να ταλαιπωρεί την ΑΕΚ, να την απασχολεί τέλος πάντων. Οπότε ο Μάρκο Νίκολς έχει τη δυνατότητα να παρατάξει και να εμπιστευτεί αυτούς που θεωρείται στην καλύτερη κατάσταση, που αποτελούν το βασικό κορμό της ομάδας, τέλος πάντων μια δεκατετράδα να το πω εγώ, έτσι με δεκαπεντάδα ποδοσφαιριστών. Η λογική λέει ο Μπρινιόλι θα είναι κατά τα δοκάρια, δεξιά ρότα αριστερά ο οποίος με κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Μουκουτί και το Λέλβας. Στα χάφτα έχουν προβάδισμα ο Μαρίν με τον Βιτάλης, δεν θα είναι εκπληξή να μην τον Κάρινεν, αλλά αυτοί οι δύο έχουν προβάδισμα. Στην επίθεση δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά ο Κοϊτά και Βάργκα με Γιώβιτς θα συνθέσουν το επιθετικό δίδυμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ζητηματάκι μέσα στο τέλος της προετοιμασίας, εκεί τότε μπορεί να δούμε και Ζήνη, μπορεί να δούμε αν υπάρχει σε κάποιον άλλο πρόβλημα. Να φρεσκαριστεί κάποιο. Ναι, είπα για τον Κάρινεν ότι είναι πιθανό.
1: Λέω 60-40. Πόσο, 60-40 το δίνεις.
0: Ναι, 60-40 είναι. Και σε ό,τι αφορά τις δοκιμές που κάνει μέχρι τώρα ο coach, σε ασκήσεις τακτικής δηλαδή προσέγγισης, φαίνεται να έχει προβάδισμα Ούγγρος. Και αυτό το λέω γιατί ούτως ή άλλως ξέρεις την μεσοβδόμαδα έρχεται ένα μάτι το οποίο η ΑΕΚ θα κάνει ολικό ρωτέσιο. Ο Νικολίτς με τον Πανσεραϊκό δηλαδή για το κύπελο. Και εκεί θα του βάλει τους περισσότερους, να το πω έτσι, πριν το Βόλο.
1: Σωστό.
0: Οπότε είναι, οπότε είναι δηλαδή πολύ πιθανό να μην ξεκουράσει.
1: Είναι σαν να τους πει παιδιά ένα ακόμα και μετά εντάξει θα πάμε διακοπές, ας πούμε.
0: Ναι, μετά
1: έχουμε. Τον Σότο,
0: ναι. Εντάξει, όσοι πάλι διακοπές.
1: φυσικά δεν θα λείψουν όλοι.
0: Πρέπει να είναι κανένα δεκαπενταριά η διεθνή στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από την 11 και πάλι σου λένε ξέρετε στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εντάξει, ο Ρώτα είναι, ο οποίο θα είναι. Ο Μαρίν θα δούμε, ο Βιτάλης είναι. Ο Μάγκερ είναι στην προεπιλογή. Ο Κοϊτάς συνήθως είναι στη Μαυριτανία. Ο Βάργκα είναι σίγουρα στην Ουγγαρία.
1: Και ο Μάγκερ θα είναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα των εθνικών. Θα πάνε περισσότεροι από αυτούς που πάνε συνήθως. Κατάλαβες.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Μα είναι και πολύ καλή κατάσταση για να μην πάει.
1: Σωστό.
0: Ο Γιώβιτς επίσης. Οπότε ξέρεις. Μόνο μάνι σου είπα 9 από τους 11, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Κάρινεν είναι διεθνής. Προφανέστατα θα πάει. Μάλλον και Ζουτκόφ. Γι' αυτό και λέω. Πρέπει να περιμένουμε τους άλλους αυτό για να το δούμε και να το αναλύσουμε τους άλλους. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι.
0: Για να μιλάμε για το ποιοι θα λείψουν. Τώρα δεν χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτό. Έχει κάνει πολλή ανάλυση ο κόουτς του Αστέρα, έχει εξηγήσει τους παίκτες.
1: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Του αρέσει
1: δεν
0: πολύ
1: ξέρω αυτό. Δηλαδή τον Αστέρα πώς μπορείς να τον αναλύσεις. Αυτό που βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό τα βλέπει. Βλέπω
1: δεν έχει πολύ σειρά.
0: Με τον Ολυμπιακό κύριο στο μάτι, εστιάζεις.
1: Το μπορεί να είναι και το καλύτερο που έχει κάνει.
0: Ναι, και είναι και το αντίστοιχα. Σε ανταγωνιστικό παιχνίδι τώρα, παιδί μου.
1: Το πιο δύσκολο.
0: Να προσαρμοστεί σε έναν από του διώκτε. Είναι καλό οδηγό.
1: Κοίτα, με τον. Ναι, ήταν καλό μάτς. Με τον Ηρακλή δέχτηκε πάρα πολύ νωρίς τον γκολ. Στο 8ο λεπτό, ένα γκολ έτσι λίγο βαρύσιο, ας πούμε. Αρχικά νόμιζες ότι δεν θα μετρήσει και τα λοιπά. Μέτρησε. Εκεί μπλέξανε πάρα πολύ μετά. Γιατί αυτή είναι μια ομάδα που είναι πολύ δύσκολη στον γκολ. Σκέψου τώρα να πρέπει να βρει και γκολ σοφάριση, αντίδραση.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Στην ΑΕΚ αυτό που έχει κύριο, νομίζω, κύρια δουλειά να κάνει ο κότς είναι να διαχειριστεί το να μην μπουν οι παίκτες με μια χαλαρότητα.
1: Ναι. Αυτό που έγινε με την Κυφσιά.
0: Ακριβώς. Αυτό, να μην θεωρήσουν δηλαδή ότι εντάξει θα το πάρουμε σε 90 λεπτό παιχνίδι και θα φύγουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, αν καταφέρει να το έχει πετύχει, ήταν πολύ καλό πάθημα στην Λεωφόρο με την Κυφσιά. Είναι πολύ καλό μάθημα για τους κυτρινόμαυρους. Αν έχει καταφέρει να έχει εμπεδώσει ο οργανισμός μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα, δηλαδή, γιατί ο κότς μια χαρά το έχει εμπεδώσει και μια χαρά τους έχει αναλύσει κατά επανάληψη και πριν το μάτς με την Κυφσιά τους το έχει πει άλλωστε. Γι' αυτό και προκαλείται τέτοιος εκνευρισμός όταν δεν βλέπει αυτά που θέλει στον ίδιο. Γιατί διαπιστώνει ότι είναι σαν να τα λέω στον τοίχο και με την καλή εκνευρισμό αυτό. Μπορεί να δεχτεί τα πάντα, αλλά όχι να μην βλέπει αυτά που έχει ζητήσει και έχει δουλέψει στο χορτάρι. Αυτό του προκαλεί μεγάλη ένταση και εκνευρισμό και δεν του κάνει και καλό. Πολλές φορές δεν βλέπει και δεν παρακολουθεί σωστά το μάτσα όταν εκνευρίζεται όπως αντιλαμβάνεις. Το είδαμε και στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Είδαμε και στη Λεωφόρο. Στην Κρήτη άρχισε πολύ να κάνει κινήσεις. Στην Λεωφόρο θα μπορούσε να είχε μαζέψει πιο πολύ την ομάδα με την Κυφσιά, να έχει βάλει και ένα τίτλο χάφ, ας πούμε, και να μην επιτρέπει αυτό να είναι διάδρομο που είχε ο Πόμπο και οι άλλοι.
1: Δώσουμε έναν αριθμό τώρα. Έναν αριθμό, δώσουμε ένα βιβλίο από το 13 και 40 που το είπα μέχρι το 13 και 57 που είναι το τελευταίο.
0: Μάλιστα. Να μας πει, είναι 13 και 51.
1: 13:51, από τα τελευταία δηλαδή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να το ψάχνω.
0: Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, θα το δω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είναι σατανικό. Είναι δύο οι οποίοι έχουν στείλει την ίδια ώρα, αλλά επειδή ένας είναι ο Χρήστος Κατσάρος, όπως κέρδισε χτες, θα τον δώσω στον άλλο εδώ πέρα, δεν θα κάνω, δεν θα βάλω τον έργο δηλαδή, να μου πει ένα ή δύο. Χρήστο, σχόραμε. Θα το πάρει ο Κωνσταντίνος Νικολάου αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω, τα αγάπα στα βιβλία, αλλά θα ήταν και λίγο άδικο να πάρεις και τα δύο εσύ. Λοιπόν, Δευτέρα μου θυμίστε, προσκλήσεις για το The Match, το ντοκιμαντέρ το που υπάρχει στα σινεμά σας, το συνιστώ για το μεγάλο παιχνίδι του Μαραντόνα με τους Άγγλους το 1986. Θα σας δώσω προσκλήσεις να πάτε να το δείτε στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο, που είναι για τα πιο ωραία και τα πιο μοδάτα θερινά της Αθηνάς. Αλλά να μου το θυμίσετε. Και έχω να σας πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Στην Νόβα κερδίζεις ένα συνένα καφέ ή οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο ρόφημα στα Coffee Lab. Κατεβάζεις το παντού από σκανάρι, στην απόδειξη παίρνεις τον deal, το κάνεις όσες φορές μέσα στην εβδομάδα θέλεις, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Σπριντάρω και χάνω τα λόγια μου γιατί άργησα. B365 χορηγός μας, ακολουθούν ο κύριος Δεσίλας, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Σας ευχαριστώ για τις ευχές για τον κύριο Πανούτσο. Του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Σας είπα ότι έχω μετά από πολύ καιρό καλά και αισιόδοξα νέα. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
8: Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των Κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο στα μεταξύ τους μάτς. Και η παραμονή της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα, τόνισε σε δηλώσεις του στο site της UEFA ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Δυνατά τεστ για Ολυμπιακό και Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται νωρίτερα στις 6 με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Παθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπολ στις 8, μετάδοση από Action 24 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο. Ο Βραζιλιάνος είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα, ενώ μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία της χάλης σε 3 αναμετρήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε
1: συντονισμένοι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Στον Big Wins Sport FM 94,6. Παρασκευή μεσημεράκι.
1: Θα ήταν ο Γιονύς θα πει τώρα. Θα ήταν και παρασκευή, ζάχαρη παρασκευή.
0: Θα τα πει, θα τα πει. Μπάλα μεσημέρι με Νέαρχο Κυριαζόπουλο τεχνική και μουσική επιμέλεια, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρη Ταμπάγο δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Σταύρος Χόντρος Θυμίου στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική συνόδευση τη χώρα μέχρι τις 4. Πολλά έχουμε να πούμε. Θα δώσουμε και προγνωστικά και για το Super League και για Σαββατοκύριακο. Αν έχει τίποτα καλό, εδώ είμαστε.
1: Δεν με ακούγατε για την κόμμα, ε.
0: Εντάξει, θα ακούσαμε όμως και για τη Σαμπάχ.
1: Η Σαμπάχ δεν έκανε φάση. Ναι, αλλά η κόμμα.
0: Εντάξει, με ένα στα δύο κανείς δεν κέρδισε.
1: Δεν ήταν ένα στα δύο, γιατί ήταν και το άλλο που πέρασε.
2: Είχε κι άλλο, είχε κι άλλο. Ποιο άλλο είχες?
0: Ούτε την Ποντοκλήμ, ούτε την Σαμπάχ.
1: Δεν πέρασαν τα
0: γκολ.
1: Ναι, πέρασαν τα άλλα.
0: Όπως αποδώσαμε προχθές για την Πατισλάβα και για
2: τα τέτοια. Εντάξει, παιδί μου, δε, άμα ήταν έτσι όπως λέγαμε, ε, ψυχή, δεν δουλεύαμε.
0: Κουβέντα κάνουμε, δε, μα δεν το είπα εγώ γιατί και πώς. Απλά δε... λέει, δεν με ακούγατε, λέει για την Κόμο. Ενώ ακούσαμε και για τα άλλα.
1: Εγώ δεν δίνω ποτέ σημείο. Σπάνια δίνω σημείο.
0: Όχι, εγώ είμαι με τα σημεία πάω. Έχετε μαγόρι μου να.
1: Τι έγινε, Διονύση?
2: Με την οθόνη, κάτι γίνεται.
1: Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Καματερό, στο Βίνα από τα Χανιά.
2: Α, θα φτιάξει, θα φτιάξει. Λοιπόν.
0: Περιμένει ο Ηρακλής να πει το κλασικό σου, λέει. Σήμερα Παρασκευή.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τα έχετε πει όλα τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα. Τα είπαμε, τα είπαμε.
2: Ωραία, οπότε θα τα πούμε όλα.
0: Είπαμε τα εισαγωγικά δηλαδή. Τώρα, αν θες να πει να κάνει εισαγωγή.
2: Όχι, τα έχουμε πει από το πρωί ότι θέλει να τα πούμε με τον κόσμο.
1: Αναφορές δεν έχουμε. Ακούσουμε λίγο το Σταύρο και μου τι
0: λέει.
2: Καλά, έχουμε. Στον
0: Ιωδό,
1: τι έχετε, τι πρόβλημα είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Τι πρόβλημα είναι το πρόβλημα?
2: Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Προχώρα. Πες εσύ στα δικά σου, δεν πειράζει.
1: Πες εσύ στα δικά σου.
0: Λοιπόν, τα δικά μου έχει Τσεχία-Ελλάδα, κύριοι. 5 η ώρα. Ευρωπαϊκό βόλεϊ ανδρών. Πρώτη αγωνιστική.
2: Ωραίο.
0: Καλή ομάδα έχουμε. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορούμε να πάμε όμως.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ναι, επειδή ξέρω για
2: τον Σταύρο, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι.
2: Υπήρξε και βολεϊμπολίστας, να πούμε.
0: Ναι, ναι, όχι. Με ιδιαίτερες περγαμίνες, αλλά πήρε.
2: Εντάξει, ναι. Το κατέχει το άθλημα.
1: Και ο Διονύσης νομίζω έπαιζε.
0: Εντάξει, μην κάνω και πέντε χειρουργία μετά.
2: Κάτι προπονήσεις είχα κάνει.
1: Είχες κάτι, μα το έχεις πει σε μια βραδινή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, βόλεϊ μας μας βάζανε στο. Είχαμε πολύ καλή ομάδα στο Λύκειο της Νέας Ερυθρέας που είχα πάει στο.
0: Και εμείς το Λύκειο το πήραμε.
2: Και ο Νέαρχος βόλεϊ μπορεί.
0: Ο Νέαρχος έπαιζε.
1: Και με φάζε και δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Ωραίο το βόλεϊ, ρε.
0: Εντάξει, τώρα. Ωραίο. Ούσε ένα αυτά.
2: Ναι, ούσε.
0: Πολύ κόσμο δεν άρεσε. Όχι, γιατί δεν έχει σωματική επαφή.
1: Μ' αρέσει να το βλέπω, αλλά δεν μ' άρεσε και τότε πιτσιρικά.
0: Και στην άμα είσαι πιτσιρικά είναι δύσκολο, διότι τα ωραία κομμάτια.
1: Μα με θέλανε λόγω ύψου.
0: Αυτό σου λέω. Αλλά τα ωραία κομμάτια του βολέου ως πιτσιρικά δεν τα έχει. Δηλαδή δεν έχει καρφώματα, δεν έχει μπλοκ, δεν έχει. Πόσο να.
1: Έκανε πιτσιρικά πάνω από ένα καρφώμα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι ουσιαστικά.
1: Στο μπάσκετ δεν καρφώναν.
0: Αυτό να, αλλά στο μπάσκετ με ένα τρίποντο, με ένα τέτοιο έτσι δεν έκανε πράγματα. Ενώ στο βόλεϊ τα πιο θεαματικά αυτά που θα σε πορώσουν, θα σε φτιάξουν κτλ. Ω πιτσιρικά δεν τα κάνει με στο γήπεδο. Κατάλαβε, γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο. Διαδικασία, ναι, είχαμε καλό άλμα και γι' αυτό αφήσαμε τα γόνατά μας πέντε χειρουργία. Κάναμε, όχι μετά.
1: Γιατί νομίζεις ότι. Γιατί εγώ που θα έχω διαλύσει τα στραγάλους και γόνατα που έπαιζα με μπάσκετ στο τσιμέντο.
0: Μα αυτό γιατί μη σου πει.
1: Όχι,
0: δεν έπαιζα στο τσιμέντο, μπάσκετ. Γιατί έχω παίξει. Εγώ δεν έπαιζα στο κλειστό.
1: Είχε ένα κηπεδάκι στην Τατοίο και στην Ερυθρέα. Το οποίο ήταν όλο τσιμέντο.
0: Μην τα λες, αυτά γελάνε, Διονύσης.
2: Δεν είπα κάτι. Εσύ γέλασες.
0: Εγώ ένα σένα που μηδιούσε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση που ο Ηρακλής Αντύπας έπαιζε μπάσκετ τη τσιμέντο. Εγώ περίμενα ότι θα είχε κανένα κλειστό.
0: Glass floor, λέει πριν.
1: Επειδή τα θέλει έτσι ο Δεσύλλας, παίζαμε και στο κλειστό τη πολιτεία.
2: Α, να το τα βλέπει τώρα. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Συγγνώμη, Ηρακλή μου. Ποια είναι η διαφορά, Διονύση? Εμείς παίζαμε έξω. Και πού και πού, λέω, μπήκαμε και στο παρκέ, στο κλειστό και τα λοιπά.
1: Και έτσι,
0: παράδειγμα,
2: μια φορά εγώ είχα πάει στον πύργο.
0: Αυτό θα σου πω. Κάπως έτσι είναι το τσιμέντο του Ηρακλή. Όχι, έχω παίξει και σε τσιμέντο, κατάλαβα.
1: Όχι, μόνο τσιμέντο παίζα. Εντάξει, τα έχει κάνει ο Δεσύλλας, έχει κάνει ότι είμαι.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Σαμπούνης.
0: Εγώ, εσύ μου τα λέγατε, τις πράδες.
1: Ο Διονύσης, τα παράδειγμα.
0: Μπροστά ήσουν, δεν τα είπε από πίσω και δεν τα αρνήθηκες.
1: Μα δεν έχω πει τίποτα ψέματα.
2: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτό λέω, άρα πού διαφωνούμε.
1: Όχι, απλά σου λέω.
0: Στην ποσόστοση.
1: Παίζαμε, ρε παιδί μου, συνέχεια στο τσιμέντο εκεί, πάνω στην Τατοίου που είχε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν. Εκτός από το Τσεχία-Ελλάδα, έχει στις 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ διεθνές τουρνουά μπάσκετ στην Ρόδο. Αυτό είναι στις 8. Έχει επίσης στην Κύπρο Άρης Μακάβι Τελ Αβίβ τουρνουά μπάσκετ και αυτό στις 6, στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Έχει Λα Λίγκα 10 η ώρα σε Βίλη Βαλένθια. Μια χαρά, το βλέπεις πολύ ευχάριστα, λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Ενώ το Βενέτσια Φιωρεντίνα είναι ένα τέταρτο νεότερα μπα. Όπως και το
1: Όπως
0: και το Union Salke μπα στις 9.30.
1: Λοιπόν, τα μπα του Σταύρου θα έρθουν over 3.30 λόγω ματσάρες.
0: Ναι,
1: και το Σεβέλη Βαλένθια δεν θα βλέπετε. 0-0 σβηστό.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Χωρίς φάση.
0: Μπορεί. Ναι. Κοίτα, στο Union Salke πιθανότατα να έχει περισσότερα γκολ και θέαμα κτλ. Έτσι όπως τα λέμε τώρα, σε ψήνει να κάτσεις να δεις Union Salke ή Σεβέλη Βαλένθια.
2: Σεβέλη Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Που εγώ σου λέω δεν βλέπω Ισπανικό. Δεν μ' αρέσει.
0: Εγώ αγγλικό,
2: δεν μ' αρέσει. Δεν, δεν ξέρω, κάπως μου
1: φτιάχνει. Αντίθετα, προτιμώ να βάλω και να το χαζεύω. 9 η ώρα την έμενε.
2: Ναι. Έχει και μπάσκετ, ρε.
0: Κοίτα, έχει τα μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ θα δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά μιλάμε για τον κόσμο. Τώρα ναι. Κάποιοι δεν θα λέμε για εμάς μόνο.
2: Θα δούμε μπάσκετ.
0: Εγώ, να σου πω κάτι. Μόνο στο αγγλικό είμαι. Αγγλικό μπορώ να δω, ρε παιδί μου, και γι' αυτό θεωρώ το καλύτερο πρωτάθλημα ever.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν παίξει.
2: Καλά, εκεί τα βλέπεις όλα.
0: Μπράβο, αν παίξει το 10ο με το 15ο. Δηλαδή το Everton Newcastle το βλέπεις πολύ εφάρτητα. Το Χετάφε έτσι δεν το βλέπεις.
1: Τώρα θα βγει ο Μπούμερα από μέσα μου και θα σας πω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν τύχει και δω, να δω Championship και να παίζει ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο, είναι απολαύση.
2: Ναι.
1: Η hey, West Ham που λέω τα μπάκια ήταν πρέπει, ρε παιδί μου.
0: Και
1: τον 20ο με το
0: 19ο. Championship.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο πρωτάθλημα ever.
1: Ναι.
0: Για μένα το καλύτερο match όλη τη χρονιά.
1: Έχει καλά, είναι η άνοδο.
0: Μπράβο.
1: Όχι, είναι το πιο ακριβό.
0: Και το πιο ακριβό και αυτό που. Τέλο πάντων. Φλιαρίσαμε, πάμε σε break για να ανοίξουμε και γραμμέ. 2-10-95-79-2-83-4-5. Σα περιμένουμε.
1: Πώ εδώ αυτό πρέπει να ήταν στο λύκειό μου που έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θυμόμουν καλά το όνομα εδώ του γυμναστή, αλλά το έχει δίκιο αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν πάμε στο break.
1: Το κίτρινο έσκορ δεν το θυμάμαι.
0: Ακόμα λέει με 4 λάμδα, λέει τη λαλέγκα ο Χονδροθύμιος. Για Βορειοελλάδα, λίγες φορές έχω παχύ λάμδα. Να το πούμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Λίγες φορές.
1: Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: νερό είναι απαραίτητο στη ζωή. Στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Lastoflex ST από την Elastotet, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Θα το μάθω αυτό το σιλανικό, όλο καλό.
1: Κοίτα, αδερφέ, εγώ σου ξαναλέω. Σου βγάζω τον καπέλο.
0: Σιγάρεση.
1: Σου βγάζω τον καπέλο. Εγώ και ο Δεσίλε είχαμε κάνει
0: φίλο. Έλα τώρα. 40 χρόνια φούρνα. Εύκολα είναι αυτά. 40 χρόνια φούρνα.
2: Να πω λίγο για το φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Δεσίλα, πώς θα γίνει τα γκολ τηλεοπτικά να είναι συγχρονισμένο με αυτό ραδιοφωνικά 2026 και έχει ένα λεπτό καθυστέρηση. Γι' αυτό ακούμε πάντα ραδιόφωνο για την προηγούμενη των εξέλιξεων. Φίλε μου, δεν θα αλλάξει αυτό. Το ήχο έρχεται πρώτα από την εικόνα, το ραδιόφωνο είναι ο δορυφόρο.
0: Το χειρότερο όλο. Το έχω ζήσει. Είναι στο Μουντιάλ του 14 με Βραζιλία. Που η καθυστέρηση αντί να είναι κάποια δευτερόλεπτα ήταν 40 δευτερόλεπτα. Και έχω το χελάκι να περιγράφει τη διαδικασία των πέναλτι. Εγώ είμαι στούντιο 4 ώρα το πρωί.
2: Ναι.
0: Και με το που έβλεπα παράδειγμα το Σαμαρά να παίρνει την μπάλα από το κέντρο, έλεγε ο Χελάκης. Mm. Και κόλλα Σαμαρά! Δηλαδή, έχω χάσει όλο το.
2: Το χειρότερο, εγώ το έχω πάθει φέτος στη Βιέννη. Που πήγα να κάνω μετάδοση για το κανάλι, Rapid Panthers στο φιλικό. Mm-hmm. Ήταν δική τους η παραγωγή και επειδή ο ήχος έκανε echo, μου λένε κάνεις μετάδοση από το κινητό. Και ο ήχος ερχόταν πρώτα από την εικόνα. Και μου λένε προσπάθησε να το συγχρονίσεις.
0: Αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
2: Κατά προσέγγιση,
0: δηλαδή,
2: να μιλάς 2 δευτερόλεπτα μετά. Και έβλεπα εγώ τον γκολ, δεν περιέγραφα. Το
0: δεν, αυτό δεν γίνεται.
2: Και μετά
0: πολύ,
2: από 2 δευτερόλεπτα έλεγα και γκολ, ξέρω εγώ. Ή Τσέρι να έχει την μπάλα, παράδειγμα σου λέω, παιδί μου.
0: Ναι. Και η μπάλα την είχε δώσει ήδη ο Τσέρι.
2: Την είχε δώσει, ναι. Και ενώ την είχε δώσει ο Τσέριν, τότε έλεγα Τσέριν έχει την μπάλα. Ήταν δύσκολο.
1: Μπορούσε όμω να το κάνει και διαφορετικά.
2: Όπως.
1: Να λέγανε δηλαδή την μπάλα ξέρει.
0: Το βλέπει.
1: Να βλέπει τι πάσει και να λέγει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Και έχει την μπάλα. Πιστεύω θα τη δώσει.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να δει το.
2: Πιστεύω
0: να
2: δει που έχει προωθεί. Πιστεύω θα μπει.
1: Μυρίζει γκολ, μυρίζει γκολ η φάση.
0: Το σπάσα αυτό το μετώπιο.
1: Και θα λέγανε. Πω!
2: Τι είναι αυτό.
0: Βλέπει μπροστά.
1: Να πούμε και για πάμε στου φίλου. Που μου λέει ένα φίλο. Μερακλή. Το άλλο Σάββατο έχει Millwall West Ham. Ναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Ναι, είναι σκληρό μάτς.
0: Όντως. Πάμε σε γράμμες.
1: Θα ήθελα να δω ένα τέτοιο.
0: Και εγώ.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Χαίρετε. Φυσικά με τους κυπέδους.
3: Παγίσε από τον Δημητό, με τι κάνετε.
1: Του ξέρε, Παναγιώτη.
3: Τι έγινε, αγόρια.
1: Τι γίνεσαι.
3: Τι να γίνει. FIFA και NBA και Άγιος ο Θεός.
1: Πώς.
3: FIFA λέω NBA και Άγιος ο Θεός.
1: Αυτά είναι. Α, το γύρισες και σε NBA δηλαδή, αυτό δεν τα λέει.
3: Ναι, το έχω δει σε NBA.
1: Έχει εμπλουτίσει λίγο την γκάμα.
3: Έχω πάρει τώρα το τελευταίο που έχει βγει στο PlayStation το 4, το 26 ή το 27 θα βγει μόνο στο Play το 5, δεν το υποστηρίζει λέει πλέον η εταιρεία.
1: Ναι. Δεν έχω δει από αυτό
3: το τελευταίο τώρα και καταλαβαίνεις.
1: Και τι κάνεις εκεί, έχεις πάρει ομάδα, φτιάχνεις παίχτη, τι κάνεις.
3: Έχω πάρει του Milwaukee Box. Μπαξφυρα. Και έχω κάνει σεζόν, ξέρεις. Δεν ήθελα να πω, Ιωνίση.
2: Έλα, φίλε μου.
3: Η Πανάθα είναι μια χαρά πάει, φίλε.
2: Νωρίς ακόμα.
3: Μια χαρά πάει, το χτούμε να δημαδιάξουμε. Φέρνω δημιουργούμε φάσεις, βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Τρώμε μεν, αλλά... Πιστεύω ότι τα παιδιά θα έχουν να δώσουν πάρα πολλά ακόμα. Έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να είναι η χρονιά μας.
2: Είναι πολύ νωρίς, Παναγιώτη.
3: Ναι.
2: Δεν είσαι από το manager που παίζει στο FIFA που πάνε όλα σε 10 μέρες να σπίξει όλη τη χρονιά.
0: Να σπίξει μια σεζόν.
2: Έχουμε ακόμα.
3: Έγινε.
0: Ωραία.
3: Γεια σου, πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: για ένα φίλο που με ρωτάει για, για τους διεθνείς του Ολυμπιακού, περιμένουμε και για τις κλήσεις και ακόμα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να. Ακόμα μπορεί και να κληθεί και ο Μπέιλι στην Τζαμάικα.
2: Έχουν και εκεί,
1: Ναι, γιατί μην έχουν.
0: Πάντου υπάρχει διακοπή. Δεν θα απαντήσω εγώ στο ερώτημα, θα απαντήσω ο ίδιος με την αντίδρασή του. Κύριε Σταύρο, πώς θα βλέπατε να βάζετε τον αντίπα να κάνει περιγραφές του Παναθηναϊκού.
1: Σαν ήταν μπουρδια.
2: Εκπληκτικό.
0: Μία φορά θα γίνει όμως. Δεν θέλει να υπάρξει.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, κοιτάξτε. Δεν είναι. Δεν θα βγει.
0: Καλά, εννοείται. Μάλιστα είπα πάντα σοβαρά. Πάμε παρακάτω. Το διαβάζω για να μην νομίζω άλλο ότι το κάνουμε γαργάρα.
1: Εσύ κάνω τώρα αυτό και χαβαλίκα.
0: Αυτό λέω. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σα,
0: γεια σα.
4: Ο Βαγγέλης με τι καλό.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι τώρα, επειδή βγήκε μετά τον Παναγιώτη, πάντα εσά του δύο σα μπερδεύω.
1: Μοιάζουν οι φίλοι. Μοιάζουν οι λίγοι.
2: Ο Παναγιώτης από τον Ιμητό και ο Βαγγέλης από την Αμάριστο. Πάντα σα μπερδεύω.
1: Λέω, το έλεγα εγώ, Εύβοια. Η Χαλκίδα τον.
4: Εννοείς στις φωνές.
2: Ναι, κάπως το στυλ που μιλάτε, δεν ξέρω.
4: Πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι και καλά άτομα γι' αυτό.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ερακλή, εμένα, εγώ το βλέπω το βράδυ πώς μου έχει καθίσει το Σεβίλη Βαλένθια over.
1: Γιατί?
4: Εννοώ από θέμα απόδοσης, γιατί το είδα και είναι 2-10 απόδοσης και μου φαίνεται παράξενο. Εν μεταξύ, οι Βαλένθια έχουν και γκρίνια κιόλας, έφαγε και 5 από την Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει, την Μπαρτσελώνα τώρα, βέβαια, σε δύσκολη θέση ο Κορμπερά, ναι.
4: Όχι, μου κάνει και εντύπωση και το over τώρα, 2 τώρα δεν είναι ψηλό τώρα.
1: Ναι, οκ, ψηλό είναι, αλλά δεν ξέρω τι εικόνα έχουν οι ομάδες, δεν ξέρω πολλά λίγα εγώ.
4: Και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
4: Ενώ από θέμα, γι' αυτό το λέω, από θέμα απόδοση.
1: Εγώ τώρα έχουμε βιτσιώσει.
5: Έχει αρχίσει καλύτερα η Σεβίλη φέτος.
1: Μπορεί να σου πω για την Κόμπερ και για τη Σάντεφιόρ, θα σου πω. Δεν έχω.
5: Και η Βαλένθια έχει τα ζητηματάκια της.
4: Ναι, ναι. Διονύση, πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι.
5: Ναι.
4: Βλέπω ότι και μετά και το χθεσινό παιχνίδι, μετά τη ισοφάριση της Κηφισιάς, δεν έπιασε την ομάδα αυτή την τρικυμία, αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτός ο πανικός.
2: Mm-hmm. Ναι, αλλά εντάξει, δεν πάει γιατί και συνέχεια αυτό. Δηλαδή,
4: ναι, αν ισοφάρισες στις
2: 75,
4: ναι,
2: κάποια στιγμή να την πληρώσεις. Κατάλαβες το να πω. Αλλά όντως, ναι, ναι, δεν είχε πανικό Παναθηναϊκός, ναι, και δεν είχε και μουρμούρα από την κερκίδα. Δηλαδή, okay, υπήρχε μια παγωμάρα στο γκολ, λογικό, αλλά μετά η κερκίδα ήταν υποστηρικτική.
4: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Που άλλες φορές γινόταν ένας φιλοχαμός. Καλά, ναι, γινόταν ναι, ναι, και ένας φιλοχαμός, το είχαμε ξαναπεί και σε άλλα παλιότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, που μπορεί να δεχόταν ο Παναθηναϊκός γκολ στο 5. Και γινόταν ένας χαμός.
1: Θεωρείτε ότι παίζει τον ρόλο το ξεκίνημα, παίζει τον ρόλο πολλά, βέβαια.
2: Τα αποτελέσματα στην αρχή, παιδιά, κακά τα ψέματα είναι αυτά τα οποία σου δίνουν ηρεμία και
1: σου κάθονται δύο στραβά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες.
2: Όλες.
1: Και γίνεσαι ροντέο.
2: Ακριβώς. Στην αρχή τα αποτελέσματα, ειδικά, πάντα, αλλά ειδικά στην αρχή, άμα πας να φτιάξεις και ένα σερί, σου δίνει πολλά πράγματα, σου φτιάχνει το κλίμα.
4: Ναι. Και ίσως είναι καλό, Διονύση, τώρα, επειδή σε αργούν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, μήπως τους έχει φύγει αυτό το άγχος από την Ευρώπη και έχουν αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα τώρα. Και είναι ό,τι καλύτερο για την εντάξει, ομάδα τώρα, τα μέχρι την διακοπή τώρα.
2: Κοίταξε, πίεση πάντα θα υπάρχει σε κάθε μεγάλη ομάδα, είναι λογικό. Τα προκριματικά του καλοκαιριού είχαν μεγάλη πίεση, όχι γιατί είχε μεγαθύρια ο Παναθηναϊκός μπροστά του, αλλά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον ο Παναθηναϊκός ήταν νέα ομάδα, δεν ούτε τώρα ακόμα είναι έτοιμος, συνεχίζει να χτίζεται. Και δεύτερον γιατί δεν είχες δεύτερη ευκαιρία. Και ήξερες ότι μία στραβή να γίνει, που παρά λίγο να γίνει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολες καταστάσεις στα προκριματικά.
1: Και στις τρεις
4: αναμετρήσεις.
1: Ναι, ναι. Ενώ τα δεύτερα παιχνίδια, ξέρεις.
2: Και στα τρία, και στους τρεις γύρους. Ναι, ναι.
4: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να απαντήσω εδώ σε δύο φίλους. Ο ένας, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που μου λέει η Ρακλή μια ερώτηση στην εξυπηρετή, αναζήτηση για Σέντερ Φόρτ, να κάνει μετά ο Γιάρεψ, ότι νομίζω ότι είναι λάθος κίνηση. Όχι, φίλοι μου, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή ο Ελκαμπή θα αρχίσει πάρα πολύ να επιστρέψει, ο Γιάρεψ θα παίζει, είναι και τα. Είναι πολλά τα παιχνίδια στην Ευρώπη και στη λίστα δεν μπορεί να γίνει αλλαγή παρά μόνο χτύπαξε αν είναι κάποιος άλλος τραυματισμός. Και ο Γκονζάλες νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί κι αλλού και όχι μόνο στην κορυφή, να είναι ξέρεις σαν δεύτερος επιθετικός. Και χρειάζεσαι μια λύση επιπλέον για την Ελλάδα. Κάπως έτσι το σκέφτεται ο.
2: Και για το φίλο που μου λέει στο γήπεδο, αν ήμουν ο τύπος με γκρι μπλούζα και ακουστικά δίπλα στον Ίστρουπ, μπλε σκούρο που κάμισο φορούσα, ναι, δίπλα ήμουνα. Δίπλα. Όχι στον πάγκο, δίπλα στον πάγκο.
1: Ναι, εντάξει, είσαι θεός.
2: Ναι, μου το πες.
1: Έχει θεό. Όχι που σε φαίνεται. Έχει κάνει καρταρόμπα το αυτοκίνητο.
2: Όχι, ρε, θα σου πω ότι όταν είναι να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
2: Πέρα από το που κάμισο.
5: Το έχει κρεμασμένο.
2: Δεν το φοράω από πριν.
1: Εννοείται.
2: Γιατί μπορεί να λερωθώ.
1: Ένα δέκα. Ναι.
2: Μπορεί με τη ζέστη τώρα να υδρώσω.
1: Ένα πενήντα.
2: Ναι, δηλαδή οπότε το παίρνω μαζί μου.
5: Άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
2: Το βάλαζω εκεί.
1: Συγκρίθηκα, μου θύμισε τον εαυτό μου στο στρατό. Τα ρούχα τα έχω στο αμάξι.
2: Εντάξει.
5: Άκουσε το τώρα, έχει ρούχα στο αμάξι.
2: Ο Ηρακλής. Α, δεν τα ξέρει αυτά, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Αυτό είναι άλλο. Άλλο επεισόδιο.
5: Μην με τσιγκλάδε.
2: Τη ζωή του Ηρακλή στο στρατό. Θα τα παίρνει, θα τα
1: πούμε. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα. Στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
16: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Βρούμε, πάμε σε γράμμες.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Σταύρο.
4: Γεια σας.
2: Μίλτος.
3: Ο Μίλτος είμαι.
2: Έλα ρε Μίλτο.
3: Τι έγινε? Το 18 είναι τρόλι, κύριοι, να ξέρετε.
4: Τρόλι.
2: Τρόλι, ούτε παιδιά μου, ούτε το λίγο. Ούτε μετρό, ούτε λεωφορείο, ούτε τίποτα.
3: Και Κηφισίας και στρίβει από την εθνική σε αντιστάση και φτάνει μέχρι Χαλάνδρη. Λοιπόν, το έχουμε επισκεφθεί γι' αυτό πολλές φορές μέχρι να πάρουμε όχημα. Λοιπόν.
2: Έδωσες μεγάλη λύση.
3: Ναι, ναι. Ό,τι μπορούμε. Καλορίζικος, πρώτη φορά σας παίρνω στη νέα ώρα.
2: Ναι, άρα να σου πω εμείς καλορίζικος, μόνος του τα λέει.
4: Εντάξει, οκ. Ήθελα να πει καλή.
2: Καλορίζικος.
3: Αυτοπροβάλλομαι, για μένα το. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αντίστροφα με Παναθηναϊκό, γιατί δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα μοναδικό στατιστικό στοιχείο φέτος.
4: Ναι.
3: Παρότι κάθε μάτς του, εκτός από τη Λιβαδιά, είναι ένα τεστ κοπόσης για τους οπαδούς του. Που βάζει γκολ, ξέρει, θα φάει μετά και κάπως το ξαναβάλει, αλλά έχει μια αγωνία.
4: Ούτε με τον Μπάουκ ήταν. Με τον Μπάουκ δεν ήταν.
3: Με τον Μπάουκ, κοίταξε, με τον Μπάουκ ήταν ότι δεν έδωσε και το πέναλτι στον Μπάουκ.
4: Ναι, αλλά δεν το λες τεστ κοπόσεως, γιατί ποτέ να το καθάρισε νωρίς, παιδί μου. Τεστ κοπόσεως. Και ακόμη και με τη Λιβαδιά υπήρχε ένα διάστημα 50-70.
2: Αρχές δευτερόλεπτα.
4: Εκεί ήταν προβληματικός ο Παναθηναϊκός.
3: Εκείνη
4: δίνεψε
3: όμως.
4: Όχι, είχε μια φάση Λιβαδιά, το βγαλοπένια, αλλά
3: ναι,
4: δεν ήσουν άνετος. Κατάλαβες τι να πω.
3: Παρόλα αυτά είναι που είπες πριν ότι δεν έχει γκρίνια. Δεν έχει γκρίνια ένας από τους λόγους, η Κερκίδα, γιατί είναι απόλυτα επιτυχημένος. Έχει 3-3 στο πρωτάθλημα, 1-1 στο κύπελλο και 3-3 στην Ευρώπη.
4: Γι' αυτό λέω για τα αποτελέσματα εγώ. Ότι φτιάχνουν κλίμα.
3: Βέβαια.
4: Έχουν ένα καλό κλίμα τα αποτελέσματα.
2: Και σου δίνουν ψυχολογία.
4: Ναι.
3: Εδώ διώχνουν προπονητές και φέρνουν. Ναι, δεν είναι. Τέλος πάντων, τώρα ο Ολυμπιακός,
2: πάμε, ρε,
3: ερωτηματικό φέτος. Εντάξει, τα έχεις πει και εσύ τόσες φορές.
2: Τώρα θέλει και στήριξη, πολύ μεγάλη υπομονή. Νέος προπονητής, κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει τώρα 3 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια μέχρι τη διακοπή που θα γίνει για τις εθνικές ομάδες. Αρχίζει γενομένης αύριο το παιχνίδι με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Την Τετάρτη με την Αγγελόνια. Και μετά το Σάββατο στη Λιβαδιά. Αυτό το διάστημα, αυτή η εβδομάδα λοιπόν, με αυτά τα 3 παιχνίδια, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 3-3. Να το κάνει 3-3 και για να έχει αφενός και πολύ μεγάλη ηρεμία, να μην δεν ξέρεις τι θα γίνει στα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, γιατί μιλάμε τα δύο είναι παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα, να μην χρειαστεί να μείνει πίσω, να πάει σε διακοπή και να είναι, ας πούμε, π.χ. στο μείον 4, να έρθει μια ισοπαλία είτε με Όφη είτε με Λιβαδιά. Χτυπάω και ξύλο, αυτό που ακούτε. Λοιπόν, να μην γίνει γκέλα, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε, πιο κοντά είμαι, ρε Σταύρο, στο μικρόφωνο, πιο κοντά δεν γίνεται.
4: Κοντά είναι.
2: Για Ηρακλής, γιατί είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, και να δούμε τι αλλαγές μπορεί να δεις. Δηλαδή, ακόμα και το εύχομαι και να κερδίσει αύριο Ολυμπιακός 4-0. Σου λέω, δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία, αυτό που λέγαμε πριν, αλλά δεν υπάρχει και στη διαφορά από έναν προπονητή που θα έχει κάνει 2 προπονήσεις και 2 και μια ομιλία στους παίχτες. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν παίρνουν ψυχολογία. Δεν ξέρω τώρα οι παίκτες πώς θα αντιδράσουν. Κοίταξε, γενικά το να διώχνεις προπονητή στην αρχή της χρονιάς, στη μέση της χρονιάς, δεν είναι το πιο ευχάριστο.
2: Όχι.
3: Ούτε το πιο. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός.
2: Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει.
3: Μα στον Ολυμπιακό, όχι απλά βγήκε, ήταν το πιο επιτυχημένο πράγμα που έγινε ποτέ. Δηλαδή, άλλαξε τον προπονητή και πήρε ευρωπαϊκό.
2: Σε πολύ δύσκολη σεζόν.
3: Ναι.
2: Πολύ άσχημη σεζόν μέχρι τότε.
3: Που ήταν όλα χαμένα. Mm. Και μάλιστα ακόμα και πρωτάθλημα μπορούσε να πάρει αν το διεκδικούσε. Δηλαδή, αν νικούσαμε στην Τούμπα και με το περιβόητο 2-0 του ΠΑΟΚ, αν νικούσαμε στην Τούμπα, είχε και πιθανότητα να πάρει και το πρωτάθλημα.
2: Ναι, αλλά ήταν τότε. Ερχόταν ο ημιτελικός.
3: Ναι, γι' αυτό.
2: Με το τροβερό το κίνητρο. Όχι, δεν είναι, δεν το διεκδικούσε. Έκανε αλλαγές τότε. Έπαιξαν και παίχτες που δεν ήταν στη λίστα. Νομίζω έχει παίξει και ο Ναβάρο σε αυτό το μάτσο.
5: Να είστε καλά. Α, ολοκληρώσατε, νομίζω ολοκληρώσατε.
3: Όχι, ολοκληρώνω τώρα, ολοκληρώνω. Εντάξει, για την, δεν ξέρω εσείς Σταύρο τι ομάδα είστε, δεν έχουμε ξανά.
5: Έχουμε πει πολλά, άστο. Πάμε παρακάτω.
3: Α, ωραία, εντάξει. Τίποτα, για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, τώρα η ΑΕΚ είναι το θέμα πώς θα διαχειριστεί και το Champions League, και ειδικά άμα προχωρήσει. Έχει κάποιες μικρές πιθανότητες να περάσει όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω η αμυντική της γραμμή αν θα αντέξει όλα αυτά τα παιχνίδια και την πίεση που θα υπάρχει. Αλλά έχει καλό προπονητή. Αυτό. Αυτό. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Θα δούμε.
5: Okay. Έγινε ρε Μίλτο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στον Πάνω από την Βάρη που σας στείλει και σε εσάς χαιρετίσματα.
2: Βεβαίως.
5: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
6: Ναι.
5: Καλησπέρα σας.
2: Κυρία Αναστασία μου, τι κάνετε?
6: Γεια σας. Πώς τι είστε? Κάνετε?
2: Εσείς πώς είστε?
4: Καλά.
6: Είστε και οι τρεις καλά?
5: Μια χαρά.
2: Εγώ νιώθω, έχω κάτι κομμάτι, αλλά δεν ξέρω.
6: Ξέρετε τώρα τι έλεγα με το μυαλό μου. Ναι. Τόσα χρόνια μιλάμε.
2: Ναι.
6: Και καλά, το Σταύρο ήρθε αργά. Εσένα, Διονύση, σε είχα δει μία φορά.
4: Ναι.
6: Τότε ήταν σε κάποια τηλεόραση και καλούσαν κάποιους δημοσιογράφους. Είχα δει εσένα και είχα δει τον Κωστάκη, είχα δει τον Χρήστο. Από εκεί και πέρα δεν σε έχω ξαναδεί. Προχτές που λες στο γήπεδο που είσαι, ο φωτογράφος δείχνει εκείνος που μιλάει και σένα δείχνει μόνο τα χέρια σου. Δηλαδή να σε δω έξω δεν θα σε γνωρίζω τώρα πια.
4: Ναι, ναι.
6: Αλλά είστε ένα πάρα πολύ καλό τρίο. Πολύ ωραίο. Για το πατριωτάκι μου δεν λέει ομάδα, ε. Θα μάθω εγώ, μην πειράζει.
5: Τι είναι ότι εγώ ήρθα αργά.
2: Επίσης εδώ στο team με μας.
5: Α.
2: Εμείς ήρθαμε στην ώρα του, να ξέρω.
5: Δεν το κατάλαβα λίγο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ότι μπήκε στο δίδυμο.
5: Α, αυτό εννοείται, κύριε Αναστασία.
2: Δηλαδή στους δύο τρίτος χωρεί.
5: Ναι,
6: λέω, γιατί δεν μας λέει τι ομάδα είναι. Αλλά
5: όχι, για το ήρθα αργά ρωτάω.
6: Α.
5: Που είπατε, αυτό δεν κατάλαβα.
6: Αργά, δεν κατάλαβα.
5: Είπατε ότι εσάς σας ξέρω και τα λοιπά χρόνια, ο Σταύρος ήρθε αργά.
6: Ναι, γιατί εσάς σας ξέρω πολλά χρόνια. Ναι, εσείς είστε αργά. Ο Σταύρος είναι νεόφερδος, να
5: πει. Ναι.
6: Αλλά δεν μας λέει ομάδα.
5: Μόνο νεόφερδος δεν είμαι. Να είστε καλά πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν
2: όχι, δεν μίλησε η γυναίκα.
5: Α, όχι, αυτό ήθελα να μας καλησπέρισει νομίζω. Κυρία Αναστασία,
4: μιλάει.
6: Ηρακλή.
2: Ναι, κυρία Αναστασία.
6: Θυμάσαι που είχατε μία εκπομπή μαζί με τον Κετσετζόγλου και τον Νικολογιάννη.
2: Στο τηλεάστη.
5: Στο τηλεάστη. Όχι, δεν ήταν ούτε καν.
2: Τηλεάστη.
6: Ναι, ήσασταν οι τρεις και είχατε μία εκπομπή.
2: Στο τηλεάστη, βράδυ, κάθε Κυριακή 12. Πάντα 12.
6: Ναι, εσένα σε έβλεπα από εκεί. Εσένα σε γνώρισα σε άσχημο μέρος κάπου βρεθήκαμε που είχε φύγει.
2: Ναι, στην κηδεία του Θόδωρου Νικολαίδη.
6: Όχι, πριν από τον Νικολαίδη, πολύ πριν.
2: Όχι,
6: ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να σας πω ένα γεια, γιατί όσες φορές παίρνω, δεν ξέρω τι παθαίνει. Μιλάνε και εγώ μένω με το ακουστικό στα αυτή. Βράδια ιδίως, βράδια προσπαθώ να πάρω. Τώρα για την ομάδα μου δεν θα πω τίποτα για τον Ολυμπιακό. Το μόνο που να σας πω είναι μετά από 74 χρόνια χωρίς διακοπή, αυτό σας λέω, από φέτος δεν μπορώ να πάω πια, δεν έβγαλα διαρκείας ξανά. 74 χρόνια δεν είναι ένα και δύο, και έχω και το εισιτήριο Ηρακλή της Μίλαν 1959, το πρώτο ευρωπαϊκό. Μου το έχει δώσει ο πατέρας μου και μου λέει αυτό φύλαξε το, και το έχω κρατήσει. Τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία.
6: Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος για το αμάξι. Καλησπέρα, λέει Διονύση. Σε καταλαβαίνω που έψαχνα το αυτοκίνητο στην Καλυθέα. Εγώ λέει το ψάχνα στο Πουρνάζι και μετά από τόσα από τα λέει.
4: Όχι, ο Ηρακλής είπε ότι το ψάχνει. Αλλά και εγώ το έχω ψάξει.
2: Όχι, για σένα λοιπόν.
5: Μετά από τόσα από τα.
4: Για μένα. Εγώ το. Συγγνώμη, το πιο δύσκολο είχα περάσει στο Χαλάνδρι. Είχα πάει μια φορά για καφέ στο Χαλάνδρι. Είναι και λίγο περίεργα για να ξέρει.
5: Όχι, έχω χειρότερα, θα σου πω τώρα.
4: Και έψαχνα το αμάξι.
2: Αλλά τι έχει το Χαλάνδρι.
4: 2,5 ώρε.
5: Δεν έχει.
4: Νόμιζα ότι μου το είχαν κλέψει, ήμουν έτοιμο να πάρω την αστυνομία.
5: Λοιπόν, μετά από τόσα από τα λέει είχα γυρίσει όλο το Χαλάνδρι. Τελικά είχα παρκάρει απέναντι από το κλαμπ. Έχω χειρότερη ιστορία να σα πω. Θα σα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Κάνω ανοιχτέρι μέχρι τι 6-5-6 ώρα το πρωί με Στέφανο Παλαιότολο. Εγώ τότε δεν οδηγούσα. Μεταξύ μου πήγαινε ερχόμενο. Αρχίζει χιονίζει όλο το βράδυ. Και μου λέει ο Στεφανάκος με την καλή του την καρδιά, πού να βγεις μέσα στο χιονιά τώρα να πάρεις ταξίδι, δίπλα μένεις, θα σε πάω εγώ. Ωραία, ωραία. Λέω να είσαι καλά, Στεφανάκο, υποχρεωμένος, έχει ξεχάσει που έχει παρκάρει. Μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Και πώς ήξερα να δεις, 45 λεπτά, 50 λεπτά, όλα τα αυτοκίνητα χιονισμένα. Οπότε δεν βλέπαμε αυτό στο έναν αυλό. Κάναμε, καθάριζαμε ένα-ένα, ό,τι ήταν στο ίδιο σου λούπι, ρε παιδί μου, το αυτοκίνητο, καθαρίζαμε το χιόνι για να δούμε αν είναι αυτό το αυτοκίνητο.
2: Θα έπαιρνα ταξί και στο Στέφανο.
5: Τώρα να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος φιλοτιμή για να αφήσουμε στο χιονιά να του πω. Ταξίδεψε, πήγαινε μόνο να το βρει.
4: Το break και θα σα πω μετά με τσόχο.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι παίζει εκεί?
8: Δωροστροφό τη Novibet.
7: Δωροτροχό.
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή

0: σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Με Τσόχο. Μιχάλη Τσόχο.
2: Το δίκτυο ύπνο.
0: Όχι.
1: Πώς και έτσι.
0: Και έχει, οι εποχές πορντέ, έχει κλείσει πορντέ και είναι να πάμε κάπου. Θα βγαίνουμε, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ, ο Τσόχο, μυρό του Σαούλη, νομίζω πιτσερικά. Τώρα εμείς, κάποιους θα πηγαίναμε να βρούμε. Τι έχει πάθει.
1: Αποστηθίζει.
0: Α, γι' αυτό
1: και έχει. Εδώ δύο αράδες.
0: Τέλος πάντων, κατεβαίνουμε. Είναι ο Τσόχος με το κλασικό εδώ που κάνει.
1: Ναι, με το μαλλί, όσοι δεν ξέρουν. Ναι.
0: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά και το πρωτοσέλιδο, βέβαια. Μου είχε μείνει. Γιατί το έλεγε συνέχεια. Είχε πάρει ΑΕΚ τον Ταλαμπόνα.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα ήταν και κλήρωση ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα μπει, λέει, και παίζει ΑΕΚ τότε. Κλήρωση. Και είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο ο Μιχάλης Πορδέ, Ταλαμπόνους πρόκρισης. Το είχε κάνει.
1: Μέκασε μπορεί.
0: Και ψάχναμε τώρα το αμάξι στην Καρυθέα του Τσόχου.
1: Ναι.
0: Μια μισή ώρα. Και ήταν όλη την ώρα να ψάχνουμε τα αμάξι εμείς και αυτό να λέει Ταλαμπόνους πρόκρισης. Ταλαμπόνους πρόκρισης. Έλεγε το πρωτοσέλιδο. Και εμείς να ψάχνουμε τα αμάξι, ρε Μιχάλη.
1: Ρε φίλε, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι άλλο το άλλο με χιόνι τώρα. Διότι χιόνι είναι μόνο το περπάτημα. Είναι σου λέω ότι καθαρίζαμε όποιο αμάξι είχε πάνω κάτω ίδιο σουλούπι.
0: Κύριε Ρακλή, τι έχουμε.
3: Έχουμε μπλε ώρες.
1: Για άριστα.
3: Έχουμε τη νέα δρομαδική σειρά που έρχεται στο Sky τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ με ένα παράνομο έρωτα. Μια φθηγερή δολοφονία. Αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Και για τους μοιημένους, που εγώ να προσθέσω, του Γεωργίου. Μπρούσκο.
1: Ναι, καθημερινή θα είναι αυτή.
3: Τατουάζ, γη της Ελλάς.
1: Ναι. Καθημερινή θα είναι η σειρά, 9 η ώρα το βράδυ.
3: Καθημερινή θα τη διαλύσω, δεν σειλά. Θα βγαίνει, δεν σειλά. Θα δούμε ένα επεισόδιο, τις άλλες 4 θα κάτι.
1: Όχι,
3: θα
1: όχι. Θα είναι Σαββατοκύριακο, θα έχει ποδόσφαιρο.
0: Α,
1: ναι. Σιγά.
0: Όχι.
3: Δεν σειλά, υπάγωσε.
1: Δεν τι να.
0: Εγώ θα ήθελα να βάλω μια κομπάρσο να παίζω ξανά. Τι θα κάνω.
1: Είδε όμω τα πίνοντα. Κομπάρσο, όχι
3: ρόλο.
1: Όχι, θα με βάλουν κομπάρσο.
3: Κοίτα, εύκολα έπαιζε εκεί.
1: Για να πάει για άλλου τύπου ταινία.
3: Όχι, σε σειρά. Λέπε εύκολα ο Διονύσης, ωραίο παιδάκι, με τα γυμναστήρια του. Θα ερχόταν, θα εμφανιζόταν ο δημοσιογράφος
1: που θα έφτιαξε.
3: Οπότε, θα βάζε εδώ. Θα το φτιάχνα εγώ.
0: Το σχεδιασμό.
3: Θα έφτιαχνε εκεί, θα ήταν ο δημοσιογράφος που προσπαθεί να βοηθήσει στη λύση του μυστηρίου και ποιο είναι ο δολοφόνο. Θα το έδινε καλό
0: παιδί. Με πάρουν από δίπλα κανένα τηλέφωνο.
1: Έχουμε ένα κενό. Πάμε σε
0: ένα Σάββατο να κάνουμε ένα γύρισμα πριν το μάτι.
3: Όχι, και ο ξέρεις και πού είναι.
1: Ξέρεις και τα κατατόπια.
3: Πηγαίνει 4 φορές το χρόνο.
1: Παιδιά,
3: πού γυρίζεται το Σύρια.
1: Συνήθως Κύπρο γίνονται αυτά.
3: Όχι, μη προτρέχετε.
0: Στο Βόλο.
3: Στο Πήλιο.
0: Στο Πήλιο.
1: Τα ξέρει όλα. Πάμε σε γραμμούλες. Πάμε σε
3: Γιονυσάκη.
1: Τώρα το κλίκανε λίγο. Κλίκανε.
0: Για πάμε.
4: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε Ηλία, έλα ρε Γιγιάτο. Δεν θα ήθελες να δεις το Δεσίλα σε Σύρια, ας πούμε.
4: Κοίταξε, ο Δεσίλας είναι απόλυτα προβλεπόμενος και στις μεταδόσεις του και σε όλα. Οπότε δεν μπορώ να... Σε τι Σύρια θα μπορούσαμε να... Τώρα σε κωμωδία δεν μου πάει. Σε κανένα έτσι...
0: Μυστηρίου.
1: Όχι, σε πρεμιέ τώρα, δεν είναι άνθρωπος τώρα.
3: Τώρα που έχει μεταξύ,
4: σας φέρνω από παραλία, να ξέρετε. Είμαι εδώ που κάνατε τις επαιτειακές εκπομπές τον Ιούνιο.
1: Έπρεπε να μας το πεις, να με χαλάσει τη διάθεση.
0: Όχι, ράζει τον άνθρωπο.
1: Όχι, διάθεση που δεν είμαστε εμείς στην παραλία.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, χορτάσαμε. Τι άλλο θες.
4: Εγώ, να ξέρεις, Σταύρο, κάνω μπάνιες θάλασσα όλο τον χρόνο.
1: Μια χαρά. Ωραίος είσαι.
4: Λοιπόν, στο μεταξύ, είναι εσύ ειδικά, Ηρακλή, τώρα που έχεις αλλάξει η ζωή με τις
3: ερωτήσεις που κάνεις.
4: Ναι. Πρέπει να έχεις λιώσει τα σύριαλ το βράδυ.
3: Όχι. Τι, αδερφέ, κοιμήθηκα χθες 11 και 20. Και έχω ξυπνήσει 6. 6 και 10.
1: Μεγάλη άνθρωπο ξυπνάνε όλες οι
3: εγκλήματα. Ναι, το δίκιο σας μιλώ.
4: Έβλεπα τις προάλλες τα εγκλήματα. Το δείχνει 50, 100, τάδε φορά επανάληψη. Και είναι ένα επεισόδιο που δείχνει τον Κόκλα με τη συγχωρεμένη, τη Γιάννη Κωνσταντίνου, τη Σωσό, κάποια...
3: Ναι.

0: Και σκάει θεός Λαύρος τώρα, κλασικός Λαύρος. Είναι φανατικός ο, ο Κώστας Κόκλας, είναι φανατικός Ολυμπιακός. Και σκάει στο, στην καφετέρια με φανέλα Τζόρτζεβιτς του 98. Γιατί το Σέιρελ ήταν γυρισμένο τότε.
1: Τότε ήταν, ναι.
0: Τώρα να μην πω τι πήγα να κάνω μπροστά στην τηλεόραση, γιατί είναι και.
2: Είναι και σημερινή.
1: Είναι και άλλη μια βουτιά να δροσιστείς, λέω. Άντε, μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση στον Ηρακλή θέλω να, να
2: και
0: κάνω.
2: Και δύο να δεχτούμε,
0: ε, η έλευση κάποιου επιθετικού ουσιαστικά σημαίνει ότι ο Γιάρεντσουκ ουσιαστικά θα παραχωρηθεί κάπου ή θα μείνει και ο Γιάρεντσουκ.
2: Πρώτα απ' όλα, το είπα και πριν, μπορεί να μην άκουσα στη λέω μου. Δεν είναι δηλαδή να παραχωρηθεί ο Γιάρεμσουκ. Ο Γιάρεμσουκ έχει δηλωθεί στην Ευρώπη. Ο Γιάρεμσουκ θα παίζει. Θα δηλωθεί δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό. Γιατί θα είναι ο νέος παίκτης που θα μπει στη λίστα. Δεν μπορεί η μεταγραφή να μπει στη θέση του Ελκαμπή. Ο Ικάρντι να έρθει. Το έχει ακουστεί σου λόγω τώρα.
0: Παράδειγμα, ναι, ας πούμε ότι είναι ο Ικάρντι.
2: Δεν μπορεί να μπει στη λίστα. Γιατί πρέπει να αντικαταστήσει τον παίκτη με το ρόστερ που είχε διαθέσιμο την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
0: Άρα ουσιαστικά παραμένοντος και για Ρέμτζου θα μπορέσουμε να πάρουμε εκ νέου και άλλο επιθετικό ως ελεύθερο. Αυτό
2: είναι η σκέψη του να υπάρχει μια ακόμη λύση, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και αν είναι και κοιτάζει ο Ολυμπιακός, τον είναι ένας καλός επιθετικός, τον οποίο, ο οποίος ο μακάρι και άμα έρθει και πιάσει, να μπει στη λίστα αν όλα πάνε καλά και συνεχίζει στην Ευρώπη μετά τη League Phase του Europa League. Τώρα δεν μπορεί να βάλει παίχτη από μεταγραφή. Δεν μπορεί να μπει άλλος. Δηλαδή τώρα όποιος και να έρθει. Το μέχρι την Τρίτη μπορεί να κάνει μεταγραφές σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
2: Να πάνε στη Λιόν και να πάρουν το center for. Σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Πάρω το extreme. Δεν μπορεί να το δηλώσει στη λίστα. Οπότε λοιπόν ο Γιάρεμτσου μια χαρά θα πει, γιατί με ρώτησε και ένας φίλος. Δηλαδή. Θα ενεργοποιηθεί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και κάτι τελευταίο, Διονύση, θυμάμαι καλά πριν από αρκετούς μήνες στην πρωινή εκπομπή στους Μεταράδες είχες προβλέψει, αν το θυμάμαι καλά, ότι το Σεπτέμβρη δεν θα είναι ούτε ο Μπενίτεθ ούτε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο.
3: Ναι, αλλά δεν περίμενα, είχα πει ότι Σεπτέμβρη δεν θα είναι ένας ή δύο στον πάγκο.
0: Εννοούσα
3: Μεντιλίμπαρ Μπενίτεθ, ναι. Αλλά δεν περίμενα. Τη νέα σεζόν. Ναι. Δεν περίμενα ότι θα άρχισε η σεζόν, έλεγα για καλοκαίρι. Δηλαδή εγώ περίμενα. Περίμενα τώρα. Έχει ότι πλην του Μπενίτε ότι μπορεί και ο Μεντιλίμπαρ να έφευγε. Έγινε με κάποιους μήνες καθυστέρηση.
0: Ηρακλή, θα έρθει γήπεδο αύριο. Θα το μάθω,
2: θα έρθει. Ναι, θα έρθει.
0: Ωραία, θα το πούμε. Θα το πούμε μετά τον αγώνα.
1: Θα έρθει λίγο.
3: Καθυστερημένο.
1: Όχι, δεν έρθει καθυστερημένο. Μπορεί να έρθει λίγο σε ευθυμία. Θα πει κανένα κρασάκι εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Τι
0: να κάνει. Παιδιά, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Γεια σα.
2: Αδερφέ, έχω διαβήτη.
1: Εντάξει, ένα μπαλκιδάκι, ρε φίλε.
3: Όχι, δεν
1: είναι. Τίποτα, μηδέν.
3: Όχι, μηδέν. Του τα απαγορεύω εγώ.
2: Όχι, δεν μου λείπει καθόλου το αλκοόλ. Το μόνο που μου λέει, μου έχει λείψει κάποια βράδια, ένα ουσικάκι που έπινα.
1: Εντάξει. Ένα εννοείς, ένα ποτήρι ή ένα συγκεκριμένο είδος. Και...
2: Δεν πίνω εγώ, ρε.
3: Αμέσως να διαβάλεις τον άνθρωπο.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Έχω κάνει που έχω κάνει εσύ, αλλά σε ποτά πολύ μικρό. Μετά δεν είναι. Θα πίνα το ουίσκι μου ή ένα ή δύο ουίσκι και που ζούκια να πήγαινα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κύριος, ένα σου κάτι. Ο φίλος μας πάνω από τη Βάρη όμως έχει κάβα, ρε φίλε. Τι άγιο άνθρωπο.
3: Και επειδή έχει κάβα πρέπει να
1: γίνει. Πάνω, όχι, όχι.
3: Θα είναι καλά ο άνθρωπος και να πάνω.
1: Πάντα θα καλύψω εγώ το κέντρο του Ηρακλή, μην ανησυχείς. Όχι, μωρέ, αστείευομαι. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι δεν. Άρα εντάξει, μόνο.
2: Δεν είμαι λέει για παράνομους έρωτες στις διαφημίσεις, μου λέει ο Μάρκος, είσαι για μπιφτεκάκια.
1: Εντάξει, έκανε τόσο. Να σου πω κάτι. Αυτό τώρα για παράνομους έρωτες, για μυστήρια κτλ. Δεν έπρεπε να βάλουμε το Διονύση να τα πει.
3: Κύριε, έχουμε διάλειμμα αφήσει τις παράνομες
1: έρωτες. Σε λίγο, σε ένα λεπτάκι. Δεν θα έπρεπε να βάλουμε το Διονύση να τα πει.
2: Όχι.
1: Ποιος να τα πει, εσύ.
2: Όχι, ο Διονύση τα έχει αυτά.
1: Τα πω κι εγώ. Τέλος πάντων, και αυτά εγώ. Άντε να λέω και για τις ταράτσες, για τις μονός, να λέω και τους παράνομους.
2: Εντάξει, κοίτα, αδερφέ, τώρα κοίτα. Αν ερχόσουνα για να μου φτιάξει τη μόνος.
1: Εγώ, να σου ψήσω και ένα παντσετάκι μπορεί.
2: Και να ξέρεις την έφτιαξα.
1: Φίλε,
2: σήμερα τελείωσε.
1: Δεν μπορώ να βιδώσω ούτε βίδα. Δεν πιάνω τα χέρια μου καθόλου. Λοιπόν, εκτός από τον Πάνο από τη Βάρη που μας ακούει και στις κόρες, τη Μαριλένα και την Αντωνία, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια. Μια μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
1: Σε εμάς τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ζαν Μοντέρο. Νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλης Πανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Wins Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Ο Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο. Ο Βραζιλιάνος είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε αυτό το διάστημα, ενώ μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία της Χάλ σε 3 αναμετρήσεις. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα μεσημέρι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πήγουν οι Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Δημήτρη από το Καματερό για τις μουσικάρες. Στον έρχο να στείλεις τα μπράβο και τα συγχαρίκια. Όχι σε εμάς.
1: Γεια σου, Μιτσάρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές.
2: Πάμε.
1: Καλησπέρα.
2: Το ξεφτυλίσαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι η Παρασκευή πρέπει να καθιερωθεί σε αυτό το.
1: Σε αυτό το mood.
0: Έλα, ρε, όπως μας βγαίνει. Δεν θα βάλουμε τα πέντε Παρασκευή, θα είμαστε πιο χαλαροί. Όπως βγαίνει, όπως τουλάχιστον.
2: Δεν είναι θέμα να βγει ήδη. Εγώ το έχω πάντα μέσα μου. Δηλαδή, δεν σου μένει να κάνω κάτι τέτοιο χάρημα. Μόνο έτσι.
0: Ενώ εμείς όχι. Πάμε, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ. Μίλα, Διόν Ηρακλή, αν θέλει.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Ο Ηλίας είμαι.
1: Γεια σου, Ηλία.
2: Ο Ηλίας είναι.
3: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας.
2: Να σε καλώ.
0: Καλώς τον.
3: Ολυμπιακός.
2: Έλα, γωρία.
3: Ήθελα πολύ σύντομα έτσι να πω δύο πραγματάκια. Mm-hmm. Το πρώτο που θέλω να πω και που το αντιλαμβάνομαι είναι λίγο με την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί έτσι την ψυχολογική, θα έλεγα, από την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό.
2: Ναι.
3: Εγώ θα πω για τον Μεντιλίμπαρ το εξής. Τον ευγνωμονώ, που ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό και που προσέφερε ό,τι έχει προσφέρει. Έχει χαραστεί το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ αν μπορούσα θα το είχα χαράξει και πάνω στο ευρωπαϊκό.
2: Όμως επειδή μάθαμε στις λογικές... Η ομάδα μπαίνει.
3: Ναι. Όμως επειδή μάθαμε στις λογικές, η κίνηση του να γίνει αυτή η αλλαγή για μένα κατά προσωπική μου άποψη ήταν σωστή.
2: Okay.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα από πέρσι το Μάρτιο. Λοιπόν,
2: ναι, από το Μάρτιο.
3: Έπρεπε να γίνει αυτό. Ναι, από το Μάρτιο. Ειδικά μετά από το τέλος της Ευρωπαϊκής.
2: Μετά τα μάτσα εκεί με τη Λεβερκούζεν.
3: Σωστά. Εκεί ξεφούσκωσε τελείως η ομάδα. Έμοιαζε τελείως να μην υπάρχει πλάνο, να μην υπάρχει...
2: Όπα, πλάνο υπήρχε, να ήταν άδειασμα, να βγει πολύ μεγάλη κούραση.
3: Μπορεί να ήταν και άδειασμα, δεν ξέρω.
2: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να σου το πω.
3: Ναι.
2: Κοίτα, εγώ είμαι... Γιατί μου ήρθαν και ένα μήνυμα στην αρχή και ήθελα να το απαντήσω, αλλά με την κουβέντα ξεχάστηκα και έχει πολύ σχέση με αυτό που λες, φίλε. Γιατί με ρωτάει, εσύ μου λες στηρίζω στο Μεντιλίμπαρ, εσύ με την απόφαση πια. Μα εγώ το είχα πει και πριν πάρθει η απόφαση. Ότι ναι, εγώ πιστεύω ότι αν είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ και με τις μεταγραφές τις οποίες έχουν γίνει, μπορεί να βλέπαμε όντως πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί ένας προπονητής, ο οποίος για μένα με αυτά που είχε καταφέρει, και να το πω γιατί και πολύ απλά, ότι αν δεν έχει ας πούμε το δικαίωμα ο Μεντιλίμπαρ το να έχει μια άσχημη μισή χρονιά, γιατί εσύ που πες και εσύ από το Μάρτι, δηλαδή μετά το Champions League, ποιος θα το έχει καταφέρει δηλαδή με αυτά που έχει κάνει. Αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι που δικούν την ομάδα, τον Ολυμπιακό, που παίρνουν τις αποφάσεις, πήραν αυτή την απόφαση, από εδώ και στο εξής, δεν πρέπει να είμαστε δηλαδή συνέχεια, ούτε γιατί άμα χάσει ο Ολυμπιακός τύπα ξύλο, έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε άμα κερδίσει τα εσείς που θέλετε το Μεντιλίμπαρ. Πλέον είναι Ολυμπιακός αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια ηρεμία, να προχωρήσει. Να δούμε τα παιχνίδια, να κάνουμε υπομονή με το νέο τεχνικό, γιατί θέλει χρόνο και να μάθει την ομάδα.
3: Σαφώς.
2: Και για να περάσει και τα δικά του τα στοιχεία, τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να θέλει να κάνει στο σύστημα, τους παίχτες που θα χρησιμοποιεί.
3: Ναι.
2: Και στραβά αποτελέσματα να έρθουν, μην αρχίσουμε μετά. Εγώ σου λέω: να, ξαναχτυπήσω ξύλο. Ωραία, τι έγινε. Άμα το γυρνάμε συνέχεια πίσω, θα πάμε ποτέ μπροστά. Δεν γίνεται. Που εγώ το ξαναλέω. Δηλαδή, εγώ ήμουν. Δηλαδή, ότι ναι, να είμαι ενωμένη. Δεν το έχω κρύψει δηλαδή.
3: Ωραία. Ναι. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εντάξει, είναι γνώμη μου.
2: Ναι.
3: Είπα και εξ αρχής ότι τον άνθρωπο τον ευγνωμονώ και δηλαδή ήταν θείο δώρο, γιατί έκατσε, ήταν το timing, έκατσε το ποδόσφαιρό του, έκατσε οι συγκυρίες όλες, είχε καλά αποδυτήρια, όλα αυτά παίζουν ρόλο και του τα δίνω, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Βεβαίως.
3: Λοιπόν, εμένα ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε, δεν προσέβαιζε μπάλα. Και με την ΑΕΜΕΚΕ που είχα πάει στο γήπεδο δεν μ' άρεσε και γενικά έδειχνε, γιατί είχε παίχτες ο Ολυμπιακός, πέρα τις προσθήκες που έκανε, είχε παίχτες καλούς ο Ολυμπιακός, οι οποίοι δεν παίζανε με βάση των δυνατοτήτων τους. Αυτό εμένα μου δημιουργούσε ένα έτσι ερωτηματικό.
2: Και φίλε μου, βεβαίως κουβέντα κάνουμε.
3: Πέρα από αυτό όμως, δεν είμαι και άνθρωπος που να αλλάζουμε και προπονητές κάθε 2 και 3 μήνες που το κάναμε.
2: Μεντιλίμπαρ, μετά το Μαρτίν.
3: Έτσι ακριβώς, για να μην παρεξηγούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τον προπονητή. Και αυτό το λέω γιατί αυτό, εάν υπάρχει διχασμός, δεν θα βοηθήσει την ομάδα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το χειρότερο. Αν δεν άκουσες, σου είπα και εγώ. Ούτε άμα στραβώσει ένα αποτέλεσμα που είναι ο Μέντι και γιατί έφυγε ο Μέντι, ούτε άμα που το εύχομαι να πάει και να αρχίσει να πέφτουν τριάρες και τεσσάρες, δικαιωθήκαμε. Ναι. Η δική σου πλευρά
3: τώρα είναι αυτός, ναι. Άμα βγει, βγήκε. Ναι. Άμα δεν βγει, οκ. Okay,
2: προχωράμε τώρα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό για να μην. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο.
2: Όχι, καμία. Εντάξει, τώρα.
3: Και υπάρχει και ένας συναισθηματισμός έτσι λίγο περίεργος που συναισθηματικοί είμαστε όλοι. Αλλά πρέπει να μπαίνει και λίγο η λογική. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, καλός ή κακός. Ένα αυτό, για να μην καθυστερώ κιόλας. Και ένα δεύτερο. Που ακούμε να πάρει επιθετικό Ολυμπιακός, να πάρει επιθετικό. Mm. Εγώ δεν είμαι υπέρ να πάρει επιθετικό. Mm-hmm. Να μην είναι όπως είναι η ομάδα. Να το εξηγήσω γιατί.
2: Βεβαίως.
3: Έχει το Γιάρεμτσουκ. Για μένα ο Γιάρεμτσουκ θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία του και ίσως να του έκατσε η συγκυρία τέτοια.
2: Αδερφέ, δεν σε διακοπτώ. Πάνω στο θέμα του Γιάρεμτσουκ, το έχω πει αρκετές φορές. Και εδώ στον αέρα του Σπορεφέμα αλλά και στις πρωινές εκπομπές έχω πει ότι τα χαρακτηριστικά του Γιάρεμτσουκ για να τα πάρεις επιθετικό θα πληρώσεις και θα πληρώσεις ακριβά.
3: Μπράβο.
2: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
3: το
2: ποδόσφαιρο, φίλε, έχει αποδειχτεί στο παρελθόν άπειρες φορές και στο μέλλον θα ξαναγίνει. Γράφει περίεργες ιστορίες. Και από εκεί που ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να ήταν ο παίκτης που περίμενε τη Λιόν, που ήθελε να φύγει, που το ένα που το άλλο. Γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Μένει στην ομάδα, θα μπει στη λίστα.
3: Μην δεις το Γιάρεμτσουκ να σου βάζει 20 γκολ φέτος.
2: Και να του κάνουμε και ανανέωση.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ μαζί σου σε αυτό. 1000%. Λοιπόν, γιατί και να το δικαιολογήσω πέρα από το Γιάρεμτσουκ και από αυτό που
2: ναι, είπε. Και να ήταν, ναι.
3: Ναι, να προχωρήσω. Με πήγες και παρακάτω. Αυτός ο προπονητής παίζει 4-2-3-1 ή 4-3-3.
2: Και 4-1-4-1 παίζει και μια φορά.
3: Ναι, εγώ στην Ελλάδα θέλω να παίζω 4-3-3 και να έχω το Ζώτα. Μπροστά.
2: Στην κορυφή.
3: Και αριστερά-δεξιά δύο εξτρέμ. Γιατί ο προπονητής αυτός αυτό το παιχνίδι θέλει να παίζει.
2: Θα το δούμε, φίλε.
3: Γιατί στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα από center for. Είχε πρόβλημα από το να δημιουργεί φάσεις και από το να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Έγινε. Να σε καλά, ξεφύγαμε.
0: Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: ζεστή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Ναι, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Ο Στέλιος είμαι από την περιοχή του Ζωγράφου.
11: Καλώς το.
13: Μια σχέδια, Στέλιο.
12: Αδερφέ, 34 λεπτά. Οκ. Okay. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό που θα πω. Ηρακλή, μια ερώτηση.
11: Και δύο. Εμείς
12: θέλαμε να πάρουμε τον Αντίνο, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Όχι όταν ασχολήθηκε και ο Παναθηναϊκός, νωρίτερα.
12: Ωραία. Εγώ έτσι έχω περιέργεια, επειδή ακούω για το πέναλτι, για το ένα το άλλο, έκατσα να δω τις φάσεις του Παναθηναϊκού.
11: Ναι.
12: Παρόλο που είμαι σε περίεργη ηλικία και να βλέπω Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει. Το είδα όμως. Λοιπόν.
11: Πόσο ήσταν, αν επιτρέπετε?
12: Καταρχήν.
11: Και εγώ άλλο θα ρωτούσα, πάει με την ηλικία αυτό?
12: Ναι. Τώρα όσο μεγαλώνεστε, φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων.
11: Ναι, δεν επιτρέπεται.
12: Λοιπόν, καταρχάς είναι πέναλτι, πεντακάθαρο, το συζητάμε με το νέο κανονισμό. Πεντακάθαρο. Αλλά ρε φίλε, κύριο Σουαντίνο έχει κάνει παπάδες.
10: Καλώς ήταν, πολύ καλώς.
11: Δεν έχω δει το παιχνίδι.
10: Γνωρίζει πολλά
11: και
10: θέματα.
11: Αυτό, επειδή και με ρώτησαν και δύο-τρεις φίλοι, βέβαια, πολύ δύο-τρεις που στείλαν το μήνυμα, και δεν είναι ότι αποφεύγω να το απαντήσω. Είναι αυτό που είχα πει και στο Διονύση, κάναμε την κουβέντα στην πρωινή εκπομπή. Φυσικά και δέχομαι το αυτό που λέει ο Διονύση, που έχει αλλάξει ο κανονισμός, που έχει βρει το χέρι. Απλά η ένσταση που έχω εγώ είναι ότι νομίζω ότι η μπάλα πηγαίνει στο σώμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το χέρι, δεν είναι ότι πήγαινε στο
10: πέναλτι με βάση τον κανονισμό.
11: Το εγώ αυτό λέω.
10: Okay. Τώρα για τον Αντίνο που ρώτησες, ο Αντίνο χθες γενικώς έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο η ενέργεια που κάνει στην ασίστ στον Κάγκουα. Αν θυμάστε.
12: Κάνει την μπάλα, κάνει την τρίπλα και την κόβει δεξιά.
10: Ναι, αριστερά.
12: Αριστερά, δεν βλέπει καν ο άνθρωπος.
10: Αν θυμάστε. Από αριστερά ενώ κάνει την ενέργεια. Ναι. Αν θυμάστε, είχε κάνει και μια ωραία ενέργεια στο πρώτο ημίχρονο.
12: Ναι.
10: Στην κεφαλιά του Ταμπόρδα.
12: Μπράβο.
10: Που πάλι ήταν ωραία τρίπλα και σε δεν είναι καλός θες, πολύ καλός.
12: Πόσα σουτ έχει κάνει? Εγώ θέλω να ρωτήσω μόνο, γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός?
11: Αν δεν τα είχαν βρει, νομίζω ότι στο οικονομικό είχε φτάσει στα 8 εκατομμύρια και ζητούσαν περισσότερα και ζητούσαν. Και γενικά η περιπτώση από την Αργεντινή, και το ξέρει και ο Διονύσης, και σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θα ταλαιπωρήθηκε. Δηλαδή πήγε μέσα και έκλεισε τον αντίριο σε δύο μέρες. Πάντα όλοι προκύπτουν και όλο αυξάνονται οι απαιτήσεις και συνέχεια. Κάτι και από σαν ατζέντιδες θα είναι κάποιος από το σώμα. Έφτασε σε ένα σημείο Ολυμπιακός που θεώρησε ότι ήταν το ταβάνι για το συγκεκριμένο παίχτη. Και μετά αυτό είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι.
12: Άρα εκ του αποτελέσματος εμείς είμαστε χαμένοι, έδωσε περισσότερα ο άλλος και τον πήρε. Οκ. Τέλος αυτό.
11: Πέρυσι δεν ήταν, πέρυσι ήταν. Γιονύς πότε χειμώνα είχε έρθει ο
10: Λίγος. Χειμώνα.
12: Ναι, χειμώνα.
13: Το καλοκαίρι τον ήθελε ο Ολυμπιακός, το χειμώνα τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
11: Τον Ιούλιο κιόλας. Όταν ήμασταν στην προετοιμασία σε μένα.
12: Και ήθελα να κλείσω να πω ένα κοινωνικοπολιτικό.
11: Βεβαίως.
12: Κάθε μεσημέρι εκεί το ακούγαμε από τον Μπάμπη. Είδα χτες στην τηλεόραση ένα μπαράζ με τον εκλειπώντα τον άνθρωπο και κρίμα είναι και κανένας δεν αντιλέγει. Αλλά γινόταν χτες η τελετή των δύο ηρώων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Ένα λεπτό ακριβώς, ένα λεπτό δείξανε ένα λεπτό και το άλλο ήταν μια μισή ώρα. Δεν ξέρω που έχουμε φτάσει δηλαδή. Δεν ξέρω.
10: Επειδή ήταν πιο φρέσκο φαντάζομαι.
13: Όχι μόνο αυτό, στο ένα κρεμή μια έρευνα γίνεται. Υπήρχαν πάνω από τα θέμα για το πώς έχουν γίνει τα πράγματα ακριβώς, ενώ το άλλο ήταν η τελετή. Σαφώς δεν βάζουμε στο ζύγι την απώλεια του ενός και του άλλου, όλες απώλειες είναι βαρύτατες.
10: Έγινε, θα σε καλά.
12: Συμφωνώ, δεν είναι όλες οι απώλειες ίδιες.
13: Όχι, εγώ θεωρώ ότι όλες έχουν την ίδια σημασία για τους οικείους των ανθρώπων που έφυγαν.
12: Για τους οικείους ναι, αλλά για τον κόσμο οι δύο είναι ήρωες. Οι ήρωες πιλότοι δεν πέσανε πάνω στον κόσμο, πήγανε και χάσανε τη ζωή τους. Είναι το ίδιο. Συγγνώμη δηλαδή.
13: Όχι, απλά σας εξηγώ ότι δεν μπορεί να αναλυθεί σε δύο ώρες εκπομπή ότι... Έχει αναφερθεί αυτό, ναι. Όλο το περιστατικό, τι έχει
10: και
13: γίνει,
10: ασφαλώς τα παιδιά. Πλάνο, έκτακτα,
13: ακριβώς, συνεχώς, αυτό λέμε τώρα.
12: Okay,
10: είναι πιο φρέσκο, μου
13: λέει. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά,
11: κύριε.
10: Μου λέει ένα φίλο Διονύση, καλησπέρα. Πες μου ειλικρινά, υπήρξε χρονικά καλύτερο χάφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Νέκη από τον Γκάγκουα. Νομίζω πως όχι, είναι όπως ο Πινέδα Χουάνγκο. Έχει χάφ που δίνουν τίλους. Καταρχάς, πρέπει να τον δούμε σε διάρκεια. Ένα. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση τα χαρακτηριστικά του Έκη με τον Γκάγκουα. Να μου πει ότι τα χαρακτηριστικά του Γκάγκουα μοιάζουν με τον Πινέδα, όπως μου λες, ή το Χουάνγκ. Ναι. Με τον Έκη άλλο πράγμα.
13: Ναι,
10: ο Έκη δεν ήταν τόσο ταχυδυναμικός. Ήταν πιο αρτίστας, πιο τέτοιο πράγμα.
13: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
14: Ναι, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
14: Εγώ μιλάω.
11: Ναι.
10: Ναι,
14: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
11: Γεια σας.
14: Παναγιώτης. Λοιπόν, εγώ θέλω... να αναλύσω τη γνώμη μου γιατί αισθάνεται αισιοδοξία ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος και να μου πει και ο Διονύσης στο τέλος αν συμφωνεί.
10: Ναι.
14: Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα Σταύρο, Ηρακλή και Διονύση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Λοιπόν, πιστεύω ότι φέτος είναι μια χρονιά που ο κόσμος του Παναθηναϊκού αισιοδοξεί, γιατί πρώτον και σημαντικότερον, έχει ο Παναθηναϊκός φέτος Ομόνοια. Η Ομόνοια του κόσμου. Ο κόσμος το έχει πιστέψει και στηρίζει την ομάδα. Όπως έλεγε και πιο πριν ο Διονύσης και συμφωνώ απόλυτα, γιατί πάω συνέχεια στο γήπεδο και έχω διαρκείας, ο κόσμος μετά τον γκολ δεν αποδοκίμασε, αντιθέτως χειροκροτούσε και έλεγε πάμε, θα το γυρίσουμε. Το περίμεναν δηλαδή ότι θα γίνει η ανατροπή, όπως και έγινε. Δεύτερος σημαντικός εξίσου λόγος είναι ο Κοτσόλης. Ένας άνθρωπος που κατάφερε, έκανε επιτυχημένες μεταγραφές με το μοναδικό αστερίσκο, κατά τη γνώμη μου, Μάνο Ραστόντερ και το αριστερό μπακ που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Και κατάφερε βέβαια και
11: έδιωξε όλους αυτούς. Εγώ θα σου πω μόνο ότι σου μια πρόκληση ο Ραστόντερ, αυτό το παιδί. Σου βάλε κρίσιμο γκολ.
14: Έδωσε μια πρόκληση, αλλά σίγουρα
10: ο Ραστόντερ
14: είχε βάλει 15-20 γκολ.
10: Εκεί ήταν πρώτος επιθετικός όμως, και εδώ είναι τέταρτος.
14: Έτσι δεν είναι.
10: Ο Ραστόντερ έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό, όχι ο βασικός. Τώρα ο Ραστόντερ είναι τέταρτη επιλογή.
14: Σίγουρο.
10: Δεν είναι ούτε. Είναι, γιατί είναι ο Τετέ, ο Λιβάη, ο Ντέσσερ.
14: Να κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Δεν είπα ότι.
10: Ναι, καλά, καλά κάνει. Απλά να το δούμε. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι όμω για λοιπόν, απειλή βασικό.
14: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλο, ναι, ο Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια έχει ένα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Που αυτό μπορεί να στηριχθεί και να κρατάει το 0 πίσω. Βέβαια σε κάποια παιχνίδια φέτος που δεν ήταν ακόμα έτοιμο το αμυντικό δίδυμο.
10: Για παράδειγμα, πάνω σε αυτό που λες, χθες κάνει γκάφα ο Φαν Ντρόγκελεν. Όμως δείχνει ότι είναι ένας καλός αμυντικός. Μέχρι στιγμής έχει καλές εμφανίσεις.
13: Παρκάρα, δε.
14: Περισσότερο θα φάνει σαν ντέρμπι. Είδαμε με τον ΠΑΟΚ ότι ήταν, τον είχε σβήσει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εκτός από το αμυντικό δίδυμο, έχει την ευχάριστη να έχει ο Παναθηναϊκός και ένα πολύ καλό επιθετικό δίδυμο. Ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία είναι ένα δίδυμο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί έχει το απρόβλεπτο και καταφέρνει σε κάθε αγωνιστική, όλοι λένε, κόκκινες κάρτες ο Παναθηναϊκός. Μα τι να κάνουμε, άμα δεν μπορούν να κλείσουν τον Λιβάη και τον Τετέι, τι να κάνουμε. Είναι γρήγοροι οι παίκτες, δεν μπορούν να τους πιάσουν. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
10: εντάξει, την πρώτη αγωνιστική ήταν στον Κάγκουα.
14: Και το καλό πάτημα. Επιθετικό δίδυμο που είναι ταυτόχρονα.
13: Θέλετε να βάλετε τη ζώνη σας ή να σταματήσετε στο παρκάρισμα γιατί αυτός ο
10: ίδιος. Καλά, θα πάμε σε διάλειμμα τόσο γιατί μας ακούει και με καθυστέρηση ο άνθρωπος. Αργεί να απαντήσει.
14: Ναι, ναι, σας ακούω από το κινητό, μιλάω με Bluetooth γι' αυτό.
10: Ωραία, ωραία. Ξαναπάρτε γιατί.
14: Επίσης, όλο αυτό το αρμονικό. Ναι. Επίσης όλο αυτό το δένει ο Κάγκουα στο κέντρο που είναι ένας παίκτης, ο αντίστοιχος Πινέδα του Παναθηναϊκού που μπορεί και ενώνει την άμυνα με την επίθεση και δένει αρμονικά με τον Καμαρά, ένας παίκτης που έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ και που πλέον φαίνεται η αξία του όπως φαινόταν και στα φιλικά και μετά λόγω της κόπωσης είχε πέσει. Σε όλα αυτά άμα βάλουμε και τον Ουναΐ που είναι μια κατηγορία μόνος του και τις πινελιές του Ταμπόρδα και του Λούσα, είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι εκτός από το πρωτάθλημα που θα το διεκδικήσει με τέλος, θα έχει και μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και γιατί όχι να φτάσει και τελικό και να κάνει το απρόβλεπτο. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση ό,τι υπήρχε.
13: Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά. Πάμε.
13: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμιλιώνεται. Δεν χρειάζεται το γενικά το Lastoflex ST από την Elastotet για μόνο στη ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, φέρονται να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Κλειστό έμεινε σήμερα ο σχολείο στη Ζάκυνθο, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι η μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στο νηπιαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Τώρα να δίνουμε προπό.
7: Έχει πει 3 στα 5.
6: Και θα πάμε και 4 στα 6 με ΠΑΟΚ.
7: ΠΑΟΚ άρεσε, χι.
8: Χι και εγώ, ναι.
6: Άσος.
8: Οκ. Okay.
7: Και Παναθηναϊκός, Παναδολικός,
6: κοίτα,
7: και
6: δεν παίζω ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Ό,τι και να είναι. Στο 1.50.
8: Αλλά λέμε προπό.
7: Τώρα είπαμε προπό, θα το λέμε σε μία τιμή.
6: Λοιπόν, εντάξει, το στοίχημα δεν είναι το παραδοσιακό να παίξουμε προπό. Να βάλουμε και διπλές.
8: Είπαμε στρέι.
7: Είπαμε, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εάν από τα 7 τα 3 είναι τα φαβορή με ένα 40-50, βάλουμε και δύο διπλές, μετά εντάξει.
6: Θα βάλεις δύο στάνταρ, όπως βγάζανε παλιά τρία.
7: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Παναδολικός. Άσος. Άσος. Ωραία. Εάν θέλεις, επειδή δεν σκάζεται καλά,
6: άσος,
7: ωραία, να πάμε, ναι, σε κάτι διαφορετικό,
6: να,
7: πλέον,
6: να πούμε και δύο διαφορετικά. Μπράβο.
7: Αυτό θα είναι το fix και πάμε πλέον να τα αντίσουμε.
6: Ωραία.
7: Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον μας είναι το Ηρακλής Ατρόμητος.
8: ΠΑΟΚΑΡΙΣ.
7: Ναι, παιδί μου, εκτός από τα προφανή τώρα.
8: ΠΑΟΚΑΡΙΣ γκολ γκολ.
7: ΠΑΟΚΑΡΙΣ γκολ γκολ, ε. Σφιχτό το βλέπω εγώ για κάποιο λόγο αυτό. Ηρακλή.
8: Okay, derby, ναι, δεν μπορούσα.
7: Αλλά ναι, ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε.
8: Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι, δηλαδή σε άλλη επιλογή θα πήγαινε στο γκολ γκολ.
7: Θα πήγαινε, ε.
6: Θα πήγαινε στο γκολ γκολ.
7: Καλαμάτα βλέπω γκολ γκολ.
8: Κι εγώ.
7: Που το λέτε.
8: Κι εγώ.
7: Και πρέπει να δίνει και αρκετού τσικά.
6: Την άκρη τη βλέπω άντερ.
7: Τύπου 0-1-0-2, έτσι το κόβει.
6: Το βλέπω άντερ, ναι. Και 0-1.
7: Παιδιά, το γκολ γκολ στο Καλαμάτα Βόλος δίνει 2.
6: Ωραίο είναι.
7: Πολύ ωραίο, όχι απλά ωραίο. Λοιπόν, το είπαμε, πετάει διβοστάκι άσως, τα έχουμε πει, κυρία μου. Λοιπόν, και το Ηρακλής Ατρόμητος μπορεί να είναι γκολ-γκολ. Νομίζω και εκεί δεν θα... Και 95, μια χαρά αποδοσούλα και αυτό.
6: Αφού έδωσε σημείο, θα δίνει και ένα τελικό σκορ 2-0 τον Ολυμπιακό.
7: Ναι, όπα, και ακριβώς σκορ θα το σημείωσε, ρε φίλε, το έχουμε...
8: Πόσο?
6: 2-0.
7: Ναι.
6: Και τον Παναθηναϊκό θα τον έδινα σε τελικό σκορ 2-1. Ο Πανατολικός είναι...
8: Καλή όμως. Έχει καλή. Ξεκινήσει καλά. Παιδιά, ναι,
7: νομίζω ότι ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και ξεκινήσει καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι ίδιοι στον Πανατολικό.
8: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
7: Αλλά άμα ξεκινάς καλά, παίρνεις και ψυχολογία, παίρνεις και χωρίς άγχος μετά. Δηλαδή το στρώνεις το πράγμα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε ένα break και να δούμε μετά και τα ξένα.
8: Πάμε,
6: και τα,
8: ναι,
6: ξένα, βεβαίως.
7: Λοιπόν, μικρό
6: ξένα. Έτσι, μου λέγει εμένα, τι ακούς αυτά τα ξένα.
8: Ναι.
6: Τα ξένα.
7: Όχι, μουσική, τι ακούς, ξένα.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Πάμε, πάμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θες να μου πεις κάτι.
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
18: Δεν μου λες βρε γειτόνις.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σιγά την τομή.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα σημερινά, έτσι, τι βλέπει ο Ηρακλής κυρίως, που τον βλέπω έτοιμο. Και μετά για 2-3 ματσάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο τα
1: καλά. Δεν είναι. Είναι μια τετραδούλα, μου αρέσει να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω βρει κάτι για πες.
1: Και έχει και 18 απόδοση.
0: Όπα.
2: Για ρίχτη.
1: Λοιπόν, 8 η ώρα.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για πότε τώρα.
0: Σήμερα. Θα πούμε μια τετραδούλα σημερινά. Ναι. Και μετά θα πούμε τα ντέρμπι του Σαββατοκύριακου.
1: Παίζει αγαπημένη ομάδα.
0: Ναι.
2: Λίγο όμως πιο γιατί
0: ναι,
2: θα φτάσουμε Αγγελόπουλο.
0: Για το μετέωρο βήμα, η μετέωρη πρόβλεψη του Ηρακλή.
1: Κοπεχάγη.
0: Κοπεχάγη.
2: Ναι.
1: Υποδέχεται τη Χόρσενς.
0: Ναι.
1: 42-45 το over 3,5.
2: Over 3,5.
1: Όλα over 3,5 φίλε.
0: Ωραία.
1: Άμα. Λέω και να μην τα ξαναλέω. Και πάμε στο μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Ναι. West Ham Wrexham.
1: Όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει άλλο μεγάλο πρωτάθλημα που ξεκινάει νωρίτερα στις 9.
0: Ναι.
1: Βίδα Ολλανδίας.
0: Εκεί παίζουμε καφίδα γκολ, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τη μεγάλη Έμεν που παίζει με την Τεγκράφσα.
0: Έμεν, ναι.
1: 1,87.
0: Ναι.
2: Over 3,5, ε.
1: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Η Β' ομάδα του Άγιαξ με τη Βαλβάικ έχει 2 σερί άντερ ο Άγιαξ Β'. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε σε αυτές τις στροφές. Τι γίνεται και στο προπονητικό κέντρο. Αντιθέτως, η Βαλβάικ είναι η ομάδα η οποία έχει 5 σερί γκολ.
0: Έλα, δες και ανάλυση, προχώρα.
1: Έχει μα κάνω ανάλυση. Δηλαδή ότι μου ήρθε έτσι.
0: Ναι, προχώρα.
1: Η Μαντάμ Σούλα. Λοιπόν, Άγιαξ Βαλβάικ over 3,5-1,90 και σε απόδοση 2,07. Επίσης η Φένλο που πάει πάρα πολύ καλά με τη Ντοπός over 3,5.
0: Ωραία.
1: 18 ακριβώς γίνεται, 18,01.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πω. Εγώ έχω για σήμερα τη Σεβίλη με τη Βαλένθια άσος στο 1,95 και ο άσος της.
1: Κάνεις πόλεμο σε Κορμπεράνη, θες να με φας.
0: Άσος του 1,49-1,50 της West Ham. Λοιπόν, και.
1: Άσος η West Ham είναι 40.
0: 1,50. Με τη Wrexham. Βάλτε και over 1,5.
1: Wrexham τιμή και δόξα για όλη την ιστορία της. Αυτό που έχει γίνει εκεί.
0: Σωστό, αλλά εντάξει. Δεν παίζουμε τώρα με τις ιστορίες. Λοιπόν, όποτε άσο και over 1,5 την Aston Villa. Άσο την Σεβίλη. Άσο Ουνιών με Σάλκε στο 2,45.
1: Ψυχωμένος.
0: Ναι, τι θα παίξουμε.
1: Ψυχωμένος.
0: Όταν θα λέμε στη μία θα παίξουμε ένα τρία. Σου είπα ήδη στο
1: 1,50.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως γίνεται λίγο τη κολλάσεω στη Β' Γερμανίας με τα over 3,5.
0: Και γκολ, γκολ και over το Ρεν Μαρσέι.
1: Ωραίο.
0: Δεν ξέρω πόσο δίνει, τώρα θα τα δω.
1: Η ένστασή μου μόνο σε αυτά, να ξέρεις, είναι το άσος και over 1,5 με τη Wrexham.
0: Είναι να τα ανεβάσουμε λίγο, γι' αυτό.
1: Πόσο δίνει το να βάλει δύο γκολ η West Ham και αν πάρει τον άσο.
0: Πέδι.
1: Γιατί για να γίνει άσος και over 1,5 πρέπει να βάλει δύο γκολ.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε να το βρω τώρα. Γιατί στο λεφτά 50 τι να δώσω. Σημείωσα ένα 50 δεν θέλω. Γι' αυτό. Άμα κάτι το βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Το να βάλει δύο γκολ πόσο δίνει.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Συνολικά γκολ. Λοιπόν, αν είναι απλά ο over 1,5, πάει γύρω στο 1,75 και γκολ. Και νίκη. Οπότε μια χαρά είναι. Εσύ θες μόνο την.
1: Μόνο εγώ είχαμε να βάλει δύο γκολ, ρε παιδί.
0: Περίμενε το. Συνολικά.
2: Over 1,5 γκολ η West Ham.
1: Ναι.
0: 1,57. Και αν το βάλουμε είναι και 1,75. Μια χαρά. Γεια σα. Λοιπόν. Και το σουκού.
1: Καλύτερο από τον Άσο. Το 1,50.
2: Για να παίρνει σουκού.
0: Λοιπόν. Σουκού θα πούμε μαζί γιατί δεν χρειάζεται να έχετε κοιτάξει. Παράδειγμα, Διονύση μου, έχουμε ντέρμπι στο Manchester.
2: Η United City, τι είναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου πω. Περίμενε για να τα βρω όλα μπροστά μου. Έχουμε. United City. Κυριακή 6,5 ώρα.
2: Άσος.
0: Άσος.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ με Δεσίλα.
2: Ναι. Άσος.
0: Διπλό.
2: Οκ.
0: 325 άσος, 2,10 το διπλό. Θέλω να πω μην φανταστείτε.
1: Κύριε, παίξτε το χ. Είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τότε με Everton στο 2 άσος, αν δεν κερδίσουμε και αυτό.
1: Καλά,
0: να πάμε,
1: άσος,
0: να, πάμε να πνιγούμε.
1: Νομίζω ένα χρόνο το λες αυτό.
2: Άσος.
0: Ναι, άρα κάποιος δεν θα σπάσει. Λοιπόν, στην Ιταλία σημαντικό μάτς, σημαντικό. Σάββατο, Λάτσιο, Μίλαν, έτσι λέω τώρα τα πιο. Η Μίλαν καλή φέτος, η Λάτσιο με πολλά προβλήματα.
2: Goal, goal.
0: Το διπλό στο 2,25 της Μίλαν.
1: Οκ.
0: Εντάξει, εγώ το λέω απλά, το καταθέτω. Λοιπόν, να δω έτσι

0: και τίποτα άλλο σημαντικό. Από Ισπανία δεν έχουμε κάνει ντέρμπι φοβερό και τρομερό. Η Ρεάλ παίζει με τη Βαγεκάνο, η Μπαρσελόνα στη Λεβάντε. Όχι, έχει Κυριακή βράδυ βέβαια ένα ωραίο Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Σοσιεδάδ, εκεί που έχει.
1: Δεν ξέρω.
2: Νορβηγία έχει.
0: Θα έχει και Νορβηγία θα έχει.
2: Νορβηγία, αυτά είναι οι πρωτοθήματα. Και β' Νορβηγία σας άνε.
0: Αυτά όμως πρέπει να κάνει μια προεργασία, να δω, έχω κοιτάξει αυτό. Δεν
2: Σόγκνταντ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά.
1: Δεν έχουμε δώσει πολύ πράγμα, κάτσε τώρα. Τι θα γίνει, όλο το κουπόνι θα δώσουμε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Με υγεία.
1: Υγεία. Νέαρχος κυρία Ζόπουλος ήταν στον ήχο. Συνεχίζει. Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κονδοθήμιος, Διονύσης Ζήλας στα μικρόφωνα. Φανούτσου Κωνσταντίνα, Ταμπάκο Σωτήρης, θα λέω πρώτα με τα πίστα.
2: Σε τι είπε.
1: Στην οργάνωση παραγωγής.
0: Όχι.
2: Λες ένα σημείο. Συνεχίζει η Ηράκλης Αντύπας.
1: Συνεχίζει ο νέαρχος. Ο νέαρχος.
0: Το ρήμα πήγε στο
1: νέαρχος πριν και συνεχίζει. Ναι.
0: Άρα, και νόμιζα θα το κρατήσουμε εδώ.
1: Έρχονται Τάσο Νικολογιάννης, Σικός και Τζόγλου και Γιώργος Τσανάκας.
0: Όχι, όχι, και Κώστας Νικολακόπουλος κατά τις Παρασκευές.
1: Μπράβο, όχι ο Τσανάκας. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλά
2: Σαββατοκύριακο. Όμορφα, όμορφα να περάσετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Από 2 έως 10 χιλιοστά στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για την νίκη επί της Κηφισιάς και το 3-3 στη Στοίχημαν Super League. Τη μίνι προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανετολικό αρχίζουν στο Τριφύλι. Το απόγευμα η προπόνηση στη διάθεση του Νίστρου που επανέρχεται ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνεχίζεται η αναζήτηση επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, με τον Κάιρινεν ωστόσο να διεκδικεί θέση βασικού. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα που θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Σαρή, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκου. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στον ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα, στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Είμαι τον ίδιο και την ομάδα που προτίμησε να υπογράψει σε εμάς τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ζαν Μοντέρο. Νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Winsport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Πρεμιέρα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γαλανόλευκη να αρχίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχία για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Ενίσχυση για την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός σύντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάο στα social media. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 11 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλο σε λιγάκι και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Big Sport FM. Νέαρχοχη κυρία Ζόπλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 11 Σεπτεμβρίου είχαμε τους δίδυμους πύργους, και έτσι.
1: Ναι, εσείς στην Γερμανία,
0: Γερμανία ήμουν στο Μάτς Σάλκη Παναθηναϊκός, σαν και τώρα το θυμάμαι, το μεσημέρι είχα βγει παίκτες στο ξενοδοχείο εκεί, τότε τα στελέχη της ομάδας και κοιτάγανε σοκαρισμένοι το σκηνικό όλο αυτό.
1: Όχι, φρικάρεις κι εσείς που είσαστε στην Γερμανία, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και απορώ πως γίνανε τα μάτσα, φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που δεν σκέφτηκαν ούτε αυτό, δηλαδή, να μην κάνουν τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νομίζω, με τη Σάλκη έπαιζε.
0: Ναι, νίκησε και σκεφτόντουσαν εκείνη τη 0-2. Σκεφτόντουσαν εκείνη την ημέρα να τα αναβάλουν και τα ανέβαλαν, νομίζω, την επόμενη.
1: Την επόμενη. Ισχύει. Θυμάμαι και εγώ αυτό.
0: Εντάξει. Μια τραγωδία.
1: Φρικτή μέρα.
0: Φρικτή μέρα, όντως. Άμα δεν δεις και όλο το σκηνικό όπως είχε γίνει τότε.
1: Και ακόμα έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμη γίνονται πράγματα, άσχημα πράγματα. Σαν συνέχεια εκείνη τη μέρα, αν το σκεφτεί τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πόσα έχουν γίνει, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είμαστε την επόμενη ενός παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε για να μην έχουμε κρεμότητα στο ποτάσμα. Παναγιώ και έτσι και τη φυσιά 3-1. Ένα μα δίνει τον Πανετολικό στην πρώτη θέση. Αλλά την Κυριακή του Σαββατοκύριακο έχουμε και συνέχεια στο ποτάσμα. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ουσιαστικά αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη, ξεκινάει. Ηρακλής Ατρόμητος και την Κυριακή η ΑΕΚ πάει στην Τρίπολη. Αντιμετωπίζει τον Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Διότι και ο ΠΑΟΚ.
1: Και πολύ κρίσιμο και για τους δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιδίως για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός 9.30 το βράδυ υποδέχεται τον Πανετολικό. Χθες είχαμε και Champions League. Η κόμμα φοβερή, φιλέ.
1: Την είδα. Να σου πω την αλήθεια, την είδα. Την είδα, έβλεπα λεπτό προς λεπτό. Τη Σαχτάρ ήταν το πρώτο ημίχρονο και η Σαχτάρ ήταν πολύ καλή.
0: Η Σαχτάρ πολύ καλή. Η Σαχτάρ είχε κάνει κάτι.
1: Κάτι πυραυλοκίνητο μπροστά. Συνέχεια βρίσκει παίχτες αυτή η ομάδα. Φοβερό τώρα. Μιλάμε για 25 χρόνια αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πώς θα βλέπω. Για μένα, ό,τι πάρει η ΑΕΚ στο Λονδίνο τη Σαχτάρ θα είναι επιτυχία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή και η ισοπαλία μια χαρά θα είναι.
1: Μια χαρά θα είναι. Δεν
0: γιατί ναι. Μην νομίζεις ότι θα πας εκεί και θα δεις μια ομάδα που θα είναι επηρεασμένη. Ακόμα και να είναι
1: επιτυχία. Όχι, τι επηρεασμένη. Καταρχάς έχουν συνηθίσει αυτοί οι ρεσί.
0: Ναι,
1: όλα τα χρόνια έτσι παίζουν.
0: Μπράβο, μπράβο. Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα.
1: Στην Αϊτχόβεν που γινόταν χαμό, α πούμε, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Και φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα. Δηλαδή έπαιξε μέσα στο. Μέσα στην Ολλανδία τώρα που η Αϊτχόβεν είναι πυραυλοκίνητη στην Ολλανδία.
1: Περίπα το κάνει στην Ολλανδία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ρώμα έφερε ένα με τη Φενέρ εκτό.
1: Εντάξει εκεί πέρα. Για τη Φενέρ έλεγα. Διάβαζα, πετάξανε μπουκάλια στον προπονητή επειδή έφερε ένα-ένα με τη Ρώμα.
0: Θα φύγει. Λένε ότι θα φύγει.
1: Ο πρόεδρος είπε δεν θα φύγει. Τρελά πράγματα.
0: Ναι. Έχει υπόψη αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι 16η στη League Face. Ναι. Αν αύριο τελείωνε όλη η διαδικασία, θα παίζει με τη Ρώμα στο ενδιάμεσο.
1: Στο ενδιάμεσο.
0: Ναι. Γιατί είναι 17η η Ρώμα. Λοιπόν.
1: Μας περάσανε όλοι. 16 ομάδες νικήσανε, όλοι με καλύτερο σκορ. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχει από κάτω διάφορες ομάδες. Εντάξει. Νομίζω ότι.
1: Βήμα-βήμα και βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό που λέω.
1: Πάντως είναι αμήλικτη διοργάνωση. Δηλαδή, έβλεπα τη Σλάβια.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Το παλεύανε, κάνανε. Βάλανε κόλπο στο 89, πανηγύριζαν σαν να νικήσανε και φάνανε δύο κόλπο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν επιτρέπεται εκεί πέρα ούτε ένα ελευθερόλεπτο να χαλαρώσει.
0: Ναι, αυτό είναι το Champions League.
1: Έβλεπα την Bodo Glimt. Το πρώτο μισάωρο κρατούσε μέσα στην Bayern, δεν είχε φάσει Bayern και του έβαλε 5 στο τέλο. Δεν μιλάμε, δεν υπάρχει έλεος εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κώστα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι
0: ακόμα. Εντάξει, ας ξεκινήσω εγώ από τα χθεσινά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο τέταρτο και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημίχρονου. Με τον Αντίνο να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από τη μέρα που ήρθε. Ήταν μια μόνιμη πηγή και ιδέα. Το μόνο που δεν είχε χθες ήταν το γκολ. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ. Ήταν και ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Κάποια το απέκρουσε, κάποια δεν είχε καλή επιλογή. Σε κάθε περίπτωση όμως έδειξε την υψηλή τεχνική του, ειδικά στη φάση του γκολ του Κάγκουα. Κάνει μια ποδιά στον αντίπαλο που πραγματικά δείχνει πόσο ταλέντο έχει αυτό το παιδί και πόσο χάθηκε πέρσι στη μετριότητα της ομάδας που δεν υπήρχε κανένα επιθετικό πλάνο. Είναι φανερό ότι το επιθετικό πλάνο του Νίστρουπ το βοηθάει πάρα πολύ και τον Αντίνο να φανεί και θα φανεί και πιο πολύ ακόμα και γκολ θα βάλει. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα χθες. Ο Κάγκου, ο οποίος είναι πλέον μια λύση, ένας παίκτης ο οποίος μόνιμα διακρίνεται, πέτυχε και ένα υπέροχο γκολ το πρώτο. Μαζί με τον Καμαρά είναι κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ο Ταμπόρδα είναι ο γνωστός Ταμπόρδα, πραγματικά βγαίνει μπροστά όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και πετυχαίνει πάντα κάποιο γκολ ή δίνει κάποια assist. Ουσιαστικά και χθες αποτέλεσε το τρίτο χαφ του Παναθηναϊκού στον άξονα. Μόνο δεξιά δεν έπαιζε, παντού τον έβλεπε στο γήπεδο. Αυτό το παιδί όσο ταχύτητα δεν έχει, όλα τα υπόλοιπα έχει. Και έξυπνος είναι και γρήγορη σκέψη έχει και γρήγορα παίζει και πάσα πολύ καλή έχει και είναι εκτελεστής. Δηλαδή τα έχει όλα. Η αμυντική τετράδα ήταν μια χαρά, με εξαίρεση το λάθος του Βαντρόκελεν, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το μόνο που δεν είχε ο Παναθηναϊκός είναι η αποτελεσματικότητα. Χθες, δηλαδή, το γεγονός ότι είχε πάει το μάτς 1-0 εκεί που έγινε το 1-1 του Βαντρόκελεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού, πρέπει να το κοιτάξει. Είχε πάρα πολλές φάσεις. Ακόμα και οι προϋποθέσεις έχουν βρεθεί δύο φορές. Μία ο Λεβάη και μία ο Καμαρά να σκοράρουν. Γυρνάνε την μπάλα. Για ποιο σίγουρα δεν την γυρνάνε σωστά και έτσι έχουν χαθεί δύο σχεδόν σίγουρα γκολ εκεί. Υπήρχαν και άλλες φάσεις με κορυφή αυτό το διπλό δοκάρι του Ταμπόρδα. Μπήκε ένα γκολ από το πουθενά, το δέχτηκε η ομάδα. Από ένα λάθος εκεί, μια λάθος συνεννόηση και ένα λάθος μεταξύ Φαντρόκελεν Πένια. Και μετά έγινε το 2-1 με το πέναλτι του Ταμπόρδα και το 3-1 με το πλασέ του Ραστόντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δείχνει την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει στην ομάδα. Και όταν έρχονται από τον μπάγκο παίκτες όπως ο Λούζα και ο Ουναΐ, καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα πόσο πιο καλά πράγματα θα δούμε. Ειδικά ο κόσμος όταν μπήκε ο Λούζα και ο Ουναΐ και άλλαζαν την μπάλα με ταχύτητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Εντάξει, ο κόσμος γούσταρε. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει μετά από χρόνια να γίνεται μια σωστή προσπάθεια. Έναν προπονητή που έχει μια φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Έναν Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος με την ταπεινότητα που το διακρίνει σε άμεση συνεργασία με τον προπονητή, έχει φέρει κάποιους παίκτες που έχουν αλλάξει το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Και γενικά αγκαλιάζει την ομάδα. Αισθάνεται πολύ ωραία όταν πηγαίνει στο γήπεδο, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός μόλις 3 νίκες έχει κάνει. Δεν πρέπει να πετάει κανείς στα σύννεφα. Πρέπει να είναι όλοι ταπεινοί και για τον κόσμο μιλάω. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ομάδα που αρέσει στο γήπεδο και ο στόχος είναι να βελτιώνεται από εδώ και πέρα, μπαίνοντας και οι παίκτες που ήρθαν τελευταίοι και όσον αφορά την βελτίωση της συνολικής προσπάθειας. Επειδή θα έρθουν εκατοντάδες μηνύματα για το πέναλτι, θα πω αυτό που άκουσα και που υπόθηκε και που είναι γνωστό, ότι βάσει κανονισμού από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει στο χέρι, τη στιγμή που κατευθύνεται προς την εστία, υπάρχει πέναλτι. Δεν έχει σημασία αν πίσω από το χέρι είναι το πόδι του παίκτη, το σώμα του. Υπάρχει πέναλτι. Υπάρχουν φάσεις τέτοιες που έχουμε δει να έχουν δοθεί πέναλτι, όπως πέσει στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό, λίγο πιο έξω ήταν ο παίκτης, όπου το χέρι του ήταν κοντά στο σώμα, αλλά δεν ήταν κολλημένο στο σώμα και δόθηκε και το πέναλτι. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Ο Παναθηναϊκός, ο διαιτητής δεν το έδωσε, αλλά το φώναξε ο ΒΑΡ για να το διορθώσει. Είναι μια εντολή από την ΟΕΦ αυτή, ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις κοντά στη γραμμή, τα χέρια δίνονται πέναλτι. Αν αυτό το χέρι γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της μεγάλης περιοχής, δεν θα δίνονταν πέναλτι. Αυτή είναι η εντολή της ΟΕΦ. Αυτό λέει ο κανονισμός. Και αυτό το λόγο στον παίκτη δόθηκε κίτρινη κάρτα. Θεωρήθηκε ότι δεν έχει πρόθεση. και το πέναλτι το οποίο σημείωσε τα μπόρδα. Τώρα για τη φάση την άλλη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρεθεί μια λύση με το goal line technology, διότι θα δούμε πολλές, ήδη έχουμε δει πολλές τέτοιες φάσεις στα πρώτα παιχνίδια και θα δούμε και άλλες φάσεις, και αν δούμε τέτοιες φάσεις στα ντέρμπι θα βγάλει άκρη. Η πίσω κάμερα δείχνει ότι η μπάλα δεν έχει περάσει όλη. Η μπροστά κάμερα δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει όλη. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το θέμα είναι ότι να έρθει, έχουν δώσει τόσα λεφτά, να έρθει και αυτό, διότι είναι απαραίτητο, θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή το έχουμε βρει στα πρώτα παιχνίδια, το έχουμε, νομίζω το είδαμε και στον τελικό κυπέλου, στον Πάκ με τον Όφη.
1: Βόλος Ηρακλής.
0: Βόλος Ηρακλής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να βρουν μια λύση οι ομάδες, διότι δεν μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα οριστικό. Και οι μεν που λένε ότι έχει περάσει έχουν δίκιο, και αυτοί που λένε ότι δεν έχει περάσει όλη η μπάλα έχουν δίκιο. Αν δεν υπάρχει το μηχάνημα να σου δείξει αν έχει περάσει όλη η μπάλα μέσα, όποιος και να διαμαρτύρεται, στις περιπτώσεις αυτές, σαν τη χθεσινή π.χ., έχει δίκιο. Έτσι. Αυτά εν ολίγης για τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι τώρα είναι η προπόνηση στις 6 ώρα και να πω επίσης ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την Τρίτη να κάνει άλλη μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό. Λέω όμως ότι ψάχνεται, και λέω ότι ψάχνεται είτε να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Εάν δεν βρει μια περίπτωση όπως την θέλει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γίνεται η έρευνα, μπορεί να έχει βρει και να μην το ξέρουμε. Εγώ λέω τα δύο σκεπτικά. Τότε δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να πάρει και αριστερό μπακ. Δηλαδή να μην πάρει στόπερ, να πάρει αριστερό μπακ. Στις δύο θέσεις αυτές θέλει να καλύψει το κενό. Καταλαβαίνουμε όλοι το μυαλό να πάει στον Κρίστιανσεν, διότι και να επανέλθει το παιδί που θα επανέλθει, κανείς δεν ξέρει αν θα βγάλει συνεχόμενα παιχνίδια. Και επειδή ο Κυριακόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξαντληθεί από τα συνεχόμενα μάτς, πρέπει εκεί να καλυφθεί αυτό το κενό με έναν παίκτη ο οποίος θα είναι μια εναλλακτική λύση από ό,τι καταλαβαίνω, για ώρες ανάγκες, και για να μπορέσει και ο Κυριακόπουλος να πάρει κάποιες ανάγκες. Να πω ότι από χθες η πρώτη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Ο Κάγκο βγήκε γιατί είχε κράμπες και ο Κυριακόπουλος λόγω κούρασης. Ας ελπίσουμε να είναι και έτσι τα πράγματα μετά και την προπόνηση σήμερα, για να πούμε περισσότερα από αύριο για το παιχνίδι της Κυριακής και για το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Κώστα, εδώ είσαι?
2: Ναι, βέβαια, από την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Για πες την, ρίχ την.
2: Είναι όλοι μέσα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο προφανώς ότι στο πρώτο του παιχνίδι θέλει να πάρει όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ναι. Εκτός από τον Εκαμπή, εννοείται, εξυπακούεται. Ναι. Όλοι είναι μέσα, και ο Μπέιλι, παρότι έχει κάνει μόλις τρεις προπονήσεις, ο Πιρόλα που προέρχεται από μια θλασούλα, όλοι είναι μέσα, ο Φίλης είναι έξω.
0: Άρα εννοείς, δηλαδή, παιδί μου, ότι ο Πιρόλα δεν μπορεί να παίξει, παρόλα αυτά είναι μέσα, αυτό εννοείς?
2: Κοίταξε, η αρχική εικόνα ήταν να προστατευτεί ενώπιση του αγώνα με τη Γιαγκελόνια.
0: Μήπως σου παίρνει επειδή είναι νέος προπονητής να είναι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, λέω.
2: Αυτό λέω, αυτό, έτσι εικάζω και εγώ τώρα, δεν μπορώ να ξέρω, γιατί πρέπει να τον μάθουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Κατάλαβες, νέος προπονητής, δεν ξέρουμε τις συνήθειές του και αυτά. Πάντως, με ξέρεις το Φίλι, ο οποίος προφανώς θα πάει, ας πούμε, να παίξει με τη δεύτερη ομάδα, να φανταστώ. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Και ο Κλέιτον, που συνήθως είναι έξω, όλοι είναι μέσα, οι παίκτες του Ολυμπιακού. Οπότε μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι θέλει να έχει όλη την ομάδα μαζί, τουλάχιστον εν ώψη του πρώτου αγώνα, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί και στη συνέχεια να θέλει να τους παίρνει όλους ο άνθρωπος, αλλά λέμε. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτά, ναι. Δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω, να φανταστώ.
0: Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε να συνεχίσει, γιατί εγώ δεν τελείωσα.
2: Ναι. Ωραία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως, Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μονδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα για Πειραιά από Ελληνικό προσάλιμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και από Αχαρνές προς Μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Γέρακα προς Μαρούση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχισαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι η μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στο νηπιαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης. Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο
9: τηλέφωνο 2241038400, κινητό 694064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και από πλευράς ηθικού και ο κόσμος, γενικά όλος ο οργανισμός, όλα αυτά είναι αναμονή και της πιθανής μεταγραφής του σεντερφόρ που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, περιμένοντας φυσικά και τον προπονητή, ο οποίος όμως, τι να πούμε τώρα, ο άνθρωπος έχει τόσα πράγματα πρέπει να κάνει μέσα σε χρόνο ντετέ. Φαντάζομαι θέλει να παίξει πρώτα με τον Όφη, να τελειώσει αυτό το μάτς και μετά να έχει 4 μέρες μπροστά του, Σάββατο βράδυ να μιλήσει με τη διοίκηση και για το Center Four και αυτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές για διάφορους, έχουν βγει ήδη 2-3 ονόματα, με κορυφαίο του Ικάρντι, που έχει βγει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνουν και πληροφορίες και πηγές από την Ευρώπη, την Ιταλία κλπ. Οπότε περιμένουμε πραγματικά εκεί Δευτέρα Τρίτη να κάνει ο Ολυμπιακός, άμα είναι το κτύπημα που θέλει να κάνει με τους Center Four. Αν και ειδικά για τον Ικάρντι, να θυμίσω ότι επειδή είναι ελεύθερος μπορεί να πάει και μέχρι τέλος του μήνα.
3: Ναι.
2: Βέβαια δεν είναι, φαντάζομαι, και το πιο σοφό πράγμα, ας πούμε,
3: για τον ίδιο. Για τον ίδιο δεν έχει κάνει προετοιμασία, οπότε...
2: Καλά, για τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα.
3: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, για τον ίδιο.
2: Που παίρνεις ένα παίχτη ακριβώς που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχεις τώρα 20 μέρες να τις εκμεταλλευτείς. Δεν έχει νόημα, ας πούμε. Πρέπει να έρθει τώρα, άμα είναι αυτός, άμα επιλεγεί αυτός και άμα συμφωνήσει βέβαια αυτός. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, εισαγωγικά λεπτομέρειες, τέλος πάντων. Οπότε αυτά είμαστε και μαζεύω κι εγώ τα...
3: Ωραία.
2: Μηνύματα.
3: Ωραία. Άρα ξεκινάω εγώ και εσέ.
4: Μικρό break πρώτα.
3: Α, break. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Βάλε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ξεκινάμε μηνύματα. Νικολογιάννη λέει, πες μας λίγο πόσο δικαία σφυρίγματα παίρνει η ομάδα σου σε τρεις αγωνιστικές με πέναλτι, πέρσας, κόκκινο στον αντίπαλο, να δούμε κάτι. Να δούμε, φίλε μου, ότι ο Λουστόντο ανατρέπει τον Ντετέι που έχει κατέσει προς την ιστορία, ο κανονισμός λέει κόκκινη. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια αυτό, επειδή τον Παναθηναϊκό τον έσφαζε στο γόνατο, να μην δινόταν και συναχυρώσουν. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη, έτσι. Κόκκινη καθαρή. Εχθές δύο φορές ο αμυντικός έχει ανατρέψει από πίσω τον Λιβάη Γκαρσία δύο κίτρινες. Και στη Λιβαδιά πατάει στον αστράγαλο τον Κάγκουα ο Σημελίδης. Δεν το δίνει ο Βεργέτης που γίνεται μπροστά του. Τον φωνάζει ο Βαρ και δίνει την κόκκινη κάρτα. Εσύ φυσικά σαν οπαδός άλλης ομάδας θα ήθελες να μην δώσει καμία κόκκινη κάρτα στον Παναθηναϊκό και να τον σφάξει το γόνατο. Αλλά ξέρεις, πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Οπότε είναι και οι τρεις κόκκινες. Και το πέναλτι την άποψή μου την έχω πει εγώ και δεν έχω πει μόνο εγώ. Τη λένε οι περισσότεροι σήμερα όσον αφορά τους αντικειμενικούς και τους διαιτητοπατέρες. Γιατί ισχύει και δεν ισχύει, για να καταλάβουμε κάτι, επειδή έχουν μηνύματα και θέλω να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή θα πω κάτι ξεκάθαρο. Δεν έχει σημασία αν πίσω το χέρι είναι το σώμα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που υπάρχει κατεύθυνση προς την ιστορία της μπάλας, έτσι και βρει το χέρι και ακούσιο να είναι, είναι πέναλτι. Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Έτσι. Αν ισχύει ότι ο Λαφούζος είναι κοντά στην εξαγορά της Νόβα. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Μπορεί και να ισχύει. Γράφτηκε σήμερα αυτό. Θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες. Η φετινή εικόνα του ΆΚΑ και γεμάτο να μην είναι, θυμίζει πραγματικά ποδοσφαιρικό κλίμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέπει την εξέλιξη της ομάδας και βλέπει την βελτίωση όσον αφορά το ποδοσφαιρικό θέμα που παρουσιάζει. Εντάξει, χθες δεν είχε πολύ κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ήταν και πολύ αργά το παιχνίδι και είναι και τα σχολεία ανοιχτά. Ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα, επειδή έχω δει όλο το πρόγραμμα που ο Παναθηναϊκός παίζει τόσο αργά. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ που ξεκινάει στις 9 με την ΑΕΚ, το ντέρμπι. Όλα τα άλλα παιχνίδια του είναι 7, 7,5, 8. Οπότε θα έχει τη δυνατότητα να πάει και πολλοί κόσμος στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δίκιο ότι είναι ποδοσφαιρικό το κλίμα, διότι ο κόσμος χαίρεται με αυτό που βλέπει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Νικολογιάννη λέει, δεν θα έπαιζε με τη Ρώμα η ΑΕΚ, με κλήρωση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα έπαιζε. Έχει καιρό να μάθει το σύστημα. Το σύστημα το ξέρω, φίλε μου. Το ίδιο σύστημα είναι και στο Conference και στο Europa και στο Champions League. Okay. Γράψει λάθος, θα μπορούσε να παίξει και με την από κάτω της Ρώμα ομάδα. Το ίδιο είχα πει για τον Παναθηναϊκό πέρσι. Εσύ στη ζωή σου λάθη δεν κάνεις, αλάνθαστος? Μάλλον όχι. Ο γύρος από το Μαϊάμι, τάσο φόβος μεγαλώνει καθημερινά, αλλά και πίσω την ομάδα στο 1-1 είπα όχι ρε φίλε, αλλά αμέσως σκέφτηκα θα το πάρουμε. Ήταν κόκκινη, ναι, ήταν πέναλτι, ναι, τότε δεν έμαθαν έτσι. Τάσο, χαίρομαι πολύ με την ανάσταση της ομάδας μας και ιδίως στο Ταμπόρδα. Πιστεύω φέτος ότι η Αγδίνη μας θα είναι συλλογάτη στο διαφαινόμενο επιτυχιών μας, Μιχάλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πολύ και ο Αντίνο. Έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδα έχει, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την αυτοπεποίθηση.

0: όμως δεν έχω εμπιστοσύνη για την ώρα. Επίσης θέλω να τη δω σε κλειστές άμυνες, γιατί η Κυψία δεν έπαιξε κλειστά. Με τις κλειστές άμυνες πάντα υπάρχει πρόβλημα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα τεστ με τον Πανατολικό την Κυριακή αυτό. Ο Πανατολικός θεωρώ θα παίξει πολύ πιο κλειστά από την Κυψιά. Για την αμυντική λειτουργία στα τελευταία μάτς διαφωνώ. Κάποια ατομικά λάθη, δηλαδή το χθεσινό τώρα είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά για το επίπεδο του Φαντρόκελεν. Έγινε. Σε προηγούμενα μάτς, κυρίως στα ευρωπαϊκά, είχε συνολική κακή αμυντική λειτουργία η ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι έχει βελτιωθεί αρκετά. Έτσι, αλλά θέλει και άλλη βελτίωση. Το Ζαγαρίτη γιατί τον παίρνουμε, λέει ο Βαγγέλης, ο Ζαγαρίτης είναι βασικός στην ομάδα του, φίλε μου. Βασικός. Οπότε έχουν τελειώσει, αν δεν κάνω λάθος, και μεταγραφές στην Ολλανδία, πώς θα τον πάρεις. Αν οι παίκτες που είπες για μεταγραφή μπορεί να είναι Έλληνες, π.χ. ο Λιάγκας ή ο Βίχος. Δεν το νομίζω. Πιστεύω και κάτι από το εξωτερικό πάει Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Ο Μπενιάς δεν παίζει αριστερά. Νομίζω ότι εκεί έπαιζε τα φιλικά. Για να δώσω ανάστη στον Γερακόπουλο, ρωτάω. Ο Μπενιάς είναι χαφ, φίλε μου. Και χθες τον έβαλε πάλι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο προπονητής τον πιστεύει πάρα πολύ και καλά κάνει. Κατά ανάγκη έπαιξε αριστερά. Δεν έχει την ταχύτητα να παίξει αριστερά ο Μπενιάρης. Δεν είναι η θέση του αυτή. Και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής σε λάθος θέση, γιατί μπορεί να τον εκθέσει. Άλλο τα φιλικά παιχνίδια, που δεν μετράει και το αποτέλεσμα, δεν μετράει τίποτα, και άλλο τα επίσημα. Εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί τώρα να γίνει κάτι και δεν πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιο αριστερό μπακ, η μόνη λύση είναι να παίξει ο Καλάμπρια αριστερά και ο Κάθης δεξιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το κάτω διάστημα στο ΆΚΑ νομίζω ότι είναι 25.000, κάτι τέτοιο. Το ρωτάει ένας φίλος. Όταν θα ξέρουμε αν δώσει Καλαμάτι εισιτήριο στον Παναθηναϊκό, πιστεύω σήμερα, αύριο θα το ξέρουμε. Δημιουργικά ο Ντίνο δεν κάνει πολλά πράγματα. Τάσο, κυρίως να το αποδειχθεί. Είναι όμως φιλότιμος και πιέζει και προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, διαφωνώ. Χθες έκανε δημιουργικά πάρα πολλά πράγματα ο Ντίνο. Μπορεί να μην το έχει δει το παιχνίδι. Έχει κάνει μια ποδιά και μια σύζυγη στον Οκάγκουα. Έχει κάνει μια στενασμένα, μια πολύ ωραία προσπάθεια από δεξιά. Θα ήταν ασύζυγη, αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα βρήκε στον αμυντικό. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα τη Κυψιά. Τάσο, το λέω καιρό, θα κλάψουν πολύ φέτος. Πρέπει να γίνει όμως κάτι με τις τιμές των εισιτηρίων στα ύψη. Εντάξει, φίλε μου, τώρα οι τιμές των εισιτηρίων 15 και 25 ευρώ έχουν. Ξεκινάνε από εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιο ακριβά. Νομίζω ότι τα εισιτήρια άλλων ομάδων είναι πολύ πιο ακριβά. Και του χρόνου θα είναι και πολύ πιο ακριβά στο Βοτανικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι. Άμα ήταν 30, 40, 50 τα πέφτεινά, θα έλεγα ναι, οκ. Okay. Αλλά. Νομίζω ότι αυτές οι τιμές με το τάλιρο μέσα του ερασιτέχνη που πρέπει να το δώσεις, δεν πάνε να τις πεις και ακριβές. Και έχω ξαναπεί, υπάρχουν 13-14.000 κάτοχοι διαρκείας που έχουν αιματώσει οικονομικά το καλοκαίρι. Δεν πάνε να βάζεις 10 ευρώ τα εισιτήρια. Γιατί μετά θα σου πει αυτός πήρε διαρκείας, εγώ γιατί το πήρα. Κάτι που είχε γίνει πριν 2 χρόνια. Έτσι. Τάσο να θα πω, νύστο θα τους μάθει ευρωπαίδια, τρελά ακούστε επανάδα, μπαλάρα σκορ και θέαμα, συνεχίσει έτσι να χαιρόμαστε. Εγώ λέω ταπεινά και κάτω η μπάλα, φίλε μου. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα και λέω τώρα κάτι, η ομάδα θα κάνει σκαμπανεβάσματα και η ομάδα θα έχει και άσχημα αποτελέσματα. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή. Από τη μία υπερβολή σήμερα όλα καλά και όλα ωραία, φουλ κλπ. Μην πάμε στην άλλη υπερβολή, δεν κάνω προπονητής, γιατί τα ζήσαμε αυτά το καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα, θα έχει τα σκαμπανεβάσματα και θα φέρει και άσχημα αποτελέσματα, εκεί θέλει στήριξη. Ο πόλεμος που δεν τρώμε και θα φάμε δεν θα έχει προηγούμενο, γιατί ελπίζουμε ότι η ομάδα πάμε να φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε ενωμένοι και φιλάθηκε η ομάδα και δημοσιογράφη. Ένας φίλος για την Νόβα απάντησα. Αν θα παίξει ο Κρίστης την Κυριακή, αργεί ακόμα. Όχι, όχι. Ο Κρίστης ένα ατομικό πρόγραμμα κάνει ακόμα. Για μετά τη διακοπή και βλέπουμε που θα πάει. Ο Αντίνο το καλύτερο παιχνίδι και ο Λιβάη το χειρότερο. Διαφωνώ ότι ο Λιβάη το χειρότερο. Δεν ήταν όπως άλλα παιχνίδια, αλλά έχει κάνει 2 ενέργειες που. Έχουν φέρει τις 2 κίτρινες στον αμυντικό της Κυψιάς. Η ταχύτητα του Λιβάη και του Δετέη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτά. Έλα Κώστα, πάρε εσύ τώρα. Ήδησε ένα δεύτερο.
1: Κοιτάζω, γιατί έχει δίκιο ένας φίλος, δεν το έχω προσέξει, κακός βέβαια. Είναι ο Ισιπιόν εκτός αποστολής. Οκ, okay, είναι και ο Ρόκα, αλλά ο Ρόκα, παιδιά, έχει βγάλει τον νόμο του.
0: Και είπες κάποια στιγμή τον
1: είπα τον προπονητή με τη Λίμπα.
0: Με τη Λίμπα και μα βάζουν χέρι, ξυπνάτε, δεν τον αδειοστάνετε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, 3 χρόνια.
0: Σε άκουσα, αλλά εκείνη τη στιγμή λέω άστο τώρα.
1: 3 χρόνια με τη Λίμπα. Ήταν το αν πρέπει να.
0: Λογικό είναι το φίλο. Λογικό.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Η Μανόλ.
0: Η Μανόλ για να έχει σύσκο το κεφάλι σου, γιατί με το επίθετο είναι θέμα.

0: Μα,
1: ναι, μωρέ. Ο Μανώλης, η Μανούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, προσπαθώ, έχω ρωτήσει να δούμε αν έχει κάτι ο Σιπιόνι ή αν απλά είναι μια επιλογή του προπονητή, γιατί δεν χώρεσε. Μπορεί να, να είναι και αυτό. Αποστολή έχει 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24. Ένας είναι ο τερματοφύλακας, 23. Μπορεί να πήρε αυτός και να μην του χώραγε ο Σιπιόνι, παιδιά. Αυτό, και επειδή ρωτάτε αν μπορεί να παίξει ο Πουέρτα ή ο Μπέιλι, για τον Πουέρτα είπαμε, για να τον έχει πάρει στην αποστολή τον Μπέιλι, προφανώς τον θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει κάποιο χρόνο. Να μου πεις με 3 προπονήσεις μόνο, μπορεί να τον, σου λέει, να τον βάλω, ναι, κάποιο διάστημα. Αλλά γιατί λέει ο Μονκαντά είναι Γάλλος, λέει, και όχι Ισπανός, για να το λέει Μονκαντά. Φίλε, Τζέφρι Μονκαντά, φίλε, Τζέφρι Μονκαντά. Εγώ έτσι θα τον λέω. Υπάρχει περίπτωση, το είπαμε αυτό, από την ημέρα, λέει, που είναι άλλη βλακή αυτή. Ο Ιμανόλη, αν βάζει τους παίκτες στη θέση τους και όσους αξίζουν να παίζουν, θα πετύχει 100%. Εύχομαι να μην δούμε αλλαγές, καψόνια στο 90 όπως με Μέντι άπειρες φορές. Φίλε, εγώ εύχομαι να πετύχει ο Ιμανόλη 100% και ας βάζει τους παίκτες ανάποδα. Λοιπόν, Τζον Πάτος, μήνυμα, δεν θα πούμε τον Τζον Πάτος, αφού όπως λένε ο Ιμανόλη είναι καλό όνομα στην Ισπανία τουλάχιστον, πώς και δεν βρήκε ομάδα, κάτι μας κρύβεται, λέω συνήθως. Τζον, έπιασες πάτο, ρε φίλε, έπιασες πάτο πραγματικά. Λοιπόν,
2: μήπως δεν είναι ο αυθεντικός Τζον Πάτος, γιατί ο Τζον Πάτος δεν στέλνει τέτοιου στυλ μηνύματα.
1: Λες,
0: είναι μαϊμού Τζον Πάτος.
2: Μήπως είναι Τζον Πάτος μαϊμού, χωρίς πλάκα.
0: Ναι. Μαϊμού Τζον Πάτος.
2: Ναι, γιατί στέλνει έξυπνο Τζον Πάτος.
1: Ναι. Παρεπιπτόντως πάντως είναι, πώς το λένε, το καλοκαίρι πριν πάει ο Αλμέιδα στη Σεβίλη. Είχε κάνει πρόταση σε Σεβίλη, είναι γνωστό αυτό σε όλα τα ρεπορτάζ τότε. Ο πρώτος προπονητής στον οποίο είχε απευθυνθεί η Σεβίλη ήταν ο Ιμανόλ. Δεν επήλθε συμφωνία. Μάλιστα την πρόταση την είχε κάνει για λογαριασμό της Σεβίλης ο Κορδόν, που είναι τώρα στο Ολυμπιακό, ήταν τότε τεχνικός διευθυντής. Δεν τα βρήκαν για κάποιο λόγο, δεν προχώρησε, οπότε κάπως έτσι πήγε το πράγμα και πήγε ο... Πώς το λένε, ο Αλμέιδα. Δεν έφαγε κανένα τον Αγριογιάννη, παιδιά. Απλά ήρθε ο προπονητής ο καινούριος με το δικό του team, μέσα στο οποίο ήταν και προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν μπορούσε να έχει λοιπόν και τον Αγριογιάννη και άλλον προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Αγριογιάννης δεν θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά από τη στιγμή που.
0: Είχε ξαναγίνει αυτό, δεν είχε ξαναγίνει και είχε πάει στην Νότια. Στην Νότια είχε πάει, πού είχε πάει.
1: Έχει ξαναγίνει, σωστά τα λες, ναι, έχει ξαναγίνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Τι, δηλαδή θα του έλεγε ο Ολυμπιακός το προπονητή, κοίταξε, μην φέρεις προπονητή τερματοφυλάκων, γιατί έχουμε ένα καλό. Δεν γίνεται. Καλό έχει, πολύ καλό δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται. Τι να κάνουμε.
0: Κωστή, πρέπει να πάμε αθλητικό.
1: Ναι, ναι.
0: Επιστρέφω μετά.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
9: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Μον Μπάνζα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Τσάλοφ, Ντεσπόντοφ, Χατζηδιά, Κουλουσέ και Σαρή. Συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Στις 6 η παρουσίαση της προόδου μελετών και σχεδιασμού για το νέο γήπεδο. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφιο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια. Θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ ο 29χρονος μέσο επιτετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην ενδεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλόκο από την αστυνομία στη Συμφωνία των Κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 8, μετάδοση από το Άξιον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Πρεμιέρα για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γαλανόλευκη να αρχίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχία για τον πρώτο όμιλο που φιλοξενείται στην Ιταλία. Πρώτο σερβίς πριν λίγα λεπτά, κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ενίσχυση για την ομάδα handball του Ολυμπιακού που απέκτησε τον διεθνή Αιγύπτιο Χισάμ Σαλάχ. Ο αριστερός ίντερ είναι 24 χρονών και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Επέκταση συνεργασίας με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 υπέγραψε ο 18χρονος Χάμζα Αμπντελκαρίμ. Στα 150 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα αποχώρησής του. Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Γκάνας ανακοίνωσε ο Ινιάκη Γουίλιαμς. Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω το ταξίδι μου, ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Μπιλμπάου στα social media. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Δεύτερη ώρα τη εκπομπή τη Ρεπόρτερ, 9 λεπτά μετά τι 5. Κώστα Χιτζουρού, Πώ είναι ο Νικολακόπουλο, κοιτάζουν Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη Αθήνα Νότο, στον Πήγο Σου Ρεφέμ. Μιλάρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακόπουλο και Κωνσταντίνα Πανότσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και έτσι στα μηνύματα. Έλα και έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε κι εμεί λίγα μηνύματα. Ο Πίλιος λέει έκανε ατομική σαν από τη Γρηγοράδα του Σεντράρι, λέει στη 42 γιατί αγχώνεται τόσο. Εντάξει, έχει λίγο άγχος στην τελική εκτέλεση. Να κάνουμε, ρε φίλε. Προσπαθεί και αυτό να το βελτιώσει. Καμιά φορά πάντως βγάζει και καμιά σέντρα που καταλήγει και σε γκολ. Το ακυρώσανε βέβαια την άλλη φορά, αλλά οκ. Okay. Για τα εισιτήρια με τον Αστέρα είπα πριν, φίλε μου, μπες στο site του Αστέρα. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από την Τρίπολη, αλλά βλέπω μια κινητικότητα γενικά που έτσι από φίλους και αυτά. Οπότε μπες και εσύ να δεις. Άκουσες τι είπε ο Τσάρτας, ο Μαρίνα έκανε το τέλειο φάουλ. Τελικά ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμη. Διαιτητή και έτσι μας βάλανε αυτό που μας έσφαξε το Super Cup και δεν μιλάμε. Εντάξει, μας έσφαξε τώρα. Ήταν μια φάση. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσαν και να το μετρήσει και να το κυρώσει τον γκολ. Τελικά το ακύρωσε. Συγγνώμη, το μέτρησε. Αποφάσισε να το μετρήσει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν σφαγιαστική διαιτησία για την ΑΕΚ. Απορώ γιατί απέρριψε τον Γκάγκο η ομάδα της, γιατί με Κάριν πήγε με Λεύς και τώρα τον έχουμε απέναντι και
0: δεν τον έχει απορρίψει τον Γκάγκο. Απλά
1: ναι,
0: δεν.
1: Εντάξει, θα του πω ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Λέω, κοίτα, καταρχάς αυτό που λες με τον Κάριν δεν ισχύει γιατί ο Κάριν είχε αποχθεί 1η Ιουλίου, ήταν ο χαφ που έλεγε ο. Να πάρει η ΑΕΚ που έλεγε ο Νίκολιτς, ακόμη και ανέμενε ο Πινέδα. Έχοντας μάλλον στο μυαλό ότι δεν θα φύγει ο Πινέδα. Ο Γκάγκο. Δεν ήρθε επειδή η ΑΕΚ επέμενε ότι θέλει να έχει τον παίχτη στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Επέμενε και από την πλευρά της και η Χαποέλ ότι θέλει να έχει τον παίχτη με τη Βίκινγκουρ που έπαιζε τότε. Και μετά η ΑΕΚ πήγε και πήρε τον Μάγερ που τον είχε στα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Αυτό έγινε. Δεν απέρριψε κανέναν και συμφωνία υπήρχε. Με δημοσίευματα από το Ισραήλ, δεν τα λέμε από το μυαλό μας, ούτε τα λέμε εμείς για κάτι. Υπήρχε συμφωνία στο οικονομικό, σε όλα. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέω να πάμε σε αυτό το Champions League. Κάτσε ρε φίλε, ηρέμησε. Κάτσε να προσπαθήσει να περάσει, να μπει στις 24. Ηρέμησε. Το χειμώνα λέει πρέπει να πάρουμε δύο μπακ, δεξί και αριστερό, διότι και οι δύο θα φύγουν το καλοκαίρι να πάνε σε καλύτερο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Φίλε μου, εσύ που λες ότι δεν παίρνει ΑΕΚ, έχει τόσα λεφτά και δεν παίρνει ένα μπακ, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις, έτσι. Η πιο φθηνή μεταγραφή της ΑΕΚ θα ήταν ένας ρεπατζής του Ρώτα, ας πούμε. Είναι απόφαση του προπονητή που γίνεται σεβαστή. Από εκεί και πέρα, αν αυτό στην πορεία εξελιχθεί σε πρόβλημα, είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε. Αυτά. Τάσο.
0: Εγώ.
2: Μικρό break.
0: Πάμε σε break.
3: Η Winsport FM 94,6. Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhardfestival.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε πάλι με μηνύματα. Λοιπόν, να πω για τον Κρίστο, ρωτήθηκα, είπα και πριν, μιλούμε τα ίδια. Για τις έντρες τι έχεις να πεις, Στάσου, που στο πρώτο ημίχρονο έχει 24 γεμίσματα. Ήταν το διάστημα 10 με 40 που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ανάλογα τα γεμίσματα γινόντουσαν από τα άκρα. Τι να πω. Δεν είναι γιώμες, είναι σέντρες. Άλλο γιώμα, άλλο η σέντρα. Αλλά είπαμε ότι σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Ενώ κυκλοφόρησε την μπάλα, δεν είχε καλές, έτσι, καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα και γι' αυτό δεν δημιούργησε καταστάσεις στην Κυψιά. Φαίνεται λοιπόν ο Νίστρουπ τους είπε να δίνουν πάσα για σίγουρο γκολ. Μήπως το παρακάνουν, μπορεί και ο Λιβάγιο Καμαρά να σουτάρει από οποιαδήποτε γωνία. Όχι. Φυσικά και αυτό είναι θέμα του κάθε παίκτη ξεχωριστά. Άλλοι μπορεί να σουτάρουν εκεί, άλλοι μπορεί να δώσουν πάσα. Ο Καμαρά εκεί έχει μπροστά του τον τερματοφύλακα. Κανονικά πλασάρει, αλλά δεξιά του είναι ο Λιβάη, μόνο του. Εάν πλασάρει, θα λέγαμε σήμερα ότι πρέπει να τη δώσει το Λιβάη. Το κακό είναι ότι δεν έχει δει ότι υπάρχει και ένας αμυντικός, ο οποίος είναι αυτός που απομακρύνει την μπάλα. Ο Λιβάη, επειδή είχε καλύτερη γωνία και με το δεξί του, θα μπορούσε να σουτάρει. Δεν νομίζω ότι είναι εντολή αυτό. Είναι το πώς το σκέφτεται κάθε παίκτης που είναι σε φάση για γκολ. Κανονικά, εκεί όταν είσαι δύο, είναι δύο με τερματοφύλακα, κάνεις πάσα για να το βάλει ο άλλος πιο σίγουρο. Όταν δεν δίνει αυτή την πάσα, λέμε ότι κακώς δεν την έδωσε. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Κάτι μου λέει, Τάσο, ότι το Βοτανικό θα τον πληρώσουμε χρυσό, το ίδιο και τα έξοδα που έγιναν ακριβές μεταγραφές. Φίλε μου, σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες και όχι μόνο. Όταν πας σε ένα νέο γήπεδο, αυξάνονται και τα εισιτήρια και τα διαρκεία. Και όταν κάνεις πολύ ακριβές μεταγραφές, φυσικά αυξάνονται και οι τιμές των εισιτήριων. Υπάρχουν τα έσοδα, υπάρχουν και τα έξοδα. Δεν συμβαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τάσο, στη φάση του δοκαριού του Ταμπόρδα υπάρχει μια ποδοσφαιρική αλήθεια μερικών δευτερολέπτων, φορευρό, passing game, κατοχή, τρίπλες από Ναέλ, Λούζα κλπ. Δε στο Μάξι Ράκλειο. Πιο πολύ φαίνεται αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, Μάκη μου. Απλά εκεί έπρεπε η μπάλα να πάει μέσα. Στο ζού του Ταμπόρδα εννοώ. Θα ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Αλλά υπάρχει και το passing game από αριστερά προς τα δεξιά στο τρίτο γκολ που βάζει ο Ραστόντερ. Την τελική πάσα του Καλάμπρια. Τάσο, επιτέλους σε φάση ανάπτυξη και επίθεση βάζουμε 5-6 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Νομίζω ότι αυτό που λες, φίλε μου, είναι μια πολύ σωστή επισήμανση. Είναι κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Όταν έχεις 4 και 5 παίκτες στην αντίπαλη περιοχή, είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να βρει την μπάλα και να βάλει τον γκολ. Είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πολύ ο Νίστρουπ και το βλέπουμε συχνά πλέον να γίνεται. Τάσου, και αυτό το πέναλτι τα μπόρτα δεν ήταν καλό. Μήπως να τα χτυπάει άλλος. Ευχαριστώ, Φώτης από Γέρακα. Εντάξει, εκεί υπάρχουν οι εκτελεστές. Ο Ταμπόρδα πήρε την μπάλα, το εκτέλεσε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Κοίταξε, αυτό του βρήκε την γωνία ο τερματοφύλακας. Απλά το εκτέλεσε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν πολύ δύσκολο να το αποκρούσει. Και το εκτέλεσε χαμηλά. Ο Νίστο του φαίνεται να πιστεύει πιο πολύ στον Πινιάρα από τον Κοντούρι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι τον Πινιάρη, ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα έρθει όμως και η ώρα του Κοντούρι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Τσάβρος πότε θα γυρίσει, 20 μέρες από τότε που τραυματίστηκε, είχαν πει θα μείνει εκτός. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά προπονήσεις. Είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, πρέπει η ομάδα να παρεμένει συγκεντρωμένη και να μην επηρεάζει την περιέργεια του ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βασικά θα πρέπει όλοι να είναι ταπεινοί. Έτσι, και να βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, λέω εγώ. Ελπίζω την Κυριακή να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Επίση, νομίζω ότι τα παιχνίδια του προγράμματος πρέπει να γίνονται πιο νωρίς και όχι σε 9.30. Είπαμε ότι είναι η τελευταία φορά που γίνεται μάτς του Παναθηναϊκού στις 9.30. Έχει άλλο ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ στις 9. Και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γίνεται στις 9, δεν κάνω λάθος, όταν επιστρέψουν μετά τη διακοπή. Αλλά στο ΆΚΑ τα περισσότερα παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τη 15η αγωνιστική που βγει το πρόγραμμα, έχω δει εγώ είναι στις 7, στις 8 κάπου εκεί. Δεν είναι πιο αργά. Ούτε θριαμβολογίες για μια νίκη, ούτε καταστροφή για ένα κακό αποτέλεσμα. Ο κόσμος σας πρέπει να βρει μια ισορροπία ώστε να μην επηρεάζει την ομάδα από την περιουσία ατμόσφαιρα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα ακόμα. Ειδικά στη μετάβασή της στην άμυνα, την επίθεση αργή και δεν γυρνά οργανωμένα πίσω. Σε αυτή υπάρχει βελτίωση. Δεν είναι όπως ήταν στα πρώτα παιχνίδια που είδαμε. Θέλει και άλλη βελτίωση στο κομμάτι αυτό. Αλλά υπάρχει βελτίωση και γι' αυτό δεν τρώει φάσεις ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δεν τρώει φάσεις. Τώρα, γκολ δέχεται, μπορεί να δέχεται γκολ, αλλά φάσεις δεν τρώει. Να πεις ότι ο αντίπαλος του έχει κάνει τρεις τέσσερις ευκαιρίες. Δεν συμβαίνει αυτό στο τελευταίο μάτς. Για τον Μαροκινό Σαλάχ εντείνει τη Ρώμα στο 1, στο 6 γράφτηκε από το εξωτερικό, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτός είναι και 15 εκατομμύρια αξία, δεν ξέρω, παίζει στη Ρώμα, δεν παίζει. Ο Σοκό γιατί παρέμεινε, εγώ θυμάμαι ότι ήρθε δανεικός για 6 μήνες. Έτσι έλεγαν στην αρχή, τελικά το συμβόλαιο του είναι για 1,5 χρόνο, δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα, πιστεύω θα παραμείνει. Εκτός αν πάει κάπου τελευταία στιγμή δανεικός. Πλάκα, πλάκα, λέει ο Ραστότερ για σέντερφορ που ξεκινά στην τέταρτη επιλογή, τα βάζει τα γκολ. Θυμίζει η Γερεμέγευση, την αποτελεσματικότητα, πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ έχω πει για τον Ραστότερ, παιδιά, μπορεί να μην είναι το στυλ του, να μην γεμίζει το μάτι σε σχέση με Λιβάη, Τετέι και φυσικά Ντέσσε, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι στην πρωταθλήτρια του βγήκε πρώτο σκόρερ. Έτσι. Και έχει βάλει και γκολ τα οποία, δηλαδή το γκολ με την μπάξη είναι γκολ πρόκριση. Φτάσουν ήταν η περσινή ομάδα στο 1-1, θα χάναμε κιόλα με 10. Συμφωνώ 500% μαζί σου. Διότι ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν ομάδα, τα λέγαμε, τα φωνάζαμε από εδώ. Ήταν ένα συνοθήλευμα. Με αποτέλεσμα και οι παίκτες που αγωνιζόντουσαν να είναι πολύ χειρότεροι από αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή, βλέπουμε φέτος τον Αντίνο πώς έχει εξελιχθεί και πόσο ωραία παίζει σε σχέση με πέρσι. Επηρεάζεται σίγουρα Αντίνο θετικά από το γεγονός ότι φέτος υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό πλάνο πολύ σωστό. Τάσο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η υπομονή που βγάζει με την μπάλα κάτω και με αυτοματισμούς. Συμφωνώ απόλυτα και την ηρεμία που έχει, λέω εγώ. Δεν την πιάνει πανικός, ακόμα και αν στραβώσει κάτι. Τι γίνεται με Παντελίδη, γιατί δεν παίζει. Καλά, ο Παντελίδης έχει πάθει αυτή τη ζημιά στο φιλικό, έχει κάταγμα Περώνης. Έχω την αίσθηση όμως ότι πάει καλά και μπορεί να το δούμε Δεκέμβριο-Γενάρη να μπαίνει με την ομάδα στην προπόνηση, Βασίλη. Έλα, Κωστά.
1: Ναι, κοιτάζω να δούμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι.
0: Όχι,
1: ο Ιμανόλη, είπαμε.
0: Έχεις κολλήσει, φίλε, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Είναι τότε, κάνουμε.
0: Είναι 2,5
2: Κώστα,
0: χρόνια.
2: Κώστα, παρατήρησα και κάτι άλλο. Από τότε που σταμάτησες να το λες Μεντιλίμπαρ,
1: ναι.
2: Γύρισε το πράγμα.
1: Λες,
2: ενώ πήγαν όλα καλά. Πρόσεξε τώρα όπως ξεκινήσεις να τον πας αυτόν. Αν πάει καλά, βέβαια.
1: Αλουαζίλ, αλουαζίλ.
2: Μπράβο, μην το γυρίσεις πάλι και γυρίσει και το. Και
1: λοιπόν, είναι αρκετές οι δηλώσεις. Θα τις βάλουμε στο site της Sport FM όλους. Πώς πήρε την απόφαση να λάβει τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιος σύλλογος, λέει, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσω για την υποστολή που αναλαμβάνει. Το πρώτο πράγμα είναι, λέει, πρέπει μέσα σε λίγες ώρες να προσαρμοστούμε. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται αλλαγές προπονητών. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής, οι παίχτες όπως και εμείς. Αν θα εφαρμόσει την ίδια, τώρα τα λέω πολύ περιληπτικά, αν θα εφαρμόσει την ίδια ιδέα παιχνιδιού που είχε στη Σοσιεδά, πρέπει, λέει, να είμαστε έξυπνοι και να διαχειριστούμε το ρόστερο όσο καλύτερα μπορούμε, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε γρήγορα τις ιδέες μας. Χρειαζόμαστε όλοι μαζί χρόνο. Καλά τα λέει, τι να το πεις για το πως θέλει να παίζει ο δικός του Ολυμπιακός, λέει. Και εδώ δεν θέλει να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, λέει, που θα πάρει χρόνο. Τι να πει ο άνθρωπος εδώ που τα λέμε, έτσι είναι τα πράγματα. Να κερδίσουμε, λέει, τα πρώτα μας παιχνίδια και σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι παίκτες αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι εδώ είπε μια μεγάλη αλήθεια, γιατί για το τι του άρεσε και τι όχι από τα παιχνίδια της ομάδας, λέει, που είδα. Φυσικά, λέει, έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν εκτός από αυτά της προετοιμασίας. Ωραίος. Εκεί που καθόταν έβλεπε τέτοιο Ολυμπιακό, η Μανόλα. Πλάκα κάνω. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει επαφές και με άλλους προπονητές και με τον Ιμανόλ αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Ο Μεντιλίμπαρ, έχω το μέγιστο σεβασμό, τον ξέρω πολύ καλά. Η ομάδα του έκανε πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και λέει και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους παίκτες να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Νομίζω respect για αυτά τα οποία είπε για τον Μέντι. για τη σύνδεση λέει, του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, αν μίλησε με Βαλβέρδη, με τη Λίμπαρ, λέει, δεν μίλησε απευθείας μαζί τους. Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτονται. Είμαι πολύ περήφανος που έχουν πετύχει εδώ οι συμπατριώτες μου. Εύχομαι να με σεβαστούν και να με αγαπήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, όσο τον Μεντιλίμπαρ και το Βαλβέρδε, και επίσης μίλησε ο αρχηγός ομάδας, ο Ρέτσος, εκ των αρχηγών. Να τα βάλουμε όλα αυτά στο site του Sport FM για να μην παίρνουμε χρόνο από τα μηνύματα, αν και κάποια από αυτά δεν πρόκειται να τα απαντήσω, και στέλνουν όσα μηνύματα θέλουν για τον καινούριο προπονητή. Λοιπόν, η ομάδα λέει έχει καλούς παίχτες και δεν αναλαμβάνει ο Ιμανόλ μια διαλυμένη ομάδα, χρειάζεται χρόνο, αλλά έχω ένα πολύ καλό προαίσθημα, λέει ο Ανδρέας. Μακάρι, Ανδρέα. Σε πόσο, λέει, καιρό ανέστησε τη Σοσιεδάδο η Μανόλ? Σε 4 μήνες θα κάνει τόσους μήνες υπομονή η δίκη του Ολυμπιακού, λέει ο Χατζικυριάκη, ο 7, ο οποίος έχει στείλει καμιά 15 μηνύματα. Δεν πρόκειται να απαντήσουμε εννοείται σε όλα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή τότε μαζί σου, φίλε, οι δυο μας, να ρωτάς και να απαντάω. Αυτό να κάνουμε. Για τον Ιμανόλ πρέπει να πω ότι ανέλαβε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις γιορτές το 2018. Ήταν 3 πόντους πίσω από την, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, 17η αγωνιστική, και στα 8 πρώτα παιχνίδια του, στις 8 επόμενες αγωνιστικές, είχε 4 νίκες, 4 σοπαλίες, ήταν αήττος. Και την έβγαλε την ομάδα ένατη επί 20 από εκεί που ήταν 17η, ξέρω εγώ, 13 βαθμούς διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, οπότε τα πήγε μια χαρά η αποστολή του η συγκεκριμένη. Μακάρι να πάει τόσο γρήγορα καλά και στον Ολυμπιακό. Αν ο Γιαζίτη υπάρχει ακόμα στο ρόστερ, βεβαίως υπάρχει, αλλά προσκυραστούσε, τι τον διώξαμε. Για τον Κοβάσεβιτς λέει, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ. Το ξέρω αυτό, γιατί έχει τεράστιο μίσος για την ΑΕΚ ο Κοβάσεβιτς. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν συμφωνώ, λέει, με την αλλαγή προπονητή αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο ή όχι, και την εμπλοκή στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχω μιλήσει για την ευρωπαϊκή λίστα, ότι υπήρχαν διαφωνίες. Αν συμφωνώ ή όχι, αυτό το οποίο είπα και πριν καν γίνει η αλλαγή είναι ότι ρίσκα παίρνει ο Ολυμπιακός και με την, είτε άλλαζε προπονητή που άλλαξε, είτε έμενε ο Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που 7 μήνες η ομάδα δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Το μόνο που μπορείς να πεις σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή καθεαυτή, αν δεν ήταν αυτή, δηλαδή αν δεν ήθελες να αλλάξεις τώρα το Μεντιλίμπαρ, είναι να τον άφηνες κάποιο διάστημα να παίξει με τις μεταγραφές, να έβλεπες αν τυχόν μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Είναι το μόνο που μπορείς να πεις, χωρίς όμως να σήμαινε αυτό ότι αυτόματα θα άλλαζε η εικόνα της ομάδας, η οποία επί 7 μήνες είναι αυτή που ήταν, και δεν μπορούμε να το δυστυχώς να πούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Αν λέει ο Ικάρντι θα έρθει μόνος του, είμαι τη Γουάντα Νάρα. Όχι, ο Ικάρντι εδώ και 1-2 χρόνια είναι με άλλη σύντροφο, ηθοποιό. Οπότε άμα είναι, θα έρθει με μια με την
2: καινούργια. Πώς θα σε διακόψουμε λίγο για ένα πολιτικό δελτίο?
0: Α, ναι.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο Σαχαρνούρανα τμήματα, στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Δέλτα Φαλήρου προς Έδεμ. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, ακολούθησε τους δράστες και τους ακινητοποίησε. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι η μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στο νηπιαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση.
5: ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Θα αντικαταστήσουν οι άλλοι παίκτες. Καταλαβαίνεις ότι για να τον δώσουν θα πρέπει να ματώσεις άσχημα. Γιατί και αυτοί θα σου πούν, αδερφέ, και εγώ πρέπει να πάρω παίκτη. Πού να βρω τέτοιο παίκτη. Και άμα μπορέσω να βρω. Μεταγραφές έχουν κλείσει σχεδόν παντού, ε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό που ανέβασε ο Ποντένσε? Ο Ποντένσε έκανε μια πολύ ωραία, έτσι, με τον τρόπο του, αποχαιρέτησε, πώς το λένε, τον προπονητή του Ολυμπιακού, για ποιον δεν καταλαβαίνει τώρα από χιούμορ και αυτά, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Καλύτερα, λέει, τη λέει ένας φίλος, Σμάιλοβιτς Κάρμο Δαγκωτό, λέει ένας ακροατής εδώ. Δεν θα μπερδέψει την ομάδα του Extra Four. Πάμε με Χορμίγκα, λέει, Γιάρεκ, λέει, τον Δεκέμβρη, μέχρι Δεκέμβρη, και μετά πιο στοχευμένα κοιτάζει για το φόρο που θέλεις. Είναι και αυτή μια εκδοχή. Είδατε, τον Κλέιτον τον πήρε την αποστολή. Και ο Μπέιλι, παρεπιπτόντως, επειδή το ρώτησα τώρα, σε αυτές τις προπονήσεις που είχε κάνει, και μάλιστα λίγο απρόσμενα, γιατί είχε καιρό να προπονηθεί, πολύ καιρό, δείχνει να είναι καλά. Βέβαια, είναι τέτοια η ποιότητα που σε κάνει κιόλας να το νομίζεις αυτό. Αποκλείεται να είναι ο άνθρωπος σε μεγάλο βαθμό έτοιμος μετά από αποχή που είχε κάποιες εβδομάδες, αλλά δείχνει να είναι έτσι, να έχει διάθεση καλή. Προφανώς, για να τον έχει αποστολή, μπορεί να τον βάλει κάποιο διάστημα, παιδιά. Τέλος, ένας προπονητής γιατί να τον πάρει, ας πούμε, χωρίς να, αν δεν τον υπολόγιζε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, λέει, συνηθίζει να κάνει αλλαγές παιχτών στη διάρκεια των παιχνιδιών. Τι να κάνει δηλαδή, να μην κάνει αλλαγές στη διάρκεια των παιχνιδιών? Πότε τις κάνει, μετά? Καθώς και rotation μεταξύ αγώνων πρωταθλήματος και ευρωπαϊκών. Όλοι οι προπονητές κάνουν rotation. Δεν μπορείς να βγάλεις τώρα, πως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τρία μάτσε μια εβδομάδα, αλλιώς δεν γίνεται. Στην Ακαδημία, λέει, έχουν έρθει ήδη βάσκοι προπονητές για να παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο. Έχει έρθει στη δεύτερη ομάδα ένας προπονητής, τον οποίον τον έφερε, ήταν εισήγηση του Μεντιλίμπαρ, σύσταση εισήγηση, το συνέστησε ο Μεντιλίμπαρ, και μακάρι να συνεχίσει έτσι όπως το είδαμε πρώτο μάτσο. Ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός στην Τούμπα, η δεύτερη ομάδα, λίγο απροσδόκητα θα έλεγα καλός. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Ρούμπιο. Αλλά στις μικρές ομάδες ακόμα, όχι, δεν υπάρχει ξένος προπονητής. Θα δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του Σίμου, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Είναι Πορτογάλος πλέον ο υπεύθυνος Ακαδημίας του Ολυμπιακού, πρέπει να πω. Άλλο εκτός από αυτές τις βλακιούλες, άλλο... Επιλογή του Κορδόν. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ιμανόλ είναι επιλογή του Κορδόν, ειδικά αν πιστέψουμε κάποια ρεπορτάζ που λογικά είναι έγκυρα από την Ισπανία, που λένε ότι ο Ιμανόλ ήρθε στον Ολυμπιακό χάρη στον Κορδόν. Είναι και λογικό κιόλας. Δεν μπορεί να το θεωρήσει και τυχαία ότι συνέπεσε η συνεργασία και των δύο το ίδιο διήμερο, ας πούμε. Δεν είναι. Άλλο Αυτό, για το Σιπιώνη, παιδιά, όχι, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, αλλά για να μην έχουμε απάντηση για το αν είναι τραυματίας ή όχι, προφανώς δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, απλά δεν χώραγε, ας πούμε, προφανώς στην αποστολή. Δεν μπορώ, ας πούμε, να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν χώραγε. Κάποιος έπρεπε να αποκλειστεί. Εφόσον δεν έχουμε ενημέρωση για θέμα τραυματισμού, θα έχουμε μέχρι και μετά, το ψάξω καλύτερα, αλλά είναι προφανώς ότι και αυτός και ο Φίλης δεν χωρούσαν. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω παίκτες από αυτούς που δικαιούσε, ας πούμε, στην αποστολή. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, να μην χωράνε κάποιοι παίκτες, ας πούμε. Για
7: έλα,
6: πάτε,
7: έλα, και έτσι, έχουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
7: Κύριοι, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι Βενέτσια Φιωρεντίνα. Ιταλικό πρωτάθλημα Σέρια. Ισορροπημένο παιχνίδι, πρέπει να πω. Πολύ ισορροπημένο. Και εγώ θα πω γκολ-γκολ.
6: Εγώ θα πω...
7: Κύριε Κέτσε, εσύ θα πεις.
9: Δεν τη βλέπω πολύ τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα με αυτά, αν τα ακούγε ο προπονητής της Βενέτσια, θα τράβαγε τα μαλλιά του.
7: Λέγε τώρα, λέγε.
9: Εγώ θα πάω ανάποδα, θα πω άσο Βενέτσια.
7: Μάλιστα.
8: Novibet και όλα είναι δυνατά, με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
10: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστρέφουμε, Λακίτσε.
6: Ναι. Λοιπόν... Και θα ετοιμάσω για σεζόν θρίλερ για εσάς. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά το Champions League θα αφήσει πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Εντάξει, θα το δούμε αυτό, φίλε.
5: Δεν υπάρχει Champions League. Η ομάδα που να πει Champions League και μην
6: αλλά...
5: έχει... να μην έχει φθορά.
6: Είμαι έτοιμος για σεζόν θρίλερ πάντως, έτσι τη βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς σχεδόν όλες θρίλερ είναι σεζόν. Ο Ολυμπιακός καθάρισε πιο εύκολα το πρωτάθλημα τότε στο 25. Όλα τα άλλα ψιλοθρίλερ είναι.
7: Και τα τρία προηγούμενα.
6: Ναι. Και.
7: Και τα τρία προηγούμενα πήρε σερί Ολυμπιακός, τα δύο από τα τρία ήταν...
6: Α, με τον Μάρτινς λες, ναι, ναι.
7: Ναι.
6: Τι γίνεται ρε παιδιά. Κάθες δεν βλέπω, είναι όλα Κώστα, αλλά είναι όλα για τον Κώστα.
5: Άρα δεν βλέπεις, να πάω εγώ δηλαδή.
7: Ναι, πάρε και βλέπω κι άλλα.

0: Σε υποστηρίζει, Κώστα.
1: Ναι, αλλά και τοποθέτηση.
2: Καλά, σίγουρα, να όλη η λειτουργία. Να λέμε σωστά, ατομικά τώρα.
1: Ναι. Να παίρνει σωστές θέσεις. Αν έχουμε κανονίδες στήριμα και ουσία στη λεωφόρο, όχι. Άμα έχουμε, θα βγει ανακοίνωση. Τα μπόρδα πρέπει να το κοιτάξει λίγο τα πέναλτι και αρχίζει να χτυπάει και στην άλλη πλευρά. Αλλά και με άλλο τρόπο, τον έχουμε διαβάσει. Εντάξει, φίλε μου, μπορεί και ο τερματοφύλακας όμως την επόμενη να πέσει από την άλλη πλευρά. Δεν είναι αυτό. Θα δούμε. Εντάξει. Τι γίνεται με τον Γιάκουσιτς, τίποτα. Ο Γιάκουσιτς, έτσι όπως παίζει τα μπόρδα τώρα, δεν μπορεί να βγει τα μπόρδα ούτε ο Αντίνο από την ομάδα. Κάποια στιγμή θα πάρει πάλι την ευκαιρία του, πιστεύω, στο μάτς του κυπέλου. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, παιδιά. Λοιπόν. Τάσο, βλέποντας τα μπόρδα χθες, ένιωσα ότι αυτός πήγε σαν ένα αρχηγό της ομάδας μου. Βγάζει κάτι σαν αυτό που είχαν παλιά αρχηγή των ομάδων. Ισχύει αυτό που λες. Βγάζει τρομερό πάθος τα μπόρδα και γι' αυτό και ξεσπάει ο πανηγυρισμός του. Είναι κάτι το οποίο το έχουν οι Αργεντίνοι γενικά, αλλά αυτός το έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Να μας πει υπεύθυνα τι γίνεται με κρίση, σαν και πότε αναμένεται να μπει. Είναι ταλαιπωρημένος ο λαός της ομάδας για να ακούει ανακρίβειες. Ειδικά τώρα που η ομάδα πάει καλά. Ποια είναι η ανακρίβεια, φίλε μου? Το γεγονός ότι κάνει ατομικό πρόγραμμα δυνάμεις ο Κρίστης είναι ένα ανακρίβεια. Αυτό που λέμε τόσο καιρό, λέμε και τώρα. Το πότε θα είναι έτοιμος δεν μπορώ να σου το πω. Από πλευράς ενδυνάμωσης. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να πω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ότι είναι ορθάνεκτο το ενδεχόμενο να πάρει αριστερό μπακ, είτε στόπερ, αλλά πιθανότατα αριστερό μπακ, έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Τρίτη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέμε καμία ανακρίβεια. Δεν σου είπα ότι ο Κρίστης είναι μια χαρά και θα παίξει την εβδομάδα ενώ δεν ισχύει. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό κάνει πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Έχει να παίξει πολύ καιρό. Πήρε ένα ρίσκο ο Παναθηναϊκός, τον πήρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως έπρεπε να κάνει το χαρτίρι του προπονητή. Θα δούμε μέχρι την Τρίτη εάν θα καλύψει αυτή τη θέση, αν θα το κάνει ή όχι ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Τι γίνεται με αυτούς που έχουν δοθεί και δεν τους υπολογίζει η ομάδα? Ο Πάντοβιτς είναι, πάει για τη Ζελέζνητσα, είναι πολύ πιθανό. Σόκο, το είπαμε, δεν το βλέπω. Το Τετέ, πόσο τον πήραμε? Λοιπόν, υπάρχουν ευκαιρίες όμως, έξυπνο σκάουτερ. Ο Τετέ, ο Παναθηναϊκός τον πήρε μαζί με τον Παντελίδη 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, αν έχουμε πολλούς διεθνείς, είναι ευκαιρία τώρα με τη διακοπή να δουλέψουν και να ενταχθούν οι νέοι παίκτες για να είμαστε πανέτοιμοι μετά τη διακοπή. Εντάξει, έχει αρκετούς διεθνείς ο Παναθηναϊκός, αλλά οκ. Okay, αυτό είναι ένα πρόβλημα που σε όλη τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα υπάρχει. Με ρωτάτε πάλι για το Σαλάχ Εντίν. Γράφτηκε όντως στο Transfer Fit ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει το Σαλάχ Εντίν. Είναι ένας αριστερός μπακ της Ρώμα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, σούπερ παίκτης, άμα το δικά έχει στην αγωγική του αξία. Αυτό μπορώ να πω. Κωστή, έχεις ένα λεπτό, άμα θες να πεις δύο-τρία μηνύματα.
2: Τι να πω, μου λέει αργοκαρούτα, σωστά αργοκουρούτα, αλλά εγώ πάω και κάνω μπάνιο στην κουρούτα που μου αρέσει και το λέω αργοκουρούτα, τι να κάνω τώρα. Τι να πω.
1: Έτσι, κατάλαβα. Ολοκληρώσαμε.
2: Ναι, μωρέ, έγινε, δεν Κωστή. Έχει τίποτα άλλο. Να είστε καλά,
0: παιδιά. Ευχαριστούμε, Κώστα, καλώς ήρθατε,
1: κύριε. Λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτες στις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστα και Ζόγλου, Κώστα Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Wings Sport FM. Ήταν ο Στέφανος Ωραιόπουλος, θυμίζει τον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί, τι ακολουθεί?
0: Μισό λεπτό. Είπαμε ότι ορίστηκε το κύπελο. Επιτέλους.
1: Δεν είπαμε ότι ορίστηκε και το κύπελο και δεν είπαμε ότι δύο πράγματα δεν έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Περίμενα όμως να τα βρούμε.
0: Για τους αεξίδες που ρώταγαν, απλά τους 6 παρατέταρτο την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 3 η ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και 6 παρατέταρτο Άκη Πανσεραϊκός. Να ολοκληρώσω και να πω ότι ο Καμαρά συμπλήρωσε τις κάρτες και θα κτίσει την ποινή του στο μάζο με τον Αστέρα Τρίπολης, 7η αγωνιστική που θα γίνει στο ΑΚΑ. Αυτά ακολουθούν. Μαραθιανός Αχτύπης. Καλή ακρόαση.
0: Δυστυχώς σήμερα χωρίς αγώνα στην ώρα τους.
1: Καλή ακρόαση.
0: Οπότε θα να δουλέψουν.
1: Καλή ακρόαση. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Και στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με Μπέιλι, Πυρόλα και Κλέιτον, αλλά χωρίς Σιπιόν, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ως προπονητής του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έχω το μέγιστο σεβασμό στο Μεντιλίμπαρ, τεράστιο σύλλογο Ολυμπιακό που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Η αλλαγή του προπονητή ήταν λίγο απότομη, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα λόγια του Ρέτσου.

0: του επαγγελματικού αθλητισμού. Ως γνωστόν, ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ για τη σεζόν 2025-26 και επιβλήθηκαν πρόστιμα στην ΚΑΕ και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για τις αποφάσεις να διαβιβάζονται σε ΟΚ και ΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16 Ιανουαρίου παίζουν Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 16:45 και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 17:45, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την Πέμπτη στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιπετ στις 4:30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 17:45. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Στον Σίριλ Ντέσσερς που επανέρχεται μετά την τιμωρία του μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Πιθανότητα χωρίς αλλαγές είναι δεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Εδώ στις ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει. Με τις γνωστές απουσίες των ΜΕΙΤΕ Γιαννούλη Τσάλοφ, Ντεσπότοφ, Χατζηδιάκου, Λουσέ και Σαρή, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφιο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ, 29χρονος μεσοεπιθετικός, η απόκτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές στην δεκάδα στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή και παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατότητες για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, ενώ πριν από λίγο έγινε το τζάμπολο στο παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτο να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζάμπολο στις 8 μετάδοση από το Action 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Serie A κάλυψη από Magenta Sport 2. Στην Bundesliga η Union Berlin υποδέχεται τη Σάλκη στις 9:30 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής μετάδοση από Nova Sports Prime. Στην Ισπανία Σεβίλη Βαλένθια θα κοντραριστούν στις 10 για την 5η στροφή στη La Liga με κάλυψη από Magenta Sport 3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: μιλάμε για ολομέτωπη επίθεση εναντίον της φαβορίτας. Ναι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Τον άνθρωπο που κακά τα ψέματα όλοι έχουμε συνδυάσει με τις φαβορίτες.
1: Τον Κόκοτα.
0: Ναι, δηλαδή ότι είναι κάποιος ανταγωνιστής του Κόκοτα. Ναι. Ο οποίος έκανε μια τέτοια χυδαία επίθεση.
1: Δηλαδή, αλλά... εγώ αν ήμουν ο Κόκοτας,
0: ναι,
1: δηλαδή θα είχα προβεί σε αγωγές εδώ. Δηλαδή είναι φωτογραφικό, ρε φίλε.
0: Είναι τελείως φωτογραφικό.
1: Δηλαδή πολύ καλύτερος ο Βέγκος ως κουρέας που είχε μια φωτογραφία του Κόκοτα και έγραφε από κάτω απαράδεκτον.
0: Απαράδεκτον.
1: Εκεί ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Τώρα εδώ.
0: Έχει κάνει μια τέτοια αναφορά και ο Κωνσταντάρας. Με αναγκάζει να κάνουμε πάρα πολύ νωρίς ρίφερες.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι τα φέρει η ζωή, ρε Γιώργη.
0: Δεν θυμάμαι αν συνομιλούσε με τη Μάρο Κοντού.
1: Ναι.
0: Του λέει, σας μπέρδεψα με τον Κόκοτα. Και λέει, τι Κόκοτας, λέει η κυρία μου, αυτός έχει κάτι μπαρμπέτες μέχρι τα νεφρά.
1: Μπαρμπέτες, μ' αρέσει.
0: Η μπαρμπέτα είναι η φαβορίτα. Ναι. Στα ιταλικά είναι κονσολιέρε. Δεν έχεις ιδέα, ε. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα θέλουμε κάτι ιταλικό, ποιο να ρωτήσουμε, τη Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα ξέρει ισπανικά. Ο καθένας έχει ένα τομέα εδώ.
1: Στο μεταξύ, πέρα από αυτή την αήθη επίθεση και στις φαβορίτες και στον Κόκοτα, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Παρατηρώ και κάτι ακόμα. Δηλαδή, εδώ ο συγκεκριμένος, ο κύριος Σπύρος Κορδίλης, από ό,τι βλέπω.
0: Κορδίλης, ναι.
1: Ο ερμηνευτής. Εντάξει, δεν είναι δικά του λόγια, είναι τα λόγια του στιχουργού, αλλά.
0: Μπορεί
1: φαίνεται,
0: να το έχει γράψει, το ίδιο.
1: Μπορεί. Γι' αυτό διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις και το μεταφέρω έτσι λίγο πιο. Πώς να πούμε, γενικευμένο.
0: Ναι.
1: Γενικόλογο, μάλλον. Ότι δεν φέρεται να ενοχλείται από την απιστία. Αυτή καθ' αυτή, τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο άλλος είναι φαβοριτάκια.
0: Ναι.
1: Σου λέει, βρες ένα καλό παιδί.
0: Ένα καλοβαλμένο.
1: Μια ωραία καπέτα, μια ωραία χωρίστρα.
0: Μπράβο,
1: μια. Ξέρεις, περιποιημένο.
0: Τον πείραξε που η φάση έγινε με τρίχα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: με τον τρίχα.
1: Με τον τρίχα, ναι. Ως το 10 πριν μετρήσω. Και σε αυτό σημείο, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί ξέρεις ότι το μεγάλο μου μειονέκτημα είναι η ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, δηλαδή, πάρα πολύ στράβωσα με το που λέει ο Παλουότολος, σας έχω κάτι καινούριο σήμερα. Άρχισα να κατεβάζω καντήλια, είστε εδώ εσείς οι δύο μάρτυρες και λέω, θα νιώσουν μέσα, κολοϊτάλε, γι' αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι μετάποσε.
0: Είδες.
1: Δηλαδή,
0: δεν πρέπει να ανοίγεσαι πολύ με τον Ιταλό.
1: Δεν πρέπει
0: να ανοίγεσαι. Έτσι κάνουν αυτοί. Παίζουν κατενάτσιο. περιμένουν να ανοιχτεί και μετά στηρίχνουν στην κόντρα.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, αλλά περιγράφει αυτό ακριβώς που συνέβη σήμερα. Φοβερά πράγματα. Ήταν και τραγουδάκι όμως που. Πώς να το πω, σου δίνει το πάτημα να παραγγείλεις κάτι.
0: Ναι.
1: Να έρθει ένας μεζές.
0: Ότι εσύ θες πάτημα για να παραγγείλεις. Όχι μεζέ.
2: Ζητείτε νέα όμορφη και ησύ κοναρχό.
0: Μάλιστα, περάσαμε στις μικρές αγγελίες τώρα.
2: Στατή πλουσίων παροχών.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα,
1: για πες, όχι, δεν ξέρω
0: ο Ιταλός. Όπως και εμείς, έχει αποθυμένα. Έχουμε τόσες μέρες να κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι, εμείς. Φίλε, ναι.
0: Έχει τόσες μέρες αυτός να βάλει τις ανοησίες του. Και τώρα αυτός ο συνδυασμός με φοβίζει πάρα πολύ εν όψη του προσεχούς διόρου.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πλέον κάθεται και ο Παλουότολο. Και ενώ δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι' αυτό, κάθεται και ελέγχει. Τι έχει σήμερα από αθλητική δραστηριότητα και μεταδόσεις. Και σου λέει,
0: μην μας διακόψει κανένας.
1: Παιδιά, όλη την άλλη εβδομάδα θα έχει κύπελα, θα έχει ευρωπαϊκά. Πάλι δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω σήμερα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλω να έχεις λίγο αυξημένη απόδοση, αν γίνεται.
1: Λίγο δύσκολο, θα χρειαστώ αναβολικά.
2: Νέα όμορφη και ηθικό ναρκό.
0: Μπορεί να ξεκινήσαμε λοιπόν κάπως δυνατά με τις νέες επιλογές του Ιταλού Κονσολιέρε και με διάφορες άλλες ανοησίες, οι οποίες δώσανε μόνο μια μικρή πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Σας υπενθυμίζω καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τον Ιταλό από μπροστά από την κονσόλα να κάνει τα δικά του, με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να ενοχλεί την Κωνσταντίνα Πανούτσο όσο εκείνη προσπαθεί να εργαστεί και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbe.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα. Το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Κάνε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Κάτι τέτοια ακούω και πραγματικά σκέφτομαι ότι καμιά φορά επιδημίες, πανδημίες, κακουχίες κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο πρόβλημα. Καμιά φορά είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Είναι η λύση.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το θεωρώ μια πολύ εύλογη εξέλιξη. Δηλαδή, τον προηγούμενο καιρό παίζαμε Καρλώτα. Θα παίζαμε και μια Παλώμα τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα χρόνου πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βάλουμε και μια Καρλώτα. Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο.
0: Στο μεταξύ, ναι. Να κάνουμε.
1: Γιατί αρχίζει η σχολική χρονιά.
0: Μια καταγγελία τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Η Παλώμα τελικά έγινε κοκτέιλ. Το γνωστό κοκτέιλ με τεκίλα
1: ναι.
0: κτλ. Καρλώτα κοκτέιλ, έχει πιει.
1: Δεν έχω πιει. Όχι, μέχρι τώρα δεν έχω πιει, αλλά εντάξει. Δεν είμαι αρνητικός. Να δούμε.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Μεταφέρω το πρώτο μήνυμα από αυτά που διαχειρίζομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει ξεκάθαρη μορφή εναντίον σου. Φίλο ο Τζόρτζιο, υπενθυμίζω, είναι ένστολος.
1: Mm.
0: Ένστολος.
1: Τι, περίμενε.
0: Του στρατού.
1: Του στρατού.
0: Του στρατού. Γενικά του στρατού, νομίζω.
1: Στρατεία.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι μάχημο.
1: Μάχημος. Ναι.
0: Νομίζω αεροπόρος.
1: Ναι.
0: Πάνω απ' αεροπόρος. Λέει, καλησπέρα, είμαι η ανόητη. Οκ. Okay. Μοιράζεται για την ώρα η επίθεση. Αλλά,
1: ναι.
0: Νικόλα, όχι μόνο φάγαμε στη μάπα τον κριτικό φίκο να χαργεντίζεται με τον κύριο Χρονάκη, την ώρα που ο άνθρωπος προσπαθούσε να μεταδώσει το τοπονόματο Αστέρας Τρίπολης Άρης, μ' αρέσει το τοπονόματο, μάθαμε κιόλας ότι επιλύθηκε το θέμα του κλιματισμού στα δημοσιογραφικά του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξεκόλλησαν και την ανακοίνωση που περιόριζε την ορατότητα και το πυρότουφλο,
1: ναι.
0: That's you.
1: Ωραία.
0: Το πυρότουφλο θα πάει να μεταδώσει κυριλέ την αναμέτρηση του Αστέρα με την ΑΕΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά και σε παρακαλώ, λέει, μη μου πιστά.
1: Ναι.
0: Όχι, τι να πω.
1: Λογικό είναι, οι άνθρωποι.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Κάνανε κάποιες ετοιμασίες.
0: Περίμενε για σένα.
1: Χρονικά συνέπεσε, δεν ξέρω.
0: Χρονικά για το χρονάκι
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, συνέπεσε. Πάντως βάλανε τα air condition, βγάλανε την ανακοίνωση, σου λέει περιμένουμε κόσμο την Κυριακή, σοβαρό.
0: Σε λίγο θα μας πεις ότι αλλάξανε και τη θέση του ήλιου για να μην πέφτει θαματάκια σου στην αρχή της μετάδοσης.
1: Όχι, έχεις δει ποτέ ήλιο στην Τρίπολη.
0: Δεν μας έλεγε ο Χρονάκης στην προηγούμενη μετάδοση, όταν ήμουν και εγώ στην εκπομπή. Πριν χιονίσω, ότι δυσκολεύομαι λίγο γιατί τώρα πέφτει ο ήλιος ακριβώς πάνω μου και δεν βλέπω τίποτα.
1: Ναι, το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε κάτι προς τιμήν της έναρξης της νέας σχολικής σεζόν. Ένα γύρο.

0: Και η αλήθεια είναι ότι στην προηγούμενη φορά που τα παιδιά σου είχαν αποκτήσει ένα θυσμό με κάποιο τραγούδι, ήταν Άκης Πάνου.
1: Είναι ακόμα, είναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πώς θα ένιωθες αν το επόμενο μεγάλο hit της οικογένειας ήταν «Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο». Δηλαδή σκέψου τώρα, τον εξάχρονο πλέον Δημήτρη να σου ζήσει.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Και τον πεντάχρονο σχεδόν Μάριο.
1: Ναι.
0: Χεράκι, σαν αγαπημένα αδερφάκια που είναι.
1: Ναι, να ερμηνεύουν Καρλώτα.
0: Να ερμηνεύουν Καρλώτα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ δεν θα πω ποτέ στα παιδιά τι να κάνουν. Έτσι, δεν θα πω στα παιδιά τι μουσική να ακούνε,
0: ναι,
1: τι ομάδα θα υποστηρίζουν, θα πω.
0: Okay,
1: έχω αποκρύψει ήδη πράγματα για να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη κατεύθυνση. Αλλά εδώ δεν θα μπω. Καταρχά να σου πω εδώ.
0: Ναι.
1: Να σου πω εδώ ότι σήμερα κατέγραψα μία ακόμα πρωτοπορία. Μετά από αυτό που σου είχα πει το χειμώνα, ότι σχεδόν μέθησα σε παιδικό πάρτι.
0: Ναι, μπράβο σου.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Και μπράβο και στους διοργανωτές.
1: Ναι. Κατέκτησα μία ακόμα κορυφή σήμερα, διότι μου έγινε παρατήρηση για φασαρία σε αγιασμό.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Αυτό κανονικά έπρεπε να έχει να σου συμβεί καμιά 25 χρόνια.
1: Αυτό λέω, ότι το να είσαι μαθητής είναι κάτι που.
0: Okay,
1: το να είσαι γονιός και να σου γίνει παρατήρηση είναι μια πρωτοπορία.
0: Ωραία, σε παρακαλώ. Πες μας λίγα λόγια για το έργο.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έφταιγα.
0: Η δημοφιλία σου
1: δεν
0: έφταιγε.
1: Δεν έφταιγα. Ήταν κάτι άλλοι γονέοι εκεί που είχαμε καιρό να τους δούμε και τα λέγαμε, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι αυτό που πετάγεται μια κυρία πολύ αυστηρή.
0: Με το σου.
1: Ναι, και κάνει. Αυτό που μου τρυπάει τον εγκέφαλο, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν έχει σημασία, μπορεί να έχω χαλάσει τον κόσμο. Η παρατήρηση με αυτό τον τρόπο μπορεί να με οδηγήσει σε τάκλιν που θα κόψει την μπάλα.
0: Εγώ επικροτώ,
1: ναι,
0: τέτοιου τύπου συμπεριφορές.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, λόγω και της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, Γιώργο, πρέπει,
1: ναι,
0: να σε ρωτήσω,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια ποιου σημείου του αγιασμού έγινε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω.
0: Είχε το λόγο ο πατήρ
1: είχε
0: τάδε.
1: Είχε το λόγο ο πατήρ τάδε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, και αφού είχε τελέσει το καθήκον του, θεώρησε σκόπιμο να μας πει και διάφορα άλλα αχρίαστα πράγματα.
0: Αυτό να ξέρεις,
1: ναι,
0: κάθε φορά εγώ το λέω, είτε πρόκειται για κάποιο μυστήριο, για παράδειγμα βάπτιση, γάμος κτλ., είτε για αγιασμούς.
1: Ναι.
0: Όπα. Σε φωνάξαμε τον,
1: ναι,
0: σπάνω εδώ για να κάνεις μια δουλειά. Νουθεσίες, άσε, θα τις κάνω εγώ.
1: Ναι, μα να πω κάτι. Ας πούμε ότι δείχνεις έναν υπερβάλλοντα ζήλο και θέλεις όλους να μας καθοδηγήσεις προς στον παράδεισο. Εντάξει,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Okay.
1: Μήπως να λάβεις υπόψη σου ότι έχει 1200 βαθμούς, τρώμε τον ήλιο κατά κούτελα και τρέχει ο υδρότας.
0: Δεν το έμαθες, ναι, από μένα. Μπορεί να σε προετοίμαζε για την κόλαση.
1: Και εντάξει, εγώ.
0: Για το μαρτύριο τώρα.
1: Αυτό στο ρεμπεσκέ που είμαι. Οι άλλοι άνθρωποι που ήταν καθώς πρέπει, γιατί δηλαδή να ψήνονται στο ίδιο.
0: Μήπως εσύ ήσουν η παρέα που τους χάλασε. Δηλαδή αυτό που λέει, το προσέξει αυτό, ναι.
1: Τι είμαι.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για μεγάλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο στα παιδιά ότι οι κακές παρέες θα σε φάνε. Δηλαδή εγώ στο έχω ξαναπεί ότι λόγω του γεγονότος ότι εγώ παραμένω ανύπανδρος.
1: Ναι.
0: Μην νυφευμένος, κράτα το πως
1: είναι. Ανύμφευτος.
0: Ανύμφευτος, μπράβο, σωστά.
1: Ναι.
0: Συχνά όταν επισκέπτομαι, ας πούμε, τα πάτρια εδάφη της Ζακύνθου,
1: ναι,
0: με όλους τους φίλους, είτε νεκρούς, είτε παντρεμένους, οι σύζυγοι των.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάλι με αυτό.
1: Άρα είσαι η κακή επιρροή.
0: Bad influence.
1: Ναι.
0: Και ενώ, ας πούμε, στα παιδικά μου χρόνια είχα πει στον πατέρα μου ότι οι άλλοι είναι η κακή επιρροή. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχει πεθάνει και ο πατέρας μου, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι. Όχι, όχι, αυτοί οι παντρεμένοι φταίνε.
1: Ναι.
0: Οπότε μήπως έχεις μπει σε αυτή την κατηγορία.
1: Δεν τον μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν με γνώριζε ο πατήρ τάδε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εκείνος πάντως δεν φάνηκε να ενοχλείται από
1: όχι.
0: την οχλαγωγία.
1: Η κυρία ενοχλήθηκε.
0: Κυρία. Η οποία περίμενε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είτε η διευθύντρια.
1: Όχι, ρε. Μη θεσμική.
0: Μη θεσμική.
1: Κατάλαβες.
0: Ανώφοράει το θωρητή.
1: Αυτό δηλαδή, αυτό είναι που με εξόργησε ακόμα περισσότερο. Αλλά είπα να κρατήσω κάποια προσχήματα.
0: Δηλαδή δεν απάντησες.
1: Όχι, δεν απάντησα. Καταπιέστηκα και ήρθα εδώ να τα πληρώσεις εσύ.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε από σήμερα, πότε έγινε αυτό, είπες χτες.
1: Το πρωί, ρε.
0: Από χτες αρχίζουμε πλέον και μπαίνουμε στη ζώνη των. Όχι των μεταλλίων που λένε στο μπάσκετ, αλλά των ιώσεων. Σκέφτεσαι ότι,
1: ναι,
0: μπορεί να λείψει μερικές μέρες λόγω ιώσεων.
1: Συγγνώμη, ρε Καραγκιόζη, έχω λείψει ποτέ λόγω ιώση. Πες
0: όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και με ιώση έρχεσαι εδώ.
1: Εδώ με κοροϊδεύει.
0: Και ενώ σε αρχίζω, δηλαδή, που σου προτείνω ακόμα και γλωσσόφυλλα, μπα και κολλήσω.
1: Δεν με γλεντάγατε όλο το χειμώνα που ερχόμουν εδώ και μίλαγα σαν το Σάκοτα.
0: Σε κάποιους και σε κάποιες, εγώ θα πω ότι άρεσε αυτή η φωνή.
1: Ωραία. Δεν εξετάζουμε αυτό τώρα.
0: Δηλαδή είχα αρχίσει πλέον να σκέφτομαι το κάνεις επίτηδες.
1: Ακόμα και σε περιόδους
0: ιώσεων.
1: Μέχρι και με τα καμούρια έχω έρθει εδώ,
0: ναι,
1: να δουλέψω.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μπορεί να πεις τίποτα.
0: Τίποτα.

0: Έλα, φίλο εδώ. Το πρωτάκι μα σήμερα έζησε την πρώτη του επαφή με το δημοτικό, ακούγοντα δήμαρχο και περιφερειάρχη να λένε τι πίπε του κάτω από καυτό ήλιο. Άραγε, γιατί μου είπε πω δεν θέλει να ξαναπάει. Ναι. Βλέπει, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, το πρωτάκι, ενώ το παιδί που δεν έχει ξαναπάει, σχηματίζει την εντύπωση ότι έτσι θα είναι η φάση.
1: Αυτό είναι το σχολείο.
0: Ναι, πώς
1: σχολείο, το σχολείο. Έτσι,
0: πώς να του εξηγήσω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα τέτοιο σκότωμα, τέτοιο κάτεργο.
1: Ναι. Μπορεί βέβαια να είναι και χειρότερο.
0: Όχι.
1: Εξαρτάται από τους καθηγητές, από τους δασκάλους, τι είναι.
0: Εντάξει.
1: Αν πέσει σε κανένα γελίο.
0: Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι από το να προσπαθεί ο πατήρ Τάδε να σε καθοδηγήσει προς τον ίσιο δρόμο ή ο περιφερειάρχης Τάδε.
1: Μπράβο, παλαιότερο.
0: Να προσπαθεί να σου εξηγήσει την τεράστια συνδρομή της πολιτείας.
1: Ναι, πόσες νέες αίθουσες έχουμε κτλ. Γιατί αυτό θα σκεφτεί το πρωτάκι, έχεις δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο. Κάποια στιγμή στην εισαγωγική ομιλία μια από τις διευθύντριες. Έλεγε στα παιδάκια, θα ανέβετε πάνω με ενθουσιασμό που δεν δικαιολογούνταν και θα βρείτε καθαρούς τοίχους, καθαρά θρανία.
1: Ναι.
0: Ήτανε σαν να τους έλεγε, λοιπόν, σε δύο μέρες να τα έχετε κάνει όλα.

0: είχες ποτέ άγχος για την πρώτη μέρα του σχολείου? Και συνήθως αυτό, ξέρεις, έρχεται σε μεταβατικές χρονιές. Δηλαδή, ναι, από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Στο γυμνάσιο είχα. Στο Λύκειο ήμουν πολύ μάγκας ήδη.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα. Δεν
0: μπράβο, ναι.
1: Αλλά
0: είχε καθαρίσει ο πατέρας σου. Με τενέκες.
1: Στο γυμνάσιο όμως είχα ένα άγχος.
0: Ναι, και εγώ τα είχα κάνει πάνω μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έφευγα από το χωριό,
1: ναι,
0: και θα πρέπει να πάω στην πόλη, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, η οποία πρόσεχε το χωριό μου 2 χιλιόμετρα από την πόλη. Δεν έχει σημασία. Αλλά εκείνα τα χρόνια ήθελες 3 μέρες για να φτάσεις.
1: Αλλάζει το στάτους, πηγαίνατε με τους γαϊδάρους τότε.
0: Ποιους γαϊδάρους, με τα χέρια έπρεπε να περπατήσουμε ανάποδα. Μπορεί να δούμε κανένα από τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι έχει αγγίξει κόσμο το κομμάτι που ερμηνεύει ο Σκορδίλης.
1: Με το, ναι, με το Φαβορίτα.
0: Ο Μάκης λέει: του κακοφαίνεται ο Σκορδίλη επειδή την έχασε παρατρίχα. Δεν ήταν μία. Ήταν πολλές.
1: Εν τω μεταξύ στέλνει και ένας τώρα, κακός από το επιθυμητό του, αλλά ταιριάζει. Την ώρα που λες για το Φαβορίτα, που λέγεται Σγουρομάλης. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Μαρθιέ, μπράβο, είσαι ο πρώτος ενήλικας που πήρε σε αγιασμό αποβολή.
0: Ναι.
1: Δεν απευλήθη. Δεν απευλήθη, αλλά μου έγινε σύσταση.
0: Θα μπορούσε, ναι. Ναι,
1: ήμουν κοντά. Στον έλεγχο διαγωγή.
0: Και ο αδερφός μας ο Τζον, ο Βλάχος Αυστραλοκαγιάκερ της Λευκάδας, λέει: ελάτε από Λευκάδα να σας μάθω το ιταλικό βολάρε φαρσί. Όχι σαν τον Ιταλό που έχουμε εδώ. Ακόμη λέει εδώ, λέει, να σας ακούμε και να σας ανεχόμαστε. Καλή εκπομπή. Εντάξει, μακρά η σεζόν.
1: Ναι.
0: Και στη Λευκάδα. Μπράβο.
1: Εσύ.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος που με έβαλε να κάνω καγιάκ και παραλίγο να πνιγώ 2 φορές.
1: Α, τότε τον συμπαθώ.
0: Όχι, όχι. Αυτός μου έσωσε τη ζωή, μου έδειξε πώς να γυρίζω. Καλά, δεν μου έσωσε τη ζωή.
1: Ναι.
0: Μου έδειξε πώς να γυρίζω σαν έλουρος μέσα. Θα μου πεις έλουρος μέσα στη θάλασσα.
1: Έλουρος μέσα στη θάλασσα.
0: Ήδη το έχω κάνει κατά.
1: Πειράζει.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: αγαπημένες Λέρες, καλησπέρα. Χθες, καθώς χάζευα στο εξαιρετικό πέταλο των οπαδών, ξάφνου πιο κάτω αντεκρίζω τη Λέρα.
1: Oh.
0: Φυσικά χαιρέτησα.
1: Ο φίλος ο Θημιός, μήπως.
0: Ναι. Και ως άλλο γύφτικος και πάρνει καμάρωσε από χαρά.
1: Ναι, στο μεταξύ να σου πω κάτι, τον διακόπτω το μήνυμά του. Διότι μου λέει: αφού, τι ωραία που γνωριζόμαστε και τα λοιπά, μου λέει: δεν πιστεύω να είστε γκαντέμις. Εγώ ρε, δεν το πάει έτσι ακριβώς.
0: Κάτω ότι τελικά δεν ήσουν, τελικά δεν ήσουν. Το πλησίασες βέβαια.
1: Εντάξει, Θήμιο, πού πήγες στο δεύτερο ημίχρονο? Ήσουν από εκείνους που αλλάξαν θύρα και ξαφνικά αντί να είσαι στη θύρα που έπρεπε με τα λεφτά που είχες δώσει, βρέθηκες πρώτη μούρη στο καβούρι. Είδες, φουλ επίθεση σε άνθρωπο που μίλησε με καλά λόγια για μένα.
0: Θα πω κάτι, δεν ανέχομαι αυτούς τους οδηγούς που γίνονται έξαλλοι αν σε δουν να κάνεις μία. Να συμφωνήσουμε όλοι ότι η αναστροφή.
1: Έχει τον νου σου, θα σε κόψει τον αέρα ο Αλίτης.
0: Είναι ο Αλίτης, είναι περιμένει.
1: Εγώ προσέχω τα νότα σου,
0: δεν κάνω τη χάρη. Δεν του κάνω τη χάρη. Κόβομαι μόνος μου, ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θυμίσω να τα πω μετά.
1: Καλά. Στον έλεγχο διαγωγή
2: είχα κοσμιωτάκι. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα, έτολο Ακαρνανίας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υποδικτικά. Κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολών έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις. κρίσης, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η αθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
12: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: 25 χρόνια παρατήρησε, φίλε.
13: 25 χρόνια, καθαρός.
1: Καθαρός.
13: Από παρατήρηση.
1: Ακόμα και στο γάμο, δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Εγώ δεν μπήκα μέσα στην εκκλησία.
13: Όχι.
1: Όχι από θέμα ιδεολογίας, αλλά επειδή φοβήθηκα ότι.
13: Βάσου, θα αρχίσεις να ψήνεσαι. Ρε, σατανιασμένε. Δαιμονισμένε, γι' αυτό δεν μπαίνεις.
1: Οπότε για πες, τι έλεγες.
13: Τι έλεγα. Α, ναι, ότι μου έχει γίνει παρατήρηση και στην εκκλησία. Δηλαδή, μου έχει γίνει παρατήρηση.
1: Τι πηγαδάκι έκανε στην εκκλησία,
13: ρε φίλε. Τα λέγαμε τώρα εκεί. Έπεσε, ήμασταν νεαροί τότε.
1: Ναι.
13: Ήμασταν νεαροί. Και σε κηδεία έχω δει να με κοιτάνε περίεργα.
1: Ναι.
13: Δηλαδή, του τύπου. Αυτό το.
1: Εκεί πέρα έχει άκουγα να σου πω.
13: Όχι, εκεί δεν έκανα τίποτα.
1: Εκεί να ξέρεις,
13: ναι.
1: Η ατάκα είναι ότι ο καθένας εκδηλώνει το πένθος του.
13: Μπράβο.
1: Με διαφορετικό τρόπο.
13: Μπράβο.
1: Κυρία μου. Έχει το.
13: Και με συνήθως έρχεται και κάποιος που είναι ο πρώτος που κάνει φασαρία,
1: ναι.
13: Και λέει το κλισέ ότι δεν υπάρχει κηδεία χωρίς γέλιο.
1: Μπράβο,
13: και
1: ναι.
13: Γάμος χωρίς κλάμα.

0: ορίστε. Λέει εδώ, καλησπέρα Λέρες. Πήρα αποβολή στον αγιασμό στη Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Ναι. Γιατί
0: την ώρα που ράντιζε ο πάτερ, μου τη βάρεσε να κάνω το δαιμονισμένο και άρχισα να τρέχω στο προάβλιο και να φωνάζω: μην το πετάς, παπά με λιώνει.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Τρεις μέρες με το καλημέρα και κάτι χαστούκια από τον άθεο πατέρα μου. σκέψου να πίστευε πόσα θα του χέρι.
1: Ωραίο, ωραίο, καλό, καλό. Θέλω να πω μπράβο στον πατέρα. Μπράβο, σου λέω: rules are rules. Φασαρία γίνεται όμως και με τα super social της Superbet, διότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: εκκλησία. Πολύ διάστα.
1: Μπορεί να με κράζει το μήνυμα, αλλά είναι τόσο καλό. Είναι αυτό ακριβώς το χιούμορ που μου αρέσει.
2: Ναι.
1: Όσο πιο μαύρο γίνεται. Σε κηδεία, μόνο τον ακτύπη θα έχουν κοιτάξει περίεργα. Γιατί δεν είναι αυτό στην κάσα.
3: Και συμφωνίες, ο άθεος πολιτισμός.
2: Στις αποβολές, λέει κάποιος, ωριές και ημερήσιες έπρεπε να υπάρχει VAR. Βέβαια, παραπάνω θα είχε γράψει το κοντέρ μου με VAR, αλλά το δίκαιο να λέγεται. Αυτό που λες.
1: Κοίτα.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμφέρει, αλλά αν το σκεφτείς ψύχρεμα, δεν συμφέρει.
1: Και εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλοι όσοι έχουμε. Εντάξει, όλοι έχουμε πάρει αποβολές, ωριές, μηνιαίες.
2: Ναι.
1: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε φάει περισσότερες. Δηλαδή, ισχύει αυτό που ισχύει και στο στρατό. Όλοι έχουν καμπάνες. Αν υπήρχε όμως ένας μαγικός τρόπος να βλέπουν όλες τις ατασταλίες, τώρα θα ήμασταν ακόμα όλοι.
2: Καταρχάς, η νούμερο ένα άμυνα, όταν σου γινόταν παρατήρηση για ωριά αποβολή και τα υπόλοιπα, ήταν να τα φορτώσει σε κάποιον άλλο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Έτσι.
1: Και συνήθως ο στόχος ήταν κοινός. Δηλαδή, όλοι ξέραμε 20-25 άτομα στην τάξη ότι αυτό θα την πληρώσει.
2: Υπήρχε ένα εύκολο θύμα, το οποίο ήταν ο συνήθις ύποπτος και μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είχε πει τίποτα, αλλά βόλευε να τα ρίξει εκεί για να μην την πληρώσει.
1: Ακόμα και αν έλειπε αυτό ήδη λόγω προηγούμενη αποβολή.
2: Καλά, η προσωπική. Εκεί μου σύντροφος, να ξέρεις, όταν ήταν μικρή, είχε κατηγορήσει τον αδερφό της ότι την έδιρε στους γονείς της και ο αδερφός της ήταν στην Κρήτη, ενώ αυτή ήταν στην Αθήνα.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Ναι, αλλά το προσπερνάω τώρα αυτό το κομμάτι.
1: Δεν γνώριζα ακόμα το θέμα των αποστάσεων.
2: Όχι, αλλά λέω ότι αν υπήρχε το VAR που λες, όπως λέει και αυτούς, περισσότερες αποβολές θα είχε γράψει. Εγώ είχα κορυφαίο συμμαθητή, ο οποίος είχε προχωρήσει.
1: Κορυφαίο από θέμα βαθμών.
2: Όχι, πολύ χαμηλά από βαθμούς.
1: Okay.
2: Είχε εξελίξει τόσο πολύ το θέμα να τα ρίχνω σε άλλον άμα μου γίνει παρατήρηση, που ενώ καθόταν στο τελευταίο θρανείο, πολλές φορές γύρναγε πίσω. Όχι, ότι και καλά είναι δυνατόν να λέει εμένα, ενώ πίσω του όμως δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Μήπως τον είχε αποκαλέσει ντουβάρι και σου λέει, όχι, το μόνο ντουβάρι είναι πίσω εδώ. Πάντως, πέρα από το θέμα του VAR. Κάποια στιγμή πρέπει να ψέξουμε.
2: Ναι.
1: Φοβερό.
2: Ψέξε.
1: Και την εκπαιδευτική δικαιοσύνη. Τη σχολική δικαιοσύνη.
2: Διότι
1: θα σου πω. Δηλαδή, ειδικά αν μας ακούει κάποιος νομικός, το σύστημα αυτό είναι πολύ. Πώς να το πούμε. Προκατηλημένο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, σου λέει εσένα η καθηγήτρια, ας πούμε, ο καθηγητής, Μαραθιανός, ωραία αποβολή. Και πήγαινε στο γραφείο του διευθυντή. Πήγαινε εσύ στο γραφείο του διευθυντή.
2: Ναι.
1: Σου λέει, παιδί μου, γιατί είσαι εδώ. Ξέρω εγώ, η τρελή, γιατί με έφερε τίποτα. Ήμουν τύπος και υπογραμμός. Έρχεται η τρελή όπως την έχεις αποκαλέσει εσύ. Και λέει, όχι, καθάριζε τη μύτη του και πέταγε τις μίξες.
2: Καλή όρεξη να πούμε.
1: Μπράβο, τα κόλλαγε στα μαλλιά της συμμαθήτριάς του μπροστά. Εξορισμού. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε
2: εδέ.
1: Ούτε καλούνται μάρτυρες. Τίποτα. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου του καθηγητή και για κάποιο λόγο. Το γεγονός ότι εσύ είσαι 15χρονο μαλλιαούρι και εκείνος. Ντυμένος.
2: Ναι, συνήθως.
1: Συνήθως, ας πούμε, καθώς πρέπει, τον κάνει και τον απόλυτο κάτοχο της αλήθειας.
2: Θες να πούμε μια μεγάλη αλήθεια.
1: Να πούμε.
2: Όλες αυτές ήταν δίκες παροδία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: στημένες
2: δίκες.
1: Τελείως.
2: Κατασκευασμένα στοιχεία, στημένες δίκες.
1: Μπράβο.
2: Δεν είχες, δηλαδή, απλά πήγαινες. Δηλαδή, ο Τσαλάν δεν δικάστηκε έτσι. Το πιστεύω. Εδώ πας, είσαι εκ προημίου καταδικασμένος.
1: Τίποτα. Σαν πρόβατο.
2: Μπράβο.
1: Ναι, τελείως. Να το πεις.
2: Καλύτερη δίκη. Μα τώρα είναι βαθιά παιδεία αυτή, δεν θα την έχεις.
1: Ήταν η δίκη της Δευτέρας.
2: Όχι,
1: όταν έκανε ο δικός μας την αυτοί προς τρίτης.
2: Πάντα προσυγματική. Ήτανε σε μια ταινία βιντοκασέτα πάρα πολύ δυνατή με Πάνο Μιχαλόπουλο.
1: Μαραθιανέ.
2: Με Πάνο Μιχαλόπουλο, παλικάρι στα θρανία.
1: Α, ναι, το έχουμε κουβεντιάσει.
2: Το έχουμε κουβεντιάσει. Όπου έγινε, κατηγορήθηκε.
1: Που το βάλανε για το ορολόγιο.
2: Το Rolex. Ότι έκανε brand affair, λέει, με τον μαθητή, γιατί είχε βάλει στο μάτι το Rolex, να του τσουρνέψει το Rolex. Και του κάνανε δίκη κανονική στο σχολείο. Του. Ναι, είναι μεγαλύτερο αυτό.
1: Μπράβο.
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: μένα.
1: Το άρωμα γυναίκα και θέση σαν καμάρι. Δηλαδή έγινε κάτι αντίστοιχο όπως το άρωμα γυναίκα.
2: Μπράβο. Εκεί όμως ανώτερη δίκη.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, είμαι σίγουρος.
2: Δύο δίκες έχω βάλει ίσα-ίσα στον ελληνικό κινηματογράφο. Η μία είναι αυτή του Δασκαλάκου που τον έλεγε ο Καλογύρου. Του λέγε Δασκαλάκο.
1: Κάνει καλό Καλογύρου.
2: Κάνω καλό
1: Λιβανέζο.
2: Λιβανέζο. Ήταν ο πλούσιος πατέρας του Καλογύρου.
1: Ναι.
2: Και του μιλούσε υποτιμητικά. Ο άλλος ήταν καθηγητής.
1: Και άλλη δίκη, έλα. Κρέμα με
2: τα χείλη. Η άλλη ήταν με τον Ηρόδο το Ρίχτερ.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Με τον Κούκουλο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτές οι δύο δίκες, θα μου πεις, δεν έχουν
1: βλέπεις πάνω. Που υπάρχει κοινός παρονομαστής.
2: Ναι.
1: Καλογύρου.
2: Καλογύρου.
1: Εξαιρετικός.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: Καριέρα έχει κάνει ο άνθρωπος.

0: φορά που ο παπάς κάνει το κήρυγμα και αρχίζει να επεκτείνεται συζητήματα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με αυτό για το οποίο έχουμε μαζευτεί εκεί.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ κάθε φορά λέω, κοίτα, αυτό που λέει ο παπάς, ναι, στην προηγουμένη περίπτωση, αφορά εκείνους που μοιράζονται την ίδια θρησκεία, την ίδια ιδεολογία. Πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Για τους υπόλοιπους δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου. Το ίδιο. Δηλαδή, με νοιάζει εμένα τώρα τι θα γίνει στον Πειραιά, ας πούμε, στην ομιλία του. Πες το όνομα του προπονητή. Ακόμα το έχω μάθει.
0: Αλγουαθίλ.
1: Ναι, αν πει στους παίχτες του Ολυμπιακού ότι ξέρεις, μην ξενυχτάτε. Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ξενυχτάτε, ε.
1: Ναι, είπα τώρα κάτι παλαιό.
0: Άκου τώρα.
1: Κάτι παλαιό.
0: Άκου τώρα εντολή. Δηλαδή, η πρώτη. Και το κάνουμε και ειδήσεις τώρα αυτά. Η πρώτη εντολή αλγουαθίλ στους παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Αλγουαθίλ.
0: Και μπαίνεις εσύ ενθουσιασμένος. Clickbait.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις ενθουσιασμένος και λέει μην ξενυχτάτε.

0: επειδή όμως μας ακολουθούν, μας παρακολουθούν και μέλη της επιστημονικής κοινότητας,
1: ναι.
0: Λέει ένας φίλος, ως νομικός, σας απαντώ.
1: Ωραία,
0: μας
1: ωραία.
0: Ακούν οι γιατροί, δικηγόροι.
1: Για το θέμα της σχολικής δικαιοσύνης.
0: Μπράβο. Οι μαθητές υπάγονται σε αυτό που λέμε ειδικές κυριαρχικές σχέσεις, όπως στο στρατό, όπου δεν έχεις τα δικαιώματα του πολίτη εν ολίγης.
1: Τι λες τώρα.
0: Σου λέει, έτσι πας. Καταδικάζεσαι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα εκεί.
1: Οπότε θα μπορούσε και ένας μικρός λιλιπούτιος μαθητής να γίνει αντιρρησία συνείδησης σε ό,τι αφορά το σχολείο.
0: Μα δείτε, αν ακούνε τα παιδιά μου, τους δίνεις ιδέες τώρα.
1: Και αυτό δεν με καλεί σπίτι σου τώρα τελευταία, ε.

0: Πόσο μεγάλη αλήθεια είναι αυτή?
1: Ναι.
0: Αν είχαν φωνή οι καρσονιέρες.
2: Στην αρχή εγώ πάντα έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Δηλαδή,
0: τις καρσονιέρες.
2: Γιατί είναι φτωχομπίνη η καρσονιέρα, δεν μπορεί να είναι και ένα διαράκι. Δηλαδή μου θες και γκόμενα, βλέπεις, ε?
0: Θα μιλήσω.
2: Μου θες και γκόμενα.
0: Ναι,
2: λεφτά δεν έχεις για ένα διάρρης προκοπής.
0: Εντάξει, δεν θα μιλήσω βιωματικά προφανώς.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Αλλά λέω ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το θέλουν για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις.
2: Ωραία, ακόμα και έτσι. Πες ότι, ας πάρουμε ένα δικό σου παράδειγμα που ξέρουμε ότι δεν ισχύει.
0: Δικό μου τι εννοείς?
2: Ότι εσύ θα ήσουν αυτός.
0: Α.
2: Ωραία. Και πηγαίνει και λες, κοίτα να δεις, έχω και ερωτική φωλίτσα.
0: Ναι.
2: Και την πηγαίνει ένα.
0: Ναι.
2: Έχω και πρόσεξε. Και την πηγαίνει ένα ημιυπόγειο της κακιάς ώρας. Αυτό βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
2: Καρσονιέρα, ημιυπόγεια και σε διαλυμένη περιοχή.
0: Ναι, δεν είπαμε τέτοιου τύπου καρσονιέρα.
2: Στο τέλος σας ζήταγες και 10 ευρώ. Άσε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή τη δουλειά, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. I love you, baby. I need you, baby. Στο δικό μας σχολείο πάντως,
2: ναι,
0: είχα φάει αποβολή με αναστολή, επειδή ήταν η πρώτη μου φορά.
2: Με αναστολή.
0: Πού τα έχετε δει αυτά?
2: Ωραίο.
0: Εντάξει, κοίτα.
2: Ωραίο αυτό.
0: Άτυπα, έχει δοθεί πολλές φορές αναστολή. Ότι...
2: Πρόσεξε, σε καλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Στον Πλούταρχο, ας πούμε.
0: Στον Πλούταρχο σίγουρα.
2: Ναι.
0: Εκεί
2: ναι.
0: Έχει πάρει αναστολή 200 φορές. Ήταν η άτυπη αναστολή ότι εντάξει, πήγαινε και μην το ξανακάνεις.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι μια αναστολή ουσιαστικά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και αν με ρωτάς.
0: Σε ρωτάω.
2: Έτσι θα έπρεπε εσύ. Δηλαδή, παιδιά είναι, θα κάνουν βλακίες.
0: Τι βλακία, αλλά
2: ναι, εντάξει, okay. Ναι. Το να βάλει φωτιά στην καθηγήτρια.
0: Αν βάλει φωτιά στην καθηγήτρια, okay, δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι ενδείκνητη η αναστολή.
2: Πρόσεξε. Εκτός αν έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί, γιατί δεν έχουμε θέρμανση στην τάξη, και λέμε, ας κάψουμε έναν να ζεσταθούμε οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, νομίζω ότι το κάνεις πολύ εξειδικευμένο τώρα.
2: Ψάχνω να βρω από τώρα δικαιολογίες που θα λέει το παιδί μου. Μεταφέρω το. Πάρτο. Το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη που λέει: αδέρφια, τη βοήθειά σας.
0: Ναι. Ναι.
2: Πήγα νοσοκομείο γιατί πριν 4 εβδομάδες είχα κάνει μια εγχείρηση.
0: Ωραία.
2: Όσο περίμενα τη γιατρό, είχα πιάσει ψιλοκουβέντα με την νοσοκόμα. Κάτσε, γιατί γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αλλά τα γελάκια και οι ματιές εκατέρωθεν, πήγαιναν σύννεφο. Τι κάνω τώρα? Παίρνω τηλέφωνο για νέο ραντεβού και επανεξέταση μέχρι να την πετύχω να δουλεύει ξανά και να της δώσω χαρτάκι με το νούμερό μου. Βοήθεια, αδέρφια, ο Σαϊκεντελά σας από το Άμστερνταμ.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι γεροδεμένος, είπαμε αυτός, ε?
2: Ο Σαϊκεντελάς, όχι.
0: Ωραία, μπορώ να
2: δεν ξέρω, μπορεί να είναι το παιδί.
0: Ωραία,
2: απλά.
0: Ακού, αδερφέ, από το Άμστερνταμ, ναι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι το εξής. Σταμάτα να βλέπεις τόσες πολλές τσόντες.

0: Περαστικά πάντως να πούμε στον άνθρωπο. Γιατί πέρασε μια περιπέτεια υγείας και τα λοιπά.
1: Αφού ξαναπάει τώρα για άλλο λόγο. Από ό,τι κατάλαβα για άλλο λόγο πάει. Λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα ή μάλλον όχι, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να σας πω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κανένας να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι του, αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα, διότι μπαίνετε εύκολα στο eFood, βρίσκετε το My Market και παίρνετε όλη τη λίστα ή ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί, είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι, έρχονται έτσι απλά με το eFood, παραγγείλετε λοιπόν από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραλάβετε τα ψώνια σας άμεσα στην πόρτα και με δωρεάν delivery έως τις 13 του μήνα.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
5: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου.
7: topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4.
10: Τέσσερις που επανέρχεται μετά την τιμωρία του μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Πιθανότατα χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Μπαρνάμπας Βάργκας στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συμφωνήσει με τον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, η απόκτηση το οποίο ανακοινώθηκε από τους κριτικούς. Στροφή στο ντέρμπι της Τούμπας κάνουν στον Άρη μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Αστέρα Άκτορ για το Super League κύπελλο Ελλάδας. Πιθανές οι αλλαγές ενδεκάδας στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπλοκ από την αστυνομία στη συμφωνία των κίνδυνων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους μάτς. Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM στο ημίχρονο Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ 37-50. Αθηναϊκό ντέρμπι στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Τζαμπόλ στις 8 μετάδοση από το Άξον 24 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο το ανοίγει αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Σερία Α. Κάλυψη από Ματζέντα Σπορτ 2. Στην Bundesliga η Ουνιόν Βερολίνου υποδέχεται την Σάλκε στις 9.30 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής με μετάδοση από Nova Sports Prime. Στην Ισπανία, Σεβίλη Βαλένθια θα κοντραριστούν στις 10 για την 5η στροφή στη Λα Λίγκα με κάλυψη από Ματζέντα Σπορτ 3. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.
7: Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, άμα έχει αλεξίπτωτο.
1: Δεν τον βλέπω έτσι, εξοπλισμένο πολύ. Πριν φύγει και μ' αφήσει,
0: πιλότε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάκω την ιστορία που μεταφέρει η φίλη μας η Δήμητρα από άλλη πλευρά. Έχει να κάνει με τους αγιασμούς που κουβεντιάζουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Λέει, σήμερα τον αγιασμό στον νηπιαγωγείο όπου δουλεύω.
1: Ναι.
0: Διέκοψε το κινητό ενός μπαμπά που χτυπούσε με το μια αγάπη έχω στην καρδιά την κυτρινόμαυρη θέα. Προφανώς ο μπαμπάς θα γίνει φίλος μου. Αλλά πέθανα με ύφος παπά που τον αγριοκοίταξε ενώ εκείνος προσπαθούσε να το βάλει στο θόρυβο κατακόκκινος. Εγώ πάντως συνέχισα να το μουρμουράω μέχρι το διευχόν.
1: Εντάξει.
0: Λέει μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, είναι εμφανές, πέσαμε σε γάβρο παπά. Δηλαδή δεν είναι με την ομάδα της Ορθοδοξίας, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχεις ένα δίκιο πάντως εδώ. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ταιριάζει στην προσφυγιά. Έτσι, από τη στιγμή που
1: ναι.
0: Θα ταιριάζει και στην Ορθοδοξία.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, το έμβλημα είναι το ίδιο με τη Ορθοδοξία. Δηλαδή, αναπόφευκτα γίνεται μια σύνδεση.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός συνδυάζεται με την οικολογία.
1: Την οικολογία,
0: βέβαια. Τριφύλι, ωραίο. Εντάξει.
1: Τριφύλι, ωραίο. Τριφύλι, ωραίο. Έχει δοκιμάσει.
0: Γιατί πρόβατο είμαι.
1: Ρώτησα το AI, λέει ένας φίλος εδώ, αν οι λέρες είναι μαϊντανοί. Δείτε τι είπε. Όσο για το είναι μαϊντανοί, αν εννοείς αν είναι άνθρωποι που εμφανίζονται παντού, λένε την άποψή τους για όλα και κάνουν ραδιοφωνικό guest όπου βρουν, θα έλεγα ναι.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Το κόλλο AI, άκουσε.
0: Ρε.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι δεν κάνουμε και στα ρηλίκια, πληρωνόμαστε από όπου και να εμφανιστούμε.
1: Μπράβο.
0: Αν είναι δυνατόν. Και δεν κάνουμε και τόσο.
1: Καλά, βέβαια, η μία ακόμα απόδειξη.
0: Τρεις-τέσσερις δουλειές έχουμε σιγά.
1: Μία ακόμα απόδειξη. Δεν πρέπει να εμπιστεύεστε αυτά τα πράγματα του διαόλου. Έτσι. Άμα το τραμπουκίσεις λίγο τώρα, θα σου πει συγγνώμη, έκανα, αλλά έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Μόλις του πεις λίγο ότι καλά, τι παπαριές λες.
0: Ναι.
1: Αμέσως μαζεύεται.
0: Σήμερα έχεις γίνει πολύ ακτύπης.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ ελεύθερος. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσεις.
1: Έμαθα ελεύθερος να ζω που λέει και το. Ναι, που λες, άμα το τραμπουκίσεις λίγο το AI,
0: ναι.
1: Επιτόπου την κάνει γυριστή.
0: Το έχω δοκιμάσει.
1: Σου
0: το έχω δοκιμάσει.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα παράληψή μου.
0: Δεν θέλω να έχω δίκιο. Θέλω να μην κάνεις λάθη.
1: Δεν θυμάσαι. Ποια ήταν η διαφήμιση, ρε. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Που ήταν σε ένα time out. Που έλεγε έχεις δίκιο, coach. Και λέει, δεν θέλω δίκιο, θέλω άμυνα.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Δεν
0: ναι,
1: θυμάμαι
0: ναι,
1: ποιο,
0: ναι.
1: Ποια διακάπηση.
0: Καλή διαφήμιση, έξυπνη.
1: Τελεστέτ ήταν κάτι τέτοιο.
0: Τελεστέτ. Έχει δίκιο ο φίλος ο Τζότζιο που λέει παρεπιπτόντως το εντός έδρας ευρωπαϊκό ΑΕΤ του Άρη έσπασε τη σεζόν 2020-21 όταν τον νίκησε 2-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης η Ουκρανική Κόλος Κοβαλίφκα στα προκριματικά του Europa League. Ναι, έχει δίκιο.
1: Ισχύει,
0: έχει δίκιο. Άρα, με αυτό, άρα να πάω κι εγώ στην εκκλησία.
1: Είναι αυτός ο Άρης, ρε φίλε, όμως.
0: Ναι,
1: έχει περάσει.
0: Έχει περάσει.
1: Δηλαδή να έχεις να λες για το ΑΕΤ τόσο όπως και αν είναι και να σου πάει η Κόλος Κοβαλίφκα.
0: Στο μεταξύ, πιθανότατα το έχω ξαναπεί γιατί είμαι γέρος και επαναλαμβάνω τις ίδιες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Αλλά την περίοδο που ήμουν φοιτητή στη Θεσσαλονίκη από το 96 μέχρι το 2000,
1: ναι.
0: Ο πιο κολλητός μου φίλος,
1: ναι.
0: Ήταν και φαντάζομαι είναι ακόμα ο παδός του Άρεος.
1: Ωραία.
0: Και του λέω εγώ, ρε Μπάμπη. Μπάμπης. Χάμπος, γιατί ήταν.
1: Ωραία.
0: Και ποντιακής καταγωγής. Ρε Χάμπο, τόσες ομάδες. Γιατί Άρης. Δηλαδή, ότι αυτό. Γιατί και ο ίδιος στενοχωριόταν, σου λέει, δεν βλέπουμε καμία χαρά.
1: Διευκρίνεις ότι το λες με συμπόνια, δεν το λες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που για τον Παναθηναϊκό σου έχω πει. Άραγε θα συμβεί και με μένα αυτό που έλεγε στον Μπουγάτσα. Όσο ζεις θα δεις τίτλο στο ποδόσφαιρο. Οπότε με πολύ μεγάλη συμπάθεια το λέω, αλλά ξέρεις.
1: Θυμήσου μια μέρα να βγάλουν τον Μπουγάτσα. Να τα πούμε εδώ.
0: Εδώ.
1: Δεν ταιριάζει στην εκπομπή ο Μπουγάτσα. Δεν θα κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση,
0: ναι,
1: πιστεύεις.
0: Ναι, ναι, θα είτο καλή.

0: Θα δώσουμε χαιρετισμού στον αδερφό μας τον Θοδωρή Λεταγίφ, ο οποίος στέλνει μήνυμα και μας ενημερώνει ότι σήμερα είναι μόνος του. Δεν έχει πάει και η φίλη μας η Λένα.
1: Α,
0: να, δουλέψει, να το δουλέψουν μαζί.
1: Πώς και έτσι.
0: Το κατάστημα.

0: να το αφιερώσει στο Χάμπο προφανώ.
1: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
0: Λέει ο φίλος ο Νίκος, έχω φάει ημερήσια αποβολή από γεροντοκόρη φιλόλογο, κολλημένη με αρχαία και φιλοσοφία, επειδή της είπα ότι είμαι ένας Βολτέρος. Αυτή την οργή, εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα προηγήθηκε.
0: Τι εννοείς,
2: δηλαδή, μέχρι να ξεστομίσει ο αγαπητός ακροατής και πρώην μαθητής στην Αντάκα, είμαι ένας μικρός Βολτέρος.
0: Όχι, δεν είπε μικρός.
2: Είμαι ένας Βολτέρος, ναι. Ακόμα και έτσι, σίγουρα κάτι θα είχε προηγηθεί.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα είχε σπάσει πάρα πολλά μπάλες, δηλαδή.
0: Την ίδια αμφισβήτηση βίωσε και ο κανονικός Βολτέρος και ο Γαλιλαίος, σου θυμίζω, έτσι. Αυτά κάνετε με τα παιδιά και τα αποθαρρύνετε.
2: Και όμως γυρίζει, είπε την ώρα που έδινε το τσιγάρο στο συμμαθητή του. Ο φίλος μας εδώ, Βασίλης, λέει: δεν είσαι μόνος σου, Λέρα Κριτικιά. Γιαγιά που ήρθε να παρακολουθήσει το πρωτάκι εγγονάκι. Πρωτάκι εγγονάκι, μ' αρέσει. Μου έκανε, λέει, αυτό το σχ. Της απάντησα: αν θες ησυχία, να πας στο νεκροταφείο και είσαι με το ένα πόδι μέσα. Ακόμα βρίζει και καταργείται. Βασίλη, τα ήθελε ο πισινός σου.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εξαρτάται βέβαια και
2: την. Ένα σου είπε η κοπέλα. Η κυρία.
0: Για σένα, κοπέλα.

0: ένας άλλος εδώ.
1: Υπάρχει βλάκας που να έχει φάει αποβολή για να το πει στο σπίτι. Περίπτωση να σου πούν μπράβο δεν υπάρχει. Περίπτωση να το μάθουν δεν υπάρχει. Άρα τι πας και το λες. Άρα είσαι βλάκας, λέει.
2: Μα ρε παιδιά, δεν ξέρω, το έχουν σταματήσει αυτό. Συνήθως η αποβολή συνοδεύεται και από τηλεφώνημα στο σπίτι.
1: Και από τηλεφώνημα ή έγγραφη βεβαίωση ότι ο γονέας έχει λάβει γνώση των, των λόγων για τους οποίους επιβλήθησε.
2: Γι' αυτό.
1: Το πάσα γυμνασιάρχης.
2: Σαν νοματάρχης, ναι. Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι όταν έφαγα αποβολή στο Λύκειο, όταν πλέον δηλαδή φάνηκε ότι ο πατέρας μου για κάποιο λόγο είχε αποφασίσει ότι μπορεί να μην με εμπιστευτεί και τον πήραν τηλέφωνο.
1: Και το κατάλαβα αυτό.
2: Ναι, στο γυμνάσιο ήξερε ότι σίγουρα έχω κάνει σακλαμάρα.
1: Ναι.
2: 12, 13, 14 κτλ. Αλλά σου λέει μετά τα 15, 16, αφού μπορεί να βγάλει και δίπλωμα, έχει μια υπόσταση ως on.
1: Ναι.
2: Οπότε αφού τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν, ξέρετε, κύριε Ακτύπη, ο γιο σα, στο διάλογο να πάει για κάτι τέτοιο. Με φωνή, έλα εδώ να μασκαρά. Ναι, με πήραν τηλέφωνο από το Λύκειο ότι έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Είναι αλήθεια. Έτσι όπω μου τα πάνε.
1: Ναι.
2: Και του είπα, όχι.
1: Όχι.
2: Και μου λέει, και σε πιστεύω, φύγε. Τόσο απλά. Και
1: σε αυτό που σου είπα, εμπιστεύεται το παιδί του.
2: Και...
1: βέβαια στην περίπτωση σου κακός. Αλλά γενικά καλός.
2: Ο Σωτήρης λέει, καλησπέρα στα παλικάρια.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, σε εσάς τους δύο το λέει. Σε κηδεία της γιαγιάς.
1: Και
2: είναι σε κηδεία, μία της κηδείας.
1: Πόσες έχει κάνει δηλαδή.
2: Έλατε, όλα τα εγγόνια γελάσαμε για κάποιο λόγο χωρίς να το γνωρίζουμε. Με αποτέλεσμα, ο πατήρ τέλος πάντων, που ήταν και νονός του αδερφού μου, ζήτησε την απομάκρυνσή μας. Εμείς βγαίνοντας, βγαίναμε γελώντας, ψάχνοντας το λόγο. Sorry, ξέχασα το όνομά μου, λέει Σωτήρης Τρόλεϊ.
1: Ρε φίλε.
2: Και δεν θυμάστε καν.
1: Εντάξει, έχει γίνει πάντως κι άλλες φορές να παρατηρείτε μια οχλαγωγία σε κηδεία, ειδικά αν ο εκλοιπών είναι μιας μεγάλης ηλικίας.
2: Ναι ρε παιδί μου.
1: Δεν, η αλήθεια, οι περισσότεροι έχουν πάει με το μούντε, έλα καλά ήτανε. Εντάξει, ναι, δεν είναι περίεργο το να, δηλαδή έχει τύχει κι άλλες φορές να γίνουν παρατηρήσεις ότι εντάξει ρε παιδιά, μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως.
2: Γι' αυτό καλό είναι ρε παιδί μου, άμα δεν συνδέεσαι πάρα πολύ με την οικογένεια, βέβαια θα μου πεις, μιλάμε για τα γκόνια της.
1: Ναι.
2: Απλά να πας να συλληπιθείς και να φύγεις. Έτσι να κάτσεις.
1: Αν ήταν
2: μία... να κλαις με μαύρο δάκρυ.
1: Αν ήταν μία από τις κηδείες, μπορεί να είχαν την ελπίδα ότι και αυτή τη φορά θα τη σκαπουλάρει.
2: Γάτα ήταν η γιαγιά.

0: 4,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και εδώ μας χρειάζεται ένας Κυριάκος Θωμαίδης κανονικά.
1: Γιατί?
0: Διότι λέει ο Ανδρέας.
1: Πάντα χρειάζεται, αλλά εσύ.
0: Ο αγιογράφος της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Παραλίγο να φάω αποβολή τελευταία μέρα της τρίτης γυμνασίου και μου έχει μείνει η απορία, λέει, από τότε. Αν την έτρωγα τελικά την αποβολή.
1: Ναι.
0: Ξαναλέω, τελευταία μέρα του σχολείου στην τρίτη γυμνασίου. Θα μεταφερόταν η ποινή στις επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή στην πρώτη ηλικίου. Έχει δίκιο εδώ ο Ανδρέας.
1: Υπάρχει ένα κενό εδώ. Δεν ξέρω τι λέει ο ΚΑΠ του σχολείου, έτσι. Αλλά ναι, θα μπορούσε να προσφύγει στο ΚΑΣ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Φαντάζεσαι. Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε φίλε, είναι εύλογο. Γιατί μπορεί ο ΚΑΘΑΙΣ να πάει την τελευταία μέρα για να τα κάνει όλα.
0: Ναι, με την τέλο.
1: Ναι, με αυτή τη λογική. Αγαπητές λέρες, ως εκπομπή πολιτισμού που είστε, θεωρώ αδιανόητο που δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα το μεγάλο Βασίλη Μητρόπουλο και τη λαϊκή μπαλάντα «Αγάπη μου κλαις». Μας προσβάλλεις.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Και νιώθει ήδη προσβεβλημένος ο Ιταλός.
0: Απλά κάποια κομμάτια.
1: Τόσο προσβεβλημένος που θα την παίξει. Εννοώ την αγάπη μου κλαις, την μπαλάντα. Έχεις

0: κομμάτι όλα που λέει. Για να καταλάβω.
1: Μου δώσατε την καλύτερη ιδέα, λέει εδώ. Γράφω τώρα στη διαθήκη μου. Όποιος δεν μπει ένα αστείο για μένα στην κηδεία μου δεν θα πάρει φράγκο, λέει ο Παντελής. Από τη Δανία.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραίος όρος για να μην αφήσεις τίποτα σε κανέναν. Να τα αφήσεις όλα σε ιδρύματα.

0: Τρίτη Γυμνασίου 1992, γυμνασιάρχης τραγοπάτερ. Γενικά ήσυχο παιδί εγώ, κανονίζουμε να κάνουμε αποχή επειδή δεν μας πάνε περίπατο. Ο πάτερ παίρνει τηλέφωνα, η μάνα μου γνωστό αναρχοκουμούνι σκάει στα γέλια. Γιατί γελάτε κυρία μου, λέει, από τα νεύρα μου πάτερ θα το σκοτώσω, λέει, αλλά δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κατάληξη,
1: Λέοντα. Πού έφτασε αυτό.
0: Ο περίπατος ήταν μια επίσης ωραία ιστορία.
1: Εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ περίπατο.
0: Εμείς τη λέγαμε εκδρομή.
1: Μαθητές του Πλάτωνα, ας πούμε.
0: Εκδρομή τη λέγαμε.
1: Εκδρομή, ναι.
0: Αυτό που λένε εδώ, δεν ξέρω, στην Αθήνα το λένε περίπατο. Για κάποιο λόγο. Εμείς πηγαίναμε.
1: Γιατί με τα πόδια πηγαίνουνε.
0: Και μάλιστα θυμάμαι.
1: Εμείς πηγαίναμε πάντα εκδρομή και παίζαμε μπάλα. Αυτό
0: πόσο,
1: ήταν.
0: Πόσο δύσκολα έχω περάσει τη ζωή μου.
1: Να σε ρε,
0: τα έλεγα σήμερα ως γνήσιος πατέρας. Ναι. Που τι λέει στα παιδιά του. Λέει, σήμερα το πρωί με συνέλαβα. Είδες, αυτό που σου έλεγα τις προάλλες. Βγαίνουν ασυναίσθητα αυτά. Ενώ λες ότι δεν θα τα κάνω ποτέ, το πρωί.
1: Σε χλαμάρα κάνεις.
0: Πρώτα το είχα πει και μετά το κατάλαβα. Έλεγα, εγώ να. Τώρα εσείς πήγα πάτε στο δημοτικό. Εγώ στο δημοτικό. δεν είχαμε αυλή, τους έλεγα. Ωραία, και παίζαμε στο δρόμο.
1: Εγώ στο δημοτικό πήγαινα στο γυμνάσιο.
0: Και έλεγα αλήθεια. Στο δημοτικό που πήγαινα εγώ δεν είχαμε αυλή. Ήταν πολύ τυποτένιο δημοτικό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γι' αυτό έβγαλε και τέτοιους τυποτένιους.
0: Καμιά φορά και στη λάσπη βρίσκεις διαμάντια. Αλλά λέμε τώρα. Δεν είχαμε λοιπόν αυλή και παίζαμε στο δρόμο. Οπότε όταν περνάγανε αμάξα. Περίμενε κάτι λυπητερό.
1: Να σου πω, έχεις ένα μαντίλι γιατί θέλω να σκουπίσω τα δάκρυά μου.
0: Βάλε κάτι λυπητερό. Ναι. Λοιπόν, όση ώρα παίζαμε λοιπόν μπάλα και κάναμε break, πέρναγε το αμάξι. Και συνεχίζαμε μετά. Δεν είχαμε αυλή, δεν είχαμε τίποτα. Αφού εγώ όταν στην έκτη δημοτικού.
1: Κάτι με μπουζούκι,
0: άλλαξα σχολείο και πήγα σε ένα που είχε αυλή.
1: Και είχε ξεχάσει να περπατά.
0: Ένιωθα ότι. Και παίζαμε μπάλα στην αυλή. Λέω, μα πού ήρθα στον Περναμπέου, ήρθα. Δηλαδή ήταν φοβερό σοκ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που σου έλεγα πριν, ότι έχει την ανάγκη.
1: Δεν έχει συγκινήσει καθόλου να ξέρει.
0: Έχει ανάγκη ως πατέρας να πει στα παιδιά σου ότι εγώ τι έχω τραβήξει. Θα σου πω, ακόμα κι εγώ που είμαι εναντίον. Το έκανα σήμερα εν αγνία μου.
1: Και πού ακόμα. Μπορεί να ξαναπεί την ιστορία πάλι.

0: Εγώ λέει έχω φάει αποβολή ωριαία επειδή έδωσα κοκακόλα σε κολλητό.
1: Ναι.
0: Κοκακόλα, διευκρινίζω. Ο οποίος ρεύτηκε αφού την ήπιε.
1: Κάτσε λίγο.
0: Για ποια δικαιώματα μιλάμε. Πρόσεξε, δηλαδή.
1: Βλέπεις τώρα.
0: Δηλαδή, δεν αποβάλλει μόνο το ρευτήρα. Αποβάλλει και τον άλλο.
1: Σε τι έφυγε ο καυσερός.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, συνεπάγεται ότι άμα σου δώσω εγώ την κοκακόλα πρέπει να ρευτείς μετά.
1: Είναι συνέργεια αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να μην σου δημιουργήσει ενώ αυτή τη.
1: Κάτσε λίγο, ρε. Να καταπνίξεις την επιθυμία σου να ρευτείς. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ήταν ένα από τα αγαπημένα σας παιχνίδια εκείνη την εποχή που ήμασταν μικροί και ηλίθιοι. Τώρα είμαστε μεγάλοι και ηλίθιοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Να ρεύεστε μιλώντας. Ή να μιλάτε ρευόμενοι. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό.
1: Σου έχω πει ότι ξέρεις ότι είμαι πραγματικά κατακάθη σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και έχω συμπεριφορές που άστο, ντρέπομαι και να τις σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτό, δηλαδή στα πράγματα που βγαίνουν από μέσα μας ναι. με κάποιο ήχο,
0: ναι.
1: έχω το διάολο μέσα μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Ακόμα και όταν είμαι στο σπίτι μου,
0: ναι.
1: όλο μόναχος δεν γίνεται. Μου έρχεται αυτή
0: ναι.
1: το urge που λέτε, αλλά δεν.
0: Ρε Σιέλη,
1: δεν μπορώ να το
0: εγώ
1: κάνω.
0: Εγώ θυμάμαι ξεκάθαρα συμμαθητή μου, ο οποίος έλεγε τη λέξη Terminator την ώρα που ρευόταν. Δεν ξέρω για. Και, δηλαδή, δεν κάνατε πυροκλάνια εσείς στο σχολείο, δεν κάνατε.
1: Καθόλου, δεν συμμετείχα σε τέτοια. Ξέρεις μόνο τι με ενοχλεί ναι. στο θέμα με το φίλο σου που μπορούσε να πει Terminator την ώρα που ρεύεται. Ότι είναι ένα από εκείνα τα ταλέντα
0: ναι.
1: για τα οποία έχω δύο ερωτηματικά. Το πρώτο είναι πώς το ανακάλυψες. Και το δεύτερο, που είναι ρητορικό το ερώτημα, τι κρίμα που δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά από αυτό το μοναδικό ταλέντο. Πώς να το χρησιμοποιήσεις.
0: Δεν είναι τόσο μοναδικό.
1: Θα πας στο Ελλάδα έχει ταλέντο και θα πεις, εγώ μπορώ να απαγγείλω Οδύσσια.
0: Δεν είναι μοναδικό. Δεν είναι μοναδικό. Με προπόνηση γίνεται. Γιατί και εγώ θαύμασα τότε το φίλο μου.
1: Μπράβο.
0: Και λέω,
1: ωραία πρότυπα.
0: Θα το κάνω,
1: μπράβο.
0: Λέω κι εγώ.
1: Μπράβο. Δηλαδή.
0: Και μετά κατάφερνα να το κάνω κι εγώ.
1: Δηλαδή τώρα, να σου πω,
0: ναι.
1: άμα σε κεράσω μια κοκακόλα.
0: Ναι.
1: Θα μου κάνει ένα μικρό σοου.
0: Θα μου ωραία αποβολή η πανούτσο απ' έξω.
2: Έφαγα πολύ. Έφαγα πολύ.
1: Άκου τώρα τι λέει ο Κωστής. Καλησπέρα, λέει κοπριτές από τον εξωτικό Περισσό. Έχω δεχτεί και εγώ επίσημη αναστολή τριήμερης ποινής στην πρώτη γυμνασίου όταν έσπασα το πόδι του Γιαννάκη με τάκλινγκ στις σκάλες του ορόφου. Τρεις εβδομάδες αργότερα έφαγα ξανά τριήμερη, αυτή τη φορά εκτίσιμη. Μ' αρέσει γιατί δεν λέει.
0: Εκτίσιμη.
1: Δεν λέει όμως τον λόγο για τη δεύτερη. Ναι, δεν λέει τον λόγο. Μαζεύτηκε.
0: Ο φίλος ο Μάκης λέει ένα από τους κλασικούς διαλόγους, μάλλον όχι διαλόγους, μονολόγους πατεράδων. Τον μπαμπά έξω έχει πολύ ήλιο, εγώ στην ηλικία σου είχε πιο πολύ ήλιο.
1: Ναι,
0: τα πάντα στην ηλικία τότε ήταν αλλιώς.

0: φέρει.
1: Έκανε ο συγχωρεμένος ο Πίτη τέτοια πράγματα. Μπορούσε να το πας.
2: Όχι, αυτό δεν τα έκανε.
1: Τι γιατί... λέει ο Καϊουαϊδό εδώ.
2: Έλεγε για τον Πίτη Παπαδάκο.
1: Πήγα, λέει, σε ένα, στον Πίτη τον αστρολόγο. Ποιο καταλαβαίνει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Το μαύρο Πίτη.
2: Αν δεν κάνω λάθο.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή σε συνέντευξη του ο συγχωρεμένο ο Πίτη.
1: Ναι.
2: Είχε αποκαλύψει ότι αυτό ασχολείται με λευκή μαγεία. Ενώ τα αυτά που καταγγέλλονται εδώ είναι μαύρη μαγεία.
1: Α, ναι.
2: Λέω, εγώ κάνω λευκή.
1: Δεν έχω εντυπωσιακό.
2: Δεν είναι ρατσιστικό το θέμα. Η λευκή έρχεται για να λύσει τα μάγια τη μαύρη μαγεία.
1: Α, είναι. Πώ το λένε. Είναι...
2: αντίδοντο.
1: Παίζω άμυνα.
2: Αντίδοντο.
1: Δηλαδή. Ναι. Αντίδοντο.
2: Αντίδοντο.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Που θα μπορούσε να είναι πορσελάκι.
0: Και θα τον παρακαλέσω όταν μου να σε ξαναφέρει.
2: Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super Bet, τώρα παίζουμε μαζί. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κοντά μου να σε ξαναφέρει. Θα πάω στον πίπλο να στρώνω.
1: Εν τω μεταξύ, ο περίπατος που λέγαμε νωρίτερα, η εκδρομή, όπως λέγαμε, ήταν μια πονεμένη ιστορία τουλάχιστον για μας.
2: Πάλι θα αρχίσεις να λες ακλαμάρες ενώνε.
1: Ξαναβάλλε. Εγώ θυμάμαι να μας πηγαίνουν εκδρομή τότε σε ένα μέρος το οποίο βρισκότανε ακριβώς πίσω από το μεγαλύτερο στριπτιτζάδικο που υπήρχε εκείνη την εποχή στο Ηράκλειο.
2: Είμαστε σίγουροι ότι κάποιος από τους συνοδούς καθηγητές δεν πεταγόταν να δει ένα.
1: Ο συνοδός καθηγητής ενδεχομένως συναντούσε και συνοδούς άλλου.
2: Πολυτελείας.
1: Δηλαδή, το θεωρείτε κύριοι εδώ της δευτεροβάθμιας, δεν ξέρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ, τον κατάλληλο χώρο για να ερχόμαστε εδώ, παιδιά, να πηγαίνουμε να κάνουμε, πώς το λένε, αφροπαιδιές από πίσω.
2: Όπως μου είχε πει και εμένα ο άλλος, μεγάλε εσύ τη δουλειά και εγώ τη δική μου.
0: Κάνω πάλι να με θες, τον άλλον θα τον ξεχάσεις και θα έρθεις να μ' αγκαλιάσεις.
1: Βέβαια θα μπορούσε, γιατί ήταν το μέρος παραλιακό εκεί και σου λέει θα πάω τα παιδιά να δούμε θάλασσα.
2: για το ιόδιο, για το ιόδιο.
0: Και θα τον παρακαλέσω κοντά μου να σε ξαναφέρει.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κλειδί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποτελεί η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσα του Σκάι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές στα τουρκικά μαχητικά, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υποδικαστικά. δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Λάει για υπό την ελπίδα.
5: Για την,
4: ναι, έχοντας την ελπίδα ότι με τη γειτόνισσα θα γίνει φτιάξει. Ναι, δεν ξέρω.
5: Μ' άρεσε πάρα πολύ το θα γίνει φτιάξει.
4: Ωραίο, δεν
5: ωραίο,
4: είναι.
5: Ωραίο, για ρούν δύο.

0: δεν κάνω λάθος, Σοφία Σακοράφα, Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αι, και Σακοράφα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα νομίζω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να
1: είναι το κομμάτι αερόμπικα.
0: Ναι, ρε φίλε, κυκλοφόρησε ολόκληρο ο δίσκος και μάλιστα εγώ είχα πει ότι η κυκλοφορία και η επιτυχία αυτού του δίσκου
1: ναι.
0: είναι μια απόδειξη ότι οι Έλληνες γινόμαστε όλο ένα και πιο ηλίθιοι. Διότι φαντάσου ότι τότε απλά άκουγες
1: ναι.
0: και καταλάβαινες τι άσκηση πρέπει να κάνεις. Τώρα πηγαίνεις, κάσκια λεφτά για personal, βλέπεις τον άλλον και πάλι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ή μόνο σε μένα σημαίνει αυτό.
1: Ναι, νομίζω.

0: Να πούμε, γιατί το έχουμε παραλείψει μέχρι τώρα, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, σε λίγη ώρα να τελειώσει για το παιχνίδι.
1: Καλή ώρα το θυμήθηκε, Γιώργη, ναι.
0: Ο Άρεος με τη Μακάμπη είναι για το τουρνουά νεόφυτο Χανδριώτη.
1: Α, ναι, που πιο μετά στις 9 παίζει και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, το σκορ τώρα είναι 79-77 υπέρ της Μακάμπη.
1: Και θέλει και 3-40. Έχουμε υψηλά σκορ, ε. Σπίτι για να γυρίσω απ' τη μαύρη ξενιτιά. Και αφού σε έπιασε τώρα η ζέση για να κουβεντιάσουμε για αθλητικά, να πω εγώ τώρα με τη σειρά μου ότι σήμερα είχαμε την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο Eurovolley, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι. Η οποία δυστυχώς συνοδεύτηκε με ήττα με 3-1 σετ από την Τσεχία. Θες κάτι να προσθέσεις τώρα σε όλα αυτά?
0: Από την Τσεχία.
1: Χάσαμε από την Τσέχη.
0: Η Τσέχη ήταν ήσαντε καλή στο βολί.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά.
1: Η Πολωνή είναι καλά, η Ιταλία, οκ, okay, ναι, τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Κακώς δεν βάλαμε τον αγώνα αυτόν. Να, πώς το λένε, να μεταδοθεί εδώ.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να στείλουμε τον Ζαχαρίου στη Μόντενα, νομίζω. Α, ωραία πόλη.
0: Λοιπόν, κατά τον σημερινό αγιασμό στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντας της Ζάκυνθος.
1: Έλα ρε, αγιός, για πες.
0: Κατά την ώρα του αγιασμού, μαθητές και δάσκαλοι δέχτηκαν επίθεση από ψήλους.
1: Τι εννοείς, επίθεση
0: από ψήλους. Κατά ψήλους,
1: τι εννοείς, ναι, για μισό λεπτό.
0: Επίθεση, και το επίθεση το έχει βάλει σε εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Σου έχει τύχει, δηλαδή, ατομική, μάλλον, επίθεση με μονομένα από ψήλους μπορεί να σου γίνει. Αλλά να επιτεθούν ως κοπάδι ψήλοι, ως μήνος.
1: Όχι,
0: ξέρω,
1: όχι, μόνο από μέλισσες μου έχει συμβεί αυτό. Εντάξει,
0: δεν κυκλοφορούν όλοι μαζί αυτοί.
1: Οι μέλισσες ή σφίγγες, ξέρεις, δεν πρόλαβα να δω αν είναι κίτρινες ή πιο καφέ κτλ. Μέτρησα 13.
0: Είσαι από αυτούς.
1: 13 κεντριά, ρε.
0: Είσαι από αυτούς που ξεχωρίζουν τη μέλισσα από τη σφίγγα?
1: Όχι, νομίζω ότι ακόμα και τώρα μου το εξηγείς.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι άμα είναι πολύ κίτρινη, σαν την ΑΕΚ.
0: Άμα είναι πολύ κίτρινη.
1: Είναι σφίγγα. Σφίγγα,
0: ναι,
1: που λέμε στη Ζάκυνθο.
0: Η άλλη δεν είναι πιο ρηγέ?
1: Όχι, δεν είναι θέμα η ρήγα. Καφετίζει, λέει η μέλισσα. Είναι και λίγο πιο στρουμπουλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τα πιασήματά της.
0: Ναι.
1: Αν είσαι έντονο.
0: Body shaming στη μέλισσα.
1: Με καλό τρόπο το είπα. Αν είσαι λίγο μερακλής, προτιμάς τη μέλισσα. Ενώ η άλλη είναι λίγο πιο.
0: Άμα είσαι λίγο κυφίνας, την προτιμάς.
1: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Γιατί μπήκε μέσα ο.
0: Τι κάνουν αυτοί.
1: Έχουμε αλλαγή τερμάτων.
0: Τι έγινε?
1: Σε πιάσε κόψιμο, καλό.
0: Στεφανάρα.

0: Να πούμε ότι ο Πάνος Μπουρνάς έχει πάρει πλέον τη θέση του Φαλουότολο. Δεν ξέρω. Εμένα για τσιριλιπιπί μου φάνηκε. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο.
1: Έφυγε πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έφυγε πύραυλος, οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ναι.
2: Ψυχή μου, εξωγήινο, παιδί μου, εξωγήινο. Σαν κομίτης ήρθες μέσα στη ζωή μου.
0: Ευτυχώς μας ακούνε και άνθρωποι, ανθρώποι δηλαδή θέλω να πω, που ασχολούνται με βόλεϊ, όπως ο αδερφός μας ο Ιωάννης,
1: ναι.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος. Τέταρτη στο παγκόσμιο η Τσέχη πέρσι, Νικόλα, με Αντώνη Βουρδέρη. Κάτσε, το χάσα. Τέλος πάντων, τέταρτη στο παγκόσμιο.
1: Είναι καλή.
0: Είναι καλή. Είναι καλή.
1: Είναι καλή, αυτό θα λέμε.
0: Αντώνης Βουρδέρης είναι ο assistant coach της εθνικής ομάδας της Τσεχίας.
1: Assistant, ε.
0: Και αντί να πάει να προδώσει τα μυστικά της ομάδας ένεκα της πατρίδος,
1: ναι.
0: Έκατσε και μας νίκησε.
1: Ωραίος.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Καλή σταδιοδρομία. Το Μπαλουότολο έξω μιλάει στα τηλέφωνα. Κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και μόνο ο Στέφανος μπορεί να το λύσει.

0: Η Κόλλα λέει: οι μέλισσες είναι χνουδοκόλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά πόσο ισχύει. Εύκολο είναι να διακρίνεις σε ένα έντομο το χνούδι στο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, έχει πάνω 2-3 χαρακτηριστικά. Είναι πιο κοντόχοντρες, πρέπει να βραχίσομες.
0: Αυτό λέω: σε, εν ώρα πτήσης δεν καταλαβαίνεις.
1: Α, εν ώρα πτήσης.
0: Δηλαδή τον μπάμπουρα τον καταλαβαίνεις.
1: Τι να σου πω τώρα, η προσωπική μου σύντροφος μπόρεσε να. Που σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ξέρει ότι εγώ δεν βλέπω καλά, άρα θα μπορούσα να μου πουλήσει. Ό,τι παραμύθι ήθελε.
0: Ναι.
1: Ότι, αναγνώρισε ότι είναι κουνούπι τίγρης. Και μου λέει: καλά, δεν βλέπεις, μου λέει τις ρίγες.
0: Κουνούπι τίγρης.
1: Ποιες ρίγες? Κάτσε, κάτσε. Σε με τα καλά σου λέω. Η ΑΕΚ είναι.
0: Περίμενε, περίμενε. Τι θα πει κουνούπι τίγρης?
1: Είναι ριγέ. Έχει τέτοιες ρίγες.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια κουνούπια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Από αυτά τα στούκα που είναι τεράστια.
1: Όχι, όχι, αυτό που σου λέω. Και λέω, ωραία, διάολο, φαντάσου, φαντάσου τι άλλο ξέρει, τι άλλο έχει δει.
0: Αυτή τη γυναίκα.
1: Φοβάμαι, φοβούμαι.

0: ζωή μου.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Δωρής, ο Λεταγίφ, ισχύει σε αρκετά σχολιά. Γιατί λέει, στο σχολείο μας έδιναν χαρτί όταν παίρναμε αποβολή.
2: Ναι.
1: Είχα αντιγράψει την υπογραφή της μάνας μου, έβαζα εγώ υπογραφές. Όταν χρειαζόταν, πήγαινα κανονικά στο σχολείο το πρωί και έφευγα για καφέ μετά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Έπαιζε πάρα πολύ αυτό.
2: Η πλαστογραφία έπαιζε πολύ εκείνη την εποχή. Να το πούμε.
1: Τελείωσε ηλίθια πρακτική από το σχολείο, ρε παιδί μου.
2: Γιατί?
1: Δώσ' το να στο υπογράψει ο πατέρα σου. Και που ξέρει την υπογραφή του πατέρα μου. Πλάκα μα κάνει.
2: Ναι,
1: κάνει SV που κάναμε στην τράπεζα.
2: Ήταν δύσκολη η κολοϊπογραφή του πατέρα μου. Ήταν αρχοντική, παπανδρεϊκή.
1: Άκου, και εμένα ήταν δύσκολη.
2: Ναι.
1: Αλλά ένα από τα λίγα πράγματα που αποφάσισε να μου μάθει ο πατέρα μου είναι να υπογράφω. Πιθανότατα για να με φεσώσει μετά με δάνεια. Αλλά οπότε είχαμε κάνει την ίδια υπογραφή με μία μικρή διαφορά. Στην αρχή αυτός έβαζε ένα και καλά καλλιτεχνικό καλλιγραφικό πι.
2: Ναι.
1: Και εγώ έβαζα ένα νι.
2: Ναι.
1: Το υπόλοιπο ήταν ακτύπης.
2: Ωραία.
1: Χρησιμοποιώντας πι σαν γι' αυτό που κάνει τώρα ο Πετρίδης. Κάτι τέτοια.
2: Ναι.
1: Αλλά είχαμε ουσιαστικά την ίδια υπογραφή.
2: Α, το λες το ωμέγα με την.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Με την ανατροπή από
1: την πορεία, όταν κατάλαβα τι ακριβώς κάνει, την άλλαξα τη δική μου.
3: Είμαι τραλαλά, κορίτσι μου, όπως.
1: Έλα, ισοφάρισε ο Άρης, 82-82, δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.

0: Έχει ένα δίκιο φίλος ο Γρηγόρης που λέει ότι σε κάποια σχολεία, ρε παιδί μου, και σε κάποιες τάξεις, να δίνει σωριές αποβολές, δεν άλλαζε και πάρα πολλά. Λέει, εγώ λέει μεγάλο σαν ολιώσα.
1: Ναι.
0: Σε γυμνάσιο το οποίο θεωρεί το γκέτο. Οι ωριές έπεφταν πριν καν μπούμε στην τάξη. Και οι καθηγητές έλεγαν: «Οκ, να μην χαλάσουμε το μάθημα». Δεκαετία του 90, για να καταλάβετε, λέει, υπήρχαν άτομα που πήγαιναν τρίτη ή και τέταρτη φορά στην ίδια τάξη.
1: Τέταρτη. Να τα εμπεδώσουν.
0: Να τα εμπεδώσουν.
1: Να σας πω εδώ ότι σίγουρα έχει τύχει και σε εσάς πολλές φορές, γιατί σε μένα έχει τύχει σίγουρα. Να πάτε να φτιάξετε κάτι να φάτε, είτε Κυριακή βράδυ, είτε κάποια μέρα που είναι κλειστά τα καταστήματα. Να ανοίγετε το ψυγείο και να μην έχει τίποτα. Μην το είστε όμως, διότι τώρα πλέον μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και να μαγειρέψετε αμέσως. Ψωνίζετε ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές ακριβώς με το κατάστημα και παραλαμβάνετε δωρεάν με, παραλαμβάνετε με δωρεάν delivery ως τις 13 του μήνα άμεσα στην πόρτα σας.

0: Και μια ιστορία από τον φίλο μας τον Νικόλα τον Αμφιλόδαμο. Λέει πριν περίπου 30 χρόνια πέθανε ξαφνικά ο κοινής αποδοχής και συλλογικής συμπάθειας υποδιευθυντής του Λυκείου που φοιτούσα, λέει, στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Άρρωστος, βαμμένος Ολυμπιακός. Κρατήστε το. Γιατί στην κηδεία του είχε μαζευτεί πλήθος άξιο ανταγωνισμού δημοφιλέστατων τραγουδιστών, λέει.
1: Ναι.
0: Με το που τον κατεβάζουν στον τάφο και πέφτουν τα πρώτα λουλούδια, αρχίζει ο υπεύθυνος φτιαρίσματος να ρίχνει χώμα και από την κολότσεπή του ξεκινά να παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Το αφήνει μερικά δευτερόλεπτα να χτυπάει πριν ακουμπήσει δίπλα το φτιάρι για να το κλείσει. Αρχίζει ξανά να θάβει και ξανά ο ύμνος. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, έγινε 2-3 φορές ακόμα μέχρι να αρχίσει να ακούει το βουητό να φουντώνει και αποφάσισε να κλείσει το κινητό. Οι περισσότεροι νομίζαμε θα ανοίξει

0: Δευτέρα Γυμνασίου λέει: φτάσαμε στο σημείο να έχω αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αποβολή από όλα τα σχολεία του νομού Ηλίας.
1: Του νομού, ε!
0: Από όλα. Γι' αυτό έφυγε και πήγε στην Αμερική και από κάτω ξέχασα να καλησπερίσω και φωτογραφίες με την κοράκλα του, η οποία, ωραία, φίλε, είναι πολύ δυνατό. Όχι, η φωτογραφία, γιατί κοίτα, επειδή σπουδάζει κτηνιατρική, είναι πολύ δυνατή φωτογραφία με το κεφάλι του γουρουνιού. Εντάξει, τώρα. Να σου πω, με πατέρα από τον πύργο της Ηλίας, έχει μάθει τα σφαγιά.
1: Έχω να δω τέτοια γουρουνοκεφαλή από τα πήγιο φίγκο στο Καμπνού.
0: Ακριβώς γι' αυτό σου είπα, πολύ δυνατό. Αυτή είναι η μελλοντική κτηνίατρος, η Τσουπάρα, μου λέει. Ναι. Έλα, να τη χαίρεσαι, Δημήτρη. Χαίρεσαι.

0: Έχει, είναι πάρα πολλά τα διάβαστα μηνύματα που δεν έχω προλάβει, γιατί συμμετείχε πολύ ο κόσμος και εμείς σήμερα σαν ηλίθιοι για μία ώρα κουβεντιάζαμε μόνοι μας. Ναι, ναι. Αλλά αξίζει να το μεταφέρω το μήνυμα του Νικόλα, γιατί λέει ρευόμενοι, ναι. Εμείς λέγαμε την αλφαβήτα. Έχω φτάσει μέχρι το λάμδα.
1: Την αλφαβήτα, ε.
0: Μέχρι το λάμδα, φίλε, είναι δύσκολο. Αυτό... Είναι το μισό αλφάβητο, ε.
1: Φτάνω λάμδα.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα.
1: Φτάνω λάμδα. Άμα έχει παίξει καμιά καλή, εννοώ, πώς το λένε, να έχει φάει.
0: Πρέπει να δείτε πώς έσβηξε την κροθιά του.
1: Να έχει φάει καλά, εννοώ, να έχει πει κάτι με ανθρακικό, έτσι, που κατεβαίνει από αυτό. Που πρώτα καταπίνει 5-6 γουλιές.
0: Ναι, ναι, ξέρω τι.
1: Και μετά παίρνει χαμπάρι. Αυτό.
0: Έχει το λάμδα, ε.
1: Γίνεται, γίνεται. Μπράβο.
0: Θέλω να σε δω και θέλω να το κάνει αυτό παράλληλα χορεύοντα χούλα.

0: Επειδή πλησιάσαμε επικίνδυνα στις 8, σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε.
1: Ωραία ήταν, ωραία.
0: Να ξανάρθουμε.
1: Να ξανάρθουμε, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας και σήμερα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε το προηγούμενο δίωρο. Βασικός συντελεστής ήταν ο Ιταλός κονσολιέρας Στέφανος Παλουότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλτίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας τη Δευτέρα το απόγευμα, ναι, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε
1: γιατί
0: πολύ καλά.
1: Γιατί 6 και 10 έχεις κάτι να κάνεις.
0: 6 και 10 λέω πάντα.
1: Σήμερα μπήκαμε 6 και 5 ρε. 6 και 10 ήδη είχαμε κλείσει το πρώτο θέμα.
0: Κάθε μέρα επαγγελματίες θα είμαστε.
1: Έλατε.
0: Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα, μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά.
1: Να γυμνάζεστε μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε.

0: μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Της χώρας. Τίτλοι ειδήσεων από το Big Win Sport FM 94,6. Παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ το αρχιτεκτονικό σχέδιο για τη νέα τούμπα. Προοπτική 35.000 θέσεων θα έχει το νέο γήπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο. Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος φορ Σιμών Μπάντζα για ιατρικά και υπογραφές. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Τεράστιο σύλλογος ο Ολυμπιακός. Έχω το μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τα πρώτα λόγια του νέου προπονητή Μανόλ Αλγουαθίλ μέσω της Magenta TV. Με Μπέιλι, Πιρόλα και Κλέιτον, αλλά χωρίς Σιπιόν, η πρώτη αποστολή του Βάσκου για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με τον Τσάπρα να επιστρέφει στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς αλλαγές πιθανότατα η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Το πρώτο τέρμα του Βάργα στο 5-0 επί του Άρη ψηφίστηκε καλύτερο γκολ της 3ης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Εύκολη χαρακτήρισε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εδώ υπάρχει μια οικογένεια, θέλω να πάρω τρόπαια με αυτή την ομάδα, δήλωσε στο κανάλι της ΠΑΕ 29χρονος μεσοεπιθετικός. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Την Τετάρτη θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Άρης Μαρκόνη, Κιβόλο Αστέρας Άκτορ και μια μέρα αργότερα ΑΕΚ Πανσεραϊκό και Καλαμάτα ΕΛΝΟΒΙΜΠΕΤ. Double πριν από λίγα λεπτά στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, στο οποίο συμμετέχει και η Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα. Μετάδοση του αγώνα από το Action 24, ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Ανακοίνωση σχετικά με τον νέο σεφ επιβραβεύοντας τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν εξέδωση ΚΑΕ Ολυμπιακός. Όπως έκανε γνωστό, από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί στην κυκλοφορία το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης εισιτηρίου διαρκείας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία στην πρεμιέρα της στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με το παιχνίδι Βενέτσια Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο ανοίγει η τέταρτη αγωνιστική της Σέρια. Στην Bundesliga η Union Βερολίνου υποδέχεται στις 9.30 τη Σάλκε στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Ενώ μισή ώρα αργότερα παίζουν Σεβίλη Βαλένθια στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στη La Liga.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Η επιστροφή των τίτλων, Στέφανε, έχει προκαλέσει ρίγη συγκίνηση. Αυτό σου λέω μόνο. Είχαν λήψει προφανώς, okay, τους επαναφέραμε. Και έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης, άρτη αφιχθής, και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Κυρία Πανώτσου, κούνησε χεράκι με τον γνωστό τρόπο και μας καληνύχτησε.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά, 4 και 45 για την ακρίβεια, το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τυπικά πρώτος, εμφανίζεται στην καρτέλα. Στη τηλεόραση, στο Action 24, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, λοιπόν, 8-10 μετά τα πρώτα 5 λεπτά. Θα πάμε αργότερα στην Ρόδο, στον Κωνσταντούβαλη, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει, αυτά τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εντυπώσεις. Νωρίτερα είχαμε το πρώτο χρονικά παιχνίδι, ακούσατε και στους τίτλους, για το στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Λευκοσία, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92, και σε 50 λεπτά από τώρα θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου αγώνα της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα, που τα είχαν ξαναπεί προημερών στο τουρνουά της Κρήτης. Βλέπω εδώ ότι οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Είχε η σημερινή μέρα μεταξύ άλλων την γνωστοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 77 σελίδων παρακαλώ για τις αποφάσεις που έλαβε σχετικά με τις υποθέσεις του Πρόεδρου της ΟΚΒ Αγγέλη Λιόλιου και του Προμηθέα Πάτρας. Νωρίτερα είχαμε την πρώτη αποστολή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Όφη, με την οποία ανοίγει κιόλας το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην στοίχημα Super League, και την παρουσίαση της ΠΑΕΠΑΟΚ του αρχιτεκτονικού σχεδίου για την φωλιά του δικεφαλού αετού. Ωραία πραγματάκια αυτά που ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην συνέχεια με τους συναδέλφους.

0: www.radiomeri.gr.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 16 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Είπα και στους τίτλους, στον πρόλογο, μέσα στη μέρα είχαμε την δημοσιοποίηση του σκεπτικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας. Άρης Ασβεστάς στην παρέα μας, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Χαίρετε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Ακούω λίγο τη φωνή μου. Mm-hmm. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό.
0: Κύριο Στέφανος λέει όχι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο mm-hmm. με αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Απλά καθαρογράφηκε το σκεπτικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να σας τα πω ακούγοντας δύο φορές τη φωνή μου.
0: Ωραία, περίμενε, κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Okay. Κάτσε να σας ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, 1:48 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο τουρνουά της Ρόδου Παναθηναϊκός Άκτορ ΑΕΚ 15-12. Πάμε τώρα ξανά στον Άρη Ασβεστά. Έλα, Άρη.
1: Λοιπόν, με ακούτε τώρα καλά?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Και εγώ δεν ακούω τη φωνή μου, οπότε θα τα πω τώρα τέλεια. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Απλά έλεγα ότι καθαρογράφηκε το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θυμίζω ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, έχει τιμωρηθεί με 50.000 ευρώ πρόστιμο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Προμηθέας έχει τιμωρηθεί με 15.000 ευρώ πρόστιμο. Έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο περιμένουμε από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι καθαρογράφηκε πλέον και διαβιβάστηκε η απόφαση, είναι τι θα πράξει η Ομοσπονδία και ο ΕΣΑΚΕ και η Λίγκα. Έτσι. Αυτό πρέπει να διαβιβαστεί τώρα στον αθλητικό δικαστή για τα περαιτέρω, για να υπάρξουν mm-hmm. και πειθαρχικές συνέπειες. Αυτό έγινε, έχει διαβιβαστεί με τη μορφή έκθεσης και να δούμε, και θα εξηγήσω για ποιο λόγο, τι αποτέλεσμα θα έχει εάν, που είναι το πάρα πολύ πιθανό, διαβιβαστεί αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα mm-hmm. και στον αθλητικό εισαγγελέα και στην ΕΠΑΤΛΑ. Mm-hmm. Η ΕΠΑΤΛΑ είναι η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας.
0: Uh-huh.
1: Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο θα πάει και εκεί. Λοιπόν, θυμίζω ότι αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένορκη, βεβαίως ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδόρου και προσκόμιση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πλήθος δεκάδων, εκατοντάδων μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει όταν ήταν προπονητής του Προμηθέα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Λοιπόν, αποδείχτηκε, πέραν πάσης αμφιβολίας για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ήταν ταυτόχρονα και ο εν της πράγμαση ιδιοκτήτης, διοικητής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της ΚΑΕ Προμηθέας. Η μεταβίβαση των μετοχών, δηλαδή, με λίγα λόγια τι λέει το σκεπτικό, τη μεταβίβαση των μετοχών που έγινε το 2020 ήταν fake. Mm-hmm. Εξακολουθούσε για όλα τα χρόνια μέχρι και τώρα ο Βαγγέλης Λιόλιος να είναι το πραγματικό αφεντικό του Προμηθέα, ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Γι' αυτό και είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό και είχε ανακληθεί και εκείνη η μεταβίβαση. Γιατί για αυτή τη μεταβίβαση που είχε γίνει τότε είχε δώσει κανονικά άδεια η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η ίδια Επιτροπή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται στο σκεπτικό της Επιτροπής, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε άμεσες παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα που αφορούσαν τον Προμηθέα. Επενέβαινε ακόμα και σε θέματα που αφορούσαν το προπονητικό staff. Έβαζε στόχους για την ομάδα, είχε άμεση συνομιλία με τους παίκτες και έπαιρνε θέση και για μεταγραφές. Mm-hmm. Δηλαδή ασκούσε πραγματικά
0: την διοίκηση.
1: Λοιπόν, διεκπεραίωνε, ενεργούσε, αποφάσιζε, διαπραγματευόταν ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Και μάλιστα λέει το σκεπτικό, η ΚΑΕ Προμηθέας, το λέει ρητά, είναι εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του. Στα μηνύματα αυτά, ο ίδιος αυτοαποκαλείται, χαρακτηρίζει τον εαυτό του αφεντικό. Είμαι το αφεντικό, λέει. Και παρέχει κατευθύνσεις. Απευθύνεται στον προπονητή, Προμηθέα, στην προστακτική. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, πες αυτό. Για παράδειγμα, κλείσε το Λούτζι χθες. Του λέει, κλείσε το Λούτζι χθες. Και όταν υπογράψουμε, πες μου. Αντίστοιχα μηνύματα για την περίπτωση του Άλεξα Αντετοκούμπο. Ομοίως παρόμοια μηνύματα για την επικοινωνία με τον παίκτη Καραγιαννίδη. Δεν εμφανίζεται απλώς να συμβουλεύει τον προπονητή για το αν ένας αθλητής αξίζει να αποκτηθεί ή να παραμείνει στην ομάδα. Εμφανίζεται να αναλαμβάνει ο ίδιος την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση που αφορά την παραμονή και την πρόταση σε έναν αθλητή. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι εκπροσωπεί ουσιαστικά την ΚΑΕ κατά την επικοινωνία με παίκτες και μεταφέρει ο ίδιος για λογαριασμό της ομάδας οικονομικές προτάσεις. Λέει σε ένα μήνυμά του να βοηθήσω την ομάδα και να την προστατεύσω. Για τη σημερινή ήττα, λέει, για μια ήττα του Προμηθέα, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα. Τα λέει όλα αυτά ενώ είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το οποίο σου έλεγα προηγουμένως για τον αθλητικό εισαγγελέα, ναι, και την έπαθλα. Το θεωρώ εξόχως σοβαρό, ίσως το πιο σοβαρό από όλα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ενώ είχε πληροφορηθεί πριν από την δημόσια ανακοίνωση τους διαιτητές που θα σφύριζαν τον Προμηθέα και γνωστοποιούσε την πληροφορία αυτή στον προπονητή της ομάδας. Και μάλιστα του έγραφε ότι είναι αυστηρά απόρριτο. Δεν ξέρω καν αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές οι ίδιοι. Τον ενημέρωνε για την διαιτητική τριάδα
0: που θα σφύριζε την ομάδα
1: τους. Τον Προμηθέα. Λοιπόν, και λέει η Επιτροπή εκεί, ανεξαρτήτως των τυχών έτερων, πειθαρχικών ή άλλων συνεπειών που θα μπορούσε να έχει εκ μέρους του γνώση, κατοχή ή περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής της πληροφορίας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΟΚ, η επικοινωνία αυτή έχει αυτοτελή αποδεικτική σημασία για την εξεταζόμενη πραγματική σχέση του με την ΚΑΕ Προμηθέας. Και τούτο λέει διότι ο ελεγχόμενος, δηλαδή ο Λιόλιος, δεν εμφανίζεται απλώς να παρέχει τεχνική ή στρατηγική συμβουλή προς την ομάδα. Αντιθέτως, εμφανίζεται να αξιοποιεί πληροφορία στην οποία είχε πρόωρη πρόσβαση και την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως αυστηρός απόρριτη, διαβιβάζοντας την απευθείας στον προπονητή της συγκεκριμένης ΚΑΕ πριν από τη δημόσια ανακοίνωσή της. Και σχολιάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και λέει: η αναφορά στα ονόματα τριών διαιτητών δεν είναι ένα θέμα, λέει, που μπορούμε εμείς να επιληφθούμε, να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχει σχέση όμως με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης, το οποίο δεν είναι θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΑ, αλλά άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, έπαθλα, σε παρένθεση, και του αθλητικού εισαγγελέα.
0: Γι' αυτό στέλνει ουσιαστικά εκεί την...
1: Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό πιθανόν να έχει και μια ποινική έκταση και όχι μόνο πειθαρχική, το οποίο είναι κάτι εξόχως, ας πούμε,
0: σοβαρό
1: για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ο οποίος σε όλα αυτά δεν αμφισβήτησε τα μηνύματα, δεν θα μπορούσε άλλωστε, όμως η θέση του είναι ότι ήταν κάτι σαν εξωτερικό σύμβουλος, ότι παρήχε απλά συμβουλές προς τον προπονητή της ομάδας και όχι κάτι άλλο. Και μάλιστα προσκόμισε και καταθέσεις άλλων προέδρων ΚΑΕ οι οποίοι πήγαν στην Επιτροπή προς υποστήριξη του Λιόλιου και είπαν ότι και εμείς, ας πούμε, αν θέλαμε κάτι, μια συμβουλή, τον παίρναμε τηλέφωνο να μας συμβουλέψει από την εμπειρία του τόσα χρόνια κτλ. Αυτό είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν για...
1: Περιμένουμε τώρα τι θα κάνει η
0: ΕΟΚΕΣΑΚΕ,
1: έτσι, αν θα να επιληφθεί ο αθλητικός δικαστής, αν θα εμπλακεί κάποια επιτροπή διοντολογίας, δεν ξέρω ποιος πρέπει να εμπλακεί, ποιες θα είναι οι διαδικασίες στο μπάσκετ και βεβαίως αν θα έχει και ποινική προέκταση από πλευράς εισαγγελέα και έπαθλα.
0: Για την ώρα αυτό που ξέρουμε είναι την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Λιόλιος έχει αποφασίσει, έχει προγραμματίσει συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Για τον απολογισμό της θητείας του.
1: Και φαντάζομαι θα αναφερθεί και σε αυτό οπωσδήποτε.
0: Πιθανότατα ναι και σε αυτό, από τη στιγμή που έχουμε πλέον δημοσιοποιημένο το σκεπτικό των αποφάσεων της Επιτροπής. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλό βράδυ στον Χάρη Ασβεστά. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο, στον Παναγιώτη Κεφαλά, να μας κάνει μία σύνοψη του τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τον έχουμε τον Παναγιώτη. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Καλησπέρα σας από Λευκοσία. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλή αρχή.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Με έναν πόνο, με έναν πόνο.
0: Έτσι. Έφυγε ο πόνος.
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Όταν παρακολουθείς κάτι που σου αρέσει και παρακολουθήσαμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο ήδη, δηλαδή το ορεκτικό, ας το πούμε, της πρώτης ημέρας του τουρνά Νεόφυτος Χανδριώτης, η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Άρη, ωστόσο έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ένα πολύ ωραίο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και την Μακάμπη. Οι Ισραηλινοί ήταν πιο εύστοχοι στις λεπτομέρειες που λένε, ήταν και με καθοριστικούς τους Μπρίσετ και Κόλσον στα τελευταία λεπτά, επικράτησαν του Άρη 92-87. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, ο οποίος κάνει την πολύ μεγάλη προσπάθεια από φέτος που θα συμμετέχει στο EuroCup, έχει ανεβάσει αισθητά τον μπάτζετ του, έχει πάρει καλούς παίκτες με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά στον πάγκο, ήθελε να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια πολύ έμπειρη ομάδα Ευρωλίγκας και πιο ακριβής απίστοτα από εκείνον, όπως είναι η Μακάμπη Τελαβίβ. Στο πρώτο ημίχρονο η Μακάμπη ήταν εμφανώς, για να το πω πιο σωστά, εμφανώς καλύτερη από τους Κίτρινους, οι οποίοι έκαναν πολλά εύκολα λάθη, κακή περιφερειακή άμυνα, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω με διψήφιες διαφορές και να δεχθούν 50 πόντους στο πρώτο μέρος από την ομάδα του Όντετ Κάτα. Στην αντίθετη πλευρά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε σημειώσει μόλις 37, ωστόσο ένα τρίτο δεκάλεπτο, και μακάρι να λέγαμε να είναι από τον Άρη, που λένε από τα προσεχώς, μία εικόνα από τα προσεχώς. Ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο πήρε το momentum, ήταν σαφώς καλύτερος, και μάλιστα ανατρέποντας τη διαφορά πήρε ακόμη και το προβάδισμα ενός πόντου, δεν κατάφερε να χτίσει μια καλή διαφορά, ωστόσο με ένα επιμέρους σκορ 28-18 έκανε το match derby. Ένα τέτοιο ήταν και το τέταρτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, ωστόσο όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, η Μακάμπη με καθοριστικούς, με τα τρίποντα, τα καθοριστικά τρίποντα από Μπίσετ και Κόλσον, και ένα σημαντικό καλάθι, καθοριστικό θα λέγαμε επίσης για την εξέλιξη του παιχνιδιού, από τον Κίτον Γουάλας, επικράτησε με σκορ 92-87 για τον Άρη. Έτσι στα αποκαλυπτήρια θα λέγαμε, γιατί τον είδαμε και εμείς από κοντά να αγωνίζεται, το πρώην NBA-er, ο Ρόμπινσον Έρλ, το forward ο Αμερικανός, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με double-double παρακαλώ, έχοντας 15 πόντους και 11 rebound, πολύ κοντά στο double-double, ένας παίκτης ο οποίος τη γνωρίζει πολύ καλά την Ευρωλίγκα, πέρυσι έπαιζε στην Μπάγερ Μονάχου, φυσικά μιλάω για τον Ένο Ντιμητρίεβιτς, ο οποίος και από εκείνος από την πλευρά του είχε 15 πόντους με 9 ασίστ. Από εκεί και πέρα ο Ματ Μόργαν είχε 5 πόντους για τον Άρη, ο Χαραλαμπόπουλος πολύ καλή παρουσία με 12 πόντους, έχοντας μάλιστα 4 στα 4 τρίποντα παρακαλώ, και ένα άστοχο τίποτα και το μόνο που επιχείρησε. Ο Μπίρτς τελείωσε το μάτς με 2 πόντους, ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκ είχε 3, ο Τολιόπουλος είχε 11 αλλά με 3 στα 8 τρίποντα, ο Μποχόριδης είχε 4, ο Λίντελ επίσης, ακόμη ένας νέο αποκτητής Αμερικανός για τον Άρη, είχε 10 πόντους με 8 rebound, ο Κώστας Αντετοκούμπο είχε 3 και ο Θανάσης Αντετοκούμπο με την γνωστή ενέργεια την οποία έδωσε στο παρκέ σε αυτά τα κάτι παραπάνω από 10 λεπτά που αγωνίστηκε, 10 και 30 για την ακρίβεια, είχε 7 πόντους, 6 rebound παρακαλώ, 1 assist και γενικά όπως καταλαβαίνετε πολύ ενέργεια και ειδικά στην άμυνα. Από την άλλη, για την Μακάμπη, όπως είπαμε, ξεχώρισε ο Μπόνζι Κόλσον, ο οποίος στην επιστροφή του στην ομάδα του λαού μετά την διετία στην Φενέρμπαχτσε είχε απόψε 23 πόντους. Δεύτερος σκόρερ για τους Ισραηλινούς ήταν ο Μπρίσετ, όπως είπαμε, με 19 πόντους. Οι δύο κομβικοί στην ουσία για να γίνουν την πλάστηκα υπέρ της ομάδας του Όντετ Κάτα. 9 πόντους είχε ο Λούντμπερκ, 12 ο Χόρντ. Συμμετοχή ο Μπέικοτ, ο πρώην ψηλός της Φενέρμπαχτσε, 9 πόντους ο Μάνταρ, 12 ο Σόρκιν, την Παρτολομέο συμμετοχή, και τον Γουάλας, όπως είπαμε, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το NBA και τους Ατλάντα Φόξ, θα χρειαστεί λίγο το χρόνο του, τουλάχιστον έτσι όπως μας έδειξε στο σημερινό παιχνίδι, αν και πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παίκτη και νομίζω θα το αποδείξει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και τον Γουάλας με 4 πόντους, τη Ζήλη 4 και ο Χάντερ με συμμετοχή σχεδόν ενός λεπτού. 92-87 λοιπόν ήταν για τον Άρη στο φιλικό με την Μακάμπη. Σε λιγότερο από μισή ώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ωραία, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Κεφαλά, το σχόλιο του για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε στην Ρόδο, στο Μάκη Δούβαλη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ. Μάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Ρόδο, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Καλή αγωνιστική χρονιά κιόλας από την
0: καλή σεζόν.
3: Για μία ακόμη χρονιά. Εδώ ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν. Ξεκινάει τώρα με το δεύτερο διεθνές τουρνουά και επίσημα με το Super Cup σε 2 εβδομάδες. Από τώρα όπως γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του δεύτερου διεθνούς τουρνουά, το οποίο διεξάγεται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας με την παρουσία περισσότερων από 2.000 φιλάθλων, μεταξύ των οποίων και οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θα έλεγα, εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, γιατί στη Ρόδο υπάρχει ακόμη καλοκαίρι και πάρα πολύ κόσμος. Οπότε για μας είμαστε ακόμη μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που αποκτά και δίνει μεγαλύτερη αξία στο γεγονός της παρουσίας τόσου κόσμου στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, και βέβαια στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου συμμετέχει και η πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Αύριο Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, την Κυριακή ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Σήμερα λοιπόν παίζουμε ήδη 12 λεπτά, 25-19 προηγεί το Παναθηναϊκός, ο οποίος από την αρχή του αγώνα έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Σε ένα παιχνίδι βέβαια με αρκετά καλά και κενά διαστήματα και για τις δύο ομάδες, κάτι θεωρώ φυσιολογικό για τα δεδομένα της εποχής, και μην ξεχνάμε ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν έρθει με πάρα πολλές απουσίες στην Ρόδο. Να πούμε ότι είναι 25-19 το σκορ. 8 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρόδο χωρίς τον Κώστα Σλούκα, χωρίς τους Νάντε, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Φαλ και Κουζέλογλου. Ενώ και η ΑΕΚ έχει έρθει με αρκετές απουσίες, με τον Ντράγκεν Σάκουτα να μην υπολογίζει στους Φιλόνι, στον Βίζελ, στον Μπράουν, στον Βίλιαμ. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν αγωνίζονται για την ΑΕΚ. Αντίθετα, παίζει κανονικά ο νεαποκτητής ο Γιαννούλης Λαρεντάκης. 28-19 έχει γίνει το σκορ με μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχουν ανακατεύσει στα 13 λεπτά που παίζουμε την τράπουλα αρκετές φορές. Έχουν χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές τους εκτός από τους νεαρούς που υπάρχουν στις 12 των δύο ομάδων, και βέβαια περιμένουν, ψάχνουν και θέλουν να βρουν τα σωστά σχήματα με τα οποία θα παίξουν και στα επίσημα στα πιο δύσκολα στην συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, εδώ στην Ρόδο, με τους δύο προπονητές να κάνουν ένα συνεχές rotation και να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα, κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Ωραία. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. 28-19 προηγεί το Παναθηναϊκός Άκτορ της ΑΕΚ, 7 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου. Υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας.
6: Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τώρα δείχνει μια άλλη συμπεριφορά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, θα πω εγώ, γιατί επίσης...
3: Καλό δικό του, καλό του Άρη.
2: Το έχω πει και σε... Εκτός από αυτό, ότι είναι για ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας,
3: Ναι.
2: Ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί. Δύσκολος, δεν είναι εύκολος χαρακτήρας.
3: Και εγώ θα πω, επειδή λες για τις τελευταίες δύο εβδομάδες, για μένα, χωρίς να ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ προφανώς, σίγουρα έχει να κάνει και με την επιστροφή του Γκαρθία, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη, ότι ήταν από τους πρώτους που πήρε τηλέφωνο, που τον παρακαλούσε τροποντινά και ο ίδιος να πει τον ένα να επιστρέψει. Ελπίζω να τον βοηθήσει και ο Μάνου Γκαρθία, αφού πρώτα βέβαια ο Μάνου Γκαρθία βοηθήσει και τον εαυτό του.
3: Γιατί καλά, ναι. Είναι
2: ότι στα δύο παιχνίδια, και με την ΑΕΚ και με τον και το χθεσινό, τον Μάρτιο Κυπέλλου, δεν είναι ο Μάνου Γκαρθία τώρα ακόμη. Αυτό που ξέρουμε, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό θα προσαρμοστεί, και γενικά πρέπει η ομάδα να προσαρμοστεί και στο παιχνίδι, στον τρόπο παιχνιδιού του Μάνου Γκαρθία. Είναι προφανές αυτό, γιατί ο Άρης κάπου είναι και λογικό, Τάσο, γιατί ο Άρης το καλοκαίρι ξεκίνησε να μάθει να παίζει κάτι διαφορετικό.
3: Ναι.
2: Ένα στυλ λίγο πιο άμεσο, ποδόσφαιρο. Και τώρα πρέπει να προσαρμοστεί με έναν παίκτη ο οποίος παίζει το 10 στα μεσοδιαστήματα, που θέλει την μπάλα στα πόδια του, που χαμηλώνει και παίρνει την μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι. Ένα εντελώς διαφορετικό, δηλαδή, τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να βρεθεί τρόπος όμως να μπολιαστεί και αυτός μέσα στην ομάδα. Γιατί είναι ένας που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον προσαρμοστεί. Αυτό νομίζω είναι πια το ζητούμενο από εδώ και πέρα. Και κυρίως αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει ο Γρηγορίου ξεκάθαρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, που θα έχει και τις τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη διάθεσή του. Ελπίζω να δει μέχρι τότε, βέβαια, να πάει με κάποια θετικά αποτελέσματα που θα μειώσουν και λίγο την πίεση. Γιατί ήδη ο Άρης έχει ένα πολύ βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ, μια πολύ μέτρη εμφάνιση. Μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσε να πάρει ένα τρίποντο, θα του έκανε τη ζωή στο κύπελλο πολύ πιο εύκολη. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει must win παιχνίδια με Μαρκό και Πανσεραϊκό στο κύπελλο, το συζητάω ότι αυτά τα δύο να τα κερδίσει.
3: Ναι.
2: Και πρέπει να ψάξει αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, σωστά. Πρωτίστως έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, σημαντικό παιδιά της ομάδας, γιατί ο Πάολο δεν είναι πολύ καλά. Ένα παιχνίδι το οποίο που είχε στο μυαλό του και χθες, μέσος πριν σαφώς, και το καταλάβαμε τις επιλογές του, ο Γρηγορίου, άφησε αρκετό κόσμο έξω, κάποιους και στη Θεσσαλονίκη, για να ξεκουραστούν, να αποφορτιστούν, όπως τον Καντεβέρε για παράδειγμα, και τροφαντικά. Δεν έπαιξε καθόλου ο Γένσεν, ο Μαρ Ρίτσαρντς, ο Μπασίρο. Καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα ότι αυτοί όλοι θα
3: επιστρέψουν.
2: Θα είναι φρέσκοι και θα παίξουν. Τώρα, η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών, για παράδειγμα του Παλάσιος. Ο Παλάσιος είναι καλά.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Και αυτός. Η εικόνα του Μάνου Γκαρθία. Είναι ένα θέμα για το πώς, ποιες επιλογές θα κάνει σε αυτές τις θέσεις ο προπονητής του Άρη. Αν θα πάει δηλαδή με Γκαρέ Γιαννιώτα στις πλευρές, αν θα χρησιμοποιήσει, δίνοντας ξανά μια ακόμη ευκαιρία μέσα από τα παιχνίδια, να βρει ρυθμό ο Μάνου Γκαρθία, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του για τη θέση εκεί πίσω από τον Καντεβέρε. Ωραία. Αυτό για μένα είναι τα ερωτηματικά.
3: Κάνε μου και ένα σχόλιο, επειδή δεν έχουμε προλάβει αυτές τις μέρες, δεν μιλήσαμε για την σούπερ, για μένα, αναβάθμιση στα στόπερ με την επικείμενη μεταγραφή του Σούταρ.
2: Ναι, εντάξει, τώρα πολύ έμπειρος παίκτης. Ναι. Αν έχεις παίξει σχεδόν 300 μάτς στην Κοτσέζικη Πρέμιερσιπ,
3: Rangers τώρα.
2: Έχεις πάει παγκόσμιο κύπελο, έχεις συμμετοχές και με την Εθνική Σκοτίας και έχεις παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει, προφανώς είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή ο Σούταρ, ο οποίος είναι ένας πολύ δυναμικός κεντρικός αμυντικός, αλλά και καλός και με την μπάλα. Δεν είναι σκληρός, δηλαδή, έμπειρος, με πολλές παραστάσεις. Αν είναι καλά, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου, ούτε στα φιλικά, γιατί ήταν εκτός πλάνων του προπονητή, νομίζω ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη, αρκεί να είναι καλά. Αν και νομίζω αυτός τώρα λογικά μετά τη διακοπή.
3: Ναι, προφανώς. Πότε έρχεται Κυριακή?
2: Κυριακή, οπότε καταλαβαίνεις ότι μάλλον πάμε για μετά τη διακοπή.
3: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και με δεδομένο ότι λες ότι δεν έκανε προετοιμασία, ναι, θα το βάλει τώρα σε κάποια τα επόμενα δύο παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι την διακοπή. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
3: Να σε καλά, καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν τις 9, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ για το τουρνουά της Ρόδου. Οι πράσινοι προηγούνται 39-29, θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να βγάζει την πρώτη αποστολή, κοιτάζει πλέον το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, με το οποίο ανοίγει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, μια χαρά. Περιμένουμε αύριο έτσι το μάτι με ενδιαφέρον, λογικό. Με καινούριο προπονητή. Πλέον με μια νέα εποχή να ξεκινά από αύριο. Και με πράγματα που, okay, δεν νομίζω ότι θα εντυπωσιαστούμε. Έχουμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα, το καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Και προφανώς.
1: Με δύο προπονήσεις τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Και κυρίως εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι, νομίζω ότι ο νέος προπονητής θα σταθεί και θα πατήσει, βασικά να το πω, θα πατήσει αρκετά σε αυτό που έκανε και ο προηγούμενος προπονητής. Mm-hmm. Στο ξεκίνημα. Είναι λογικό. Νομίζω το είπε κιόλας στις δηλώσεις του ο Ιμανόλ. Όπου, εντάξει, εγώ την ΑΤΑΚΑ που κρατάω, από αυτές που είπε είναι ότι όταν θα φύγω σε πολλά χρόνια, ελπίζω, λέει, από εδώ, ελπίζω να με αγαπάνε και εμένα όπως τον Βαλβέρε και τον Μεντιλίμπερ, επειδή είναι και αυτός Βάσκος.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα είναι μια ΑΤΑΚΑ που την κρατάς, αλλά είπε και ίδιος ότι θα πατήσει πάνω σε αυτά που έκανε ο προηγούμενος προπονητής. Είπε, έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα, έχω περιόριστο στο βαθμό για τον ίδιο. Και σιγά σιγά θα ενσωματώνουμε κάποια καινούργια πράγματα δικά μου. Εντάξει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει με ένταση, με pressing, με όλα αυτά, νομίζω ότι τον βολεύουν τον νέο προπονητή, γιατί και αυτός τα χρησιμοποιεί. Απλά νομίζω θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγα περισσότερα πράγματα διαφορετικά, όπως να παίζει η ομάδα με υπομονή, να παίζει με build-up και να προσπαθεί να φέρει την μπάλα αρκετά και στον άξονα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι στην αρχή που θα προσπαθήσει να περάσει.
0: Ναι. Προφανώς και ζήτησε χρόνο.
1: Βέβαια, ναι. Εννοείται αυτό. Είναι λογικό και να μην ζητούσε, θα έπρεπε να τον πάρει. Mm-hmm. Okay, είναι λογικό. Τα λέγαμε και χθες, Τάσο, λιγότερο από 1,5-2 μήνες δεν μπορούμε να λέμε για έναν προπονητή τώρα καινούριο που έρχεται 10 Σεπτέμβρη τέλος πάντων, ότι μπορεί να κρυθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο ίδιος πρέπει κατευθείαν να μπει σε καθεστώς πίεσης, γιατί έτσι λειτουργεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: πρέπει
1: λέμε, το χρόνο
0: μέσα από τα
1: κερδίζει...
0: αποτελέσματα να κερδίζει χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και στη διακοπή, ας πούμε, που έρχεται ουσιαστικά σε μία εβδομάδα από τώρα, να δουλέψει περισσότερο και με όσους είναι διαθέσιμοι, γιατί δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι διεθνείς του Ολυμπιακού.
1: Έχει αρκετούς. Ναι. Έχει αρκετούς. Θα πρέπει να δούμε για μερικούς, γιατί ας πούμε ο Μπέιλι είναι στην προεπιλογή για να κληθεί στα παιχνίδια της Τζαμάικα. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα μακάρι να μην κληθεί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για να
0: πει για τις ομάδες είναι
1: παραπάνω.
0: Καλό να έχουν διεθνείς, αλλά στην παρούσα φάση όσο λιγότερη τόσο καλύτερα, νομίζω, για τον κύριο, ναι, Αλγουαθίλ.
1: Και έφερα και το χαριστικό παράδειγμα του Μπέιλι, γιατί είναι σε πρώτη αποστολή, έτσι. Παραδόξως, το λέω το παραδόξως, γιατί περιμένουμε να χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Έχει μπει ήδη και με μπάλα σε αρκετά μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης. Στο σημερινό το βέβαια και όλο, νομίζω, από ό,τι έχω μάθει. Αλλά το θέμα είναι τόσο ότι, εντάξει, και αν τον δούμε, θα τον δούμε για λίγο. Αν τον δούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι ο προπονητής πήρε όλους τους στην αποστολή.
0: Ουσιαστικά όλους τους διαθέσιμους.
1: Όλους τους διαθέσιμους, κλείνει τον Ελκαμπή και Ρόκα που έχουν τους τραυματισμούς τους και ο Σιπιόνι που έχει μερικές ενοχλήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Παράδοξο, εγώ θα πω επίσης ότι είναι και ο Πιρόλα στην αποστολή, αλλά δεν τον βλέπω να ξεκινάει και ίσως να χρησιμοποιηθεί καθόλου, γιατί είχε υποστεί μια πολύ ελαφριά θλάση επί της ουσίας, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν καν θλάση στα όρια, τέλος πάντων, και τον περιμέναμε να πάει λίγο πιο συντηρητικά εν ώψη για Αγγελόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα παίξει αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον θα ξεκινήσει.

0: Είναι εκτός και ο Φίλης, να πούμε, ο νεαρός θα παίξει με τη Β' ομάδα κόντρα στην Νίκη Βόλου. Νομίζω ότι εκτός έδρας πάλι ο Ολυμπιακός Β' με την Νίκη Βόλου. Δεν είμαι σίγουρος εγώ, σίγουρα πάντως ότι είναι την Νίκη Βόλου. Τώρα εντός εκτός δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και να αρχίσουμε να βλέπουμε, αρχίσει να βλέπει ο κόσμος έτσι από κοντά και τον Ευρωπόνητη και τις μεταγραφές. Θα έχει πολύ κόσμο πάλι αύριο. Δεν θα μου φάνει περίεργο ακόμα για τελευταίες ήττα που έχουν μείνει να εξαλειφθούν. Για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με το δεξί, έτσι, σε ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι. Παίζει με τον Κυπέλλου Χόφη, είναι μια ομάδα που ξεκινήσει πάλι καλά και στην σεζόν. Έχει αρκετά καλό ρυθμό, όπως και ο Ολυμπιακός διέταξε και προβληματικά. Έχουμε δει πως όλες οι ομάδες δυσκολεύουν. Δεν είναι ομάδα εύκολη.
1: Όχι. Απλώς, Γιώργο, έβλεπα την προϊστορία. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί.
0: Μιλάμε... Έχει πολύ καλή παράδοση, Ολυμπιακός.
1: Ναι, σοκαριστική θα τη χαρακτήριζα. Έχει 17 διαδοχικές νίκες.
0: Ανεξαρτήτως
1: έδρα.
0: Η τελευταία νίκη, ίσως που να θυμάμαι κιόλα στο Καραϊσκάκη.
1: Νομίζω στο Καραϊσκάκη είναι 12. 12 διαδοχικές.
0: Α, ναι. Ίσως η τελευταία άνετη νίκη που να θυμάμαι στο Καραϊσκάκη είναι επί του Όφη. Είναι το 3-0, αν θυμάσαι. Εντάξει, με τη Λίμπερ προπονητή ήταν Γενάρη, Φλεβάρη, ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποτέ, ήταν κάπου εκεί πριν έγινε. Και ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έβαλε τόσα γκολ στο πρωτάθλημα. 3 γκολ. Τώρα, επειδή σου λέω τάσο θα πατήσει αρκετά σε αυτά που στα προηγούμενα, εγώ θα έλεγα μια διαφοροποίηση σχετικά με τον άξονα. Επειδή ο προπονητής θέλει να πέφτει στο 6 κολόνα που θα μπορεί να παίρνει την μπάλα και να μεταφέρει σωστά ανάμεσα στις γραμμές. Βλέπω εκεί πολύ Φρόιλερ να βλέπουμε φέτος, στο 6 δηλαδή. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο προπονητής. Οπότε αύριο ίσως να τον περιμένουμε και βασικό. Μαζί με τον Μπουέρτα και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα επιμείνει τον Γκονζάλες μπροστά που να επιμείνει και με τη ρέντα του. Στα στόπερ, και επειδή σου είπα και για τον Πιρόλα ότι δεν το βλέπω να παίζει και επειδή του αρέσουν και οι στόπερ που έχουν, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι ο Ρέτσος Κάρμο θα είναι δηλαδή το κεντρικό δίδυμο των στόπερ. Τα μπακ, ειδικά νομίζω και ο Νορβηγός, ο Πέντερσεν, αλλά και ο Τεχνιζιάν, ο Αρμένιος, επειδή είναι αρκετά επιθετικογενής, είναι πολύ πιθανό και αυτούς να τους δούμε βασικούς. Θα δούμε, έχουμε να δούμε. Υπάρχει μεγάλη απορία, αλλά και ανυπομονησία να δούμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το πρώτο, έτσι, που δεν μπορούμε να βγάλουμε και ασφαλή συμπράσματα σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, προφανώς. Απλά εντάξει, το ότι θα δούμε και θα καταγράψουμε κάποια διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε, okay, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, ακριβώς. Να πούμε για τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, για το Χρυσόλης με τη Λίμπα, ότι ήδη έχει γραφτεί το όνομά του από εδώ και από εκεί, νομίζω περισσότερο σε παραφιλολογία, ούτε καν φιλολογία, για Φενέρ, Μπαχτέ και Βαλένθια. Αλλά δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να πάει τώρα ή αν θέλει να ξεκουραστεί.
1: Για άμεσα λες κάπου,
0: Ναι. Το αναφέρω απλά επειδή είμαι και δύο μέρες πριν, εντάξει, προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ασφαλώς και... Για το Φίλι νωρίτερα που σου είπα, Τάσο, επειδή το ξέχασα, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μαζί και με άλλους μικρούς, με το Σιόζο που είναι στην προετοιμασία, ο δεξιός μπακ, ο 17χρονος. Ο Μαρτίνης, ο αριστερό μπακ και ο Αβραμούλης επίσης. Ανανέωσε και αυτό το συμβόλαιό του. Αύριο υπάρχει και η εθελοντική αιμοδοσία. Στην μνήμη των θυμάτων 37. Είναι νωρίς αύριο, έτσι, στον χώρο της αίθουσας τύπου. Είναι είσοδος θυρών 33-35. Και ασφαλώς είναι κάτι σημαντικό και όσο περισσότεροι μπορέσουν έτσι να μπορέσουν να πάνε, γιατί είναι για καλό σκοπό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ασφαλώς. Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις τώρα?
1: Όχι, επειδή έλεγες για τον Μεντιλίμπαρ ότι γράφτηκε το όνομά του, κάπου είδα δηλώσεις Σέρτζιο Κονσεϊσάο που δεν κατονόμασε αλλά φωτογράφησε τον Ολυμπιακό. Είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωσή του?
0: Θα σου πω ακριβώς. Νομίζω ότι μια προσέγγιση του έγινε σε φιλολογικό. Μια φιλολογική προσέγγιση, έτσι να το πω καλύτερα. Απλά για να αντιληφθεί και ο Ολυμπιακός στις προθέσεις του. Δεν νομίζω ότι ήταν στις προτεραιότητες των ανθρώπων του Ολυμπιακού Κονσεϊσάου πάντως. Απλά ήταν ένας ακόμα προπονητής ελεύθερος που, εντάξει, και το όνομά του το ξέρουμε και την καριέρα του, που

0: είχε γίνει μια, μια επαφή
1: την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, δεν προχώρησαν καν οι συζητήσεις. Mm-hmm.
1: Και σε ό,τι έχει να κάνει με, το, με τη μεταγραφή επιθετικού, από χθες το τελευταίο όνομα που γράφτηκε είναι αυτό του Πορτογάλου του Παουλίνιο της το Λούκα.
0: Ναι, που βέβαια είναι αυτός. Είναι ένα παίκτη που έχει προταθεί. Mm. Είναι ξεκάθαρο okay. αυτό και τον εξετάζουν στην ομάδα. Είναι η πρόταση που υπάρχει και για τον Ικάρντι, ενώ ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και ο Ικάρντι. Mm-hmm. Από τον ίδιο τον εκπρόσωπό του, μάλιστα, αυτή τη φορά. Mm-hmm. Και κοιτάζει ο Ολυμπιακός σεντερφόρ. Νομίζω, όχι νομίζω, θα έχει γίνει σίγουρα κουβέντα και με τον προπονητή για αυτό το θέμα. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα θέσει 4-5 μέρες που μένουν. Ουσιαστικά είναι 4 μέρες για μεταγραφή και μέχρι το τέλος του μήνα για ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός θα πάρει σεντερφόρ. Αν πάρει ελεύθερο Τάσο, το καλύτερο δυνατό θα ήταν να τον πάρει το συντομότερο δυνατό γιατί είχαν και πέσει βέβαια και κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, προφανώς. Ας πούμε, ο Ικάρντι ανήκει στη δεύτερη περίπτωση, έτσι.
0: Ακριβώς, αλλά το έρχεται τώρα η διακοπή, μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι τρεις εβδομάδες.
1: Ναι, προφανώς. Είναι η μεγαλύτερη ever.
0: Ναι, ναι, ναι, τρεις εβδομάδες, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αλλά εντάξει.
1: Μάλιστα, ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Όχι. Mm-hmm. Όσο περισσότερο κόσμο, μακάρι να πάει αύριο, πρώτα στην αιμοδοσία, κάτι να άποψή μου, και μετά και στο παιχνίδι, γιατί από εδώ και πέρα, είπαμε, τελείωσε μια περίοδος πολύ μεγάλη, σπουδαία, χρυσή έτσι, για τον Ολυμπιακό με την Τελίπα, ξεκινάει μια άλλη και πόσο συναισθηματισμός και να υπήρχε έτσι, και με τον προηγούμενο προπονητή, τώρα ευχή όλων είναι να πετύχει ο επόμενος. Αυτό πρέπει να είναι μόνο ευχή και χρειάζεται μόνο στήριξη ο ομάδα γιατί ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια με τον Όφη πρώτα απ' όλα, αλλά μετά η Αγγελόνια 100% και με το Λεβαδιακό Τάσο, οπότε εκτός έδρας κιόλα. Και ένα 3-3 θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους μέσα στο πλάνο.
1: Από κάθε άποψη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και με τα γραφικά, αλλά και για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη. Το πρώτο, όπως είπαμε, χρονικά τη τέταρτη αγωνιστική στοίχημα Super League, έντρα στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 1. Με την επιστροφή θα πούμε συνολικά το πρόγραμμα τη αγωνιστική. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Έπαιξε τον ρόλο του. Έτσι λοιπόν, όφη πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα την οποία, από την οποία έχει να πάρει θετικό αποτέλεσμα από το 2018.
1: Ναι, αυτό έλεγα πριν με τον Γιώργο Τσανάκα. Απίστευτη η προϊστορία υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι.
7: Κάτι το οποίο είναι πραγματικά από μόνο του ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για όλους στον Όφη να βγάλουν όχι μόνο ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία μεσολάβησαν από το 18 που είχε νικήσει τελευταία φορά Όφη μέχρι σήμερα, που ξαναλέω ότι ούτε η ισοπαλία δεν έχει πάρει Όφη, είχε καλές εμφανίσεις. Είχε καλές εμφανίσεις και παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν οριακά. Όπως το αποτέλεσμα μετράω ότι Όφη από τον Οκτώβριο του 2018 έχει να πάρει πόντο από τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό έτσι ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Προφανώς όμως έχει τεράστιο βαθμό δυσκολία στο το παιχνίδι. Θετικό το ότι Όφη βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και σε συνδυασμό και με τις ανάσεις που έδωσε σε παίκτες ο Κόντις. Καθώς πήρα χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Νέστον Σοδόνα για το κύπελλο, αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αγωνιστεί μέχρι τώρα και παράλληλα πήραν ανάσες κάποιοι από τους βασικούς, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστές, τους οποίους περιμένουμε να τους δούμε να επιστρέφουν στο βασικό σχήμα. Θέλει λοιπόν Όφη να κάνει μια καλή εμφάνιση, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε και ο κόσμος να παραμείνει ζεστός, αν και είναι, να είναι μάλλον καυτός, γιατί είναι ζεστός αυτή τη στιγμή, να είναι και καυτός ενώπιον του αγώνα με τη Hoffenheim, το πρώτο παιχνίδι το οποίο έχει Όφη για το League Phase του Europa League. Παιχνίδι για το οποίο μέχρι στιγμής που μιλάμε, πάνω από 10.000 εισιτήρια είναι αυτά τα οποία έχουν
1: φύγει. Ναι.
7: Αρκετές θύρες είναι sold out, είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο για αυτή την ιστορική αναμέτρηση, από τη στιγμή που είναι η πρώτη φορά που παίζει Όφη σε League Phase. Είναι βέβαια η δεύτερη εντός έδρας εφετινή ευρωπαϊκή, τρίτη συνολικά. Αλλά αυτό το παιχνίδι μπορεί να περιμένει όμως. Τώρα όλο το ενδιαφέρον είναι σταμένο στο παιχνίδι με τον, με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή μπήκαν και ο Ισέκα και ο Σχέλης, μολονότι και σήμερα ακολούθησαν μέρος μεγάλο, όχι όμως όλο, του κανονικού προγράμματος. Αυτό περισσότερο είναι για να αρχίσουν και αυτοί να ανεβάζουν τους ρυθμούς της, της επιστροφής τους, και για το παιχνίδι της, της Πέμπτης, αλλά και γενικά για, την, για τη συνέχεια που έχει μπροστά του ο Όφη. Τώρα, όπως είπαμε από εκεί πέρα, ήταν η μέρα του Τάσου Χατζηδιωάννη η σημερινή. Μίλησε εκφράζοντας τη χαρά του για την μεταγραφή του στον, στον Όφη. Είπε ότι δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ όταν έγινε γνωστό το ενδιαφέρον για την, για την απόκτησή του. Δείχνει μια πολύ όμορφη εικόνα και πρέπει να είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Όφη. Θέλω και εγώ να συμμετέχω, όπως είπε, στα τρόπια, όπως έχουν καταφέρει τα παιδιά της ομάδας μέχρι στιγμής, και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπαμε για τον Κόντι, αλλά και για τον, και για τον Πούση, είπε ότι του μίλησε μαζί τους, του εξήγησαν το πλάνο της, της ομάδας, και ήταν εύκολη η αποφασή του να έρθει στην, στην κριτική ομάδα. Ενώ και για τα προσωπικά, επί προσωπικού, είπε ότι θέλει να ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο εδώ στο, στο Ηράκλειο, να πετύχει ώστε να δώσει περισσότερα γκολ, να δώσει assist και γενικά να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής. Οπότε με 25 ποδοσφαιριστές, μόνο ο Μαρινάκης ουσιαστικά είναι εκτός, που συνεχίζει το δομικό του πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε αυτή η μήνυ προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά σήμερα προπονήθηκε κανονικά όχι, χθες ήταν η μέρα αποθεραπείας μετά το παιχνίδι με τον, με τον Έστω. 25 ποδοσφαιριστές λοιπόν πάει στο Φάλιρο, στο οποίο θα υπάρχουν και φύραθλοι του ΟΦΗ. Έχει δώσει φύρα ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, και παρότι παρουσιάζονται δυσκολίες για την μετακίνηση από εδώ από το Ηράκλειο προς την, προς την Αθήνα. Είναι δύσκολη η επιστροφή, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει για να φέρει πίσω τους εγκρομές, αλλά είναι έντονο το στοιχείο του Όφη και των Κρητών γενικά στο, στο Λεκανοπέδιο. Συνήθως κάποιους που επιλέξουν να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Θα έχει πάντως έντονη παρουσία ο κόσμος του Όφη στο, στο Φαλερικό στάδιο.
1: Νους και Αποστολάκης θα παίξουν κανονικά.
7: Συγγνώμη.
1: Νους και Αποστολάκης κανονικά.
7: Ναι, κανονικά. Κανονικά. Και ο Νους και ο Αποστολάκης είναι ποδοσφαιριστές του Όφη. Έχουν συμβόλαιο με τον Όφη, δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Μεν Νους θα υπογράψει το γραφικό παράθυρο του χειμώνα. Το πότε ακριβώς θα εξαρτηθεί και από το αν θα συνεχίσει, που το ευχόμαστε όλοι, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Όφη. Και όπως το λέξα, θα υπογράψει το, στο μεταγραφικό παράθυρο του, του καλοκαιριού. Δεν έχουν υπογράψει και έχουν παραμείνει ως δανεικοί, όπως ο Αθανασίου, ας πούμε. Ο Αθανασίου είναι δανεικός στον Όφη. Ο Αποστολάκης και ο Νούς είναι ποδοσφαιριστές του Όφη και θα είναι ο Μεν Αργεντινός μέχρι, μέχρι το Γενάρη, ο Δελεφενίδης μέχρι το τέλος της αγωνιστικής.
1: Πες εντάχει ένα πιθανό σχήμα.
7: Τώρα βέβαια αν τους χρησιμοποιήσει στο μάτσο Κόντις δεν το γνωρίζουμε.
1: Γι' αυτό θεωρώ
7: θα
1: ρωτάς,
7: τους χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τον, τον Νους. Τώρα ο Χριστογιώργος αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα κλουπόστ. Ο Νικολάου, ο Κοστούλας και ο Πούγκουρας είναι οι επικρατέστεροι για το κέντρο της άμυνας, καθώς πάμε ο Σχέλης ακόμα δεν έχει φτάσει στο 100%. Ο Αθανασίος στην αριστερή πλευρά, ο Ντίκμαν στην δεξιά. Αναμένεται η επιστροφή του Μπουχαλάκη στην, στη μεσαία γραμμή, όπως και του Ανδρούτσου, που θα είναι οι δύο μέση, με τον Νους στο ένα άκρο, τον Φούντα στο, στο άλλο, και στην κορυφή της επίθεσης τον, τον Κόντρο, ο οποίος και αυτός όσο περνούν οι μέρες δείχνει ότι εγκληματίζεται όλο και περισσότερο και καλύτερα στην κριτική ομάδα. Έχει πετύχει μας και, και γκολ και δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να σταθεροποιείται στο βασικό σχήμα του Όφη.
1: Ωραία. Μάνο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Για τους ασπρόμαυρους του Ηρακλείου, πάμε στους ασπρόμαυρους τη Θεσσαλονίκη. Το τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε πριν από λίγο τον Μπάντζα και παρουσίασε τα σχέδια για την νέα τούμπα. Χαίρετε, κύριε.
8: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
8: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Για ξεκινά.
8: Λίγο πράγματι έφτασε ο Κογκολέζος που ήταν να έρθει το πρωί. Έχασε την πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Έστω και τώρα το βράδυ έφτασε με τον εκπρόσωπό του για να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και προφανώς αύριο να ανακοινωθεί ο δανεισμός ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ από την Al Jazeera και με τις αποδοχές που πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η βασική επιλογή του ΠΑΟΚ στον Σοφόρ. Προφανώς από την επόμενη εβδομάδα θα τον δούμε και θα καταλάβουμε πώς ο προπονητής τον διαχειριστεί, τι θα δει και πώς θα τον αξιοποιήσει και τον παρουσιάσει στην ομάδα. Για την ομάδα θα πούμε και στην πορεία. Η μέρα σήμερα, όπως φάνηκε από το μεσημέρι, ως πιο σημαντικό γεγονός περιλάβανε αυτή τη ένδειξη τύπου, όπου οι εκπρόσωποι των μελλοντικών εταιριών, στο σύνολο είναι 12 οι εταιρείες που συντονίζονται σε διάφορους τομείς για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αρκετοί από αυτούς παρουσιάστηκαν για να ενημερώσουν που βρισκόμαστε και βεβαίως και ο ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε με τον κύριο Μουτσάκη, ο οποίος στο τέλος έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Ανακοινώθηκε ότι η οριστική χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα είναι 34 ή 35.000 θέσεων. Δόθηκαν για το χωροταξικό και τις κερκίδες πληροφορίες για το τείχος, όπως θα υψωθεί η θύρα 4 και θα είναι χωρητικότητες 9.000 θέσεων, μονοκόμματο, για την προσπάθεια να πέσει ο αγωνιστικός χώρος 1,5 μέτρο κάτω στη γη, να πλησιάσουν οι κερκίδες προς αυτόν κατά τα 20 μέτρα σε σχέση με ό,τι είναι τώρα, να έχουν μια πολύ κάθετη μορφή στο γήπεδο.
1: Πιο κλουβί δηλαδή.
8: Ναι. Το εξωτερικό του γηπέδου το κρατάνε για έκπληξη, μάλλον μέσα στον επόμενο μήνα θα παρουσιαστεί και αυτό και σε άλλες βασικές λεπτομέρειες, ότι πρώτος στόχος είναι να κρατηθεί το αίτημα για την οικοδομική άδεια τώρα στο τέλος του 26, μέσα σε 3-4 μήνες να την έχουν στην κατοχή τους, ώστε πράγματι καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες και σε 40 μήνες από το καλοκαίρι του 27 να παραδοθεί το έργο, άρα στο τέλος του 2030. Για την εξωτερική μορφή του γηπέδου θα δοθεί μια νέα συνέντευξη, μια νέα παρουσίαση, εκτιμούν μέσα στον επόμενο μήνα, όπως και για το κομμάτι της χρηματοδότησης, για το μοντέλο που θα τηρηθεί. Ένα γήπεδο μέσα στον ιστό της πόλης, με μια πλατεία έξω από αυτό 5.000 τετραγωνικών, με υπογειοποίηση της Κλεάνθους που είναι ο δρόμος περιμετρικά του γηπέδου, με αρκετές θέσεις πάρκινγκ και ένα σχέδιο δύσκολο, γιατί πράγματι είναι μέσα στον ιστό, χρειάζονται πάρα πολλές μελέτες, με την αρχαιολογία, την εφορία αρχαιοτήτων να επιβλέπει τις έρευνες και μέχρι τώρα να μην υπάρχει κάποιο έβριμα, και αυτό πιστεύουν ότι θα ισχύσει. Αρκετά σχέδια, φωτογραφίες, πάρα πολύ δουλειά από όλους αυτούς τους ανθρώπους και οι δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα στο οποίο είναι μέσα και αυτή την περίοδο.
1: Ωραία, πάμε στα αγωνιστικά. Ντέρμπι με τον Άρη.
8: Με τα γραφικά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει αίσθηση σε κομμάτι του ΠΑΟΚ ότι θα αποκτηθεί και στόπερ, ένας συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πολύ υψηλό επίπεδο που θα έρθει ως έξτρα επιλογή για τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι εντός ΠΑΟΚ αισιοδοξούν, κάποιοι άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. Το κρατάμε πάντως ότι είναι ανοιχτό πως θα αποκτηθεί ένας ακόμη, νομίζω ότι είναι Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής.
1: Όχι ελεύθερος.
8: Όχι, αγορά.
1: Ωραία. Όχι, αγορά, ναι. Αγορά. Άρα μέσα στο επόμενο πενθήμερο δηλαδή.
8: Ναι, βέβαια. Και από εκεί πέρα στα αγωνιστικά, όχι κάτι καινούριο, παραμένουν εκτός του αγώνα ο Γιαννούλης, ο Λουσέο, ο Χατζηδιάκος, όπως και η μόνιμη. Και θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του προπονητή, ειδικά στον Χαφ, με τον Μπαρτενέπ του Ζαφύρη. Ο αριστερός εξτρέμ, αν θα νοτάει στον Ιω Τάχα άλλη. Και βεβαίως το πρώτο παιχνίδι του Βραζιλιάνου στόπερ, Ρικάρδο Κώστα, που όλα δείχνουν θα παίξει βασικός μαζί με τον Μιχαηλίδη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στην Ρόδο. Οι πράσινοι προηγούνται 54-38, 3 και 11 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στον Θάνο Κώστα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας ενημερώσει για το τι έχει συμβεί σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Είναι ένα απολύτως ισορροπημένο παιχνίδι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάποια στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε προς το τέλος του, αλλά γενικά παρακολουθούν ένα πολύ ισορροπημένο. Το σκόρ είναι 25-29 στο τέλος της πρώτης περίοδου, μετά από το τρίποντο στην εκνοή του Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, ανταλλάσσοντας καλάθια, με τον Μονέ και να είναι πολύ καλός και να ευστοχεί σε τρία τρίποντα. Έχει βάλει τρία τρίποντα ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Απ' την άλλη, το μεταγραφικό απόκτημα, το κοινωνικό μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων, ο Μοντέρο, έχει ξεκινήσει και αυτός πολύ καλά, σημειώνοντας 2-2 τρίποντα. Έχει 6 πόντους. Φυσικά, να πούμε ότι ξεχωρίζει στην αναμέτρηση ως τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 10 πόντους. Είναι απόλυτος με 3-3 δίποντα, όμως έχει και 2 άστοχα τρίποντα. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του Ερυθρού Αστέρα μέχρι τώρα στο παιχνίδι και αυτή που του έδωσε το δικαίωμα να πάει και στο σύν 7 προς το τέλος της πρώτης περίοδου είναι το εξαιρετικό ποσοστό από τα τρίποντα. Συγκεκριμένα ο Ερυθρός Αστέρας έχει 6-9 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Βαρέλη.
1: Και κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκορ της πρώτης περίοδου, αρκετά υψηλός ρυθμός για τα δεδομένα της εποχής, δεδομένου ότι είναι μια προετοιμασία. Δύο ομάδες που έχουν ξανασυναντηθεί στο τουρνουά της κρίσης. Να πούμε, ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το 87-77 την ομάδα του Ιβο Ναμπάρο.
0: Ωραία. Θάνο, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, στο φινάλε του ημιχρόνου. Δεκάλεπτο λοιπόν στην Λευκοσία. Έχουμε τώρα. Όχι ακόμα, δεν έχουμε. Να πάμε και μια βόλτα στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη, να μας δώσει τα στοιχεία της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πριν πάμε εκεί, είπα νωρίτερα το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην στοίχημα Super League. Έχουμε? Ωραία. Λοιπόν, πάμε στη Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη. Έλα Μάκη.
2: Στη Ρόδο, δύο λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Προηγείται με 56-40, έχοντας πρώτο σκόρερ και μοναδικό διψήφιο τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που έχει φτάσει τους 14 πόντους. Σε μια πολυφωνία στο σκοράρισμα, θα έλεγα, για τους πράσινους, αφού δεν υπάρχει άλλος διψήφιος. 9 έχει ο Μπαντιό, 8 ο Γκραντ, η πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ, πρώτο σκόρερ είναι ο Τζόζεφ με 8, ακολουθεί ο Νολέι με 7 πόντους. Ενώ αυτή τη στιγμή στο παρκέ παίζει και ο 16χρονος ο Ιάσονας Βαρβαρίτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, που παίρνει χρόνο συμμετοχής. 12 πράσινοι έχουν έρθει, πάρα πολλές οι απουσίες, και για τις δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό να πατάει καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχει αποκτήσει και την διαφορά τώρα των 13 πόντων, αφού ο Τσαλμπούρης ευστοχή σε τρίποντο και ροκανίζει τη διαφορά για την ΑΕΚ στο 56-43. Φτάνει και αυτό στους 7 πόντους ο Τσαλμπούρης για την Ένωση. Επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι παρακολουθούν το παιχνίδι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Είναι η πρεμιέρα για το δεύτερο διεθνής. Τον πρώτο ενέργο αποθεώνεται ο νεαρός από τον Αρίτη, ο οποίος σκοράρει από την γωνία, κόρνερ 3, εύστοχο τρίποντο και αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, 59-43. Μια στιγμή νομίζω που θα τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό ο ταλαντούχος αθλητής, ο οποίος φέτος δείχνει να παίρνει χρόνο, να θέλει να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά που θα του δώσει προφανώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 59-43, μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ να αναφέρω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς στο ημίχρονο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Οι οργανωτές τίμησαν μύθους του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τιμήθηκαν ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα, από τον Δήμαρχο Ρόδου τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Τιμήθηκαν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Μάικ Μπατίστ. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τι έχουν κάνει, νομίζω όλος ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η πορεία τους και ποια είναι η καριέρα τους. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 16, έχει και την επίδεση. Ωραία προσπάθεια του Λεσόρ, κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με το σκορ να είναι στο 59-43 και τον Ντράγκαν Σάκοτα να σηκώνει τον Φρανκ Μπάρτλι για να περάσει και πάλι στο παρκέ για λογαριασμό της ΑΕΚ, ενώ αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Γάιους Κορδίλη, ο οποίος γίνεται και ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται από το σημερινό φιλικό τεστ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και την ΑΕΚ.
0: Ωραία.
2: 40 δευτερόλεπτα, δύο βολές για το Λεσόρ.
0: Ωραία, Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. 59-43 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 27-34, 8 και 7 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λοιπόν, έλεγα πριν λοιπόν ότι εκτός ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τα παιχνίδια θα γίνουν το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη το πρόγραμμα ανοίγει στις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο θα παίξουν Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και μια μέρα αργότερα 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάλανς Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, Ιζαμπέλα Φούλο και Βαγγέλης Κακουριώτης. Ακόμα το τραγουδάκι, δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από τον Sky διαφημίσεις και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακόπη ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει η ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ παράλληλα για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τιμήσαν σήμερα τη μνήμη σχεδόν 3.000 ανθρώπων. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες τον αέρα της πόλης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολών έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Μητσοτάκη ως η νέα έμιστη αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος σύμβουλος ψηφιακής μετάβασης και αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η αθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102,4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. SeaDreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Θα να το βρείτε στην ΑΕΚ, υπό την έννοια μετά την νίκη. Μάλλον μετά και την νίκη επί της ΛΑΣΚ, γιατί είχε προηγηθεί και αυτή με τον Άρη στο πρωτάθλημα, με πολύ ωραία εικόνα και στα δύο αυτά παιχνίδια. Παράλληλα, δείχνει μια συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια η ομάδα. Οπότε είναι λογικό, το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, να θέλει πάρα πολλούς κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο. Ωστόσο, η δυνατότητα δεν υπάρχει. Επιθυμία, προσπάθεια, τέτοιο ναι, αλλά η δυνατότητα δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό το ξαναλέω, προκειμένου να μην σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν εισιτήρια και δεν ξέρω εγώ τα μπίνει η Τρίπολη, οτιδήποτε ξέρεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα δεν υπάρχουν εισιτήρια προς διάθεση για τους φίλους ΑΕΚ παραπάνω.
3: Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη δεκάδα που ανακοίνωσε η UEFA, αλλά είναι σε αυτήν του Who Scored, το οποίο ειδικεύεται στα στατιστικά ο Ρώτα για την παρουσία του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face of Champions League.
2: Και πάρα πολύ σωστά νομίζω. Είναι πολύ μεγάλο μάτς.
3: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, δεν είναι ότι στέρισε κάποιος, το είπαμε και τότε.
3: Ναι, οκ. Okay,
2: αλλά νομίζω ότι ο Ρώτα έχει κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλο μάτς απέναντι στους Αυστριακούς. Όπως και ο Μαρίνο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε
3: παραπάνω. Καλά, ναι, όχι, απλά ναι.
2: Καλό για τον Ρώτα που υπάρχει.
3: Ναι, εννοείται.
2: Πολύ καλό.
3: Σωστά. Κοίτα.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα να πω ότι είναι ένα παιχνίδι υποχρέωση ανταπόκρισης για μένα, Τάσο. Mm-hmm. Και για την ομάδα πρέπει. Αλλά τώρα για μας μιλάμε. Διότι έχουν προηγηθεί οι στραβές, να το πω έτσι, σε Κρήτη και στην μπράβο, στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Και πρέπει η ομάδα να δείξει ότι ήταν δύο κακές παρενθέσεις σε επίπεδο νοοτροπίας. Γιατί όπως έχουμε αναδείξει, υπογραμμίσει και προφανέστατα αποθεώσει την ομάδα για την εικόνα της εντός έδρας. Mm-hmm. Δεν γίνεται να το κάνεις. Άλλωστε η ομάδα στην Απλαδέστα έχει κάνει δύο τεσσάρες, έχει κάνει πεντάρα, έχει κάνει νίκη με εμφατικό τρόπο σε επίπεδο του Champions League, δηλαδή κυριαρχικό εννοώ.
3: Ναι, και ας είναι φτωχό το σκορ, ναι.
2: Μπράβο, και ας είναι φτωχό, την αδική το σκορ, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε στο χορτάρι. Δεν γίνεται όμως να ξεπεράσει το γεγονός ότι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, συγγνώμη, με την Κηφισιά, αλλά και στο Παγκρίτιο, η εικόνα δεν ήταν αυτή που έπρεπε καθόλου, μάλιστα. Αντιθέτως, ήταν αυτή που δεν έπρεπε να υπάρχει και σε επίπεδο λειτουργίας και σε επίπεδο ανατροπίας. Δεν δικαιολογείται, γιατί μιλάμε για μια δεύτερη σεζόν για την ΑΕΚ, έτσι, υπό τον Νικολίτς και υπό το 90% του ρόστερ του ιδίου. Οπότε η υποχρέωση, η ανταπόκριση έχει να κάνει και με την εικόνα και με την κατάξυση των βαθμών, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πάει σε τόσο σύντομα σε νέα απώλεια για το πρωτάθλημα και για τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Ποιος περιμένει την πρώτη χαρά να πάρει από την ομάδα του εκτός έδρας, έτσι, στην διάρκεια της σεζόν που έχει ξεκινήσει. Νωρίς είμαστε και προφανέστατα δεν κρίνονται τίποτα, δεν το λέω γι' αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν είμαστε αδαείς. Άσχετα αν δεν πρέπει να χάσει κι άλλο έδαφο, δεν πρέπει να πας στο μείον 4 ξαφνικά από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
3: Όχι, γιατί από αυτά τα μάτς, τα ποντάκια, να το πω έτσι, από αυτά τα μάτς, ενδεχομένως στην συνολική οικονομία του πρωταθλήματος να είναι πολύ σημαντικά.
2: Και βέβαια, στο τέλος μπορεί να λέμε να ορίστε το ένα, το άλλο, ξέρεις.
3: Ναι.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση. σε ό,τι αφορά και την εικόνα όμως. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τρίποντο. Πρέπει η ομάδα να έχει να δείξει μια συνέχεια και μια συνέπεια που δείχνει σε εντός έδρας και εκεί.
3: Ναι.
2: Είναι ένας αντίπαλος ο οποίος σίγουρα θα παίξει. Παίζει από τώρα για εκείνον με κυβλάτσιο τοίχο, υπό ποια είναι ότι έχει τρεις ήττες.
3: Δεν ψάχνει την πρώτη νίκη στη σεζόν, έτσι.
2: Ακριβώς. Ψάχνει την νίκη, τουλάχιστον να μην γελάρει, γιατί οκ. Okay. Όταν είσαι αστεραστή, πολλοί δεν μπορεί να λες περιμένουν την άκρη να κάνει
3: πρώτη νίκη. Όχι, αλλά λέω τυπικά, ναι, γιατί έχει.
2: Εσύ πολύ σωστά το λες. Εγώ το λέω και σε τυπικό ρόλο, ξέρεις, σε διαδικαστικό χαρακτήρα αυτή η σκέψη. Δεν μπορεί να πει παραδοσία, μα και τι με την καμία όμως. Δεν είναι στην οικονομία της βαθμολογίας καλά, να το πω έτσι, Αστέρας, και δεν θέλει να ζήσει μια σεζόν όπως περσινή. Είναι πολύ πολύ λογικό για τους Αρκάδες. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι ο Μπρινιόλι έχει δώσει μια συνέντευξη στην Γκαζέτα Ντελο Σπορ, για αυτό και την αξία της, τη σημασία της, μεγαλύτερη ιταλική εφημερίδα. Τόνισε ότι η ΑΕΚ είναι ένας κορυφαίος σύλλογος, ότι αναφέρθηκε στο Γιώβιτς και είπε ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να νιώθει και να είναι πρωταγωνιστής και σημαντικός. Μίλησε για την εμπειρία του μετά τον αγώνα και όλο αυτό που έζησε το απολαμβάνεις, λέει, εκείνη τη στιγμή. Δεν το απολαμβάνεις τόσο εκείνη τη στιγμή, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Τα συναισθήματα όμως τα ζεις πριν και μετά τον αγώνα. Μέσα στο γήπεδο όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τόνισε ότι δεν έχεις χρόνο να σταματήσεις, όπως περνούν γρήγορα οι καλές στιγμές, έτσι έρχονται και οι δύσκολες, πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα με ισορροπία και να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί. Νομίζω ότι έχει σημασία και αξία να διαβάσει ο κόσμος τις δηλώσεις του, γιατί πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ to the point και πάρα πολύ όριμες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, έχει δείξει αυτή την ερημότητα που το διακρίνει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ειδικά με το πώς θα διαχειρίζει το γεγονός ότι είναι σε μια ομάδα και είναι δεύτερο θεματοφύλακας και περιμένει τις ευκαιρίες του. Mm-hmm. Άμα έχεις υπομονή όμως, όχι και σε ό,τι σημαντική, όπως είδαμε, έτσι, στο Champions League, και είναι ένα απλό παιχνίδι.
3: Επίσης, να κλείσουμε λέγοντας εγώ το εξής, ότι προφανώς ο Μάργο Λίγκολης μπορεί να μην το ξέρει κιόλας, να μην τον έχουν ενημερώσει, μπορεί και ναι, δεν θα πάει με την λογική της καλής προϊστορίας.
2: Ναι.
3: Που έχει η ΑΕΚ απέναντι στους Αρκάδες, αλλά εγώ από τη στιγμή που την είδα, να την πω ότι η ΑΕΚ μετράει 7 σερι νίκες απέναντι στον Αστέρα.
2: Ναι, έχει πολύ καλή.
3: Και μόνο στο ένα από αυτά τα παιχνίδια δέχτηκε γκολ. Τα υπόλοιπα ήταν clean sheets. Και η τελευταία ήταν στην Τρίπολη, αν είδα σωστά, είναι το Γενάρη του 2017.
2: Και έκτοτε, 17 νομίζω.
3: Ναι, του 2017. Και έκτοτε ο απολογισμός είναι 6 νίκες. Και τρεις ισοπαλίες.
2: Και τρεις ισοπαλίες, βέβαια, είναι λίγο σωστά νιώ κάποιες.
3: Ναι, εντάξει, παιδί μου, okay.
2: Εγώ δηλαδή σου θυμίζω πέρυσι, για παράδειγμα, η ΑΕΚ στο 90 έχει κάνει σωτήρια πάνω στη γραμμή επέμβαση στο 300 σε κεφαλιά.
3: Ναι.
2: Πολύ δύσκολη.
3: Mm-hmm.
2: Αυτό, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πολύ καλή παράδοση που έχει χτίσει η ΑΕΚ στην Τρίπολη και πρέπει να τη συνεχίσει, ξαναλέω, γιατί έχει ήδη γκελάρει μία και δεν έχει αυτό.
3: Είναι πολύ νωρίς για δεύτερη γκέλα.
2: Μπράβο, δεν με πέτα να το κάνω ξανά.
3: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. 2:27 για το ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 47-49. Όταν ολοκληρωθεί το ημίχρονο θα πάμε στον Θάνο Κώστα για να μας κάνει μια σύνοψη.

0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών έκανε πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία. 25-21, 25-17, 23-25, 25-23. Αυριανή αντίπαλος στις 10:05 το βράδυ είναι η Ιταλία. Εκεί διεξάγεται ο πρώτος όμιλος. 6 ομάδες στο γκρουπ. Η Ιταλία, η οποία νίκησε χθες την Σουηδία με 3-0. Στις 10 το πρώτο σερβίς στο Σλοβακία-Σλοβενία. Οι άλλες δύο ομάδες που απαρτίζουν τον πρώτο όμιλο. 4 όμιλοι. Οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν προκρίνονται στα νοκάουτ στην φάση των 16. Πάμε, συνεχίζουμε και κλείνουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάω αμέσως με το τελευταίο που είδα και έχει γίνει μεταγραφικό. Σενάριο στη γειτονική χώρα. Περί ενδιαφέροντος για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό back half της Ρώμα, για τον οποίο είχε γραφτεί νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά. Καλά. Ναι, είναι ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι 24 ετών, ο Σαλάχ Εντίν. Αριστερός back half, για την ακρίβεια, ανοίξει η Ρώμα. Δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνη. Ναι. Θέλουν να το δώσουν τάλι και έχει γραφτεί το όνομά του για τον Παναθηναϊκό. Έχει γραφτεί και για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πριν από κάποιο διάστημα.
0: Ναι, πριν καταλήξει στον Τικνιζιάν.
1: Σωστά. Σωστά. Και οι άλλες ομάδες, και ακουστεί και για τη West Ham, αν δεν κάνω λάθος, Μαροκινός είναι. Κοίταξε να δεις, μέχρι τις 15 του μήνα είναι ανοιχτό το να κάνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφή. Η προτεραιότητα ήταν, αυτό αναφέραν πληροφορίες, να πάρει ένα στόπερ που να παίζει και αριστερό μπακ. Αν δεν βρείτε δύο παίκτη, mm-hmm. να δούμε, θα πάει για αριστερό μπακ. Ναι. Το κρατάμε και βλέπουμε. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Για... Είναι ανοιχτό πάντως το να κάνει μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί...
1: Είτε για στόπερ που παίζει για αριστερό μπακ, είτε ναι. για παίκτη εκεί.
0: Υπάρχει να το πέτσει ανασφάλεια για τον Κρίστιαν Σεν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά αν πάρει αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, θα το κάνει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ή στόπερ ναι. που να παίζει για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αλλά είναι ανοιχτό. 4 μέρες έχουν μείνει. Έτσι. Ναι. Θα εκτελήσουμε μεταγραφή περίοδου. Okay. Να δούμε.
0: Το κρατάμε.
1: Θα δούμε τι θα συμβεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί πέρα, ευχάριστα είχε σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. σε ό,τι είχε να κάνει την προπόνηση, γιατί επέστρεψε ο Τσάπρας σε φουλ ρυθμός μετά τη θλάση mm-hmm. που τον είχε ταλαιπωρήσει. Ο Τσιριβέγια, που κι αυτός έχει θλάσει, ακολούθησε μέρος του προγράμματος, από εβδομάδα είναι να μπει κι αυτός.
0: Mm-hmm. Αλλά υποθέτω τουλάχιστον για τον Τσιριβέγια μετά τη διακοπή, εγώ αυτό εκτιμώ.
1: Άμα μπει, εκτός αν μπει από... Να μπει από Δευτέρα, μετά
0: ναι, εντάξει,
1: το
0: okay.
1: μάτς με την Καλαμάτα θα είναι διαθέσιμος mm. γιατί θα έχει προπονήσεις. Οπότε μειώνονται τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Ντέσσες μετά την τιμωρία του.
0: Mm-hmm. Που μειώθηκε και εξέτησε.
1: Εξέτησε, από τις πήγε σε μια εξέτηση στο χθεσινό μάτς. Και ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει την προσοχή του στο μάτς Κυριακής. Έχει κάνει το 3-3 μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς. Μια ομάδα η οποία στάθηκε καλά πάντως η Κηφισιά και δεν ήταν πολύ απειλητική. Ναι. Ωστόσο είναι οργανωμένη ομάδα, δηλαδή πρεσάρει ψηλά, δεν θα κλειστεί πολύ πίσω. Έχει αρχές το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος.
0: Ο Λέτο, όπως και πέρυσι, με την φιλοσοφία του, πάει να παίξει τα παιχνίδια.
1: Σωστά. Σωστά. Είναι αυτή η νίκη ο Παναθηναϊκός. Είναι θετικό ότι και παίρνει νίκες η ομάδα του Νίστρουπ mm-hmm. και παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται βελτιωμένη.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζει και βλέπεις κάποιους πρώτους αυτοματισμούς, mm-hmm. κάποιους πρώτους συνδυασμούς. Και εγώ βλέπω ότι αρχίζει, είναι ώρες ακόμα, γι' αυτό λέω αρχίζει, να χτίζει μια νοοτροπία νικητή.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, χθες μπαίνει τον γκολ της Κηφισιάς, δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό πανικός.
0: Όχι.
1: Πήγε...
0: Πέρυσι, συγγνώμη σε διακόπτω, θα τολμήσω να πω ότι πέρυσι μπορεί και να μην το γύριζε.
1: Σωστό.
0: Και ας έπαιζε με παραπάνω.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Ναι, ναι, αυτό, ναι, εντάξει, οκ, αυτό λέμε.
1: Με βάση τα όσα έχουμε δει.
0: Με βάση τα περσινά και να έπαιζε με παραπάνω, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ.
1: Ναι. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος παιχνιδιού. πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει ένα ποδόσφαιρο κανονικό, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, βελτιώνεται, η ομάδα ακόμα μοντάρεται, η ομάδα ακόμη ποδοσφαιρικά ζυμώνεται, έχει πολλά ακόμη να βελτιώσει, προφανώς, είμαστε ακόμη στο Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε πει ότι είναι σημαντικό να βλέπεις μια προοπτική που τη βλέπεις και είναι σημαντικό φυσικά για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, να παίρνει στην αρχή αποτελέσματα. Θα προσθέσω επίσης ότι χθες το 1-1 ήταν και υποστηρικτική και η κερκίδα. Δηλαδή δεν μπήκε το γκολ της ισοφάρισης και υπήρξαν, ξέρω εγώ, αποδοκιμασίες. Εντάξει, υπήρξε μια αρχή παγωμάρα όπως...
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι, βέβαια,
0: με τον τρόπο
1: αλλά μετά
0: που...
1: αμέσως και από τον πάγκο και από την κερκίδα έβλεπες χειροκρότημα, ξέρεις, μια λογική του τύπου πάμε, το έχουμε και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει σε αυτή την νίκη.
0: Ναι.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός πέρα από βαθμούς τώρα κερδίζει και χρόνο, αγοράζει ηρεμία, είναι πολύ σημαντικό, χτίζει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση.
0: Επίσης, Διονύση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δύο πράγματα. Δεν κυνηγάει, αν και είμαστε okay, ακόμα στην τρίτη αγωνιστική. Δεν κυνηγάει.
1: Πέρυσι κυνηγούσε και πρόπεσα την πρώτη.
0: Μπράβο, αυτό λέω. Δεν κυνηγάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι πλέον, φέτος, έχει, ρε παιδί μου, παραπάνω προσωπικότητες στο ρόστερ που μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες, να το πω έτσι, καταστάσεις.
1: Ναι, και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν σε μια στραβή, όταν στραβώνει ένα μάτς, να τον τραβήξουν, να τον πάρουν από το χέρι.
0: Αυτό.
1: Μια ατομική ενέργεια με μια συστατική φάση μπορούν να το κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα η δουλειά συνεχίζει, υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Από αύριο θα μπορούμε να πούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Ο ίδιος ο προπονητής είπε χθες και συνέντευξη τύπου ότι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές και είναι λογικό γιατί είναι πολλά μαζεμένα μάτς, τώρα έχει πέμπτο σερί παιχνίδι ο Παναθηναϊκός μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει να δώσει άλλα τρία παιχνίδια μέσα σε 8-9 μέρες. Γιατί βάζω και το κύπελο μέσα, δηλαδή Πανετολικό την Κυριακή, μεσοβδόμαδα και φυσικά κύπελο στη Λεωφόρο και την Κυριακή μετά να δώσει το μάτς με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Οπότε είναι λογικό ότι θα γίνει και δεδομένο, θεωρώ εγώ, ένα rotation.

0: φαντάζομαι ότι χθες μπήκανε πάλι αλλαγή ο Ουναή με τον Λούζα. Κάποια στιγμή αυτούς τους δούμε βασικούς.
1: Ναι,
0: τώρα το πώς θα τους χωρέσει ο προπονητής δεν είναι θέμα προπονητή.
1: Α, ναι.
0: Είναι πολλά τα μάτς.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι θα παίξουν και όλοι θα χρειαστούν μέσα, mm-hmm. μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Υπάρχει μια ικανοποίηση. Υπάρχουν χαμηλοί τόνοι φυσικά στον Παναθηναϊκό. Το σύνθημα είναι ένα, δουλειά, νίκες, και να προχωράει ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις του έτσι.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στη Λευκοσία. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στο Θάνο Κώστα να μας κάνει μια σύνοψη του τι είδες αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Χαίρετε και πάλι.
2: Καλησπέρα. Διαφήμιση του μπάσκετ παρακολουθούμε στη Λευκοσία με τις δύο ομάδες να έχουν σκοράρει μαζί πάνω από σχεδόν 120 πόντους. Το σκορ είναι 56-55. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν την δεύτερη περίοδο έχοντας ένα δεχόμενο ένα επιμέρους 9-0, κατάφεραν να μειώσουν και σιγά σιγά να ισορροπήσουν. Βέβαια οι άμυνες των δύο ομάδων δεν είναι σε πρώτο λόγο, δεν έχουν τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύστοχος, ανέβασε την ευστοχία του μάλλον στη δεύτερη περίοδο και μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στην πρώτη περίοδο. Σίγουρα θα μπορεί να προβληματίσει την ομάδα του Μπαρτζόκα και τον Κος Μπαρτζόκα φυσικά. Οι πολλοί πόντοι που δέχεται ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, συγκεκριμένα έχει δεχθεί 29 στην πρώτη περίοδο και 26 στη δεύτερη. Βεβαίως έχει βάλει 25 ο ίδιος στην πρώτη περίοδο και 31 παρακαλώ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να πούμε λίγο τους σκόρερ στο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει 12 πόντους με 5-8 εντός παιδιάς, 3-4 δίποντα και 2-4 τρίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει μείνει στους 10 πόντους με 3-6 εντός παιδιάς. Είναι άστοχος στα τρίποντα, 0-3. Ενώ να πούμε ότι πέρασε στον αγωνιστικό στο παρκέ και ο Νικόλας Πλώτας, ένα παιδί γεννημένο 2004, νεαρό παιδί και πολλά ελπιδοφόρο. Έχει σκοράρει μάλιστα και 4 πόντους με 1-1 δίποντα και 2-2 ελεύθερες βολές. Από πλευράς του Ερυθρού Αστέρα, αυτός που κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα είναι ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος έχει σημειώσει 16 πόντους ήδη. Είναι 6-6 στα 8 εντός παιδιάς και 4-6 τρίποντα. Έχει βάλει 4 τρίποντα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο σε 6 προσπάθειες. Ενώ παράλληλα, πολύ καλός είναι και ο Τζόρνταν Ουόρ, ο οποίος ακολουθεί με 12. Απόλυτος Τζόρνταν Ουόρ, έχει χάσει μόλις μία βολή, 4-4 εντός παιδιάς και 4-5 δίποντα και κάπως έτσι διαμορφώνεται αυτό το σκορ στη Λευκοσία, 56-55 υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πρέπει να διορθώσει αρκετά πράγματα στο αμυντικό κομμάτι προκειμένου να συνεχίσει να είναι στο παιχνίδι και φυσικά να ικανοποιήσει τους οπαδούς που έχουν κατακλείσει το κλειστό στη Λευκοσία.
1: Ωραία.
2: Αυτά. Οπότε 56-55, τέλος του πρώτου μέρους.
1: Θάνο, μου σε ευχαριστώ πολύ. 56-55 λοιπόν, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα και το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε στην Ρόδο, στον Μάκη Δούβαλη, για μια σύνοψη. Μάκη.
3: Έχουμε τελικό αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, στη Ρόδο. Νίκη για τον Παναθηναϊκό εύκολα με 78-56 κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε βέβαια από πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες, με την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι καλύτερη, να επιβάλλει το ρυθμό της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και να κερδίζει τελικά με σύν 22, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο με 14, τον Ματζούκα με 11 πόντους και τον Γκραντ με 10. Οι τρεις διψήφοι για τον Παναθηναϊκό. 4 ο Καλαϊτζάκης, 2 ο Μωραΐτης, 9 ο Μπαντιό, 3 ο νεαρός Βαρβαρίτης που πέτυχε και ένα τρίποντο. Ο Λεσόρ 6 πόντους, ο Γιαμπουσέλε 8, ο Μπόγκα στους 5, Ερναγκό με 2 και Μίτογλου 4 πόντοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού που αποθεώνεται από τον φίλαθρο κόσμο. Για την ΑΕΚ, πρώτη σκόρερ ήταν Τσαλμπούρης και Λεκαβίτσιος και η μοναδική διψήφη με 11. 4 ο Πίντνεϊ, 4 ο Σκορδίλης από 7, ο Νόλι και ο Κατσίβελης 2. Ο Λαρετζάκης, Γυμνόπουλος, Χαρτώνα, συμμετοχή, ο Τζόζεφ 8 και ο Μπάρτλεϊ 2 πόντους για την ομάδα του Dragon Σάκοντα στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται για δεύτερη φορά στην Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, συνέχεια αύριο στις 6 εδώ στο κλειστό κοινοτήριο της Καλλιθέας με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
1: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ 78-56. Είπαμε ημίχρονο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 56-55. 10 ακριβώς. Τα προλάβαμε όλα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Στέφανο Παλαιότολο την πρώτη και Πάνο Μπουρνά την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Σκεφτείτε τώρα ότι, κάντε το εικόνα δηλαδή, έχει ο κύριος Κώστας στα χέρια του μία φέτα ψωμί.
1: Την έχω φάει ήδη, πάει.
0: Ωραία, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Έχω, δεν έχω.
0: Όχι, περίμενε, άκου θα σου πω. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ,
1: ναι,
0: και σου αλήφω βουτυράκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πώς το κάνω αυτό?
1: Μου αλήφεις βουτυράκι και μερέντα που πάνω θα κάνεις αλητία που παραπέμπει στα παιδικά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σου αλήφω βουτυράκι.
1: 6.000 θερμίδες.
0: Ρίχνω μερέντα από πάνω, ναι, αλλά γιατί το κάνω όλο αυτό?
1: Γιατί είσαι φίλος μου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και διότι.
1: Μ' αγαπάς.
0: Εννοείται αυτό. Και.
1: Διότι πεινάω.
0: Διότι πεινάς, που είναι το προφανές, ναι, τρίτος προφανής λόγος, και υπάρχει και ένας τέταρτος.
1: Ναι, ότι κανείς δεν μπορεί να πει όχι στη μερέντα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: στο δε βούτυρο με μερέντα, εάν το σκεφτεί κάποιος θεωρητικά, ή όταν το είχατε κάνει μικρή ή μεγαλύτερη, θα είπατε, μα μωρέ, πάει τώρα το βούτυρο με μερέντα, και μόλις φάγατε αυτή την πρώτη κολλασμένη μπουκιά του βούτυρου με τη μερέντα, αρχίζετε να μιλάτε με σύμφωνα μετά. Τύπου, πώς δεν το κάνει αυτό τόσα χρόνια. Και ας ήταν 300 θερμίδες η μπουκιά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν.
1: Μου αλήφεις λοιπόν πάνω στο ψωμάκι.
0: Σου αλήφω πάνω στο ψωμάκι. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι Chicago Fire, Inter Miami. Εντάξει. Σε κάποια στιγμή.
1: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
0: Η Chicago Fire του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Το λες πάρα πολύ σωστά. Σε κάποια φάση γίνεται μία μικρή γελία μανούρα μεταξύ του Λεβαντόφσκι και ενός παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι, ενός έτσι γεροδεμένου, όπου ο Λεβαντόφσκι τον ακουμπάει όμως, και αυτός φεύγει κάτω ηλεκτρικό ρεύμα, μετά σηκώνεται αυτός και ψήλος πρόγνει το Λεβαντόφσκι, ο Λεβαντόφσκι πέφτει λίγο πιο εντυπωσιακά, πηγαίνει μετά. Λοιπόν, είμαστε σε φάση corner, ξέρω, φάουλ, περιμένουμε να εκτελεστεί.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Φάουλ, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται και καθώς πηγαίνει να του ζητήσει ξανά τον λόγο, ποιος έρχεται, Κώστα μου?
1: Ο Νταβατζής της Ομόνιας.
0: Έρχεται λοιπόν ο Νταβατζής της Ομόνιας.
1: Ο Ντεπόλ.
0: Πραγματικά. Ο Ντεπόλ, ο Λακές του Λέω του Μέση, να θυμίσουμε. Έτσι, ο Τζουτζέστου, ο Σφουγκοκολάριος του Λέω του Μέση. Έρχεται κοντά γιατί μυρίστηκε μανούρα και σου λέει, μανούρα, εγώ είμαι Αργεντινός, οι άλλοι όλοι είστε φλόροι. Πρέπει να έρθω εγώ να καθαρίσω.
1: Δεν πρέπει να καθαρίσω για τον Μέση όπως συνήθως κάνω. Για κάποιον πρέπει να καθαρίσω αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, οπότε πηγαίνει κανονικά κοντά. Λέει διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνος του στην αρχή. Υπάρχουν 2-3 οι οποίοι τη λένε στο Λεβαντόφσκι. Του λέει διάφορα πράγματα από μακριά και μετά, επειδή δεν του φτάνουν τα από μακριά, πηγαίνει και από κοντά. Και ο από κοντά διάλογος, σύμφωνα με τον Λεβαντόφσκι, είναι ο εξής.
1: Είναι η επιτομή της γελοιότητας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει, έρχεται, λέει, σε κάποια φάση, λέει, αυτός ο τύπος, λέει, και αρχίζει να μου λέει, ποιος είσαι εσύ, ηλίθιε? Έχω κερδίσει 2 Κούπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ. Εσύ τι έχεις κερδίσει? Και λέει ο Λεβαντόφσκι, λέει, εγώ γελούσα, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί καρχάς δεν το ρώτησα κάτι, τι έχει κερδίσει.
1: Εντάξει,
0: υψηλού επίπεδου χιούμορ είναι αυτό. Ή πολωνική ευγένεια, όπως θες πες το. Και λέει, καρχάς πώς να έχω κατακτήσει το κόμμα Αμερικά, αφού είμαι Πολωνός.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά μετά, επειδή Λέβα είσαι, λέει, τι το απάντησες? Λέει, του είπα, στο ίδιο μικρό σχήμα, ότι χωρίς το Μέση θα ήταν πουθενάς. Καλό, γιατί είναι απλά ένας νταΐς που κάνει bullying στους ανθρώπους για τα λεφτά προκειμένου να επιβιώσει. Ό,τι του είπε. Καλό. Καλό.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βγει και τοποθετηθεί υπέρ του Λεβαντόφσκι. Κυρίως γιατί ο Λεβαντόφσκι, κύριε παιδί μου, δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα. Θέλω να πω, ένας καλός παίκτης ήταν, έβαλε πολλά γκολ, πήγε φέτος στην Αμερική να το ζήσει και αυτό. Δεν έχει δώσει δικαιώματα, δεν έχει δώσει, ξέρεις, αφορμές να τον σχολιάσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μανουριάζει, δεν μπλέκεται σε καυγάδες, δεν κλωτσάει ανθρώπους, δεν ρίχνει αγωνιές, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε έχει ένα πολύ καλό προφίλ και δικαίως. Και βγήκαν διάφοροι άνθρωποι να πούνε, ξέρεις, γιατί όλη τη βλακεία του Ντεπόλ, ας πούμε, που έχει πάρει στην καριέρα του 4 τίτλους, ο άλλος έχει πάρει 33, ας πούμε, στην καριέρα του, κάπου εκείνη η αναλογία των τίτλων. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πλάκα, μπορεί και όχι πλάκα, είναι, ξέρεις, οι τοποθετήσει του Ζλάταν σε αυτέ τι περιπτώσει. Ο οποίο βγήκε και είπε και αυτό, ναι, αυτό κτλ.
0: Πώ τα προλαβαίνει όλο αυτό ο Ζλάταν, μου λε.
1: Αλλά ξέρεις, έχει φτάσει πια η κατάσταση σε ένα σημείο που ο Ζλάταν βγαίνει και λέει, όποτε γίνεται κάτι, περίπου αυτό που θα σου πω με άλλα λόγια εδώ, δεν ξέρω τα ακριβή λόγια. Αν ήμουν εγώ εκεί, θα του χάριξε κουτουλιές.
0: Ναι.
1: Λέει πάντα αυτό. Και ο Ντεπόλ αυτό είπε. Δηλαδή, πια είναι. Έχει γίνει ο Ζλάταν Νίκος Ρίζος. Αφήστε με να τον δείρω. Σε όλο τον κόσμο, όποτε γίνεται μια μανούρα κάπου και ζητάνε τη γνώμη του Ζλάταν, πάντα βγαίνει και λέει: ο Ζλάταν, εντάξει, έκανε βλάκι. Αν ήμουν εγώ εκεί όμως, θα είχε φάει πολύ ξύλο, ε.
0: Είναι χαμός, ναι.
1: Δηλαδή, κάτσε ρε Ζλάταν κι εσύ, ας πούμε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Τι τα είσαι έχει γίνει κι εσύ, ας πούμε. Αν ήμουν εγώ και μου λέγε δύο πράγματα, α, του δείχνα εγώ. Σιγά.
0: Καλά, όχι ότι δεν είναι Ντάισον.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει και στο γήπεδο μέσα παίχτες που.
0: Έχει μανουριάσει.
1: Έχει μανουριάσει. Δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει το ξύλο.
0: Όχι, δεν έχει πλακώσει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Δεν έχει πλακώσει, αλλά έχει.
1: Μανουριάσει προφανώς, αλλά δεν θυμάμαι να έχει πλακώσει κάποιο πια που λέει α τον μπλάκο του είναι ένα κουτουλιά, α τον μπλάκο να στο ξύλο, τον πέρασε κοντό. Σιγά!
0: Και έχει
1: σιγά, ρε Μάικ Τάισον.
0: Και έχει μανουριάσει. Εντάξει, μου έξει τώρα επειδή είναι και.
1: Καλά.
0: Και μαρσαλάρτη το.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πώ το λένε. Ο Ζλάταν. Εντάξει, τα έχει βάλει τουλάχιστον να σου πω κάτι. Τα βάζει με παιδάκια του μεγέθους του.
1: Ναι.
0: Τα έχει βάλει, ξέρω εγώ, με τον Λουκάκου, ας ναι. Θυμάμαι. Κλασικό, αν ήταν. Δεν θυμάμαι, ξέρεις τι δεν θυμάμαι και μπορεί να το θυμάσαι εσύ ή κάποιος φίλος τέλος πάντων που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει μεγάλο ματσάπ. Είναι δεύτερη προσπάθεια του Καραλίου που σου. Συγγνώμη, παρακολουθούμε το. Τη μάχη Καραλή που δεν είναι Καραλή του Πλάντης, είναι πέντε. Καραλή του Πλάντης, Μάρσαλ, Γκούτορμσεν και Μπράτφορντ. Καραλής δεν είναι καλά, κάτι του φταίει στο κοντάρι. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει, έχει κάνει δύο άκυρα άλματα στα 6 με 5, το οποίο τα έχει περάσει ο του Πλάντης. Και ουσιαστικά σε κανένα από τα δύο δεν σηκώθηκε. Δηλαδή δεν δοκίμασε στην πραγματικότητα να περάσει από τον πύχη. Τώρα στο δεύτερο το οποίο βλέπουμε, έσκασε και στη βάση. Δεν ξέρω τι δεν του πηγαίνει καλά ακριβώς. Δεν μου χτύπησε κιόλα.
1: Ευτυχώς που δεν έσχασε κάτω, λέω εγώ. Γιατί έφυγε άσχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικά βρήκε στην πολύ πολύ άκρη του στρώματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω κάτι του. Του φταίει για το καινούργιο του κοντάρι. Δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Έχει άλλη μια προσπάθεια. Δεν ξέρουμε αν θα την αφήσει γιατί το πλάνο έχει περάσει το 6-5. Ίσως την αφήσει για επόμενο ύψος. Από ό,τι έλεγα, δεν θυμάμαι. Έλεγα λοιπόν, εάν έχει γίνει το μεγάλο match-up Ζλάταν για Πστάμ.
1: Καλή ερώτηση. Δεν θυμάμαι.
0: Το οποίο θα είναι μεγάλο match-up.
1: Δεν θυμάμαι λοιπόν. Δεν το θυμάμαι. Αν το θυμάται κανείς να μας ενημερώσει. Αν θυμάται λεπτομέρειες δηλαδή. Να, τι έγινε, ποιος τους χώρισε, αν τους χώρισε, αν οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ώρες επειδή που γίνονται μανούρες στο ποδόσφαιρο και ζηλεύω λίγο το χόκι επί πάγου. Στο οποίο γίνονται οι μανούρες εκεί.
0: Ναι.
1: Τους αφήνουν ενώ κάνουν όλοι στην πάντα. Πετάνε τα μπαστούνια που κρατάνε.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο με τα χέρια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα σεβασμός όταν κάποιος πέσει τον πάγο, σταματάει το πουνίδι. Δηλαδή για να μην χτυπήσει κανείς άσχημα, μην πέσει κάποιος κάτω και πέσει όλος από πάνω και τον βαράει. Όλο το θέμα είναι ποιος θα καταφέρει να ρίξει τον άλλο, δηλαδή να του ρίξει καμιά μπουνιά, να τον τραβήξει από τη φανέλα ή να του βγάλει τη φανέλα, να τη φέρει πάνω από το κεφάλι, για ώστε ο άλλος μετά να μην μπορεί να βλέπει. Είναι λίγο, ξέρεις, εθιμοτυπικό εκεί πέρα. Τους αφήνουν. Ξεκινάει να γίνει μανούρα, δεν τους χωρίζει κανείς.
0: Ναι.
1: Ούτε διαιτητές ούτε κανείς. Είναι όλοι γύρω-γύρω έτοιμοι. Mm-hmm. Με το που θα πέσουν οι μπουνιές και κάποιος θα πέσει στον πάγο, σταματάει. Το έχουν όμως θεσμοθετημένο. Θα φάρουν την αποβολή τους, κτλ. Ναι, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή. Δεν θα το αφήσουν να γίνει μακελιό.
0: Έτσι κάπως ότι υπάρχει ένας κώδικας, ας πούμε.
1: Ναι. Και έχω δει και στιγμιότυπα όταν κάποιος πάει να χτυπήσει κάτω άσχημα να τον πιάνει ο άλλος. Ο άλλος τον έδερνε.
0: Ναι.
1: Αν ο άλλος του φύγει το κράνος ή πάει να φύγει προς τα πίσω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, mm-hmm. έχω δει αυτόν που τον έδερνε δύο δευτερόλεπτα πριν να τον πιάνει για να μην πέσει κάτω και χτυπήσει στον πάγο άσχημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κώδικας. Ή στο άπεκο στο ποδόσφαιρο να του αφήνουν να ρίξουν δύο τέτοια και μετά αποβολή και δύο φυγέται.
0: Α, εννοείς να μην το χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από την άλλη είναι.
1: Μα το να μπουν μέσα δεκαετία και στο χόκι δεν μπαίνει κανείς άλλος. Σου λέει εσύ με αυτόν έχεις το πρόβλημα, λύστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι πλακώνεις. Στο ποδόσφαιρο θα μπουν και άλλοι 10.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι φυσικό να πας να χωρίσεις κάποιους, αλλά.
1: Μα δεν πάνε να χωρίσουν, πάνε να τυχώσουν.
0: Όχι, εντάξει, κάποιοι πάνε να χωρίσουν.
1: Κάποιοι πάνε μέσα στην αναμπούλα πάνε να τυχώσουν όμως. Βλέπεις κάτι, ένα αέριε κλωτσέ, ένα που έρχεται από τον πάγκο, μια φόρμα, ένα πόδι τεντωμένο στον αέρα. Απραλογικά και πράγμα ακούγεται και ένα τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, βλέπεις έναν άλλο να πάει να χώσει μπουνιά. Γενικά έχει νταβαντούρι.
0: Ναι. Μια χαρά χαλή έχουμε, παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς τα πούμε στα αυτιά μας. Κανονικότατα. Κανονικότατα. Θα τον έδερνε ο Σταμ. Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Ότι θα τον έδερνε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είναι ο Σταμ δείχνει πιο ταμπερατισμένος.
0: Στο μόνο χέρια θα τον έδερνε.
1: Είναι το θέμα επειδή ο άλλος ξέρει πολεμικές τέχνες, αν θα τον κρατούσε σε απόσταση, ξέρεις, με κλωτσιές κλπ. Αν έφτανε να τον αρπάξει ο άλλος, ναι, είναι μη σαρπάξει μετά ο άλλος. Αλλά μέχρι να σαρπάξει, γιατί τα έχουμε δει τα ανοίγματα του Ζλάταν και σε γκολ που έχει πετύχει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από δεν είναι μύθος, δεν είναι, το λέμε έτσι, α, είναι μαυροζωνάς.
0: Ναι.
1: Του έχει χρησιμεύσει η εκπαίδευσή του στις πολεμικές τέχνες, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ένα γκολ που βάλει στο Μπουφόν με ένα αέριο σπαγκάτο, τι είχε κάνει. Και το έχει βάλει στο Μπουφόν.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, τον τρόπο που χρειάστηκε να ανοίξει τα πόδια του. Είναι εξής. Αυτά τα ανοίγματα τα έχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι μάστερ πολεμικών τεχνών στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί πιστεύεις ότι οι γνωστότεροι, ας το πούμε, σκληροί του ποδοσφαίρου είναι είτε, πώς το λένε, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, είτε άνθρωποι που έχουν παίξει κυρίως στην Premier League? Η μία απάντηση είναι εύκολη, διότι τους Λατινοαμερικανούς, αυτοί ήταν συνήθως πιο παλιοί και δεν τους πολύ ξέρουμε, που ήταν επίσης θρηλυκοί, δηλαδή όλοι οι Λατινοαμερικανοί ήταν σε μια εποχή που δεν κυκλοφορούσαν τα νέα τόσο πολύ. Και με εποχή που το ποδόσφαιρο στη Λατινική Αμερική ήταν απείρως πιο σκληρό. Υπάρχει άλλη απάντηση, θέλω να πω στη νεότερη εποχή, για να μιλήσουμε για τους σκληρούς, ας πούμε, της νεότερης εποχής. Πού συμβαίνει και είναι οι περισσότεροι από εκεί? Δηλαδή, τώρα θυμηθήκαμε, ας πούμε, τώρα θυμηθήκαμε, φίλε, δύο μη Άγγλους, οκ. Okay?
1: Ναι.
0: Βεβαίως, οι άνθρωποι έχουν παίξει και δύο στην Premier League.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι Άγγλοι, οκ. Okay? Θα μπορούσε κάποιος να πει, άντε να σου πω, να σου βάλω μέσα και τον Πέπο. Ο Πέπο βέβαια είναι ψυχάκι, είναι άλλη φάση. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Μοντέρο.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και τον Ματεράτσι.
1: Και τον Μπαμπά Μοντέρο.
0: Και μετά θα αρχίσουμε τους Άγγλους. Άγγλους, Ελλαδούς, δηλαδή θα πηγαίνουμε. Ναι. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε μετά, ξέρεις. Από Άνταμς και Μπούτσερ και Κιν και Στουαρτ Πίρς και θα πηγαίνουμε και θα ψάχνουμε τέτοιους τύπους.
1: Ναι.
0: Μετά. Το Βίνι. Τον Ντάγκαν τον Φέργκισον, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Τον Σέρχιο Ράμος, θα λέγε κάποιος. Ακεντρεχής, ενδεχομένως. Θα έλεγα εγώ.
1: Μα.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Σύμφωνα με τον Τζέμι Νάιλε, κάποιος έχουν αρπαχτεί το 2004-2005 σε μάτς Μίλαν Γιούβε. Λέει ο Μπέντο Μουσουλίνη.
0: Ναι, αρπαχτήκανε καλά όμως.
1: Εντάξει, για να μην το θυμόμαστε τώρα εξής πολύ έντονα, μάλλον όχι. Μάλλον όχι.
0: Ρόι Κιν με Ιμπραήμοβιτς. Μπα, δεν νομίζω. Εδώ ο Ρόι Κιν επειδή έχει παραθεί, θα τον έδερνε ο Βιέρα.
1: Ναι.
0: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, οπότε αν θα τον έδερνε ο Βιέρα, λογικά θα τον έδερνε και ο.
1: Εγώ πάντως τα λεφτά μου στο Ρόι Κιν θα τα βάζω με το Βιέρα.
0: Ναι.
1: Λόγω νεύρου, όχι λόγω σωματοδομής. Προφανώς ο άλλος είναι διπλάσιος. Ναι. Λόγω νεύρου, δηλαδή ότι το Ρόι Κιν τον έχω από αυτούς τους τύπους που ξέρεις, όταν θολώνουν, αν είναι πέντε άτομα μπροστά, θα προσπαθήσει να δει και τους πέντε.
0: Ναι.
1: Το γιατί ήταν αυτή ξέρεις, η μενταλιτέ του Ρόι Κιν. Θόλωνε και μετά δεν λογάριαζε.
0: Παιδιά, ο Καν δεν ήταν το σπουδαίο του Έφενμπεργκ. Αυτοί αγριοκοιτάζανε, δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Καν έχει κάνει 2-3 βλακιούλες, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ. Ο Κράβες είναι εντάξει, ήταν τσέκουρας, έξυπνος τσέκουρας βέβαια. Βγάλε πάρα πολλά, πάρα πολλά λεφτά. Ήταν ένας άμπαλος ψιλοτσέκουρας. Δηλαδή ο Κράβες στη σημερινή εποχή δεν θα υπήρχε.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα. Ο Ζλάταν είναι σκληρός από ανάγκη. Ο Στάμ είναι σκληρός από χόμπι.
0: Ναι. Σου λέω για μένα όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά εάν μου έλεγες φτιάξε μου τον τελικό από την νεότερη εποχή όμως. Mm-hmm. Έτσι. Φτιάξε μου κατευθείαν τον τελικό, θα σου έλεγα στον τελικό θα είναι ο Βίνι με τον Σταμ. Αυτός είναι ο τελικός. Ο τελικός είναι ο Βίνι Τζόνς με τον Σταμ. Ακριβώς γιατί ήταν και οι δύο πραγματικά σκληροί ριόλ. Και οι δύο. Πραγματικοί. Μέσα σε κάθε φάση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πλάγιο ήτανε, το είχανε μέσα στο κεφάλι τους.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω, δίνω να πω το παραπάνω σε παιδιά τα οποία μεγαλώσαν σε γκέτο, μεγαλώσαν σε, δηλαδή ο Ζλάταν μεγάλωσε σε μια σε γειτονιά, ας πούμε, ναι, στην οποία έπρεπε να παίξει ξύλο για να επιβιώσει, ναι. Δεν το έκανα από χόμπι, μαθαίνεις να παλεύεις και να μανουριάζεις για επιβίωση. Όταν είσαι, ξέρεις, ένα παιδί μεταναστών, ας πούμε, που είσαι στη Σουηδία, σε μένα συγκεκριμένες γειτονιές και σε αντιμετωπίζουμε σε συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή, να γίνει ένα πολύ ωραίο του AI, ας πούμε, να τροφοδοτηθεί με όλες τις μένους παραμέτρους και να βγάλει ένα τέτοιο τουρνουά. Και να μας πει υπεύθυνα το AI, υπεύθυνα, ναι, με εικόνα, με αιτιολόγηση, ποιοι θα προχωρήσουν, ποιοι φτάνουν τελικό και γιατί, και ποιος κερδίζει τελικό.
0: Τι να μας πει ρε, εσύ, το AI θα το βγάλει.
1: Θα βάλει τα δεδομένα, του βάλει, θα φορτώσει τα δεδομένα.
0: Ποια είναι τα δεδομένα.
1: Τις μανούρες, τις κίτρινες, τις κόκκινες, τα ξυλίκια που έχουν παίξει, τη σωματοδομή, όλο στο παρελθόν, όλο στο βίο. Και να σου βάλει με βάση όλα αυτά και του ξέρω εγώ ποιος ξέρει πολεμικές τέχνες, όποιος οτιδήποτε, να τα βάλει αυτά κάτω να μας πει. Με δεδομένα, όχι αυτά.
0: Θα το εμπιστευόσουν το AI. Ποια είναι τα δεδομένα, θα δούμε, ποια θα ήταν τα βίντεο, τις καταγεγραμμένες, ναι, μανούρες, ναι, τις κόκκινες,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς αυτό, θα και μπορούσε κάτι το AI να κρίνει ποιος θα κέρδιζε σε ένα ξυλίκι.
1: Οτιδήποτε έχει ο άλλος εκτός αγωνιστικών χώρων. Μπορεί να έχει καυγάδες, μπορεί να έχει συλληφθεί για οτιδήποτε, ας πούμε. Στον μπαρ πλακώθηκε, έκανε. Θα βάλει κάτω να δούμε. Του καθενός τα skills. Πώς αλλιώς το κάνουμε. Αυτό έχει μια λογική. Αυτό που λέμε είναι αυθαίρετο. Θα είναι ο τάδε με τον τάδε. Γιατί μπορεί να ακούει ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή και να γελάει, να έχει πνιγεί από τα γέλια ο Μοντέρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και ο μπαμπάς Μοντέρο να έχουν πνιγεί στην οικογένεια αυτή τη στιγμή, να είναι μέσα στο σπίτι και να ακούει και να λέει η μαμά Μοντέρο τι πάθατε και γελάτε. Ναι, και ναι. Κάτι βλάκες, ας πούμε, λένε για κάποιο Βίνι και για κάποιο Στάμ και να γελάνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου πούνε τελικό θα ήταν μπαμπάς και γιος Μοντέρο κανονικά. Και θα δερνόντουσαν και ανηλαίως. Δεν ξέρω.
0: Μοντρίτη προσπάθεια του Καραλή στα 6-0-5. Πέρασε. Πέρασε. Πέρασε και συνεχίζει.
1: Ωραία, μπράβο του. Μπράβο του.
0: Εντάξει. Μεγάλο άγχος, το καταλαβαίνετε. Όχι για δύο προσπάθειες που έχεις χάσει, για δύο προσπάθειες που δεν τις έχεις κάνει στην πραγματικότητα. Δεν σηκώθηκε σε καμία από τις δύο κανονικά ο Καραλής. Δεν έφτασε στον πήχη δηλαδή. Και τώρα πήγε και πέρασε. Και πέρασε και εντυπωσιακά, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακά ψηλά. Από το 6-0-5. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζει ο Καραλής. Είναι έξω ο Γκουτόρμσεν, είναι έξω ο Μπράντφορντ, είναι έξω. Οπότε μένει τώρα ο Μάρσαλ, νομίζω, να κάνει άλλη μία προσπάθεια. Εάν αποτύχει στα 6-0-5, συνεχίζουν το γνωστό δίδυμο. Ναι. Συνεχίζει το γνωστό δίδυμο Καραλής και του Πλάντης.

0: Λοιπόν, ανάμεσα όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και σε Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε τον Θάνο Κώστα, ο οποίος το παρακολουθεί. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κώστα και Γιάννη.
2: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πολύ, με πολύ γρήγορο ρυθμό.
0: Και πολύ υψηλό σκορ, βλέπω έτσι.
1: Πολύ υψηλό σκορ, ναι, που για την εποχή είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι δύο ομάδες δείχνουν πολύ καλά επιθετικά τουλάχιστον. Ωστόσο αμυντικά φαίνεται να υστερούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, σε βάθος χρόνου θα το βρουν οι ομάδες. Θα το βρουν οι προπονητές τους. Αυτή τη στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας, συγγνώμη, προηγείται με 79-71. Είμαστε στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, που μένουν δηλαδή 9 λεπτά για το τέλος αυτού του πολύ ενδιαφέροντος αγώνα. Να πούμε πως οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με πολύ γρήγορο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο. Συνέχισε ο Ερυθρός Αστέρας να έχει ένα μικρό προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να μειώσει κυρίως μέσα από τις επιθετικές ενέργειες του Χόλαρα και του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει βάλει 14 πόντους. Και μάλιστα το σκορ είναι έτσι. Το σκορ της πρώτης της τρίτης περίοδου ολοκληρώθηκε στο 79-76, υψηλό σκορ, με τις δύο ομάδες να μένουν άστοχες για πολλή ώρα. Γύρω στα δύο λεπτά ήταν στα τελευταία δύο λεπτά της τρίτης περίοδου που το σκορ παρέμεινε πολλή ώρα στο 71-75, πριν έρθει ένας παίκτης του Ερυθρού Αστέρα να κάνει το 71-76 και να διαμορφώσει το τέλος της τρίτης περίοδου. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο το σκορ. Προς το παρόν είμαστε στο 79-79 για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ο Ολυμπιακός τώρα θα μειώσει με τον Τζόσεφ στο 73-79, είναι στο μείον 6 με 8 λεπτά να απομένουν, και το Μονέκη να επιτέθεται προς το καλάθι και να κερδίζει το φάουλ. Δεν θα πετύχει το καλάθι εδώ ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. 73-79 στη Λευκοσία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα μιλήσουμε και αργότερα, βέβαια, προς το τέλος του παιχνιδιού, με τον Θάνο. Πολύ τρίποντο ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Να.
2: Από ό,τι βλέπω τα στατιστικά. Δηλαδή...
0: Πολύ υψηλό σκορ, εσύ. 73-79, 8,5 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ξέρεις, κάνει εντύπωση. Ωραίο.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, ωραίο για εμάς που το βλέπουμε. Δεν ξέρω οι προπονητές πώς το αντιμετωπίζουν. Θα μου πεις, τέτοια εποχή μπορεί να θέλουν περισσότερο να αφήσουν τους παίκτες να λυθούν.
2: Αν δεχόμαστε τους σκοπούς των φιλικών του ποδοσφαίρου, θα δεχόμαστε και τους αντίστοιχους σκοπούς των φιλικών του μπάσκετ. Είναι τουρνουά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι τι ψάχνει ο καθένας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα είναι μια ομάδα η οποία παίζει άμυνα. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε μπορεί να είναι το παιχνίδι που θέλει να δει να είναι το επιθετικό κομμάτι.
2: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς σήμερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έδωσε πολύ σημασία στην άμυνα, γιατί θέλει να ξεκινήσει εκεί να πατήσει. Είναι τι ψάχνει ο καθένας να φτιάξει αυτό το σημείο της σεζόν.
2: Mm-hmm.
0: Και με τις απουσίες που υπάρχουν για όλους, έτσι, κανείς δεν είναι πλήρης.
2: Mm-hmm. Πάμε στα δελτία.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα, εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παραίτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει?
8: topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Σε 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων, τις προφανείς μουσικές επιλογές και για σήμερα τον Γιώργο Πέτρη, τον συγγνώμη, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά, να βρείτε την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών, ημερών κτλ. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, χωρίς να ξεχνάτε ότι έχει περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Περίμενε, στην ώρα του. Τα email σας στο όραμα για 05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε το application της εκπομπής και να το κατεβάσετε δωρεάν. Fightclub2001 όλο μαζί ως μία λέξη, για όσους θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σημαδιακή μέρα σήμερα, βεβαίως, είναι 10 Σεπτεμβρίου για όλους τους προφανείς λόγους. Παρόλα αυτά, είναι η αλήθεια, μπορεί να είναι 15η επέτειος από την επίθεση. 15η, ναι. Όχι, τη βλακία.
3: Τι βλακία, έπρεπε. 25η.
2: Τι βλακία, 25η.
3: Ναι.
2: 25η, συγγνώμη, κύριε Δεκατζή. Λοιπόν, 25η επέτειος, παρόλα αυτά, εμείς, δόξα τω Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης.
3: Στην στιγμή που όλοι περιμέναμε στην εισαγωγή.
2: Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σάος στα μικρόφωνα. Το πλάνο μόλις πέρασε το 620. Εντάξει.
3: Μηχανή. Είναι σαν να βλέπεις υπολογιστή. Ο τρόπος δηλαδή που ανεβαίνει και περνάει και κατεβαίνει είναι. Δηλαδή μου είναι computerized. Πώς σου πω.
2: Εντάξει, είναι τρομερός. Είναι συγκλονιστικός αθλητής ο του πλάνο πραγματικά. Το θέμα είναι αν ο Καραλής με το καινούριο του κοντάρι πλέον, γιατί αυτό ήταν που διαβάζουμε ότι έκανε διαφορά και τον έφτασε στο 620. Ένα κοντάρι λίγο πιο μεγάλο, με το οποίο όμως προπονείται λίγο καιρό. Mm. Αυτό διάβασα τουλάχιστον. Mm. Σημαίνει ότι με τον Καραλή να πηγαίνει κανονικά στα 6-20, σε κανένα χρόνο, μη λέω και πολύ, θα έχουμε μάτς. Εντάξει. Εντάξει τώρα το πλάντσι.
3: Είναι άλλη κατηγορία, ρε
2: παιδί. Είναι άλλη κατηγορία.
3: Βλέπεις το replay από πάνω και βλέπεις τον τρόσιλο. Είναι σαν να είναι τελειότητα. Βλέπεις το σώμα και είναι τέλειο. Δηλαδή ανεβαίνει στο ανώτερο σημείο, φτάνει στο ανώτερο σημείο. Ο τρόπος που διπλώνει το σώμα του για να περάσει μετά τον πύχη είναι όλο άψογο. Είναι χορογραφημένο όλο. Τρομερό.
2: Είναι απίθανος. Είναι πραγματικά απίθανος ο Ντουπλάντης. Τέλος πάντων, συνεχίζει
3: τη μάχη. Είναι καραλίζεσαι απίθανος. Είναι απίθανος. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι εξέλιξη και τι πρόοδο έχει τα τελευταία χρόνια και πώς έχει καταφέρει να διαλύσει τα ρεκόρ του και να πάει όλο και παραπάνω, εντάξει. Είναι απίθανοι αθλητές. Είναι απίθανοι και δύο.
2: Yeah.
3: Και είναι απίθανη και η σχέση που έχουν. Τους βλέπουμε πάλι εδώ να μιλάνε. Είναι απίθανο για ανταγωνιστικό άθλημα, για ξέρεις, που έχουμε δει και έχουμε δει. Δεν έχει σημασία αν είναι, ξέρεις, στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, οτιδήποτε.
2: Είναι σπάνιο να το βλέπεις.
3: Είναι μοναδικό τώρα αυτό το πράγμα. Να βλέπεις
2: σε οποιοδήποτε άθλημα και οποιαδήποτε φάση. Έτσι να βλέπεις.
3: Ναι. Και να μιλάνε καλά ένας για τον άλλον όταν άλλος δεν είναι μπροστά. Και όταν είναι μαζί τα χαμόγελά τους και η γλώσσα του σώμα τους δείχνουν. Προφανώς και θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώς και ο ένας θέλει να κερδίσει τον άλλον. Αλλά αναγνωρίζει ο ένας την αξία του αλλού. Και ο Ντουμπλάντς αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Καραλή, εγώ νομίζω, τον κάνει καλύτερο. Έχει έναν άνθρωπο που τον ανταγωνίζεται.
2: Οπωσδήποτε. Ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε. Τον είχε αρκετά πιο μακριά.
3: Γενικά μέχρι πρόσφατα. Τώρα, όταν οι άλλοι σταματάνε στα 5,92 ας πούμε και στα 5,95, σταματάνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να τραβήξει μόνο σου και να πάει να κάνει επιδόσει ρεκόρ, να περάσει τα 6,20, να πα παραπάνω, 6,30, ξέρω εγώ. Μόνο σου, χωρί να έχει κανένα από πίσω να σε ζορίζει. Είναι αλλιώ και για τον ίδιο. Καλό του κάνει.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι πραγματικά. Εντυπωσιακή τουλάχιστον η πρόοδος του Καραλή τον τελευταίο
3: χρόνο.
2: Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Ναι. Είναι πρόοδος, ανάλογη του Ντουπλάντης. το ίδιο σε κάποιο χρονικό σημείο.
3: Εγώ λέω, και χωρίς να θέλω να φορέσω τσαρούχια και φουστανέλα, επειδή ο Καραλής προετοιμάζεται σε μια χώρα η οποία δεν του παρέχει τα πράγματα που κανονικά χρειάζεται ένας αθλητής για να μπορέσει να λάμψει. Δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ή τέλος πάντων υπάρχουν σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι χρειάζεται ένας πρωταθλητής. Ενώ ο Ντουμπλάντης τα έχει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Και από τη χώρα του και από την ομοσπονδία του και από τους χορηγούς του. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάζεσαι στις κατάλληλες συνθήκες, με τα κατάλληλα κοντάρια.
2: Βέβαια.
3: Να έχεις την αποθεραπεία που χρειάζεσαι, να έχεις τα μασάζ που χρειάζεσαι, να έχεις τα παπούτσια που χρειάζεσαι, να έχεις το γυμναστήριο με τη θερμοκρασία που πρέπει να έχει, να προπονηθείς τις ώρες που θέλεις. Όλα αυτά έχουν σημασία. Από το να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο όπου ο διάδρομος, ας πούμε, έχει λακκούβες όταν τρέχεις για να φτάσεις να κάνεις το άλμα σου. Όταν δεν έχει νερό στο ντους. Όταν δεν έχει θέρμανση, όταν δεν έχει πολλά πράγματα. Γιατί τα έχει περάσει αυτά ο Καραλής στο παρελθόν, τα γνωρίζουμε και όχι μόνο ο Καραλής και οι περισσότεροι αθλητές και πρωταθλητές Έλληνες. Τέλος πάντων.
2: Ο Καραλής έβαλε τον πίστη στα 6-25, λογικό είναι, πια πάμε για πανελλήνιο ρεκόρ και μία από τις σημαντικότερες επιτευχίες όλων των εποχών. Φυσικά αν επιτευχθεί, το έριξε, δεν ήταν καλά το πρώτο άλμα, άργησε να ανέβει, φαινότανε. Απλώς σκεφτείτε ότι αυτό που έχει κάνει ο Καραλής, για να το καταλάβουμε, ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ του 22.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το 6-20 που έχει τώρα ο Καραλής ήταν παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό μόλις 4 χρόνια πριν. Απλώς ο Ντουπλάντης το έχει ξεφτυλίσει. Το έχει πιάσει από το 20 και το έχει πάει μόνο στέκι. Δηλαδή ο Ντουπλάντης έκανε το. Πώς το λένε, το 6-17 τότε και από το 6-17 το έχει πάρει πόντο-πόντο.
3: Ναι.
2: Κανονικά πόντο-πόντο μέχρι το 6-31 που βρίσκεται τώρα.
3: Όχι, δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέει ότι ο μόνος άλλος αθλητής πέραν του Ντουμπλάντη στα μάτια μου που έκανε το άθλημά του να μοιάζει τόσο εύκολο και αυτονόητο είναι ο Φέντερερ. Γιατί ο Φέντερερ είχε και άλλους πολύ καλούς δίπλα του. Είχε και άλλους. Και ξέρεις, ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς, μάνι-μάνι, ας πούμε. Στην εποχή του, λίγο πιο μεγάλος είναι, λίγο πιο μικρός άλλος, δεν έχει σημασία. Αλλά βρέθηκε σε μια τενιστική συγκυρία, αν μου επιτρέπεις, με πάρα πολύ σπουδαίους τενίστες.
2: Ναι.
3: Ο Ντουμπλάντης μέχρι να εμφανιστεί ο Καραλής τελευταίο καιρό στο κάδρο με τις πολύ υψηλές επιδόσεις ήταν μόνος του. Μόνος του.
2: Το οποίο είναι θέμα.
3: Ναι, βέβαια.
2: Είναι θέμα τώρα, ό,τι και να λέμε. Είναι θέμα. Είναι και η ίδια ηλικία. Αυτό είναι σημαντικό. Ότι είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν, είναι 26 στα 27, που σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους πολύ ωραία χρόνια τα οποία θα συναγωνίζονται. Κανονικά, στα ίσα.
3: Υγεία να έχουν.
2: Ναι, βέβαια.
3: Εύχομαι να έχουν υγεία και να μας χαρίζουν ωραίες μάχες.

0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τώρα. Εντάξει, ο Καραλής προφανώς παίρνει λίγο το χρόνο του για να κάνει την προσπάθεια του στα 6-25.
1: Νομίζω και τελευταία, αν δεν
0: είναι περάσει. Είναι και τελευταία, ναι. Εάν δεν περάσει, εντάξει, το παίρνει του πλάντη και προχωράμε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Το Ultimate Championship, έτσι όπως το έχουν, όπως έχουν ονομάσει. Μπολ και ξερό ψωμί. Εγώ μόνος δεν θέλω να πάω στους δρομείς. Δύο ανθρώπους, θα σου πω, έβλεπα πραγματικά με το στόμα ανοιχτό, πιστεύω που παρακολουθούσα πάρα πολύ μικρότερος, τον Μπούμκα για αυτό που έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο αυτόν, αυτός πραγματικά πάντα τον κοίταζα και χάζευε, ήταν ο Σοτομαγιόρ.
1: Ναι.
0: Τον Σοτομαγιόρ πάντα τον χάζευα πραγματικά. Ναι, τον Μαροκένια.
1: Ρε παιδί μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά, ξέρεις, τα αθλήματά τους είναι αθλήματα τα οποία δεν κάνει πολύ ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις και τον Πετρούνια τώρα. Είναι υπεραθλητής. Κάνει κρίκους τα οποία μπορεί να κάνουν, ξέρεις, ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μόνο άντρες. Ναι. Δεν υπάρχει κρίκος, δεν είναι γυναικείο άθλημα κρίκου, ας πούμε. Δεν κάνουν οι γυναίκες κρίκου. Αυτό που είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να σε παρακινήσει να πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, πολύ λίγοι άνθρωποι πάνε να κάνουν επικοντό, λίγοι άνθρωποι να κάνουν άλμα ύψους, εννοώ με αξιώσεις τώρα, όχι να. Λίγοι άνθρωποι, ελάχιστοι άνθρωποι να κάνουν κρίκους. Ενώ, ας πούμε, αγώνες δρόμου, 100-200, ο καθένας, ξέρεις, μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να πάει να κάνει. Για μένα πάντα, ας πούμε, οι μονομαχίες του Μπεν Τζόνσον με τον Καρλ Λιούις ήταν άσχετα που καταλήξαμε, ντόπες, ιστορίες, τιμωρίες, αφαιρέσεις μεταλλίων, αλλά...
0: Οπωσδήποτε, να μην σταθούμε εκεί, να σταθούμε στον υπεραθλητή Καρλ Λιούις εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δύο εκεί, σε αυτό στο
1: κόσμο. Όλοι αυτοί, ξέρεις, η μυθολογία γύρω από αυτούς τους δύο, από την προετοιμασία τους, από την κόντρα τους, από τα σώματά τους, που ήταν εξωπραγματικά, ήταν εξωγήινα τα σώματά τους, ας πούμε, ήταν ένα σώμα
0: του Τζόνσον ειδικά.
1: Ειδικά του Τζόνσον, ναι.
0: Ο Λιούις, επειδή έκανε και άλλα αθλήματα, ήταν πιο πλαστικός λίγο.
1: Πιο μακρύς.
0: Όχι, δεν ανέβηκε καν ο Καραλής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ανέβηκε καν. Το τελειώνει με ένα υπέροχο τουρνουά. Πέρασε τα 6-15. Εξακολουθεί να σταθεροποιείται στα μεγάλα άλματα. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του Ντουπλάντης, αλλά η πρόοδος του τον τελευταίο χρόνο δείχνει ότι μπορεί να το φτάσει. Να πείτε μέχρι να το φτάσει, ο Ντουπλάντης μπορεί να έχει πάει πιο πέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
0: Αλλά πολύ ωραίο που βλέπουμε αυτό τον ανταγωνισμό. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Αυτό, ότι έλεγα για τον Καρλ Λιούις και τον Μπεν Τζόνσον ότι, ξέρεις, ήταν, ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο πέρα από το κομμάτι το αθλητικό έχει και όλο το κομμάτι το γύρω-γύρω. Όλο το κομμάτι, δηλαδή ήταν όλο ένα πράγμα, ξέρεις, που είχε ένα μύθο γύρω του. Γύρω από τους δύο αυτούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, άσχετα με την κατάληξη, με τις ντόπες, με τις τιμωρίες, με τις αφαιρέσεις μεταλλίων κτλ. Η μεταξύ τους μάχη ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμιο γεγονός. Γιατί είναι και ένα πράγμα που μπορεί, ξέρεις, είναι 100 μέτρα. Ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει, να το κατανοήσει, να το κάνει, να στείλει το παιδί του, ξέρεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο... Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα με το φίλο ότι αυτό που έχει περάσει τον Ντούκου στον μέσο Έλληνα είναι
0: καθόλου
1: η ασύλληπτη σταθερότητα σε επίπεδο του Μίλτου Εντόγλου.
0: Καθόλου Ντούκου.
1: Αλίμονο.
0: Καθόλου Ντούκου.
1: Αλίμονο.
0: Υπέροχο. Απλώ το συγγνώμη τον Καραλή, γιατί βλέπουμε τον Καραλή. Εννοείται και μαζί. Ήταν και σε όλα τα προηγούμενα τουρνουά.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μαζί. Εννοείται. Ο Τεντόγλου απλώ πέρασε μια σχετική κάμψη στην απόδοσή του. Το θυμόμαστε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν του βγαίναν τα άλματα. Από όταν πήρε και ψωή, ξεκίνησε και σταθεροποιήθηκε και στα ψηλά άλματα. Λοιπόν, αμού το Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα είναι 89-87. Από 83-87 το γύρισε ο Ολυμπιακό και ήταν στο 89-87. Και θέλει 30 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι και κατεβάζει την μπάλα ο Ερυθρός Αστέρας. Ουσιαστικά από μία επίθεση έχουν οι δύο ομάδες θεωρητικά. Λοιπόν, βγαίνει για τρίποντο, είναι άστοχο, παίρνουμε στο rebound το επιθετικό Ερυθρός Αστέρας, καινούργιο τρίποντο,
1: άστοχο,
0: επίσης άστοχο, ξανά επιθετικό rebound, η μπάλα είναι για τον Ερυθρό Αστέρα. Με 9,3 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δύο χαμένα τρίποντα για τον Ερυθρό Αστέρα, δύο χαμένα αμυντικά rebound για τον Ολυμπιακό. Οπότε θα έχει μία ακόμα.
1: Θα έχουν ακουστεί λογικά κάποιες επικλήσεις στα θεία από τον πάγο του Ολυμπιακού και τα δύο χαμένα αμυντικά rebound.
0: Ενδεχομένως.
1: Θέλω να πω, θα έχουν και κάποιες αναφορές.
0: Ενδεχομένως.
1: Σε κάποιες μονές.
0: Πιθανώς.
1: Λέω, πρέπει να έφτασε από την Κύπρο μέχρι εδώ κάποια φωνή.
0: Πιθανώς. Ναι. Πιθανώς να έχουν συμβεί όλα, όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τώρα στην τελευταία επίθεσή του. Ο Ρέδο Αστέρα θα πάει πάλι για να κερδίσει το.
1: Έτσι δείχνει.
0: Το παιχνίδι. Αν δηλαδή. Εντάξει, άλλο στο 35 και άλλο τώρα.
1: Ναι, αλλά άλλο το να τελειώσει εδώ και άλλο να παίξει παράταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό και εγώ νομίζω σύστημα για τρίποντα θα βγει.
1: Ναι.
0: Λογικά. Να δούμε. Ποιος θα το κάνει και τι θα γίνει. Ναι, νομίζω δεν είναι ο λύσος. Λέει τώρα μην παίζουμε παράταση.
1: Τώρα ναι. Ξεκινήσουμε από τώρα μέσα Σεπτέμβρη τώρα να αρχίσουμε τις παρατάσεις και τις βλακίες. Τώρα μας περιμένει χρονιά μπροστά. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, από τα απίθανα πράγματα που γίνει στο Στίβο, συγγνώμη τώρα, τα θυμάμαι έτσι ένα-ένα, που έχεις δει αυτά. Ας πούμε, τα παγκόσμια ρεκόρ, κάποια παγκόσμια ρεκόρ που κρατάνε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή το 896 του Πάουελ είναι, το θυμάμαι, το έβλεπα ζωντανά το νερό. Όπως επίσης εκπληκτικό και εντυπωσιακότατο ήταν το ρεκόρ Τζόναθαν Έντουαρτς. Mm-hmm. Το οποίο δεν τον έκανες για, έλεγες, δεν μπορεί ο Τζόναθαν Έντουαρτς, παιδί μου. Εντάξει, πόσο θα πάει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κανένα σώμα. Mm-hmm. Κι όμως ο Τζόναθαν Έντουαρτς ήταν ο τελειότερος τριπλινίστας όλων των εποχών. Αυτό φαίνεται από το παγκόσμιο ρεκόρ του κρατάει ακόμα πόσο καιρό. Και εκπληκτικά απαιτητικό άθλημα το τριπλινίστη, πρέπει να πούμε. Τα φορτία δηλαδή που σηκώνει είναι τρομερά στο τρίπλο για το σώμα. Λοιπόν, πήγαν για τρίποντο, δεν τους βγήκε, δεν τους βγήκε ούτε το δίποντο. Αστόχησαν ξανά όμως οι παλιοί του Ερυθρού Αστέρα. 0,9 τώρα. Εντάξει. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Έπαιξε καλή άμυνα ο Μοντέρο εδώ και δεν αστόχησε ο Ερυθρός Αστέρας. Οπότε, τι έκανε, να πετάξει κάπου την μπάλα. Τη βρήκαν ένα χέρι.
1: Εντάξει, βγαίνει. Ένα δευτερόλεπτο είναι. Τώρα κοιτάνε και το ρολόι, μήπως πάρει κανένα δέκατο παραπάνω, δεν ξέρω, ή κοιτάνε για την κατοχή. Όχι, για το χρόνο κοιτάνε λογικά.
0: Α, ότι είναι περισσότερο από 0,9 ενδεχομένως.
1: Μπορεί να είναι 1,2, μπορεί να είναι 1,3. Ξέρεις, ένα σουτ μπορεί να βγει, δεν ξέρω.
0: Ξανά time out. Εντάξει, έχουμε μπει. Είναι αυτό λες. Α, φιλικά στο. Τι φιλικό, τι φιλικό. Τρία time out στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα.
1: Καλά κάνουν εσύ. Κάνεις πρόβα τώρα για τα παιχνίδια. Ένα σύστημα μπορεί να σου δώσει μια νίκη σήμερα, κυρίως να σου δώσει μια νίκη στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Καλά κάνουν. Δοκιμάζεις πράγματα.
0: Εντάξει, λοιπόν, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Έμεινε το 0,9 τελικά, δεν το αλλάξανε. Ναι. Όχι, το αλλάζουν τώρα. Ναι. Είναι 1,1 λοιπόν. 1,2.
1: 1,2. Όπως σου είπα. Ένα τσίκ θα το πάρουν.
0: Συγγνώμη. 1,2 βγάζουμε, σουτ κανονικό,
1: Ναι, βγάζουν. Να δούμε τι σύστημα θα βγει. Αν θα είναι δίποντο ή τρίποντο, γιατί πια ξέρεις. Εδώ τώρα είναι ό,τι σου δώσει αντίπαλος. Α, σου δώσει δίποντο πιο εύκολα. Δεν ξέρεις. Α, σου δώσει πάσαμε στη ρακέτα. Τρίποντο θα πάνε και θα το χάσουν.
0: Λοιπόν, οπότε τελείωσε το παιχνίδι 89-87. Κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα σε αυτό το φιλικό

0: Πάμε να μας πει και ο Θάνος Κώστας που έβλεπε το μάτς καλύτερα. Α, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα τον έχουμε ίσως σε λίγο ή θα δούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φεύγουμε από τα στυρικά και φέρανε πολύ ωραίες. Θύμησες, θέλω να σου πω όλα αυτά.
0: Λέει ένας φίλος, δεν θυμόμουν. Λέει, ευτυχώς πάρουν και τα αθλητικά sites και μας θυμίζουν ότι ο Καρλ Λιούις είχε κάνει σε εκείνο τον τελικό 4 άλματα πάνω από 8,80.
1: Ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τώρα από μνήμη στο λέω, δεν είχαμε τέσσερα, κάποιοι είχαν ευνοϊκό άνεμο. Δεν θυμάμαι αν ήταν ένα ή δύο, αλλά ναι, είχε κάνει, νομίζω όχι πάνω από 8, πάνω από 8,70 πρέπει να είχε κάνει 4 άλματα πάνω από 8,70. Αλλά πρέπει να το τσεκάρω τώρα που το είπα.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν υπεραθλητής.
1: Τι συζητάμε, ο Καρλ Λιούις ήταν απίστευτος, απίστευτος. Απίστευτος αθλητής. Τι συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί. Λοιπόν,

0: το ρεκόρ, θυμίζω ότι το είχε ο Μπομπ Μπίμον, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Μπομπ Μπίμον από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού του 1968. Με 8.90. Οπότε, τι κάνει. Κάνει ο Καρλ Λιούις παγκόσμιο ρεκόρ με 8.91 στην τέταρτη προσπάθεια. Και ο Πάουελ, ο οποίος μέχρι τότε έχει πηδήξει 8.54, έχει κάνει το καλύτερο του άλμα, έχει πηδήξει κάτω από 8 μέτρα, είναι ασταθής.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει στην πέμπτη του προσπάθεια και πηδάει 8.95. Τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, τι να πει ο Λιούις για αυτόν τον αγώνα. Πραγματικά.
1: Να πει μια νύχτα από τη ζωή μου, ολόκληρη δική σου ρε φίλε, αυτό να πει στον άλλον. Με την καριέρα που είχε ο Λιούις.
0: Τι άλματα, Χριστέ μου. Εντάξει, αυτό είναι. Τα άλματα αυτά του Λιούις είναι προφανώς ο καλύτερος αγώνας μήκους σου. Έχεις κάνει 5 άλματα από 8.68 μέχρι 8.91.
1: Ναι.
0: Αδιανόητο. Αδιανόητο.
1: Αλλά είχε και ένα μεγάλο σταριλίκι εποχή εκείνη για τους αθλητές που δεν υπάρχει σήμερα. Μεγάλο σταριλίκι.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήταν και fashion icons, ήταν και εξώφυλλα σε περιοδικά, ήταν και στις διαφημίσεις, ήταν και, ρε παιδί μου, αναγνωρίσιμοι παντού. Σήμερα υπάρχουν σπουδαίοι αθλητές, καμία αντίρρηση, δεν είναι τόσο icons όπως ήταν τότε. Τότε οι μεγάλοι αθλητές ήταν, ρε παιδί μου, παγκόσμια έδωλα. Ήταν αφίστα δωμάτια.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Λιούις ήταν αφίστα δωμάτια.
0: Ναι. Όλοι οι σπουδαίοι αθλητές.
1: Όλοι, ναι. Τώρα πιάνω αυτό γιατί.
0: Τη εποχή δεν ήταν μόνο ο Καρλ Λιούις, αλλά ναι. Η εποχή είναι η δεκαετία του 80 και η δεκαετία του 90, ήταν πραγματικά superstar.
1: Ναι.
0: Οι αθλητές. Και καλώς δεν λέμε. Άσχα, πολύ ωραία. Ήταν και υπέροχα, ναι, υπέροχα πρότυπα. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε πιο. Έτσι. Πεζά πράγματα. Να πούμε λίγο τα παιχνίδια, τα έχουμε τελείως παρατημένα. Έχουμε το Σεβίλη Βαλένθια. Α, ο Ντουπλάντης, να πούμε ότι βάζει τον πήγε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32. Λοιπόν, Σεβίλη Βαλένθια είναι 0-0 στο ημίχρονο. Για τη Σέρια A, Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2. Μόλις έχει ξεκινήσει το δεύτερο εδώ. Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε περίπου στο 70-0-2. Ρεν Μαρσέι στο 56 το παιχνίδι είναι 1-0. Μέχελεν Άντερλεχτ 0-1 στο 55. Βίσλα Γιαγκελόνια 1-0 στο 70. Είναι το παιχνίδι. Είναι Αλαχλή Αλχαζέμ για όσους ενδιαφέρεστε στις καθυστερήσεις 3-1. Για την Σέριε B, ημίχρονο Μπενεβέντο Βερόνα 1-1 και Πίζα Βέρτους Εντέλα 0-3. Στο 67 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Μπούργος Θέουτα 2-1. Και για την.
1: Η Θέουτα του Βαγγέλη του Κρύου θα είναι.
0: Θέουτα
1: πάντα,
0: του Βαγγέλη
1: έτσι,
0: του Κρύου, ναι, βεβαίως. Και δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Έχουμε τελικά Νανσί Ρέμς 1-2, Ροντές Γκρενόμπουλ 0-1, Τιζόν Λαβάλ 3-2, Μομπελιέ Πο 1-0 και Κλερμόν Μπουλόν 0-0. Και έχουμε και ένα West Ham Wrexham για την Championship, το οποίο είναι στο ημίχρονο 2-0. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να δούμε και τον Ντουπλάντης. Νομίζω προλαβαίνουμε να δούμε το πρώτο του άλμα.
1: Το δούμε. Το συγκεντρώνει, δεν ξέρω αν περιμένει τον αέρα.
0: Περιμένει, ναι, ναι, κοιτάει και λίγο τον αέρα. Βέβαια υπάρχει χρόνο. Έτσι, ναι, δεν είναι ατελείωτο ο χρόνο.
1: Όταν είναι ο Ντουπλάντης, κλείστε τα ρολόγια. δεν υπάρχει άλλο να πει. Τι θέλετε δηλαδή. Να πάει να κάνει τον παγκόσμιο ρεκόρ και να το ακυρώσετε γιατί δεν ήταν στο προβλεπόμενο χρόνο. Λες και περιμένει κάποιο άλλο να πηδήξει μετά.
0: Θα το κάνει, θα το κάνει σήμερα. Αν με ρωτάς, θα το κάνει σήμερα. Θα το κάνει.
1: Λες,
0: είναι τόσο καλά τα άλματά του, εσύ τα προηγούμενα, τον βλέπεις και λες και σε τι φάση είναι. Θα το κάνει.
1: Μ' αρέσει η πίστη σου.
0: Το ρίμα θα το κάνει στην πρώτη ή στη δεύτερη. Και την τρίτη δεν νομίζω να κάνει. Για να τις χάσει τις άλλες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Το δούμε αυτό, το δούμε και μετά θα πάμε σε δεπτείο. Λοιπόν, το σκέφτεται, έχουμε κοντινά, το πήρε απόφαση και ξεκινάει. Όχι, τον ρίχνει. Τον ρίχνει το πρώτο. Λοιπόν, 11 ώρα κυρίες και κύριοι. Πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστροφή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr.

0: ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ: Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Top FM 102,4.
7: Από τους διοργανωτές, οι προπονητές των ομάδων Ζέλικο Μπράντοβιτς και Ντράγκαν Σάκοτα αλλά και Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Μπατίστ για την προσφορά τους στον αθλητισμό. Την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ την Κυριακή άρχισε ο Παναθηναϊκός. Ευχάριστα με Τσάπρο, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για την 7η αγωνιστική δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών ο Καμαρά. Χωρίς προβλήματα, πλην του 300 συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη ΛΑΣΚ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς, με τους Κάρνιεν, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη να διεκδικούν θέση. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτι, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλης στην Γκάζετα ντελο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρο να διεκδικούν φανέλα βασικού. Μπλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή και παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Την προσεχή Τετάρτη 16 του παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο, Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική Βόλη Ανδρών, που ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αύριο είναι αντίπαλος για τη γαλλινόλευκη οικοδέσπινα Ιταλία στις 10:05 το βράδυ. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για τον Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 είναι ο πλέον παίκτης της Χαλ Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Brighton και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο ένα Fight Club.
1: Και μετά το τραγούδι αυτό, ένα fashion icon του Sport FM, όπως είναι ο Χρήστος Ρομπόλης. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Πολύ καλά. Χαρά εσείς.
2: Μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και ναι. Το αφήνουμε στην κρίση των
0: Αν είσαι ή όχι fashion icon, να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Η τελευταία σου φωτογραφία social media δείχνει ότι είσαι fashion icon.
2: Ας είναι καλά το AI, αλλιώς θα έλεγα εγώ.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα.
2: Είχαμε πολύ πράγματα.
1: Βάλτε σε μία τάξη.
2: Ναι, πάθαμε λίγο overdose γιατί είχαμε ξεσυνηθίσει τόσο καιρό, αλλά είχαμε πολλά φιλικά σήμερα. Να το πάρουμε χρονικά, να ξεκινήσουμε από τον Άρη. Γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία και στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έρχονται έτσι τριμύτεροι. Ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στη Μακάμπη, πολύ καλό πρόσωπο. Εγώ δεν το περίμενα στο Σωτάλι να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας που εντάξει, όχι, δεν έχουν και τεράστια διαφορά στον μπάτζετ, είναι αλήθεια. Αν δεν είναι 5-6 εκατομμύρια παραπάνω τον μπάτζετ της Μακάμπη, αλλά όπως και να έχει, η Μακάμπη έχει ένα κορμό από πέρσι. Ο Άρης είναι ολοκένουργια ομάδα, είναι ούτε ένα δεκαήμερο όλοι μαζί με τον Σπανούλη και τους παίχτες, αλλά ήταν πολύ καλός ο Άρης. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας των Ισραηλινών, ειδικά στο πρώτο μέρος, θα μπορούσε ίσως και να το πάρει το μάτς. Πολύ καλές εντυπώσεις από τους δύο Αμερικανούς, τον Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Έρλ, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα σου βάλουν 30, αλλά κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το ότι και οι δύο είχαν ένα σχέδιο WW και όλα οριακά WW είναι ενδεικτικό ότι μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα. Έλειπε και ο Μοκόκα, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος θα δίνει αμυντική ισορροπία στην περιφέρεια που του έλειψε σήμερα του Άρη. Ήταν καλός και το Λιόπουλος. Γενικά νομίζω πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Άρης και υποσχέσεις. Προφανώς και θέλει χρόνο γιατί είναι καινούργια ομάδα. Να βρουν αυτοματισμούς, να βρουν σχήματα, να βρει δίδυμα-τρίδυμα λειτουργικά στην περιφέρεια και όλα τα συναφή ο Σπανούλης για να μπορέσει να είναι και πιο αποτελεσματική ομάδα στη συνέχεια. Παρεπτόντως ο Ντουπλάνης μόλις το έριξε για παγκόσμιο δούμε θα το περάσει στα 6.32, το παρακολουθώ και εγώ. Οπότε καλή εικόνα, θα το δούμε και με τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή που είναι μια πιο έτσι καλή ομάδα από τη Μακάμπη θεωρώ.
1: Μακάμπη, τι αλλαγές έχεις με πέρυσι?
2: Εντάξει, έχει το χαμογελαστό Τετκάτας φυσικά στον πάγκο, στον πάγκο της φυσικά. Έχει φύγει ο Μπλατ, έχει έρθει ο Μαντάρ. Οι ξένοι λίγο πολύ ίδιοι, ναι, δεν έχουν κάνει συγκλονιστικές αλλαγές. Λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή ο Λούντμπεργκ, ο Σόρκιν, βασίζεται λίγο πολύ στα ίδια πρόσωπα. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό στις αλλαγές στο ρόστερ της, έτσι. Αλλά έχει έναν καλό κορμό νομίζω από πέρσι και μπορεί φέτος να παλέψει έστω για το play-in, αν και δύσκολο το βλέπω όταν επιστρέψει το Τελ Αβίβ. Είχαμε μετά το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, που εντάξει ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι το βασικό ζητούμενο των Μπράντοβιτς και από τις μεταγραφές που έγιναν ήταν να ανεβάσει την αμυντική ικανότητα της ομάδας και φάνηκε αυτό.
1: Υπήρχαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν φυσικά σε μεγάλη διάρκεια, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή και με τις απουσίες που υπάρχουν. Αλλά υπήρχε ένα δάσος από χέρια σε κάποια στιγμή που δεν μπορούσε να περάσει καν η μπάλα οπουδήποτε πέρα την περιφέρεια για την ΑΕΚ.
2: Ακριβώς και νομίζω ότι για τις λίγες μέρες προπόνησης είδαμε και καλές περιστροφές και πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή πέρα από τα πρόσωπα που σίγουρα με παιδιά ας πούμε, όπως ο Μπάντι, όπως ο Μπόγκα, ας πούμε, μόνο αυτούς να βάλουμε.
1: Ναι, αλλά είδαμε και προσπάθεια από παίχτες που δεν τους το είχαμε. Δηλαδή ο Φρανσίσκο τον είδαμε να προσπαθεί στην άμυνα. Δεν τον έχω δει να προσπαθεί και πολλές φορές τόσο
2: πολύ. Είναι ένα παιδί το οποίο πιέζει αρκετά καλά στην μπάλα, απλά δεν το βοηθάει το κορμί του να παίξει αλλαγές ή να είναι πιο έτσι να σπρώξει περισσότερο τους αντιπάλους ή να σπάσει σκριν και τέτοια. Αλλά γενικά σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι θα είναι πολύ καλός και σκεφτείτε ότι έλειπε ο Χέις Ντέβις, έλειπε ο Φαλ, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικοί στην άμυνα. Ειδικά σε κάποια σχήματα που ήταν μέσα ο Μπάντιο με τον Μπόγκα. Και το Γουάντσο ή το Λεσόρ ή ακόμα και το Γιαμπουσέλε ήταν ώρες απροσπέλαστη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είχε και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του. Επιθετικά θέλει δουλειά, φυσικά. Φαίνεται ότι ο Φρανσίσκο θα πάρει πολλές μπάλες.
1: Ειδικά στο Λιμπικιονάν.
2: Ναι, ειδικά στο Λιμπικιονάν, ο οποίος θα χρειαστεί και τον χρόνο του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχει τις ίδιες ελευθερίες που είχε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι προς όφελός του αυτό βέβαια και όχι κατά του. Γιατί
1: αν δεν χρειάζεται να πηγαίνει ένα αδίον τριών και μπορεί να στείνεται κάπου και να του βγαίνει μια πάσα και να σουτάρει, προφανώς θα είναι προς όφελός του.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Σίγουρα περιμένει κάτι παραπάνω από τους ψηλούς του, δηλαδή να πάρει περισσότερο σκορ κοντά στο καλάθι. Γιατί εντάξει, ο Λεσόρ θέλει τον χρόνο του, γι' αυτό έχασε αρκετό διάστημα μόλις προημερών μπήκε με αυτό το θέμα στον αγώνα του. Και έλειπε και ο Φαλ και ο Γιαβουσέλε πάει να προσαρμοστεί. όμως τώρα ζείτε στο 5 ή στο 4, λίγο φαίνεται να το ψάχνει ακόμα και να μην το έχει βρει. Αλλά εντάξει, γενικά είναι ένα πολύ καλό ρόστερ και νομίζω ότι και επειδή και ο Μπράντοβιτς είναι τέτοιος προπονητής, θα είναι όλο και καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Μπορεί λίγο στο ξεκίνημα να είναι ασυγχρόνητος κυρίως επιθετικά, γιατί άμυνα νομίζω πιο γρήγορα μπορείς να βάλεις αρχές. Αλλά νομίζω ότι θα είναι σύντομα σε ανωδική καμπή και μονίμως ανωδική καμπή η πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν.
1: Για την ΑΕΚ
2: έχουμε να πούμε. Εντάξει, είχε πολλές απουσίες. Καταρχάς εμφανίστηκε χωρίς τρεις ψηλούς. Τραυματίας ο Βίλιαμς, τραυματίας ο Μπράουν, τραυματίας ο Φίζελ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που δεν έχει και το βάθος του Παναθηναϊκού είχε τρομερό πρόβλημα σε αυτό. Έλειπε και ο Φιλιώνης ένα ακόμα πρόβλημα. Ο Λαρτζάκης έπαιξε με μια μισή προπόνηση. Ο Νόλεϊ, ο Αμερικανός, μπήκε και αυτός ουσιαστικά χωρίς προπόνηση γιατί είχε ένα τραυματισμό χθες προχθές και ήταν εκτός και τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ταξιδέψει και να μπήκε στη δωδεκάδα και να αγωνιστεί. Εντάξει, έχει αρκετά ζητήματα η ΑΕΚ να λύσει. Τα περισσότερα είναι εξαγωνιστικά δυστυχώς, γιατί είχαμε αυτή την αποχώρηση των οπαδών της ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της ανέλανα στον Ολυμπιακό. Έκαταν όλο το πρώτο ημίχρονο, είχαν ένα πανό, κάποια συνθήματα φώναξαν. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου αποχώρησαν της ένδειξη διαμαρτυρίας. Έπαιξε ο Λαριτζάκης, ο οποίος, εντάξει, νομίζω του Λαριτζάκη το θέμα ίσως και να κλείνει τώρα με την. Θα το πω εγώ έτσι, πολύ αντρίκια συγγνώμη που ζήτησε από τον κόσμο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, δεν ξέρω αν τις έχετε μεταφέρει.
1: Ναι, ναι.
2: Είπε ότι έκανα λάθος όταν θυμίζω όταν είχε δείξει το σήμα του Ολυμπιακού σε μια επίσκεψη τους παίκτες του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ που ήταν η παλιά του ομάδα απαντώντας σε κάποιες αποδοκιμασίες του κόσμου. Νομίζω ότι εκεί ίσως μπορεί να θαυτεί το τσεκούρι του πολέμου. Αντίθετα, στο θέμα του γηπέδου δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ίσως αυτό το πράγμα να βάλει μπαρούδι σε όλη τη χρονιά της ΑΕΚ. Το λιγότερο που μπορεί να πάθει η ΑΕΚ είναι να έχει αποχή. Το χειρότερο είναι να πηγαίνει ο κόσμος και να έχουμε αποδοκιμασίες, να έχουμε υβριστικά συνθήματα, να έχουμε αποχωρήσεις και όλα τα παραλυκόμενα. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό για την ΑΕΚ, γιατί έχει και πάλι ένα καλό μπάτζετ. Νομίζω ότι θα το βρει και αγωνιστικά, όχι για να πάρει πρωτάθλημα προφανώς, αλλά ας πούμε να διεκδικήσει παρουσία στο Final Four του BCL, που είναι και έτσι πιο ρεαλιστικό στόχος, και να είναι και ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ στον Άρη, γιατί κατά ψέματα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να τη δούμε ανταγωνιστική. Έχει αρκετά θέματα να λύσει κυρίως εξαγωνιστικά η ΑΕΚ. Και δεν ξέρω αν μπορούν να λυθούν, γιατί νομίζω ότι λίγο έχει ραγεί στο γυαλί και δεν ξέρω αν ξανακολλάει εκεί μεταξύ των οργανωμένων κυρίως και του Μάκη Αγγελόπουλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, είδαμε νομίζω τα καλά και τα κακά της νέας εποχής. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο και βάζει για πλάκα τόσους πόντους, παρότι ας πούμε ο Βεζένκοφ είναι άστοχος, παρότι λίγο Ντόρση, παρότι παίζει λίγο Μιλουτίνοφ, γιατί γίνεται και μια σχετική συντήρηση και όλα αυτά. Αλλά είδαμε και τα θέματα που έχει στην άμυνα. Εγώ θέλω να δω ο Ολυμπιακός πώς θα φερθεί αμυντικά στη χρονιά μέσα τώρα που έφυγε ο Walkup. Σήμερα, ας πούμε, είδαμε ένα δείγμα ότι έλειψε αυτή η πίεση στην μπάλα, η ευκολία με την οποία σούταραν από μακριά οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα ή έφυγαν τα πικερών και σκόραραν από κοντά. Είναι ένα ζήτημα. Το έδειξε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε εκεί στο τέλος στο δικό μας τον Παναγιώτη Κεφαλά στο Sky. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο Ολυμπιακός, αλλά ξαναλέω, έχει τέτοια βιότητα και τέτοια προσωπικότητα μέσα στο ρόστερ. Δηλαδή, Φουρνιέ και ο Βαζνέκοφ μίλησαν όποτε έπρεπε. Ειδικά είχε 0 στα 5 τρίποτα. Αυτό τέλος βάζει για ένα goal foul και ένα τρίποτο που γυρίζει, φέρνει τούμπα το παιχνίδι. Ο Μοντέρο το ψάχνει λιγάκι ακόμα, αλλά δείχνει διάθεση να παλέψει. Θυμίζω ότι η καλή του άμυνα στο τέλος πάνω στον Jones ουσιαστικά κλειδώνει το παιχνίδι, γιατί πάει στο ένα σημείο ο Jones για να φέρει το παιχνίδι στην παράταση και παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και καθαρή άμυνα απέναντι σε ένα ισοεψή περίπου, αλλά αρκετά πιο δυνατό και ογκώδη αντίπαλο ο Μοντέρο και τον δυσκολεύει. Και είχε παίξει και νωρίτερα για να δει καλές άμυνες, που δεν είναι το φόρτιο, αλλά τουλάχιστον δείχνει διάθεση σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Εντζάι νομίζω ότι δείχνει σήμερα ότι, τουλάχιστον σήμερα, έτσι το προηγούμενο φιλικό ήταν καλός, θυμίζω στην Κρήτη, αλλά σήμερα νομίζω ότι δείχνει ότι ίσως ο Ολυμπιακός θα θέλει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι θα το αναζητήσει μέσα στη σεζόν, αν προκύψει κάποια ευκαιρία.
1: Στο 4 ή στο 3-4.
2: Στο 4 νομίζω, γιατί ο Βεζένκοφ είναι πολύ καλός, είναι τρομερός, παίζει 30 λεπτά για πλάκα και θα παίζει και στα εύκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά χτύπα ξύλα, άμα απουσιάσει μετά υπάρχει μεγάλο ζήτημα και δεν υπάρχει ασφάλεια που υπήρχε πέρυσι, ας πούμε, με τον Πίτερς που ήξερε ότι θα μπει, θα σου κάνει τη δουλειά, όχι σαν τον Βεζένκοφ ίσως πάντα, κάποιες φορές θα την κάνει και σαν τον Βεζένκοφ, αλλά τουλάχιστον είχε μια ασφάλεια, το σουτ, όλα αυτά. Ο Εντζάι είναι ένας καλός αθλητής, ένας καλός αμυντικός παίκτης ομάδας και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί και να δώσει πάρα πολλά ποιοτικά λεπτά αν χρειαστεί να παίξει βασικός. Τώρα για ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο μπορεί να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι μεγάλη χρονιά και πολλές οι απαιτήσεις και βαρύ το φορτίο, νομίζω ότι εκεί θέλει κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός και έχω την αίσθηση ότι θα το ψάξει και ίσως και να το βρει μέσα στη χρονιά. Αλλά αρκεί να το προσφέρει και η αγορά. Έτσι. Θυμίζω ότι υπάρχουν κάποια παιδιά στο NBA, βλέπε Χεζόνια, βλέπε τι άλλο, ενδεχομένως και κάποιος άλλος που να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, που θα τον τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τα φιλικά ξανά είναι για τους προπονητές, δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα ασφαλή συμπεράσματα. Περισσότερο στοιχεία παιχτών βλέπουμε και διαθέσεις κινήσεις προπονητών. Τώρα σιγά σιγά με το καλό και τα επίσημα που θα έρθουν σιγά σιγά. Την άλλη εβδομάδα θυμίζω έχουμε Super Cup στην Ευρωλίγκα στο Αμπουντάμπι, που θα γίνει τελικά από ό,τι όλα δείχνουν, παρότι υπήρχαν σκέψεις να κυρωθεί λόγω της κατάστασης εκεί στη γύρω περιοχή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει κανονικά. Μετά έχουμε το Super Cup στην Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν από αυτό έχουμε την έναρξη της Ευρωλίγκας και πάμε τρένο. Τώρα πλέον αρχίζει βουνό η σεζόν για άλλους τους παίκτες και για άλλες τις ομάδες και τους προπονητές. Και κατ' επέκταση, εντάξει, όχι το ίδιο βάθμο και σε εμάς, έτσι. Οπότε εντάξει, όρεξη να έχουμε να βλέπουμε. Φέτος θα έχουμε πολύ υλικό, πιστεύω.
1: Και από υγεία, το Πάο και από τον Άρη.
2: Και υγεία, ναι. Καλά το λες, γιατί έχουν πέσει και πολλά μαζεμένα στις ομάδες. Ειδικά, ας πούμε, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και ο Πάο έχει αρκετά ζητηματάκια τραυματισμών.
1: Ας είναι ζητηματάκια και στην αρχή της χρονιάς για τόσο καιρό να λείπουν τα παιδιά, να έχουν υγεία να μπορούν να βλέπουμε τις ομάδες γεμάτες και πλήρεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Όπως το λες. Ο Πάο να πούμε ότι παίζει αύριο στο Μιλάνο με την Αρμάνη, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα. Η ΑΕΚ παίζει την Κυριακή με τη Σπάρτα Ξουμπόντιτσα στη Ρόδο. Και την Κυριακή τώρα παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι. Τα τελευταία τεστ που έχουν να δώσουν σε αυτή την εβδομάδα, έτσι. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
2: και εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Ωραιότατη σούμα μας έκανε ο Χρήστος.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος Ρομπόλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να πω, είχαμε, πώς το λένε, European Golden Boy Web 2026, online ψηφοφορία, εντάξει, 100 παιδιά μεταξύ τους, μεταξύ αυτών Καρέτσας, Κοστούλας και Μουζακέτης. Έχουν πλακώσει Έλληνες και Γερμανοί, θα μας πω, επειδή έχω τσεκάρει την ψηφοφορία. Αλλά έχει δρόμο ακόμα. Θυμίζω ο Golden Boy είναι ο τίτλος για τον δημοφιλέστερο παίκτη κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον νέο, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία με το τυχόν το πληροφορηθήκατε. Η Ρωμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παίρνει την εξής απόφαση. Επειδή γινόντουσαν πάρα πολλές μανούρες σε αγώνες πιτσιρικάδων, όχι πολύ μόνο 9-10-11, αλλά και σε 15-16-17, πολλές μανούρες στις εξέδρες, με γονείς αρκετά οι περισσότερες, αποφάσισε να, σήμερα μάλιστα κιόλας, να εισάγει από τη φετινή σεζόν την μαύρη κάρτα. Και είναι η πρώτη κάρτα η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Και αποφάσισε να κάνει το εξής. Λέει, αν έχουμε θέματα με γονείς, θεατές και όλα αυτά, ο διαιτητής πρώτον διακόπτει προσωρινά το παιχνίδι και ζητάει στους προπονητές να πάνε στους γονείς και όσους δημιουργούν το πρόβλημα να τους μιλήσουν. Εάν συνεχιστεί η συμπεριφορά, πάμε σε δεύτερο στάδιο, το παιχνίδι διακόπτεται για 10 λεπτά. Και αν εξακολουθήσει και μετά το δεκάλεπτο η μανούρα, αν έχουμε προσβολές, επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο, ο διαιτητής δείχνει τη μαύρη κάρτα και διακόπτει οριστικά το παιχνίδι. Και μιλάμε για σωματική βία, την οποία από ό,τι φαίνεται στη Ρουμανία προφανώς για να το κάνουν έχουν θέμα. Έχουν πρόβλημα δηλαδή. Είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουν. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Φαντάζομαι θα ήταν κάποια εισήγηση του Τζίτζι του Μπεκάλι αυτή. Θέλω να πω, αν υπάρχει ένας νουνιχής άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα κρυστάλλινα και καθάρια, ο Τζίτζι ο Μπεκάλι είναι.
0: Και το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μπεκάλι τι θέλει άλλωστε. Τι άλλο μπορεί να θέλει.
1: Πάντα συνενετικός, πάντα ένας άνθρωπος που πάει να σβήσει φωτιές.
0: Αυτό.
1: Με τις δηλώσεις του, με τις πράξεις του. Ποτέ δεν έχει προσπαθήσει να οξύνει τα πνεύματα, ποτέ δεν έχει προκαλέσει κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε φαντάζομαι δική του εισήγηση θα ήταν. Απλά δεν θέλει να την πιστωθεί, δεν θέλει να φανεί ότι είναι
0: εκείνος. Εντάξει, είναι τέτοιος.
1: Είναι σεμνός.
0: Είναι σεμνός. Είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μετά από όλα αυτά, έφτασε φυσικά η ώρα. Ξέρετε ποια ώρα είναι.
1: Γιατί χάσαμε τις Πέμπτες τα παιχνίδια του Τσουλού.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είχατε αυτή την απώλεια.
0: Είναι αλήθεια. Αλλά την τέταρτη αγωνιστική δεν την χάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τη χάσουμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε με πάνω μπουρνά σήμερα και όλοι συμμετέχουμε ως ήθιστε στις προβλέψεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε δύο παιχνίδια το Σάββατο και άλλα πέντε την Κυριακή. Αύριο 7 η ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφι, πρεμιέρα Αλγκουαθίλ, από ότι είδα Μπέιλι στην αποστολή, είδα Κλέι, τον είδα στην αποστολή, όλος ο καλός ο κόσμος μέσα.
1: Θα πω άσου εγώ.
0: Θα πω και εγώ άσου.
1: Διπλό.
0: Μίλησε μας, λέω πάνω. Μίλησε μας. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί, δηλαδή πες ότι έρχεται τίποτα, τι θα συμβεί μετά, πιστεύεις.
1: Τι εννοείς ότι θα συμβεί μετά. Τι θα συμβεί.
0: Τι θα συμβεί μετά.
1: Τίποτα θα συμβεί. Τι θα συμβεί.
0: Πολύ.
1: Τώρα πήγε ο προπονητής.
0: Ναι. Οκ. Λοιπόν, στις 9, στο Πανθεσσαλικό, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο. Εγώ λέω χι.
1: Από άσο. Από πρώτη νίκη Ηρακλέως.
0: Τι είναι πρώτη νίκη Ηρακλέως. Δεύτερη νίκη Ηρακλέως.
1: Δεν είναι πρώτη.
0: Λέγουμε εγώ και δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Λάθος κάνω.
1: Δεν έφερε χι. Εγώ θα κάνω λάθος προφανώς. Τέλος πάντων, νίκη Ηρακλέως.
0: Συγγνώμη, μπορεί να,
1: όχι,
0: λέω,
1: όχι.
0: Μπορεί να λέω εγώ βλακίες.
1: Πιθανότητα εγώ λέω βλακίες.
0: Ναι, με τον Αστέρα, εκτός έδρας, 0-2.
1: Ναι. Δεύτερη νίκη Αστέρα. Ηρακλέως, λοιπόν, ναι.
0: Πάνω. Χι, λες και εσύ. Οκ. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή.
1: Ναι.
0: Στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, στις 6, η Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο. Άσος. Λες πρώτη νίκη μαύρη στη Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια.
1: Δεν έχει παίξει άσχημα καλά.
0: Όχι, δεν έχει παίξει.
1: Απλά δεν έχει μπορέσει να διαχειριστεί παιχνίδια λόγω απειρίας και ενθουσιασμού υπερβολικού. Δεν έχει παίξει άσχημα.
0: Την ακολουθεί ο κόσμος. Ωραία επιστροφή. Κάνει Καλαμάτα. Λοιπόν, στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Διπλό. Στις 9. Στο Απόστολος Νικολαίδης η Κηφισιά υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Μοιάζει άσος.
1: Άσος.
0: Μοιάζει άσος. Έχει δώσει, έχει ξέρω, πολύ ενέργεια η Κηφισιά στα δύο της τελευταία παιχνίδια. Είναι η αλήθεια. Δεν έχει βάλει καλύτερο από τον Λεβαδιακό, γι' αυτό λέω μοιάζει άσος και για κανένα άλλο λόγο. Χίλες πάνω. Λοιπόν, το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 στην Τούμπα. ΠΑΟΚ, Άρης.
1: Άσος.
0: Χι. Άσος. Μάλιστα. Και στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Δεν είναι ντέρμπι, δηλαδή το παιχνίδι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός εναντίον Πανετολικού. Οι μοναδικές δύο ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 είναι άσος.
1: Άσος.
0: Είναι άσχετο γιατί πιστεύουμε περισσότερο το Παναθηναϊκό ή γιατί πιστεύουμε λιγότερο τον Πανετολικό.
1: Γιατί είναι σε καλή φάση ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι αλήθεια.
1: Παίζει καλά δηλαδή. Παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιζε στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δείχνει μια βελτίωση στο παιχνίδι του. Τσουλάει την μπάλα καλύτερα μπροστά. Αυτό. Μια χαρά ο Πανετολικός. Δεν λέω ότι εξίσου. Εύκολο.
0: Πάνω από μια χαρά, ναι. Μια χαρά.
1: Δεν λέμε εύκολο κτλ. Εμένα η εικόνα του Παναθηναϊκού με κάνει να πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και άλλη. Το κίνητρο, έτσι, γιατί πάντα και το κίνητρο.
0: Α, το να είσαι τρομερό μόνος, και ο Πανετολικός βέβαια.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά από τις δύο ομάδες όπως τις βλέπεις, η ομάδα που είναι η ποιοτικότερη, η καλύτερη ομάδα, μοιάζει ότι είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Άστε, λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε με τα γνωστά.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ένα κοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ιχνή αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Το Επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Για τον κίνδυνο δύσκολων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά προειδοποιεί ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Βαλινάκης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι η Άγκυρα διευρύνει συστηματικά τις διεκδικήσεις της, αμφισβητώντας πλέον ευθέως την ελληνική κυριαρχία ακόμη και σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κύριος Βαλινάκης χαρακτήρισε ρομαντική την προσδοκία μιας συνολικής επίλυσης των διαφορών στη Χάγη, ξεκαθαρίζοντας ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν υπό δικαστική κρίση. Με αφορμή την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο για τις επετειακές εκδηλώσεις του νησιού, ο κύριος Βαλινάκης προειδοποίησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να απαντήσει με στοχευμένες προκλήσεις στον αέρα ή τη θάλασσα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Αθήνα με φόντο το πρόσφατο μάθημα της Κάσου, υπογράμμισε ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τουρκική αντίδραση, αλλά οφείλουμε να την υπολογίζουμε, κατέληξε ο πρώην υφυπουργός, καλώντας σε διαρκή εγρήγορση και ενίσχυση των στρατιωτικών αποθεμάτων της χώρας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και επίσημα σήμερα η νέα σχολική χρονιά στη Ρόδο. Χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν το πρωί στα Θρανία, γεμίζοντας ξανά με φωνές τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού, στους μαθητές διανεμήθηκαν τα νέα βιβλία της χρονιάς 2026 έως 2027, ενώ οι διευθυντές των σχολείων έδωσαν τις πρώτες οδηγίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Η παιδεία αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της Ρόδου, υπογραμμίζει στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο επικεφαλής της παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αντώνης Καμπουράκης, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού. Ο κύριος Καμπουράκης απευθύνθηκε ξεχωριστά σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σχολείο, ευχόμενος το ταξίδι της γνώσης να είναι γεμάτο χαρά, φιλίες και ανακαλύψεις, ενώ σε όσους συνεχίζουν ευχήθη δύναμη και επιμονή. Παράλληλα εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι το έργο τους διαμορφώνει χαρακτήρες και οραματίζεται το μέλλον του τόπου, ενώ ευχήθηκε υπομονή και δύναμη στους γονείς. Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του για διαρκή στήριξη στην αναβάθμιση των σχολικών δομών του νησιού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συντηρήσεις στα σχολεία της Ρόδου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αντιδήμαρχος Σταύρος Τσούβαλης τόνισε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις γίνονται στις διακοπές για να μην κλείνουν οι τάξεις. Ο ίδιος επεσήμανε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έφερε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ενώ καταδίκασε τους πρόσφατους βανδαλισμούς στον υπηαγωγείο ανάληψης, στέλνοντας μήνυμα πως τα σχολεία είναι το σπίτι όλων μας. Σε αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου προχώρησε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης μετά την παρέτηση Κώστα Μενεγάκη από τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Με νέες αποφάσεις του ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη ως η νέα έμιστη αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, αναλαμβάνοντας την καθημερινότητα και τον συντονισμό των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ο εντεταλμένος σύμβουλος ψηφιακής μετάβασης και αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης, Γιώργος Βαρέλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αναπληρωτή πολιτικής προστασίας του νησιού. Αντίστροφη μέτρηση για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας. Το τζάμπολ της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ. βράδυ με ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση ωστόσο αναμένεται να γράψει ιστορία. Στο ημίχρονο οι διοργανωτές θα τιμήσουν τρεις μυθικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Στο τριήμερο τουρνουά συμμετέχει επίσης και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό το Σάββατο και την ΑΕΚ την Κυριακή. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Πω για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάρντα.
4: Αν στέλνει μήνυμα ο φίλος και το τραγουδάς, κάθε φορά την υπογραφή του να κρατήσει το πρώτο. Αλλιώς το δεύτερο.
3: Είμαι 24 και δεν έχω φάει μερέντα σχεδόν ποτέ, δηλαδή ελάχιστες φορές. Είναι τόσο υπερεκτιμημένη. Άμα είναι τόσο υπερεκτιμημένη, γιατί μετά την πρώτη φορά ξανά φάγες?
4: Λέει ένα μήνυμα: με τόσα αγώνες μεσοβδόμαδα που έρχονται, το σωστό και πρέπει είναι να αλλάξετε ώρα. Κύριε Γιάννη, πώς σας φαίνεται το 11.30 με 1 και 20? Λέει η Φιγένεια εν Παυλίδη, ή τέλος πάντων εν Αυλίδη. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό για τον ψυχαναγκασμό του κύριου Γιάννη αυτό το 11.30 με 1 και 20. Ναι, ναι, ναι. Είναι υπέροχο. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα με νεύρα και θα φεύγει λιπόθυμος.
3: Στάθος Παπουτσέλης λέει βούτυρο, φυσικό βούτυρο και από πάνω μερέντα. Κοντεύω εγώ τα 120 κιλά και ξέρω.
4: Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω τολμήσει. Δεν φτάνουν εκεί πέρα οι.
3: Και άλλο προτείνει.
4: Τα θάρητά μου.
3: Άκου εδώ. Βούτυρο μερέντα, ναι, μαρμελάδα και φυσικό βούτυρο.
4: Εντάξει.
3: Κάπου όπα.
4: Εντάξει.
3: Κάπου όπα.
4: Ποια είναι η κατάλληλη ρήτρα για εσάς, κύριε Γιάννη, και για εσάς, κύριε Κώστα, για να σας κλέψουν το σταθμό? Εμείς είμαστε στην παλιά νομοθεσία. Είμαστε, ναι, δεσμευμένοι, δεν είναι.
3: Χθες έκατσα στο θρόνο με το ένα χέρι στο γόνατο, λεβέντικα, σαν να κοιτάω τα κοπάδια, τα εγγόνια και τα χωράφια μου, και άρχισα να ομολογώ: α, έζησα.
4: Εσύ που ανακάλυψε σήμερα τη φωτογραφία του Φεδόργιου, καλώς ήρθες.
3: Στην
4: παρέα μας.
3: Στη χώρα, καλώς ήρθες. Κομφερεσέκας λέει: μου φαίνεται αυτονόητος ο συνδυασμός βούτυρο με άλυμα σοκολάτας. Έτσι έμαθα από παιδί. Ακόμα και στο στρατό έτσι κάναμε. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάποιος μου είπε πως δεν το κάνω σωστά ήταν φυσικά η σύζυγός μου μετά το γάμο.
4: Βεβαίως.
3: Μάλιστα. Αλλά όταν πέφτουν, λέει, στο χόκκι, τους σταματάνε, λέει, μόνο τότε, γιατί? Για να μην πετσοκοπούν από τις λεπίδες από τα παγοπέδιλα.
4: Ναι, δεν ξέρω αν σταματάνε γι' αυτό. Τέλος πάντων, σταματάνε και αυτό είναι το καλό. Τώρα που είμαι και επισήμως data analyst, θα πρέπει να ανησυχώ αν ανησυχείται η σαρλίζη των πλερών? Όχι, θα πρέπει να ανησυχούν οι άλλοι, λέω εγώ, μάλλον. Κύριε Γιάννη, τραγουδίστε λίγο και το Σαχαμπό για το Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και το Βάργα, να δει ο κύριος Κώστας τι καλά το λέτε. Στο πρώτο, παιδιά, νομίζω, ναι, ότι ήταν, μπορεί και ξεδιπλώνει τις φωνικές του δυνατότητες, ναι, ναι, καλύτερα.
3: Στις χαμηλές δεν το έχω. Κύριε Κώστα, είναι κανονισμός στο χοκέι, όχι κώδικας. Όση ώρα παίζουν ξύλο, τόση ώρα διαρκεί και η τιμωρία τους εκτός πάγου.
4: Μάλιστα.
3: Καλό!
4: Δηλαδή, αν παίξουν ξύλο 10 δευτερόλεπτα, παιδιά, θα είναι 10 δευτερόλεπτα έξω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μένουν έξω παραπάνω. Μπορεί να είναι σύντομα, να είναι 3 μπουκέτα και γεια σας. Δεν έχω δει να παίζουν ξύλο 10 λεπτά.
3: Συνήθως δεν είναι.
4: Δεν είναι.
3: Βούτυρο, φυσικό βούτυρο, μερέντα και κατάλληλες πατούσες φυσικά βλέπω.
4: Τσάι με φέτα, όχι, παιδιά, σας παρακαλώ.
3: Τι?
4: Τσάι με φέτα, λέγαμε.
3: Έλα.
4: Όχι.
3: Ο Διαπομπέος Μάγλος λέει: όσο θυμάμαι ότι ο Γκράβεσεν πήγε στη Ρεάλ ως αντικαταστάτης του Μακελελέ, πιστεύω ότι όλα μπορούν να έχει συμβούν στο ποδόσφαιρο.
4: Εντάξει, παιδιά, η Ρεάλ έχει κάνει πολλές βλακίες. Τι συζητάμε. Έχει κάνει πολλές βλακίες.
3: Αλασάκι αυτή, ε.
4: Εντάξει.
3: Αλασάκι αυτή, Κώστα, ε.
4: Το βούτυρο, φυσικό
3: βούτυρο.
4: Ορίστε.
3: Τίποτα, κάτι μου. Φοβέρ.
4: Το βούτυρο, φυσικό βούτυρο, μαρμελάδα, μερέντα, αρμπελόα. Συγγνώμη. Είναι υπερβολή, παύλα κτηνοδία. Το λουκάνικο, πανσέτες, μπιφτεκάκια, παϊδάκια, γαρδούπες και σπινάντερ όμως είναι απόψε πεθαίνει ο βιγκανισμός. Κοίτα να σου πω. Αυτό που περιγράφεις το δεύτερο είναι στις ποικιλίες κρεατικών. Δηλαδή είναι με κάποιο τρόπο θεσμοθετημένο σε μαγαζιά που πουλάνε, που έχουν ψητά. Το πρώτο δεν είναι. Το δεύτερο, όταν φτιάξαμε ποικιλία, μπορεί να τα έχει όλα αυτά μέσα. Και αυτά και άλλα τόσα. Και καλώς αν με ρωτάς.
3: Σας ακούω 14 χρόνια. Μου φαίνεται εξίσου εξωφρενικό όπως την πρώτη μέρα ότι λέτε το mail το ράμαγε και πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται spelling.
4: Μάλιστα.
3: Δεν χρειάζεται. Πια.
4: Ο φίλος του Μτάγκαν λέει: όσοι φίλοι τρώνε μερέντα, φιστικοβούτυρο και μαρμελάδα και είναι 35 πλάς, να κάνουν και μια καμπύλη ζαχάρου. Είμαι γλυκούλης εγώ και ξέρω.
3: Αλήθεια.
4: Ελπίζω να ασχοληθεί με τον μπάσκετ ο Φεδόργιος για να ακουστεί το Φεδόργιος για τρεις.
3: Ο Βαϊμάκης έχει αμφιβολίες ότι ο Σταμ θα μούτευε τον εραστή του Πικέ. Αυτή η μονομαχία θα θύμιζε Φρίνη Αρβανίτη εναντίον Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανη.
4: Κάποιος ζητάει προκαταβολικά συγγνώμη για το μήνυμα που θα διαβάσω αμέσως τώρα και λέει το εξής. Συγγνώμη κύριε, μήπως είδατε ένα παιδί να περιφέρεται στη ζούγκλα? Α ναι, μόγλης πέρασε. Ο Athens Boys.
3: Έλα, όχι.
4: Φανταστείτε κάποιος να είναι μανουριάρης και καπνιστής, συνέχεια θα μάλωνε στο χόκι για να παίρνει ανάσες. Αν ήταν Έλληνας και για τσιγάρα.
3: Ναι.
4: Στην Κύπρο υπάρχει η Μονή Μαχαιρά με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας. Ορθόδοξοι και οι Σέρβοι που χάσαν τόσα τρίποντα, αλλά ο πιο ευσεβής από όλους, ξέρετε ποιος είναι και ξέρετε. Κάτι έχουμε καταλάβει, ναι.
3: Όχι εμείς όλοι.
4: Ναι.
3: Έλεφα, κάτι αισιόδοξο. Από Μπίμονο Σπάουελ 23 έτη. Από τότε ως σήμερα 35 έτη. Είμαστε χούφταλα και δεν το ξέρουμε. Όπως όταν πηγαίναμε στην παρέλαση και ήταν μόνο 40 χρόνια πίσω ο πόλεμος.
4: Λουτρό αλήθεια αυτό. Ναι, ναι.
3: Ο Χαϊλέ Βέρα στο δεξί θυμήθηκε την τρομερή διαφήμιση του Λιούις για την Πιρέλη με τις γόβες. Ναι.
4: Τρομερή.
3: Εγώ είχα τη Σαμάνθα Φόξ αφήσει στο δωμάτιό μου. Αλλά επειδή η μάνα μου ήταν φεμινίστρια, την κατέβασα και στη θέση της έβαλα τη Βερούλη.
4: Εντάξει. Επειδή έχω γνωρίσει Άννα Βερούλη, εξαιρετική. Εξαιρετική, εξαιρετικός άνθρωπος. Υπέροχη. Υπέροχη.
3: Βλέποντας τον ντουπλάν της να πηδάει, αναπονούμε τις ώρες και τα δεκάρικα που είχαμε ρίξει στα οφάδικα με τη βοήθεια ενός μπικ αναπτήρα για να φτάσουμε τα 8,5 μέτρα στο δικό
4: του. Ισχύει. Είναι η έκφραση «δεν ήμουν φαν, αλλά κρίμα στον άνθρωπο» ένδειξη αρχικών σημαδιών μπαρμπαδιάς.
3: Ναι.
4: Και πολύ γλυκά το είπες.
3: Πολύ γλυκά, ναι.
4: Χρόνια πολλά λέει σε Ντέγιαν Στάνκοβιτς, Ερίκα Μπιντάλ, Νταβίτ Πιζάρο, Τζόρνταν Αγιού, αλλά και Μόμπι και Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Όλοι αυτοί οι γενέθλια σήμερα να ζήσουν, όλοι.
3: Είναι ο Ραστόντερ ένας νέος Άντερ Ρουκάβινα?
4: Όχι. Όχι.
3: Τα αγνά χρόνια το άλυμα στη φέτα ψωμιού ήταν νερό και ζάχαρη.
4: Το έχω ακούσει, ναι. Είναι η γαρδούμπα για τα αλμυρά ότι οι μπεζέδες για τα γλυκά?
3: Καλό. Ναι. Σε συνέντευξη στην τηλεόραση για τον αγιασμό ρώτησε ένα παιδί πώς νιώθει. Το όνομά του ήταν Νικάγγελος, πλέον είναι παντού.
4: Ένα αληθινό όνομα που συνάντησα ήταν το Πρωία. Ρώτησα από πού βγαίνει και μου είπαν από το Πρωινή.
3: Σωστά, λογικό ακούγεται. Είναι ο Πελίστριο Αργεντινός
4: Πρωινή, Στάσου. Πάλι.
3: Βγήκε Πρωινή. Δηλαδή.
4: Πουρνό.
3: Μου ρωτάει ο δάσκαλος πού πήγες μαθητές, βγήκε η Πρωινή. Μάλιστα. Να πω.
4: Λέει ο φίλος Τιμ ξανά, λέει στα εξωτικά ονόματα μπορούμε να προσθέσουμε το μικρό όνομα Κρήτη που πέτυχα σήμερα στη δουλειά. 30χρονη, καθαρό οχτάρι, με εντεκάρι τσίτος και φωνή με γρέζι. Τη φωνάζουν Τούλα. Γιατί είναι
3: τι?
4: Τόσο ωραίο όνομα Κρήτη να τη φωνάζουν Τούλα.
3: Μεγάλη αλήθεια, ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Και αν το αδειάσουμε, θα βρούμε κάθε φορά και, κάθε φορά και κάτι που δεν θυμόμαστε.
4: Εντάξει. Μέτρια αλήθεια.
3: Ποιο φεδόργιος γιατρής? Από τώρα το ακούμε. Φεδόργια όργια απόψε έξω από τη γραμμή. Μα την Παναγία, το ακούω ήδη και ξέρετε ποιος ρωτάει στις 25 Μαρτίου.
4: Κατέπεσα στον πειρασμό να ακούσω ξανά τα αφιερώματα και έπεσα πάνω στο μουσικό αφιέρωμα για, για τα έντεχνα. Κύριε Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη για αυτή την καταπληκτική μουσική? Αναρωτιέται ως αγαπός αναμαρτία. Παιδιά, δεν πάω να σχολιάσω την αφιερωματική εκπομπή που έκανε ο κύριος Γιάννης. Έχω μόνο τα καλύτερα λόγια να πω.
3: Τσουρέκι γεμιστό ή πανετώνε?
4: Τσουρέκι γεμιστό,
3: νομίζω.
4: Δεν θέλει.
3: Τσουρέκι γεμιστό.
4: Δεν χρειάζεται καν το ένα δευτερόλεπτο που κλείθηκες να απαντήσεις. Τι συζητάμε? Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ το πανετώνε απατεωνία. Των γλυκών, εγώ προσωπικά.
3: Το πανετώνε δεν είναι γλυκό στην
4: Είναι απατεωνία.
3: Είναι πολύ ακριβώς σχέση με αυτό που είναι. Αν το πανετώνε.
4: Ναι,
3: πρέπει να σου πω.
4: Ναι.
3: Αν το πανετώνε είχε, ας πούμε, 1,5 ευρώ, δεν θα ήταν κακό.
4: Θα
3: αλλά
4: κακό.
3: Το πανετώνε που έχει 8 ευρώ και 10.
4: Όχι, και είναι, με 1,5 ευρώ θα ήταν κακό.
3: Είναι αέρας.
4: Όχι. Είναι, παραμένει αέρας και τζάμπα να το φας.
3: Ναι.
4: Δεν είναι θέμα κόστους. Είναι θέμα γεύσης. Είναι απατεωνία το πανετώνε. Το τσουρέκι είναι όχι τίμιο απλά. Είναι ένα. Αν είναι καλό τσουρέκι και καλό γεμιστό τσουρέκι, σκίζει χασέδες.
3: Ναι, εντάξει, κάτι
4: συγκρίνουμε τώρα το πανετώνε. Ορίστε. Το τσουρέκι. Ναι, εγώ συμφωνώ με όλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αν το πουλάγαμε στο μαγαζί μας, θα λέγαμε πανετώνε φοβερό, έτσι, 8,5 ευρώ. Αλλά
3: ναι.
4: Επειδή δεν το πουλάμε και το τρώμε, λέμε την αλήθεια.
3: Μα τα πανετώνε, το καλύτερο πράγμα στα πανετώνε είναι η συσκευασία του στην πραγματικότητα. Για να στο πουλήσουν λίγο ακριβότερα. Ναι. Εντάξει, τα έχουμε δει όλοι αυτά. Μην κάνουμε ότι δεν τα έχουμε δει, ε.
4: Πρέπει να. Αυτό έχει ένα αλλά, οπότε περιμένω να έρθει και το δεύτερο. Δεν το διαβάζω, περιμένω.
3: Λοιπόν, στου κλειστού παίχτε είναι Τζόι Μπάρτον. Καλά, πολλού δεν είπαμε.
4: Ναι,
3: πολλού δεν είπαμε.
4: Είναι ο Φεδόργιο για τα ονόματα, ότι ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Όχι, παιδιά, ο Φεδόργιο είναι ανώτερο. Συγγνώμη κιόλα.
3: Ο Γέλαβιτ, κι αν είναι ψέμα, είδε σήμερα σε αγιασμό, πέρα από εντάξει Μιχαήλ Άγγελο, Εμέλεια, Θαλασσινή και Μάξιμο Χεροπολί, είδε έναν Βασίλη Νικήτα και λέει. Μπορεί να σα φαίνεται απλό, λέει αυτό.
4: Ναι.
3: Αλλά άκουσα τη μητέρα του και τον φώναζε Βασιλονικήτα. Χριστέ μου, αλήθεια. Εντάξει, μήνυση στα 18. Βασιλονικήτα.
4: Απατεωνία το πανετώνε, σε ψάχνει ο Αντώνης ο Σελέκος Κωστάρα. Βεβαίως πήρα να με βρει να του πω και δύο κουβέντες και για το τσουρέκι του.
3: Ποιος είναι ο Αντώνης ο Σελέκος?
4: Ένα πολύ γνωστό και καλό ζαχαροπλαστείο.
3: Ναι.
4: Να του πω και δύο κουβέντες για το τσουρέκι του, για την τιμή που έχει επίσης. Αν με ψάχνει να με βρει, να κάνουμε και μια κουβέντα για το πόσο χρεώνει το τσουρέκι.
3: Οκ. Okay.
4: Πολύ καλό. Δεν λέω, αλλά.
3: Ναι.
4: Κάπου λίγο. Με την ουγγιά να το αγοράζει, με την
3: ουγγιά.
4: Σαν να είσαι, ξέρω εγώ, χρυσοθύρα στο Κλοντάικ. Δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Σελέπα μου. Λοιπόν, έχουμε Διονύση Δεσίλα. Άκουσα. Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά.
4: Μας έλειψες.
0: Όντως. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές για να κάνει δικό του τον Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, αριστερός μπακ.
3: Αυτό
0: δεν
3: που
0: έχει κλείσει ακόμα.
3: Για τον Ολυμπιακό, ε. Ναι, το θυμάμαι. Το Μαροκινός, ε.
0: Σωστά, Μαροκινός. Η αυριανή μέρα είναι η σημαντική για τις εξελίξεις. Ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, είναι προχωρημένο το ζήτημα όμως. Και υπάρχει αισιοδοξία από τον Παναθηναϊκό ότι θα γίνει το deal. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 24 ετών, αριστερός back half, ανήκει στη Ρώμα. Δεν υπολογιζόταν από τον Κασπερίνη. Όπως είπες και εσύ, είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Αναζητούσαν τρόπο οι Ιταλοί για την παραχώρησή του.
4: Με δανεισμό, Διονύση, με πώληση.
0: Θα το δούμε το καθεστώς.
4: Okay.
0: Θα το δούμε το καθεστώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, Ανάς Σαλάχ Εντίν, Μαροκινός αριστερός μπακ.
3: Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, σημαίνει κάτι για την πορεία που θα ρεπέσει του Κρίστενσεν?
0: Όχι, σημαίνει το εξής, ότι θέλουν στον Παναθηναϊκό να είναι. Πώς να το πω,
4: φαρακισμένοι.
0: Να είναι ακόμη. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Mm. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, να είναι θωρακισμένοι και να έχουν ένα ακόμη αριστερό μπακ αξίας, γιατί είναι ένας παίκτης αξίας συγκεκριμένος στο ρόστερ. Αυτά.
3: Okay.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μας ευχαριστούμε.
0: Καλό.
4: Λοιπόν.
3: Μεγάλη αλήθεια, το τσουρέκι είναι ωραίο και, με, και μαζί με αλμυρότερη τύπου κασέρι, ναι. Όλο ναι. Μεγάλο
4: και
3: ναι.
4: Και με άλλα τυριά, ναι, συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ.
3: Το φκέτο βέβαια τσουρέκι.
4: Ναι, ναι, ναι, με σοκολάτα, ναι. Γεμιστό, ναι. Ναι, συμφωνώ. Και με διάφορα άλλα τυριά επίσης πάει πολύ καλά. Με κάτι έμενταλ, με κάτι. Πάει πολύ καλά το τσουρέκι εκεί. Και αν το ζεστάνεις και λίγο το τσουρέκι,
3: mm-hmm.
4: λίγο, ένα τσίκ, όχι να. Είναι ακόμα πιο ωραίο. Ένα τσίκ. Και βάλεις το τυρί από πάνω.
3: Ωραίο, ωραίο.
4: Επίσης τώρα, αφού φτάνουμε στο επίπεδο αυτής της αλητείας της γευστικής,
3: ναι.
4: άμα το ζεστάνεις και του βάλεις βούτυρο στο τσουρέκι μέσα, έξτρα βούτυρο, που λιώνει μέσα στο καυτό τσουρέκι, όλαση.
3: Τι ονείρο ξέρεις.
4: Καλά τώρα. Σου λέω τώρα. Εντάξει.
3: Τι λες τώρα.
4: Έχω παίξει τέτοια μπαλίτσα παλιά.
3: Μεγάλη αλήθεια. Σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε ένα δάχτυλο για να ανοίξουμε την πόρτα. Τι να κάνουμε.
4: Συγγνώμη,
3: σε δημόσια τουαλέτα πάντα θυσιάζουμε ένα
4: δάχτυλο. Και άμα δεν είμαστε ο Γιούρι Γκέλλερ να ανοίγουμε την πόρτα με τη δύναμη της σκέψης, θα θυσιάσουμε κάποιο δάχτυλο, ναι. Αν έχουμε κάποιο χαρτί, χαρτοπετσέτα στην τσέπη κτλ., δεν θα θυσιάσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το χαρτί.
3: Σοκολατίνα ή αμυγδάλου.
4: Αναλόγως, παιδιά. Αν είναι top το ένα, top το άλλο. Θα πω σοκολατίνα εγώ για ιστορικούς λόγους,
3: αλλά
4: οι κορυφαίες αμυγδάλου σκοτώνουν. Mm-hmm. Σκοτώνουν.
3: Το πανετόνι είναι μάπα. Αλλά μου έδωσαν δώρο Χριστούγεννα σε πιτσαρία μάμα μία, στην οποία χάλασα μια περιουσία και ήταν το κάτι άλλο και η συσκευασία του ήταν τυλιγμένο σε λευκή βαμβακερή πετσέτα.
4: Mm-hmm.
3: Πολύ θα να δω πόσα ξόδεψες εκεί πέρα.
4: Ναι.
3: Να πάρεις πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι πάει να πει πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι το λεπτό πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι η Τζένιφερ Λόπεζ εδώ στη σάουνα. Τι ακριβώς είναι αυτό. Τι σημαίνει πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Τι είναι αυτό, σαν αυτοί που βάζουν οι κουρίες, δηλαδή αυτοί πριν σε σφάξουν με το λεπίδι στον καρούτσο. Τι είναι ακριβώς. Τι σημαίνει πήρα πανετόνι με λευκή βαμβακερή πετσέτα. Εκτός αν εννοείς ότι είχε ένα πανετόνι και έχει και δώρο μια λευκή βαμβακερή πετσέτα του μαγαζιού.
4: Μήπως θες να τον μπανιάρεις.
3: Τι ακούμε. Μεγάλο δίλημα.
4: Ναι.
3: Εκμέκ με τσουρέκι ή προφιτερόλ σοκολάτα.
4: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
3: Εκμέκ με τσουρέκι.
4: Τι εκμέκ με τσουρέκι.
3: Καλό είναι το εκμέκ, δεν το έχει φάει.
4: Εκμέκ με τσουρέκι.
3: Ναι. Είναι ωραίο. Τέλος, προφιτερόλ Ανδρεάς είναι η απάντηση.
4: Μάλιστα. Θα
3: ρωτάτε εμένα. Συγκεκριμένα. Για να είμαστε όπως πρέπει.
4: Ο Φεδόριος θα αναρωτιέται για χρόνια πώς προέκυψε το χρόνιο φτάρνισμα μέχρι κάποιος να του κοινωνήσει την αποψινή εκπομπή. Παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι όλη η Ελλάδα με το Φεδόριο, δηλαδή το παιδάκι αυτό. Καλά να είναι, θα έχει φτέρνισμα εδώ και πόσο είναι, 4-5 μέρες που βγήκε αυτή η φωτογραφία με την τούρτα. Εντάξει.
3: Ο μπουρτζοβλαχισμός σε όλο του το μεγαλείο. Πανετώνε, λες και είχαμε και στο χωριό μας για το story με τιμή 50 ευρώ ανά τεμάχιο. Συνεχίστε να ενισχύετε μοντερνισμούς και σας φταίει το κλικ.
4: Πετσέτα μπαμπάκι, πανετώνε φαρμάκι.
3: Φτάσαμε ένα τσάκα από τσουρέκο αυγοφέτες. Όχι. Όχι. Ελπίζω. Δηλαδή. Πρέπει να κάνω.
4: Όπα, συγγνώμη, τι εννοείς.
3: Δεν φτάσαμε.
4: Υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν. Βεβαίως και υπάρχουν.
3: Δεν τις αναφέραμε εννοώ.
4: Α.
3: Δεν τις αναφέραμε,
4: ναι.
3: Δεν έχω φάει. Ξέρω ότι υπάρχουν.
4: Έχω φάει.
3: Αλλά ότι δεν τις αναφέραμε.
4: Έχω φάει. Εξαιρετικές.
3: Πρέπει να κανονιστεί μια θεματική εκπομπή κάθετος κόντρα, γλυκατζίδες, βίες, αλμυρατζίδες και να συγκρούνται η Lemon Pie του κυρίου Ιάννη με τις πασέτες και τις γαρδουμπίτσες του κυρίου Κώστα. Αλλά αν ο Γκότζος ήταν Lemon Pie και

0: γιατί είπαμε τώρα το πιάσε κόκκινο, κάναμε τώρα με τον κύριο Κώστα.
1: Είναι το πανετόνε ο τσάλοφ των γλυκών.
0: Στο Παγκράτη βλέπω υπάρχει πανετονερία. Το ξαναδιαβάζω. Πανετονερία, δηλαδή κάποιος κάποιος συνάνθρωπός μας είπε έχω μερικά λεφτά να επενδύσω. Εντάξει, πιθανώς έχει και ένα όνομα. Τι να ανοίξω. Μαζεύεται με τρεις φίλες του, φίλους του, ξέρω εγώ, γνωστούς, συγγενείς και λέει τι να ανοίξουμε, λέει ένας, ανοίξει ένα καφέ ρε βλάκα. Είναι το πιο εύκολο και λέω, όχι ρε, ανοίξει ένα μικροφούρνο. Μα θα πει στο Παγκράτη έχει εδώ 500. Εντάξει, ωραία, να ανοίξει ένα, ξέρω εγώ, σπριτσάδικο πετάγεται ο αυτός. Εντάξει, ωραίο αυτό. Και πετάγεται, ξέρω, ρε βλάκα, του λέει πανετονερία. Θα λέει ναι, πανετονερία, ναι, αυτό είναι το σωστό.
1: Και αν έχει χεστεί στο τάλαρο αυτός τώρα.
0: Με την πανετονερία, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Πανετονερία, ξαναλέω. Πανετονερία. Υπάρχει ένα μαγαζί που είναι πανετονερία.
1: Πουλάει μόνο πανετόνε. Άμα δηλαδή η ουρά είναι από το Παγκράτη και φτάνει μέχρι το Μέτς. Ο Φεδόριος θα κάνει εκπομπή κάποτε με το Μάξιμο και θα λένε άκουσα μητέρα να φωνάζει το γιο της Νίκο και θα γελάνε. Και αυτό μας πρέπει να συμβεί. Αυτό μας αξίζει.
0: Ο μέτρος στόπερ για φούτσαλ λέει θα έπρεπε να λανσαριστεί αυτοκόλλητο αντίστοιχο με τον μπαμπά μη τρέχεις με το μήνυμα μπαμπά γιατί με μισείς για τον κάθε άτυχο Φεδόριο εκεί έξω. Από ότι έχετε άδικο. Από ότι έχετε άδικο. Το πανετόλι ήταν όταν τα γραφεία από το πρόσφορο που το τυλίγουμε πετσέτα.
1: Το πανετόνι μετά τρίτη μέρα, λέει κάποιο στη συσκευασία, γίνεται καλύτερο και πιο νόστιμο. Να μου το φέρουν παιδιά τρίτη μέρα τότε μένα. Να μου το φέρετε παγιάτικο στην πετσέτα. Να το κρατάτε σπίτι σα και τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, το πανετόνι να έρχεται σε μένα.
0: Δεν είπα Τζένιφερ Λόπερ πάλι, με τρελάνετε. Δεν τα βάλουμε βαρ. Δεν είπα Τζένιφερ.
1: Δεν άκουσα κι εγώ. Δεν άκουσα.
0: Για όνομα δηλαδή. Τέλος πάντων. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα για τα φαγητά τώρα. Πεινάσαμε τώρα. Καταλάβεις τι γίνεται.
1: Μπουρνουζόνε βλέπω κάπου. Φάτε lemon pie από το Βούλγαρη στη Λαμία και θα με θυμηθείτε.
0: Εντάξει, αρχίσαμε.
1: Για στη Λαμία, πες μας κάτι κάπως να βολεύει λίγο καλύτερα να.
0: Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής, θέλω να κλείσουμε με αυτό.
1: Ποιος, ο.
0: Ο ιδανικός και ανάξιος Λεσβοκλής λέει: έχω μαθητή, ο οποίος έχει το όνομα Μάξιμος Αίολος και ο αδερφός του ονομάζεται Ιάκωβος Σύριος. Εντάξει.
1: Και να κλείσουμε το μήνυμα, λέω, προτείνω εγώ, που λέει. Περίμενε. Θα το βρω. Δεν θα το βρω. Θα το βρω. Σε λευκή βαμβακερή πετσέτα τυλίγουν τον Φεδόργιο αφού πάρει το βραδινό λουτρό του.
0: Όχι, τότε θα κλείσουμε με το μήνυμα του FB. Πώς λέγεται αυτός που κουνάει τον κόλο του και φτιάχνει τσουρέκια.
1: Πώς.
0: Του Ερκενλής.
1: Όχι, θα κλείσουμε με το μήνυμα που λέει θέλω ο Φεδόργιος κάποτε να φτιάχνει πανετόνε και να το πουλάει στα παιδιά σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξέλιξεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας. Ευχάριστα με Τσάπρο, ξεπέρασε τη θλάση και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης εν ώψη Πανετολικού. Μέρος του προγράμματος έκανε ο Τσιριβέγια. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκωσίας ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 89-87 του Ερυθρού Αστέρα. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοβεζένκοφ με 22 πόντους. Η άμυνα ήταν υποτονική, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο άλλο παιχνίδι, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ 87-92. Πολύ θετικά δείγματα το σχόλιο του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 78-56 την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρόδου. Πρώτος σκόρ των νικητών ο Φρανσίσκο με 13 πόντους, ενώ για τους ηττημένους από 11 είχαν Λεκαβίτσος και Τσαλμπούρης. Να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν, πρέπει να βελτιωθούμε, δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ, ελπίζω να με συγχωρέσουν τα λόγια του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6-15 κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6,10 μέσα στο 2026. Πρώτος ο Ντουμπλάτης που ξεπέρασε τα 6,20. Με Μπέιλι, Πιρόλα και Κλέιτον, η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγουαθίλος προπονητής του Ολυμπιακού για το βρένο παιχνίδι με τον Όφη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εκτός με ενοχλήσεις προς Αγούστο Σιπιόνι. Έχω τον μέγιστο σεβασμό στον Μεντιλίμπαρ, τεράστιος σύλλογος Ολυμπιακός, ανέφερε στη Ματζέντα TV ο Βάσκος Τεχνικός. Νέα Τούμπα με προοπτική 35.000 θέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο πέταλο, κερκίδες 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και πρόβλεψη για ολοκλήρωση ως το 2030 είναι τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο 30χρονος φορ Σιμών Μπανζά για ιατρικά και υπογραφές. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη Άρη. Χωρίς προβλήματα, πλην 300 συνεχίζει η την προετοιμασία για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Σε μάξιμου 1-2 αλλαγές σε σχέση με τη Λάσκ προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς. Θέση διεκδικούν Κάρινεν, Γκατσινόβιτς και Ζήνη. Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτη, αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Θωμάς, δήλωσε ο Μπρινιόλι στην Καζέτα Τέλο Σπορ. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινούνται στον Άρη. Αλλαγές ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τους Φατιγκά, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γιαννιώτα και Μπασίρου να διεκδικούν φανέλα βασικού. Βλόκο από την αστυνομία στη συμφωνία των κίτρινων με τον Ηρακλή για παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων στα μεταξύ τους ματς. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσεχή Τετάρτη 16/9 παίζουν Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ στις 3, Άρης Μαρκός στις 5/4, Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6/4, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και την 5η στις 17 παίζουν Καλαμάτα Ελληνόβιμπετ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6/4. Το σκεπτικό 77 σελίδων για την υπόθεση των Βαγγέλη Λιόλιου και Προμηθέα Πάτρας γνωστοποίησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που διαβιβάζει τις σχετικές αποφάσεις σε ΟΚ και ΕΣΑ και προκειμένου να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες. Πρεμιέρα με το αριστερό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Εθνική Βόλη Ανδρών που ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Αυριανή τυπολό για τη Γαλανόλευκη οίκο. Δέσπερα Ιταλία στι 10:05 το βράδυ. Βενέτσια Φιωρεντίνα 2-4 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Σερία για την τρίτη στροφή της Bundesliga. Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3 και για την πέμπτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Σεβίλη Βαλένθια 1-0. Με τρεις Έλληνες υποψηφιότητες για το Golden Boy Web Fans Award 2026, ανάμεσα στους 100 ενοπλών παίκτες της Χαλ, Χρήστος Μουζακίτης που πήρε το περσινό βραβείο, ο Μπάμπης Κοστούλας της Brighton και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
1: Θα εξήγησω Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
4: Βομβαρδισμούς της τρελής στα
1: μανίκια. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Παναστεριακός, αλλά έδωσε offside.
4: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστάνοτετινανοτεράστιους.
5: Πώς το πες αυτό?
4: Τους μεγιστάνοτετινανοτεράστιους.
1: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε παιδί.
4: Αυτό, πες το και έτσι.
1: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, δεν έκανε τη δεξιά την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
6: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
3: πολύ λίπ.
1: Αμάν.
3: Τι είπε?
6: Πολύ ψωμί.
1: Νικολάκη.
6: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή?
1: Τι, έχεις πάθει σοκ? Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
1: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
6: Θα γίνει σποντάκι.
1: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
4: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
7: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
8: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
7: Τι έπαθες?
8: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
9: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
10: Δύο, τρία,
3: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
4: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
11: Βέβαια.
12: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
11: Ναι, από σάντα θα είναι. Α, βέβαια.
3: Καλώς τον.
13: Τι κάνουμε?
3: Πού είσαι?
13: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
3: Εγώ στο στούντιο.
1: Οκ. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σκρομμένο δοκιμαστικό.
11: Με την Τσέσερφιλτ. Ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί, ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
14: Τι δεν σ' άρεσε εδώ, Μπουμπά?
15: Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
16: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν με λένε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε το After Review. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εδώ με Πάνο Μπουρνά, solo σήμερα. Εγώ. Χθες είχατε παρούλα τον Νίκο Ράλη. Και άκουγα. Ωρεξούλες είχατε. Ε? Λοιπόν, σήμερα μόνος μου, μόνος Μισουράκης. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Καταρχάς, έχει χάσει είδηση εδώ και λίγη ώρα. Την έχει μεταφέρει ο Διονύσης Δεσύλας. Και αφορά τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμα, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή σε μια θέση που υπάρχει ο Κρίστιανσεν, αλλά προς το παρόν δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Οπότε υπάρχει και ανάγκη για backup στον Παναθηναϊκό να δίνει κάποιος τις ανάσες του Κυριακόπουλου μέχρι να δούμε τον Κρίστιανσεν να αγωνίζεται. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, αν ολοκληρωθεί. Εξάλλου είχε μπει στη ζωή μας και τον είχαμε εξετάσει όταν πριν από λίγο διάστημα ακουγόταν για τον Ολυμπιακό. Ένα πάρα πολύ καλό μπακ, επιθετικογενές, ψηλός είναι, 1,81. Και το λέω αυτό διότι παίρνει και καλές τοποθετήσεις, λίγο που το έχω ψάξει. 24 ετών, έχει ξεκινήσει ή τουλάχιστον ήταν από μικρός στον Άγιαξ. Μεταπήδησε, έχει ένα πολύ πετυχημένο δανεισμό στη Τβέντε, από εκεί τον έχει τσιμπήσει η Ρώμα, που βέβαια δεν τον έχει αξιοποιήσει, τον είχε αγοράσει το Φλεβάρι του 25 έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, τον έδωσε δανεικό στην Άιντχόφεν την περασμένη σεζόν και εκεί πάρα πολύ καλή σεζόν, έχει επιστρέψει, δεν αγωνίζεται και τώρα είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει και τον Ουνάη, συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκο, μάλιστα μέτρησε και 4 συμμετοχές στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, τις 2 ως βασικό σε αυτή την πορεία του Μαρόκο μέχρι και τα πρώιμη τελικά. Οπότε για Σαλάχ Εντίν και όχι μόνο, και για την τέταρτη αγωνιστική που ξεκινάει από αύριο, αρκετά ενδιαφέρουσα. Καταρχάς για μας τους ψυχαναγκαστικούς έχει ολοκληρωθεί κάθε εκκρεμότητα, μετά και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Κάθε ομάδα έχει από 3 μάτς. Θα τα αναλύσουμε παρέα με εσάς. 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες μας. Είχαμε και μπασκετάκι, για να μπαίνει στη ζωή μας. Πολλά φιλικά σήμερα. Και αυτό το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ των αποδεκατισμένων και Ολυμπιακός και Άρης στα τουρνουά της Ρόδου και της Κύπρου.

0: Είχαμε και Μανώλο Καραλή, ο οποίος τερμάτισε πίσω από τον Ντουμπλάντης. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Έφτασε μέχρι και τα 6-15. Δύο φορές επιχείρησε στα 6-25. Δεν τα κατάφερε. Ντουμπλάντης στη Ρίο, πήγε και παγκόσμιο ρεκόρ να το ξανασπάσει. Ο ίδιος έμεινε στα 6-20. Στα ματσάκια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και πρέπει να με αφήσει αμέσως στις γραμμές, επειδή βλέπω ότι βαράτε αβέρτα. Τι ξεχωρίζουμε? Ξεχωρίζουμε Ρεν Μαρσέη, γίνει και δύο αντίπαλοι του Ολυμπιακού. 1-0. Η Μαρσέη δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Πρώτη νίκη για τη Σάλκε μετά την επιστροφή της, 3-1 στην έδρα της Ουνιών. Μετά την ισοπαλία με την Bayern τσίμπησε και τριποντάκι. Η Βαλένθια στα τάρταρα της βαθμολογίας έχασε και από τη Σεβίλη, ή αλλιώς η Σεβίλη νίξε 1-0 την Βαλένθια. Και είχαμε και πολύ μεγάλη νίκη για τη Φιωρεντίνα, 4-2 με ανατροπή επί της Βενέτσια. Χατρίκ από το Μασταντούνο, ο οποίος παίζει ως δανεικός από τη Ρεάλ, και με αυτό το αποτέλεσμα συνεχίστηκε με κοφαντικό μάλιστα τρόπο αυτό το σερί της Σεριά. Είναι η μοναδική λίγκα από τις μεγάλες, τις πέντε μεγάλες, χωρίς 0-0. Υπάρχει ακόμα μια λίγκα πολύ μεγάλη, η δικιά μας, χωρίς 0-0, που προσφέρει έτσι θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό. West Ham Wrexham 6-0, το αναφέρω διότι σκόραρε και πάλι ο Μαυροπάνος. 4 τελευταία παιχνίδια, έχει 3 τέρματα. Αυτά, αυτά για εισαγωγές και άλλα υπάρχουν, και γήπεδο ΠΑΟΚ υπάρχει. Ό,τι θέλετε συζητάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό καταρχάς ρε φίλε, δεν γίνεται να μιλες το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στην πρώτη φάση στον πράγμα και να μας δες διαρέξαν και φορτιτούτο και ξέρω εγώ.
0: Όνομα.
1: Γιάννης, λέγομαι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: ήμουν λίγο βιαστικός, εγώ, η αλήθεια είναι, ναι, επειδή βαράνε πολλές γραμμές.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Και επειδή είχε προηγηθεί αθλητικό
1: λοιπόν,
0: δελτίο γι' αυτό.
1: Δεν το ξέρουν, δεν το είχαν δει το μάτι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Όλο το σεβασμό, δεν το λέω για σένα αυτό, για ναι, το σταθμό. Δεν γίνεται ρε παιδιά, η πιο λαοφιλής ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι ο Πασχετικός Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή και 100.000 διαρκεία να είχε θα τα πουλούσε. Να μην έχει ένα πασχετικό ρεπόρτες στις εκπομπές διαλόγου. Τουλάχιστον όταν παίζει.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό. Θα έχει.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται.
0: Όταν ξεκινήσουν
1: αυτό
0: τα επίσημα θα έχει.
1: Κάτρε φίλε, γιατί μόνο στα επίσημα όμως δεν πρέπει να έχει. Να είστε και εσείς, δεν λέω οι ποδοσφαιρικοί. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή στο Sport 24 εγώ θυμάμαι που άρχισαν ακόμη και τον Ηρακλή και τα παιδιά, είχε 10 πασχετικούς που κάνανε εκπομπές διαλόγου. Πώς γίνεται στο Sport 24 να μην έχει ούτε ένα πασχετικό του Παναθηναϊκού που να κάνει εκπομπές διαλόγου?
0: Φίλε Γιάννη, δηλαδή, έχουμε πει και με τον Νίκο.
1: Είναι δηλαδή περίεργο.
0: Άκου να σου πω.
1: Με ποιον Νίκο όμως?
0: Ορίστε.
1: Με ποιον Νίκο, τον Ζερβά?
0: Όχι, έχουμε πει και με τον Νίκο Ράλι που κάναμε τώρα την εκπομπή εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ότι...
0: Περίμενε λίγο ρε Γιάννη, περίμενε να σου πω. Λοιπόν, έχουμε πει ότι όταν ξεκινήσει η επίσημη δράση, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και στο μπάσκετ επειδή αναφέρεσαι, εντάξει, θα μου πεις ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, αλλά σιγά σιγά όταν τα έχουμε όλα θα βγαίνουν ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα, θα έχουμε παρόλα και ρεπόρτερ να τη σχολιάζουμε. Και στο Europa League και στο Champions League και στα Super League, τα πάντα. Και στη EuroLeague σαφώς. Είδες το μάτς.
1: Ναι, άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Καταρχάς είναι μεγάλη συγκίνηση όλο το Παναθηναϊκό με την επάνω, γιατί ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ο Μπράντοβιτς, όλα αυτά οι βραβεύτες ο Μπράντοβιτς, Αλβέρτη, Μπατής, Διαμαντίδη, δηλαδή υπάρχει τεράστια συγκίνηση. Για όσους ζήσαν αυτή την υπερομάδα, τα 13 χρόνια του Μπράντοβιτς, εγώ πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς, το έλεγα και στα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούς καθόλου με τον Ηρακλή και τον Διονύση, πάντα έλεγα ότι ο Μπράντοβιτς θα γυρίσει. Δεν υπάρχει μέσα και έλεγα τόσα χρόνια που έλεγα στο, να πάει ο Δημήτρης, αυτό ακριβώς που έγινε με τον Διαμαντίδη και τον Αλβέρτη, για να του κάνουν πρόταση. Εδώ και 10 χρόνια το λέω. Και έφτασε επιτέλους δηλαδή αυτή η ώρα για να παίξει πάλι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Είδες την μπάσκετ, δεν ξέρω αν είδες καθόλου το
0: μπάσκετ. Τώρα,
1: παιδιά. Είδες την, η αρχή είναι η άμυνα, παιδιά. Αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Έφαγε 56.
0: Και είναι ακόμα νωρίς κιόλας, Γιάννη. Δηλαδή και η άμυνα είναι από τα στοιχεία που πρέπει να δουλευτεί σε μια ομάδα.
1: Η άμυνα είναι πάντα εκεί, να ξέρεις, για το σώσεις.
0: Και καλές περιστροφές είχε. Και έλειπαν και στοιχεία, έλειπαν και κομμάτια.
1: Και σε φόρμα να μείνεις στην επίθεση, η άμυνα είναι πάντα σταθερό σημείο των μεγάλων ομάδων που σε κρατάει. Γιατί μία μέρα στην επίθεση μπορεί να μην βρεθεί την καλή μέρα. Η άμυνα θα σε κρατήσει.
0: Ατομικά το ξεχώρισες.
1: Ατομικά, παιδιά, ξεχώρισα τον Grant. Για όσους λέγανε ότι ο Grant Είναι ο πέμπτος γκάρτ και επειδή είναι μεγάλος και ίσως αλλαχθεί. Παιδιά, ο Μπράντ είναι λίρα 100. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Είναι κλασικός παίκτης ο Μπράντοβιτς. Φυσικά μ' άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιεί πάρα πολύ στους Έλληνες. Είδα δηλαδή για μια φάση έπαιζε με καθαρά ελληνική πεντάδα σε αντίθεση με τον Αταμάν. Και είμαι βέβαιος ότι παρά ο Ζότς, παρά τη δυσκολία που έχει τώρα, γιατί είναι τεράστια δυσκολία για τον Ζότς οι τόσες απουσίες, γιατί ο Ζότς βασίζεται πάρα πολύ στην προετοιμασία. Είμαι σίγουρος ότι θα τη βρει την άκρη. Ήδη η ομάδα σήμερα έπαιξε άμυνα. Αυτό εγώ θέλω. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στην επίθεση είναι ακόμα πολύ νωρίς. Θα τους βρει στους αυτοματισμούς ως παιδιά και όσοι λένε ότι χρειάζεται καμιά προσθήκη, δεν χρειάζεται κατά μένα καμία προσθήκη. Να παίξουν για τα Ελληνόπουλα. Είδε σήμερα, λείπαν κάποιοι, έπαιξε και ο Ματσούκας, πήρε χρόνο.
0: Το μικρό τον είδες.
1: Και το παιδάκι ακόμα, ο μικρός ο Βαρβαρίτης που έπαιξε, είναι θετικό. Είναι θετικό. Δηλαδή,
0: 16χρονος να πούμε, τον είχε. Από τον πλάτο να τον έχει πάρει.
1: Πολύ τυχερό αυτό το παιδάκι.
0: Δίμετρος. Ωραία, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τα λέμε παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Μανώ.
0: Χαίρετε. Τάσο. Έλα, ρε Τάσο.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Πώς είσαι.
2: Καλά. Σχετικά, δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησα με ένα μη αθλητικό, ένα τεράστιο αντίο εδώ. Από στο τεράστιο το Γιώργο του Μαζονάκη, από την Τετάρτη και μετά εδώ, από όλα τα σπίτια, από όλα τα αυτοκίνητα στη γειτονιά που είμαστε, ακούς μόνο για τον Γιώργο.
0: Ήταν και από τη γειτονιά σου.
2: Του Γιώργου. Τη Δευτέρα, όσοι τον ξέραμε ειδικά και στα πρώτα του βήματα, θα πλημμυρίσει όλο το τρίτο νεκροταφείο, θα γίνει γαμός για την καλλιτεχνάρα και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, όφυλα να το πω πρώτα αυτό που νιώθει όλη η περιοχή μας, αυτό που νιώθει όλη η γειτονιά μας.
0: Και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τις προάλλες με τον Νίκο Τάσο, είναι ότι υπάρχουν άτομα που δεν ακούν αυτή τη μουσική. Σαφώς. Εγώ την ακούω φουλ. Ακόμα και τα άτομα που δεν ακούνε, και πέρα από το ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος που πάντα σε σοκάρει, είχαν εκτίμηση.
2: Και ειδικά.
0: Τη μουσικά λέω και καλλιτεχνικά.
2: Και σκέψου να τον εξαίρεσαι και από μικρό κιόλας. Mm. Λοιπόν, στα πρώτα του βήματα ειδικά που τραγούδα και στην περιοχή μας. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις, είναι πολύ, πολύ βαριά η κατάσταση στην περιοχή μας εδώ πέρα. Τέλος πάντων, η ζωή προχωράει όμως λένε. Τη Δευτέρα του πούμε ότι είσαι από το χέρι όλοι από κοντά. Έχει η ΑΕΚ δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, το Κυριακό δεύτερο μάλλον. Mm. Έχουμε ένα πολύ κομβικό ματς στην Τρίπολη που εκεί για μένα θα φανεί πραγματικά αν η ΑΕΚ έχει τα κόστια πραγματικά η φετινή ΑΕΚ να ακολουθήσει, γιατί είναι μια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια που δεν κόβεται από κανέναν, δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει κανείς, και υπάρχει και μια ΑΕΚ που μέχρι τώρα κρατάω κάποιες επιφυλάξεις να τη δω σε ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα έχει ξύλο πιστεύω, θα έχει περισσότερη ένταση και θα πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε. Έχει το πρέπει, γιατί μετά και
0: Τάσο, το λες γενικά ή επειδή παίζει εκτός έδρας.
2: Γενικά για τα εκτός έδρας. Θέλω να δω την ΑΕΚ να κάνει και μια καλή εμφάνιση ανάλογη σε εκτός έδρας. Και ειδικά σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα, ο οποίος παρόλο το άρχισμα του ξεκίνημα, εγώ θεωρώ ότι καλή ομάδα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και δεν έχει πάρει τους βαθμούς που πρέπει. Απλά ξέρεις που διαφωνώ εγώ.
2: Ναι.
0: Στο ότι θα φανεί αν μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή το ίδιο πρόβλημα.
2: Αν ακολουθήσει και καλά, και σου λέω ότι σε περίπτωση ας πούμε που φέρεις και ένα χ, μάνι, αρχίζεις και κρίζει ο Παναθηναϊκός, πας στους 4 πόντους.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει το ίδιο γαϊτανάκι με το 23 εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: πάντως το ίδιο πρόβλημα το έχει και πέρσι, τα θυμάσαι. Εκτός έδρας.
2: Ναι,
0: δηλαδή ήταν λίγα τα μάτια. Ήταν οι Σέρες, ήταν το Αγρίνιο που πήρε ευρείες επικρατήσεις και εύκολες. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και σε παιχνίδια που νίκησε, το έκανε λίγο αγκομαχώντας σχετικά.
2: Γι' αυτό λέω φέτος που έχει μεγαλύτερο και ποιοτικότερο ρόστερ και σε ποσότητα και σε ποιότητα, να αρχίσει να παίρνει και αυτά τα παιχνίδια, να αρχίσει να τα καθαρίζει. Λοιπόν, ένα αυτό.
0: Όταν λέω, sorry τα σου που σε διακόπτω, ναι. Στα εκτός με ομάδες με μικρότερο budget που λέμε έτσι, επειδή σαν derby εκτός έδρας υπήρχαν παιχνίδια που πήγε πολύ καλά.
2: Αυτό εννοώ λοιπόν. Και δεύτερον έχουμε το πρώτο παιχνίδι, το Super Cup τη Δευτέρα, η ομάδα μας του Χάντουλ, η οποία είναι πολύ ενισχυμένη φέτος, είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι και πρέπει να της δείξουμε τεράστια εμπιστοσύνη.
0: Να σου πω, αφού σε έχω στην παρέα μου, για δώσε εντάχει ένα feedback, όχι μόνο για την Άγκη, για τον Ολυμπιακό, για το πρωτάθλημα Handball. Που το παρακολουθείς πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πολύ, είναι ενισχυμένη από πέρυσι καταρχάς.
0: Ναι.
2: Είναι Καταρχήν έχει πάρει και φέρελπις παίχτες, δηλαδή έχει πάρει και τον Μπάτι και τον Χαριτονίδη, έχει πάρει και καλά Ίντερ από την Κασέρη στη Βραζιλία, στην Ισπανική. Έχουμε ένα τρίο τερματοφυλάκων πολύ καλό, τον το Ριάντε, τον Γουτανίδη και τον Ισλανδό. Είναι δηλαδή πιο καλή ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Και βασικά την έχει δουλέψει και περισσότερο ο Αλέξης. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι το Φεβρουάριο ανήλαβε μια ομάδα 15 ημερών και χτύπησε τα ίσως στον τελικό τον Ολυμπιακό. Με πολύ ακριβότερο ρόστερ και πολύ πιο πλήρη. Και το χτύπησε τα ίσα και χάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης. Πρώτη φορά που πέρασε ο Ολυμπιακός στο τελικό του κυπέλου, στο τελευταίο πεντάλεπτο λόγω κούρασης, γιατί είχαμε 7 παίκτες, 8 δεν είχαμε παραπάνω.
0: Ναι.
2: Για αυτό το πράγμα. Φέτος η ομάδα πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος.
2: Και πιστεύω και ο Ολυμπιακός, επειδή έχει χάσει και τον Σλίσκοβιτς και τον Σάβα, πιστεύω ότι ήταν βαρόμετρα αυτοί οι δύο παίκτες για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ότι ήταν μεγάλη δύναμη του Ολυμπιακού. Έχει φύγει και ο Μιχαηλίδης ο πίβοτ. Έχει πάει στο Ισραήλ από ό,τι ξέρω. Οπότε πήρε τον Αιγύπτιο σήμερα βέβαια. Έχει πάρει έναν Αιγύπτιο να γίνωσε.
0: Σαλάχ δεν λέγεται.
2: Χασάν.
0: Α, Χασάν.
2: Χασάν okay. Λοιπόν. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η Άκη φετινή.
0: Ωραία.
2: Αυτό να πω και ότι...
0: Υπόλοιπη. Δεν μου πει για όλους, απλά αν υπάρχει κάποιος, ξέρεις, που να ενισχύθηκε καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει καλό ρόστερ. Το είχε από πέρυσι και ήταν υπέρβαση για την ΑΕΚ που τον πέρασε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Ήταν μεγάλη υπέρβαση στην κατάσταση που ήταν η ΑΕΚ που πέρασε τον ΠΑΟΚ από πάνω. Και καλή ομάδα μετά από όλους είχε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας. Αυτό πιστεύω εγώ. Έχει και καλό προπονητή τον Πακώστα και έχει και καλούς παίχτες. Αυτούς βλέπω εγώ στην τετράδα και πάλι. Αυτή η τετράδα βλέπω. Δηλαδή σαν τέταρτη ομάδα να μπαίνει ο Ιωνικός.
0: Εσύ θυμίσαι μου, ρωτάει το ταξιάρχης, τηλεοπτική κάλυψη. Τηλεοπτική κάλυψη για Δευτέρα.
2: Δεν ξέρω γιατί εγώ θα είμαι στο γήπεδο, οπότε δεν ασχολείται καθόλου με τηλεοπτική κάλυψη.
0: Θα
2: ψάξω την αλήθεια.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό δεν το είδα καθόλου, γιατί πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα το δείξει.
0: Νομίζω η ΕΡΤ, αυτό έχει πάρει το μάτι μου και εμένα.
2: Ναι, η ΕΡΤ 1 έχει τα δικαιώματα, είμαι σίγουρο ότι έχει τα δικαιώματα, οπότε μάλλον θα το δείξει η ΕΡΤ 1. Αλλά δεν ασχολήθηκε γιατί θα πάω. Οπότε. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ερτάσο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γιαγιά.
0: Λοιπόν. ΕΡΤ 2 Sport. Ναι. Εκεί θα το. Θα το δούμε.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι ποθείτε. Να τα πούμε και αυτή την τέταρτη αγωνιστική. Ξεκινάει από αύριο. Σας έκανα τώρα μια μινή ανασκόπηση, αλλά έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι, ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Πάνης από Άνοιξη.
0: Άλλη μία το όνομα.
1: Θεοφάνης.
0: Έλα, από Άνοιξη. Θεοφάνη, έλα, ναι.
1: Είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Που μου είχες βάλει το τραγούδι.
0: Για παραγγελιά μου πήρες.
1: Ναι, για παραγγελία σε πέρα.
0: Για πες.
1: Θα μου βάλεις πάλι τον Καζαντζίδη.
0: Πάλι, ε. Όλη μέρα.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Είναι και φίλος μου. Ήταν φίλος μου γιατί...
0: Ναι, το θυμάμαι που το είχαμε πει.
1: Είμαι μεγάλος εγώ τώρα, κατάλαβες, είμαι 75.
0: Χρόνια πολλά έχεις μπροστά. Για πες μου τραγούδι.
1: Είχα πει ένα ουίσκι μαζί του στο Μαυρομιχάλη τα Μποζόκια, τότε μου το κέρασε αυτός.
0: Το θυμάμαι, το έχεις πει. Για πες μου ένα τραγουδάκι, να σου βάλω. Μετά όμως, για φινάλε. Για φινάλε.
1: Για στο φινάλε.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Θα μου βάλεις ένα του Στέλιου Καζαντζίδη. Όχι το τραγουδό, θα μου βάλεις.
0: Το παίξαμε.
1: Μαύρο θα βάψω το πουκαμισό μου.
0: Έτσι, εύθυμο.
1: Άσπρο το πουκαμισό μου. Που το τραγουδάει γι' αυτό.
0: Ωραία, ρε Θεφανή.
1: Και θέλω να το αφιερώσω σε εσάς.
0: Α, να σκαλά.
1: Και ο Βόλος θα πάρει σοπαλία στην Καλαμάτα. Στο χοπί.
0: Ναι. Εγώ το βλέπω goal over αυτό. Το βλέπω goal over. Θα μπουν goal πολλά. Εκατέρωθεν. Θα πυροβολάνε.
1: Ναι, θα μπουν goal και είναι εκεί το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Θα είναι εκεί.
0: Θεοφάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ. Μείνε μέχρι το φινάλε να το ακούσεις.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε ένα break.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση δίνει.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin. Sport FM. 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 με Πάνο Μπουρνά. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο After Review 210-9579-283-4-5. Βαρά τα τηλέφωνα. Να τα πούμε. Ξημέρωσε λοιπόν Σάββατο. Δύο παιχνίδια σήμερα. 7 η ώρα Ολυμπιακό Σόφι. Να το δούμε και αυτό το ντεμπούτο του Εμανόλ. Ο Εμανόλ Αλγουαθέλη. Γενικά καταλαβαίνω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και με την παρουσίαση των τριών αναδρών τις προάλλες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και του τεχνικού επιτελείου και τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός απέναντι σε έναν Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει σούπερ τη σεζόν, και σε Super Cup και σε Ευρώπη και σε κύπελο. Στο πρωτάθλημα 6 βαθμούς έχει και τους πήρε σε δύο μάτς όπου φάνηκε αρκετά αποτελεσματικός, και απέναντι σε Βόλο και απέναντι σε Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός, να πούμε, χωρίς τον Σιπιώνη, ο οποίος έχει ενοχλήσει τους κυλιακούς προσαγωγούς πιο πολύ για προληπτικούς λόγους, έμεινε εκτός. Με Μπέιλι και Πιρόλα Όφη με Τάσο Χατζηγιοβάνι. Κακά τα ψέματα, τώρα πρέπει να γίνει δουλειά στα αναπομείναντα τρία παιχνίδια μέχρι και τη διακοπή, διότι έχει νέο τεχνικό και θα είναι και μια ευκαιρία με όσους μείνουν πίσω από τις εθνικές να δουλέψει ο Αλγουαθίλ. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι με Όφη αύριο, για Αγγελόνια την Τετάρτη και εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό. Είναι η Ευρώπη, είναι η εβδομάδα του Europa League, όπως ήταν τώρα του Τσουλού. Ο Ολυμπιακός παίζει την Τετάρτη, ο Όφη παίζει την Πέμπτη. Στις 9 η ώρα έχουμε αύριο το σήμερα, ό,τι θέλετε. Ηρακλής Ανδρόμητος στο Πανθεσσαλικό. Ο Ηρακλής μετά το πρώτο τρίποντο επί του Αστέρα αρκετά κοινικά το πήρε, νιώθηκε πιο, ξέρετε, έτσι ωρεξάτος για τη συνέχεια. Ο Ανδρόμητος είχε ξεκινήσει με ένα δύσκολο πρόγραμμα, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα προηγήθηκε νωρίς-νωρίς, μόλις τα 48 δευτερόλεπτα. Όμως φαίνεται ότι είναι και από τις ομάδες, το έχουμε ζητήσει και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μην βγάζουμε τώρα συμπεράσματα από τη βαθμολογία τρίτη αγωνιστική. Αρκετές ομάδες ακόμα ενσωματώνουν παίκτες. Π.χ. ο Ατρόμητος, παράδειγμα τώρα, μιας και παίζει αύριο. Αύριο πρώτη αποστολή με Περέα. Ο Σερζίνιο, μεσοπιθετικός, μέτρησε τα πρώτα του λεπτά με την Καλαμάτα. Θέλω να πω, είναι και οι δύο κομβικές μονάδες στο σχεδιάγραμμα των Περιστεριωτών. Τα υπόλοιπα τα λέμε αργότερα. Πάμε σε γραμμούλα. Χαίρετε. Όσο αργό, πέφτει η γραμμούλα. Ξαναπάρτε. Έχουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά,
1: δεν
0: να είσαι καλά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Όνομα?
1: Γρηγόρης.
0: Γεια σου ρε Γρηγόρη. Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, καλά. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα εμένα? Ότι από την ημέρα που ξεκινήσατε με τον Νίκο, λόγω δουλειάς δεν είχα καταφέρει να σας ακούσω. Και σήμερα που κατάφερα να...
0: Είμαστε χώρια.
1: Είσαστε χώρια και ήθελα να δω αυτό το πάντρεμα μεταξύ σας στις μουσικές επιλογές.
0: Βάλε on demand, βάλε on demand να μας ακούσεις. Όχι τώρα που είμαστε live, μόλις κλείσουμε.
1: Δεν μπορώ να ακούσω on demand ρε φίλε.
0: Γιατί
1: δεν μπορεί να θέλω να πω κάτι και να μην μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί είναι conservative η φάση.
0: Σωστό. Σκέψου αυτούς που εκνευρίζονται με αυτά που λένε και μαλώνουν με κονσέρβες εκπομπές.
1: Προχθές άκουγα τον Τζουβέλα που έλεγε ότι του στέλνουν μήνυμα σε κονσέρβα εκπομπή.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Για πες μου γρήγορα τώρα που είμαστε live.
1: Τι να πω. Τίποτα εδώ. Σας ακούω στη δουλειά, ταξιδεύοντας. Και είπα να πάρω να πω μια καλή
0: φορτηγό, λεωφορείο τι.
1: Ναι.
0: Φορτηγό. Πώς πάει
1: δρόμος? Γερμανία είναι τώρα.
0: Α, Γερμανία.
1: Καλά πάει, καλά πάει. Ναι, ναι.
0: Ωραίος. Καλούς δρόμους ρε Γρηγόρη.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα για πες μου τώρα πώς το παντρέψατε αυτό το πράγμα, θα μου πεις. Πώς το κάνετε, γιατί δεν έχω ακούσει ακόμα.
0: Τι εννοείς?
1: Τι μουσική βάζετε, λέω, πώς αντέχει. Βασικά μου θυμίζετε και οι δύο εμένα με τη γυναίκα μου. Εγώ ακούω αυτά που ακούει ο Νίκος, εσύ ακούς αυτά που ακούει η γυναίκα μου.
0: Άρα μας ξέρεις, μας έχεις ακούσει.
1: Δεν σας έχω ακούσει, σας φαντάζομαι όμως τι γίνεται.
0: Πετυχημένη φαντασία.
1: Για να καταλάβει το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές με τη γυναίκα μέσα στα μάξι, η γυναίκα μου άκουγε από το ράδιο τα δικά της και εγώ είχα βάλει τις ψήρες και άκουγα μουσική από το κινητό για να μπορέσω να βγάλω το ταξίδι που είχαμε πάει, ρε παιδάκι μου, διακοπές, για να την βγάλω πέρα. Γιατί δεν έβγαινε η φάση.
0: Ποιο ροκο μεταλλάς ο Νικός? Πιο λαϊκό τέτοιος εγώ.
1: Τα ίδια ακριβώς που παίζει ο Νίκος, ναι. Τα ίδια ακούω κι εγώ. Τα ίδια ακριβώς, δεν έχουμε το ίδιο γούστο.
0: Αλλά έχουμε ποικιλία, εγώ θα ακούσω και το hip hop μου. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα αυτή η ώρα δεν είναι
1: ποικιλία, για τέτοια. Και εγώ έχω ποικιλία ρε παιδάκι μου, απλά δεν μπορώ να ακούσω λαϊκά.
0: Με τίποτα,
1: στις πρώτες νότες έχω πέσει για ύπνο.
0: Ωραία. Ωραία,
1: άμα
0: Γρηγόρη.
1: Να ακούσεις λίγο εκεί, λίγο κιθάρα, λίγο drums, λίγο τέτοια, να πούμε δεν πάει. Δεν πάει, ειδικά το ταξίδι δεν πάει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τέλος. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε όταν θα είναι και ο heavy metalas μαζί σου.
0: Δευτέρα.
1: Παρακλή. Δευτέρα.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε.
0: Άντε, καλή συνέχεια. Καλό δρόμο, Γρηγόρη. Δώσε λέει και τα προγνωστικά σου για το σουκουντέ. Μοίρες ψουμάκι στο λαό, καλή εκπομπή, να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στα πρώτα παιχνίδια που είπαμε, εντάξει, άσο το βλέπω, αύριο στο Καραϊσκάκης, ντεμπούτο, νέο προπονητή, επιτακτική νίκη, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Βέβαια δεν δίνει και πολύ για να σας δώσω άσο. Τώρα το άλλο παιχνίδι στο Παναθεσσαλικό Ηρακλής Αντρόμητος, χ διπλό over 1,5, κοντά στο 2 η απόδοση. Λοιπόν, την Κυριακή τι έχουμε? Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, όρεξη να έχετε, 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι. Καλαμάτα με τον έναν βαθμό, ο Βόλος με τους δύο. Γενικά είναι μια αγωνιστική που παίζουν οι πάνω με τους κάτω. Βασικά, όχι, αντίστροφα. Παίζουν οι πάνω μεταξύ τους και οι κάτω μεταξύ τους. Τώρα, βέβαια, μετά από τρεις αγωνιστικές, τι πάνω, τι κάτω. Πιο πολύ το λέω για το δεύτερο σκελός. Θέλω να πω ότι παίζουν αρκετές ομάδες που βρίσκονται χαμηλά. Οπότε έχουν και αυξημένο κίνητρο, παρά το ότι είναι αρκετά νωρίς στο ξεκίνημα της σεζόν. Να ξέρετε, να κάνω ένα ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα που έχουν μείνει με αρκετούς, με λίγους βαθμούς ή μηδενικούς. Οπότε έχουμε αυτό Καλάματα Βόλος ανάμεσα σε δύο ομάδες την Κυριακή, που στα πρώτα τους παιχνίδια δεν έχει αντικατοπτριστεί το πώς παίζουν με την βαθμολογική του συγκομιδή. Όπως είπα, η Καλάματα ένας πόντος, ο Βόλος δύο. Εκεί, όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Θεοφάνη, ο Θεοφάνης είπε χει, εγώ λέω goal goal over, και αυτό δίνει αρκετά. 7 η ώρα η ΑΕΚ από τα Αστέρια πάει στον Αστέρα. Διπλό πιστεύω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, το θέμα με τον Αστέρα είναι ότι έχει αλλάξει σχηματισμό ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με τον Άρη. Έχει βάλει τριάδα, την οποία χρησιμοποιούσε, αν θυμάστε, και στο φινάλι της περασμένης σεζόν. Και ήταν ένας βασικός λόγος για να πάρει μπρος η ομάδα και να σώσει την κατηγορία. Ο άλλος λόγος, ο βασικός, ήταν ο Μπαρτόλο. Οπότε έχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το κομμάτι, ενώ στις Κυριακές. Δηλαδή με τι σύστημα θα πάει ο Αστέρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 0-3. Απογοητευτικό ξεκίνημα σε σχέση με τα όσα περιμέναμε. Αλλά υπήρχαν μάτς που θα μπορούσαν να έχει πάρει και παραπάνω πραγματάκια. Βεβαίως. Το πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ, ΠΑΟΚ Άρης. Αμφότεροι από βαριές ήττες στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης από την ΑΕΚ. Αυτό το βάρη 5-0. Νομίζω τον αδικούν λίγο οι αποδόσεις τον Άρη. Είναι πολύ ισχυρό φαβορί ο ΠΑΟΚ. Okay, παίζει εντός, αλλά και πρόσφατη ιστορία, πέρα από την εικόνα των δύο ομάδων. Η πρόσφατη ιστορία, δηλαδή στα τελευταία 4 παιχνίδια στην Τούμπα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Στο περσινό το τελευταίο ήταν που έχασε. Πάντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο να φτιάξουν ψυχολογία. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω το ψυχολογικό διακύβευμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μια νίκη θα γλυκάνει σαφώς την κατάσταση του ΠΑΟΚ με τα αρκετά θεματάκια. Μια ήττα εντός από τον Άρη, καταλαβαίνετε, θα έρθει να προσθέσει ακόμα περισσότερα. 9 η ώρα επίσης έχουμε το Κεφισιά Λεβαδιακός, ένα παιχνίδι που ενδέχεται να το φάει η Μαρμάγκα. Δυστυχώς, διότι έχει ταυτόχρονα πέρα από τον ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Πάντως, όσοι το δουν, νομίζω θα δουν καλά πραγματάκια. Και εκεί φυσικά έχει δείξει πολύ καλά πράγματα. Μετά την ισοπαλία από την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ στο 97 που πήρε με τον Μπένι, έχει χάσει τα άλλα δύο, αλλά και με τον Όφη είχε καλή εικόνα. Θυμίζω δύο δοκάρια ο Πόμπο, και με τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε μέχρι ένα σημείο. Και από την άλλη, ο Λιβαδιακός είχε ξεκινήσει και αυτός με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στο τελευταίο απέναντι στον Πανετολικό είχε αρκετές φάσεις. 9:30 την Κυριακή. Παιχνίδι κορυφής που λέμε, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Των 9 πόντων, το 3 στα 3 και για τους 2.

Ναι, για το φίλο που ρωτάει για τον Σαλάχ Εντίν, έχει βγει και ο Διονύσης εδώ πέρα και το έχει πει. Ο Παναθηναϊκός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον αριστερό μπακ, το Μαροκινό, Ολλανδό Μαροκινό, 24 ετών, της Ρώμα. Θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει αυτό το deal, αν υπάρξει deal. Κοντά είναι ο Παναθηναϊκός σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε. Δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά είναι μια περίπτωση που την προχωράνε οι πράσινοι.

Μιας και λέγαμε για ΠΑΟΚ, σήμερα βγήκαν και τα σχέδια για την νέα Τούμπα. Είχαμε αυτή την συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραίο το γήπεδο, με το καλό. Χωρητικότητας 34 με 35.000. Θα υπάρχει αυτό το κέλυφος που θα τοποθετηθεί μπροστά από πάνω βασικά και θα συγκρατεί την ατμόσφαιρα, θα κάνει ακόμα καλύτερη την ηχητική εντός γηπέδου και θα είναι και ιδιαίτερη η κερκίδα των οργανωμένων που θα είναι ενιαία, θα θυμίζει κάποιες κερκίδες του εξωτερικού. Ξέρετε, το βασικό σε τέτοια έργα πάντα λέμε πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα ολοκληρωθούν. Βάση σχεδιαγράμματος είναι να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Και εφόσον ξεκινήσουν, να είναι έτοιμη η νέα Τούμπα έπειτα από 40 μήνες.

πώς είδε λέει την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, πολλές απουσίες ρε παιδιά. Καλά και για τον Παναθηναϊκό ήταν πολλές απουσίες. Μιλάμε, απλά δεν έχουν και το ίδιο ρόστερ οι δύο ομάδες. Για να υπάρχει το ίδιο βάθος. Ο Τζόσεφ, ο Νόλι Τζόσεφ ήταν καλός. Θα πάρει πράγματα μπροστά η ΑΕΚ από αυτό. Φαίνεται γενικά κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ, τα τελευταία πολλά χρόνια πετυχημένες επιλογές. Εκεί στο 5, στο 4 η ΑΕΚ. Μπράβο στο Λαρετζάκη για τη δήλωσή του. Ναι. Έγιναν διάφορα στο γήπεδο της Ρόδου. Η αλήθεια είναι και με την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι έτσι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, αν θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι, προς τον Μάκη Αγγελόπουλο για την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την Σανέλα Αρένα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Λαρετζάκης, ρωτήθηκε για αυτήν την, για τα σχόλια που συνόδευσαν τη μετακίνησή του από, τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Να σας διαβάσω και ένα μέρος αυτών. Καλώς ή κακώς τα βλέπω και τα διαβάζω, λέει ο Γιάννης Λαρετζάκης, στα σχόλια εννοεί. Ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται, καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία, παρένθεση δικιά μου, στο περσινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Και πάνω στους σφιχμούς ενός αγώνα και σίγουρα επειδή έχω περάσει την πρώτη μου θητεία εδώ πολύ όμορφα, πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μια χρονιά που έχουμε υψηλό στόχο και τους θέλουμε κοντά μας. Ήταν μια στιγμή λάθος. Παίζω με το πάθος και το ένστικτο. Δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα.

0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, εσείς? Γιάννης Αμόγος από Κύπρο.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, πάμε ξαναπεί. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, Μανώλη.
0: Καλά, εσύ?
1: Σόλο.
0: Σόλο σήμερα. Πότε τα πάμε? Δευτέρα δεν τα πάμε, η Τρίτη.
1: Είπετε ότι να είναι δεδομένο.
0: Ορίστε.
1: Είπετε ότι θα είναι δεδομένο μια φορά την εβδομάδα θα λείπει κάποιος.
0: Ναι, εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει ακριβώς. Δεν θα είμαστε κάθε μέρα μαζί. Άλλο είπα. Είχαμε πει Δευτέρα ή Τρίτη. Νομίζω Δευτέρα.
1: Να επιθυμάω ένα στον άλλο.
0: Φτάνει με καθυστέρηση. Ναι, για πες ρε Γιάννη, πώς πάει?
1: Όλα καλά, μόλις επιστρέψαμε από τη Λευκοσία. Είχαμε πάει στο...
0: Είχες πάει?
1: Είχα πάει, ναι, ωραία, ήταν ωραία. Εντάξει, παρόλο που...
0: Και στα δύο, και Άρη.
1: Όχι, δεν τα είδα και τα δύο, ρε αδερφέ, πήγαμε 8 η ώρα πήγαμε.
0: Οκ.
1: Δεν προλάβαμε τον Άρη. Έκατσα για πρώτη φορά και εγώ στα 59 μου με τους τρελούς. Δεν και βλέπεις μάτσο. Τίποτα δεν βλέπεις.
0: Δεν βλέπεις.
1: Ναι, μόνο φωνές. Εντάξει, εγώ ήθελα να δω
0: και ζεις. Δεν βλέπεις, αλλά το ζεις.
1: Ναι, το ζεις, το ζεις.
0: Είναι ένα παιχνίδι, τώρα είμαι μικρός ηλικία, Γιάννη. Εγώ μικρός ηλικία, οκ.
1: Είμαι τελευταίο. Είσαι 30 άρης. 30 είσαι, ρε.
0: 33 είμαι.
1: Είσαι πιτσιρικάς, αδερφέ.
0: Άλλο θέλω να πω. Είμαι ακόμα πιο πιτσιρικάς, τέλος πάντων. Ναι. Είμαι γύρω στα 15. Έχω πάει κι εγώ σε... στους δρόμους που λέμε.
1: Ναι.
0: Και περνάει κάνα μισάωρο, 40 λεπτό. Τους μετράει με τον ξαδερφό μου. Τους μετράει τους παίκτες των αντιπάλων. Ρε εσύ, λείπουν κάποιοι. Λέω, μου βγαίνουν λιγότεροι. Έχει φάει ο αντίπαλος 2 κόκκινες. Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Ούτε πήρες χαμπάρι.
0: Ούτε χαμπάρι.
1: Έλα ρε, τόσο πολλά.
0: Τόσο πολλά.
1: Είναι εντάξει, είναι διαφορετικό. Παρόλο που, να σου πω την αλήθεια, αδερφέ, δεν ήταν πάρα πολλά ένθερμοι. Ήταν λίγοι αυτοί οι ένθερμοι. Προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τους υπόλοιπους.
0: Πες μου, αγωνιστικά τι είδες? Αγωνιστικά τι είδες, πώς σου φανήκε?
1: Όσο μπόρεσα, ρε Μανολή.
0: Ναι.
1: Όσο μπόρεσα πραγματικά. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Νομίζω το προχτεσινό μας που είχαμε δει από την τηλεόραση ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Εξάλλου σήμερα ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Πέρασε μπροστά μια φορά και κέρδισε.
0: Εν τω μεταξύ, όσο κατάλαβες, από ό,τι καταλαβαίνω, από την εξέλιξη, ναι. Έχεις δει ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, καλά, ματσάρα λέει τίποτε. Ήμασταν άστοχοι πολλά Ολυμπιακός στο τρίποντο. Πολλά άστοχος. Και ήταν πολλά άστοχος ο Αστέρας στο τρίποντο, αντίθετα. Δεν έτσι μου τα στατιστικά, δεν τα έχω δει καθόλου. Αλλά ήταν πάρα πολλά εύστοχοι ο Αστέρας στο τρίποντο. Στο τέλος γιουχάραμε τους κιόλας. Ξεσηκώθηκαν και κάποιοι στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Και κάποιοι από τους Ολυμπιακούς ξεσηκώθηκαν και έλεγαν τι κάνετε ρε.
0: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις με Ερυθρό.
1: Έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά θέλαμε να κερδίσουμε, εντάξει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Στο τέλος.
0: Καλό να φαίνεται, τρεμπάκι.
1: Έγινε τερπάκι, ήταν ωραίο μάτσο, καλός ο Αστέρας, αδερφέ, πιστεύω ότι θα είναι πολλά δυνατός. Δηλαδή καλύτερο και από πέρσι, που ήταν και πέρσι καλός, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων που είναι αρκετά καλός. Πιστεύω θα είναι για οκτάδα, έτσι πιστεύω. Όπως τον είδα και προχτές, στο τουρνουά στην Κρήτη. Εντάξει, οκ, αυτά βασικά. Πήρα να πω ένα καλησπέρα επειδή είδα τις γραμμές ανοιχτές, είδα φως και μπήκα, αδερφέ.
0: Σωστός.
1: Εσύ πότε κάνεις άλλες εκπομπές τώρα?
0: Δευτέρα μαζί με Νίκο.
1: Όχι, εννοώ τελείωσες κάτι που κάνεις άλλες εκπομπές.
0: Α, τα σουκού, όχι. Κανονικά, αύριο 2-4 και Κυριακή 10-12.
1: Α, κανονικά συνεχίζεις εσύ, συνεχίζεις και ο Νίκος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οκ. Καλά κουράγια, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Πάντως πιστεύω ότι σιγά-σιγά. Στρώνει το πράγμα, μια χαρά, δηλαδή από την αρχή δηλαδή, άκουσα από τις πρώτες εκπομπές, μια χαρά, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά και ο Αντίπας και ο Δεσίλας, αλλά και εσείς εξίσου μια χαρά, αδερφέ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
1: Σε τα ξαναπούμε, αδερφέ.
0: Αμέ.
1: Έγινε, Μανώλη. Γεια σου, καλή νύχτα.
2: Το ύπουλο σχέδιό σου λέει, έπιασε Μασουράκη. Χθες ο άλλος έφαγε όλη την κρίνια. Εσύ σήμερα ήρεμος απολαμβάνεις μουσική. Αλήθεια είναι αυτό, σας άκουγα. Έχω κάποιες αφιερώσεις εδώ που μου, κάτι άκουσα μάλλον, που μου ζητάνε. Τώρα προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, ίσως μπούμε με αυτό. Μετά ήταν και ο Θεοφάνης που ζήτησε. Ζητάτε τραγούδια. Ευκαιρία είναι σήμερα που είναι πιο ήρεμα τα πραγματάκια. Που μου λέει ο φίλος γιατί βάζω καταλήξεις σε Άκη. Αφού μου λένε Μουσουράκι, πού θα τη βάζω. Αν με λέγανε Μουσουρόπουλο, σε όπουλο.

Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο για το τουρνουά της Ρόδου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμπότισσα. Την Κυριακή η ΑΕΚ

0: είχαμε το ερωτηματικό, όχι για τον Ολυμπιακό μόνο, για άλλες ομάδες. Νομίζω οι υπόλοιπες είναι η Φενέρε, η Ρεάλ και η Κοδέσπινα. Η Ντουμπάι θα γίνει από ό,τι φαίνεται το Super Cup για να φτάσουν στα επίσημα στις 24 του Σεπτέμβρη. Είναι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Σε πόσο είναι αυτό? Σε 12 μέρες. Την ίδια μέρα Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι ο Θεοφάνης πάλι από Άνοιξη.
0: Έλα,
1: θέλω, να μου πεις, θέλω να μου πεις, άμα θέλεις, τρία παιχνίδια.
0: Πες μου και θα στα πω μετά στο break, από το break.
1: Ε?
0: Πες μου, πες μου.
1: Για να παίξω.
0: Άλλα σου προτείνω.
1: Ναι.
0: Α, λοιπόν, παίξε. Καλαμάτα.
1: Τρία παιχνιδάκια, τρία παιχνιδάκια.
0: Καλαμάτα Βόλου. Βασικά δεν σου λέω τίποτα, άστο. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Μην παίξεις τίποτα. Μην παίξεις τίποτα, άστο.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχω, όχι. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Θεοφάνη. Καλό βράδυ. Ναι. Α, έχουμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά. Εσύ?
2: Γιάννη.
0: Πολύ Γιάννη έπεσε σήμερα, βέβαια. Σταθμός χωρί Γιάννη. Προκοπή δεν κάνει. Έλα ρε Γιάννη.
2: Καλά, καλά.
0: Καλά είμαι. Εσύ?
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, είχα πάρει.
0: Θέλω να μου μιλάς με hands free.
2: Να το βγάλω, περίμενε, περίμενε.
0: Να ακούγεις λίγο καλύτερα.
2: Περίμενε, γιατί είναι ένα-δύο, ένα-δύο.
0: Α, στεντόριος.
2: Τώρα είναι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ντόλμπι.
2: Λοιπόν, είχα πάρει πριν καμιά εβδομάδα και είπα πολύ γκρινιά. Αντίθετα, ναι, άμα είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θυμάμαι.
0: Ναι, θυμάμαι ότι μιλήσαμε.
2: Ναι, ναι, ήταν πριν το μάτς με τον Άρη. Ήταν την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, Παρασκευές παίρνεις εσύ.
2: Α, Παρασκευή είναι και σήμερα, οκ, okay, ναι, ναι. Το... ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ, okay, πολύ γκρινιά, ήτανε, τώρα η ομαδάρα είναι καλά.
0: Ξέρεις πώς πάνε αυτά.
2: Ναι, εντάξει, τώρα βλέπω πολύ γκρινιά στον Ολυμπιακό, ναι, φεύγει, ωραία, ναι, ο Μέντι Λίμπαρ. Ήταν ένας προπονητής που έδωσε πράγματα. Μπορεί να μην είχε ένα άλλο να πέσει, αλλά... υπομονή. Υπομονή. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και θα δούμε. Θα δώσει την εμπόδια. Να πάω στην για μου εμάδα. Να έχουμε υπομονή. Γιατί πάλι λίγο γκρίνια, ναι, ο Νίκολης δεν βάζει αυτό, δεν βάζει εκείνο, ο Φίλιος, η άμυνα.
0: Εντάξει μωρέ, πολύ γκρίνια για τις επιλογές δεν υπάρχει στην ΑΕΚ, για τις επιλογές προσώπων.
2: Όχι, όχι τις επιλογές, υπάρχει γκρίνια για το ότι μήπως να πάρουμε τον Ντάνι Άλβες και τον... έχουμε Ρομπέρτο Φίλιος πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα, παιδιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ένα backup του Ρότα που λέμε 17 χρόνια.
2: Σίγουρα, εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις τι λένε.
2: Και για τον Πίλιος.
0: Ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αυτός παίρνει και την ευθύνη μετά.
2: Μπράβο, ναι, εντάξει. Θα έχουμε να πούμε το Μάιο ότι. Αδερφέ, δεν τα έκανες καλά. Ναι. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Αυτός ξέρει, αυτός με τι πάει εκεί που μας έχει πάει. Οπότε όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, μια και λες για άμυνα της ΑΕΚ. Μισό λεπτό τώρα που το έχω, να μην σου λέω ότι να είναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν έφαγε γκολ τώρα, έτσι, από τη ΛΑΣΚ. Είναι μία από τις πέντε ομάδες που δεν έχουν φάει, το κοίταγα πριν από λίγο. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η τριάδα ημερών στο Champions League. Οι δύο είναι οι ομάδες του Manchester, η άλλη είναι η Bayer και η τέταρτη είναι η Arsenal. Θέλω να πω το ότι... ωραίος ο Μάγερ, ωραίος ο Γιώβιτς, ωραίος ο Βάργα, όλοι αυτοί που σκοράρουν και φτιάχνουν πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντική η ανασταλτική λειτουργία που έχει φτιάξει
2: όχι,
0: η ΑΕΚ.
2: Η άμυνα είναι, βασικά, όχι η άμυνα. Όμω γουντί, ωραία, Ελβασό.
0: Γι' αυτό φαίνεται και στο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Η αμυντική λειτουργία. Γιατί όλοι παίζουν άμυνα.
0: Σωστό, σωστό. Και το έχει εξηγήσει εξαιρετικά πριν από λίγες μέρες.
2: Ναι, ότι κάτι δουλεύεται, ρε παιδί μου. Ναι, οκ. Okay. Σίγουρα θα φάσει γκολ, αλλά ότι δεν τρως γκολ. Ναι, οκ. Okay. Είναι κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι.
0: Και το έχει εξηγήσει ωραία στο πρώτο θέμα. Ο Ηλίας Κυριακίδης αμέσως μετά την νίκη με την ΛΑΣΚ έκανε λόγο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ, το rest defense. Τι είναι αυτό επί της ουσίας, όταν επιτίθεται μια ομάδα προετοιμάζει ταυτόχρονα την άμυνά της.
2: Ναι.
0: Κοιτάει και τους επιθετικούς, τους επικίνδυνους της άλλης ομάδας, να είναι έτοιμοι, ξέρεις, μόλις αν χαθεί μπάλα. Δεν το κάνει μόνο η ΑΕΚ, όλες το κάνουν, απλά ξέρεις. Ή τουλάχιστον προσπαθούν
2: ναι,
0: να το κάνουν.
2: Ναι.
0: Αυτά. Έχεις κάτι άλλο?
2: Όλα καλά. Προχωράμε, υπομονή. Ξενερώνουμε ότι Κυριακή τελευταία αγωνιστήρα θα δούμε μπάλα. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα λίγο κύπελλο. Και θα περιμένουμε μετά τρεις εβδομάδες.
0: Όχι καλά, έχει και την επόμενη αγωνιστική. Έχει την επόμενη εβδομάδα αγωνιστική.
2: Όχι ρε, γιατί?
0: Έχει. Πέμπτη αγωνιστική και μετά είναι το break.
2: Σίγουρα. Εγώ νομίζω τώρα το Σαββατοκύριακο έχει την αγωνιστική.
0: Βόλο.
2: Μέσα εβδομάδα έχει κύπελλο και μετά σταματάμε.
0: Βόλο πας.
2: Α, να κλείσω δηλαδή.
0: Κυριακή 20 Σεπτέμβρη με τον Βόλο, ναι, εκτός έδρας.
2: Οκ, ωραία, μια χαρά.
0: Και μετά είναι η διακοπή, δύο σουκού χωρίς Super League. Ωραία, Γιάννη.
2: Έγινε, καλή συνέχεια. Bye.
0: Καλό βράδυ, πάμε ένα break, επιστρέφουμε. Like interference.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Το φροντιστή, ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου, ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
5: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι, η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Ιχολητών.
6: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
5: Λες.
7: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
6: Γκατσίνοβιτς είπα.
5: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Αρχιακή.
8: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
5: Λες. Όχι.
9: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει...
5: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
6: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
5: Ανταπόκρουση.
6: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας... της τριπλέτας αυτής...
8: Έλεος, αγωνιά είναι.
6: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι... Τι είπες?
8: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, είναι αγωνιά.
6: Μια κίνηση συνισταμένη.
8: Ναι.
6: Ναι.
8: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
5: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
8: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
5: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
8: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
4: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
6: Μασονία των Ιχολητών.
10: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
5: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
10: Ναι, ναι,
5: δυνατός ο Κιλεβέτης είναι αυτός, ρε.
10: 45.
8: Πάμε.
5: Πάμε.
8: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το πας.
5: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, πηγούν στις Πρεφέμεν 4,6. Πάνω Μπουρνά στα Ντεξ, Μαλόλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ακούτε?
0: Ναι.
1: Α, τέλεια. Πρώτη φορά παίρνω σε αυτή την εκπομπή. Συνήθως παίρνω την Κυριακή με τον Μιαούλη και τους υπόλοιπους.
0: Όνομα?
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Από Ολλανδία, καλό.
0: Όλαν, οκ.
1: Όλαν, κάνω μεταπτυχιακό. Και ήρθα τώρα. Γεωπόνησα, θα τελειώσω. Κάνω μεταπτυχιακό στο θερμοκήπιο. Στα θερμοκήπια τώρα.
0: Δύσκολο.
1: Είναι απαιτητικό πανεπιστήμιο, αλλά τελειώνω τώρα. Παρουσίασα την πρακτική και ήταν τελευταίο. Τώρα Τετάρτη περιμένω τον βαθμό.
0: Άντε με το καλό. Και μετά.
1: Άντε με το καλό.
0: Ελλάδα ή εκεί.
1: Φίλε, εδώ τώρα επειδή είναι Βαχενίγκεν, έτσι μικρό μέρο. Με έχω κουράσει λίγο, οπότε θα επιστρέψω λίγο Ελλάδα για κανένα χρόνο. Και βλέπουμε πάλι, και βλέπουμε.
0: Εκεί βλέπεις μπάλα, πηγαίνεις γήπεδα.
1: Δεν έχω πάει Ελλανδία, όχι να δω μάτσα ή να σου πω. Έχω πάει μόνο επειδή είμαι Άγιαξ. Είχα πάει πέρυσι, πότε είχαμε παίξει με τον Άγιαξ στο Europa. Είχα
0: Λιβάι,
1: πάει.
0: Λιβάι, ναι.
1: Ναι, με το Λιβάκι που χάσαμε 3-1. Αλλά δεν έχω πάει, θα έπρεπε να είχα πάει, έλεγε. Ναι, έχω κοντά.
0: Είναι ωραίο.
1: Πώς?
0: Θα έπρεπε, προφανώς.
1: Θα έπρεπε, είναι ωραίο το. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα είναι ωραίο γενικά, έτσι να παρακολουθείς.
0: Κάθε match goal over 5,5.
1: Ναι, ναι. Εσείς πώς σας λένε, δεν σας ξέρω αλήθεια τώρα τι ομάδα είστε.
0: Λοιπόν, my name is Manolis.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος, ο Ράλης είναι ο συνεργάτης εδώ πέρα, ο οποίος σήμερα απουσιάζει. Αυτή είμαστε, Manolis και Νίκος.
1: Ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ την έχω πει, εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα των εκπομπών, το καλοκαίρι που είχα κάνει, δεν το επαναλαμβάνω. Τα πάντα ζητάμε ό,τι θέλεις. Ο Νίκος δεν έχει.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Σου είπα ότι εγώ το έχω πει από το ξεκίνημα, από το καλοκαιράκι που κάνα κάποιες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δεν το επαναλαμβάνω. Ό,τι θέλει ο καθένας, το συζητάμε.
1: Πιστεύει. Α,
0: okay. Όχι, ό,τι θέλει ο καθένας, συζητάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Οκ, okay, ωραία, ωραία. Εγώ κάλεσα πιο πολύ. Okay, τέλεια. Εγώ κάλεσα πιο πολύ για να συζητήσω λίγο ένα πράγμα το οποίο μου φαίνεται. Επειδή μιλάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς κτλ. Τώρα από εδώ που είμαι, τέλος πάντων. Είναι ότι θέλω να συζητήσουμε λίγο πρώτο, για τις αμφισβητούμενες φάσεις του Παναθηναϊκού, αν γίνεται.
0: Τις χθεσινές.
1: Τις χθεσινές, ναι. Η μία είναι για το δοκάρι του Ταμπόρδα που η μπάλα, το δοκάρι και μέσα ή που δεν μέτρησε ή δεν, άμα είναι κιόλας. Γιατί εγώ από τα replay που έχω δει δεν μπορώ να πραγματικά να καταλήξω σε κάτι. Εσείς μπορείτε να καταλήξετε, ας πούμε, αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή.
0: Από το replay που έχουμε πάρει από την πίσω κάμερα.
1: Φαίνεται,
0: ναι, στα δικά μου μάτια φαίνεται να κουμπάει λίγο γραμμή.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά.
0: Θα θέλαμε καλύτερο replay.
1: Ναι, δεν καλύτερο. Είμαστε 100% σίγουροι από αυτό το replay, έτσι. Είναι μια αμφισβητούμενη φάση, λοιπόν.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Η φάση τώρα του πέναλτι του Ταμπόρδα πάλι. Που δίνει με το VAR, δίνει πέναλτι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκεί θεωρείς ότι είναι πέναλτι ή όχι.
0: Διάβαζα πριν πω, είναι ένα κανάλι, το Referee Channel, με πάρα πολλούς.
1: Αυτό έλεγε εγώ, γι' αυτό παίρνω. Αυτό έβλεπα τώρα, γι' αυτό πήρα. Ναι.
0: Τα λέει λίγο μπερδεμένα βέβαια μέσα.
1: Αυτός λέει, παραθέτει τους κανονισμούς,
0: ναι.
1: Σου λέει τέλος πάντων τι είναι, αλλά
0: άλλο,
1: και λέει,
0: άλλο λέει η UEFA, λέει, άλλο λέει η IFAB.
1: Άλλο η IFAB, ναι, και καταλήγει με τα πολλά ότι επειδή έχει κάνει απόκριση ο τερματοφύλακας και την μπάλα εν τέλει κατευθύνεται προς το κόρνερ και όχι εν τέλει προς το τέρμα, όπως φαίνεται από μια κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταλήγει ότι εν τέλει δεν είναι χέρι το οποίο στερεί τον γκολ, ας πούμε, και θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, καταρχάς η οδηγία που έχει δώσει ο Λανουά, έτσι, επειδή μιλάμε για τη χώρα μας. Οπότε
1: ναι, ναι.
0: Εμείς παίρνουμε υπόψη τι έχει δώσει ο δικός μας αρχιδιαιτητής στους δικούς μας διαιτητές. Όταν πηγαίνει, λέει, η μπάλα προς εστία, τώρα άσχετα αν έχει βρει με πρόθεση, χωρίς πρόθεση, καμία σημασία δεν έχει. Είναι πέναλτι, είναι παράβαση. Εγώ τη μοναδική ένσταση που έχω σε αυτό το κομμάτι είναι αν πηγαίνει προς την εστία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι πηγαίνει προς εστία. Μη σου πω, πιστεύω δεν πηγαίνει προς εστία.
1: Περίμενε. Εγώ, νομίζω ότι πάει κόρνερ, μάλλον.
0: Θα ολοκληρώσω. Περίμενε και θα σου πω αν είναι πέναλτι για μένα ή όχι. Βέβαια, ξέρεις, έχοντας στο μυαλό και τον Ρομπέρτο Κάρλος στα φάλτσα, δεν ξέρεις με τα φάλτσα που έχει πάρει μπάλα που θα κατέληγε. Φαίνεται να μην πηγαίνει προς εστία. Οκ, το κρατάμε αυτό. Στο στοπ καρέ που όλοι νομίζω έχουμε δει. Να κυκλοφορεί στο μεγαλύτερο άνοιγμα του χεριού του Αντώνησε, έτσι όπως είναι το χέρι. Τώρα αυτή είναι δικιά μου άποψη από ψάρα και επειδή μιλάμε για διαιτητικές φάσεις δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη της απόψης του καθένα, αλλά τι σχέση στον κανονισμό. Τέλος πάντων, Δικιά μου άποψη είναι ότι δεν είναι σε φυσική θέση.
1: Οπότε... Ναι, όμως από τη φωτογραφία θεωρώ ότι δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σαφώς. Σαφώς.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω
0: είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Εγώ, μόνο και μόνο για τον τελευταίο λόγο, ότι στα δικά μου μάτια ξαναλέω δεν είναι σε... Ξέρεις, κάνει τον όγκο του σώματος μεγαλύτερο, τον βαρύ του σώματος, για μένα είναι πέναλτι.
1: Okay,
0: αλλά...
1: Αλλά εν τέλει συμφωνούμε ότι είναι και αυτή μια αμφισβητούμενη φάση. Είναι συγκρίσιμη του διαιτητή.
0: Και το βασικό, το έλεγε και χθες ο Νίκος με τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα που το άκουγα, που παίρνανε τηλέφωνο και λέει ο καθένας την άποψή του. Παιδιά, πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να μεταφέρουμε τις οδηγίες του Λανουά και του κάθε Λανουά που έχει δώσει στους διαιτητές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Λανουά τι έχει πει γι' αυτό και έχει πει γιατί δεν το ήξερα.
0: Αυτό είπε ότι όταν πηγαίνει η μπάλα με κατεύθυνση προς την εστία και βρει το χέρι. Είναι πέναλτι, αλλά δεν πρέπει να...
1: Άσχετα με είναι, αν είναι μεγαλώνει το σώμα ή όχι.
0: Ναι.
1: Okay. Άρα είναι θέμα εν τέλει αν η μπάλα πάει στο τέρμα ή όχι, με λίγα λόγια, η φάση.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν μπορεί να το
0: καταλάβει. Ναι.
1: Σίγουρα, ναι. Okay. Καλό με το κάναμε γιατί είχα μια έτσι αμφιβολία εγώ. Το πράγμα δεν πρέπει να σταθούμε τόσο πολύ. Κοίταξε τώρα να μιλήσω λίγο για την ΑΕΚ που είμαι και εκδής. Θεωρώ ότι έκανε πολύ ωραία εμφάνιση στο Champions League με τη ΛΑΣΚ, παρόλο που ήταν η πιο αδύναμη από τους υπόλοιπους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ ωραία εμφάνιση. Απειλήθηκε η ΑΕΚ μόνο σε δύο φάσεις για τη δικιά μου άποψη σοβαρές. Η μία ήταν ένα τετατέτ των Αυστριακών γύρω στο δεύτερο ημίχρονο που τη βγάζει με το πόδι Μπρινιόλι που δεν τον κλείνει.
0: Στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Και στο τέλος η φάση με τον Αριάγκα και που έγινε η ασύνδεση.
1: Ναι, που αυτό και με τον Αριάγκα το οποίο ήταν ένα λάθος, δηλαδή δεν απειλήθηκε από ομαδική, πώς λέγεται, λάθος ας πούμε της άμυνας. Δηλαδή δεν έγινε κάτι στη λειτουργία. Ναι. Μπερδεύτηκε ο Μπρινιόλι με τον Αριάγκα, δεν ξέρω ποιος θέλει, δηλαδή, ας πούμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Και... Αριάγκα, πολύ, ναι.
0: Εντάξει, μην τον κρεμάσουμε, το παιδί.
1: Όχι, δεν φταίει, ναι, δεν το κάνει πριν, προφανώς. Απλά βρήκαν μια φάση, παιδί μου, έτσι από μια συνεννοησία που θα μπορούσε να μπει γκολ, ήταν μεγάλη φάση, αλλά κατά τα άλλα δεν απειλήθηκαν πολύ και η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Απλά με ένα στοιχείο σοβαρή, πιστεύω με την Τρίπολη και δεν παρουσιαστούμε όπως με την Κηφισιά, θεωρώ ότι θα το πάρουμε και το ματσάκι και προχωράμε. Γιατί και το Champions League σε, ρε παιδί μου, από ενέργεια σε, πώς λέγεται.
0: Εντάξει, έχουν περάσει μέρες.
1: Έχουν περάσει, ναι, ακριβώς.
0: Πάντως, Βαγγέλη, λίγο... συμφωνώ σε αυτό που λες, περί όριμης εμφάνισης, διότι, okay, μπορεί να λες και εσύ και δεν απέχει την πραγματικότητα, ότι είναι θεωρητικά πιο βατός αντίπαλος, αλλά αυτό μεγαλώνει και το πρέπει. Και όταν μια ομάδα, ξέρεις, ξεκινάει πετυχημένα να πρέπει, σημαίνει ότι είναι και όριμη εμφάνισή της, πέρα από όλα.
1: Ακριβώς, γιατί σε επόμενα μάτς, ας πούμε, εντάξει, αν βγάλουμε τώρα τη Real τη City και ίσως και την Dortmund, στα επόμενα μάτς, ας πούμε, δεν θα υπάρχει αυτό το άγχος, όπως φάνηκε με τη LASK. Δηλαδή, υπήρχε η πίεση, μια πίεση, ας πούμε, στους παίκτες.
0: Σαχτάρι, δες καθόλου.
1: Όχι, είδα λίγο. Είδα λίγο προς το τέλος του δευτερού ημιχρόνου. Δεν φάνηκε κακή ομάδα πάντως. Δηλαδή να είναι τόσο εύκολο σου λένε να κάνει διπλό.
0: Εντάξει, το εύκολο που δεν συμφωνώ έγκυται στο ότι θα παίξεις επί της ουσίας σαν να μην είναι εκτός έδρας.
1: Ναι, θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο που λογικά θα έχει περισσότερους αεξίδες από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν νομίζω να έχει περισσότερους αεξίδες, αλλά θα έχει, ξέρεις, λιγότερους γηπεδούχους από ό,τι θα είχαν άλλα γήπεδα.
1: Α, γιατί πιστεύεις ότι δηλαδή, θα έχει Ουκρανούς.
0: Δεν θα έχει. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα έχει. Δεν ξέρω πώς.
1: Μπορεί να δείξει. Γιατί η Αγγλία τώρα με Ουκρανία ενώ είναι μακριά, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι. Ναι. Πώς θα ταξιδέψουν κτλ. Αλλά μπορεί για να έχει. Αλλά θα έχει και πολλούς αγγλίδες, δηλαδή πιστεύω θα έχει πολλά κενά, θα πάρουμε εισιτήρια παραπάνω, πιστεύω. Οπότε είναι σαν, όπως το λες, από το θέμα δεύτερου γηπέδου, είναι ευκαιρία να κάνεις το διπλό για με τη Σαχτάρ, ας πούμε, η οποία έπαιζε και αυτή πέρυσι conference, ok, αλλά. Εν τέλει, δεν ξέρω αν πρακτικά είναι τόσο εύκολο όσο θεωρητικά αυτό εννοώ.
0: Έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα που είναι Βραζιλιανάκια, είναι μικροί οι περισσότεροι. Είναι 18χρονοι, 20χρονοι κτλ. Με ποιότητα βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, ο πιο ποιοτικός και επικίνδυνος είναι ο Βενεζουελάνος που έχουν, αν το δέσκησα, highlights τουλάχιστον. Ένας Μεντόσα. Πολύ καλό
1: εξωτερικό. Δεν το έχω δει. Θα αντιθώ τώρα με την ΑΕΚ, η αλήθεια να τους παρακολουθήσω.
0: Έχει τρωτά σημεία, δηλαδή όντως μπορείς και αγωνιστικά να την ανταγωνιστείς, σαφώς, αλλά είναι και μια ομάδα Champions League. Δηλαδή, λίγο να μην είσαι συγκεντρωμένος, θα σε χτυπήσει.
1: Ακριβώς. Και ο Νίκολς, βέβαια, μπορεί να το διαβάσει το μάτσο, αλλά πιστεύω καλό θα είναι και ο Νίστρουπ, θεωρώ, σαν άβρα, αυτό που μου έβγαζε από την αρχή εμένα στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά γενικά φέτος, σε σχέση με πέρυσι, σίγουρα καλύτερα. Είναι καλός προπονητής και ο Νίστρουπ. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο αντιπινέδα της ΑΕΚ, αν υπάρχει αυτός, ας πούμε, εν τέλει δεν είναι κάποια, πιστεύω, μεταγραφή. Είναι ο Μάριν, ο ίδιος ο Μαρίν. Από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχει πάρει πολλά χαφ η ΑΕΚ. Δεν έψαξε να βρει τον αντιπινέδα.
1: Ναι, δεν τον έψαξε,
0: έχει,
1: αλλά εν τέλει μάλλον.
0: Διαφορετικά. Ναι, ξέρω, από πέρσι συνεχίζει ο Μάριν.
1: Ναι, αλλά αυτό θα πω ότι τη δουλειά του Πινέδα ίσως θα την κάνει ο Μαρίν εν τέλει. Αυτό βλέπω. Ναι. Γιατί κάποιος. στα στοιχεία, έτσι, σε τρεξίματα κτλ. Όχι ακριβώς είναι η δουλειά. Ας πούμε ο Μάγερ που έχει φέρει είναι επεκταράς. Δηλαδή,
0: εγώ βλέπω πάρα συνολική αμυντική λειτουργία.
1: Συνολική. Και ο Βιτάλης είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Αυτός πρέπει λίγο να, πώς λέμε, να ξεψαρώσει, ας πούμε, θεωρώ, και θα δείξει ότι έχει καλά στοιχεία. Το Αριάγκα έχει καλά στοιχεία.
0: Αλήθεια.
1: Θα δούμε. Θα είναι ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
0: Αριάγκα, το Ολυμπιακό για παράδειγμα. Στο κύπελο. Να, για πες μου, Ολυμπιακός.
1: Το Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν είναι ότι είναι κακή, έχει κακούς παίκτες.
0: Όχι καλή.
1: Έχει καλούς παίκτες. Απλά τώρα που έφυγε με τη Λίμπαρ που θεωρώ ότι είναι σωστή κίνηση, ίσως έπρεπε να είχε φύγει νωρίτερα. Ο σχεδιασμός δηλαδή του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο καλός. Αλλά από θέμα παικτών, δηλαδή έχει καλές μονάδες και ίσως ο καινούριος coach μπορεί να αργήσει λίγο, δεν ξέρω πόσο καιρό του πάρει. Εγώ τον θεωρώ, από ό,τι βλέπω σε καριέρα, δεν έκανε κακή, είναι μια χαρά προπονητής. Πιστεύω αν τους δέσει θα είναι διεκδικητής του Ολυμπιακός όπως πάντα δηλαδή.
0: Πάντα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Πάντα είναι, ναι, ναι, ναι. Θα είσαι, είναι και φέτος.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 29.
0: 29, εντάξει. Εγώ στα 33, αυτό που έλεγα και πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Ότι όσο με θυμάμαι, ο Ολυμπιακός πάντα εκεί ήταν.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να το υποτιμήσει τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, το πάω,
1: έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και καλά αποτελέσματα, ε. Λοιπόν. Παιδιά, ο ίδιος λέω ότι θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Τι μου λέτε τώρα για αυτά που σας είπα για το άλλο το κανάλι. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κώστα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κώστα.
2: 33 είσαι, ε.
0: 33.
2: Τι να πούμε για εμείς που είμαστε 49 και αντιμετωπίζουμε τώρα το κοινωνικό φαινόμενο ότι αδειάσαν οι πίστες. Μέσα σε 3 χρόνια εξαφανιστήκανε 4.
0: Ναι.
2: 4.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κώστα, εγώ που είμαι του...
2: έχουμε μεγαλώσει με αυτούς, εγώ στο 49 έχω μεγαλώσει με αυτούς. Με στην Αθήνα από το 96. Έχεις μεγαλώσει με αυτούς. Καλός ή κακός. Είναι λίγο δράμα. Δηλαδή, πέρα από ότι εντάξει ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί, το μόνο κακό που έκανε στον εαυτό δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Εντάξει, δεν είχε πειράξει άνθρωπο, δεν έχει να... Θα κάνει κάτι τον εαυτό του, έβλαπτε όταν...
0: Καλά, και αυτά δεν τα ξέρουμε, Κώστα. Αν δεν είσαι...
2: Λέμε τώρα, ρε. Ναι. Λέμε, παιδί μου, δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν είχε πειράξει άνθρωπο.
0: Όχι, για το άλλο σκέλος, λέω, δεν τα ξέρουμε. Ναι, σαφώς δεν είχε πειράξει.
2: Α, ναι, δεν είχε πειράξει έναν άνθρωπο. Έκανε το τέτοιο, ήταν... μιλάμε ότι πρωτοποριακό σε όλα του. Εντάξει, προσπάθησε... Εντάξει, όχι, μοναχικό. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό που πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος. Όποιος είναι μοναχικός δεν σημαίνει ότι νιώθηκε μοναξιά. Δηλαδή η λέξη είναι διαφορετική. Το ότι ζω μοναχικός σημαίνει ότι το έχω βρει με τον εαυτό μου, είμαι ισχυρός, είμαι δυνατός και μπορώ. Αλλά δεν νιώθω μοναξιά.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος φύγει από το κέντρο της Αθήνας και πάει και μείνει π.χ. στο βουνό, στην Πάρινθα, τέρμα πάνω, δεν σημαίνει ότι θέλει να ζεις μοναχικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αποκοινωνικοποιείται. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγεις στο ξεκίνημα, ότι έχουν αδειάσει πίστες, εγώ και εγώ αυτού του είδους είμαι. Όχι μόνο, αλλά και αυτού. Δεν πήγαινα τα τελευταία χρόνια καθόλου. Δηλαδή, πολύ σπάνια. Κυρίως συναυλίες.
2: Δεν θέλουν να πω κάτι για τα παιδιά τα καινούργια. Ό,τι μπορούν να κάνουν.
0: Όχι, πρόσεξε. Ακόμα και σε καλλιτέχνες που ακούω σπίτι, προτιμώ να τους ακούω σπίτι. Δηλαδή, θέλω να πω, με χαλάει λίγο τα τελευταία χρόνια η όλη φάση.
2: Καλά, εννοείται.
0: Στα κέντρα, στις πίστες. Δεν ξέρω για σένα, τι άποψη έχεις.
2: Εντάξει, πλέον να σου πω κάτι και στην ηλικία που είμαστε. Περνάω π.χ. από το Παγκράτη. Από την πλατεία εκεί πάνω στον προφήτη Ηλία και βλέπω 200 άτομα όρθια έξω με ένα ποτό.
0: Έχει γίνει πολύ της μόδας αυτό. Και όχι μόνο στο Παγκράτη, και σε άλλες περιοχές.
2: Είμαστε σοβαροί. Ρε φίλε, αν δεν πάω να κάτσω στον καναπέ να τεντωθώ, να απολαύσω το ποτό μου, να ακούσω. Σοβαρά μιλάμε τώρα, είναι διασκέδαση αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
2: Είναι διασκέδαση αυτό το πράγμα.
0: Είναι πιο πολύ της ομιλίας. Συζητάνε, ανταλλάσσουμε
2: ποτό. Εντάξει, τέλος πάντων, οκ, εντάξει, εντάξει.
0: Δεν σε πείθει.
2: Ο καθένας, τι να με πείσει τώρα σοβαρά, μιλάμε τώρα. Να μου βαφτίσεις τώρα το κοντοσούβλι vegan. Γίνεται να με πείσεις, π.χ. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας όπως σε βρίσκει. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πάρει κάποιος άνετα, όσο μπορείς να πεις άνετα, όταν δεν θα σκοντάφτει με τις μικρές ομάδες. Αυτό με πείθει. Τη χρονιά που ο Ολυμπιακός, την πρωταθληματική χρονιά του με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει πάνω από το 50% των γκολ του από τα χαφ. Σκοράραν τα χαφ. τη χρονιά και τη χρονιά που το πήρε με τη Φιωρεντίνα. Κατάλαβες που λέω ότι η χρονιά σκοράραν πάρα πολύ τα χαφ. Με ψήνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός αυτό. Με ψήνει ότι σε ομάδες κάτω από το 5-6, άντε να βάλουμε μέχρι τις 6, μπορεί να βάζει άνετα 3 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να του κάνει το κάτι το απρόβλεπτο Αντίνο, μπορεί να του το κάνει ο Ταμπόρδα, μπορεί να το κάνει ο Λιβάη από την άλλη μεριά. Έχουμε ξεχάσει τον Μπελίστρη πλήρως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Ο Ουναΐ ακόμα ψάχνει. Τον βλέπεις ότι δεν έχει τους αυτοματισμούς ακόμα με τους παίχτες. Τον έβαλε μέσα, ψάχνεται.
0: Εγώ πάντως με την Κηφισιά που τον είδα σε αυτό το μισάρο που αγωνίστηκε, πραγματικά, καλά, γνωρίζουμε την ποιότητά του, αλλά ήταν 4-5 περιπτώσεις. Δηλαδή αυτό το άγγιγμα, και όχι απλά το άγγιγμα, ήταν και ουσιαστικό. Περνούσε. Περνούσε για αντιπάλους, έχουν δημιουργηθεί καταστάσεις.
2: Έχει τρομερή ποιότητα ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά. Ναι. Τρομερή ποιότητα.
0: Εντάξει, είδες που τον έβαλε. Για δεύτερο σερι μάτς που μπαίνει ως αλλαγή ο Ουναΐ, επειδή έχουμε μια συζήτηση πώς θα σχηματοποιηθεί όλο αυτό.
2: Εγώ τον είδα ότι ξεκίναγε από αριστερά και φτάνει και δεξιά. Έπαιζε τελείως ελεύθερος.
0: Ναι, αλλά επί της ουσίας, αν θέλεις να τον τοποθετήσεις κάπου πίσω από τον φορ. Πίσω από τον 4.
2: Δεν είχε φορ εκείνη τη στιγμή.
0: Πίσω από τον 4 στο μάτς με τον Μπάουκ, ναι. Πίσω από τον Λιβάη στο μάτς με την Κηφισιά.
2: Και έχει κάνει αμέσως τις αλλαγές εκείνη τη στιγμή, ναι, και ναι. Βάζει τον Ουναΐ πίσω από τον Λιβάη. Για να τους χτυπήσει στην κόντρα, γιατί θα παίρνει κάποια ρίσκα η Κηφισιά. Τέλος πάντων, είναι τυχερός ο Νίστρουμ, γιατί έχει πολλά εργαλεία.
0: Ναι.
2: Που μπορεί να του γυρίσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν του δεν του πάει κάτι. Που φαινόταν, ρε παιδί μου, το πρώτο ημίχρονο δεν πήγαινε καλά με την Κηφισιά. Δηλαδή έχει την ποιότητα να το ανοίξει και η Κηφισιά δεν είναι κακή ομάδα, έτσι. Δηλαδή συγχαρητήρια στο Λετό.
0: Όχι.
2: Το ρόστερ της Κηφισιάς το έχουν δώσει και παρουσιάζει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, ένα πολύ καλό πρόσωπο.
0: Ο οποίος τώρα μετά την αποχώρηση του με τη Λίμπαρ είναι ο μακροβιότερος σε πάγκο ομάδα Super League, ναι.
2: Εντάξει, θα την πάρει την ευκαιρία του, πιστεύω. Θα την πάρει την
0: πολύ
2: ευκαιρία του.
0: Πόντες.
2: Ναι, θα την πάρει την ευκαιρία του. Καλό παιχνίδι πάνε με τον Πανατολικό, θα κερδίσει ο Πανατολικός. Και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και θα βάλει 3-4 γκολ. Καλό παιχνίδι θα είναι. Γενικά βλέπεις ότι ψήνεται το κόσμος του, έτσι.
0: Αυτό είναι.
2: Ψήνεται το κόσμος του.
0: Τρώει τον γκολ τώρα με την Κηφισιά. Σε άλλες χρονιές τώρα, ξέρεις, θα υπήρχε Γιούχα, εκεί θα υπήρχε.
2: Θέλω να τον δω, φέτος ο Πανατολικός, ο πικραμένος ο Πανατολικός, δηλαδή και ο κάστρο ο Πανατολικός, απευθυνόταν πολύ στο μπάσκετ. Θέλω να δω φέτος που θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, που θα πηγαίνει καλά, ποιο θα είναι το αντίκτυπο στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Θέλω να το δω λίγο, γιατί το αποκούμπημα...
0: Αν πηγαίνει καλά και το μπάσκετ θα είναι...
2: Ναι, θέλω να πω ότι μήπως δεν υπάρχει κατάλληλη υπομονή στο μπάσκετ. Που θα πρέπει να υπάρχει τεράστια υπομονή. Δεν έρχεται να βάλει το μαγικό ραβδάκι, έρχεται να φτιάξει μια ομάδα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δηλαδή του χρόνου στο μπάσκετ, εάν δεν πάρω κάτι, δεν θα απογοητευτώ.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρω ότι την επόμενη χρονιά θα έχω βάσεις.
0: Και τα με Ζότς στον πάγκο, σίγουρα και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Κερκίδας και Ζότς, σίγουρα θα υπάρχει πίστοση χρόνου.
2: Ναι.
0: Ενώ όποιο και να είναι το ξεκίνημα.
2: Αναλόγως πώς θα πάει.
0: Που μπορεί να είναι και πολύ θετικό, έτσι.
2: Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Mm-hmm. Αναλόγως πώς θα πάει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος πηγαίνει τρένο και θα σηκώσει όλα πάλι στο τέλος του χρόνου, εντάξει. Ο Ζότς, αλλά τι να κάνουμε, Έλληνες είμαστε.
0: Ναι. Ωραία ρε Κωστά.
2: Αυτά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Yes. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε. Χαίρετε.
3: Έχουμε, εγώ είμαι.
0: Mm-hmm. Ο έχουμε.
3: Ο έχουμε. Τι κάνετε παιδιά, βασικά τι κάνεις παιδί.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
3: Μοναχή και απόψε. Είμαι ο Γιάννης ο Χανιώτης που είχα πάρει τις προάλλες. Από Θεσσαλονίκη σε αυτήν την φορά.
0: Δεύτερη φορά.
3: Η δεύτερη φορά, πρώτη φορά μέσα στη βδομάδα, δεύτερη γενικώς.
0: Ωραία, εντάξει. Αρκεί.
3: Μην αγχώνεστε, δεν σας έγινε ακόμα στενός κορσές όπως έγινε στο αστεράδιο. Τι κάνετε.
0: Καλά, μισή έγινε.
3: Καλά. Είπα εντάξει όπως έκανα και στα παλιά, με τον Διονύση και τον Ηρακλή, να προσθέσω μια μαγική στοιχηματική πινελιά.
0: Α, για πες. Κάτσε.
3: Μισό,
0: Θεοφάνη, ακούς, δεν σου παγώ, σου λέω Γιάννης. Για πες.
3: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το ελληνικό, την ομάδα μου, με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη.
0: Ναι. Μην μου πεις άσο, πες μου άσο και κάτι άλλο.
3: Όχι, όχι.
0: Ένα 25 δίνει.
3: 2-3 γκολ, 2-3 γκολ.
0: Οκ.
3: Εγώ αυτό έχω σκεφτεί. Και ό,τι πω και θα τα μαρκάρω και να τα παίξω κιόλας, έτσι μην νομίζει κανείς ότι...
0: Κοίτα, για το 2-3 γκολ, ίσως, ξέρεις, έχει νόημα και λόγω ότι και οι δύο έχουν αγώνα μεσοβδόμαδα.
3: Ναι, και είναι και η παιμία του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ τον Αλγουαφίλ, δεν ξέρω πώς θα βγει. Δεν ξέρω πού θα βγει. Σίγουρα θα δούμε μια, πιστεύω, μια πιο φρέσκια εκδοχή του Ολυμπιακού, αλλά είναι... Θα δούμε πολλά κουτάκια, πολλά περίεργα κουτάκια. Θα δούμε και τον Όφη, το γνωστό της φετινής του κίνησης Όφη. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, βέβαια, σας πω, δεν θα το δω το παιχνίδι.
0: Γιατί?
3: Αλλά, ναι, και θα σας πω και μετά γιατί. Λοιπόν, Ολυμπιακός Όφη, 2-3 γκολ έχω βάλει. Από τα ξένα, άσο ημίχρονο στο τελικό την Τσέλσι με τη Χαλ.
0: Θα το φάει ο Τζουλάκης, ήρθε η ώρα.
3: Και από την αρχή πιστεύω, δυστυχώς. Και το εντάξει. Και πολύ το άργησε η αλήθεια η Μιχάλ, η οποία δείχνει καλά στοιχεία, αλλά αύριο...
0: Ναι, αλλά δεν βγήκε MVP. Ο Τζολάκης έκανε μάγκα τον προπονητή. Πήρε αυτό το βραβείο του MVP για τον πρώτο μήνα και ο Τζολάκης έμεινε δεύτερος.
3: Στη Λα Λίγκα θα σας πω Μπιλμπάο Έλτσε. Όχι, εδώ. Όχι, θα σας πω Άσο και Βερνάμιση.
0: Το Μπιλμπάο.
3: Τη Βιλμπάο, άσο και Βερνάμιση, γιατί πιστεύω μετά την τριάρα που έριξε με την Ατλέτικο θα συνεχίσει καλά με τον Τέρζιτ. Αν και δεν τον πολύ πιστεύω, αλλά είναι και πολύ περίεργη η επιλογή προπονητή να πάει εκεί. Από γερμανικό, αν θέλετε, γκολ-γκολ το Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ.
0: Αυτό πρέπει να δίνει ένα 15. Δώσ' μου κάτι άλλο.
3: Ωραία, θα σας πω δύο γκολ-γκολ από το Championship.
0: Ωραία.
3: Watford Stoke.
0: Οκ.
3: Και Derby County, Birmingham.
0: Ωραία.
3: Αυτά από στοιχηματικής πινελιάς. Θα σας κλείσω. Δεν ξέρω πόσα μηνύματα έχεις λάβει και πόσες για παραγγελίες μουσικές. Εγώ με αφορμή το ότι αύριο, δηλαδή σήμερα, θα διεξαχθεί κανονικά η συναυλία του Ρέμου. Εδώ, η συμβολική για τα 30 χρόνια.
0: Με Ρόνι, με Ροναλντίνιο.
3: Και να παρευρεθώ. Σκέφτομαι το μόνο μη μου πεις πως με αγαπάς.
0: Ω, βαρύ ρε εσύ.
3: Α, όχι.
0: Πες μου κάτι άλλο.
3: Γενικά και Ρέμος έχει πολλά βαριά ρε εσύ. Τι να σου πω, θες να σκεφτώ ελαφρύ.
0: Ναι.
3: Ελαφρύ.
0: Το βασικό είναι να τα ικανοποιήσω, επειδή όντως είναι μαζεμένα και έχω ταξί άπειρα. Αλλά για πες μου εσύ και θα δούμε.
3: Ναι, να είναι και σύντομο βέβαια. Το απόδειξέ το.
0: Με πήγες πιο χαρούμενο. Ωραία, εντάξει. Ναι, μ' αρέσει αυτή.
3: Ό,τι θες, ό,τι θες και αν δεν με ακούσεις. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλό βράδυ, πάμε break, επιστρέφουμε, τηλέφωνα κανονικά, βαράτε και να δούμε τώρα τι θα πρωτοικανοποιήσουμε. 2-10-95-79-283-4-5.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4.
5: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο γέρο νεκροτσί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Παραγγελιά Τάσο, Γιώργος Μαζονάκης, Θαλασσογραφία που την έκανε διασκευή, ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Γεια σου ρε Διονύση, θα διαβάσω το μήνυμά σου. Κάτσε να πάμε σε μια γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε?
1: Υπομονή κάνουμε, τα άλλα καλά. Και όταν είμαστε σε φόρμα κάνουμε και τύπος.
0: Ωραίος.
1: Τώρα δεν είμαστε σε φόρμα.
0: Υπομονή γιατί κάνουμε όμως?
1: Τι να κάνω, παρέξτε, δεν βλέπεις το πράγμα. Εσύ βλέπεις κάποια, δηλαδή υπομονή κάνουμε με την καθημερινότητα.
0: Α, γενικά, ναι, αυτό χρειάζεται. Υπομονή, αγώνας.
1: Γενικά Μαυρίλα, αλλά γενικά θα δούμε, εντάξει. Πάλι καλά που έχουμε την Αϊκάρα να πούμε και μας φωτίζει λίγο τη...
0: Όνομα?
1: Το κρίζο. Όνομα Στράτος.
0: Γεια σου ρε Στράτο.
1: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες είμαι φίλος ΑΕΚ.
0: Κάτι κατάλαβα, κάτι έπιασα.
1: Κάτι κατάλαβες, okay.
0: Εκτός κι αν είσαι λοιπόν, φαν της ελληνικής βαθμολογίας στην UEFA. Και χάρηκες στην μεσοδόματα. Που μειώσαμε από Λεωνέκη Τσεχία. Για πες.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν.
0: Θα σε ενδιαφέρει σε λίγα χρόνια όμως. Και του χρόνου.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Και δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα. Ας χάνω και ας παίζω καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: κοίτα, όταν η ΑΕΚ πριν από ένα χρόνο ήταν στη βαθμολογία θέση 200 πόσο, χάρη στη βαθμολογία την ελληνική είχε μια σχετικά καλύτερη κλήρωση. Να ξέρεις. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ΑΕΚ, θα αφορά σε λίγα χρόνια και άλλες ομάδες κτλ.
1: Μαζί σου, αδερφέ, αλλά δεν είμαι διασώτης αυτού. Εγώ θέλω ότι η ομάδα μου να παίζει καλά. Mm-hmm. Αν παίζει καλά, το αποτέλεσμα θα έρθει. Όπως και όλες οι ομάδες. Αν παίζουν καλά, δεν είναι αυτό ο σκοπός, δηλαδή η νίκη. Αν παίζεις καλά και έχεις επιμονή, πίστη, όπως λέει και ο πρόεδρος, mm-hmm. επιμονή, υπομονή, πίστη, τότε εντάξει θα έρθει και τα θετικά αποτελέσματα. Μοιραίο να ανέβεις και βαθμολογία.
0: Ο οποίος έχει βγάλει τρομερή ομιλία σήμερα στο σχολείο, δεν ξέρω αν το είδες, στη Νέα Χαλκεδόνα εκεί που πήγε.
1: Αδερφέ, γυρίζω από το τελευταίο ραντεβού στη δουλειά. Πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή είμαι από το πρωί στις 8.
0: Α, δεν τα έχεις δει.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, μίλησε στα παιδάκια, να πούμε και καλό ξεκίνημα, στα παιδάκια που ξεκίνησαν σχολική χρονιά.
1: Καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδάκια.
0: Και μεταξύ άλλων στάθηκε και στα πίσω θρανία. Στα πίσω θρανία. Τι θρανίο καθόσουν εσύ?
1: Πρώτο, δεύτερο.
0: Πρώτο. Α, θα ήσουν στους αγαπημένους του Μάριου Λιόπουλου. Αυτό λέει, να κάθεστε μπροστά για να ξέρεις, να κάνετε καλή εντύπωση, να προσέχετε και τα λοιπά και σιγά σιγά να πηγαίνετε προς τα πίσω. Προς τα πίσω θρανία.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται. Εγώ, ΑΕΚ, βασικά είμαι 56.
0: Α, 56?
1: ΑΕΚ παρακολουθώ, 56 ναι. ΑΕΚ παρακολουθώ πάρα
0: πολύ. Ενώ ακούγεσαι για πολύ νεότερο, γι' αυτό λέω.
1: Ευχαριστώ πολύ, όταν ανοίξει ο Οικονομόπουλος, πάμε.
0: Ωραία.
1: Σε κερδάω. Λοιπόν, κοίτα, εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια ΑΕΚ και ο Μπετσιρικάς έπαιζα κιόλας εκεί. Αριστερό μπακ με δεξί πόδι, αλλά βλέπω το εξής για την ομάδα.
0: Πού πρώτη ομάδα?
1: Δεύτερη.
0: Α, okay.
1: Εντάξει. Είχα προοπτικές όμως. Αλλά τέλος πάντων με έφαγε το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, μου είπες και Στράτος. Αν μου λύγεις κανέναν Νίκος, βέβαια πιο μικρός, θα σου έλεγα Γεωργίας.
1: Αριστερό μπακ. Αγάπη μεγάλη ο Νικόλας, τέλος πάντων.
0: Για πες, όλο σε δικό.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως για τον Πινέδα. Για τον αντιπινέδα. Ο μεγαλύτερος αντιπινέδα είναι η ίδια η ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα ξεκλείδωσε όταν έφυγε ο Πινέδα. Μοίρασε, βέβαια έφερε και παιχταράδες, έτσι. Μοίρασε το κέντρο. Δεν εξαρτώμαστε από έναν παίχτη μόνιμα.
0: Αυτό δηλαδή, το απάντησα και εγώ.
1: Ο Πινέδα ήταν βαρόμετρο, ρε φίλε. Εάν γούσταρε ο Πινέδα, ένταν στη μέρα, πηγαίναμε σφαίρα. Εάν ήταν μέτριος, ήμασταν μέτριοι. Αν δεν βλεπότανε, δεν βλεπόμασταν. Πάρα πολύ απλά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δέσουν όλοι οι παίκτες, δηλαδή ο Μάριν δέσει μαζί με τον Κάιρνεν και με τον Βιτάλης και ο Μάγερ, ο οποίος η ποιότητά του ξεχυλίζει και είναι πασιφανές αυτό. Όταν λοιπόν δέσουν όλοι αυτοί μαζί, τότε δεν θα έχουμε ανάγκη κανενός είδους Πινέδα παίκτη. Και εγώ χάρηκα που έφυγε ο Ορμπελίου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιχτάρα, οκ, okay, ναι. Αλλά κάπου είχαμε δεθεί άρρωστα μαζί του. Δεν γίνεται αυτό. Να πω μόνο ότι η ομάδα δεν έχει άμυνα. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Η ομάδα δεν έχει άμυνα, παιδιά. Έχουμε τον Μουκουντή, ο οποίος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Σε κρεμάει δηλαδή για πλάκα. Δεν έχουμε backup του, δεν έχουμε backup του Ρώτα. Γεωργίευ δεν θεωρείται backup του Ρώτα σε καμία περίπτωση. Ας ελπίσουμε ο βιονικός Ρώτα να αντέξει. Δόξα τον Θεό αριστερά εκεί, δεν μην έχουμε τον Πύλιο, αλλά πήραμε έναν αξιόμαχο παίχτη, όπως ήταν ο Λυκογιάννης. Οκ, εντάξει. Και από τη μέση και μπροστά η ομάδα κεντάει. Πραγματικά. Και πιστεύω ότι φέτος θα κάνει θαύματα. Θες να είναι ο Ζήνη. Θες να είναι ο Πάρκα. Θες να είναι ο Γιώβιτς. Θα δούμε. Πάντως η ομάδα πετάει. Τώρα, το πρωτάθλημα νομίζω θα το πάρουμε εύκολα. Γιατί το λέω αυτό? Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλές μονάδες, εξαιρετικές, δεν έχει δέσει ακόμα, έχει πάρα πολλά κένα, άσχετα αν πάει σπρώχνοντας, καλή ομάδα, οκ, okay. Πιστεύω θα παιχτεί μεταξύ εμάς και του Παναθηναϊκού. Για μας τους υπόλοιπους που δεν είμαστε Ολυμπιακοί, ο Μαρινάκης μας έκανε ένα τρελό δώρο, έδιωξε τον Μπετιλίμπαρ, μάλλον το πω διαφορετικά, παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Γιατί όταν υπάρχει αντίρρηση να βάλει τους νεοαποκτηθέντες Μπέιλι και τον άλλο που έφερε και υπήρχε οδηγία από πάνω να μπουν δε και καλά οι παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα και ο άλλος δεν ήθελε να τους βάλει, μοιραία δεν το σήκωσε άλλο.
0: Εγώ πάντως στον καιρό ακούω την αντίθετη άποψη και από φίλους του ΣΑΕΚ ότι προφανώς δεν το λένε για το επίπεδο του Μεντιλίμπαρ που έχει αποδείξει ποιο είναι, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η κατάσταση που καταλάβαινε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η αλλαγή, ευνοούσε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, όχι μόνο την ΑΕΚ και τους άλλους, να παραμένει. Και ξαναλέω, δεν το λέω για το επίπεδο του Μεντιλίμπαρ. Το λέω επειδή φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η αλλαγή, οπότε όσο καθυστερούσε να γίνει ήταν υπέρ του αντιπάλου.
1: Κακός για μένα, για τον Ολυμπιακό κακός, για μας καλός, γιατί και θα το δείξει η πορεία αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι φωτιδός παντογνώσης, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι σοβαρός, ξέρει τα αποδυτήρια, έχει αποδείξει ότι μπορεί, δεν το διώξει να φύγει. Δηλαδή είναι σαν να μου πεις εμένα, ας πούμε, ότι εγώ ασχολούμαι στον χώρο της πληροφορικής, okay, και ασχολούμαι και εμπορικά, άσχετα από τι είναι μηχανικός. Αν μια χρονιά δεν πάει καλά, ενώ έχω 9 χρόνια συνδεχόμενα σε μια εταιρεία που πάω καλά, αν μια χρονιά δεν πάω καλά θα με διώξουν? Όχι.
0: Δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Την πληροφορική για το κάθε άλλο παιδί. Εκεί κάθε σοκού παίζει το κεφάλι σου.
1: Δεν είναι όμως λογική αυτή. Ναι. Για μένα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πάντως και για την ΑΕΚ, αυτό που σου έλεγα, που ήθελα να σου πω για την άμυνα, μετά το Super Cup, ένα γκολ έχεις φάει. Επειδή.
1: Δεν βλεπόμουν ούτε σε Super Cup, ούτε με την Κυψιά. Βλεπόμουν.
0: Ναι, τώρα λέμε για την άμυνα μιλάμε.
1: Για την άμυνα μιλάμε.
0: Ναι, επειδή λες ότι δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ.
1: Για μένα δεν έχει άμυνα. Δεν έχει άμυνα.
0: Εσύ το πας σε ατομικό επίπεδο όμως, το πας σε μονάδες, που και εκεί διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν μπορεί να δέσει από τους άνθρωπους, δηλαδή.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται δένει. Για να έχεις δεχτεί ένα γκολ στα 7 τελευταία παιχνίδια.
1: Δεν μου κάνει εμένα. Τέλος πάντων.
0: Ήθελες 0.
1: Όχι, δεν ήθελα 0. Ήθελα καλύτερη ανασταλτική λειτουργία χωρίς πανικό.
0: Ναι. Δηλαδή, που δεν σου λέω, υπήρχαν προφανώς περιπτώσεις που όντως υπήρχαν κάποια θεματάκια, κάποιες επιστροφές κτλ. Αλλά εντάξει, ειδικά στο ξεκίνημα θα υπάρχουν αυτά. Σε κάθε ομάδα.
1: Όταν μην υπάρχουν μετά. Επίσης ναι, θα πω ότι από τις 12 Οκτωβρίου θα είμαι Λονδίνο. Mm? Θα κάτσω μέχρι και τις 25.
0: Και τα δύο.
1: Θα δω κανονικά και Λονδίνο. Βέβαια το πληρώνω, γιατί η γυναίκα θέλει μετά ταξίδι στο Κόμο. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη της.
0: Και Κόμο μετά.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Και να σου πω και το άλλο. Νομίζω ότι Σαχτάρ θα περάσουμε. Δηλαδή, αν είμαστε σοβαροί, όπως ήμασταν με τη Λεύσκη και με την Λάσκη τώρα, νομίζω θα περάσουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό η Σαχτάρ. Και μετά όλα παίζονται. Δηλαδή, αν έχεις δύο νίκες...
0: Ομάδα Τσουλού είναι, ομάδα Τσουλού είναι.
1: Σίγουρα, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι την έχουμε. Σε μια καλή βραδιά την έχουμε. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες ελληνικές να πάνε καλά. Εύχομαι όχι να μην πληρώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, γιατί είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό το κομμάτι σε μια νέα ομάδα. Εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εύχομαι η ομάδα που να πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος και έχω μια καλή πορεία. Και γενικά εύχομαι υγεία στα παιδιά, γιατί είναι ένα παιδιά, τα βλέπεις τώρα. Δηλαδή ο Τέγιας, ας πούμε, ήταν κρίμα και άδικο αυτό που έπαθε. Όπως ας πούμε και ο Καρέτσας τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Ευτυχώς του Καρέτσα και μάλιστα όπως έλεγε το πρωί και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Να το δούμε, αλλά είναι πιθανό να είναι και στις κλήσεις εθνικής. Δεν θα παίξει αύριο, έτσι, με την Dortmund.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά όλα. Okay.
0: Ωραία, Κωστά. Στρατό.
1: Να σε καλά, αδερφέ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν. Έχουμε να διαβάσω το μήνυμα του Διονύση. Έχουμε. Άρα, Διονύση. Θα το διαβάσω, το πόσχομαι. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Κοϊτά είναι η δεύτερη φορά,
2: Όχι, ρε. Ποια είναι η δεύτερη. Νομίζω πρώτη είναι.
0: Πρώτη, ωραία. Μισό... Πρώτη δεν είναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τρίτη.
2: Μικροφωνής, ναι. Μισό λεπτό.
0: Μας κλείνεις κιόλας. Λοιπόν, τι λέω...
2: Για πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, Μανώλη, δεν σε λένε. Λοιπόν, Μανώλη...
0: Εσένα άμα... Κοϊτά. Ναι. Έλα, Δημήτρη, πάμε.
2: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ο προηγούμενος, ο συνενωσίτης, τα ισοπεδώνει όλα. Είπε δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ. Πώς, έχει πολύ καλή άμυνα μάλιστα η ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Για εσύ καλά του είπες. Ότι η ΑΕΚ έχει φάει μόνο ένα γκολ. Είναι ψέματα στο Μανώλη.
0: Για να το είπα. Μάλλον το έχω δει.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν λέω κριτική να κάνει. Αλλά αυτός, όπως τον άκουσα, ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν έχει άμυνα η ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων, πες μου εσύ, μην το πάμε. Δεν εδώ να απαντήσει, να τα απαντήσει.
2: Όχι, αλλά να μην ισοπεδώνει τα πάντα.
0: Ναι, είπε και καλά πράγματα ο Στράτος.
2: Εντάξει, αλλά είπε και καλά. Αλλά στο ζήτημα της άμυνας το πράγμα το ισοπαίδωσε.
0: Τι θα γίνει με Αστέρα. Με Αστέρα θα γίνει.
2: Εντάξει, με Αστέρα φέτος αυτή η ομάδα δεν... Από ό,τι βλέπω δεν είναι σαν καλά της, θα περάσει εύκολα η ΑΕΚ.
0: Την υποτιμάς. Δεν σου λέω ότι θα περάσει. Καλά, το εύκολα ή δύσκολα θα το δούμε.
2: Πέρσι είχε...
0: Η αλήθεια είναι, Κοϊτά, ότι το καλοκαίρι που διαβάζαμε για μεταγραφές που θα γίνουν και έγιναν, όντως, στον Αστέρα.
2: Ναι.
0: Είχαμε φτιάξει άλλο προφίλ ομάδας, αλλά αυτό θέλει και χρόνο. Βέβαια, μπορεί να έχει μαζέψει 0 βαθμούς στο ξεκίνημα, αλλά υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να έχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, και με τον Πανετολικό πρωταγωνιστική που έχασε 3-1, και με τον Ηρακλή την προηγούμενη είχε ευκαιρίες.
2: Και δεν ολοκλήρωσε για την άμυνα. Για την άμυνα έχει. Και στην άμυνα πίσω έχει παιχθαράδες. Εκεί έχει τον Γεωργίεφ. Έχει τον άλλον, πώς τον λένε, το Μουγκουντή. Έχει παιχθαράδες πίσω. Καταλάβες. Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει πίσω στην άμυνα. Έχει παιχθαράδες. Έχει τον Γεωργίεφ. Έχει το Μουγκουντή. Έχει πίσω παιχθαράδες. Λοιπόν. Όσο για το πρωτάθλημα και πάλι. Και εγώ πιστεύω θα. Το πρωτάθλημα θα παιχτεί ανάμεσα σε δύο. Θα κονταροκτοποιηθούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Τώρα ποιος θα το πάρει.
0: Μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό. Μην βγάζετε έξω τον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχει κιόλας.
2: Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός τώρα, είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, τα λέμε σε θέση μάχης.
0: Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Κοϊτά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλησπέρα μου στο Δημήτρη από το Doncaster. Ναι, ο Μαρέσκα. Τώρα έχουμε ντέρμπι, Έχουμε United City. Και τον ρώτησαν ποιο ντέρμπι έτσι έχει κατά νου ως πιο δυναμικό και είπε το δικό μας εδώ. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε. Αφού έχουμε. Θα το διαβάσω εγώ, Διονύση. Χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Καλά, είσαι Μανώλη.
0: Καλά είμαι. Όνομα?
3: Για κάτι άλλο πήρα, αλλά μου έδωσε μια πάσα από τον προηγούμενο. Επειδή το είδα σήμερα το πρωί, θα έρθω έτσι για το. Και μου φύγει στο μάτι. Με τη συνδικά με τα σχολεία.
0: Πες μου όνομα.
3: Καταρχήν, Νεκτάριος.
0: Γεια σου, Νεκτάριο. Α, το έχουμε ξαναπεί.
3: Είμαστε πατριώτες. Το πρωί είχα βγάλει το σκύλο βόλτα κατά τις 9.30 η ώρα, την ώρα που τα γυρνάγανε παιδιά από σχολεία μετά τον αγιασμό. Και έλαβα κάτι παιδάκια, ρε παιδί μου, και βαστάγανε κάτι τσάντες τεράστιες, αυτές τις πλαστικές, και πέναγαν μετά 30 βιβλία.
0: Ναι,
3: δεν μπορεί να τα σηκώσουν,
0: μα... να μην... Και όταν δεν έχουν πλαστικές, όταν ξεκινάει η σεζόν στο σχολείο και ξέρεις, παίρνουν τη σάκα, ειδικά όσο είναι πιο μικρές ηλικίες, δημοτικό, πρώτη γυμνασίου, εκεί που είναι και λίγο πιο μικρολικά, είναι διπλάσιες τις σάκες.
3: Σταματάγανε κάτι 5 μέτρα και αλλάζανε χέρι τα κακόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λέω, έχει δυσκολέψει πολύ το level η πίστα μου. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου δεκαετία 80 τώρα, είμαι και 57 πια. Έπαιρνα ότι είχαμε αυτές τις σάκες στις σχολικές τις πάνινες, δεν τις προλάβεις βέβαια. Πας προλάβεις. Εγώ έπαιρνα τα βιβλία την πρώτη μέρα και όλη τη χρονιά τα πήγαινε έφερνα. Βέβαια, θα μπεις πρόκοψη με αυτό, γι' αυτό δεν το βράδυ τώρα. Τέλος πάντων.
0: Α, εννοείς χωρίς να τα ανοίγεις.
3: Ναι, όπως έπαιρνε την τσάντα στον αγιασμό, την πήγαινε έφερα ένα χρόνο.
0: Ωραία. Δεν πειράζει.
3: Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ήθελα να πω, γι' αυτό πήρα βασικά, για ένα παίκτη το οποίο έχει περάσει σαν ψηλά φέτος σήμερα η είδηση, για το Ρότα. Ο οποίος, αν έχεις δει, έχει μπει στην καλύτερη δεκάδα του Champions League της τριημέρου, έτσι το είδες.
0: Ναι, όχι από την UEFA, έτσι.
3: Όπου είναι αυτό.
0: Από το τέτοιο, από το... πώς λέγεται, μωρέ. Όλες το έχω σκόρτο, όχι. Κάτι θα σου πω. Ναι, από ένα site με στατιστικά. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. Προφανώς, αλλά ναι.
3: Το σήμα του ΣΕΦ είδα πάνω.
0: Όχι, όχι. Από το Χουσκόρτ, ναι.
3: Τέλος πάντων, όποιο έχει μπει.
0: Που και αυτό κάποια στατιστικά εξετάζει και.
3: Όταν μιλάμε για 36 δεξιά μπακ που παίξαν 34 μάλλον. 34 ομάδες δεν είναι 34. Δεξιά μπακ και μπαίνει στην
0: δεκάδα.
3: Δεν είναι και, το, δεν είναι και λίγο.
0: Όχι.
3: Έτσι.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό μάτσο έκανε.
3: Για αυτό το περίεργο, παιδί μου, θέλω να πω ότι πραγματικά βάσει όσοι έχει ακούσει τα χρόνια, μπράβο του και συγχαρητήρια αυτού του παιδιού, έχει κάνει τρομερή εξέλιξη αυτό το παιδί. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι και κάνει ένα καλό Champions League, σίγουρα του χρόνου την ίδια εποχή θα παίζει σε άλλο μάλλον. Θα παίζει σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Πιστεύω. Και αν καταφέρει λίγο να βελτιώσει λίγο τα εκεί. Έχει ακόμα αυτό το. Όταν μπαίνει στην περιοχή, σβήνουν τα φώτα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Στην περιοχή πέφτουν διακόπτε. Αυτό πρέπει να.
0: Βέβαια, νομίζω ότι στην τελευταία μάτς κάτι.
3: Ναι, κάπως έχει. Κάπως
0: δηλαδή με τον Άρη, ένα-δύο σουτάκια τα έκανε. Ένα σουτάκι σίγουρα,
3: ναι.
0: Θυμάμαι.
3: Και καλά. Και του, τώρα με τον Άρη έχασε ένα. Το έβγαλε ο. Πώς τον έβγαλε, τον Άρη.
0: Ο Βέλιο.
3: Ο Βέλιο, ναι. Και πιστεύω ότι μια εξέλιξη μπορεί να έχει και ο Πήλιος.
0: Ναι.
3: Το παιδί αυτό πιστεύω ότι μέχρι πέρσι το πρόβλημά του δεν ήταν ότι δεν είναι καλός παίκτης. Το πρόβλημά του ήταν ακόμα παιδί. Δηλαδή αν τον έβλεπες ήταν λόγω του χαβαλέ, της πλάκας, το έτσι, ακόμα και σε κάποια ραντιάκια που ανέβαζε η ομάδα. Όσο αυτό το παιδί μεγαλώνει και οριμάζει, πιστεύω θα έχει και αυτός παρόμοια εξέλιξη.
0: Δουλεύει πολύ. Η αλήθεια αυτή.
3: Δουλεύει και φαίνεται. Και αυτός βέβαια θέλει να βελτίωσε μπροστά, θα τελειώματά του λιγάκι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί και αυτός να έχει αναλογική εξέλιξη. Αν τον στηρίξει η ομάδα και, και ο κόσμος θα την έχει. Για πες μου την άποψή σου για το ποτάσμα.
0: Ποιος θα το πάρει.
3: Πώς το βλέπεις.
0: Νωρίς είναι. Πολύ νωρίς. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν ένα πρώτο λόγο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα που λέγεται ομοιογένεια σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγάλω εκτός τον Ολυμπιακό. Σε όποια κατάσταση και να είναι.
3: Δεν τον βγάζει τον Ολυμπιακό.
0: Με τίποτα. Με τίποτα. Και δεν βάζουμε τώρα στην εξίσωση τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Προς το παρόν. Είναι νωρίς, παιδιά. Μπορεί.
3: Έχουν θέματα πολλά.
0: Εγώ θυμίζω πάντως και με Λουτσέσκου κάποιες κακές εκκινήσεις τις είχε ο ΠΑΟΚ. Κυρίως βασικά κακούς μήνες Οκτώβριο-Νοέμβρη. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι με τον Άρη. Είναι πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ από ότι για τον Άρη.
3: Ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει την ΑΕΚ του μετά Μπαγίβιτς εποχής. Επειδή τα έχουμε προλάβει, σε παλιά αυτά εμείς. Τελικά να θυμάστε τη χρονιά με το Ραγούσι, η οποία η ομάδα έπαιζε καθαρά με τη βενζίνα του Μπαγίβιτς.
0: Ναι.
3: Έπαιξε. Κάτι τέτοιο.
0: Και έπαιξε και καλύτερη μπάλα, έτσι.
3: Έπαιξε καλή μπάλα. Και με το Ραγούσι έπαιξε τρομερή μπάλα.
0: Ενδεχομένως και καλύτερη από έπαιξε. Το. Να έχει πιάσει το πικ εκείνη τη χρονιά.
3: Είχε, έπαιξε καλά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και έπαιξε μετά ότι ήρθε η κατηφόρα και ήταν και μεγάλη κατηφόρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι βασικός. Έχει βέβαια ο Νίτσο που για μένα έχει δύο προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Αν τα καταφέρει και τα βγάλει πέρας, θα έχει τύχη. Το πρώτο για μένα είναι ότι πίσω όντως υπάρχει τρελό πρόβλημα. Υπάρχει τρύπα μεγάλη που στο ποτάσμα μπορεί να μην έχει φανεί. Έχει φανεί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια του, αλλά στην πορεία θα φανεί στο ποτάσμα όταν παίξει μεγαλύτερους αντιπάλους. Εάν καταφέρει να διαχειριστεί τα ονόματα που έχει μπροστά. Καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και ήδη φάνηκε ένα τέτοιο...
0: Εντάξει, πάντως έχει πληθώρα επιλογών, για καλό, έχει, για καλό είναι τώρα.
3: Με αυτό, θέλω να πω, ότι έχει τρομερή ποιότητα μπροστά, τρομερά ονόματα και εκεί θα πρέπει να τα διαχειριστεί κάπως. Ποιος θα παίζει και ποιος δεν θα παίζει. Γιατί αν πρόσεξες και η περίπτωση του Ντέζας προχθές με την κόκκινη κάρτα, ένα τέτοιο πνευματισμό έβγαλε. Έχει κάνει παιχνίδια, σκοράρει συνέχεια και εντεκάδα βασική δεν μπαίνει. Βλέπει και το ΔΕΤΕΙ μπροστά να κάνει όργια. Πιστεύω ότι αυτή η κόκκινη κάρτα ήταν θέμα εκνευρισμού, ήταν θέμα... έβγαλε ένα... μια σατήλα.
0: Ο Ντέσσερς.
3: Ναι.
0: Εντάξει ρε, ο Ντέσσερς κάθε φορά που μπαίνει σκοράρει. Έχει κάθε 30 λεπτά γκολ.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι, θέλω να σου πω ότι, έχουμε, ότι δεν παίζει βασικός, ότι δεν γίνεται βασικός.
0: Εντάξει, μόλις επέστρεψε από τραυματισμό. Έχει
3: επιλογή. Ήταν ο εκνευρισμός.
0: Για καλό του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει τόσες πολλές επιλογές και για καλό του Παναθηναϊκού είναι εννοείται. Ότι έχει και conference πέρα από όλους. Συγγνώμη.
3: Αυτό σου είπα, Μανώλη. Ναι. Σου λέω ότι αν καταφέρει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα ο.
0: Ναι.
3: Ο ποιος θα παίζει, ποιος θα μένει έξω, τη μουρμούρα που μπορεί να υπάρξει. Αυτό. Είναι, αυτά για μένα είναι δύο βασικά προβλήματα.
0: Ωραία.
3: Αν καταφέρει να διαχειριστεί, νομίζω ότι θα πάει καλά και ο Παναθηναϊκός πολύ καλά.
0: Ωραία, Νεκταρία.
3: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο οποίος νωρίτερα μου έστειλε ένα μήνυμα και με ρωτούσε, καλημέρα Μάνο, έχω μια σκέψη να δρομολογήσω το γιο μου σε σεμινάρια διαιτησίας, μιας και παίζει μπάλα σε συνοικιακή ομάδα. Του αρέσει πολύ ο χώρος του ποδοσφαίρου. Ποια είναι η άποψή σου για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ελληνική διαιτησία για τους εκολαπτώμενους? Υπάρχει και ένα διαφημιστικό τώρα που έχουν, πώς να το πω έτσι. Οι διαιτητές, αν θες να γίνεις διαιτητής, ρε Διονύση. Δύσκολος χώρος, δεν τα βλέπεις. Τι να σου πω. Αν του αρέσει, γερό στο μάχη να έχει. Στο επίκεντρο θα είναι σίγουρα. Θα είναι ένα επάγγελμα που θα είναι εκεί, στα φώτα, αλλά πολύ γερό στο μάχη. Δεν θα το έκανα, αλλά όσοι έχουμε ανάγκη από Έλληνες διαιτητές, έχουμε ανάγκη από καλούς Έλληνες διαιτητές, οπότε αν έχει ταλέντο, να το κάνουμε. Βάλαμε την παραγγελία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυριάκο, Σταθερόπουλος, έχει καφεδάκι έξω, σκέτο, τώρα που πήρες και προπονητή, καινούριο, πας τώρα με κέφι, πας τώρα να αλλάξει λίγο η ψυχολογία το momentum. Τα βρεις Παναγιώτη, τώρα έχουμε κάνει 3-3 μας άρχοντες, και καλά ότι έχω, έχω κάτι σαρροπόδι και τα λέω με σιγουριά. Με τα μπόρδα εκεί και κάγκουα βάλει αγκούρι μου, πολύ καλό γκουλ βάλει. Και 3-3 είμαστε χαρούμενοι, Παναγιώτη, χωρίς λόγο ρε. Παναγιώτη, 11 Σεπτεμβρίου, 3-3, καλή ψυχολογία. Και ξέρεις, είπα σε ένα φίλο, άντε να δυναμώσει και ο Ολυμπιακός, λέει είσαι ηλίθιο, με έφρισε λίγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή, ξεκινά ή από εδώ.
1: Που σάπω εκεί.
0: Πού, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, είναι 11 του Σεπτέμβρη, με Αλέξανδρο Σουβέλα και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σοφία Θεοδωράκη, μεγάλη επιστροφή, με τα chains της, βλέπω τα chains, πραγματικά, βίντεο κλιπ σε 5 με εκεί, dime, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια, δεν είναι τυχαία εκεί, σε αυτή τη θέση, να ελέγχει, να ενημερώνει, να συνεπικουρεί και να βοηθά. Και εσείς θα το κάνετε αυτό. Μεγαλώνει το ακροατήριο σιγά σιγά, μπαίνετε σε φουλ ρυθμούς. 11 Σεπτεμβρίου έχουμε και τον αγιασμό στα σχολεία, σήμερα, παιδικές φωνούλες, και η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν και οι γονείς σε ρυθμό, τέλος τα ψέματα, κάποιοι χαίρονται γονείς γιατί τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, δεν θα είναι σπίτι, να λέμε αλήθειες, έτσι είναι η Σοφία, να λέμε αλήθειες και να ευχηθούμε κάθε καλό στα παιδάκια που πάνε στη σχολική χρονιά.

0: και στις οικογένειες, πραγματικά. Ούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν θα υπήρχε τέτοια ευχή για εκπομπή. Τι κάνεις, Κυριάκο μου, πώς είσαι? Είσαι ωραίος? Είδες Champions League χθες, Κυριάκο? Εγώ τα έχω δει όλα γενικά, αλλά...
1: Τι σας έλεγα, ρε Νόμπα, για την κόμμα? Τι σας έλεγα?
0: Η ωραία μπαλάρα. Έλα εδώ, είσαι ελλειψία Red Bull, πώς σε λένε, πώς σε λένε. Κονομάς αυτά εκατομμύρια. Έλα φάει μια τετράδα μπαλάκια από τα Γιάννενα της Ιταλίας, Σοφία Κόμο, Φάμπρεγκας, μαλλιά. Τα Γιάννενα της Ιταλίας, το λέω εγώ. Τα Γιάννενα της... Εντάξει, έχουν λίγα πιο πολλά λεφτά στην Κόμο. Αλλά έχουν όμως Πέτρο Λούκα, Χαλκιά Κυρίτσι. Σακούσματα δεν έχουν. Έχουν βατραχοπόδρα, δεν έχουν. Έχουν την υγρασία, έχουν. Στα Γιάννενα είσαι, γυρίζεις να μιλήσεις το σερβιτόρο και παθαίνεις αυγενικό και παίρνεις νορτζέσικ, δεν έχουνε. Φάει, έχουνε, έχει το κόμμα. Ένα ξέρει, φίλε, τι να, όλα θα φας μια καρμπονάρα. Έχει συνηθίσει την άθλια ελληνική καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Θα πας, την κάνουν εκεί με αυγό, θα πεις τι αηδία είναι αυτή, ας πούμε, που έτσι είναι και γκουατζάλε, πώς τα λένε μορφωμένη. Θα φας εκεί πέρα και τα αραντσίνι, θα φας και τα αραντσίνι. Ενώ τα κεφτεδάκια τα τηγανιτά στα Γιάννενα, με τζατζίκι, κολοκυθάκια τηγανιτά, κότσι, πρόβατο. Τι έγινε, Σοφία, πήγες να μου πεις ότι η ζωή είναι καλύτερη αραντσίνι και σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες? Σε επανέφερα με τις κολοκυθοκεφτέδες. Τηγανιά. Και να σου πω και κάτι. Τηγανιά. Που κανονικά δεν είναι. Στη συνταγή δεν βάζεις κανονικά μουστάρδες και τέτοια. Παλιά ήταν λίγο λεμόνι. Βάλε μια κουτάλα μουστάρδα μέσα. Και άστο να κυτρινίσει η ζωή μας. Ξέρουνε στην Ήπειρο. Βάζουνε τώρα. Είναι with a twist, Κυριάκο. Πετάνει και λίγο μουσταρδούλα στην τηγανιά, ξέρεις. Παλιά δεν έκανες αυτό με λεμόνι. Είχε και το, ξέρεις, δίχρωμο το λίπος από πάνω. Μετά πήγαινε για εξετάσεις απευθείας. Χοιρινή τηγανιά χωριού, Ηπείρου. Δεν σ' αρέσει τίποτα? Α, δεν παθαίνεις, ναι, ναι, έτσι, μη είστε να χωριέσαι. Και πιάσε ένα τσίπορο να τα κάψει όλα μέσα, τα κρυόμολογήματα, αυτά τα λέγανε. Τα κάψει όλα τα... ναι, τον κορονοϊό, τον τσίπορο τον νικάει, που λέγε εμένα κάποιος. Δεν είναι αστείο, είναι αλήθεια. Περιμένω τα μηνύματά σας, αν δουλεύεις εδώ το μαραφέτη. Τι έπαθε, Κυριάκο, εδώ πέρα το μαραφέτη. Α, κάτι αρχίζει και παίρνει μπρος.

0: Φίλε, ο αγιασμός, πέρα από το κομμάτι, εντάξει, της παράδοσης, της θρησκείας κτλ. Την άκουγες πάρα πολύ σε αγιασμό. Πρώτον, όταν από νηπιαγωγείο πήγαινε δημοτικό, εκεί το άγχος, πού είμαι, τι κάνω. Και όταν πήγαινες από έκτη πρώτη γυμνασίου και έβλεπες την τρίτη γυμνασίου τα όρκς, τα βλέπες ουρουκ χάι, έβλεπες τρίτη γυμνασίου, γιατί όλοι μαζί, θυμάσαι, κάνα πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, έβλεπες, λες, πού είμαι εδώ, να μην κάνω και πολλές κινήσεις. Εμείς εκεί στο 18ο γυμνάσιο Περιστερίου, που μου φαινόταν το Μαρακανά, τώρα περνάω και λέω αυτό είναι το προάβλιο. Μα κάνω ένα έτσι με το πόδι τώρα και το περνάω απέναντι σε 30 δευτερόλεπτα. Εμένα μου φαινόταν ότι ήταν τον Μπερναμπέου. Πρώτη γυμνασίου, πάμε πρώτη γυμνασίου και βλέπω τρίτη γυμνασίου αυτούς που είχαν μείνει στο Περιστέρι. Με τα τσουλούφια και τα έρτα παπούτσια τότε. Έλα, εδώ πέρα.
1: Και τους κρίκους στα σκουλαρίκια, τα στρογγυλά, τα μεγάλα.
0: Παγκάκι, εδώ δεν κάθεστε. Μα εμένα, ας καλάνε έτσι. Εδώ παγκάκι, δεν θα κάθεστε. Καθόμουν, γιατί ήταν κάτι παγκάκια, δεν ήταν πολλά. Και καθόμουν στα σκαλιά της τάξης. Λέω, εδώ είμαι μια χαρά εδώ στην τάξη μου. Γιατί να φύγω να... Έκανα ένα βήμα τη φορά προς τις βρύσες. Οι φέρμες ήταν δυνατές. Τώρα τα...
1: Οι φέρμες...
0: Οι φέρμες, Κυριάκο, από τον αγιασμό καταλάβαινε, σαν σήμερα, ας πούμε, 11 Σεπτεμβρίου, οι φέρμες... Ο φέρμες δεν είναι κάποιος προπονητής. Ο φέρμες δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιος μπασκετμπολίστας. Φέρμα, λέγαμε στο Περιστέρι, τύπου, τι έχεις εκεί εσύ. Μα μου έδωσε η μάνα μου λεφτά. Κάνει λάθος, δεν τα έδωσε για σένα. Για μένα τα έδωσε. Δεν σε ξέρω. Ρε φύγε ρε, αυτή ήταν η φερμούλα. Ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Δεν υπήρχε τότε κάποιο μπούλινγκ και το πα στο διευθυντή. Μπορεί να έρχονταν ο διευθυντής και να του λέει ο διευθυντή, πού την πα στο μισθό. Για φέρμα. Γενικά ήταν λίγο πιο αγριεμένα τα πράγματα και η Μαρία δεν είναι εδώ για την κράβα να μας τα πει. Θα μας τα πει από Δευτέρα.
1: Θα πω εγώ για το τεχνικό σκηνικαίας.
0: Για πάμε η ώρα του Κυριάκου Σταθερόπουλου.
1: Φίλε, τιμή και δόξα στο φίλο μου το Μιχάλη. Μας ακούει κιόλας που έχει γίνει μηχανολόγος και έχει σπουδάσει.
0: Μιχαλολόγος.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πήρα από το χέρι ενώ είχε και τελειώσει την τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Με πήρα από το χέρι, μου λέει θα σε πάω στο τεχνικό. Και πήγαινε και σε έναν έναν, έλεγε αυτός εδώ μικρός είναι δικός μου. Και φίλε.
0: Δηλαδή σε φιλούσε, είχε αγκαλίτσα, ήσουν δικός του.
1: Πολύ. Καλά, όχι, δεν είχα.
0: Προστατευμένο.
1: Αλλά ήταν πολλοί που λέγανε, έλα, αυτός είναι εντάξει, άστον αυτό να
0: λέει.
1: Είχα πολλούς που εντάξει, από την αρχή είχα ασυλία.
0: Είχε ασυλία.
1: Αλλά κατάλαβα στην πρώτη ηλικία ότι άλλαξα τα πράγματα και ότι μεγαλώσαμε. Όταν είδα, είχα τη μαθήτρια τη Δώρα που είναι τώρα καθηγήτρια και δασκάλα χορού.
0: Τι χορό κάνει η Δώρα, Κυριάκο?
1: Από όλους κάνει.
0: Τσάμικο, Ζαγορίσιο και τέτοια.
1: Στην πενταήμερη στη Ρόδο, φίλε, που μου είχαμε σε Μπουζουξίδικο και εγώ ήμουνα με το flying. Και έχει με τα πλούσια σωματικά μπροστώντα και το κόκκινο φόρεμα. Με έχει βουτήξει και με έχει βάλει στην πίστα και με κοιτάω σαν χάνος εγώ.
0: Προσυγημένη η Δώρα,
1: Καλή τους... Και μπήκα και είδα.
0: Καλή τη Δώρα.
1: Είδα και πέρσι στο Facebook, είναι ολόγια.
0: Γι' αυτό έκανε Facebook και Instagram, να βρει παλιού έρωτε.
1: Ένα παλιό μου φίλο.
0: Λοιπόν.
1: Και την πάτησα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι από τη Δώρα, από άλλη.
0: Εντάξει, αυτά είναι στο.
1: Αλλά κατάλαβα ότι μεγάλωσα, ρε φίλε. Μεγάλωσα τότε γιατί. Έλεγα πώς έχουν αναπτυχθεί τα κορίτσια στην
0: Εντάξει τώρα, κάτσε και τώρα και. Τώρα ξέρει, μην πάμε σε μονοπάτια περί. Ο Φέρμας ήταν και ηθοποιός. Ναι, παλιά ο Φέρμας.
1: Τι πάει πιο εκλεκτών.
0: Ναι, εκλεκτών. Το θέμα είναι όμως ότι ρε φίλε, όταν ανέβαινες από έκτη δημοτικού στο γυμνάσιο, έχει δίκιο ο φίλος, εκεί λοιπόν είναι το λεπτό σημείο που ο αγιασμός σου δείχνει. Φίλε, εδώ πέρα θα είναι λίγο διαφορετικά. Τελείωσε η προσαρμογούλα το μουκιάμα και τέτοια. Ήταν λέει σαν ανέβαινες από Β' Εθνική στην Α. Σε περίμεναν τα κοράκια να σε ξαναρίξουν. Φέρμα ή αλλιώς ψήρισμα, όπως το λέγαμε λέει κάποιος, στο 13ο Λύκειο Περιστερίου, παιδιά, αυτή εδώ εκπομπή θα σας κάνει χειρότερους. Δεν είναι μια εκπομπή που θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι πολιτισμικά κτλ. Μαθαίνετε, λέει, τι είναι η Φέρμα, Κατερίνα. Κατερίνα Εγάλου. Κατερίνα, σου επεξήγησα τι είναι αυτό που περνάγαμε.
1: Ψάχνα 5 ώρες το μαύρο το φλάγκ που το είχα αφήσει κάπου που είναι. Τι είχε κάνει ο άλλος.
0: Τι είχε, κοκάρδες.
1: Άσε την κοκάρδα, Chaos UK.
0: Έπαιζες κοκάρδες.
1: Άσε με τις κονκάρες, τότε γινόταν χαμός και τι κονκάρα φωτάς και γιατί φορά και τι συγκρότημα να αυτό.
0: Ναι.
1: Το δικό μου το metal
0: αυτό,
1: καλύτερο.
0: Αυτό ξεκινούσε, σου λέω, από τον αγιασμό. Έτσι.
1: Ναι. Φίλε, τι είχε κάνει ο τύπος. Φόραγε χακί flying και το είχε βουτήξει το δικό μου, το είχε βάλει το φόραγε και από πάνω φόραγε το χακί. Και εγώ έψαχνα. Και κάποια στιγμή μου λέει ένας, έλα εδώ ρε. Και του κάνει έτσι το φερμουάρι και μου λέει,
0: Έλα ρε,
1: Κυριάκο, πλάκα σου χανά ρε, μικρή, για να δω να ψάρεψε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φέρμα τώρα και με την Ελλάδα που παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία στη βαθμολογία UEFA. Είμαστε έτοιμοι για φέρμα. Εντάξει. Η Νορβηγία περίμενε ένα θαύμα για τους βαθμούς από Μπόντο Γκλιμ. Πήγε τώρα στο Μόναχο. Πού πάρε Μπόντο Γκλιμ, ρούφα 5. Ξεκίνησε καλά η Μπόντο. Αλλά μετά έγειρε. Έγειρε το Μόναχο. 10 παίκτες επίσης λάβε. Δεν άντεξε κόντρα στη Λανς. Μιλάμε για ματσάρα αυτό. Αυτό ήταν ματσάρα.
1: Αδιανόητο.
0: 2-1
1: στο 90, 2-2 στο 93, 2-3 στο 94.
0: Λοιπόν, και έτσι η χώρα μας παρέμεινε σε θέση βολής από την Τσεχία για να πάρουμε παραπάνω πράγματα, για να τα γράφει ο Δημάτος και να τα καταλαβαίνω και εγώ μετά.

Να τα δώσω όλα, πόσο ήρθε χθες το Champions League. Να λοιπόν, το ίντερνετ δεν έχει πάει στον φίλο. Να το Ματζέντα δεν έχει πάει στο φίλο. Θα του τα πω μετά τι πρέπει να κάνει.

0: Πριν τα αναφέρω, μια ειδική καλημέρα στον ασφαλιστή κύριο Κολοβό. Κολοβός, για να μην πνιγείς όταν τρως, ασφαλής Κολοβός, το κάνω τέτοια. Ο οποίος τι έχει κάνει, είναι νεοπατέρας, με την Ευαγγελία είναι νεοπατέρας.
1: Sorry, όντως είναι ο Κολοβός, όχι αυτός της παράστασης.
0: Όχι, άλλος, όχι της παράστασης, δεν έχω συγκεκριμένους. Λοιπόν, και... η αλήθεια είναι τι έχει πάθει. Αυτός ο Κολοβός τι ήταν, ένα ρεμάλι των μπουζουκιών. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που όχι μόνο πήγαινε σε καλτσάτο μπροστινό τραπέζι, όπου καλτσάτο είναι, έβαζε το πόδι, φαίνονταν η κάλτσα, έπαιζε κιθάρα οριακά το πόδι σου. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε τα μικρόφωνα και τραγουδούσε στα μπουζούκια, με το ζόρι, γιατί είναι πελάτες του πάρα πολλοί τραγουδιστές σε προγράμματα ασφαλιστικού τύπου. Και δε με σκέφτεσαι. Με αλλού για αλλού ο Κολοβός, αλλά αναγκαζόντουσαν λόγω πελατείας να τον αφήνουν να τραγουδά. Τώρα από εκεί που μου έστελνε φωτογραφίες, είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, τώρα απλά έχει ξυπνήσει τώρα με το παιδάκι και είναι σε μια πλατεία.
1: Τραγουδάει στον παιδάκι
0: και
1: τώρα.
0: Και μου στέλνει φωτογραφία, κουπεπέ, ξέρεις τι παθαίνει, κάνει κουπεπέ, κουπεπέ και μετά κάνει τι θα σηκώσα μωρό. Ξέρεις, μπαίνει, βεβαίως έχει τη γνώση του σκυλιού. Αλλά η αλήθεια είναι...
1: Τον είχα γνωρίσει πάντα σαν καλεσμένο.
0: Βέβαια, ο Πάνος. Το θέμα είναι όμως ότι ξυπνάει το μπουζουκοκολοβέικο μέσα. Κατάλαβες τι έπαθε. Ο μπουζουκοκολοβός, πάντα θα είναι στην ψυχή. Τι περιμένει, λίγο να μεγαλώσει το παιδί, για να μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις.
1: Θα μάθει την 7η τέχνη.
0: Θα τον δεις και με σπίτι, ξέρεις, αυτά παθαίνουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε να στα πω, όλα, όχι ένα χεράκι. Όπως προείπαμε, Μπάγκερ Μπόντο 5-0. Στα νωρίς είχαμε δύο ισοπαλίες, Φενέρ Ρώμα και ΠΣΒ Σαχτάρ του Ντόνιτς 1-1 αμφούετερα. Και Σλάβια Πράγας Λανς, είπαμε, από 2-1, 2-3 στα τελευταία λεπτά. Η Κόμο εύκολα τη Λειψία, εύκολα άνετα, χαλαρά 4-1. Και η αρμάδα του United, παιδιά, εγώ δεν έπαιζα γιατί με ρωτήσατε αν έπαιζα. Δεν είναι offside ο Κούνια, ο Τσουβέλας. 4-0 έκανε την, ξέρεις, το άνοιξε το σκόρο Κούνια, η αλλαγή μου. Στο 27, ο Μπρούνο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Στο 42 έκανε το 2-0. Ο Σίσκο, που είχε δώσει ένα σκασμό λεφτά United το 3-0 και ο Μαρτίνες το 68 το 4-0. Βέβαια δεν ήταν και κάποιο μεγαθύριο, αλλά όλα είναι, ξέρεις, όλα είναι θέμητα. Και ο Κάρικ έκανε για δηλώσεις και ήμασταν καλοί, ευκαιρία βρήκες. Α, πήγε και 27, να πω κάποια πράγματα και πότε πήγε. Ο κήπος σου έχει αρχίσει να ζητάει λίγη προσοχή. Δώσε προσοχή. Στα Lidl θα βρεις όλα τα απαραίτητα εργαλεία Parkside για κάθε δουλειά στον κήπο, από επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, κουρευτικά μέχρι φυσιτήρες, κλαδευτήρια, λισοπρίωνα, όλα τα εργαλεία, γιατί Parkside γιορτάζει 30 χρόνια γεμάτα εργαλεία και λύσεις για κάθε φιλόδοξο κυπουρό. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίων. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, AI λύσεις, καινοτόμα προϊόντα. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ η Telecom με τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Ήρθε η Telecom. Θες να πεις κάτι, Κυριάκο?
1: Πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης.
0: Είμαστε με το λίγο τραγουδάκι. Θα μου δώσει λίγο ρε φίλε. Να πιω μια τζούρα καφέ. Δώσε.
1: Και ρεφρέν και κουμπλέ.
0: Όλα, όλα.
1: Απ' όλα. Δώσε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ήφτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε από ωραίο μουσικό διάλειμμα. Βέβαια, βάζει τέτοιες κομματάρες ο Κυριάκος που μιλάς από πάνω και νιώθεις άσχημα. Κυριάκο, θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο. Όχι, εντάξει, άραξε. Όποτε θες, είσαι στο μικρόφωνο, Κυριάκο, φίλε μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει κάποιος, η Ρώμα με τη Φενέρ μόνο 4 κόρνερ, με κάψανε. Λοιπόν, φίλε στη Χιματζή που παίζει κόρνερ. Θα σου πω ένα πράγμα. Σταμάτα, παίζει κόρνερ. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Πλέον δεν βγάζουν σέντρες. Πάει ο άλλος εκεί, μιμούνται όλοι τον Γκουαρδιόλα και τη γυρνάνε την μπάλα πίσω για να κάνουν πάσα και πάνε οι πάλι εκεί. Εσύ περιμένεις το κόρνερ. Κάνε μια σέντρα να βάλει αμυντικό στον πόδι, καλά. Και όσοι κάνει μια σέντρα. Και αν περάσει τον πρώτο αμυντικό να την κόψει και ο άλλος με το κεφάλι να πάρει το κόρνερ. Όχι, θα τη δώσει πάλι πίσω. Είναι ικανή εκεί που πάει να βγάλει σέντρο επιθετικό να κάνει μια προσποίηση και μετά από ένα λεπτό η μπάλα να είναι στον τερματοφύλακα το δικό του που είχαν την μπάλα. Επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί, σταμάτα να παίζει κόρνερ. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Αν είχε πάρει κανείς άλλος αυτό το πέναλτι που πήρες, θα μας είχες πρίξει στην ηρωνία και το υπονοούμενο. Τώρα είναι απλά Παρασκευή, μικρούλι. Πρώτον, είσαι ανόητος. Δεύτερον, δεν έχω. Ναι, ξεκινάμε από αυτό που είναι, δημιουργεί όλο το πρόβλημα. Δεύτερον, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ηρωνία για πέναλτι που έχει πάρει κάποιος άλλος. 22 χρόνια στα ραδιόφωνα δεν έχω ηρωνευτεί ποτέ σε καμία εκπομπή κάποια ομάδα που πήρε το οποιοδήποτε πέναλτι, γιατί έχω και ζωή. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός. Παλιότερα αυτό ούτε καν θα πήγαινε κάποιος να πει ότι
1: θα
0: μπορεί.
1: Και
0: Ναι. Με τους νέους κανονισμούς είναι πέναλτι. Τι θες να πω εγώ για τον goal line technology? Άστε, γιατί δεν έχουμε goal line technology? Να δώσουμε λεφτά.
1: Γιατί μας δεν
0: θα δώσει λεφτά. Έπρεπε
1: στη,
0: στη δεύτερη πραγματικό και ναι, και θέλω να πω ότι θα έχουμε goal line technology. Και όχι μόνο αυτό, θα βρούμε και μια συσκευή η οποία θα βρίσκει ποιος θα βάλει goal. Επόμενο score. Goal line technology. Πρέπει να μπει goal line technology. Να φύγει η γκρίνια. Το VAR το φάγαμε, το φέραμε για να φύγει η γκρίνια. Τι θες να κάνω εγώ τώρα? Το έδωσε, παρά λίγο να το πιάσει, δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Του Ιακωβίδη,
1: ήταν
0: του Πέτρου.
1: Δυνατό.
0: Δυνατό, καλά, εντάξει.
1: Εκεί. Αλλά όχι, καλό δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καλό πέναλτι αυτό, ρε. Αλλά βέβαια, όπως λέει ο πατέρας μου, καλό είναι το πέναλτι που μπαίνει. Κακό είναι το πέναλτι που δεν μπαίνει. Αυτό πολύ απλά. Στο λέω εγώ που παίζα τερματοφύλακα στον box.
1: Το πέναλτι που έχω πάθει συγκοπή, έχω δει τη ζωή να περνάει από μπροστά μου. Τα πέναλτι τα 400 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το 9.
0: Ρε φίλε, εντάξει, εκεί βαρέθηκα να βλέπω πέναλτι.
1: Του Ντομή. Βρίσκει στο σαν και πάει
0: και περνάει.
1: Και νομίζω. Ο Ντομή είναι αυτό που έχει τη φράση θα το χάσω.
0: Ναι, ναι, έχει τη φάτσα, το χάσω Ντομή. Αλλά.
1: Έβαλε δύο τότε.
0: Θυμάμαι, εσύ έχει καλύτερη μνήμη από μένα. Ένα Super Cup νομίζω ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα άθλιο πέναλτι του Καπουράνη ήταν.
1: Στο Καραϊσκάκι.
0: Που κάνει μπάλα γκέλ. Έκανε μπάλα γκέλ, κάποια γκέλ και πήγε μέσα στο πέναλτι.
1: Επειδή είμαι βλαμμένος, θυμάμαι το πέναλτι στο Super Cup εγώ που το πιάσε ο Οικονομόπουλος του Καλατζή και το 90.
0: Α, το 90, ναι.
1: Όχι, έχουν παίξει δύο φορές πέναλτι σε Super Cup.
0: Ναι.
1: Το 90 και το 97.
0: Έχεις δίκιο. Το Super Cup ήταν καμένο το γήπεδο, που ήταν χάλια το γήπεδο, αυτό τι ήτανε?
1: 3-0.
0: 3-0, έτσι.
1: Μάρκος. Το τρίτο σίγουρα.
0: Μάρκος.
1: Θα υπάρχει και να πας σε χαρά.
0: Ο Μάρκος, ο οποίος είχε έρθει, μου λέει, με θυμάσαι ποιος είμαι.
1: Το λέγανε Μάρκου τότε.
0: Ναι, με θυμάσαι, με θυμάσαι, μου λέει ποιος είμαι. Στην Κεφαλονιά, τον κοιτάω.
1: Τον Κώστο Πόρτο.
0: Ποιος είσαι? Του λέω Μάρκος είσαι. Ποιος, σιγά μη σε ξεχάσω. Και θυμήθηκα, θα γυρίσουμε με κολοτούμπα.
1: Όχι. Είμα. Με τα πόδια είχε πει. Ή κολυμπώντας ή με τα πόδια είχε πει θα γυρίσουμε. Πριν το μάτς, ο Ρότσα.
0: Πριν το μάτς είχε πει θα γυρίσουμε. Με τα πόδια, όχι κολυμπώντας, δεν είχε νερό.
1: Από την Πορτογαλία, στο Πειραιά, στο Ιδάνι.
0: Πόδι ήταν αυτά, με τα πόδια, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Και γέλα και μετά από το μάτσο.
0: Ναι,
1: γέλα. Πόσα έχει πιάσει ο Βάντσικ εκείνη τη μέρα?
0: Ο οποίος είναι ακόμα βουνό, έτσι, δηλαδή.
1: Όμως εκείνη τη μέρα έλεγες, ήταν πολύ δύσκολη η πόρτα εκείνη τότε.
0: Για εκείνη την εποχή ο Βάντσικ, φίλε, είναι τερματοφυλακάρα. Έβγαινε και κάλυπτε όλο το τέρμα με τα χέρια. Μιλάμε. Βρεθήκαμε.
1: Πριν δύο χρόνια μου πιάνε πέναλτι. Τον τρίτο το φάγε από τον Τζορτζεβιτς. Τα δύο χρόνια το πιάνε.
0: Βρεθήκαμε.
1: Μια τυχαία, του Αλεξανδρή και μια του Σκαρτάδου.
0: Τυχαία βρεθήκαμε και με χαιρέτησε. Τι βουνό είναι αυτό, ρε φίλε. Τα χέρια του μου λέει, άσε θα το πιάσω εγώ το ποτήρι. Και κανένα έτσι και το πιάνει από απέναντι. Τι κάνεις, του λέω, τι χέρια είναι αυτά που είσαι. Τι να, με αυτά έβγαλα ψωμί.

0: Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Μη μου βάζεις ιδέες που είχε κάνει το Σαρδάμ με... Σαρδάμ, δεν ήταν Σαρδάμ, μια ολόκληρη ιστορία που δημιουργήθηκε. Σαρδάμ είναι όταν μπερδεύεις τα λόγια σου. Εδώ μιλάμε...
1: Αναφέρθηκε σε αγώνα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία.
0: Καλημέρα.
1: Υπέροχο ήταν. Ήταν καταπληκτικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τη Λειψία... Μην παίξεις με τη Λειψία, λέει. Σε ετοιμάσω, να σε προετοιμάσω, να σε βάλω με Λειψία, να είσαι έτοιμος, μου κάνει ο Ηλίας. Ένας βρίζει καντήλια για τα κόρνερ. Παιδιά, δεν θα παίζετε κόρνερ ομάδες οι οποίες επιτίθεται μόνο αυτές. Δηλαδή, λες, θα παίξω Μπάγερ, Μπόντο, Γκλίμτ, over corner. Γιατί, αφού οι άλλοι την πάνε μέσα την μπάλα, βάζουμε 5 γκολ, δεν την πάνε κόρνερ. Οι άλλοι δεν παίρνουν την μπάλα να κερδίσουν κόρνερ. Τι σας έχω πει, ρε. Όταν είπες Καπουράνη σκέφτηκα Γεωργίου αμέσως, okay. Η γιαγιά Λούλα για πάντα, δεν το ξέρεις αυτό, θα σε ενημερώσω, Κυριάκο. Είπα για τον Ντουμπλάντης ότι είχε ένα περίεργο υφάκι με τον Καραλή όταν τον κόντραρε ο Καραλής. Και λέω, θες Ντουμπλάντης να κανονίσω να μην παίξεις καθόλου, να έχεις μικροενοχλήσεις. Το πρωί το είπα. Το απόγευμα είπε, είχε μικροενοχλήσεις και κέρδισε τον Diamond ο Καραλής. Γιατί έβαλα τη γιαγιά τη Λούλα. Η γιαγιά Λούλα, όποιος ξεματιάζει, να ξέρεις πως ματιάζει, λένε στο χωριό μου. Τη λέω, διάβασε τα αντίθετα. Δεν το ξέρω, διάβασε τα αλλιώς. Ποδανά.
1: Πυρηνικό όπλο, γιαγιά.
0: Λούλα.
1: Υπερόπλο.
0: Κάνει με κάτι καντήλια και κάτι αλάτια. Κάνει κάτι... Κάτι τέτοια ξεματιάσματα. Ξεματιάσματα. Για μεντιλίπαρ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
1: Καλά τώρα έκανες, δεν έκανες.
0: Ήρθε ο Μανώλης.
1: Ήρθε ο Μανώλης.
0: Ήρθε η Μανώλη.

0: 2-3. Ναι, ναι, τα καταφέραμε. Ένα χειροκρότημα. Μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να εκφραστώ. Καλημέρα από Λιβανάτες. Και κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα. Μου έχει κολλήσει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Με κατέστρεψες. Με κατέστρεψες με το κάγκουα. Άχρωμο χρώμα κάγκουα. Παιδιά, δεν πατάω καλώδια.
1: Τα καλώδια.
0: Δεν πατάω καλώδια. Είναι άνθρωποι που μόλις μίλησα για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα, έχουν ρίξει την κακή ενέργεια.
1: Καλά στα δύο μικρόφωνα. Αλλά
0: δουλεύει μόνο του Κυριάκου, του Σταθερόπουλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε διάλειμμα να τα φτιάξουμε εδώ καλύτερα.

0: Ρε φίλε, έχει δίκιο, ρε Κυριακό.
1: Βοήθησε με λίγο εδώ. Το λέει ο φίλος, τι σύνθημα να βρούμε τώρα με αλγουθίλ. Δηλαδή...
2: Αλγουαθίλ.
1: Τι... Τους κάνεις κωμικούς, αμπένι χιλ, αλγουαθίλ. Ωραία.
2: Και πάγε με τον Brian Hill που ήταν διακαήθη στο πόθος του με τη Λίμπα.
1: Ναι ρε παιδί, ήταν, αλλά...
2: με τον Μανόλο, ναι.
1: Κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι.
2: Ή το δικό σας, το ωραίο, το Μανολάκι,
1: Κάτι είναι έξω, ναι, μόνο φωνήεντα είχε αυτό. Κοίταξε, αυτό το σύνθημα είχε μόνο φωνήεντα, αλλά ήταν έβηχο.
2: Δηλαδή ήταν λίγο...
1: Χορογραφία. Ναι, είχε χορογραφία, είχε κίδης. Να τη δούμε. Και να πούμε. Μετά κολλάει με ρίκο. Δηλαδή έχει μια ποιότητα, ένα πολιτισμό θα έλεγα.
2: Στο λέγε ο Βιεννόπουλο, στο ρουλαλά.
1: Οι ρουλαλάδες. Λοιπόν, δεν έχει. Κάγκουα παντού. Το κάγκουα παντού.
2: Ποιον σου θυμίζει, η Μουτσούνα του.
1: Κάγκουα. Δεν μπορώ να.
2: Με την Κόχα Φτσέλση.
1: Όχι. Τον.
2: Νιγηριανό.
1: Πες το να μου, ρε.
2: Τζόνι Όμπι Μίκελ.
1: Μοιάζει με Όμπι Μίκελ. Στο πρόσωπο. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Αλλά.
2: Εντάξει.
1: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Κάγκουα. Βλέπουμε τώρα, Κυριάκο, ότι έχει και ωραίες εκτελέσεις. Είναι πολύ ωραίο και δύσκολο το γκολ που κάνει. Γιατί βάζει το σώμα του αριστερά από την
2: μπάλα. Και ο Αντίνο πάει στο ενασμένα συνέχεια και του βγαίνει.
1: Μα πρέπει να πάει στο ενασμένα. Το λέω και το φωνάζω. Τι δουλειά έχει ο Αντίνο τόσο χαμηλά να παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Ο Αντίνο είναι επικίνδυνο στην περιοχή. Εκεί κοντά να κάνει μια προσπίση, κάνει καταπληκτική. Ψιλωνό λούκι πας. Τάκ. Με το εξωτερικό. Και πολύ ωραία κρίση. Πολύ ωραίο γκολ. Το χάρηκα.
2: Εμάς που κράζουν πιστεύω ότι το έχει ο Ζέλσον πιο πολύ από όλους.
1: Το ένας με έναν. Πιο πολύ με την ταχύτητα όμως το έχει ο Ζέλσον. Δεν το έχει με την τρίπλα.
2: Του βγαίνουν μερικοί. Θυμάμαι ένα με την ΑΕΚ πρόπερση του έχει βγει στο μάτσο του πρωταθλήματος, το 4-1.
1: Απλά τι γίνεται. Ο Ζέλσον είναι καλύτερο όταν παίζει αριστερά να γυρίσει με το δεξί πόδι. Όταν παίζει δεξιά δυσκολεύεται. Είναι πιο προβλεπέ.
2: Είναι και παίχτη που είναι με τα φεγγάρια του.
1: Ναι.
2: Λίγο παίχτη
1: Δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Όμως δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει.
2: Τώρα αυτό που έχει βάλει στο Καϊράτ πέρσι στην Αλμάτι.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο γκολ.
2: Και αυτό τώρα στην Αιτχόβεν κυρίως το μπουπ.
1: Ναι. Με Λεξοτανίλ μπορεί να πάει το Αλγκουαθίλ. Λέει Σοφία Θαδωράκη με το Αλγκουαθίλ δεν μπορεί να βρούμε σύνθημα. Μόνο με το Μανόλο. Μανόλο. Εκεί έχει πολύ ψωμί και έχει εύκολες λέξεις, προβλεπόμενες, αλλά ποτέ δεν σε προδίδουν. Συνθηματικά θα έλεγα. Αυτά.

0: Και ο πρόεδρος όμως είδε έξυπνος. Τον εσύστησε με τον Μανουέλ, είπε.
1: Εντάξει.
0: Όπου τον έμπειρος.
1: Η Μανόλ και Slay them all. Ο άκουπος προσυπογράφει ο φίλος. Θύμιζεις κάτι από Εσπάρθα. Εσπάρθα, ρε.
0: Όπου αυτοί οι τρεις τότε εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και είναι οι άλλοι δύο.
1: Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Ο Καζιγιάμα και ο Κάιπερς.
1: Φίλε, εγώ θέλω να σου πω ότι μόνο εμείς είχαμε φέρει αργό Ιάπωνα. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Έλα. Έχουμε φέρει εμείς Κορεάτη τον Χουάι Τζον.
1: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά.
0: Ο Χουάι Τζον, όχι ο κοντός.
1: Μπες
0: στην πόρτα τώρα.
1: Μια χαρά ήταν και ο ψηλός. Απλά δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, αλλά φαινόταν εμείς.
0: Είχε λιγότερα αγκούδα από τον Αλέκο Τσάτσι.
1: Κοίταξε. Εντάξει, πει για αντάζει τίποτα, έχει υπόψη σου.
0: Αλέκο Τσάτσι με στο 7-0 με τον Ακράτητο στον πύργο έχει σκοράρει.
1: Α, μπράβο. Τι να λέμε εδώ. Είναι ωραίο που κάθεστε και τα λέτε μόνοι σας. Εκπομπή είναι, ρε φίλε. Τι γραμμές κοκοκό να μιλήσουμε πάρε. Τι κοκοκό, ρε φίλε. Τι θα βγεις να πεις και μας λες κοκοκό.
0: Μισή ώρα παράταση σήμερα.
1: Τι κοκοκό. Είχε άλλο μισή ώρα. Τον τρελάνατε εδώ τον Κυριάκο. Τον τρελάνατε εδώ τον άνθρωπο. Τον βγάλατε από τα ρούχα του. Φόρεσε μουσταρδί. Ό,τι βρήκε το πρωί μέσα στη νύχτα το φόρεσε.
0: Κυριολεκτικά.
1: Ό,τι βρήκε. Σοφία, σιγά μην το διάλεξε. Ό,τι βρήκε το φόρεσε και λέει, όχι, άλλο μπλουζάκι νόμιζα ότι ήταν. Και λέει τώρα ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Είσαι το χαμόγελο στα χείλ, αλγουαθίλ, αλγουαθίλ. Βγαίνει έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ερώτηση δύσκολη.
1: Ναι.
0: Διαφορές καρδισιώτικης Μαρτινή προφορά.
1: Εντάξει, οι καρδισιώτικοι έχουν και αυτό. Αν δεν πάνε και πάνω του έχνη, εμάς είναι πιο...
0: Ποιο τραγουδιστή είναι αυτή.
1: Είναι πιο έτσι από κάτω, είναι πιο λεπτή φωνή. Άι μωρέ σύρε και με έχεις τρελάνει, με έχεις κόσμι. Ενώ η μίζου, άι μωρέ γάι.
0: Πιο πρίμα, εσείς πιο μεσαία.
1: Ναι, είναι πιο μελά σε εμάς. Και τι είδες. Αλλά ο θείος Αριστείδης είναι πνάντα να το ξιάρεις αυτό το πράγμα.
0: Μόνοι. Καλύτερα κρέατα και κοψίδια.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Κάτσε να το λέμε Champions League όμως.
1: Καλύτερα κρέατα και κοψίδια θα φας στερεά Ελλάδα και Λιβαδιά. Α, εκεί είναι τα καλύτερα. Άκουμε πως είναι. Διωτία. Όχι. Άκουμε. Διωτή. Εκεί είναι τα καλύτερα κρέατα. Αρνιά βέβαια έχει Νάξος, έχει Κρήτη. Ερίζουν. Καταλαβες. Ερίζουν.
0: Νάξο είναι. Έχω πάει Κρήτη. Έχω φάει φοβάρα.
1: Άστο. Σου λέω φίλε. Άστο. Δεν έχουμε πολύ πράγμα στην άρτα εμείς. Δεν είμαστε και μεγάλος πληθυσμός ρε φίλε. Καταλαβες. Έχουμε εμπορικές συναλλαγές. Με λίγο παραπάνω, με λίγο παραπάνω.

Ήταν η Άπονα δημόσιο υπάλληλο σε Καζιγιάμα. Δούλευε στα ΚΕΠ στο Τόκιο, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε, η Σοφία είναι και στο δελτίο, έτσι. Άρε Σοφία. Άρε Σοφία. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί βρέθηκε ένας τρόπος να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσα στο ραδιόφωνο. Φυσικά έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Του συνδέει όλους με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Α, και μετά το μήνυμα του φίλου, ωραίο δελτίο, σφιχτό 30 λεπτών. Άμα είναι. Τι. Κάτω τα χέρια σου ρεγγιόζω από τη Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον, η Σοφία Θεοδωράκη φοράει τα τσέινς της Ηλιούπολης. Άμα θες, κάνε βαρ, ζήτα βαρ και θα πάμε για πέναλτι με χέρι. Για να σε ενοχλήσει. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τη Σοφία Θεοδωράκη, η οποία Σοφία Θεοδωράκη, εγώ κατάλαβα ότι εδώ πέρα έχει πολύ μέλλον. Ήρθε εδώ πέρα, πώς ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Λες και ήταν δικό της το κόμμα, ήταν εδώ πέρα. Δώστε μου άδεια, λέει, στο ρομπόλ από τις άδειές σας. Και είναι η πιο νέα. Και θυμάσαι, είναι μια σειρά του Μπέζου. Ποιος είναι αυτός, ποιος τον έχει φέρει αυτόν που έλεγε το άκρο οικογενειακό που χόρευε με τη γυναίκα του ένας. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτό μου θυμίζει η Σοφία Θεοδωράκη. Έτσι θα κινήσετε στο χώρο τον εργασιακό όπως η Σοφία. Η Σοφία θα μιλήσει στα TEDx του Πειραιά κάποια στιγμή και θα πει πώς να επιβληθείτε στο χώρο σας από την πρώτη στιγμή. Θα σε σέβονται από την πρώτη στιγμή. Εργασία και χαρά, ξέρεις, ένα τέτοιο κόνσεπτ. Είναι η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Ντρέπομαι, ρε Κυριάκο, να μιλήσω σε αυτά τα τραγούδια που βάζεις. Είναι τόσο ωραία. Μα ρε, πάντα υπάρχουν ακροατές που λένε βούλος το να ακούσουμε το κομμάτι. Βούλος το να ακούσουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο Μπηγούν έχει κορυφαίες μουσικές, αλλά πρέπει και να μιλήσουμε. Και Σοφία Θεοδωράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την επιμέλεια. Δηλώσεις Νίστρουπ, λέει, δεν ήταν Κυρνίκος, γιατί Κυριάκο ο Νίστρουπ μετά τον ΠΑΟΚ έκανε κάτι δηλώσεις. Ποιος ΠΑΟΚ? Τρεις σκάλες απ' ανανότερη. Και με 10 και με 9 και όποτε θέλει. Αύριο το πρωί. Ήταν πιο... Έτσι, δεν είχε τέτοιες αναφορές. Εγώ το περιμένω παρακάτω. Αρνή μόνο Μυτιλίνης. Ανοίξαμε με τον Κυριάκο εδώ πέρα το κουτάκι με τα αρνή. Ένας λέει ένα ωραίο σύνθημα σχετικά με, πώς να το πω τώρα, με φάρμακα και τέτοια, και ξέρω όταν η λαλγκαθή, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος θεολόγος σε χαιρετά, Σοφία, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος θεολόγος. Από το κηλικείο λοιπόν του στο Λύκειο, ακούει Big Win Sport FM. Σε περιμένω να σε κεράσω. Δεν ξέρω, σε περιμένω να σε κεράσω. Που γράφει. Εννοεί, ρε παιδί μου, με τη. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι οι οποίοι σε θυμούνται και σε τιμούν.